πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Κοιτάζομαι στα μάτια, αν εμένα αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

0: Και παράβαση του νόμου περί όπλων.
1: Αυτά, η Αθηνά Μαράκη εδώ στο, κεντρο, στο δελτίο ειδήσεων των 6, αμέσως μετά ο Γιώργος Ψάλτης. Είπαμε, 9 η ώρα στο κεντρικό ροδοθάλαμο του Sky, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Νωρίτερα η οικογένεια Λιγκερίδη στον Άρη Πορτοσάλτε. Με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη δίκη, την οποία εδώ, άντε, Sky, Manifesto και καυτά, κανείς άλλος. Να είστε καλά, εμείς αύριο στις 5, γεια χαρά.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Αυλαία σήμερα για την 81η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης στο ΙΕ, στο επίκεντρο της οποίας θα βρεθεί η ενεργειακή κρίση εξαιτίας των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση, αλλά και οι κατηδίαν συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ήδη την περασμένη Κυριακή, ο Τραμπ ζήτησε από τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια, λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Εν τω μεταξύ, χθες το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην εταιρεία Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones, σύμφωνα με τρεις πηγές. Οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας diesel εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τον τερματισμό του πολέμου. Τόνισε πως ένας μεγάλος αριθμός δηληστηρίων ντίζελ έχει ανατιναχθεί και τουλάχιστον προσωρινά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τη συζήτηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ στη Νέα Υόρκη, οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν και συζήτησαν χθες βράδυ για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε ο Μακρόν, συζήτησαν το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και για την ανάγκη να βοηθήσουμε, όπως είπε, πιο γρήγορα και πιο δυνατά τους Ουκρανούς φίλους μας όσον αφορά στους πυράβλους αναχέτησης. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά του γραφεία στην Καλιφόρνια. Στη συνάντηση στην InVideo, ο κύριος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η InVideo αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται μέχρι σήμερα το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός, χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή χθες ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε επίσης ότι η ιατρός της 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμη την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας, επισήμανε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνησας, η οποία παραβίασε εις γνώση της την ελληνική νομοθεσία. Το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Αργά χθες βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος μετά τον αυτοτραυματισμό του. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε η 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευτεί. 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα μας επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην εισαγγελία του Μανχάταν. Με τον νέο επαναπατρισμό, ο αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάσεις της εισαγγελίας του Μανχάταν ανέρχεται σε 179. Σε δηλώσεις της, η Υπουργός Πολιτισμού Ελίνα Μενδώνη τόνισε πως κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλά τα λέει το άσμα, πολύ καλά τα λέει το άσμα. Και όπως λέει και ο κύριος Παπαγιαννάκος απέναντι, που είναι και κάποιες ηλικίες παλικάρι, δεν είναι μικρό. Μου λέει σαν σήμερα, μου λέει, είχαμε εκλογές. Τι θυμάται αυτός ο παλιοχαρακτήρας. Σαν σήμερα λοιπόν, όντως κυρίες και κύριοι, το 1996 είχαμε εκλογές, ακούστε αποτελέσματα. Πασόκ με Κώστα Σιμίτη 41,49% και 162 έδρες. Νέα Δημοκρατία 38,12% και 108 έδρες και οι υπόλοιποι και τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή τα δύο μεγάλα κόμματα τότε είχαν ούτε λίγο ούτε πολύ 4 και 3, 7, 8, 9. Ναι, καλά δεν λέω. 4 και 3, 7, 8, 80%. 80%. Σε πάρα πολύ καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Κανονίστε σήμερα να πάρετε μια ομπρέλα. Γιατί από ό,τι μας έλεγε και ο κύριος Πρωτοσάλτη, που ήρθε λίγο αργότερα σε σχέση με εμάς, ψυχάλισε και εδώ στα νότια, αλλά δεν κάνει κρύο. Δεν κάνει κρύο. Ακόμα δεν κάνει κρύο. Η μισή χώρα, σύμφωνα με τη φωτογραφία, τη δορυφορική που έχω μπροστά μου από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, είναι με σύννεφα. Βρέχει ή τουλάχιστον έβρεχε πριν από λίγο στην Καβάλα. Έβρεχε στη Λάρισα, έβρεχε στη Λίμνο, έβρεχε στο Βόλο. Αυτά όσον αφορά τις βροχές. Τα έχουμε και εδώ στο λεκανοπέδιο, από ό,τι καταλαβαίνω νωρίτερα και με αυτά που είπε και η μετεωρολόγος μας. Να, ορίστε, βγήκαν και τα νεότερα στοιχεία τώρα πριν από 10 λεπτά. Τώρα βλέπω μόνο βροχή στη Λίμνο, πουθενά αλλού. Φυσάει όμως αρκετά στη Σκύρο. Το νότιο κομμάτι είναι καθαρό και μάλιστα πρέπει να πω και αρκετά καθαρό, και οι Κυκλάδες καθαρές και τα Δωδεκάνησα από τη Χίο και κάτω. Στο νότιο κομμάτι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Θερμοκρασίες, εντάξει, δεν θα έλεγα ότι Σμιφλόρνα έχει 14 βαθμούς Κελσίου. Είναι μια φίλη μας εδώ πέρα, συνάδελφος, έχει πάει την κόρη εκεί. 14 βαθμούς Κελσίου, καλά είμαστε. 20 η Θεσσαλονίκη, 16 η Αλεξανδρούπολη, 18 η Δράμα, 18 η Λάρισα, 19 στο Βόλο, στο φίλο μου τον Γιάννη, 21 στην Πάτρα, 22 η Πρέβεζα, 22 στην Τρίπολη. Αμά, 22 η Τρίπολη, παιδιά, τελειώσαμε. 19 η Καλαμάτα, καλημέρα Σουσό, χάθηκες. 21 βαθμούς στα Χανιά, 22 στο Ηράκλειο, 23 στην Κάσο. Και εδώ στο λεκανοπέδιο, συννεφιά βλέπω, και στο λεκανοπέδιο, ναι, ένα κομμάτι τουλάχιστον, 23 στη Ραφίνα και στο Βενιζέλος, 24 βαθμούς εδώ στα νότια προάστια, γύρω στους 21 με 22 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Με αυτές τις καιρικές συνθήκες ξεκινάμε σήμερα, που είναι Τρίτη και ο μήνας έχει πόσο, 22, 22 Σεπτεμβρίου, 100 μέρες για να τελειώσει ο χρόνος. Κύριε Νότι μας, έχει το νου σου. Να ξέρεις, έχω ένα φίλο, ο οποίος δεν είναι και πολύ καλά στα άνθρακα, το καταλάβετε, δεν είναι αυτονόητο αυτά πλέον, ο οποίος προετοιμάζεται από τώρα, προετοιμάζεται από τώρα για τα Χριστούγεννα. Έχει φτιάξει τα δέοντα, μη σας πω ότι αυτός δεν μαζεύει ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο το χειμώνημα στημένο στο σπίτι. Αλλά αυτός είναι μια κατηγορία από μόνος του, φίλος μου ο Γιάννης. Λοιπόν, ωραίος φίλος θα μου πείτε τώρα, σας έχω ικανούς. Εν τω μεταξύ, λέω ρε παιδί μου, βλέποντας τα της επικαιρότητας γενικότερα, την οποία θα την κουβεντιάσουμε, θυμίζω ότι κάνουμε παρέα με τους γνωστούς τρόπους, έτσι. Επειδή έχει έρθει και το Viber στη ζωή μας, το επαναλαμβάνω, 698-123-1003. Φίλος μου Σπυράκος λέει ότι βρέχει στο Μαρούσι. Καλημέρα Σπυράκο, καλή ξεκούραση παλικάρι μου εσύ, τουλάχιστον προς το παρόν. Λοιπόν, 698-123-1003. Υπάρχει κάπου στην περιοχή που είσαστε βροχούλα, τι γίνεται με τις καιρικές συνθήκες? Κάντε τα δέοντα, στείλτε μου τα μηνύματά σας. Βέβαια υπάρχει το 210-48-00-170-174 για την επικοινωνία μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Και υπάρχει βεβαίως και το skyradio.gr. Πάνω δεξιά εκεί λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση. Όλα έρχονται εδώ στον υπολογιστή που έχω μπροστά μου, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, στο Sky 100,3. Λοιπόν, βλέπω την επικαιρότητα, εντάξει, πολιτική επικαιρότητα, δημοσκοπήσεις, πώς το λέει, το θέμα με τους πολίτες οι οποίοι έχουν αποτραβηχτεί, λέει, από την πολιτική και ψάχνουν να τους πείσουν, λέει, τα κόμματα να έρθουν να ψηφίσουν, μάλιστα. Τι άλλο, τα Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, εκεί όπου περιμένουμε, λέει, το Μεσσία, τον Δονάλτιο να μιλήσει σήμερα. Ο Δονάλτιος εχθές εντωμεταξύ συναντήθηκε, λέει, με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, θυμίζονται αυτόν τον Χαμντάνη, ο οποίος τον είχε στην Μπούκα πριν εκλεγεί. Τώρα που εξελέγει λοιπόν, πολύ ωραία λόγια, το Μαμντάνη, όχι το Χαμντάνη, το Μαμντάνη, εγώ λέει δεν θέλω να είμαι κακός, θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να πηγαίνουν καλά, αγαπάω τη Νέα Υόρκη, μπλα μπλα μπλα κλπ. Έδωσε και μια συνέντευξη ο Μαμντάνη στο CNN, να σας πω την αλήθεια, πριν από λίγη ώρα. Εκεί έβαλε ζητήματα και για τα μέσα ενημέρωσης και τις απαγορεύσεις, λέει, που αποφάσισε ο πρόεδρος σε κάποια μέσα ενημέρωσης. Και το συγκλονιστικό ήταν εχθές, πριν από λίγες ώρες ουσιαστικά, όταν πέταξε, λέει, ο Αμερικανός πρόεδρος από την Ουάσιγκτον προς τη Νέα Υόρκη, που έκανε δηλώσεις και δεν είχε μικρόφωνο μπροστά του. Δεν ακούγαν, απλώς είχαν εικόνα. Διότι του έχουν πάρει, λέει, τα μικρόφωνα, γιατί αρνήθηκαν όλα, λέει, τα μέσα. Ή τα περισσότερα, για να πω την αλήθεια. Όπως και το Fox News, παρακαλώ πάρα πολύ, το οποίο είναι πολύ κοντά στον πρόεδρο να καλύψουν τις δημόσιες εμφανίσεις του Αμερικανού Προέδρου. Περιμένουμε όμως να μιλήσει, λέει, ο πρόεδρος, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, που είναι μπροστά σε όλα τώρα, εντωμεταξύ ανοιχτός, έτσι. Σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με πολέμους, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική κρίση, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομική κρίση, με τα καύσιμα, με. Άντε να δούμε τώρα τι θα πει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος όμως θα υπογράψει τη συμφωνία, λέει, από γεματάκι για τη Γρυλανδία. Χθες έβλεπα και κάτι φωτογραφίες που ανεβάσανε και η κυβέρνηση της Δανίας και η κυβέρνηση της Γρυλανδίας, που συνεργάζονται, λέει, στενά για τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας, την οποία θα την υπογράψει, λέει, ο Αμερικανός πρόεδρος. Μάλιστα. Η Γερμανία μέσα στην κρίση, ακρίβεια, καύσιμα, στεγαστικό. Τώρα πιέζουν, λέει, τον Μέρτς τουλάχιστον να παραιτηθεί, λέει, από πρόεδρος του GDU, του Γερμανικού Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, και να βρεθεί άλλο πρόσωπο, λέει, το οποίο θα είναι το μέλλον του κόμματος. Μάλιστα, μάλιστα. Και διαβάζω αναλύσεις ότι στη χειρότερη, λέει, περίοδο έρχεται, λέει, η πολιτική κρίση στη Γερμανία. Γιατί δεν είναι μόνο για τη Γερμανία, είναι, λέει, για ολόκληρη την Ευρώπη. Μάλιστα. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε, λέει, και πάλι στοιχεία καινούργια για το δημογραφικό, με αφορμή ένα συνέδριο το οποίο πραγματοποιείται, που ούτε λίγο ούτε πολύ αναφέρεται ότι μόνο, λέει, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες, την Ξάνθη και την Κρήτη, φαίνεται, λέει, να υπερτερούν οι γεννήσεις έναντι των θανάτων, παρακαλώ πάρα πολύ. Και η μείωση, λέει, του πληθυσμού της χώρας είναι ραγδαία. Δεν την περίμεναν τόσο ραγδαία, με τέτοιο γρήγορο ρυθμό. Κράτησε το αυτό, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι επίσης κάποιοι λένε ότι με επιδόματα ή τέλος πάντων με όχι οργανωμένο τρόπο, για να το πω ευγενικά, δεν αντιμετωπίζεται το δημογραφικό. Θα μου πεις, θέλει βάθος χρόνου, Ψάλτη. Σωστό και αυτό, θέλει βάθος χρόνου. Επίσης έχουμε θεματάκι, λέει, όσον αφορά τη φέτα. Δεν θα έχουμε φέτα, λέει, μέχρι τέλος του χρόνου, διότι δεν έχουμε και γάλα. Πρέπει, λέει, πρώτα, τα είχαμε πει αυτά εδώ και με καλεσμένο, να καλυφθούν οι ανάγκες των συμβολέων για εξαγωγές του συγκεκριμένου προϊόντος, το οποίο είναι και εξαιρετικό εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, έχουμε, λέει, και θέματα, λέει, με τις εξαγωγές της ελιάς, γιατί οι δασμοί Τραμπ χτύπησαν, λέει, και το συγκεκριμένο προϊόν. Το ρεύμα υπερρύπταται, η χονδρεμπορική, λέει, είναι ούτε λίγο ούτε πολύ, σχεδόν 180% πάνω το τελευταίο χρονικό διάστημα. Για τα καύσιμα τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω. Χθες συνομιλούσαμε με έναν άνθρωπο της αγοράς και τελικά μου έλεγε ότι πολύ λίγη σημασία, λέει, έχει πλέον από ό,τι φαίνεται και τι παιχνίδια παίζονται με τις διεθνείς τιμές του Brent, που μου λέει κάθε μέρα και εσύ ψάχνεις και βλέπεις τις τιμές. Τώρα το Brent έχει 101,4, λέει, με μία άνοδο 1%, διότι η χρηματιστηριακή αξία των προϊόντων, κυρίως, λέει, του πετρελαίου κίνησης, το οποίο λείπει, δημιουργεί άλλα δεδομένα. Εν τω μεταξύ, χθες μου στέλνανε και κάποια στοιχεία ότι έχουμε, λέει, και θεματάκι όσον αφορά τα αεροπορικά καύσιμα. Γενικότερα, όχι μόνο εμείς, δηλαδή όχι μόνο η Ευρώπη, γενικότερα αεροπορικά καύσιμα. Γι' αυτό ενδεχομένως κάποιοι από εσάς, εγώ είχα και ένα πολύ δικό μου πρόσωπο, όπου αλλοδαπεί, για να το ξεχωρίσουμε, εταιρεία low budget που λέμε, ξαφνικά εκεί, λέει, που έχει προγραμματίσει πτήσεις, τις ακυρώνει. Διότι προσπαθεί να κάνει οικονομία στα καύσιμα, άσχετα αν υποχρεώται να δώσει, είναι υποχρεωμένη να δώσει μετά αποζημιώσεις. Εντάξει, λοιπόν. Αλλά θα μου πεις, αυτά τα μαύρα τα ξέρουμε ψαλτικά. Να ευχαριστώ, κανένα διαφορετικό, κανένα αλλιώτικο. Βέβαια είχαμε και την γυναικοκτονία, έτσι, 15η γυναικοκτονία. Έχουν δίκιο σήμερα, διαβάζω διάφορους τίτλους και λένε σχεδόν όλες οι εφημερίδες βαρεθήκαμε να διαβάζουμε το θόλωσα. Σωστό και αυτό, διότι δεν έχει λογική, αλλά θα μου πεις, έχει λογική το μαχαίρι, έχει το λογική το να αφαιρέσει μια ζωή, γιατί ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος με τον οποίο είχε σχέση κάποια στιγμή αποφάσισε και σου λέει ότι δεν θέλω άλλο. Όχι, δεν έχει καμία σχέση, αλλά ούτε λογική, αλλά δυστυχώς. Και δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό το πράγμα. Αλήθεια σας λέω. Δηλαδή, αυτό θέλει δουλειά. Ξέρω εγώ. Και μέσα από τα σχολεία και από τον τρόπο που κάποιοι εκτιμούν και πιστεύουν ότι δίπλα τους έχουν έναν άνθρωπο που σου ανήκει. Αυτό και αν είναι συγκλονιστικό, δηλαδή είναι ιδιοκτησία σου ο άνθρωπος που έχεις δίπλα σου. Δεν είναι, αν το καλοσκεφτείς, τρέλα. Θα μου πεις και θα σου πω και θα πάμε παρακάτω. Τα δύο καλύτερα πάντως της ημέρας, να ξέρετε, τα βρήκα σήμερα στον τύπο, διότι ξέρετε ο Μιλόν έχει μια τρέλα, αυτά που κάνανε οι παλιότεροι και τους έβλεπαν ό,τι και γελούσα, που κοιτάγανε ακόμα και τις ανθυπολεπτομέρειες, τα κοιτάω και εγώ αυτά. Λοιπόν, δύο θέματα ακούστε τώρα διαφορετικά. Καταρχήν, ο κύριος Σωτήρης Μπαρμπαρόσος, δεν τον ξέρετε, ούτε εγώ τον ήξερα, είναι αθλητής, λέει, μεγάλων αποστάσεων, ο οποίος έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ συνεχούς υποβρύχιας πεζοπορίας. Το Σάββατο, λέει, στην Παλαιά Φώκια. Περπάτησε, λέει, μέσα στο νερό, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, ούτε λίγο ούτε πολύ, 23,5 χιλιόμετρα. 24 ώρες, λέει, ήταν κάτω από το νερό. Για σκεφτείτε το, παρακαλώ, πάρα πολύ. Και το άλλο επίσης που είχε ένα ενδιαφέρον, αναφέρομαι στην κυρία Μαριλένα Καραντινίνη, η οποία, λέει, ξεκίνησε, Θεσσαλονικιά, λέει η κυρία Καραντινίνη, ξεκίνησε, λέει, από την Κοπενχάγη και ήρθε, λέει, με ποδήλατο μετά από σχεδόν 2 μήνες. Απλώς, λέει, μια μέρα δηλώνει στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τον Άγγελο Αγγελίδη, ο φίλο μου και συνάδελφό μου, έφυγα, λέει, από το σπίτι στη Δανία και άρχισα να κάνω ποδήλατο. Και μετά σκέφτηκε, 34 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ, πέρασε, λέει, από 10 χώρες και κάλυψε ούτε λίγο ούτε πολύ σχεδόν 3.500 χιλιόμετρα και 52 μέρες για να φτάσει στον Όλυμπο. Θεσσαλονικιά, με καταγωγή από τα Τρίκαλα Ημαθίας και την Πτολεμαίδα. Θεωρεί, λέει, το Λιτόχωρο το χωριό της. Ωραία, ωραία. Δεν είναι εντυπωσιακό. Και πριν κάπως ο καιρό παρακολουθούσε και ένα συμπατριώτη ο οποίος ερχόταν από τη Γερμανία με τα πόδια. Ξεκίνησε μόνος του. Και τραβούσε βίντεο και έβλεπε τον εαυτό του κάθε μέρα. Τον παρακολούθησαν χιλιάδες, να ξέρετε. Είχε, λέει, κάποια ζητηματάκια κλπ. Και σου λέει: μου τη δίνει, φεύγω. Πάω με τα πόδια που θέλω να φύγω. Να φύγω από τα προβλήματα που έχω. Μην γελάς, Νότι. Όχι, ναι, ναι, τίποτα, τίποτα. Τον έβλεπε, να πούμε, και περπατούσε. Ώρες ολόκληρες. Εν τω μεταξύ είναι και επικίνδυνο, ξέρεις, δεν είναι. Περπατάς στον κεντρικό δρόμο, πού να περπατήσεις. Τον κυνήγησαν κάτι. Αρκούδες, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, δεν το ήθηκε όμως. Και έφτασε τελικά στη Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι τα ωραία. Μετά μου λέτε εσείς για τα δικά σας και τα δικά μας. Εδώ σας θέλω. Λοιπόν, εδώ είμαστε και κάνουμε παρέα. 6 και 24, 6 και 25 πρώτα λεπτά. Βλέπω τα μηνύματα που έχετε στείλει. Τι ήταν ο υπνοθεραπευτής, είχε, λέει, σχέση με την επαγγελματική. Δηλαδή, τι θα πει. Του στέλνε πελάτες και έπαιρνε πελάτες, σωστά, σωστά. Να σας ρωτήσω κάτι αδιάκριτο. Εγώ δεν είμαι, εγώ ξέρω ότι είμαι πολύ επιφυλακτικός με όλα αυτά τα ζητήματα, με αφορμή και τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Άκουσα και τον υπουργό εκεί με αυτά που είπε και στο Δελτίο Ειδήσεων νωρίτερα. Δύο ερωτήματα έχω να υποβάλω γενικώς. Πρώτον, γιατί να του στείλει η προφυλακισμένη γιατρός τη φωτογραφία στον υπνοθεραπευτή του Μαζονάκη, ο οποίος έκανε πλασμαφαίρεση? Δηλαδή, γιατί έπρεπε να κοινοποιήσει αυτήν τη φωτογραφία στον υπνοθεραπευτή? Ένα. Και το δεύτερο είναι, σκεφτείτε τι γίνεται. Έχω στοιχεία, θα σας τα πω αργότερα, ελπίζω να προλάβω. Αναφορικά με τους ελέγχους, λέει, που πραγματοποιεί αυτό το σύστημα, το MedWatch, τι έχει βρει? τι έχει βρει, και καταλαβαίνετε ότι για να βρει αυτά που έχει βρει από τις παράνομες διαφημίσεις, οι οποίες δεν επιτρέπονται, από εντοπισμούς παράνομων διαγωνισμών που πουλούσαν, ξέρω εγώ, διάφορα κλπ, δεν υπάρχει τέλος όσον αφορά, ξαναλέω, στα ευρήματα της δουλειάς, και έχουν ξεκινήσει, λέει, οι έλεγχοι. Αλλά θα επιμείνω, για να φτάσουμε σε αυτή τη διαδικασία των ελέγχων και των αποτελεσμάτων, βρήκαν και έκαναν οι επιτίδη παύλα λαμόγια. Καλά δεν καταλαβαίνω. 231 λέει κόκκινες δομές το MedWatch, 424 κίτρινες δομές, 8.500 οι δομές, λέει, που σαρώθηκαν πιλωτικά, και περίπου 8.000 λέει οι πληρωμένες διαφημίσεις που ελέγχθηκαν. Σημειώνω ότι απαγορεύονται οι ιατρικές διαφημίσεις, όπως ενδεχομένως να ξέρετε. Οι έλεγχοι, λέει, που έχουν γίνει από τον Ιατρικό Σύλλογο τα τελευταία 10 χρόνια είναι περίπου, λέει, 4.100, που σημαίνει 410 έλεγχοι το χρόνο. Δηλαδή, 1,5-1,5 έλεγχος τη μέρα, χοντρικά. Ναι. 43, λέει, γιατροί που τιμωρήθηκαν, τα πρόστιμα με πρόστιμα, και 25, λέει, προσωρινές παύσεις άσκησης επαγγέλματος. Ενώ, λέει, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από το 2019 έχουν γίνει σε αυτήν 1.400 καταγγελίες, οι οποίες διερευνήθηκαν, υπήρξαν, λέει, 287 πορίσματα και βρεθήκαν, λέει, ιατρικές πράξεις από μη γιατρούς, προβλήματα αδειοδότησης και λειτουργίας. Και ξαναλέω, λοιπόν, σε ένα χώρο, σε ένα τομέα, να σας πω, ευεξίας και κάτι τέτοια κλπ, και κάτι, πώς το λένε, πουλάνε διάφορα εκεί πέρα, μάλιστα, τα οποία δεν τα ξέρω κιόλας, δηλαδή δεν παρακολουθώ, απλώς ρωτάω δεξιά και αριστερά, να σας πω την αλήθεια, με αφορμή όλα όσα μάθαμε και όλα όσα έγιναν. Βρήκαν και έκαναν όλοι αυτοί, προφανώς. Βρήκαν, δηλαδή, το γεγονός ότι ενδεχομένως, αφού το έκαναν και άλλοι, θα πούν κάποιοι, γιατί να μην το κάνω κι εγώ. Διότι, ναι, μεν, σας το έλεγα και προχθές, και χθες και την περασμένη εβδομάδα, υπάρχει ο περίφημος όρκος του Ιπποκράτη, αλλά αυτό δεν είναι για όλους. Είναι για όλους, όχι βέβαια. Δεν είναι για όλους, είναι για κάποιους. Για οι υπόλοιποι είναι αλλού, Παπα Ευαγγέλιο. Σου λέει, βρήκαμε την ευκαιρία, γδάρουμε τον άλλον. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν καταλαβαίνετε? Αυτό καταλαβαίνω κι εγώ. Καλημέρα στον Λευτέρη, καλά λέω. Έχει, λέει, ψυχάλες στην Αντική Οδό στο Κοροπή. Καλημέρα σας. Καλημέρα στο Μανώλη. 23 βαθμούς και νοτιάς. Α, στην Κρήτη εσύ. Και μοιράζω, λέει, καλτσούνια. Μας τα είπε και χθες ο φίλος ο Μανώλης. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα. Βρέχει, λέει, θα πληθούν τα πεζοδρόμια, λέει, από τα κάτουρα, λέει, των κατοικιδίων μας στη Μεσογείο. Να, είδατε, λοιπόν, που ψηλό βρέχει. Καλημέρα στον Τάκη. Καλημέρα στο Λαγονίσι. Έριξε, λέει, βροχή στα βόρειο-δυτικά. Κβαντικός ακροατής ο Τάκης. Γεια σου, ρε Τάκη. Έβλεπα τα μηνύματα νωρίτερα και στον Δημήτρη τον Γιαννέρη. Καλημέρα, Σταμάτη. Χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Γιώργο. Ούτε φέτος μου είναι υδροπλάνα. Αυτό κι αν είναι ανέκδοτο. Ε, δεν είναι. Καλημέρα στο φίλο μου εδώ πέρα στην 112 στην Ελευσίνα. Με τον Ανιψιό, λέει. Στην 112, να ξέρεις, στην 112 πήγαινα όταν ήμουν φαντάρος και έπαιρνα το σε 130. Ναι, ναι, ήταν, να ξέρεις, βέβαια, για δρομολόγια κανονικά. Πώς θα πάμε Σαντορίνη στην 134 πετώντας? Είχαμε πτήσεις κανονικές τότε, 1987, 40 χρόνια ανώτη. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Λοιπόν, κατάλαβες, κατάλαβα. Γεια σου, Μιχάλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο. Αεκάρα, χθες έβλεπα μια σειρά κάπως σε μια τηλεόραση, έχει σημασία. Είδα μέσα και ένα παίχτη της Αεκάρα, σε ένα πιτσιρικά που είχε μπει. Ε, κάνουμε και φιλικές συμμετοχές, βλέπω. Στα Ζωνιανά, λέει εδώ ο Κώστας, έπιασε χειμώνας. Από τώρα, κάτσε καλά. Λοιπόν, καλημέρα στον Αντώνη, στο Γαλάνδρη φυσάει αρκετά. Καλημέρα, λέει, και στον αδερφό μου τον Πολύτεκνο. Καλημέρα, Ευρυπίδη, φάρο ψυχικού ψιλοβρέχει. Α, είδατε, λοιπόν. Καλημέρα στον Γιάννη, στον Ιωάννη. Κέντρο Σύνταγμα, ελαφριά ψυχάλα. Νοτιότερα τίποτα. Καλημέρα, Γιάννη, στο εργοτάξιο ελληνικού. Κάτι ψυχάλες τη ρίχνει, λέει. Καλημέρα, Γιάννη. Γεια σου, Ηλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμούς. Καλημέρα, Σάβα. Βροχερή η δράμα σήμερα, μ' αρέσει. Καλημέρα, Ζέτα. Ωραία μηνύματα, θα τα πούμε και αργότερα όλα αυτά. 6:30 ακριβώς. Η Μελάνια έχει έρθει γιατί τα έχει σπάσει με τον πρόεδρο. Δεν θα πάει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Όμως έμαθα ότι θα είναι μαζί με τον πρόεδρο.
1: Στην Δράμα θα ήθελα να πάω, να σου πω την αλήθεια.
0: Εγώ στην Καβάλα, να σου πω την αλήθεια.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, θα είναι, λέει η Μελάνια, όχι για μας, οι άλλοι, ξέρετε τώρα, η μεταγραφή, με τον πρόεδρο στην υποδοχή, λέει, του Κινέζου πρόεδρου. Ο οποίος Κινέζος πρόεδρος τα τελευταία δεν είναι και πολύ καλά, μαθαίνω. Έχει κάτι ζαλάδες. Αλήθεια σας το λέω. Είχε πάει, λέει, στην Ινδία. Δεν θα σας τα πω τώρα, θα χάσουμε χρόνο. Δεν αισθάνθηκε καλά. Και τον πήρανε και φύγανε αμέσως. Λοιπόν, αυτά δεν μ' αρέσουν εμένα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αρχίζουν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη με την ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία να βρίσκεται στο επίκεντρο. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Χθες το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις Ουκρανικών drones. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος Πρόεδρος τη συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, με τους δύο ηγέτες να συζητούν για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός και δεν το είχε δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δήλωσε στη Βουλή Υπουργός Υγείας Άθωνης Γεωργιάδης. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας. Αργά χθες το βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή Τρίτη σε όλους. Εντάξει, με βροχή σήμερα, θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι είναι. Οι εποχές αλλάζουν. Εν τω μεταξύ, διάβασα κάπου και για το Ελνίνιο. Έχει ανέβει αρκετά, λέει, η θερμοκρασία. Κάποιες διαφορές που μετράνε οι ειδικοί και ενδεχομένως να έχουμε, λέει, και όχι μόνο εμείς. Γενικά, λέει, ο πλανήτης να έχει ισχυρά καιρικά φαινόμενα και αυτό προκαλεί και ανησυχία, λέει, από τους ειδικούς. Όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε. Σωστά, σωστά. Γεια σου, Δημήτρη μου. Καλημέρα, καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο, να είσαι καλά. Κώστα, πώς προέκυψε ότι είμαστε με τον Αντώνη, Ελλάς-Ελλάς Αντώνη Σαμαράς? Καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιο. Καλημέρα στο φίλο μου εδώ, από την Καλλιθέα. Ακούσαμε χθες το ρήμα, λέει, χαριεντίζομαι με κάποιους υπαινιγμούς περί φλερτ. Ας μας πει κάποιος πόσο ζει μια σύνταξη κυρίας κλπ. Που απλόχερα δόθηκε και μάλιστα δίνονται σε κατοίκους άλλων χωρών λόγω κυρίας. Εγώ θα έλεγα ότι όσον αφορά τα πολιτικά κόμματα και τα πολιτικά στελέχη, με αφορμή την ιστορία αυτή περί χαριεντισμάτων κλπ. Αυτά να συνεχίζουν να κάνουν και να τσακώνονται τα κόμματα και τα στελέχη μεταξύ τους περί ανέμων και υδάτων και να δουν πού θα πάνε οι ψηφοφόροι. Αυτά να βλέπουν, με αυτά να ασχολούνται και να βγάζουν ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων και οι μεν και οι δε και λοιπά και αυτό και εκείνο και τούτο και τ' άλλο. Και να δείτε πού θα πάνε οι, πώς το λένε, οι υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να τους ψηφίσουν κιόλας. Σωτήρη μου, κβαντικός ακροατής, καλό είναι αυτό, μ' αρέσει. Έψαχνα προχθές, παιδιά, τώρα, γιατί τώρα με αφορμή να πούμε και τον Ντόκα, θα το βάλουμε σε ένα λεπτό να μιλήσουμε, για τους σαμάνους. Γιατί έχουμε και σαμάνους, λέει, στη χώρα, οι οποίοι τι κάνουν, λέει, προσφέρουν, λέει, ιατρικές λύσεις. Μάγοι, οι σαμάνοι είναι μάγοι. Σε καλό δρόμο είμαστε, σας το ξαναλέω, σοβαρευτείτε. Όχι όλοι, αυτοί που ξέρετε, που μπλέκετε. Άκουσα μάνι. Γεια σου, Μέρη μου. Βροχερό το μαρουσάκι, μ' αρέσει. Σήμερα πήραμε αμάξι γιατί δεν είμαστε για πολλά. Γι' αυτό. Ο φίλος μου ο Νίκος λέει καλημέρα και η Ιαπωνία, λέει, αντιμετωπίζει δημογραφικό θέμα, άρα δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα. Προφανώς. Και η Ιαπωνία, μάλιστα, κάπου διάβαζα τώρα τελευταία για τους υπερήλικες. Ότι οι αριθμοί, λέει, των ανθρώπων που ζουν πάνω από τα 100 στην Ιαπωνία έχουν αυξηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε. Εκεί, λέει, έχουν άλλα ζητήματα, τα οποία είναι λίγο πιο τραγικά. Γιατί στην Ιαπωνία έχουν, λέει, και πολύ μοναξιά. Θα πεις και εδώ δεν έχουμε ψάλτη. Σωστό και αυτό, και εδώ έχουμε. Λοιπόν, για να τα αφήσουμε τώρα αυτά και να πάμε στα δικά μας. Ο κύριος Ανέση Ντόκα στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, Ανέστη? Βλέπω να ξέρεις ότι προχθές που κάτι την Παρασκευή ή τη Δευτέρα, πότε ήταν που μπήκαν τα πολλά λεφτά μέσα στο χρηματιστήριο.
1: Την Παρασκευή.
0: Μου στέλνανε μηνύματα ακροατές το απόγευμα και μου λέγανε βγάλε τη Δευτέρα τον Ντόκα να μας πει γιατί μπαίνουν τόσα λεφτά στο χρηματιστήριο.
1: Δεν τα έχουμε πει αυτά, αφού ήταν η αναβάθμιση τώρα. Μπήκανε κεφάλαια,
0: ναι,
1: που παρακολουθούν τους δύο οίκους που μας αναβάθμισε, δηλαδή ο Φούτσι Ρουσέλ και ο Στόξ,
0: ναι,
1: αλλά αυτοί καλύπτουν το 30% των παγκοσμίων δικτών, που είναι μια αγορά 19 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η πραγματική αναβάθμιση θα γίνει του χρόνου το Μάιο από τον οίκο MSCI, ο οποίος μας είχε δώσει ένα χρόνο μέχρι να μας αναβαθμίσει.
0: Μάλιστα.
1: Οι σροές πάντως, οι καθαρές, ήταν περίπου 2,7 δις.
0: Εντάξει, δεν είναι λίγα.
1: Τα 2,7 τα δύο πήγαν, ξέρεις, πού στις τράπεζες. Βέβαια στις 4 τυπικές τράπεζες. Ο τζίρος είναι ιστορικός, έτσι 4,26 δις. Δεν έχει να συμβεί ποτέ αυτό. Θυμίζω το χρηματιστήριο 30 Σεπτεμβρίου κλείνει και 150 χρόνια από τη μέρα που δημιουργήθηκε το 1876.
0: Ανέστη, αυτό θα έχει αποτέλεσμα. Τώρα θα μου πεις, θα έχει αποτέλεσμα. Λέει, ρε παιδί μου, θα έχει αποτέλεσμα όσον αφορά και τους ανθρώπους οι οποίοι παλιά ήταν μέσα και τώρα δεν είναι, αν θα αναθερμάνει λίγο το σύστημα. Και κάποιοι θα μπουν μέσα.
1: Γιατί πλέον παίζεις τώρα στις μεγάλες αγορές, είναι άλλη εποχή. Απλώς το σημαντικό, Γιώργο, είναι για τις εταιρείες που αν δεν καταλάβουν ότι αν δεν εμφανίσουν κεφαλοποίηση πάνω από 1 δις ευρώ, αυτή τη στιγμή, να καταλάβετε, έχουμε 150 εταιρείες στο χρηματιστήριο. Αυτές που είναι πάνω από 1 δις, οι λεγόμενες εταιρείες μονόκεροι, δεν είναι πάνω από 25. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός μεγάλων εταιρεών που μπορεί ο άλλος να ασχοληθεί μαζί σου. Δηλαδή αυτοί βάλαν κάποια χρήματα, αλλά θα στέχουν εκεί πέρα. Αν δεν κάνεις εσύ, δηλαδή, είναι εμφανίσεις μεγαλύτερες εταιρείες. Δεν είναι εταιρείες, δεν συγχωνευτούν, δεν γιγαντωθούν, που δεν το βλέπουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, το έχω πει στην εκπομπή σου, μετά το 2000, Γιώργο, δεν έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα μια μεγάλη εταιρεία, ρε παιδί μου, να πούμε ότι αυτή μεγάλωσε, γιγαντώθηκε.
0: Ναι.
1: Όλες είναι από τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι το γεγονός ότι δεν έχεις μια εταιρεία από τον κλάδο των startups της τεχνητής νοημοσύνης που είναι τώρα η εποχή. Αυτό δείχνει μια αναπηρία για την αγορά. Εκεί που είναι τώρα το μεγάλο βέβαια γεγονός είναι ότι πλέον δημιουργείται ένα πολύ σοβαρό hub για τις ναυτιλιακές. Προηγήθηκαν οι δύο εταιρείες του Κύπριου, του Κύπρου εφοπλιστή, του κύριου Χατζιωάννου, και ακολούθησε ο κύριος Παπάς. Ακούγονται άλλες δύο ναυτιλιακές, οι οποίες θα φέρουν και αυτή εδώ την εταιρεία, το δοκιμαστήριο, με παράλληλη διαπραγμάτευση από τον Nasdaq. Αλλά μέχρι εκεί, μεγάλες εταιρείες, Γιώργο, δεν βλέπουμε.
0: Μάλιστα.
1: Να μπαίνουν στο δοκιμαστήριο.
0: Άρα συγκρατημένη η αισιοδοξία όσον αφορά.
1: Είναι συγκρατημένη, γιατί να μην ξεχνιόμαστε. Εμείς τώρα αποτελούμε, για να καταλάβετε, το 0,9%
0: τίποτε
1: των άλλων ανεπτυγμένων αγορών του πλανήτη.
0: Ναι, να σου πω ερώτημα, ωραία, αφού μου το βάζεις έτσι. Μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε, επειδή είμαστε το 0,9, δηλαδή ούτε το 1%.
1: Άμα δεν μεγαλώνεις εταιρείες, δεν βάζεις μεγάλες εταιρείες, θα μείνεις εκεί πέρα και θα προχωράς έτσι.
0: Εντάξει. Άρα λοιπόν θα μπουν για μια-δυο φορές τα
1: χρήματα. Πώς είναι οι εταιρείες στο πρωτάθλημα οι τελευταίες που έχουν τη χαμηλότερη βαθμολογία, θα είσαι και εσύ, θα πορεύεσαι, ας πούμε, και θα δεις τη δυνατότητα.
0: Μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας δηλαδή.
1: Ακριβώς, ναι. Okay. Δεν μπορεί τώρα η Ελλάδα ξαφνικά. Απλώς η Ελλάδα, αν δεν έμπαινε στο Eurotext Athens, θα έσβηνε σιγά σιγά, θα εκφυλιζόσουν. Δηλαδή δεν θα έχεις κανένα ενδιαφέρον και δεν μπορεί, ας πούμε, είδες, πήραμε τώρα τα εύσημα από τη Moody's και από τον Scope, που ο ένας μας έβαλε το outlook, μας το ενίσχυσε η Moody's, η Scope ο γερμανικός οίκος μας έδωσε επενδυτική βαθμίδα. Αλλά όπως έχω ξαναπεί, γιατί είμαστε καλά παιδιά, γιατί πληρώνουμε τα δάνειά μας. Προφανώς πάμε καλά ως ανάπτυξη, αλλά ποια ανάπτυξη? Με 1,5% όταν έχει χάσει 27,5% τα χρόνια του μνημονίου, που δεν έχει χάσει ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία που πολεμάνε μεταξύ τους 5 χρόνια.
0: Η αλήθεια όμως είναι ότι εμείς περάσαμε και αρκετά δύσκολα, έτσι, γιατί τα ξεχνάμε αυτά.
1: Σε δύσκολα χρόνια έχεις πολίτες κουρασμένους και τους λες πάλι καν αναμονή, περίμενε να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, νομίζω αυτό τώρα πόση υπομονή να κάνεις, είπαμε, εντάξει.
0: Θα φύγει μια γενιά σε λίγο, ανέστηνε. Πέρα από την πλάκα τώρα που λέμε μεταξύ μας και το βλέπουμε και διαφορετικά, αν σκεφτεί κανείς ότι μπήκαμε το 10 και είμαστε 26, πέρασαν 16 χρόνια.
1: Και βέβαια, και η γενιά από ό,τι σου λέω είναι, έχει φύγει από τα 30, έχει πάει στα 20 χρόνια, έχει μειωθεί, λέει.
0: Αυτά, η γενιά. Ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα. Είπα, τη φάμε την πρώτη μία γενιά. Για πες τώρα, τίποτα επιχειρηματικά κανένα.
1: Να πούμε ότι οι επόμενες συνεδριάσεις, καταρχάς θα σου πω, τη ΦΕΤ και τη ΕΚΟΥΤΟΥ. Η ΦΕΤ θα συνεδριάσει ανήμερα που έχουμε εμείς αργία, 28 Οκτωβρίου, που είναι Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Η ΕΚΟΥΤΟΥ συνεδριάζει 29 Οκτωβρίου την επομένη.
0: Μάλιστα.
1: Όλα δείχνουν ότι θα πάμε τουλάχιστον για την ΕΚΟΥΤΟΥ σε νέα αύξηση του επιτοκίου του ευρώ. Να το ξέρετε αυτό. Είμαστε δηλαδή στο 2,5%. Πάμε για 2,75%. Τώρα δεν ξέρω αν ο Γουόρς της ΦΕΤ θα κάνει νέα αύξηση του επιτοκίου του δολαρίου.
0: Το πιέζει εκεί ο Δονάλτιος.
1: Εννοείται, πάρα πολύ το πιέζει. Να σου πω κάτι, η ακρίβεια είναι τρομερή. Αλλά βέβαια διάβαζα ότι οι Αμερικανοί, ας πούμε, εντάξει, το βλέπουν αυτό και στο πετρέλαιο, στην κίνηση.
0: Πολύ,
1: και
0: πολύ, τα... πολύ, πολύ, πολύ. Ειδικά το πετρέλαιο κίνηση λέει, έχει φτάσει πάνω από 6,5 δολάρια το γαλόνι, 4
1: έχει
0: λίτρα.
1: Τροφίζει, βέβαια.
0: Ναι, ναι, και βέβαια εκεί να ξέρεις ότι, δεν ξέρω, προφανώς έχεις ταξιδέψει στην Αμερική. Εκεί μιλάμε για τεράστια αυτοκίνητα, δηλαδή μεγάλους κινητήρες, πολλά χιλιόμετρα. Άρα είναι, τρώνε πολύ, πολύ καύσιμο και γίνει πολύ ακριβή ζωή τους. Και μουρμουρίζουν.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι περιμένουμε σήμερα ή μέχρι αύριο μία μεγάλη εξαγορά. Θα πουληθεί η εταιρεία Endersoft που ανήκει στον επιχειρηματία Πάνο Γερμανό, στο μεγάλο οίκο πληροφορικής της Ευρώπης, μέτρα το Λονδίνο. Δεν μας λένε ποια εταιρεία τον εξαγοράζει, αλλά έχει κλείσει, έχουν υπογράψει.
0: Ναι.
1: Γιατί η Endersoft, θυμίζω, είναι η συγμένη εταιρεία. Οπότε, αν δεν γίνουν όλα κανονικά βάσει νόμου, δεν μπορούν ξέρεις, να βγουν να ανακοινώσουν. Πάντως, διέρευσε ότι εξαγοράζεται η Endersoft, η οποία είχε προκύψει από συγχώνευση μικρότερων εταιρεών. Γενικά, ο κλάδος πληροφορικής διάγει τη χρυσή δεκαετία, να ξέρετε, λόγω βέβαια της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι, να σου πω τώρα, αυτό είναι καλό ή κακό να εξαγοράζονται εταιρείες?
1: Είναι καλό με την έννοια ότι χάνονται θέσεις, η έδρα μεταφέρεται, εδώ θα μείνουν κάποιες δραστηριότητες.
0: Μάλιστα.
1: Και όσοι δεν έχουν οικογένεια υποχρεώσεις, τους λένε: θέλετε να πάτε να δουλέψετε στο Λονδίνο? Δεν θέλετε?
0: Γεια σας.
1: Δεν μπορεί να σου διασφαλίσει ότι θα έχει τη δουλειά σου και μετά από 1-2 χρόνια. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα τώρα των εταιρεών.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει μετά να είσαι πανέτοιμος, να πας εκεί που σου λέει η μαμά εταιρεία. Δηλαδή και με την Άλγο, με τον ΟΠΑΠ. Ο ΟΠΑΠ μεταφέρθηκε η εταιρεία του χρόνου, φεύγει επίσημα ή θα είναι στην Ελβετία. Εδώ τώρα θα υπάρχει κάποιο θέμα και για τον ΟΠΑΠ. Δηλαδή δεν το συζητάμε. Γενικά αυτό έχει δείξει η εμπειρία ότι αρκετές εταιρείες πλέον παίρνουν δραστηριότητες. Αλλά όσοι δεν έχουν θέμα, Γιώργο, μπορούν να μετακομίσουν.
0: Σωστό και αυτό.
1: Από εκεί και πέρα η βιομηχανία του ρουφλίζεται, μεγάλο το πρόβλημα.
0: Καύσιμο,
1: και
0: τιμές ρεύματος, ε.
1: Πάρα πολύ, δηλαδή, και δεν γίνεται και τίποτα. Δηλαδή είναι στα κάγκελα όλοι, τα έχουν βέβαια με τον υφυπουργό, τον κύριο Τσάφο, ο οποίος λέει αυτός μπλοκάρει και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι προσωπικό το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν τους βοηθάει η κυβέρνηση τη στιγμή που πληρώνουν το ρεύμα, το βιομηχανικό, μιλάω πάντα, τρεις φορές πάνω από ό,τι το πληρώνουν οι υπόλοιποι. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί πλέον οι εταιρείες δουλεύουν στα κόκκινα. Και μην ξεχνάμε ότι πολλές από αυτές δεν έχουν και εξαγωγές, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, ικανές για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις πληρωμές του ρεύματος. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Συν το γεγονός βέβαια ότι οι περισσότερες εταιρείες βλέπουν ότι επενδυτικά αυτή τη στιγμή έχουν φρενάρει. Η ιστορία των καυσίμων τους έχει τσακίσει όλους. Και να πω ότι εμείς πρέπει να παρακολουθούμε το αργό, γιατί το αργό είναι αυτό που έχει τις περισσότερες εφαρμογές στην πραγματική οικονομία. Το μπρεντ μας ενδιαφέρει μόνο για το θέμα της αμόλυβδης, επειδή η αμόλυβδη βενζίνη που βάζουμε στα αυτοκίνητά μας τιμολογείται σε μπρεντ. Το αργό όμως είναι το θέμα παγκοσμίως που δημιουργεί προβλήματα, ακόμη και στα λιπαντικά, στους κινητήρες. Εκεί παντού, Γιώργο, κυρίες, έχουν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα. Μάλιστα. Με το θέμα του πετρελαίου, το οποίο έτσι κι αλλιώς θα μας ακολουθήσει. Αυτό δεν πρόκειται τώρα να σταματήσει.
0: Εδώ μπλέξαμε. Έχουμε μπει σε δύσκολους δρόμους. Ανέση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου.
1: Καλή
0: εκπομπή και σε σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέση Ντόκας, κυρίες και κύριοι, τον βλέπετε καθημερινά 7 με 9 στην τηλεόραση Ναυτεμπορικής. Τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Ασχολείται με χρηματιστηριακά και οικονομικά νέα, επιχειρηματικά νέα. Χρόνια πολλά. Καμία τριανταριά τουλάχιστον. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Εδώ είναι το ζήτημα. Για να δούμε τι θα δούμε. Πολλά μηνύματα συνεχίζετε και στέλνετε και χαίρομαι πάρα πολύ. Ο Αλεχάνδρο μου λέει καλημέρα, ευρωχή ευπρόσδεκτη, ωραίο το Σαρδάμ, το νερό ζωογόνο. Χαιρετισμούς και στον Τάκη από το Λαγονίσια, από τον Αλεχάνδρο. Βασίλη καλημέρα. Ο Βασίλης λέει, η βεντούζα ζητεί στην πλάτη, λέει, για το κρυολόγημα που μου έβαζε η γιαγιά μου, λέει, ήταν αποτελεσματικές. Τι λες ρε Βασίλη, σοβαρά ? Μάλιστα. Λοιπόν, Ζωή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Δεν χρειάζεται να τα πω. Αυτά μεταξύ μας. Καλημέρα στην Ελένη που είναι στην παρέα μας. Την ευχαριστώ. Καλημέρα. Και πόσα, λέει, έχουν γίνει και δεν φαίνονται, λέει, στα ιατρικά, λέει ο Αλέξανδρος. Προφανώς. Αυτό είναι το χειρότερο. Η όλη ιστορία, πριν πάμε σε διαφημίσεις, με αφορμή το θάνατο Μαζωνάκη, ήταν επειδή ήταν ο Μαζωνάκης. Διότι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι όλη αυτή η ιστορία των ελέγχων, των διαφημίσεων, των συμφωνητικών, θα σου στέλνω πελατεία, εσύ θα μου στέλνεις πελατεία, εγώ και λοιπά και τα σχετικά, και ο χώρος της ευζωίας και της πώς το λένε, ανανέωσης κυττάρων και της, αυτό το βρήκαν και έκαναν. Και διαπιστώνω κι εγώ, σίγουρα θα έχετε ανθρώπους στο κοντινό σας περιβάλλον που πήγαν και έμπλεξαν και αντιμετώπισαν προβλήματα από όλες αυτές τις ιστορίες. Άρα επαναλαμβάνω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι δεν υπήρχε ο κατάλληλος έλεγχος. Γιατί βλέπω ότι βγαίνουν στοιχεία του στήλου ότι έλεγχοι γίνονται και λοιπά και τα σχετικά. Ναι, αλλά δεν ήταν ο πλήρης έλεγχος ο οποίος θα καθάριζε την ήρα από το στάρι. Τι λέτε κι εσείς. Καλημέρα Κώστα, Leverkusen. Guten Morgen. Ωραία, τι γίνεται στη Γερμανία, χαμός. Γεια σου Κώστα. Καλημέρα Έλλη, στο Λαγονίσι, λέει, ψυχαλίζει. Λοιπόν, να το πω και αυτό και να πάμε σε διαφημίσεις. Εγώ, λέει η Έλλη, φίλη μας, δει φωτογραφία, λέει, την έστειλε η γιατρός στον υπνοθεραπευτή, λέει, για να τον επαναφέρει στη ζωή. Τι να πω, δεν ξέρω. Καλημέρα, Μανώλη. Καλημέρα στον Ταύρο. Καλημέρα και στους φίλους και φίλες που έχετε στείλει μηνύματα μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Θα τα πούμε αργότερα. Πριν πάμε σε διαφημίσεις. Μισό λεπτό, κύριε Ενώτη μας, μισό λεπτό. Θυμίζω τις μπλε ώρες. Τη νέα δραματική σειρά στην τηλεόραση του Sky. 9 η ώρα το βράδυ. Για έναν παράνομο έρωτα, μια στιγερή δολοφονία, αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Με εξαιρετικό cast ηθοποιών στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, μπλε ώρες στην τηλεόραση του Sky. Διαφημίσεις.
2: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
4: ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
5: Το έχω δει στο σινέμα.
6: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
7: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
8: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σιγά την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi.

0: από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Εν τω μεταξύ, πριν πάω στον κύριο Ασμάτογλου να πούμε δύο-τρεις κουβέντες και για τα καύσιμα, οι Τούρκοι λέει αποφάσισαν, όχι αποφάσισαν, εντάξει, το έχουν οργανώσει εδώ και καιρό, ξεκίνησαν μια άσκηση την Θαλασσόλικος, η οποία διεξάγεται ταυτόχρονα στη Μαύρη Θάλασσα, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. 100 πλοία, 50 εναέρια μέσα και περίπου λέει 14.000 στελέχη των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Τα 50 εναέρια μέσα, τι να είναι άραγε, να είναι και τα. Αυτά τα. Ακιτζή που λένε, τέλος πάντων, Πάμε στον Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πλατηριούχων, να κάνουμε καμία κουβέντα για τα καύσιμα, να δούμε πού βρισκόμαστε. Καλημέρα, πρόεδρε.
5: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
4: Χθες μου είπατε μια μαγική κουβέντα, την κρατάω, ότι τελικά ό,τι και να γίνεται στις διεθνείς τιμές, με αφορμή δηλαδή τα 110, τα 120, τα 101 που είναι τώρα κλπ., λίγο σημασία έχουν, διότι τα υπόλοιπα τα οποία παίζουν κάτω από αυτές τις τιμές οριοθετούν και λίγο τις τιμές οι οποίες υπάρχουν, και αν υπάρχει δεν υπάρχει ποσότητα και πόσοι, αν υπάρχει λίγη ποσότητα και υπάρχει μεγάλη ζήτηση, πόσο πιέζουν τα πράγματα κλπ.
5: Κοιτάξτε, σε μια τέτοια στάθεια που επικρατεί εκεί στη Μέση Ανατολή, είναι φυσικό επόμενο να μην έρχεται να ταιριάζει το αργό πετρέλαιο με το δηλισμένο προϊόν.
4: Ναι.
5: Υπάρχουν επιβαρύνσεις στα ναύλα, υπάρχουν επιβαρύνσεις στα ασφάλιστρα κινδύνου, υπάρχουν χίλιες δύο επιβαρύνσεις πάνω από αυτό το οποίο βλέπουμε και λέγεται διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου. Μπορεί να υποχωρεί ή να αυξάνεται και να βλέπουμε διαφορετικά αποτελέσματα στις τιμές των δηλισμένων προϊόντων. Και αυτό βλέπουμε όλο το τελευταίο διάστημα.
4: Ναι, πρόεδρε. Πες μου κάτι πριν πάμε στα δικά σου που θέλω να κουβεντιάσουμε. Στα τόσα χρόνια που δουλεύεις, τέτοια κρίση έχεις αντιμετωπίσει ποτέ?
5: Όχι. Όχι, δεν το έχουμε δει αυτό.
4: Άρα είναι πρωτόγνωρο δηλαδή.
5: Αυτό είναι πρωτόγνωρο, γιατί βλέπουμε δυσανάλογες αυξήσεις σχετικά με τη βενζίνη και με το πετρέλαιο. Βλέπουμε να αυξάνεται υπερβολικά το πετρέλαιο, να μην αυξάνεται η βενζίνη ή να υποχωρεί η βενζίνη. Να βλέπουμε το αντίθετο επίσης, όπως τώρα βλέπουμε, ας πούμε, πολύ μεγάλες αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνηση.
4: Ναι.
5: Τουλάχιστον οι προβλέψεις λένε αυτά για αυτή τη βδομάδα. Σήμερα είναι πτωτική η τιμή του δηλισμένου προϊόντος, παρά το γεγονότος ότι έχει κατέβει η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου στο 101,5,
4: ναι,
5: με ανωδική πορεία.
4: Τι μέση τιμή έχουμε τώρα και για το ένα και για το άλλο, την 95 και το...
5: Κοιτάξτε, η μέση τιμή πανελλαδική είναι 2 ευρώ και 25 λεπτά,
4: ναι,
5: και στο ένα και στο άλλο. Χοντρικά το λέμε για να μην κουράζουμε,
4: ναι,
5: τους ακροατές μας.
4: Θυμίζω ότι στο κίνησης έχουμε και 10 λεπτά συν 5...
5: Έχουμε 15 λεπτά,
4: ναι,
5: 15 λεπτά, 10 5... κράτους 5 των δηληστηρίων.
4: Ναι. Δηλαδή αν είχαμε και αυτό θα ήταν 2,25, θα ήταν 2,40 δηλαδή ο πετρέλαιος.
5: Σωστά και 2... και 2,35 η αμόλυβη βενζίνη.
4: Ναι.
5: Γιατί και η βενζίνη έχει 10 λεπτά από τα δηληστήρια.
4: Μάλιστα.
5: Τώρα, από εκεί και πέρα, ίσως δούμε, όλα είναι εξάρτηση το τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή. Αν λοιπόν συνεχιστεί ή κλιμακωθεί η κατάσταση αυτή η οποία έχουμε κάτω, αύριο, ναι, αν ακούσουμε μια κάποια επίθεση από κάποια πλευρά, αντιλαμβάνεστε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα πάλι. Και βέβαια το θέμα είναι πόσο εύκολα θα μπορούν να περνάνε στο μέλλον, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και κλιμακωθεί, πόσο εύκολο θα είναι να περνάνε τα πλοία από εκεί και οι ποσότητες οι οποίες έχει ανάγκη το κάθε κράτος να τραβήξει.
4: Είναι σωστό και αυτό. Γιατί τώρα έχουμε δύο σημεία τα οποία είναι επικίνδυνα, και τα στενά του Ορμούς πάνω και κάτω με τους Χούθης στην Ιεμένη. Έτσι
5: ακριβώς. Και έχει κλείσει και η Αράμκο τον αγωγό.
4: Ναι, νομίζω ότι χθες ξεκίνησε, λέει, ένα κομμάτι να δίνει κάτι, αλλά θα χρειαστεί, λέει, 5-6 εβδομάδες για να αποκατασταθεί πλήρως εκεί στο περίφημο Γιαμπού. Εκεί το Γιαμπού δεν είναι το λιμάνι εκεί πέρα.
5: Σωστά. Αν δεν υπάρξει κάποια άλλη
4: εξέλιξη.
5: Έτσι, αυτό είναι το πρόβλημα. Αν δεν υπάρξει κάποια άλλη εξέλιξη.
4: Μάλιστα. Λοιπόν.
5: Είμαστε με κομμένη την ανάσα και βέβαια αυτή η αβεβαιότητα και η αβεβαιότητα αυτή

0: προκαλεί μια τεράστια ανασφάλεια σε όλους μας.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Δεν χρειάζεται να πω να ρωτήσω τι γίνεται με την αγορά, πώς πάει. Θέλω να πω δηλαδή, βάζουν κάτι.
0: Πολύ μαζεμένοι. Όχι, όχι, τώρα το Σεπτέμβριο είναι πάρα πολύ μαζεμένη η αγορά και το βλέπουμε το Σαββατοκύριακο, που σημαίνει ότι το Σαββατοκύριακο που θα κοιτάξει να βγει ο άλλος στη βόλτα του την έχει περιορίσει.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σμαντοκύριακο.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και για τα καύσιμα, έτσι. Και πάντω το 2,25 χθε μου λέει ένα, μου έστειλε ένα φίλο ακροατή, να είστε καλά για μια ακόμα φορά, σα ευχαριστώ. Το απόγευμα από τη. Πού ήτανε, νομίζω από την Αυστρία. Ναι, και από τη Γερμανία. Τιμέ οι οποίε είναι πρωτόγνωρε και για αυτού. Πολύ ψηλέ τιμέ στα καύσιμα. Που προκαλεί μια αναστάτωση και γενικότερα στον, πώς να το πω, στον προγραμματισμό, ρε παιδί μου. Ανάλογα, βεβαίως, θα μου πεις άλλα έσοδα στη Γερμανία, άλλα έσοδα, ξέρω εγώ, οπουδήποτε αλλού. Οκ. Okay. Αλλά είναι μεγάλη ιστορία του να κρυβαίνουν. Α, και δεν χρειάζεται να σας πω για να κλείσω και γίνεται και με αυτή την προσπάθεια με τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, έτσι. Διότι καταλαβαίνετε ότι πολύ φοβάμαι ότι αυτή η υπόθεση θα χαθεί λόγω της κρίσης η οποία ήδη είναι σε πλήρη εξέλιξη. Για τις ειδικές τιμές, χαμηλότερες τιμές κλπ. Πολύ τα φοβάμαι όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μελάνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με καλεσμένους μέχρι τις 8 εδώ παρέα στον Sky 100,3. Την καλημέρα μου.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
11: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
12: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
13: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 22 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Σοφία Χαλάνη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Αρχίζουν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, με την ενεργειακή κρίση να βρίσκεται στο επίκεντρο, με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Χθες το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Γκάζπρομ, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τη συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, με τους δύο ηγέτες να συζητούν για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Το μηχάνημα πλάσμα φέρει στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός και δεν το είχε δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ουγουμενίτσας. Αργά χθες το βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία αναμένεται να απασχολεί στη Γενική Συνέλευση, αλλά και τις διμερείς συναντήσεις και τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις των ηγετών. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση, αλλά και οι κατηδίαν συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Ουκρανό Πρόεδρο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει ζητήσει από τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Παράλληλα, παραμένει το ερώτημα αν ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Πεζεσκιάν, που βρίσκεται ήδη στη Νέα Υόρκη. Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Γκάζπρομ, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones, σύμφωνα με τρεις πηγές. Οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος Πρόεδρος στη συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, με τους δύο ηγέτες να συζητούν για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε ο Μακρόν, συζήτησαν το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και για την ανάγκη να βοηθήσουν πιο γρήγορα και πιο δυνατά τους Ουκρανούς φίλους μας όσον αφορά τους πυράβλους αναχέτησης. Στα 101,1 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, με την αγορά να αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αυτή την εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα, τη δημιουργία ενός ταμείου, το οποίο θα βοηθήσει τις χώρες της Μέσης Ανατολής να αποκαταστήσουν τις ενεργειακές υποδομές που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και θα μειώσουν την εξάρτησή τους από τα στενά του ορμού ό,τι αφορά τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, διαθέτοντας 5 δισεκατομμύρια δολάρια, προτείνει η κυβέρνηση Τραμπ σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Στη συνάντηση στην Nvidia, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφύες επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Στην Ελλάδα, παρεμβάσεις για την στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση. Για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, έκανε λόγο μέσω του ΣΚΑΙ ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης, αναφερόμενος στη στήριξη των οικοκυριών. Όπως εξήγησε, ως προς το επίδομα δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει και ο αριθμός των δικαιούχων. Ωστόσο, θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Σχολιάζοντας τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Υπουργός υπογράμμισε πως το ζητούμενο δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει παρέμβαση, αλλά η επίδρασή του στην τελική τιμή. Τον κόσμο δεν τον νοιάζει αν αυτό θα γίνει μέσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέσα από τον ΦΠΑ ή με επιδοτήσεις. Τον νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, τόνισε ο κ. Πυρακάκης. Να τον ακούσουμε.
1: Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Οι ανάγκες που είναι στην Κοζάνη, που είναι στη Δράμα για θέρμανση είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις ανάγκες όσο πιο νότια πηγαίνουμε. Άρα θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα να πω, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Οι εφεδρείες στη χώρα μας υπάρχουν δημοσιονομικά. Γι' αυτό και είμαστε σε θέση.
2: Ακόμα και αν έχουμε...
1: Η αντιπολίτευση μας ζητούσε από την περασμένη άνοιξη, δώστε τα όλα τώρα. Ναι. Στηρίξαμε την οικονομία την περασμένη άνοιξη, καταφέραμε και κάναμε μία ΔΕΘ 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και ερχόμαστε δύο εβδομάδες ουσιαστικά μετά τη ΔΕΘ και θα ανακοινώσουμε ένα πρόσθετο πακέτο στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή πρόκληση.
0: Για άγνοια ή λαϊκισμό κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει κόκκινες γραμμές ως προς τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά οφείλει να κινηθεί μέσα στο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο.
3: Το θέμα είναι να βγαίνει ο λογαριασμός. Η χώρα μας εισπράττει κάτι παραπάνω από 4 δις το χρόνο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Κάτι παραπάνω από 4 δις. Αυτοί οι οποίοι λένε μειώστε τον 5-10 μονάδες, όσο λένε τέλος πάντων ο καθένας, δεν λένε πόσο κοστίζει αυτό. Και νομίζω ότι τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει το εργαλείο, δηλαδή τι θα κάνει το κράτος, τον ενδιαφέρει το όφελος, το αποτέλεσμα που θα έχει.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Αλλά έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε ακόμη ότι η γιατρός στις 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμα την άδεια του Συλλόγου. Δεν έχει θέση άδειας, υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε πως έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνισσας η οποία παραβίασε εις γνώση της την ελληνική νομοθεσία.
4: Το μηχάνημα το εισήγαγε η κυρία Γάκα δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή. 23/7/26 η επίμαχος ημερομηνία όπου έστειλε η κυρία Γάκα τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα το οποίο εισήγαγε και για το οποίο ίσα της είπε ότι θα εξεταστεί το αίτημά της γιατί δεν συμφωνούσε το τιμολόγιο με τη δήλωσή της, το δήλωσε ως συνοδό μηχάνημα οζωνοθεραπείας για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Πριν από αυτό έγινε το τραγικό περιστατικό με τον Γιώργο Μαζονάκη. Όταν γνωστοποιείσαι ένα μηχάνημα στον Οικείο Ιατρικό Σύλλογο, έως ότου λάβεις την έγκρισή του, δεν μπορείς να κάνεις χρήση του μηχανήματος που σου έχει, που έχει γνωστοποιήσει. Η γνωστοποίηση δηλαδή δεν ενέχει θέση αδείας. Έχουμε την περίπτωση μίας απατεώνος, η οποία παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους.
0: Στην υπόθεση της γυναικοκτονίας στην Ιγουμενίτσα, την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της περιοχής. Αργά χθες το βράδυ, ανακρίτες και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευθεί. Ο εργοδότης του θύματος, Σταύρος Στόκας, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην 25χρονη. Να ακούσουμε τι είπε.
5: Εργαζόταν στην επιχείρησή μου ένα χρόνο τώρα και ήταν ένα πολύ ήσυχο παιδί, ένα καλό παιδί. Ήταν βιολόγος, ήθελε και να εργαστεί, αλλά και να μάθει πράγματα από τη δουλειά για να εμπλουτίσει τις γνώσεις της.
0: Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται μέχρι σήμερα το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Στη Γερμανία, ο επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομεραρία, Ντάνιελ Πίτερς, παραιτήθηκε χθες από την ηγεσία του κόμματος, αφού το κόμμα του Γερμανού Καγκελαρίου καταποντίστηκε στο 4,9% και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την είσοδό του στο Κροατιδιακό Κοινοβούλιο. Ο Φρίντριχ Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα καταστροφή, καθώς ήταν το χειρότερο που είχε καταγράψει ποτέ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Ο Φίλιπ Άμπτορ, στενός συνεργάτης του Μέρτς, αναμένεται να διαδεχθεί προσωρινά τον Πίτερς μέχρι τη σύγκληση κομματικού συνεδρίου. Σε λειτουργία τέθηκε το Trump TV, η νέα 24ωρη ψηφιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, η οποία μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δράση της κυβέρνησής του. Το Trump TV ήρθε μετά την απόφαση 4 τηλεοπτικών δικτύων να αναστείλουν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Σφοδρή επίθεση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την αγωγή που κατέθεσαν CNN, Πολιτικό και MS Now για την πρόσβαση δημοσιογράφου του στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε ανάρτηση του, κατηγόρησε τα τρία δίκτυα ότι διαδίδουν fake news και δημοσιεύουν, όπως υποστήριξε, αρνητικές και δυσφημιστικές πληροφορίες σε βάρος του. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, συνεχίζεται σήμερα η δίκη. Μεταξύ άλλων, αναμένεται να καταθέσουν η Μαρία Καριστιανού, η Μαρία Ντόλκα και από τις οικογένειες Παπάζογλου και Γκανίδου. Χθες κατέθεσαν οι συγγενείς της Κλαούντια Λάτα, Βάιας Μπλέκα, Ευάγγελου και Παναγιώτη Μπουρνάζη και Ελπίδα Σκούπα. Κανένας δεν προστάτεψε αυτά τα παιδιά. Από τον κατώτερο μέχρι τον ανώτερο πρέπει να πληρώσουν όλοι από τη στιγμή που ήξεραν ότι κάτι δεν πάει καλά. Όλοι είναι συνένοχοι, κατέθεσε η κυρία Βασιλική Μπλέκα, μητέρα της Βάιας Μπλέκα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22 Οκτωβρίου με την Καϊράτ Αλμάτι στη League Phase του Conference League. Την έναρξη της προπόλησης μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες με Παρίσι στις 24 και Βιλερμπάν στις 30 του μήνα ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Για την τρίτη αγωνιστική της Superbet League 2, Πύργος ΑΕΛ 04, Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0 και ΠΑΟΚ Βίτανε στους Χρυσούπολης 2-1.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
10: Καλημέρα, μεράνια, κυρίες και κύριοι. Λίγο δυσκολότερη η σημερινή ημέρα, το σημερινό πρωινό, από ό,τι ήταν χθες. Παραδόξως. Και έτσι, όσοι και όσες προτίθεται να οδεύσουν μέσω της λεωφόρου Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, να ξέρουν ήδη θα είναι κινητοποιημένοι. Η άνοδος Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι δύσκολη. Φυσικά η λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια, ο Καραμαγκάς ίδιος και παράλλαχτος με χθες από τις αρχές του δάσους Χαϊδαρίου. με μποτιλιάρισμα και κλείνουμε με τον Πειραιά. Όπως χθες έτσι και σήμερα είναι κατά τη καλύτερα από ό,τι περιμένουμε. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Αιτιώνη ακτή δηλαδή προς τη Δημητρίου Γούναρη, έχει καθυστερήσεις, αλλά είναι μικρότερες όπως χθες έτσι και σήμερα από τις αναμενόμενες.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζινε μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Να ξεκινήσω με την Αττική που έχει ένα σιγανό ψυχάλισμα αυτή την ώρα. Αλλά είναι τόσο λίγο που να σκεφτείτε ότι ο μόνος σταθμός που έχει δώσει κάτι παραπάνω είναι η Ραφίνα με 1,4 χιλιοστά. Στις υπόλοιπες όποιες περιοχές ψυχαλίζει, δεν ξεπερνάει ο ιετός στα 0,2 με 0,4 χιλιοστά. Φαίνεται ότι οι βροχές εδώ στην Αττική θα είναι περισσότερες από το μεσημέρι και μετά, οπότε δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η άνεμη ανατολική, βορειοανατολική, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης τοπικές βροχές θα σημειωθούν και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένηση από το απόγευμα ή η θερμοκρασία εκεί έως 26 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Τρίτη στη Χαλκιδική τη Μαγνησία σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες. Ήδη στην Κίμη έχουμε 108 χιλιοστά βροχής και πάνω στη Χαλκιδική γύρω στα 30 με 35. Πάντως, βαθμία εξασθένιση των φαινομένων θα έχουμε από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα καιρός θα είναι άστατος, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα 27 με 29 στα 12 έως 30. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τετάρτη φαίνεται ότι θα είναι και η πιο δροσερή μέρα. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
12: Sky 100,3.

0: Όχι, νευρικό τιμόνι σήμερα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί βρέχει, έτσι. Ακούσατε την κυρία Σούζη. Κανονίστε την πορεία σας. Όχι, νευρικά τιμόνια σήμερα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ο φίλος μου ο Θωμάς λέει στο Ξυλόκαστρο, ξεκίνησε από χθες να βρέχει, στα δυτικά δηλαδή, στην Κορινθία. Προσεκτική σήμερα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην έχουμε τίποτα δύσκολα. Τώρα, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο και θέλω να πούμε 2-3 πράγματα μέχρι τις 8 που θα κάνουμε παρέα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Λάζαρος Καραούλης, τον ξέρετε, είναι ο επικεφαλής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων του Δήμου της Αθήνας, διότι έρχεται μία ακόμα ψηφιακή εμπειρία στο Δήμο της Αθήνας. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα του κυρίου Καραούλη προσπαθεί με διάφορα application που λέμε στα ελληνικά να προσπαθήσει να βάλει μία τάξη στην αταξία. Θυμίζω ότι είχαμε και αυτό το σύστημα με τη στάθμευση, αλλά τώρα έρχεται το Athens Way. Για να δούμε τι είναι αυτό, γιατί είναι ελεγχόμενη στάθμευση, αστικές συγκοινωνίες, υπηρεσίες μετακίνησης, είναι μια εφαρμογή, για να το πούμε στα ελληνικά, δωρεάν. Να δούμε τι ρόλο παίζει και πώς μπορεί να κάνει ευκολότερη τη ζωή των κατοίκων της Αθήνας. Καλημέρα, κύριε Καραούλη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Τι είναι αυτό το Athens Way λοιπόν?
1: Είναι η νέα εφαρμογή, είναι μια νέα ψηφιακή εμπειρία, ο νέος τρόπος να μετακινούμαστε στην Αθήνα και είναι η μετεξέλιξη, η αναβάθμιση του My Athens Pass που χιλιάδες κόσμος χρησιμοποιούσε στις περιοχές της ελεγχόμενης στάθμευσης, στο Ουδί, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στην περιοχή της Αλεξάνδρας, στα Εξάρχεια, Κολωνάκη, Ευαγγελισμός, Ριγύρης.
0: Γίνεται πιο γρήγορα, πιο εύκολα τώρα με την καινούργια εφαρμογή?
1: Γίνεται πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο απλά. Και έχει τη δυνατότητα και να έχει στο χέρι του και άλλες εφαρμογές που αφορούν τη μικροκινητικότητα της Αθήνας. Δεν είναι δηλαδή μια εφαρμογή που πληρώνεις και παρκάρεις, αλλά έχει κάποιες επιπλέον λειτουργίες.
0: Ποιες είναι αυτές, κύριε Καραούλη?
1: Κατά τη διάρκεια που φορτίζεις το πορτοφόλι σου και πληρώνεις για μισή έως τρεις ώρες για να παρκάρεις στις περιοχές που είπα, ελεγχόμενη στάθμευση, έχεις τη δυνατότητα να το φορτίσεις και απομακρυσμένα. Δηλαδή, αν φορτίζεις για δύο ώρες και θες να μείνεις τρεις, σου έρχεται η ειδοποίηση ότι τελειώνει ο χρόνος. Οπότε το ανανεώνεις για άλλη μία ώρα και δεν χρειάζεται να γυρίσεις πίσω. Πρώτον. Δεύτερον, καταργούμε σταδιακά το ξυστό. Αυτό το ξυστό που ξέραμε.
0: Το χαρτί το κλασικό, ναι, και το αγοράζαμε και ξύναμε και το βάζαμε πάνω στο τζάμι το αυτοκίνητο.
1: Μπράβο, αυτό καταργείται. Γιατί έχουμε δώσει ειδικά POS στους περιπτερούχους και δίνουμε την πινακίδα μας, πληρώνουμε στο περιπτερά και φεύγουμε. Δεν χρειάζεται να γυρίσουμε πίσω. Μάλιστα. Είναι μια μεγάλη δηλαδή καινοτομία και πάμε μπροστά. Από εκεί πέρα όμως δεν έχει και άλλες λειτουργίες. Μπορείς να δεις το πάρκινγκ στην Κροτζιά πόσες θέσεις ελεύθερες έχει για να πας να παρκάρεις εκεί.
0: Μάλιστα. Άρα σε πραγματικό χρόνο έχει τις πληροφορίες.
1: Σε πραγματικό χρόνο, αυτό είναι το σημαντικό, ναι, όπως το λέτε.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο αυτό, και τα λεωφορεία. Έχουμε φέρει μέσα στην εφαρμογή και την κίνηση των λεωφορείων του ΟΑΣΑ. Και αν θέλεις να πάρεις το 608 για παράδειγμα, μπορείς να δεις σε πόση ώρα θα περάσεις από τη στάση που το περιμένεις, σε 2, σε 3, σε 10 λεπτά, να περιμένεις και να πάρεις το λεωφορείο να πας παρακάτω. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή θέλουμε εκτός από το αυτοκίνητο να διαχέουμε την κίνηση των πολιτών με τα άλλα μέσα, έτσι ώστε να μειώσουμε την κίνηση με το αυτοκίνητο και την κυκλοφοριακή συμφόρηση.
0: Mm-hmm. Βλέπω ότι η νέα εφαρμογή ενεργοποιήθηκε ουσιαστικά από την περασμένη Κυριακή, σωστά?
1: Έγινε η μετάβαση των πορτοφολιών που λέμε από την προηγούμενη εφαρμογή στην καινούργια το βράδυ της Κυριακής.
0: Ναι.
1: Από χτες το πρωί και όλη την ημέρα έγιναν περίπου 4.500 πράξεις, δηλαδή έχουν πληρώσει για στάθμευση.
0: Ωραία.
1: Στο κέντρο περίπου 4.500 πολίτες, όπου είναι ένας μέσος όρος ικανοποιητικός, γιατί κοιτάμε και τα προηγούμενα δεδομένα.
0: Okay. Τώρα τι γίνεται με την προηγούμενη διαδικασία που είχατε με το θέμα με τη στάθμευση, φεύγω εγώ, έρχεσαι εσύ, λειτουργεί?
1: Το park out.
0: Ναι.
1: Το park out, ναι, το αφήσαμε λίγο το καλοκαίρι γιατί δεν χρειαζόταν, η Αθήνα είχε αρχίσει να αδειάζει.
0: Ναι.
1: Όμως τώρα που έχουμε περάσει και εκεί τις 12.000, τους 12.000 χρήστες.
0: Εντυπωσιακό. Και λειτουργεί, δηλαδή όντως υπάρχει αυτή η διαδικασία ότι δηλώνει κάποιος ότι φεύγω και πάει ο άλλος και παίρνει τη θέση του?
1: Έχουν γίνει πάνω από 2.000 ανταλλαγές θέσεων.
0: Ναι.
1: Και το επόμενο διάστημα έχουμε ετοιμάσει ειδική καμπάνια πάνω σε αυτό που θα δίνουμε κίνητρο και ειδικά προνόμια σε όσους αφήνουν τις θέσεις τους. θα τους συνδέουμε με δωροεπιταγές, με κουπόνια.
0: Α, για να τους πείσετε έτσι, να ενημερώνουν δηλαδή,
1: ναι,
0: ουσιαστικά.
1: Εκεί νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ η κινητοδότηση.
0: Υπάρχουν περιοχές, κύριε Καραβούλη, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, όπου τα θέματα της στάθμευσης είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Πολύ μεγάλη.
1: Υπάρχουν πάρα πολύ δύσκολες περιοχές, ναι, και γι' αυτό κοιτάμε να βρούμε έτσι έξυπνους τρόπους χωρίς να χρειάζεται μεγάλο κόστος, mm-hmm, για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό.
0: Μες.
1: Και είδαμε ότι εκτός της περιοχής της ελεγχόμενης που είπαμε για την εφαρμογή την προηγούμενη,
0: ναι,
1: μόνο με την συνεργασία μπορούμε να ανταποκριθούμε στη δυσκολία αυτή. Φωστό. Και στα νέα δεδομένα.
0: Με το χώρο στάθμευση εκεί απέναντι από το Δημαρχείο που το είχατε αναλάβει κλπ. Περπατάει καλά. Όλη ώρα.
1: Περπατάει καλά. 500 θέσεις, κάθε μέρα σχεδόν γεμίζει, φτάνει και στις 30 ελεύθερες θέσεις περίπου.
0: Ναι.
1: Έχω βάλει καινούργια συστήματα.
0: Ναι, ανάγκη για χώρους στάθμευσης προφανώς. Άμα μου λέτε ότι 500 θέσεις.
1: Και έχει άλλες 200 θέσεις, άλλους δύο ρόφους δηλαδή πιο κάτω.
0: Αλλά.
1: Και είμαστε τώρα σε μία διαδικασία και με την Εθνική Τράπεζα.
0: Ναι.
1: Να δούμε μήπως μπορέσουμε να μας βοηθήσει λίγο στο.
0: Οικονομικά υποψιάζομαι για να το ανοίξετε.
1: Έτσι ακριβώς, για να μπορέσουμε να το ανοίξουμε, γιατί ενδιαφέρει πολύ και
0: προφανώς, την προφανώς. Ευχαριστώ κύριε Καραούλη, ευχαριστώ. Θα τα πούμε
1: καλά
0: και πάλι. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κύριος Λάζαρος Καραούλης είναι επικεφαλής ανώνυμης αναπτυξιακής εταιρείας μηχανογράφησης του Δήμου της Αθήνας. Βλέπω ότι μου βάζετε διάφορα ερωτήματα για την καθαριότητα. Θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Δεν είναι ο αρμόδιος για την καθαριότητα, κύριος Καραούλης. Αλλού παπά Ευαγγέλιο είναι η καθαριότητα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για να δούμε πού βρισκόμαστε. Είστε κυρίες και κύριοι στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξη σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Ισοφλέξ PU500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρία, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνο στα ρατσόν με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PU500. Ο πρωταθλητής στη στεγάνωση στα ρατσόν με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωή στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση στα ρατσόν επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ PU500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση στα ρατσόν.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
16: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
15: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
17: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
15: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
18: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
15: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
19: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
15: Καθημερινά στις 18:30 το απόγευμα στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αρχίζουν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη με την ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία να βρίσκεται στο επίκεντρο. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Στο μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Γκάζπρομ, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones. Στα 101 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του πετρέλαιου Brent, με την αγορά να αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ουγουμενίτσας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε η 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευτεί. Σε λειτουργία τέθηκε το Trump TV, νέα 24-ώρη ψηφιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, η οποία μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δράση της κυβέρνησης του. Η πλατφόρμα ήρθε μετά την απόφαση 4 τηλεοπτικών δικτύων να αναστείλουν την κοινή τηλεοπτική εκάλυψη του Αμερικανού Προέδρου σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απογορευτεί η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7:32, 7:33 πρώτα λεπτά. Είναι η Τρίτη, είναι η πια 22η μέρα του Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι. Πάμε με αλλαγή του καιρού από σήμερα. Βλέπω τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε σε αρκετές περιοχές και εδώ στο Λοκανοπέδιο έχει βροχούλα, αλλά και στην περιφέρεια. Έχουμε αποκτήσει δυναμική μέσω του Viber, ξαναλέω, 698-123-1003. Ό,τι θέλετε, καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, βίντεο, όλα έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3 και με τους υπόλοιπους τρόπους και με το τηλεφωνικό μας κέντρο και μέσω του skyradio.gr. Όλα τα μηνύματα έρχονται εδώ και τα βλέπουμε και τα λέμε και τα κουβεντιάζουμε. Τώρα, από χθες σας έλεγα ότι ενεργοποιήθηκε μέσω του έξω δικαστικού μηχανισμού ή τουλάχιστον είχε προγραμματιστεί να ενεργοποιηθεί η προστασία, λέει, της πρώτης κατοικίας σε αυτούς οι οποίοι είχαν και άλλα ακίνητα, δεύτερη κατοικία, εξοχική κατοικία, οικόπεδα, χωράφια κλπ, τα οποία θα μπορούν, υπό προϋποθέσεις βεβαίως, να τα ρευστοποιούν, να γίνεται οικειοθελής ρευστοποίηση, ούτως ώστε αν δεν μπορείτε να αποπληρώσετε το δάνειο και για να προστατεύσετε την πρώτη σας κατοικία, να γίνεται, ξαναλέω, εθελοντικά αυτή η προσπάθεια, ούτως ώστε να μειώνονται τα χρέη και μετά θα υπάρξει, λέει, και μια διαδικασία με περισσότερες μηνιαίες δόσεις και με καλύτερους όρους, επαναλαμβάνω, για να προστατεύσετε την πρώτη σας κατοικία. Και επειδή έχω μια σειρά από ερωτήματα γύρω από αυτή την νέα ρύθμιση, άκουσα και χθες τον Υπουργό που έλεγε, τον αρμόδιο, τον κύριο Πιερακάκη, ότι αυτός, λέει, είναι ο τρόπος προστασίας της πρώτης κατοικίας και όχι με τον νόμο Κατσέλη. Φώναξε για μια ακόμα φορά τον γνωστό και φίλο μας, τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, είναι δικηγόρος, ασχολείται με τα ζητήματα αυτά, για να κάνουμε μια κουβέντα για αυτήν τη νέα δυνατότητα. Καλημέρα, κύριε Νικολακόπουλε.
4: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, λέει, πόσο καλά πάει ο εξοδικαστικός. Το πρώτο ερώτημα που θέλω να κάνω πριν πάμε σε αυτήν καθ' αυτή την νέα ρύθμιση. Υπήρχαν σπίτια τα οποία κινδύνευαν ακόμα και τώρα μετά από τόσα χρόνια, κύριε Νικολακόπουλε?
4: Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε. Στον εφιάλτη του πλησιριασμού έχουν βρεθεί πάρα πολλοί δανειολήπτες, ακόμα και μετά από τόσα χρόνια με μικρά ποσά. Γιατί είχαν κάνει προσωρινές ρυθμίσεις με τις τράπεζες, τις οποίες δεν τις αναγνωρίζουν τώρα ή δεν τις συνεχίζουν τα funds, οι services, οι διάδοχοι δηλαδή, ναι, κατάσταση.
3: Ναι.
4: Δεν θεωρούν ότι με τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, όταν προηγήθηκε η υπέρογγη φόρτωση με τα επιτόκια και τους εκτοκισμούς που κάνανε τα funds πριν την απόφαση του ορίου πάγου, διάφοροι δανειολήπτες έχασαν την προστασία διότι δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τη διπλάσια δόση,
3: ναι,
4: και έτσι πράγματι βρίσκονται διάφοροι πάρα πολλοί δανειολήπτες στο φάσμα του πληστηριασμού, με αποτέλεσμα να προσπαθούν τώρα μέσω του εξοδικαστικού να προχωρήσουν σε μια ρύθμιση και από χτες να σώσουν την πρώτη κατοικία με καλύτερες προϋποθέσεις, δηλαδή με μικρότερη δόση, δίνοντας τα υπόλοιπα ακίνητα για πληστηριασμό.
3: Μάλιστα. Θυμάμαι παλιότερα που είχαμε κουβεντιάσει, κύριε Νικολακόπουλε, που λέγαμε ότι πλέον όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, πρέπει ο άνθρωπος, ο δανειολήπτης, να επιτρέπει να ανοίγουν οι λογαριασμοί του, να βλέπουν τα στοιχεία, τα δεδομένα, τα οποία, την περιουσία γενικότερα που είχε κλπ. Ούτως ώστε να, αναλόγως πώς, να πηγαίνουμε σε προστασία ή τέλος πάντων σε διάσωση της πρώτης κατοικίας. Ούτε αυτό περπάτησε και χρειάζεται τώρα να φτάσουμε στη διαδικασία του να πάμε εδώ, δηλαδή να εκποιούνται πλέον περιουσιακά στοιχεία χωρίς να χρειάζεται να τα εκποιεί ο ίδιος. Θα τα παίρνει, απλώς θα κάνει μια σύμβαση, λέει, είτε με την τράπεζα είτε με τους άλλους που έχουν στα χέρια τους τα δάνειά τους. Αυτοί θα αναλαμβάνουν να κάνουν τους πληστηριασμούς και τα λεφτά τα οποία θα προκύπτουν θα πηγαίνουν στη μείωση των χρεών του δανειολήπτη.
4: Πολύ σωστά το λέτε. Καταρχήν να πω, για να δείτε το αδιέξοδο που μπορούν να προχωρήσουν και πολλοί δανειολήπτες που θα ακολουθήσουν αυτή την οδό. Χθες με πήρε μια νέα κυρία, δηλαδή δεν έχω χειριστεί την υπόθεση της, και μου είπε ότι έγινε ο πληστηριασμός του σπιτιού της,
3: ναι,
4: τον Μάιο, προχώρησαν σε έξωση, αλλά παράλληλα είχε κάνει και ρύθμιση στον εξοδικαστικό και συνεχίζει να πληρώνει τη δόση του εξοδικαστικού, ενώ παράλληλα έχει χάσει και το σπίτι και δεν γίνεται καθάριση του ποσού που πήραν από το σπίτι να εξοφληθεί ή να μειωθεί οφειλή και να αναπροσαρμοστεί η δόση.
3: Αυτό δεν είναι τραγεγραφικό?
4: Δυστυχώς αυτό θα το αντιμετωπίσουμε ακόμα περισσότερο τώρα με την νέα διαδικασία. Δηλαδή ο Νικολακόπουλος ο ψάλτης, που για να σώσει την πρώτη του κατοικία αποδέχεται να πληστηριαστεί το εξοχικό του, πρέπει να δούμε σε ποια αξία θα βγει και όταν βγει στον πληστηριασμό, και ελπίζουμε να βγει σε μια εμπορική αξία και όχι κοψοχρονιά, να το πω απλά,
3: ναι,
4: θα πρέπει να γίνει άμεσα εκαθάριση, και εάν αργεί αυτή η εκαθάριση για διάφορους λόγους, παραδείγματος χάρη γιατί έκανε ένσταση το δημόσιο, γιατί θέλει να πάρει παραπάνω χρήματα ή για οτιδήποτε, θα πρέπει αυτό το χρονικό διάστημα να αναστέλλεται η οποιαδήποτε καταβολή δόσεων
3: μέχρι ισότου να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
4: Ακριβώς, ναι, διότι εάν συνεχίσει έτσι θα φτάσουμε στο αδιέξοδο να πληρώνει διπλά και τριπλά, να στερείται τα βασικά αγαθά, διότι θα είναι πραγματικά πιεσμένος όταν έχει ακολουθήσει αυτή την οδό,
3: ναι,
4: και παράλληλα στο τέλος θα δείτε ότι θα βγει μια διάταξη νόμου που θα πει ότι ό,τι έχει δώσει, καλώς το έχει δώσει, δεν μπορεί να το πάρει πίσω.
3: Α, μάλιστα. Άρα πάλι θα είναι στην πιο δύσκολη θέση. Κύριε Νικολακόπουλε, επειδή βλέπω και αρκετά ερωτήματα ακροατών, θέλω να δώσω ένα παράδειγμα για να το κουβεντιάσουμε, σας παρακαλώ. Ας πούμε ότι κάποιος οφείλει 200.000 ευρώ. Ωραία. Λοιπόν,
4: ναι, ναι,
3: και έχει μια εξοχική κατοικία η οποία κοστίζει, δεν ξέρω υπό ποιες προϋποθέσεις, 100.000 ευρώ. Αν αυτός δώσει εθελοντικά λοιπόν το σπίτι αυτό για να εκποιηθεί και ας πούμε ότι πουλιέται πραγματικά 100.000 ευρώ, τα 100.000 ουσιαστικά μειώνουν τα 200 που αρχικά όφιλε, άρα αυτός θα μπορεί να βρει τα υπόλοιπα και με καλύτερες, με περισσότερες δόσεις και ενδεχομένως με καλύτερα επιτόκια.
4: Ακριβώς, το ορθολογικό, το σωστό είναι αυτό. Τώρα, για αλλαγή επιτοκίου δεν προβλέπεται, δηλαδή το επιτόκιο του εξοδικαστικού,
3: ναι,
4: αυτό ισχύει είτε εκποίησης είτε όχι. Άρα ακόμα δεν βλέπουμε την εφαρμογή μιας διαφοροποίησης προς τα κάτω του επιτοκίου.
3: Μάλιστα.
4: Για τις δόσεις, λογικά, θα πρέπει η ρύθμιση, ο εξοδικαστικός να κάνει τη ρύθμιση και τις δόσεις, αφού γίνει η εκαθάριση, όπως είπαμε προηγουμένως, του ποσού που θα πάρουν από το εξοχικό. Διότι διαφορετικά, εάν βγει μια δόση για τις 200.000 και μετά από 5-10 χρόνια ουσιαστικά πιστωθούν οι 100.000, με τους στόχους που θα έχουν τρέξει.
3: Θα χάσεις ουσιαστικά. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Άρα πρέπει δηλαδή να μην υπάρχει γραφειοκρατία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω που λέτε. Γρήγορες κινήσεις.
4: Ακριβώς. Γρήγορες κινήσεις εφόσον αποδεχθεί αυτή τη λύση. Δεύτερον, αναστολή στο χρονικό διάστημα που ρευστοποιείται κάποιο περιουσιακό στοιχείο ώστε να γίνει σωστή αποτίμηση και εκαθάριση και μετά να γίνει ρύθμιση. Και τρίτο και βασικό, να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου του χρεωστικού υπολείπου. Είπατε προηγουμένως υπόλοιπο 200.000. Αυτό το 200.000, μπήκα και χθες το βράδυ αργά στον εξοδικαστικό να δω τι αλλαγές υπάρχουν. Δεν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη να πούμε ότι εφόσον οι 200.000 τις λέει το φαντς ότι οφείλουμε, αλλά έχουμε εκκρεμούν στα δικαστήρια, έχουμε κάνει ενστάσεις. Το κεφάλαιο είναι 40.000, είναι 50.000. Πρέπει να υπάρχει μια γρήγορη διαδικασία ελέγχου των χρεώσεων των φαντς για να μπορέσουμε να πούμε αν πραγματικά χρωστάμε 200.000, γιατί μπορεί να μην είναι 200.000, να είναι 100.000, άρα να έχουμε πλήρη εξόβληση με το εξωτερικό.
3: Μάλιστα. Άρα και αυτό είναι ένα θέμα σημαντικό. Πρέπει δηλαδή γρήγορα να γίνουν διαδικασίες και να υπάρχει διαφάνεια σε αυτά που λέει το φαντς ή η τράπεζα του τι οφείλει κάποιος που έχει πάρει ένα δάνειο. Είναι μπερδεμένη η κατάσταση, κύριε Νικολακόπουλο. Καταλαβαίνω ότι παρά τις προσπάθειες, επιμένω να το πω και αυτό για να κλείσουμε, ακόμα η άλλη ιστορία. Ο Ψάλτης έχει
4: κολλήμα.
3: Ο φορέας, φορέας. Θα έρθει ο φορέας μετά, όταν τελειώσουμε την ιστορία. Θυμίζω ότι ο φορέας είναι ότι ο Ψάλτης που χρωστάει και δεν έχει τίποτα άλλο, να πάει στην τράπεζα ή στο φαντς και να πει: παιδιά, λέτε να κάνω μια σύμβαση, πάρτε το σπίτι, αφήστε με να μένω εγώ μέσα με ένα ενίκιο. Μετά από 10 χρόνια να συνεχίζω εγώ και σας το πληρώνω, να κουβεντιάσουμε και πάλι αν μπορώ να το ξαναπάρω.
4: Ακριβώς.
3: Αυτό ακόμα δεν έχει ξεκινήσει την υλοποίησή του.
4: Εγώ πιστεύω ότι αν τελικά εφαρμοστεί ο φορέας, θα πρέπει να έχει το όνομα Ψάλτη. Φορέας Ψάλτη.
3: Μεταξύ μας τα λέμε, κύριε Νικολακόπουλε. Γιατί σας θυμίζω ότι αυτό από την αρχή ξεκίνησε. Ωραία ιδέα, δεν κακή, αλλά δεν εφαρμόστηκε για κάποιους λόγους ποτέ.
4: Και μάλιστα είχε γίνει η διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού, είχε προχωρήσει.
3: Ανέλαβε μια εταιρεία, θυμάμαι τα.
4: Ακριβώς. Το θέμα είναι, να σας πω και το άλλο, ότι κανονικά πρέπει και αυτός ο φορέας να είναι υπό την προστασία του δημοσίου, δηλαδή να μην γίνει από ιδιωτική εταιρεία, ώστε να έχουμε μια διαφάνεια και πραγματικά να μην έχουμε μια εταιρεία που κερδοσκοπεί, αλλά το δημόσιο που προστατεύει.
3: Μάλιστα. Πολύ σωστά τα λέτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολακόπουλο, για μια ακόμα φορά. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη.
4: Εγώ ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ. Γιώργο Νικολακόπουλος, δικηγόρος. Ο άνθρωπός μας κάθε φορά που θέλουμε ζητήματα και να κουβεντιάσουμε για αυτά τα δάνεια και τα μπλεξίματα κλπ. Διότι υπάρχει κόσμος ακόμα ο οποίος είναι μπλεγμένος. Μπορεί κάποιοι από εσάς να λέτε, μα πάλι το ίδιο θέμα, ναι, παιδιά, διότι γι' αυτό έρχονται και οι ρυθμίσεις. Διότι πιέζει το κομμάτι το οποίο είναι μπλεγμένο, ψάχνοντας να βρει έναν τρόπο να πάρει ανάσα. Δημήτρη, η κυρία Σούζη είπε ότι σήμερα για το λεκανοπέδιο θα έχουμε σποραδικές βροχές. Και φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται 100% από αυτά που μου στέλνουν και οι φίλοι ακροατές. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται πάντα από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Και σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεται premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24 μήνες διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα,
5: είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
14: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Σκηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Γρήγορα στα τη κίνηση για να δούμε τι γίνεται στου δρόμου τη μεγάλη μα πόλη. Ο κύριο Κόλλιο Μιχάλη, στην παρέα μα, έλα Δημήτρη μα.
17: Στη λεωφόρο Αθηνών προ την Αθήνα, καλημέρα Γιώργο μα, κυρίε και κύριοι. Στο ύψο των παλιών ΤΕΗ, στο Πανεπιστήμιο Δυτική Αττική, δεν βρέχει στην αριστερή λωρίδα. Απλά εδώ και πολλέ ημέρε, το ποτιστικό στην ενδιάμεση σύνηση, θα βρέχει τα αυτοκίνητα αντί να βρέχει τα φυτά. Αυτό είναι όλο. Υπάρχουν και χειρότερα. Μεταμορφώσεω και αργοστολίου στο Μοσχάτο, εδώ και τουλάχιστον 2 εβδομάδες τρέχει νερό, έχει σπάσει κάποιο αγωγό και τρέχει νερό. Συνεχώς. Παίρνουν τηλέφωνο οι κάτοικοι, δεν έχει έρθει κάποιο συνεργείο για να φτιάξει. Θα μου πεις νερό έχουμε. Δύο ρεύματα Κηφισού δύσκολα. Ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένουμε και λίγο δυσκολότερος. Έχει αρχίσει η κάθοδος της Κηφισίας ανατμήματα, κυρίως στο Μαρούσι και το ΟΑΚΑ να σας δυσκολεύει. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, η Κατεχάγη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη για τις πληροφορίες. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σας. Είσαστε εκπληκτικοί σε όλα σας τα μηνύματα, ακόμα κυρίως αυτά τα οποία κάνετε κριτική. Και σε κάποια δεν έχετε και άδικο εδώ που τα λέμε. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελένη. Ωραία είναι αυτό για τούρτα, Ελένη μου. Ωραίο. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα στη Μέρη. Καλημέρα στη Δέσποινα. Καλημέρα στον Ηλία. Καλημέρα στην Τασούλα. Και στην παρέα μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ για να κλείσουμε σήμερα την εκπομπή. Έτσι είναι η κυρία Πέγγι Ξηροτάγαρου. Η κυρία Ξηροτάγαρου είναι εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Την κάλεσα διότι είδα κάποια στοιχεία μιας προσπάθειας που κάνει το κοινοφελές ίδρυμα για να καθαρίσει την ελληνική ακτογραμμή. 7 χρόνια κυρίες και κύριοι γίνεται αυτή η προσπάθεια, λέγεται Typhoon Project. Και ακούστε τι έχει μαζέψει 7 χρόνια τώρα. Ούτε λίγο ούτε πολύ. 26 εκατομμύρια απορρίμματα, συνολικού βάρους πάνω από 1,1 εκατομμύρια κιλά και όγκου όσα περίπου 1650 κοντέινερ. Λοιπόν, από 5.000 δυσπρόσιτες παραλίες σε όλη την επικράτεια. Τι ωραίο που έχουμε παραλίες πολλές, αλλά και πόσο δουλειά πρέπει να γίνει στις παραλίες για να τις καθαρίσουμε. Καλή σας μέρα, κυρία Ξελοτάγαρου, τι κάνετε?
18: Καλημέρα και από εμένα, είμαι μια χαρά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τώρα, καταρχήν θέλω να ρωτήσω το εξής. Πώς επιλέγετε αυτές τις παραλίες, ή έχετε ξεκινήσει εδώ και 7 χρόνια αυτό το πρόγραμμα, το Typhoon Project, και έχετε πάρει όλη την ακτογραμμή και την καθαρίζετε?
18: Ακριβώς αυτό. Καλύπτουμε όλη την ελληνική ακτογραμμή. Πηγαίνουμε κόστα-κόστα σε όλες

0: παραλίας, στην ακτή μας. Οπότε είναι απαραίτητος ο τρόπος αυτός που ακολουθείτε. Διαφορετικά έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Έχουμε κλείσει τον κύκλο της ακτογραμμής στα 7 χρόνια. Δηλαδή θέλω να πω, έχετε ξαναπάει και δεύτερη φορά σε κάποια παραλία ή ακόμα είμαστε στην πρώτη προσπάθεια για να καλύψουμε όλη αυτή την περιοχή?
0: Τα πρώτα 4 χρόνια περίπου κάναμε τον πρώτο γύρο, να το πω έτσι. Καλύψαμε όλη την ελληνική ακτογραμμή. Τώρα βρισκόμαστε στο δεύτερο γύρο.
1: Κύκλος.
0: Για να δούμε τι κάναμε, γιατί αυτό έχει σημασία.
1: Εκεί θέλω να πάμε. Στο δεύτερο κύκλο βρίσκεται την ίδια ποσότητα απορριμμάτων ή τα πράγματα μπορεί να λέμε έχει μια βελτίωση κατάσταση?
0: Έχει μια βελτίωση. Έχουμε δει μια εικόνα βελτίωσης που αγγίζει το 80%.
1: Α,
0: τι σημαίνει αυτό?
1: Ναι.
0: Ότι βρίσκουμε 80% πιο καθαρές τις παραλίες. Μπορεί να έχει να είναι εντελώς καθαρές, ως το να έχει λιγότερα απορρίμματα από την πρώτη φορά.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά το ποσοστό είναι εντυπωσιακό και μας δίνει κουράγιο για να το συνεχίσουμε, να ολοκληρώσουμε και το δεύτερο γύρο, έτσι ώστε να έχουμε όλη την εικόνα για όλη την ελληνική ακτογραμμή.
1: Ποιοι συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, κυρία Ξεροτάγαρου?
0: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε την ομάδα μας, δηλαδή το μόνιμο προσωπικό που είναι 35 άτομα με το πλοίο τον Τυφώνα,
1: ναι,
0: και 365 μέρες το χρόνο, δηλαδή κάθε μέρα Χριστούγεννα, Πάσχα, η ομάδα μας κατεβαίνει στις παραλίες και τις καθαρίζει. Από εκεί και πέρα όμως δεν φτάνει μόνο αυτό, γιατί πρέπει να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ολιστικά.
1: Σε τοπικό επίπεδο υπάρχει συμμετοχή? Δηλαδή θέλω να πω ότι αν πηγαίνετε, ας πούμε, λόγω τώρα σε παραλίες της Νάξου, σε παραλίες της Σάμου, υπάρχει τοπική σύνδρομη και συμμετοχή?
0: Προσπαθούμε. Εμπλέκουμε πολύ ενεργά τα σχολεία μέσα σε αυτό. Mm-hmm. Γιατί κακά τα ψέματα, η αλλαγή θα έρθει από τα παιδιά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Οπότε προσπαθούμε με κάθε τρόπο την τοπική κοινωνία να την εμπλέξουμε. Σε άλλα νησιά ανταποκρίνονται θετικά, σε άλλα λιγότερο.
1: Mm-hmm.
0: Γενικώς ο στόχος μας είναι η αλλαγή νοοτροπίας στο τέλος της ημέρας. Γιατί αν δεν αλλάξει η νοοτροπία, δεν θα βρούμε λιγότερα απορρίμματα στην παραλία.
1: Αλλά αυτό θα γίνει και με τη συμμετοχή, υποψιάζομαι, και των νέων παιδιών και των παιδιών του σχολείου, έτσι δεν είναι? Αν τα παιδιά μάθουν από μικρά ότι στο κομμάτι που τους αφορά, που μας αφορά ως πολίτες, δεν πετάμε ότι δεν θέλουμε, αλλά το μαζεύουμε και πάμε και το βάζουμε στα απορρίμματα, θα αλλάξει και η νοοτροπία λογικότερα. Εντάξει, δεν λέω για τα άλλα τα οποία έρχονται από τη θάλασσα ή ξέρω εγώ τα κατεβάζει ένα ρέμα. Οκ, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αλλά η συμπεριφορά η δικιά μας στις παραλίες έχει να κάνει με εμάς.
0: Και αυτά έχει. Και αυτά που κατεβάζει το ρέμα, και αυτά έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά. Κάποιος τα πέταξε.
1: Σωστό και αυτό που λέτε. Δίκιο έχετε.
0: Κάποιος τα πέταξε.
1: Σωστό.
0: Και φτάσαμε εκεί. Mm. Αλλά ναι, τα σχολεία, έχουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που κάνουμε στα σχολεία, έτσι ώστε να καταλάβουν τα παιδιά για το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Και τα παίρνουμε μαζί μας και στις παραλίες και κάνουμε μαζί τους καθαρισμό.
1: Okay.
0: Για να έχουν όλη την εμπειρία και να αναρωτηθούν γιατί, ας πούμε, η μπατονέτα είναι στην παραλία. Γιατί αυτό το πλαστικό μπουκάλι είναι εδώ, ποια ήταν η πορεία του, και έτσι μέσα από αυτή τη διαδικασία
1: να
0: προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε τον τρόπο της τάσης ζωής ουσιαστικά που έχει.
1: Με τα μικροπλαστικά τι θα κάνουμε, κυρία Ξεροτάγαρο, και είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα νομίζω. Έχει μπει για τα κανονικά στην τροφική αλυσίδα. Τρώμε πλαστικά όλοι μας, δεν ξέρετε. Το ξέρετε βέβαια, απλώς το λέω για να το ακούσουν και οι ακροατές
0: μας. Δυστυχώς, ναι. Είναι τα πλαστικά, τα μεγάλα πλαστικά κομμάτια, τα οποία διασπώνται σε μικρά πλαστικά κομμάτια και μένουν για πάρα πολύ καιρό στις παραλίες μας, με αποτέλεσμα να καταλήγουν με κάποιο τρόπο και στο πιάτο μας.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από όλο αυτό που κάνουμε. Αλλαγή συνήθειας είναι.
1: Mm-hmm.
0: Και η μόνη απάντηση, συγγνώμη, σε αυτό είναι η επαναχρησιμοποίηση.
1: Ναι. Ναι. Ο στόχος του προγράμματος που τρέχει ήδη 7 χρόνια ποιος είναι? Θα συνεχίζεται αενάως η προσπάθεια καθαρισμού?
0: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, πλέον, επειδή συνεργαζόμαστε και με την επιστημονική κοινότητα, έχουμε δεδομένα,
1: mm-hmm,
0: τα οποία είναι τεκμηριωμένα. Οπότε θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, να αλλάξουμε κάποιες πολιτικές πάνω στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα σκουπίδια και την παραγωγή τους.
1: Mm-hmm.
0: Και από εκεί και πέρα, ολοκληρώνοντας το δεύτερο κύκλο, θα δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στο επιστημονικό κομμάτι. Δηλαδή, έχουμε με το Πανεπιστήμιο Πατρών, για παράδειγμα, συνεργασία.
1: Μάλιστα.
0: Όπου ρίχνουμε ένα ρομπότα ροβή για να δούμε τι γίνεται και στο βυθό μας.
1: Α, οκ. Γιατί και αυτό έχει ενδιαφέρον. Τι γίνεται και στο βυθό, προφανώς.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ξηροτάγαρου. Την καλημέρα μου. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Η κυρία Πέγκη Ξηροτάγαρου είναι εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Όλοι συμμετέχουμε σε αυτή την ιστορία.

0: ιστορία, να ξέρετε, έτσι. Δηλαδή, ακόμα και ο Μιλόν, μην νομίζετε ότι εγώ βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Θα μου πεις το κομμάτι το δικό μας. Ναι, ναι, αλλά πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορά. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Ξαναλέω, προσέξτε λίγο σήμερα παραπάνω τον καιρό. Αυτά που είπε η κυρία Σούζη. Πρώτα Θεός, από αύριο ξαναέρχεται πάλι το μικρό καλοκαιράκι που λέμε. Άρα, κάντε τα δέοντα. Λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά στην παρέα μας ο Άρης Πρωτοσάλτα. Καλημέρα σε όλους.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
10: Λογαριασμοί.
9: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
10: Ενεργείο.
9: Υγεία. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
13: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
14: Μα, αυτός έχει ρόδες.
15: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
13: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
14: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
16: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στο Σκαραμαγκά και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία θα βρεθεί στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες τις οποίες αρχίζουν σήμερα στη Νέα Υόρκη, αλλά και στις διμερείς συναντήσεις και τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις των ηγετών. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση, αλλά και κατηδίαν συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Ουκρανό Προέδρο, από τον οποίο έχει ζητήσει να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια, λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών ντρόν, σύμφωνα με τρεις πηγές. Οι ίδιες πηγές δηλώσαν στο Reuters ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας την έκκληση του για τερματισμό του πολέμου. Για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία συζήτησαν Τραμπ-Μακρόν στη Νέα Υόρκη. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος Πρόεδρος στη συνάντηση. Όπως ανέφερε, συζήτησαν το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και για την ανάγκη να βοηθηθεί η Ουκρανία όσον αφορά τους πυράβλους αναχέτησης. Στα 101,5 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, με την αγορά να αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες. Συνάντηση με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Στη συνάντηση στην Nvidia, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας. Αργά χθες το βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε η 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευτεί. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, άρα είχε κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε ακόμη ότι η γιατρός στις 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμα την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας, υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε: έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνησσας η οποία παραβίασε εις γνώσεις της την ελληνική νομοθεσία. Σε λειτουργία τέθηκε το Trump TV, νέα 24ωρη ψηφιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, η οποία μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δράση της κυβέρνησης του. Το Trump TV ήρθε μετά την απόφαση 4 τηλεοπτικών δικτύων να αναστείλουν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Σφοδρή επίθεση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση εξαπέλυσε ο Αμερικανός Προέδρος με αφορμή την αγωγή που κατέθεσαν CNN, Politico και MS Now για την πρόσβαση δημοσιογράφων του στο Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τα τρία δίκτυα ότι διαδίδουν fake news και δημοσιεύουν, όπως υποστήριξε, αρνητικές και δυσφημιστικές πληροφορίες σε βάρος του.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό φθινοπορεινό και στην εικόνα του πρωινό της 3ης 22 Σεπτεμβρίου. Ευχόμενος προς όλες και όλους να έχουμε υγεία και να ανταπεξέλθουμε στα καθήκοντά μας και σήμερα, με την ευρία έννοια τα καθήκοντα. Και για εσάς που κατοικείτε στο εξωτερικό και για εμάς που κατοικούμε σε αυτήν την υπέροχη χώρα. Δάφνη μου, στην κυρία Κοσμίδου αναφέρομαι, την οδοντίατρό μας από το Ρίον της Πάτρας. Μα τι ωραίο δειλινό αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ από τον Πατραϊκό Κόλπο για την φωτογραφία την προχθεσινή που ήρθε χθες το πρωί, δεν τα πρόλαβα να τα διαχειριστώ. Πάμε κύριε Παπαγιαννάκο, παρακαλώ. Αβάντι μαέστρο που θα έλεγε και εδώ ο φίλος Μονώτης, και μέσω του Νότη παρέλαβα αγαπητέ Κώστα Δαρέμα, Κώστα Δαρεμά από το Μαρκόπουλο Μεσογείας, ο Κώστας, ο φίλος, ο κύριος Δαρεμάς, μουσταλευριά χωρίς ζάχαρη. Και παραγωγός μου στο Κούλουρο, τώρα που βγήκε έτσι που έχουμε καινούργια σοδιά, μπράβο με το μούστο, μπράβο στη γη της Μεσογείας, που αν είχαμε λίγο, τι να σου πω, κάτσε να παίξει λίγο το τραγούδι. Αν είχαμε ένα περισσότερο ή λίγο παραπάνω ενδιαφέρον για το περιβάλλον που μας περιβάλλει, πλεονασμός σκοπίμος, θα είχαμε συμπεριφερθεί εντελώς διαφορετικά σε αυτήν την γη της Μεσογείας, που ήταν η ενδοχώρα της Αθήνας από τα χώρα του Περικλέους, βεβαίως, ή από την εποχή του Θεμιστοκλέους, βεβαίως. Εμείς όμως το σκίσαμε στη διαχείριση αυτή της γης Μεσογείας. Δεν αναφέρομαι στο αεροδρόμιο ούτε στην Αττική Οδό. Αναφέρομαι σε ένα πράγμα πάρα πολύ κλασικό που μέσα στα μπέλια βάλαμε βιοτεχνίες, βάλαμε βιομηχανίες, βάλαμε σπίτια, βάλαμε ό,τι θέλουμε να βάλουμε. Και έχουμε ένα τουρλουμπούκι που το λέμε μία εξωγοέντοχώρα της Αττικής, της Αθήνας. Ο Μαρκοπουλιώτης που έχω απέναντί μου, ο κύριος Παπαγιαννάκος, μου λέει ότι έχει σωθεί, ότι έχει απομείνει είναι, περιλαμβάνεται στο Αττικό Πάρκο, το οποίο είναι πέριξ του αεροδρομίου. Αυτό σώθηκε διότι αυτό κάποιος πήγε εκεί, κάποιος υπουργός, και το κατοχύρωσε. Ο εγγονός του Νίκου, όπως με πληροφορεί, ξεκίνησε στη δεύτερη τάξη δημοτικού στην Ελβετία, φίλες και φίλοι. Από αυτήν την τάξη ξεκινάει και η βαθμολόγηση. Πού βαθμολογούνται, σε ποια μαθήματα βαθμολογούνται τα παιδιά στη δεύτερη τάξη δημοτικού στην Ελβετία, όπως μας πληροφορεί ο Νίκος. Άνω κάτω τελεία. Στα μαθηματικά, στα γερμανικά και, ακούστε μου λέει, ακούστε, στην κοινωνική συμπεριφορά. Ακριβής στην ώρα του. Έφεση για συνεργασία σε ομάδα συμμαθητών. Και πώς έρχεται ακόμη και ντυμένος, πώς προσέρχεται ντυμένος, ποια είναι τα ρούχα που φοράει δηλαδή, πώς προσέρχεται στο σχολείο. Σκέφτηκα πώς θα αντιδρούσε η ελληνική κοινωνία αν γι' αυτό ίσως η Ελλάδα είχε τόσο καλή παιδεία. Αποσιοποιητικά όλα αυτά. Αγαπητέ μου Νίκο, μεθαύριο το πρωί, επειδή έχω πάρει καινούριο υλικό από την φίλη μου την κυρία εκπαιδευτικό για το πώς βλέπουν, πώς σχολιάζουν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA. Η πρώτη ώρα την Πέμπτη το πρωί με το καλό, αν δεν μας τύχει κάτι άλλο, θα αφιερωθεί στα της εκπαίδευσης. Ευχαριστώ πολύ πάντως, να είσαι καλά. Και μια που είμαι στο περιβάλλον εκπαίδευση, στέλνει ο Νίκος επιστολή στο πρωτοσάλτα.sky.gr και μου λέει: η κόρη του αδελφού μου φυτά στην πρώτη γυμνασίου στο Ωνάσιο Γυμνάσιο Ρόδου, στο οποίο εισήχθη κατόπιν εξετάσεων. Ωνάσιο είναι τα Ωνάσια σχολεία στα οποία προσπάθησε η κυβέρνηση σε συνεργασία με το Ωνάσιο Ίδρυμα να δώσει έτσι μια όθηση να αποτελέσουν τους λαγούς στη δημόσια εκπαίδευση. Το πρόβλημα, τώρα μπαίνουμε στο πρόβλημα, όπως μου το περιγράφει ο Νίκος, είναι ότι η έλλειψη καθηγητών, με αποτέλεσμα, το πρόβλημα είναι η έλλειψη καθηγητών, με αποτέλεσμα τα παιδιά να κάνουν 3 ώρα και όχι το πλήρες πρόγραμμα των μαθημάτων τους. Σε επικοινωνία του αδελφού μου με τον διευθυντή, του είπε ο διευθυντής ότι κάποιοι καθηγητές λείπουν λόγω Εράσμους. Δεν θα κάνω σχόλιο πάνω σε αυτό, μου γράφει ο επιστολογράφος. Αναρωτιόμαστε γιατί ξεκίνησε η λειτουργία του Ωνασίου Γυμνασίου ενώ υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό. Το συγκεκριμένο σχολείο είχε επίσης ελλείψεις και πέρσι, πριν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των Ωνασίων. Σημειώνω ότι το παιδί είχε επίσης ελλείψεις και πέρσι πριν γίνει, το σχολείο επίσης είχε ελλείψεις και πέρσι πριν γίνει Ωνάσιο. Σημειώνω ότι το παιδί τελείωσε ιδιωτικό δημοτικό σχολείο και ο τίτλος Ωνάσιο ήταν ο λόγος για τον οποίο οι γονείς επέλεξαν ένα δημόσιο σχολείο. Τώρα πλέον σκέπτονται μήπως έκαναν λάθος. Ευελπιστώ στη διαμεσολάβησή σου ώστε να ενημερωθεί η κυρία Ζαχαράκη και να θεραπεύσει το πρόβλημα. Προωθώ το θέμα στον κύριο Γιαννίδη, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο κύριος Γιαννίδης θα το προωθήσει τώρα και εκείνος με τη σειρά του στην κυρία Ζαχαράκη να γίνει κοινωνός του θέματος. Πιθανώς να το ξέρει, πιθανώς όχι, δεν γνωρίζω. Εδώ απλώς το μόνο που έχω να πω είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις των ελλείψεων και λοιπά στις περιοχές τις τοπικές, που άλλοι λείπουν από εδώ, άλλοι λείπουν από εκεί, άλλους γεράσμους από, ξέρω εγώ, για κάποιους λόγους, μήπως θα έπρεπε να είναι οργανωμένο και ένα δίκτυο των συνταξιούχων εκπαιδευτικών, οι οποίοι όμως έχουν την έφεση, κυρίες και κύριοι, που έχουν την έφεση να συνεχίσουν τον εκπαιδευτικό τους ρόλο, να είναι μια ομάδα που θα συνεπικουρεί τους επαγγελματίες, ας πούμε λέει
7: Το σχολείο αυτό ξεκινά με ελλείψεις, διότι δεν πήγε ο ένας, δεν πήγε ο άλλος. Μάλιστα. Εκεί από τον τόπο αυτόν, μήπως να συγκροτηθούν ομάδες εκπαιδευτικών, κάποιοι που θα ήθελαν, λέω, δεν, αυτό δεν γίνεται με το ζόρι, που θα ήθελαν να συνεχίσουν να εργάζονται παρά το γεγονός ότι έχουν μπει στη φάση της των χρόνων συνταξιοδότησης. Δεν ξέρω. Μια ιδέα ρίχνω, μπορεί να είναι χαζή, απλώς. Για να μην έχουμε αυτά τα συνεχή ζητήματα, όπως αυτό που μου θέτει τώρα ο Νίκος. Δεν μπορεί το Ωνάσιο να αφού η κυβέρνηση θέλει να παρουσιάσει μια καινοτομία και κάνει αυτή την συνεργασία με το Ωνάσιο Ίδρυμα, δεν μπορεί να μην εξασφαλίζει την παρουσία καθηγητών. Αλλιώς έχει σκορπίσει όλη η ιδέα. Ταπεινά το λέω, φαντάζομαι τώρα η κυρία Ζαχαράκη θα κάνει τα δέοντα. Λοιπόν, καλημερίζω Νίκο Φιλιππίδη. Καλημέρα σας κύριε Φιλιππίδη.
8: Καλημέρα Άρη.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο μου για την παρουσία σου. Τώρα το έχεις δείξει πολλές φορές, βομβαρδίζουν οι Ουκρανοί τα δηληστήρια των Ρώσων, οι Ρώσοι είναι στην παραγωγός χώρα να είναι στα βενζινάδικα και να σχηματίζουν ουρές με τα αυτοκίνητά τους προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Υπάρχει γκρίνια βέβαια, αλλά στη χώρα του ξανθού ηγέτου της απόλυτης, σκοπίμως το λέω, απολυταρχίας, την οποία θαυμάζουν και πολλοί συμπατριώτες μας σε αυτόν τον τόπο, δηλαδή θα ήθελαν τη Χούντα Κούλη, κανονική Χούντα. Δηλαδή όταν λατρεύεις Πούτιν και καταγγέλεις τη Χούντα Κούλη, εννοείς ότι θα την ήθελες, ότι τον βρίσκεις πολύ light γενικώς ως πρωθυπουργό, δημοκράτη, φιλελεύθερο, και εσύ θα ήθελες κάτι έτσι δυνατό πουτινικό. Λοιπόν, σε μια τέτοια κοινωνία που την νίκη δεν μπορεί να υπάρχει και αντίδραση φυσικά. Ωραία τα νέα του Πετρελαίου, έτσι δεν είναι? Ωραία, ξεκινάμε.
8: Κοίτα, βρισκόμαστε, το πρόβλημα παραμένει στο δηλισμένο. Το πρόβλημα παραμένει στο ντίζελ. Και είναι τεράστιο το πρόβλημα στο ντίζελ, καθώς έχουμε ιστορικά υψηλά τιμών, έχουμε ιστορικά χαμηλά αποθεμάτων, έχει χαθεί για την Ευρώπη το 41% των εισαγωγών που γινόταν από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, από την περιοχή δηλαδή που έχει σταματήσει από το Μάρτιο να δίνει σημαντικές ποσότητες, και μετά ήρθε να προσθεθεί μέσα στο καλοκαίρι και το πρόβλημα της Ρωσίας, δηλαδή της απαγόρευσης τον Ιούλιο των εξαγωγών ντίζελ μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Με αποτέλεσμα τα λιγότερα από ό,τι είπε στο παρελθόν ευρωπαϊκά δηληστήρια, γιατί πολλά έχουν κλείσει την τελευταία δεκαετία, 15 ετία, δουλεύουν όλα στο όριό τους και πάλι οι ποσότητες δεν φτάνουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή περίπου το 10-15% των πρατηρίων καυσίμων στη Γαλλία δεν έχουν καύσιμο. Δεν έχουν καύσιμο καθόλου. Γιατί κάποια άλλα δεν έχουν ενδεχομένως κάποιες κατηγορίες καυσίμων. Λέω μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα. Δηλαδή αρχίζουν και εμφανίζονται και ελλείψεις. Πέρα από την τιμή η οποία συνεχίζει να κινείται ανωδικά, και στην περίπτωση της δική μας έχει φτάσει κοντά στο 2022-2023.
7: Εμείς αποθέματα έχουμε.
8: Εμείς αποθέματα έχουμε, γιατί έχουμε 4 δηληστήρια, 3 της Hellenic Energy και 1 της Motorola, τα οποία είναι πλήρως ξυγχρονισμένα, έντονα εξαγωγικά, το τονίζω το εξαγωγικά, για ποιο λόγο της Motorola κοντά στο 77-78% εξάγει τις ποσότητες παράγει, και η Hellenic Energy λίγο πάνω το 50. Το λέω αυτό γιατί όταν ακούς για παράδειγμα σαν την πρόταση που διαβάζω τώρα, είδα νωρίτερα, του Αλέξη Τσίπρα για να μπει επί της ουσίας κάποιου είδους πλαφών και στα δηληστήρια, και να μπει και φόρος υπέρ των υπερκερδών των δηληστηρίων, επί της ουσίας καλεί να φορολογηθούν οι εξαγωγές.
7: Μάλιστα. Εγώ θέλω τώρα με ηχητικά.
8: Προτάσεις χτες βράδυ.
7: Ωραία,
8: ναι.
7: Ωραία. Με ηχητικά, εγώ καταλαβαίνω ότι ως αντιπολίτευση προσπαθούν να πούν κάτι. Αλλά θα πω λοιπόν εκ των πρωτών, και θέλω τη βοήθειά σου εδώ, αν κινείμαστε στον κόσμο της κανονικότητας, στο περιβάλλον της κανονικότητας, δεν έχεις πολλά πράγματα να αντιδράσεις, εκτός αν πας στην Παραβομάρα και πεις κατοικοποιώ τα δηληστήρια. Τότε θα μείνεις από πετρέλαιο. Αλλά αυτό τουλάχιστον Ανδρουλάκης και Τσίπρας δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορούν να το πούν. Έτσι δεν είναι?
8: Και για να το κάνεις αυτό πρέπει και η κοινωνία να συνενεί μαζί σου, γιατί θα το πληρώσει η κοινωνία. Οι φορολογούμενοι θα το πληρώσουν, δεν θα το πληρώσει κάποιος πολιτικός.
7: Την κρατικοποίηση. Την κρατικοποίηση,
8: κρατικοποίηση και στη συνέχεια τη διαχείριση. Γιατί όλες αυτές οι επιχειρήσεις είναι ελληματικές.
7: Πάμε τώρα, πάμε τώρα. Σύν το ότι δεν θα έχει μετά καύσιμο, αλλά δεν μπαίνω τώρα σε όλα αυτά τα. Λοιπόν, εγώ προσπαθώ να πω ότι χοντρικά τα περιθώρια κινήσεως είναι λίγα. Τώρα, βέβαια, η αντιπολίτευση κάτι πρέπει να πει. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα, ναι. θα βάλουμε μερικά ηχητικά στη σειρά. Είμαστε στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 και τότε ακούμε τον Πρωθυπουργό να λέει.
9: Ούτε από δανεικά, ούτε από φόρους στους πολλούς. Από έκτακτη φορολόγηση στα δύο διελιστήριά μας. Αυτό σημαίνει κοινωνική πολιτική, να παίρνεις από τους δύο και να δίνεις 8 εκατομμύρια. Γιατί έχω κουραστεί διάφορους προοδευτικούς της φακής, οι οποίοι μονίμως μας κάνουν κηρύγματα.
7: Μάλιστα. Στις 21 Ιουνίου του 2024, ο Πρωθυπουργός δίνει συνέντευξη στον... Είναι το επόμενο, μην αγχώνεσαι, το επόμενο νότι μου. Λοιπόν, δίνει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Φορολόγηση υπερκέρδη δηληστηρίων.
10: Ήταν μια δέσμευση που, όπως θυμάστε, είχα αναλάβει προεκλογικά, η οποία θα χρηματοδοτηθεί σε ένα βαθμό και από αυτόν τον έκτακτο φόρο.
11: 33% θα είναι ο φόρος αυτός.
10: Όσο ήταν και πέρυσι. Κινούμαστε λίγο πολύ στο όριο το οποίο μας έχει προσδιορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
11: Ξέρουμε χονδρικά τι σημαίνει αυτό οικονομικά για το ταμείο του κράτους.
10: Μια πρώτη εκτίμηση μπορεί να είναι περί τα 300, κοντά στα 300 εκατομμύρια. Δεν είναι αμεληταίο ποσό.
7: Μάλιστα. Προχωρούμε. 13 Ιουλίου 2026, ο Πρωθυπουργός στη Βουλή.
12: Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου.
7: Μάλιστα. Και... προχθές στην κρατική τηλεόραση, στις 17 Σεπτεμβρίου του 2026, ο Πρωθυπουργός πάλι...
10: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Όσο καιρό κρατάει η κρίση.
7: Με αυτά τα 4 ηχητικά θα έχω και έναν άλλον σε λίγο εκπρόσωπο του κόμματος Ελασίτες του Τσίπρα. Αλλά ένα-ένα. Με αυτά τα 4 ηχητικά, Νίκο Φιλιππίδη, προσπάθησα να υπενθυμίσω τον φόρο που έβαλε στα υπερκέρδη και ενόχλησε, έτσι δεν είναι? Ενόχλησε και τα δύο δηληστήρια ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα.
8: Προφανώς.
7: Λοιπόν, δηλαδή ενόχλησε δύο μεγάλες, πολύ μεγάλες οικογένειες επιχειρηματικές στην Ελλάδα. Μάλιστα.
8: Δεν το συζητάμε. Γι' αυτό και επέλεξε τη λύση τώρα, όχι μόνο επειδή ενόχλησε. Ναι. Θα έλεγα ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό υπήρχε μια επιχειρηματολογία, αυτή που ανέφερα νωρίτερα. Ότι αυτές οι επιχειρήσεις τι κάνανε, μεγάλωσαν πολύ περισσότερο από τη χώρα. Παλαιότερα είχαμε τα δηληστήρια για να καλύπτουν τις χώρες ανάγκες.
7: Επειδή θέλω να ακούσουμε και τον. Θα τα σχολιάσω όλα αυτά μαζί. Θέλω να ακούσουμε και τον άλλον, τον Ελασίτη, για να δούμε τώρα το πώς γίνεται η συζήτηση από την πλευρά της αντιπολιτεύσεως και τι άλλο έκανε ο Πρωθυπουργός. Και τους είπε ένα κομμάτι θα πάτε να κατεβάσετε κατά 10 λεπτά την τιμή και νομίζω τους το ξαναζητάει και τώρα. Και αποδέχονται να το κάνουν και τα δύο δηληστήρια. Έτσι μαθαίνω. Έτσι δεν είναι?
8: Βεβαίως, και μάλιστα με επέκταση και στο πετρέλαιο θέρμανσης.
7: Και στο πετρέλαιο θέρμανσης.
8: Τρεις επιδοτήσεις.
7: Ωραία. Ναι. Εχθές το βράδυ, λοιπόν, ο Σταμάτης Ζαχαρός έχει εντοπίσει τώρα έναν καινούριο αστέρι. Ο Γιώργος Παπάς, εκείνος ο συνεργάτης που ήταν καθηγητής του συνεργάτης του Τσίπρα, πάει, χάθηκε, τον έφαγε η μαρμάγκα. Τον αντικαταστάθηκε από ό,τι λέει ο Ανδρέας Δημιώτης. Εγώ δεν το ήξερα, το άκουσα από τον Δημιώτη. Λοιπόν, Άρης Στυλιανού. Ο κύριος Στυλιανού είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και έχει απέναντί του τον Σταμάτη Ζαχαρό. Και έχει ο Σταμάτης Ζαχαρός απέναντί του τον Άρη Στυλιανού. Απολαύστε.
13: Λέγανε όλοι οι αντιπολίτες να μειωθεί ο ειδικός φόρος.
14: Συμφωνώ μαζί σας. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
13: Ή ο ΦΠΑ.
14: Μισό λεπτό. Πρόφημα. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Συμφωνώ μαζί σας. Ας πούμε να τον μειώσουμε στο μισό. Γενναίο είναι. Αυτό θα κοστίσει στον προϋπολογισμό και δεν διαφωνώ μαζί σας, προσοχή. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Θα κοστίσει αυτό στον προϋπολογισμό περίπου 1 με 1,5 δις. Εγώ συμφωνώ
13: σίγουρα,
14: να γίνει.
13: Σίγουρα πρέπει να το βρούμε από κάπου άλλο, εντάξει.
14: Από πού θα το βρούμε αυτό, θέλω να μου πει ένας πολιτικός.
13: Κοιτάξτε, δεν θα είναι ίσως ένα μόνιμο μέτρο.
14: Δεν είπα μόνιμο, αυτό που θα μας λείψει το 1,5, από πού θα το βρούμε.
13: Ναι, θα προσπαθήσουμε να. Καταρχάς, θα κάνουμε ελέγχους στην κερδοσκοπία και στα.
14: Εγώ δεν μίλησα για την κερδοσκοπία. Μιλάμε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
13: Ναι, κοιτάξτε. Με τα
14: πού θα τα βρούμε αυτά τα λεφτά.
13: Στην ενέργεια. Περιμένετε λίγο. Με την κερδοσκοπία που υπάρχει και τα καρτέλ που λειτουργούν στον τομέα.
14: Προσοχή,
13: στον
14: γιατί λέτε πράγματα που είναι μηνύσιμα.
13: Γιατί.
14: Γιατί αν δεν έχετε αποδείξεις. Δεν είστε ο πρώτος που μου λέει για καρτέλ. Αν δεν έχετε αποδείξει γι' αυτό, αυτά
13: υπάρχουν,
14: είναι.
13: Λειτουργούν, σαν καρτέλ λειτουργούν, με συγχωρείτε.
14: Έχετε
13: τώρα.
14: Απόδειξη
13: υπάρχουν
14: γι' αυτό.
13: Στην Ελλάδα.
14: Ότι
13: στην
14: δηλαδή Ελλάδα, ο Βαρδινογιάννης και ο Λάτσης, τα δύο διελιστήρια είναι καρτέλ.
13: Μιλάω για τις εταιρείες ενέργειας.
14: Ακούστε με λίγο τώρα, μου αλλάζετε τα goalpost συνέχεια. Σας ρώτησα για τη βενζίνη. Πού πήγαμε στην ενέργεια στο ρεύμα τώρα. Μείναμε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
13: Εγώ είπα ότι πρέπει να φορολογηθούν τα υπερκέρδη και να παταχθεί.
14: Όχι, είπατε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συμφώνησα μαζί σας.
13: Να το μειώσουμε.
14: Μα συμφωνώ. Θα μου πείτε πού να τα βρούμε τα λεφτά.
13: Ναι, πια ας πούμε φορολογώντας τα τεράστια υπερκέρδη που προκύπτουν ξαφνικά από τη συγκυρία ή από την. Ας πούμε οι τράπεζες έχουν πολλά δισεκατομμύρια. Κέρδη, τα οποία τα μοιράζουν στους μετόχους τους. Ναι, με συγχωρείτε.
14: Έτσι συμβαίνει με τους μετόχους.
7: Λοιπόν, εδώ καταλαβαίνει κανείς την τρικυμία στο κρανίο, αλλά και την τρικυμία στην αντιμετώπιση του θέματος. Μια κουβέντα, Νίκο, να κάνω διάλειμμα και να το συνεχίσουμε έτσι κι αλλιώς.
8: Ναι, εδώ τώρα στερούμαστε βασικών, σταθερών σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας στο δυτικό κόσμο.
7: Εννοείς, ο κ. Στυλιανού, δεν ξέρει τι του γίνεται τώρα. Το λες πολύ, είσαι πολύ ευγενής, το ξέρω και ευγενικό παιδί.
8: Και σταθερών σε σχέση με, την, με τα συμφωνηθέντα και τους
7: από
8: πολιτικές
7: επιστήμες
8: που
7: μπορεί να ξέρει. Το λέω γιατί. Και αυτόν θα τον μαζέψουν, δηλαδή θα τον ανακαλέσουν, θέλω να πω, εκεί στην Αμαλίας. Διότι είναι ένα πράγμα ξέρω από πολιτικές επιστήμες και άλλο ξέρω από οικονομία. Τώρα εδώ απλώς παρακολουθήσαμε το αδιέξοδο του αντιπολιτευτικού λόγου. Γι' αυτό είπα στην αρχή, ή τα καρδικοποιείς και λες παιδιά είμαι ο Τσάβες, τα καρδικοποιώ, είμαι ο Μαδούρος, έτσι και αφού υπήρχε και η επικοινωνία, είμαι ο Μαδούρος, τα καρδικοποιώ. Αν δεν μπορεί να το πεις αυτό, όλα τα υπόλοιπα είναι μπαρμπουτσαλιές.
8: Σηκώνει το τηλέφωνο ο Πρωθυπουργός σε αυτή την περίπτωση και παίρνει τηλέφωνο τον τάδε παραγωγό πετρελαίου και του λέει: έλα, μου λείπουν ποσότητες φέρες στην Ελλάδα. Δηλαδή, γίνεται μέρος μιας κρατικής δουλειάς ξαφνικά, το οποίο δεν μπορώ να πω ότι δεν το έχουμε ακούσει, αλλά έχουμε πολλές δεκαετίες να το ακούσουμε. Τουλάχιστον οι μεγαλύτεροι το έχουμε ακούσει.
7: Όποιος θέλει να κινηθεί στην κανονικότητα δεν μπορεί να τα πει αυτά. Θα τα πει αν φύγει από την κανονικότητα. Και εδώ είναι το αδιέξοδο της αντιπολίτευσης. Μήνε, συνεχίζουμε. Μάλλον κλείσε και θα σε ξαναπάρουμε, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικός με τις σπουδές που έκανε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το 71% των αποφύτων βρήκε εργασία εντός των πρώτων 6 μηνών από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr.
15: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
16: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
17: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
16: Απέργε!
17: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
16: Κόζα.
17: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
16: Και κάραβολο.
17: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
18: Έξοδος 33.
17: Και στο relos.gr.
19: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
18: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
20: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
21: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
22: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
23: Sky 89,4.
24: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ακινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα στα δύο ρεύματα της λεωφορού Κηφισού λόγω τροχαίων συμβάντων. Στο καθοδικά ρεύμα σε μήκος 7 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη λεωφόρο Αθηνών και στο ανωδικό από τη λεωφόρο Αθηνών προς τους Αγίους Αναργύρους. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φυλής προς τον Κόμβο Ηρακλείου. Αρχίζουν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη με την ενεργειακή κρίση να βρίσκεται στο επίκεντρο με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Χθες το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Γκάζπρομ, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones. Στα 101 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, με την αγορά να αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένες προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα 1,4 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 στο πετρέλαιο κίνησης, κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας με βιντεοσκοπημένη δήλωσή του. Σε λειτουργία τέθηκε το Trump TV, νέα 24ωρη ψηφιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, η οποία μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δράση της κυβέρνησής του. Η πλατφόρμα ήρθε μετά την απόφαση 4 τηλεοπτικών δικτύων να αναστείλουν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απογορευτεί πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.
23: Sky 89,4.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας δυνατά.
1: Καλημέρα, πάμε στα γρήγορα. Μήπως πρέπει να αρχίσουν οι Δήμοι να σκέπτονται να εξυπηρετούν λιγάκι τα δίκυκλα, γιατί δεν είναι βιώσιμη αυτή η κατάσταση με τα αυτοκίνητα. Πρώτη μέρα που λέμε ότι θα βρέξει κατά πάσα πιθανότητα και γίνεται ένας χαμός έξω. Για να μην σε καθυστερώ περαιτέρω. Δύο ρεύματα Αρδυτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου σχεδόν ακινητοποιημένα. Δύο ρεύματα Κηφισού ακίνητα. Το ανωδικό από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφια και το καθοδικό από τη γέφυρα Μεταμόρφωσης προς την Ιερά Οδό. Μιλάμε για 7,5 χιλιόμετρα 8. Η λεωφόρος Χιστού έχει ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο. Η Κηφισίας με πολλή κίνηση και στα δύο ρεύματα της, όλα τα συνήθη υπόπτα σημεία. Η Βασιλής Σαμαλίας και η Φιλελλήνων όμως, σταδίου Φιλελλήνων, σας καθυστερούν. Άνοδο Συγκρού, δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Ιετιόνια Ακτή δηλαδή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Και όσοι έρχεστε από τη Γλυφάδα προς τον Πειραιά, βρίσκεται κίνηση στην παραλιακή από το Ελληνικό προς την Αμφιθέας και εν συνεχεία πολλή κίνηση στην Αμφιθέας μέχρι να φτάσετε στην Αχιλλέως. Οπότε συνεχίστε ευθεία την παραλιακή, περάστε Άλυμο, Καλαμάκι, συνεχίστε ευθεία, πηγαίνετε Φαλυρικό Δέλτα και πιάστε τη Συγκρού καλύτερα.
2: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Ο Θόδωρος Γεωργιάδης με ρώτησε ποιο ήταν αυτό το πρώτο ντουέτο μουσικό χαλί στην αρχή της εκπομπής. Pink Martini, αγαπητέ Θόδωρε, και το κομμάτι είναι το Tempo Perdido. Αλλαγή όμως τώρα, πάμε. Αυτός είναι ο Yves Montand.
7: Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
0: Να νιώσουμε Παριζιάνοι, παιδί μου, καλημέρα σας.

0: Πάολα και Νίκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας, να είσαστε καλά. Αντωνίου, καλημέρα αγαπητέ φίλε, πάντα σε επάρξεις. Νίκο Εφραίμογλου, το ίδιο, να είσαστε καλά. Την καλημέρα μου στον Αλέξανδρο, ο οποίος μας στέλνει μέσω Viber μήνυμα από την Βουργουνδία. 6981231003, αυτός είναι ο αριθμός για το Viber. Αγαπητή μου κυρία, εσείς που μου γράψατε στο Viber να ασχοληθούμε λίγο με τα θητικά σωματεία, την αλητία, τις μεταγραφές, τα καταχρηστικά, τις ομάδες που ζητούν χρήματα για τη μεταγραφή των παιδιών κτλ. Εγώ ψέματα δεν θέλω να σας λέω. Δεν μπορώ να το ασχοληθώ με κάτι τόσο γενικό. Παρακαλώ, στο portosalta.gr γράψτε πού ακριβώς, σε ποιο σωματείο, σε ποιο άθλημα, τι σας συνέβη ακριβώς για να καταλάβω. Να είσαστε καλά. Γιώργο, Γεώργιε Θεοδωσάκη στην Κρήτη, καλημέρα φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και Πέτρο Δούλγερη, επίσης καλημέρα σας. Αυτά προλαβαίνω να σας πω για αυτήν τη χρονική στιγμή και πάμε ξανά για εσάς που μπήκατε κυρίες και κύριοι. Το θέμα μας είναι η ιστορία των καυσίμων, που είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ. Όπως βλέπετε, τρεις πόλεμοι εξελίσσονται γύρω μας. Το ότι αν πω ότι δόξα τω Θεώ που πάλι καλά φουλάρουμε το αυτοκίνητό μας, ξέρω θα πέστε να με φάτε, διότι η Χούντα κούλη θέλετε, ξέρω, καταλαβαίνω τι θέλουμε τώρα. Θέλουμε τον Μητσοτάκη βενζινά να είναι πάνω στην Αντλία και εμείς να περνούμε το αυτοκίνητό μας και να του λέμε «Κυριάκο, φουλαρέτο». Και αν είναι και τίποτα βρώμικο το παρπλής, θα του πούμε «Ρε φίλε, καθάρισε το και λίγο και το πίσω μην ξεχάσεις». Αυτό, παιδιά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εκτός και αν τον γουστάρουμε να τον κάνουμε Πούτιν, ας πούμε, ή να τον κάνουμε Μαδούρο και να του πούμε «Πήγαινε, κρατικοποίησέ τα δηληστήρια». Κρατικοποίησέ τα. Μετά δεν θα έχουμε πετρέλαιο, αλλά αυτό δεν είναι καμία σημασία. Εμείς θα είμαστε ευχαριστημένοι που θα είναι δικά μας, είναι του λαού. Είναι αυτά. Τέτοιες παπάρες δεν λένε ούτε οι. Δεν λέει ούτε ο, όπως τον λένε, ο Ανδουλάκης, ούτε ο Τσίπρας που είναι η σοβαρή της αντιπολιτεύσεως. Αλλά προσέξτε τώρα, θα σας βάλω ένα ηχητικό. Την αδυναμία να εκφράσει θέσεις η αντιπολίτευση, γιατί αν πας στην κανονικότητα δεν έχεις να πεις πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που κάνουμε στο Τάκης. Και αυτό σας ενοχλεί, το ξέρω. Αλλά δεν πειράζει. Εγώ με λογική προσπαθώ να τα αντιμετωπίσω τα πράγματα. Ο κύριος που θα ακούσουμε ονομάζεται Άρης Στυλιανού. Είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πήγε χθες καλεσμένος στην εκπομπή του Σταμάτη Ζαχαρού. Απολαύστε.
1: Λέγανε όλοι οι αντιπολίτες να μειωθεί ο ειδικός φόρος.
2: Συμφωνώ κάψιμα, μαζί σας. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Ή ο ΦΠΑ.
2: Μισό λεπτό. Πρόφημα. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Συμφωνώ μαζί σας. Ας πούμε να τον μειώσουμε στο μισό. Γενναίο είναι. Αυτό θα κοστίσει στον προϋπολογισμό και δεν διαφωνώ μαζί σας, προσοχή. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Θα κοστίσει αυτό στον προϋπολογισμό περίπου 1 με 1,5 δις. Εγώ συμφωνώ
1: σίγουρα,
2: να γίνει.
1: Σίγουρα πρέπει να το βρούμε από κάπου άλλο, εντάξει.
2: Από πού θα το βρούμε αυτό, θέλω να μου πει ένας πολιτικός.
1: Κοιτάξτε, δεν θα είναι ίσως ένα μόνιμο μέτρο.
2: Δεν είπα μόνιμο, αυτό που θα μας λείψει το 1,5, από πού θα το βρούμε.
1: Ναι, θα προσπαθήσουμε να. Καταρχάς, θα κάνουμε ελέγχους στην κερδοσκοπία και στα.
2: Εγώ δεν μίλησα για την κερδοσκοπία. Μιλάμε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Ναι, κοιτάξτε. Με τα
2: πού θα τα βρούμε αυτά τα λεφτά.
1: Στην ενέργεια. Περιμένετε λίγο. Με την κερδοσκοπία που υπάρχει και τα καρτέλ που λειτουργούν στον τομέα.
2: Προσοχή,
1: στον
2: γιατί λέτε πράγματα που είναι μηνύσιμα.
1: Γιατί.
2: Γιατί αν δεν έχετε αποδείξεις. Δεν είστε ο πρώτος που μου λέει για καρτέλ. Αν δεν έχετε αποδείξει γι' αυτό, αυτά
1: υπάρχουν,
2: είναι.
1: Λειτουργούν σαν καρτέλ, λειτουργούν. Με συγχωρείτε.
2: Έχετε
1: τώρα.
2: Απόδειξη γι' αυτό.
1: Στην Ελλάδα.
2: Ότι στην δηλαδή Ελλάδα, ο Βαρδινογιάννης και ο Λάτσης, τα δύο διηληστήρια είναι καρτέλ.
1: Μιλάω για τις εταιρείες ενέργειας.
2: Ακούστε με λίγο τώρα, μου αλλάζετε τα goalpost συνέχεια. Σας ρώτησα για τη βενζίνη. Πού πήγαμε στην ενέργεια, στο ρεύμα τώρα. Μείναμε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Εγώ είπα ότι πρέπει να φορολογηθούν τα υπερκέρδη και να παταχθεί.
2: Όχι, είπατε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συμφώνησα μαζί σας.
1: Να το μειώσουμε.
2: Μα συμφωνώ. Θα μου πείτε πού να τα βρούμε τα λεφτά.
1: Ναι, πια ας πούμε φορολογώντας τα τεράστια υπερκέρδη που προκύπτουν ξαφνικά από τη συγκυρία ή από την. Ας πούμε οι τράπεζες έχουν πολλά δισεκατομμύρια. Κέρδη, τα οποία τα μοιράζουν στους μετόχους τους. Ναι, με συγχωρείτε.
2: Έτσι συμβαίνει με τους μετόχους.
0: Λοιπόν, πάμε να ξαναπαίξουμε. Νίκο, είσαι στο τηλέφωνο. Νίκος Φιλιππίδης.
3: Εδώ είμαι.
0: Μπράβο, μπράβο, ωραία. Λοιπόν, πάμε ξανά. Τι, μέσα σε όλη αυτή τη σύγχυση του κυρίου Άγη, του κυρίου Άρη Στυλιανού. Λοιπόν, έχει διάφορα μέσα στο κεφάλι του. Πάει από εδώ, πάει από εκεί. Νιώθει κανεί την τερκυμία. Αυτά που λέει όμως την φορολόγηση του υπερκέρδους, το έχει κάνει ήδη ο Μητσοτάκης. Παρακαλώ να το υπενθυμίσουμε άλλη μια φορά στα ηχητικά που έβαλα νωρίτερα. Είμαστε 28 Φεβρουαρίου του 2023.
4: Ούτε από δανεικά, ούτε από φόρους στους πολλούς. Από έκτακτη φορολόγηση στα δύο διελιστήριά μας. Αυτό σημαίνει κοινωνική πολιτική, να παίρνεις από τους δύο και να δίνεις 8 εκατομμύρια. Γιατί έχω κουραστεί διάφορους προοδευτικούς της φακής, οι οποίοι μονίμως μας κάνουν κηρύγματα.
0: Αυτό το έχει κάνει. Και αν χρειαστεί, πρέπει να το ξανακάνει. Δεν λέω και δεν έχω καμία αντίρρηση επ' αυτού. Ναι.
3: Δύο χρονιές με ευρωπαϊκή έγκριση ως κοινή ευρωπαϊκή πολιτική και τόλμησε και το έκανε. Δηλαδή εφάρμοσε, δεν είναι υποχρεωτικό να το εφαρμόσει κάθε χώρα.
0: Ναι, και εκνεύρισε και την πλευρά Λάτσι και εκνεύρισε και την πλευρά Βαρδινογιάννη. Όπως λέγεται. Ναι, δεν ξέρω, δεν είμαι συνομιλητής.
3: Τα ονόματα των οποίων ο κύριος Στυλιανού, από ό,τι κατάλαβα, απέφυγε πλήρως.
0: Ναι, γιατί πρόσεξε, όταν σου έρχεται αριστερούλης στο παράθυρο, να τον αντιμετωπίσει εκεί στα παράθυρα που μαζευόμαστε όλοι και του πει: παιδί μου, πες μου ποιος ή ποιον το καρτέλ παθαίνει κοκομπλόκο, το ονομαζόμενο κοκομπλόκο. Πες το παιδί μου, πες το όνομα. Είτε όπως τον λένε ο Ζαχαρός, τα λέει. Εμείς εδώ, ας πούμε, έχουμε πει με προεξάρχοντα τον Μπάμπη 15 χρόνια πριν, μιλούσαμε για το μονοπόλιο των διδυστηρίων, ότι έπρεπε να έχουμε και άλλο για να υπάρχει ανταγωνισμός. Το είπε με το όνομα τον Μπάμπης. Μπήκα και εγώ στη σειρά από πίσω. Τώρα βέβαια μου λένε ότι δεν πρέπει να το λες, διότι πήγαινε, κάνει και εσύ ένα δηληστήριο. Κάνει 5 δις, βάλ τα λεφτά και φτιάξε να έχουμε ανταγωνισμό. Δεν είναι τόσο εύκολο, θέλω να πω. Άρα αυτά τα έχουμε εμπεδώσει. Μισό λεπτό, γιατί μύρισε και ο αρχηγός θες. Να τον ακούσουμε.
3: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Ναι, αυτό είναι τώρα. Μισό λεπτό.
3: Γιατί περίπου τα ίδια λέει.
0: Πάμε στον αρχηγό. Πάμε στον ερχόμενο από το Σούνιο.
5: Ο υπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα βραδύρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία. Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλλει. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
0: Αν τον είχα απέναντί μου θα του έλεγα, βέβαια, πες μας πρόεδρε ποια είναι τα καρτέλ. Θα ήθελα να τον ακούσω, να τα κατονομάσει.
3: Είδες που τα καρτέλ του Στυλιανού δεν ήταν τυχαία. Ναι. Προφανώς ήξερε τι είχε γνώση. Τώρα, όλα όσα είπε έχουν χαρακτηριστικά, πώς θα λένε, αυθαίρετης ερμηνείας. Δηλαδή,
0: του Τσίπρα, ό,τι λέει ο Τσίπρας.
3: Μείωση του ΦΠΑ, λέει, στα καύσιμα στο 13 όπως έκανε η Ισπανία. Η Ισπανία πρώτα απ' όλα από το 21 μείωσε για 3 μήνες την περασμένη άνοιξη στο 10% το ΦΠΑ. Όχι στο 10%, πιο κάτω. Ακόμα πιο ενισχυμένο το επιχείρημά του. Μόνο που έλαβε επιστολές από την Κομισιόν και προειδοποιήσεις για παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τους πρότεινα συγκεκριμένα άλλα μέτρα με αποτέλεσμα το απέσυρε. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία έχει ΦΠΑ τον κανονικό της συντελεστή, αυτό που εμάς είναι 24, σε αυτούς είναι 21. Τον κανονικό συντελεστή στα καύσιμα 21%. Το δεύτερο. Σε σχέση με την μείωση του φόρου.
0: Αυτό είναι η πρώτη παπάτζα. Μισό λεπτό. Αυτό το κάτω με την Ισπανία είναι πρώτη παπάτζα.
3: Ναι, κανονικά.
0: Ωραία. Ναι.
3: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, λέει. Ότι μπορεί να μειωθεί και αναφέρει το παράδειγμα που πουθενά δεν λέει για αμόλυβδη, γιατί στην αμόλυβδη μπορεί να μειωθεί στο μισό, αν υπάρχουν και οι προϋποθέσεις οι δημοσιονομικές. Αλλά μόνο εκεί μπορεί, δεν το αναφέρει πουθενά την αμόλυβδη, αναφέρεται στο δίζελ κίνησης, στο οποίο η απόσταση που υπάρχει, το έχουμε πει πολλές φορές, από το επιτρεπόμενο όριο είναι 9 λεπτά. 9 λεπτά. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί μόνο τόσο να το μειώσει τον συγκεκριμένο φόρο. Δηλαδή είναι, για παράδειγμα, το κατώτερο όριο είναι στα 33 και εμείς το έχουμε στα 41 αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση.
0: Στο ντίζελ. Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που τον ορίζει, τον ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3: Έχει ένα κατόφλι και μετά βάζεις από εκεί και πάνω όσο εσύ κρίνεις. Η Ελλάδα το έχει στα 41 λεπτά αυτή τη στιγμή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι το κατώτερο μπορεί να πάει σε 33. Έχουμε 8 λεπτά. Δεν είναι το μισό το 33 του 41. Με τίποτα. Άρα έχουμε 2 στα 4 επί της ουσίας.
0: Μάλιστα. Φύγαμε και από τη δεύτερη παπάτζα. Πάμε στην τρίτη τώρα.
3: Για τα 1,5 δις των υπερκερδών των δηληστηρίων.
0: Ναι.
3: Επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο μέρος αυτών κερδών σε ποσοστό 80% για τη Motor Oil, 78% και κοντά στο 50-60% για τη Hellenic Energy είναι εξαγωγές. Διηλισμένου. Γιατί τι έγινε, επένδυσαν, έφτιαξαν καλά δηληστήρια και κάνουν εξαγωγές. Είναι μια απόφαση, αλλά να το πούμε. Θέλει να φορολογηθούν οι εξαγωγές 2 βιομηχανιών. Αυτό είναι συγκεκριμένο. Το τέταρτο είναι η επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Όχι μόνο λέει στα πρατήρια, προφανώς και στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών που είχε βάλει η κυβέρνηση μέχρι και πριν από μερικές εβδομάδες, αλλά και στα διηλιστήρια. Εδώ μιλάμε πρώτα απ' όλα για μια κατάσταση η οποία αρνείται την πραγματικότητα των αγορών. Έχει μια αγορά η οποία καλή, κακή, στρεβλή, προβληματική, να τη συζητήσουμε. Σίγουρα είναι, δεν διαμορφώνεται στην Ελλάδα αυτή η αγορά. Είναι μέρος των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων να συμμετέχουμε σε μια αγορά διηλισμένου πετρελαίου. Και στην αγορά αυτή λέγεται στην Νοτιοανατολική Μεσογείου Mediterranean Platz. Έτσι λέγεται αυτό το πράγμα. Και έτσι
0: λέγεται. Η κυρία Τσαγκάρη τα εξηγούσε προχθές μία ώρα.
3: Ακριβώς.
0: Να τον φωνάξει και αυτόν και τον Ανδρουλάκη, η κυρία Τσαγκάρη, να τους κάνει μια επίσημη ενημέρωση πώς δουλεύει το πράγμα. Και μετά ας πάρει λένε τις παπάρες.
3: Ήταν πρωθυπουργός της χώρας 4 χρόνια, τα γνωρίζει.
0: Τι γνωρίζει. Έλα, πάμε παρακάτω.
3: Δεν μπορεί να μην τα γνωρίζει. Δεν μπορεί να μην έχει έναν άνθρωπο να τα υπενθυμίσει.
0: Νίκο, άστο τώρα, πάμε παρακάτω.
3: 4 στα 4. Αυτές οι 4 προϋποθέσεις ορίζουν μια τιμή για τον ίδιο, ότι το πετρέλαιο θέρμας δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,4 ευρώ το λίτρο. Δεν δικαιολογείται. Και το κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Ναι. Νίκο μου, να σου πω την αλήθεια. Θα σε απομαγνητοφωνήσω, ώστε όταν κατεβαίνω το πρωί στα παράθυρα για να απαντώ, να έχω αυτά τα στοιχεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το μάθημα που μας έκανες πρωί-πρωί.

0: ότι έχουν συνεννοηθεί κάποιοι άνθρωποι και έχουν ορίσει κάποιες τιμές τις οποίες τις παίρνουν από τη δική μας τσέπη. Αν μου παίρνουν εμένα από τη δική μου τσέπη, θα πρέπει αυτό μας το διερευνήσουν. Συγγνώμη, αν τη βγάλουμε όλη την προεκλογική περίοδο να συζητάμε αορίστως περί καρτέλ, τα οποία μπορεί και να υπάρχουν. Εγώ γιατί να βγω και να πω ότι ναι, δεν υπάρχουν καρτέλ. Ας το διερευνήσουμε. Εδώ υπάρχει πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος λέει ανοιχτά ότι θα συγκρουστώ με τα καρτέλ. Θεωρεί ότι υπάρχουν καρτέλ με τα οποία θα συγκρουστεί κιόλας. Δεν μπορεί να είναι μια πολιτική συζήτηση. Σωστά το είπε ο Ζαχαρός. Αυτό που λέτε, πώς το είπε ο Στυλιανού πολύ ωραία, ναι, είναι μηνύσιμο.
1: Μηνύσιμο,
0: είναι μηνύσιμο. Μα καταγγελεί έγκλημα. Δεν το συζητάμε. Είναι οικονομικό έγκλημα το να λειτουργήσει ως καρτέλ.
1: Ναι, ούτε τα δύο δηληστήρια θα κινηθούν εναντίον των Πασόκων και των Ελασιτών του Τσίπρα που μιλούν για τα καρτέλ, και έτσι διονύζεται η παπάντζα στην κοινωνία και η κοινωνία μπολιάζεται όχι για το αν θα πρέπει να έχει καλή ή κακή γνώμη για το Μητσοτάκη, ούτε καν με αφορά αυτό, αλλά αυτό είναι που προσπαθώ να πω και τρελαίνομαι, ότι εθίζεται να λέει γνώμη πάνω στο ψέμα. Αυτό είναι όλη η ιστορία τώρα. Σου έρχεται το άλλο στο παράθυρο, τον έχεις από δίπλα και λέει ψέματα, παιδί μου. Είτε γιατί δεν ξέρει, είτε γιατί θέλει να το κάνει συνειδητά. Πάντως η συζήτηση γίνεται πάνω σε ένα στρεβλό δεδομένο. Αυτό είναι το
0: να
1: πρόβλημα.
0: Να συζητήσουμε και τ' άλλο. Επειδή έχουν γεμίσει τα παράθυρα πραγματικά με ανθρώπους που λένε ότι δεν απαγορεύεται να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Συμφωνώ απόλυτα μαζί τους. Δεν απαγορεύεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αυτό είναι το ένα σκαλί, η μία προϋπόθεση. Η δεύτερη προϋπόθεση που υπάρχει είναι αυτή η δυνατότητα να ξοδεύουμε, που είναι ευρωπαϊκός νόμος, η οροφή δαπανών, την οποία όλες οι χώρες τη φτάνουν και εμείς έχουμε από τις ψηλότερες στην Ευρώπη το 3,6. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη το έχει φτάσει, είναι 3,6. Αν είχε χαλάσει λιγότερα, θα λέγαμε μα καλά, δεν έχει φτάσει σε αυτή την οικονομική κρίση, την κρίση ακρίβειας, να δώσεις λεφτά στον κόσμο. Το έχει φτάσει. Για να μπορέσει να ξοδέψει παραπάνω, θα πρέπει να αυξηθεί αυτή η οροφή δαπανών. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή έγκριση.
1: Ωραία, εξήγησε γιατί, όπως λέει, και με αυτό κλείνουμε για σήμερα τουλάχιστον, λέει ο Θοδωρής Κωνσταντινόπουλος εδώ στην πλατφόρμα 1003, η Τουρκία σήμερα που μιλάμε έχει τον ντίζελ στο 1,71, εμείς 2,20. Μπορείς να μας πεις γιατί?
0: Πρώτα απ' όλα γιατί είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι φόροι είναι φιλοπεριβαλλοντικοί, οι συγκεκριμένοι φόροι στα καύσιμα. Γι' αυτό και μιλάμε για κατόφλι φόρων. Γιατί λέμε για κατόφλι ειδικών φόρων κατανάλωσης? Γιατί είναι στο ανώτερο συντελεστή ο ΦΠΑ? Γιατί η ευρωπαϊκή πολιτική έχει κρίνει ότι προκαλείται πρόβλημα με τα συγκεκριμένα καύσιμα, δηλαδή τα προϊόντα πετρελαίου και το φυσικό αέριο, και τα φορολογεί παραπάνω προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση. Και από εκεί και πέρα κάθε χώρα, ανάλογα με τη φιλοπεριβαλλοντική της ευαισθησία ή τις ανάγκες ταμιακές, βάζει παραπάνω φόρους. Στην Τουρκία δεν λειτουργούν έτσι ακριβώς, όπως και σε όλες τις τρίτες χώρες. Στον τρίτο κόσμο δεν υπάρχουν καθόλου φόροι τη φιλοπεριβαλλοντική. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Αλλά στην Ευρώπη, τη ΣΥΚ, εδώ που ζούμε κτλ., μας ενδιαφέρει το περιβάλλον. Τι να κάνουμε?
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα στην Ελλάδα μας. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να πεντικήσει στην Κωνσταντινούπολη, είναι και δίπλα, να πηγαίνει έρχεται και θα ζει και ωραία. Λοιπόν, θα είναι και στο πάνω στο Βόσπορο, σούπερ. Για μένα, ας πούμε, που την αναπολώ την πόλη, εκεί τον τόπο που γεννήθηκα δηλαδή, θα είναι ωραία. Πάμε παρέα, Θοδωρή μου. Λοιπόν, Νίκο,
0: έρχεσαι
1: και εσύ, ωραία. Πολύ ωραία. Τώρα, θέλουν να αναρτήσω κάπου αυτά που μας είπες, προκειμένου να τα ξέρουν και οι ίδιοι εδώ οι φίλοι της παρέας. Θα το φροντίσω και αυτό, αγαπητή μου Ελίνα. Ελένη. Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε αύριο. Να είσαι καλά. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Λιγκερίδη, τον κύριο Θανάση Λιγκερίδη. Σήμερα θα μιλούσε ο κύριος Λιγκερίδης. Λυπάμαι, δεν το έπρεπε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με τον Νίκο Φιλιππίδη, για να μπορούν να εξηγηθούν μερικά πράγματα, να μπορούμε να συζητούμε πάνω σε δεδομένα αλήθειας. Και ο καθένας μετά να πει τη γνώμη του. Του αρέσει, δεν του αρέσει, μια άλλη ιστορία. Αλλά μην οικοδομούμε πολιτική άποψη πάνω στο ψέμα. Αυτό είναι το άτιμο. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό, δηλαδή πάνω στην μπαμπάτζα. Παρακαλώ, διάλειμμα εδώ.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμία.

0: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
3: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
6: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
7: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
8: Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερο από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Μητροπολιτικό.edu.gr.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
11: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτύχη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
10: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
11: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
12: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
10: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
11: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
13: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
14: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ ωραίο αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
15: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
14: Είναι του τύπου σας.
16: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
17: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
18: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Τεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Sky 89,4.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Ακινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Κίμης και στην 34ο Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, έστω ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο, μιλώντας σε εκδήλωση της Endeavor Greece. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η ανάγκη διατήρησης της πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός, συνδέοντας την επιδίωξη μιας τρίτης θητείας με τη συνέχιση της ίδιας κατεύθυνσης. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις ΗΠΑ. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία θα βρεθεί στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, οι εργασίες στις οποίες αρχίζουν σήμερα αλλά και στις διμερείς συναντήσεις και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις των ηγετών. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση αλλά και η κατηδία συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Ουκρανό Πρόεδρο, από τον οποίο έχει ζητήσει να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Χωριστές διμερές συναντήσεις με τους ομολόγους του της Κολομβίας, του Ιράν, του Μπαχρέιν, του Πακιστάν και της Δομινικανής Δημοκρατίας θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ. Συγκεκριμένες προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα 1,4 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 στο πετρέλαιο κίνησης κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας με βιντεοσκοπημένη δήλωσή του που αναρτήθηκε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κύριος Τσίπρας κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι είπε ψέματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ενημέρωσης ιδιοκτητών οχημάτων που εμφανίζουν εκκρεμότητες στα τέλη κυκλοφορίας του 2021, προκειμένου να διορθωθούν όπου απαιτείται τα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων και να ολοκληρωθεί η βεβαίωση των οφειλών και των προβλεπόμενων προστήμων στους παραβάτες. Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, από τις 14 έως 30 Σεπτεμβρίου, η αρμόδια διεύθυνση ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων αποστέλει ηλεκτρονικά μηνύματα στους ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζουν οφειλές από τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Σκοπός διαδικασίας είναι να διορθωθεί από τους ιδιοκτήτες η εικόνα του οχήματός τους στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων μέχρι 30 Οκτωβρίου, εφόσον αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής των τελών. 15 αρχαιότητες επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ, οι οποίες είχαν απομακρυνθεί παράνομα από την χώρα. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην εισαγγελία του Μανχάταν. Με τον νέο επαναπατρισμό, ο αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάσεις της εισαγγελίας του Μανχάταν ανέρχεται σε 179, αναδεικνύοντας την σταθερή συνεργασία των δύο κρατών και για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Σε λειτουργία τέθηκε το Trump TV, η νέα 24ωρη ψηφιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, η οποία μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δράση της κυβέρνησής του. Το Trump TV ήρθε μετά την απόφαση 4 τηλεοπτικών δικτύων να αναστείλουν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί η πρόσβαση στον Λευκό Οίκο. Σφοδρή επίθεση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση εξαπέλυσε τον Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την αγωγή που κατέθεσαν CNN, Politico και MC Now για την πρόσβαση δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε τα τρία δίκτυα ότι διαδίδουν fake news και δημοσιεύουν, όπως υποστηρίζει, αρνητικές και δυσφημιστικές πληροφορίες σε βάρος του.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπόφορ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς, και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Ιδιαιτέρως αυξημένη η κίνηση στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου σήμερα λόγω και της πιθανής επερχόμενης βροχής. Ακινητοποιημένα σχεδόν είναι τα αυτοκίνητα στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη γέφυρα Λυκόβρησης ανατμήματα. Ομοίως, στη Λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας προς την Αττική Οδό ανατμήματα. Η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της προς τον κόμβο Κηφισίας με τις συνήθεις καθυστερήσεις, όχι μεγαλύτερες προς το παρόν, ευτυχώς. Η κάθοδος όμως της Μεσογείων έχει μεγάλη καθυστέρηση κυρίως κατά μήκος του Χολαργού. Κατεβαίνοντας τώρα την Κατεχάκη Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, θα χρειαστείτε το διπλάσιο χρόνο από αυτό που ήθιστε να χρειάζεστε λόγω τροχαίου συμβάντος. Ο άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου παραμένει δύσκολος. Η Πειραιώς από την Αθήνα και την Ομόνια προς την Ιερά Οδό με σημαντική καθυστέρηση, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, τουλάχιστον βελτιώνεται σταδιακά ο Πειραιάς. Και το δεξιόστροφο του λιμενίου του Πειραιά έχει ακόμα κίνηση, αλλά βελτιώνεται σταδιακά, όπως και η 34ου Συντάγματος Πεζικού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 3ης 22 Σεπτεμβρίου και όλοι μαζί υποδεχόμαστε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
9: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα.
8: Καλό φθινόπωρο, κυρία Μπακογιάννη.
9: Βεβαίως, καλό φθινόπωρο. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να παραδεχθώ τελείως και το καλοκαίρι τελείως, αλλά τέλος πάντων.
8: Σιγά σιγά, θα σβήνει, σιγά σιγά. Λόγω Κρήτη. Σωστά, σωστά.
9: Στην Κρήτη έχουμε διαφορετικό καιρό.
8: Και έχετε Χριστούγεννα καλοκαίρι. Περίπου, περίπου. Λοιπόν, και είμαστε στα βαθιά τώρα, με τρεις πολέμους γύρω μας, με το θέμα των καυσίμων και...
9: Είμαστε στα πολύ βαθιά.
8: Στα δύσκολα, είμαστε, με την ακρίβεια κτλ. Ορίστε παρακαλώ.
9: Πάρα πολύ δύσκολα, και πρέπει να σας πω ότι μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι εδώ στην Ελλάδα συμπεριφέρονται τα κόμματα σαν να μην έχουν καταλάβει που βρισκόμαστε, σαν να είναι σε ένα δικό τους πλανήτη, εκτός πραγματικότητας, διότι υπάρχει μια πραγματικότητα γύρω μας εξαιρετικά ανησυχητική. Δηλαδή αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, αυτό που συμβαίνει στη Σαουδική Αραβία, ότι μια ομάδα μικρή ανταρτών έχει καταφέρει να έχει την τεχνολογία να τα βάζει ευθέως με τη Σαουδική Αραβία, που σε σχέση με αυτούς είναι ένας κολοσσός, και στρατιωτικός και οικονομικός κολοσσός.
8: Να παίρνει από την τεχνητή νοημοσύνη πληροφορίες και να φτιάχνει πυράβλους.
9: Να έχει τη βοήθεια του Ιράν, βεβαίως. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου τα δύο στενά από τα οποία περνάει η μεγαλύτερη ποσότητα πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι κλειστά. Αυτό δεν το συνειδητοποιεί ο κόσμος. Και έχουμε ταυτόχρονα ένα πόλεμο στην Ουκρανία, Ουκρανία-Ρωσία, η οποία εκτός από τα εκατέρωθεν χτυπήματα χτυπάνε τα πλοία μεταφοράς σιτηρών. Άρα αυτά τα πλοία μεταφοράς σιτηρών
8: και τα δηληστήρια, όπως συνέβη χθες το βράδυ πάλι,
9: αλλά είτε είναι ουκρανικά σιτηρά που έχει μειωθεί η παραγωγή κατά 50%, είτε είναι ρώσικα σιτηρά, όταν χτυπιούνται φτάνουν σε τιμές αστρονομικές. Για να μεταφέρει σήμερα με ένα πλοίο σιτηρά από την Ουκρανία στην Αίγυπτο κοστίζει 20 φορές παραπάνω από ό,τι κόστιζε. Σε τι τιμή λοιπόν θα φτάσει το στάρι? Σε τι τιμή θα φτάσουν τα φάρμακα, τα φυτοφάρμακα και ούτω καθεξής? Είμαστε λοιπόν σε μια παγκόσμια αναστάτωση, η οποία χτυπάει βεβαίως αλίπητα τις κοινωνίες. Χτυπάει πρώτα τις κοινωνίες της Αφρικής κατά τρόπο βάρβαρο. Δηλαδή εκεί θα υπάρξει λοιμός, στην κυριολεξία λοιμός, άρα αυξημένη μετανάστευση, και χτυπάει βεβαίως και το σύνολο της Ευρώπης και της Αμερικής. Ήμουνα στην Αμερική, κύριε Πρωτοσάλτε, και δεν το πιστεύετε. Εγώ τουλάχιστον δεν το πίστευα στα μάτια μου. Έβλεπα το πρωί, λόγω jet lag, ξυπνάς 5 το πρωί και τι κάνεις, ανοίγεις τηλεόραση και τα λοιπά, και χαζεύεις τι παίζουν. Οι εκπομπές στην Αμερική της μαγειρικής είναι πώς θα μαγειρέψεις με 10 δολάρια για 4 άτομα.
8: Να κατεβάσει το κόστος.
9: Για να κατεβάσει το κόστος, γιατί το κόστος έχει φτάσει.
8: Τη ζωή, το κόστος ζωής που λέμε.
9: Το κόστος ζωής.
8: Καθημερινής διαβίωσης.
9: Εμείς στην Ελλάδα λέμε για τα γαλόνια. Πόσο κάνει το γαλόνι. Το γαλόνι πήγε στο Θεό. Αλλά εκτός από το γαλόνι, το σούπερ μάρκετ στην Αμερική έχει κάτι τιμές οι οποίες πλέον για τον μέσο Αμερικάνο, όχι για τον Αμερικάνο ο οποίος έχει οικονομικό πρόβλημα, έχει αρχίσει και γίνεται δυσβάσταχτο. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά γίνονται τώρα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, και εκεί πρέπει να πω ότι όσοι από εμάς ασχολούνται με το θέμα αυτό έχουμε κάποιες ελπίδες. Έχουμε κάποιες ελπίδες η συνάντηση Τραμπ-Τσι να έχει αποτέλεσμα, διότι οι Κινέζοι είναι σοβαροί άνθρωποι. Οι Κινέζοι δεν παίζουν, είναι σοβαροί άνθρωποι. Το Ιράν έχει ζητήσει.
8: Μπορεί όσοι να επηρεάσει τον Πούτιν να κλείσει αυτός ο πόλεμος? Γιατί από ό,τι βλέπω ο Ζελένσκι είναι σε μια διάθεση πια, ελάτε να τα βρούμε. Δηλαδή ότι πρέπει να τελειώνει.
9: Ο Πούτιν είναι κυρίως σε μια διάθεση.
8: Α, και ο Πούτιν
9: να προσπαθήσει. Μάλιστα. Διότι πλέον τα χτυπήματα μέσα στη Ρωσία, εάν μέχρι τώρα η Μόσχα δεν καταλάβαινε τίποτα και σου λέει μακριά από μένα ο πόλεμος και τα λοιπά, και τι μας νοιάζει, και εμείς ούτως ή άλλως αυτοί που σκοτώνονται
8: ότι είναι απλώς μια επιχείρηση,
9: είναι η φτωχή της Σιβηρίας και τα λοιπά και δεν μας ενδιαφέρει, τώρα πλέον τα χτυπήματα είναι στη Μόσχα. Άρα αρχίζει ο κόσμος, πέραν του ότι αρχίζει η Μόσχα να έχει τεράστιο πρόβλημα πετρελαίου, βλέπετε ουρές
8: στα
9: πρατήρια. Λοιπόν, όλα αυτά τέλος πάντων μαζί, επειδή εγώ είμαι ένας φύση αισιόδοξος άνθρωπος, έχω την ελπίδα ότι θα επικρατήσει η λογική. Και η λογική πλέον είναι απολύτως απαραίτητη. Δηλαδή οι χώρες του κόλπου θα απαιτήσουν από τον Τραμπ να υπάρξει μια λύση. Οι Κινέζοι και γενικώς δεν θα υπάρξει Ευρωπαίος, τον οποίο να δει, είδα τώρα ότι είδε το Μακρό, δεν υπάρχει Ευρωπαίος ο οποίος να μην του πει αυτό, διότι όλες οι κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει στα όρια τους και σου λέει δεν μπορώ να ηρεμήσω τον κόσμο, ο οποίος κόσμος κάθεται στη βενζίνη και σου λέει τι με νοιάζει εμένα τώρα αυτά που λες, εγώ έχω λεφτά να πληρώσω τη βενζίνη, Και άντε τώρα να ξεκινήσεις να εξηγείς.
8: Το ίδιο λένε ή στην Ανατολική Γερμανία, στο ανατολικά της χώρας, ενώ μην παρεξηγηθώ, για το ότι κλείνουν τα εργοστάσια Volkswagen και λοιπά και σου λένε.
9: Καλά, οι Γερμανοί έχουν πρόσθετα προβλήματα πάρα πολύ μεγάλα. Οι Γερμανοί απέτυχαν να ισορροπήσουν την Ανατολική με τη Δυτική Γερμανία παρά τα δισεκατομμύρια που πέσανε στην Ανατολική.
8: Αλλά τα σκάλευαν εμάς για μεταρρυθμίσεις όμως.
9: Τα σκάλευαν εμάς για μεταρρυθμίσεις.
8: Δεν τολμούν οι ίδιοι.
9: Αλλά
8: όμως
9: τώρα η έλλειψη, εγώ το έλεγα χρόνια και τσακωνόμουν ακόμα και με τον πατέρα μου γι' αυτό, ο Σόιμπλε από τη μεγάλη του αγωνία μην τυχόν και επιστρέψει ο πληθωρισμός στη Γερμανία, είχε κόψει τις δημόσιες δαπάνες και μείναν οι Γερμανοί πίσω σε όλα. Όταν λέμε όμως σε όλα, σε όλα. Σε υποδομές, σε δρόμους, σε αεροδρόμια.
8: Και μόλις κόπηκε και η φθηνή ενέργεια από τον Πούτιν.
9: Και μόλις κόπηκε η φθηνή ενέργεια από τον Πούτιν, βρεθήκανε παντελώς απροετοίμαστοι και σήμερα παρουσιάζουν την Ελλάδα ως παράδειγμα προς μίμηση. Τώρα είμαστε παράδειγμα προς μίμηση. Κάποτε ο ταξιτζής με ρωτούσε, έχεις λεφτά να με πληρώσεις?
8: Ναι. Λοιπόν, σε αυτό το σκηνικό, λοιπόν, έχουμε τώρα κάποιες δυνάμεις. Μάλλον έχουμε ένα 60% της κοινωνίας το οποίο δεν θέλει άλλο Μητσοτάκη. Βάζω τις μετρήσεις. Όμως αυτό το 60% είναι διάσπαρτο, δεν είναι ενωμένες πολιτικές δυνάμεις. Και υπάρχει ένα 25% του κοινού, βάζω την πιο χαμηλή μέτρηση ενός επίπεδο πρόθεσης ψήφου, που λέει να συνεχίσουμε το Μητσοτάκη. Σε αυτό το 60% θα βρούμε τους σοβαρούς και τους λιγότερο σοβαρούς. Αξιολογήστε λίγο με αυτή την αντιπολίτευση που... Τώρα άκουγα, ας πούμε, προηγουμένως πριν έρθετε, ο συνάδελφός μου Νίκος Φιλιππίδης, και το συστήνω στους κυρίους και τις κυρίες που δεν μας παρακολούθησαν προηγουμένως, να ακούσετε το κομμάτι από 8.30 έως 9, διότι αποδόμησε ο Νίκος Φιλιππίδης, με επιχειρήματα όμως, όχι απλώς ως διαφορετική γνώμη, την ακρίβεια, για να το θέσω έτσι, των δεδομένων που χρησιμοποίησε ο κύριος Τσίπρας σε ένα μήνυμα μέσω TikTok για να πει τις προτάσεις του ως προς την τιμή των καυσίμων. Ο Νίκος Φιλιππίδης είπε ότι και τα τέσσερα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιεί ως βατήρας ο Αλέξης Τσίπρας για να οικοδομήσει την γνώμη του είναι όλα ψευδή ως δεδομένα.
9: Εγώ έβλεπα χθες και δηλώσεις.
8: Πώς γίνεται τώρα, πώς μπορεί να συγκλίνουν τώρα όλοι μαζί, ας πούμε, και να
9: έβλεπα
8: πούμε. Να βοηθηθεί κοινή γνώμη.
9: Μπορούμε
8: δηλαδή
9: να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα. Ότι η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι όλες οι χώρες πρέπει να τηρούν κανόνες. Μέσα σε αυτούς τους κανόνες είναι οι δαπάνες. Πόσες δαπάνες μπορείς να κάνεις? Υπάρχει δηλαδή ένα όριο δαπανών από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλες τις χώρες. Μέσα λοιπόν σε αυτό το όριο η κυβέρνηση αποφάσισε στη Θεσσαλονίκη να δώσει τα 400 ευρώ στους συνταξίουχους, να δώσει για τους πολύτεκνους, να δώσει για τους αγρότες και ούτω καθεξής, και έδωσε το όριο των δαπανών κρατώντας και μία ρεζέρβα των 200 εκατομμυρίων για ακριβώς μία έκτακτη κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση. Τι λέει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Εάν μου επιτρέψουν να ξεπεράσω αυτό το όριο δαπανών, δηλαδή αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπεράσει το όριο δαπανών, τότε εγώ μπορώ να μειώσω το φόρο. Τι λέει η αντιπολίτευση?
8: Και ειδικότερα στο πετρέλαιο θέρμανσης,
9: στο πετρέλαιο
8: που είναι θέρμανσης το βασικό
9: και στο πετρέλαιο κίνησης και τα λοιπά. Να μειώσω, βρε παιδί μου. Αυτό όμως έχει κόστος, διότι από αυτό το φόρο εμείς εισπράττουμε, το κράτος δηλαδή, εισπράττει 4 δισεκατομμύρια. Άρα όταν θα το κόψω θα εισπράξω, πες, 1 δισεκατομμύριο λιγότερο. Αυτό το 1 δισεκατομμύριο λοιπόν πρέπει να προσθεθεί στις δαπάνες τις οποίες κάνουμε, διότι αν δεν προσθεθεί στις δαπάνες αυτές πρέπει να κόψω 1 δισεκατομμύριο από αυτά τα οποία έχω πει ότι θα δώσω στους συνταξιούχους και τα λοιπά, στους αγρότες και τα λοιπά. Αυτή την απλή αλήθεια αρνούνται να δουν στην αντιπολίτευση. Και έτσι έβλεπα χθες μια βαθιστόχαστη δήλωση μιας συναδέλφου καθόλου ασυμπαθούς του Πασόκ, η οποία έλεγε, λέει, ψέματα ο Μητσοτάκης, μπορεί να τα κόψει. Ναι, μπορεί. Μπορεί πραγματικά να κόψει το φόρο κόβοντας όμως ταυτόχρονα και όλα τα υπόλοιπα για να μην ξεπεράσει το όριο δαπανών. Ναι.
8: Και όταν ερωτώνται όμως πού θα τα βρείτε, πού θα τα βρουν, λέει, φεύγουν και λέει πάμε στην ενέργεια. Από την ενέργεια φεύγουν, όταν στριμωχνούν στην ενέργεια λέει πάμε παρακάτω. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν αυτά που έχουν, που φτάζουν. Αυτό λέω, αυτό προσπαθώ.
9: Εγώ θα σας πω μια κουβέντα την οποία μου είπε ένας φίλος μου Χανιώτης σε ένα χωριό. Καθόταν γέρος άνθρωπος, μεγάλος. Και μου λέει, μωρή τώρα, από τη τσέπη του τα δίνει ο Μητσοτάκης. Αν μπορούσε να τα δώσει, δεν θα τα δίνε για να κερδίσει τις εκλογές. Και αυτή είναι η απλή αλήθεια, κύριε Πρωτοσάλτη. Υπάρχει κυβέρνηση σήμερα στην Ευρώπη η οποία να μην θέλει να δώσει εάν μπορεί? Δηλαδή υπάρχει πραγματικά κυβέρνηση η οποία θα καθόταν επάνω σε δυνατότητες και θα έλεγε όχι, δεν τις χρησιμοποιώ γιατί είμαι κακός άνθρωπος και θέλω να ταλαιπωρήσω τους Έλληνες? Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε όλοι δεσμευμένοι. Τώρα λέει ο Κυριάκος ο Πιερακάκης και ορθώς, εγώ πιστεύω ότι στο επόμενο Συμβούλιο Κορφής, δηλαδή το 12 Οκτωβρίου που γίνεται, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πάρουν αποφάσεις γενναίες. Και αλίμονό τους αν δεν τις πάρουν, θα προσθέσω εγώ τώρα προσωπική άποψη, οφείλουν να πάρουν. Γιατί? Γιατί η Ευρώπη είναι μια μεγάλη δύναμη, είναι μια μεγάλη οικονομική δύναμη, παρακαλούν να τη δανείσουν, διότι σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, αγορές ομολόγων κτλ. Είναι μια
8: που είναι άλλη μια πηγή, δεν το σχολιάσαμε, ναι, το αφήνουμε παρά αλλά, για άλλο πεδίο,
9: γιατί
8: για άλλη,
9: άκουσα
8: άλλη
9: και
8: φορά.
9: Έναν άλλο βαθιστόχαστο αναλυτή, ναι, που λέει και τι μας νοιάζει αν μας αναβαθμίσανε και τι έγινε, θα φάμε αναβάθμιση? Όχι βεβαίως δεν θα φάμε αναβάθμιση, αλλά η αναβάθμιση δείχνει τη σταθερότητα της οικονομίας, ρίχνει το κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις και σε τελική ανάλυση για τις τράπεζες, για τους ανθρώπους. Αλλά τέλος πάντων να γυρίσω. Η Ευρώπη λοιπόν τώρα πρέπει να πάρει μεγάλες αποφάσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να μην αντιμετωπίσει το ενεργειακό κόστος. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι ή θα αποφασίσει ότι θα δώσει τα αποθέματα, θα ανοίξει δηλαδή τα αποθέματα, διότι τα αποθέματα υπάρχουν για ώρες κρίσης. Αν αυτή δεν είναι κρίση, τότε τι είναι? Ή θα αποφασίσει ότι θα αυξήσει το όριο δαπανών, θα επιτρέψει στις χώρες να δώσουν,
8: να ξοδέψουν,
9: να ξοδέψουν και
8: υπέρ
9: να
8: των
9: μπορέσουν,
8: πολιτών θα ξέρει, υπέρ της κοινωνίας,
9: υπέρ δηλαδή των πολιτών, λοιπόν, για να ανακουφίσει την κατάσταση. Αν υπάρχει τρίτη λύση, εντάξει, εγώ ίσως να μην την ξέρω, να την ξέρουν αυτοί. Πάντως
8: η άλλη κρατικοποίηση των δηληστηρίων, κυρία Παπαγιάννη.
9: Μα δεν υπάρχει κρατικοποίηση.
8: Όχι, όχι, καταλάβατε, δεν το ξέρω, το λέω
9: γιατί
8: το καθυπερβολή.
9: Εμείς γιατί είμαστε τυχεροί? Κύριε Πρωτοσάλτε, είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε δηληστήρια. Οι άλλες χώρες που δεν έχουν δηληστήρια αντιμετωπίζουν και πρόβλημα επάρκειας. Εμείς έχουμε δηληστήρια και έχουμε δύο δηληστήρια τα οποία εξάγουν
8: έτσι,
9: τα οποία είναι δηλαδή θετικά για τη δική μας οικονομία. Και τα δικά μας δηληστήρια, δόξα τω Θεώ, είναι δηληστήρια τα οποία δουλεύουν εξαιρετικά.
8: Και όπως μας λέει ο Νίκος Φιλιππίδης, 80% της οικογένειας Βαρδινογιάννη και 50% της Hellenic Energy. Δηλαδή εξάγουν.
9: Αυτό, ναι. Μα εξάγουν. Ναι. Δηλαδή εδώ παλεύουμε να κάνουμε μια εξαγωγική οικονομία, μια οικονομία που να παράγει σωστά και να μπορεί να εξάγει. Και εμείς τώρα ερχόμαστε, αλλά αυτές είναι οι εύκολες λύσεις σε σύνθετα προβλήματα. Λες στον κόσμο, ρίξε το φόρο, ρίξε το φόρο. Ο άλλος σου λέει στο βενζινάδικο, ρίξε το φόρο, παιδάκι μου, για να μπορέσουμε να κάνουμε. Δεν μπορεί να έχει την πλήρη εικόνα τι σημαίνει ρίξε το φόρο σε τελική ανάλυση. Τα κόμματα όμως θα είχαν υποχρέωση να το ξέρουν. Και τα κόμματα θα είχαν υποχρέωση να πούν την αλήθεια.
8: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις, τίτλους, ενώ για το πρώτο σκέλος της συζήτησής μας. Στις σκουριές, κυρίες και κύριοι, στη Χαλκιδική, ένα σύγχρονο ψηφιακό και αυτοματοποιημένο μεταλλείο αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Προηγμένα συστήματα ελέγχου, αυτοματισμοί, τηλεχειρισμός ενισχύουν την αποδοτικότητα και την ασφάλεια, περιορίζοντας την ανθρώπινη παρουσία σε απαιτητικά σημεία. Οι σκουριές δείχνουν στην πράξη πώς η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση διαμορφώνουν το μεταλλείο του αύριο. Διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων, συνεχίζουμε με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλημέρα σας.
10: Κατάστημα. κατάστημα.
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
16: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
17: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
16: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
17: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
18: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
16: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
17: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
19: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
20: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
21: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
20: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
0: Sky 89,4.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φυλής προς τον Κόμβο Κίμης και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά από το ύψος του Ελληνικού προς το ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη θητεία, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο, μιλώντας σε εκδήλωση Endeavor Greece. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον στο μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις ΗΠΑ. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία θα βρεθεί στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ στη Νέα Υόρκη, οι εργασίες της οποίας αρχίζουν σήμερα. Χωριστές διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του Ιράν, Αμπασάρ Αχτσί, της Κολομβίας, του Μπαχρέιν, του Πακιστάν και της Δομινικανής Δημοκρατίας θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο από την έρευνα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, άφησε σήμερα μέσω του Sky εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλείδου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο στο Κολωνάκι, επισημένοντας ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ τους. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολομιχάλη με τον ρυθμό που σας διακρίνει.
1: Επειδή ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι γεμάτος αυτοκίνητα, εάν κυκλοφορείτε, πηγαίνετε μέσω της Βασιλίσσης Αμαλίας. Είναι σχεδόν άδεια αυτή η στιγμή. Δεν έχει μποτιλιάρισμα, αυτό εννοώ. Αντί να κατεβείτε την Κηφισού που από τη μεταμόρφωση προς τα ΚΤΕΛ έχει πολλά προβλήματα, κατεβείτε αν μπορείτε και αν θέλετε τη λεωφόρο Δημοκρατίας από τις Αχαρνές προς τους Αγίους Αναργύρους. Αντί να ανεβείτε την Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη γέφυρα Αχαρνών που είναι γεμάτη, χρησιμοποιήστε την Αχαρνών ή την Πατησίων και θα αποφύγετε το μεγαλύτερο μέρος του μποτιλιαρίσματος. Και η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο έχει πολλή κίνηση βεβαίως και η παραλιακή προς τον Πειραιά από τον Άγιο Κοσμά πηγαίνοντας προς το Παλαιό Φάληρο.
2: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας αναγγέλω ότι η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη βρίσκεται στο ραδιοθάλαμο για όλους εσάς που μπαίνετε τώρα ενώ στην παρέα μας. Λοιπόν, κυρία Μπακογιάννη, θα ήθελα να σταθούμε λίγο τώρα σε εσάς, στην κυβέρνηση, και θα ξαναπάμε στην αντιπολίτευση, διότι χθες συνέβη κάτι βαρύ. Ως συμπεριφορά ανθρώπινη πρώτα απ' όλα ενός προς τον άλλον,
7: απαράδεκτη,
0: με τον κύριο Φαραντούρη, αλλά το αφήνω για λίγο στην άκρη. Τι είναι αυτό που θα έκανε την κυβέρνηση να την δει με πιο ενθουσιασμό η κοινή γνώμη? Έχει ένα, ας πούμε, αυτό το πέριξ του 30%, μια εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος όπως δίνουν οι δημοσκοπικές εταιρείες. Βεβαίως είναι σε διπλάσια ποσοστό από τους αντιπάλους, αλλά σαν να λείπει ο ενθουσιασμός. Λογικό, διανύουμε τον ένατο μήνα του 7ου έτους. Πολύ λογικό. Αλλά τι νομίζετε ότι πρέπει πού να δώσει βάρος ο Πρωθυπουργός, έτσι ώστε να επιστρέψει, να τον ξαναδεί πάλι με άλλο μάτι η κοινωνία? Τι λέτε?
7: Κοιτάξτε, για να πούμε την αλήθεια, μετά από 8 χρόνια υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι άνθρωποι έχουν κουράσει. Σου λέει, παιδί μου, και αν δεν είναι ο ίδιος υπουργός 8 χρόνια θα πάρει τίποτα η Ελλάδα? Είναι ένα από τα επιχειρήματα τα οποία τα ακούς όταν βγαίνεις στα καφενεία. Από την άλλη μεριά υπάρχει όμως μια πραγματικότητα, κύριε Πρωθυπουργέ. Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μια εναλλακτική σοβαρή κυβερνητική πρόταση. Εγώ όλη μου τη ζωή πολιτεύτηκα έχοντας απέναντι το Πασόκ. Ένα Πασόκ, έφευγε η Νέα Δημοκρατία, ερχόταν το Πασόκ, έφευγε το Πασόκ, ερχόταν η Νέα Δημοκρατία. Δεν άλλαζαν τρομερά τα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε μια οργανωμένη από την άλλη μεριά κατάσταση, όπου όταν παρέδιδες στο Υπουργείο σου, το παρέδιδες στο Υπουργείο σου σε έναν άνθρωπο ο οποίος λίγο πολύ ήξερες ότι έχει μια στοιχειώδη γνώση του αντικειμένου, και από εκεί και πέρα η κάθε κυβέρνηση έκανε τα καλά της και τα κακά της.
0: Και υπήρχε ένας λαϊκισμός που ισορροπούσαν τα δύο κόμματα, πάντοτε λίγο μέσα, λίγο έξω.
7: Αλλά έχουμε περάσει ομοιρικές φάσεις.
0: Αλλά ήρθε η χρεοκοπία και οπότε άλλαξε και η ματιά προς τον λαϊκισμό. Θέλω να πω ότι...
7: Τώρα, ναι. Αυτό το οποίο συμβαίνει, αυτός ο πολυκερματισμός, που δεν είναι μόνο δικός μας, συμβαίνει και στην Ευρώπη, έτσι. Βγάζει μια γενικότερη, έτσι, γκρίνια, άρνηση. Δεν το θέλω, βρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Ωραία. Σύμφωνοι, αλλά η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί, κάποιος πρέπει να κυβερνήσει, γιατί αυτοί όλοι οι οποίοι στρέφονται εναντίον της πολιτικής δεν αντιλαμβάνονται ότι η πολιτική είναι τα πάντα. Τα πάντα όμως. Πολιτική είναι ο τρόπος με τον οποίο δράς κάθε μέρα. Πολιτικός είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να χειριστείς τα προβλήματά σου. Πολιτικός είναι ο τρόπος. Δηλαδή η πολιτική αγγίζει τους πάντες. Άρα ποιος διαχειρίζεται το μέλλον σου έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και σας το λέω τελείως ειλικρινά, γιατί εγώ βλέπω πια τα πράγματα έτσι με μία απόσταση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον και αυτή την τρομερή ανασφάλεια, την οποία τουλάχιστον εμείς που παρακολουθούμε τα θέματα από πολύ κοντά από το πρωί μέχρι το βράδυ νιώθουμε, το να έχεις μια σταθερή κυβέρνηση είναι το παν για τη χώρα. Εάν λοιπόν υπήρχε μια εναλλακτική πρόταση στο Μητσοτάκη. Δεν μου αρέσει η φάτσα του Μητσοτάκη, ρε παιδί μου, τον βαρέθηκα 8 χρόνια τον ίδιο, τον βλέπω να πηγαίνει στην Αμερική, να γυρίζει στην Αμερική, να μιλάει από εδώ, τον βαρέθηκα. Ωραία. Αν υπήρχε ένας άλλος, γι' αυτό είναι η σύγκριση. Η σύγκριση θα γίνει μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Θα γίνει μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα. Δεν βάζω τους άλλους στο παιχνίδι γιατί δεν παίζουν. Αν λοιπόν ο κόσμος προτιμάει να έχει τον Ανδρουλάκη να πηγαίνει στην Αμερική και να μιλάει, ή τον Τσίπρα να ανοίξει τα στενά του Ορμούς που έρχεται και μας λέει τις προτάσεις του, να τον στείλουμε να τα ανοίξει τα στενά του Ορμούς ο Τσίπρας, ωραία, ευχαριστώ πολύ, μπορούν να το κάνουν. Εμείς ειλικρινά πιστεύουμε ότι στη φάση αυτή ο Μητσοτάκης κάνει καλύτερη δουλειά από αυτούς τους άλλους δύο. Αυτή είναι η γνώμη μας. Και πιστεύουμε ότι ο Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι μπορεί να την κάνει. Έχει πολλά ελαττώματα. Ένα από αυτά είναι ότι εννοεί αυτά που λέει. Και έχει και τη μεγάλη άποψη ότι δεν υπάρχει περίπτωση να διακινδυνεύσει τη χώρα, να ξαναμπούμε σε μνημόνια και να ξαναμπούμε σε τέτοιου είδους περιπέτειες. Οι άλλοι του ζητάνε να το κάνει αυτό. Αυτό του ζητάει η αντιπολίτευση. Όταν η αντιπολίτευση του λέει δώσ' τα όλα, του ζητάει να το κάνει. Άνοιξε το πορτοφόλι, δώσε παραπάνω από αυτά που έχει η Ελλάδα.
0: Εδώ έφεραν αντίρρηση στην αποπληρωμή του χρέους, που είναι εντελώς έξω από κάθε λογική.
7: Ναι, εντάξει, αλλά αυτό είναι αγραμματοσύνη. Έτσι, μην μπερδεύουμε τώρα την αγραμματοσύνη με την πολιτική άποψη. Είναι απλώς αγραμματοσύνη. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Αλλά εντάξει, αυτό συγχωρείται. Η άγνοια συγχωρείται. Αυτό που δεν συγχωρείται είναι η σκόπιμη παραποίηση της πραγματικότητας. Αυτό δεν συγχωρείται. Διότι το πόσο είναι το όριο πληρωμών το ξέρει και ο κύριος Ανδρουλάκης, το ξέρει και ο κύριος Τσίπρας.
0: Ωραία, μου φύγατε. Τώρα όμως η ερώτηση είναι τι άλλο πρέπει, τι νομίζετε πρέπει να προσέξει, να κάνει, να μπει μπροστά ο Πρωθυπουργός. Αν του λέγατε δύο θέματα, Κυριάκο, πάρ' τα πάνω σου όμως, εσύ, τρέξτε εσύ, ποια θα ήταν αυτά?
7: Εγώ πιστεύω ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνει είναι ακριβώς αυτό το οποίο ξεκίνησε να κάνει, να έρθει ο ίδιος σε επαφή με τον κόσμο.
0: Ξέρετε, κάποιες δημοσκοπήσεις διάβαζα ένα παρεμβολικό συνόμο που σας διακόπτω, τον βγάζει η ελίτ. Τον βλέπει ο κόσμος ελίτ. Ναι. Είναι έτσι.
7: Τον βλέπει ελίτ, ναι. Γιατί τον βλέπει να μιλάει αγγλικά, τον βλέπει να μιλάει γαλλικά, τον βλέπει να μιλάει γερμανικά, τον βλέπει να κάνει αυτού του είδους.
0: Να στέκεται και να σου δίνει μια υπερηφάνεια ότι ο Πρωθυπουργός στέκεται έτσι στον κόσμο, για να τα πούμε όλα.
7: Νιώθει υπερηφάνεια ότι ο Πρωθυπουργός μου μπορεί να τα κάνει αυτά. Από την άλλη μεριά.
0: Νιώθει και απόμακρος όμως, έχετε δίκιο.
7: Λέει ότι είναι και πιο απόμακρος. Άρα ένα από τα πρώτα πράγματα είναι να προχωρήσουμε να έρθει σε άμεση επαφή ο ίδιος με τον κόσμο. Και το δεύτερο, και οι υπουργοί του, κύριε Μπορδουσάλτε.
0: Βλέπετε αλαζονία στους υπουργούς?
7: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και να...
0: Τον Γκάλαμον που λέγαμε κάποτε, να ξεβαλεί και το καλάμι.
7: Το είπα μια φορά και για άλλη μια φορά έγινε πρώτο θέμα.
0: Αυτό είναι του 90,
7: έκφραση το... του πατέρα μου να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει ποιος είσαι εσύ, κύριε. Και δικαίως. Δηλαδή το λέω εγώ. Γιατί να μην το πει ο πολίτης. Κάτσε, φίλε. Κατάλαβε λιγάκι που είναι η πραγματικότητα. Αλλά εμπολής, νομίζω ότι στην επόμενη τετραετία δύο θα πρέπει να είναι τα θέματα, κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, οι επενδύσεις θα τρέξουν και τα λοιπά. Το ένα είναι το θέμα της παιδείας.
0: Η εκπαίδευση.
7: Το περιεχόμενο.
0: Περιεχόμενο.
7: Δηλαδή είναι, υπάρχουν βιβλία που είναι απαράδεκτα.
0: Το ίδιο σκεφτόμαστε, κυρία.
7: Σας το λέει μία γιαγιά που κάνει προσπάθεια να εξηγήσει την ιστορία.
0: Γιατί όλο το πλέγμα όμως. Βιβλία, εκπαιδευτική, όλα. Όλο. Πρέπει να τονωθούν, να αξιολογηθούν.
7: Όλο,
0: να...
7: όλο το πλέγμα της παιδείας θέλει.
0: Δηλαδή πρέπει να κάνει μια συμφωνία με τον Υπουργό και να πει ότι θα σταθούμε τώρα, θα δουλέψουμε τα επόμενα 4 χρόνια πάνω σε αυτό. Πάνω, να βοηθήσει το δημογραφικό ταυτοχρόνως.
7: Πάνω στα παιδιά μας και πάνω και θα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά μην ζητάτε οι υπόλοιποι όμως. Μην είστε όλοι με τη χούφτα ανοιχτή. Δηλαδή πρέπει να γίνει μια συμφωνία με την κοινωνία. Αυτό δεν ξέρω αν το έχετε στο μυαλό σας.
7: Αν θέλετε, πρέπει να γίνει μια συμφωνία και με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Να καταλάβουμε ότι αυτές οι αποφάσεις δεν έχουν αποτέλεσμα εκλογικό. Έχουν αποτέλεσμα γενιός. Αυτή η γενιά, αυτή τη στιγμή, είναι μια γενιά παγκοσμίως η οποία προβληματίζει πάρα πολύ, είτε λόγω βίας, είτε λόγω κινητού, είτε λόγω social media. Κάπου έχουμε αποτύχει, έτσι, κάπου έχουμε κάνει λάθος. Αυτό λοιπόν νομίζω...
0: Και οι μαμάδες και οι γιαγιάδες, θέλω να πω, δηλαδή και είπατε... Και είπατε
7: οι μαμάδες και οι γιαγιάδες, ναι. Εγώ σας το λέω με 7 εγγόνια και επειδή στην κυριολεξία από τα μάτια τους βλέπω, το βλέπω σε σύγκριση με το πώς μεγαλώσαμε εμείς τα δικά μας παιδιά, έτσι. Άρα νομίζω το θέμα της παιδείας είναι το πρώτο και το δεύτερο βεβαίως μια εκβάθρων αλλαγή στο θέμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Έκανε μια εξαιρετική δουλειά, έχει περάσει ντούκου μέχρι στιγμής, αλλά θα βγει τώρα το πόρισμα. Ως πρόεδρος ο Γιάννης Οικονόμου και όλοι οι βουλευτές, όλων των κομμάτων, στο θέμα της Επιτροπής για τα Αγροτικά δεν έχει ασχοληθεί κανείς.
0: Θα βγει τον καλέσω, το δεν το ξέρα, ότι
7: να τον καλέσετε. Είναι εξαιρετική δουλειά και δούλεψε.
0: Τον πρωτογενή τομέα δεν δούλεψε. Αυτό εννοείται.
7: Τομέα, τα προβλήματα του πρωτογενού τομέα. Θα βγει το πόρισμα, Λίαν, συντόμως. Ο Γιάννης έκανε πραγματικά, δούλεψε. Δεν έχω δει άνθρωπο να δουλεύει έτσι. Και με συμμετοχή όλων των συναδέλφων, βουλευτών από αγροτικές περιοχές. Και νομίζω ότι θα είναι ένα πόρισμα που θα είναι ένα πόρισμα οδηγός. Για το τι πραγματικά πρέπει να κάνουμε.
0: Να δύο αγκονάρια να αντιμετωπίσουμε και το δημογραφικό. Δηλαδή πάνω εκεί να αντιμετωπίσουμε ενώ να τονώσουμε.
7: Σήμερα γράφει η Καθημερινή ότι εμείς στην Κρήτη δεν έχουμε πρόβλημα δημογραφικό. Δεν είναι μόνο η ευμάρεια. Μην κάνετε λάθος. Δεν είναι μόνο ότι τα οικονομικά πάνε καλά. Είναι και ολόκληρη η κουλτούρα των ανθρώπων. Στην Κρήτη το να κάνει ένας νέος άνθρωπος παιδιά είναι κάτι το αυτονόητο για αυτόν. Θα μου πεις, είναι οι μεγάλες οικογένειες, στηρίζω ένας τον άλλον, όλα αυτά τα έχουμε εμείς, όλα αυτά τα πολύ παραδοσιακά ακόμα, αλλά έχει σημασία ότι στην Κρήτη ανεβαίνουμε σε παιδιά, δηλαδή γεννάμε, πώς ναι, το λένε.
0: Πριν κάνω το διάλειμμα, γιατί θα. Άρα δύο
7: θέλω
0: ακόμη
7: να
0: θέματα.
7: Μιλήσω για το θέμα.
0: Θα
7: το
0: μιλήσετε βεβαίως. Θα μιλήσετε και δεν είπαμε τίποτα και για τα τουρκικά. Μου λένε, καλά, δεν έπρεπε να έχει έναν μεγαλύτερο ρόλο στην κυβέρνηση η κυρία Μπακογιάννη.
7: Μια χαρά είναι η κυρία Μπακογιάννη, δόξα τω Θεώ.
0: Κατά την άποψή μου θα έπρεπε να έχετε. Σας λέω τώρα την άποψή μου ως Άρης Πορτοσάλτε.
7: Καλωσύνη σας.
0: Συντάσσομαι και εγώ τελευταίος σε όλους όσοι έχουν την ίδια άποψη.
7: Αλλά εγώ τις μάχες μου τις δίνω και όπως ξέρετε.
0: Δεν αμφιβάλλω ότι δίνεται.
7: Και
0: μ'
7: αρέσει
0: αμφιβάλλω.
7: Να κάνω αυτό
0: προφανώς,
7: που κάνω.
0: Ναι, προφανώς. Απλώς ναι, βλέπουν πολλά εκεί.
7: Τι να κάνουμε, είμαι αδερφή. Πώς λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου όταν μου επιτίθεται καθημερινά καμιά δεκαετία φορές και λέει η αδερφή του Πρωθυπουργού, η αδερφή του Πρωθυπουργού. Δεν έχω όνομα, έχω μόνο τον τίτλο της αδερφής. Δείχνει ακριβώς το επίπεδο στο οποίο κινούμαστε.
0: Ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ. Πρώτου διαλύματος, η ΔΕΗ, κυρίες και κύριοι, μας λέει ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι ιστορίες οι δικές της, είναι η ιστορία που επιλέγει να δώσει σημασία η ΔΕΗ, η ιστορία του αγρότη που φροντίζει καθημερινά την σοδιά του, η ιστορία του ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς, είναι η ιστορία των παιδιών που συναντιόνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Είναι εκεί, εν πάση περιπτώσει, που επενδύει η ΔΕΗ στην κοινωνία. ΔΕΗ.gr, περισσότερες πληροφορίες.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Perché?
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Cosa?
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
11: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
12: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
13: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.askunisecurity.gr.
14: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610 336 427 και 6933.

0: για 40 χρόνια, αλλά ακόμα και σήμερα που μιλάμε τολμάει ο κύριος Φαραντούρης να πει σε μία μητέρα τριών παιδιών ότι χαργεντίζεται με υπουργούς. Όταν λες τη λέξη χαργεντίζεται στην Ελλάδα, έχει μία πολύ συγκεκριμένη έννοια. Δεν, και ο κύριος Φαραντούρης, μπορείς να του πεις πολλά, γράμματος δεν είναι. Ήξερε λοιπόν τι είπε. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και είναι απαράδεκτο και όφιλε να ζητήσει συγγνώμη και το Πασόκ. Διότι το Πασόκ έχει μία συνήθεια.
1: Βέβαια, του το είπε και η κυρία Σδούκου αυτό, ότι, ότι χαργεντιζόταν με την κυρία Καριστιανού. Δηλαδή...
0: Μα υπάρχει διαφορά όταν το λες για έναν άντρα ή για μια γυναίκα. Έτσι δεν είναι.
1: Σαφέστατα.
0: Είναι γνωστό αυτό. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα, οι λέξεις έχουν τη δική του σημειολογία. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο, αλλά
1: όταν μπαίνει το φύλλο, αποκτούν σημειολογία όταν μπαίνει το φύλλο.
0: Το χειρότερο όμως, ναι, κύριε Πρωθυπουργέ.
1: Όταν το απευθύνει σε μια γυναίκα, έχει αυτό το βάρος.
0: Δεν βρέθηκε ένα κόμμα να βγει και να πει μία βουλευτής ενός άλλου κόμματος ότι βρε παιδιά, αυτό δεν μπορεί να το λέει.
1: Ενώ τον κύριο Ζήτη τον κάναμε σούσι όλοι. Για το βαρύ του λάθος ως προς την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Εμείς σε αντίθεση, οι νεοδημοκράτησες, όταν παρουσιάζεται ένα τέτοιο φαινόμενο σε οποιοδήποτε συνάδελφο, οποιοδήποτε κόμματος, βγαίνουμε και την υπερασπιζόμαστε. Και έχουμε να το αποδείξουμε αυτό. Άρα στη λογική των άλλων κομμάτων υπάρχουν οι γυναίκες και οι νεοδημοκράτησες γυναίκες. Οι νεοδημοκράτησες γυναίκες εξαιρούνται. Μπορεί κανένας να τους απευθύνει τον οποιοδήποτε τέτοιο χαρακτηρισμό.
1: Γι' αυτό και εσείς είστε η αδελφή του Πρωθυπουργού.
0: Γι' αυτό
1: είστε
0: και εγώ είμαι η αδελφή του Πρωθυπουργού. Είναι... Πάλι καλά, η αδελφή του Πρωθυπουργού είναι ακόμη μαλακό. Να σας πω κάτι. Εγώ είμαι 40 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Δεν πρόκειται καν να χαλάσω τη ζαχαρένια μου για ένα λεπτό. Ναι. Κυρία Σδούκου είναι μια νέα κοπέλα, η οποία ξεκινάει σήμερα την πολιτική της καριέρα, η οποία σήμερα προσπαθεί να.
1: Και μετά ψάχνουμε σοβαρούς στην πολιτική. Πώς θα.
0: Και ένας άνθρωπος εξαιρετικός. Δηλαδή με τα πτυχία της, με εξαιρετική μάνα, εξαιρετική σύζυγος. Το καλό πλέον, κύριε Φαραντούρη, ο οποίος ο καθένας έχει και μια ιστορία. Δηλαδή ξεκίνησε από εκεί που ξεκίνησε. Πήγε σήμερα στο Πασόκ. Από το Πασόκ δεν ξέρω πού αλλού θα πάει αργότερα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν μη τι άλλο, ας στηρίσει τους στοιχειώδες κανόνες.
1: Ένα ηχητικό μπορούμε να ακούσουμε, παρακαλώ. Είναι νέα μεταγραφή του κυρίου Ανδρουλάκη. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Αυλονίτης.
0: Έπληξε ο καημένος ο Ανδρουλάκης.
1: 20 δευτερόλεπτα, παρακαλώ.
2: Θέλω την συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων της κέντρου αριστεράς.
3: Πριν τις εκλογές θα μπορούσε να γίνει αυτό.
2: Εγώ αυτό πιστεύω. Να κουβεντιάσει άνετα το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να κουβεντιάσει με την νέα αριστερά. Ακόμα και με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν μπει στην Βουλή ο Βαρουφάκης.
3: Τον Τσίπρα το βάζετε με αστερίσκο ή και αυτός μέσα.
2: Όχι, το είπα, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Τον Τσίπρα εννοούσα.
1: Στον Νίκο Παγιωτόπουλο τα είπα αυτά. Δηλαδή. Υποτίθεται στο Πασόκ έχουν καθαρή γραμμή ότι δεν συνεργαζόμαστε.
0: Είναι καινούριος, δεν έχει πάρει ακόμα είδηση τη γραμμή. Πρέπει να περάσει από εκπαιδευτικά σεμινάρια πασοκικά για να μπει στη γραμμή. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι στο μυαλό του μέσου πολίτη, όταν του πεις ότι το Πασόκ θα είναι αυτοδύναμο ή ότι ο Τσίπρας θα είναι αυτοδύναμος, δεν το παίρνεις σοβαρά. Άρα σου λέει, παιδιά,
1: ενωθείτε για να κάνετε κατάσταση.
0: Το επόμενο είναι πέστε μας με ποιους θα είσαστε. Αυτή είναι μια απάντηση την οποία δεν μπορεί να δώσει το Πασόκ σήμερα. Και δεν μπορεί να τη δώσει ούτε ο Τσίπρας. Διότι κανείς δεν θέλει να πει ότι θέλει να συνεργαστεί με κάποιον άλλον. Άρα αυτό στο μυαλό των άλλων δεν είναι λογικό. Και έτσι βγαίνει ο Αυλονίτης και λέει ότι θα συνεργαστεί και με την κυρία Κωνσταντοπούλου και θα συνεργαστεί και με τον Βαρουφάκη. Όλους έχουν μέσα.
1: Αλλά και για εσάς λέει ότι θα συνεργαστείτε με τη δεξιά πλευρά.
0: Εμείς δεν θα συνεργαστούμε. Διότι αυτό το έχει ξεκαθαρίσει ο Πρωθυπουργός. Και θα σας πω και γιατί δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε διότι είναι αδύνατον στα εθνικά θέματα να έχεις διαφορές. Αυτό τον κύκλο τον τετραγώνησε μόνο Τσίπρας με τον Καμένο. δεν έχει καταφέρει να το κάνει κανένας άλλος ιστορικά. Εμείς τώρα είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορούμε σε εθνικά θέματα τόσο

0: τόσο καυτά όπως είναι σήμερα η κατάσταση και γεωπολιτικά και με την Τουρκία, να πούμε τώρα ότι θα κάνουμε πραγματισμούς.
1: Εκτιμάται ότι ενδεχομένως, αν κάνει το κόμμα Αντώνη Σαμαράς, να κόψει ένα ποσοστό που το χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία.
0: Εκτιμώ πως ναι. Δεν το αποκλείω καθόλου. Αλλά αφήστε να το κάνει και τα ξαναλέμε.
1: Ναι. Μια κουβέντα μόνο, δεν τα προλάβαμε, είναι άλλη συζήτηση αυτή. Θα σας περιμένω για τα αμιγώς ελληνοτουρκικά. Θα επιτρέψει ο Ερντογάν να βάλουμε το καλώδιο το υποθαλάσσιο ή θα κοντράρει ακόμη και τη Γαλλία, τι λέτε?
0: Πιστεύω ότι θα υπάρχει ένταση. Νομίζω πως θα είναι ρητορική. Κάποιο τζατζάρισμα. Αλλά επειδή είναι τόσο καλά θωρακισμένο το καλώδιο, είναι ευρωπαϊκό καλώδιο, είναι ευρωπαϊκά τα χρήματα, είναι γαλλική εταιρεία, δεν θα πάει ο Ερντογκάν να τα βάλει με όλη την Ευρώπη γιατί δεν του αρέσει το καλώδιο. Εγώ αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή τον εκνευρισμό της Τουρκίας, και επειδή τους ξέρω καλά τους Τούρκους, καταλαβαίνω
1: γιατί.
0: Η ασπίδα του Αχιλλέα τους ενόχλησε πάρα πολύ. Υπάρχει σε ένα μεγάλο κομμάτι της πολιτικής ελίτ της Τουρκίας πάντοτε η ανασφάλεια της περικύκλωσης. Αυτό είναι, δυσκολεύτηκα το κατανοήσω, αλλά το έχω κατανοήσει πλέον, ξέρω γιατί το νιώθουν. Και βεβαίως το θέμα του Ισραήλ, το οποίο είναι ο μεγάλος εχθρός. Η Τουρκία πρέπει να καταλάβει ένα πράγμα: η Ελλάδα δεν ετεροπροσδιορίζει την εξωτερική της πολιτική από κανέναν. Δηλαδή, εμείς κάνουμε την εξωτερική μας πολιτική όπως εμείς πιστεύουμε σωστό, με βάση τα δικά μας εθνικά συμφέροντα και τίποτε άλλο.
1: Σε αυτό υπάρχει αντίλογος, αλλά είναι για την επόμενη φορά ο αντίλογος.
0: Μα πέστε μου τον αντίλογο.
1: Ότι αυτό προσπαθούμε, όπως εγώ διαβάζω και καταλαβαίνω, ότι και εμείς πρέπει να φύγουμε από τον προσδιορισμό της εξωτερικής μας πολιτικής από την Τουρκία.
0: Αυτό συμφωνώ απολύτως. Μα εγώ είμαι, όπως ξέρετε, πρωτοστατός αυτή την άποψη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και εμείς δεν μπορούμε να τουρκοποιούμε την δική μας εξωτερική πολιτική. Και αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά σήμερα. Άκουγα κάτι έξυπνους οι οποίοι λέγανε ότι όταν έγινε η συμφωνία της Μέκκας ότι πρέπει να πάρουμε τα οπλικά συστήματα από τη Σαουδική Αραβία. Τεράστιο λάθος. Βεβαίως και δεν θα πάρουμε τα οπλικά. Η Ελλάδα έχει δική της πολιτική. Αυτό σημαίνει ότι η δική μας πολιτική δεν προσδιορίζεται ούτε από το Ισραήλ, ούτε από τη Σαουδική Αραβία, ούτε από την Τουρκία, ούτε από κανέναν άλλον. Και οι Τούρκοι πρέπει να καταλάβουν ότι η άμυνά μας θα είναι δρακόντια, επιθετική στάση εναντίον της Τουρκίας ή οποιοδήποτε άλλου κράτους, η Ελλάδα δεν έχει.
1: Απίλαυσα την συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαντάζομαι θα με συγχωρέσει και ο Αντώνης Ατζολέτος και ο Γιάννης Καντέλης, γιατί ως συνήθως η ώρα πέφτει έξω. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
2: Η ώρα είναι 10. Sky 89,4.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι Πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
6: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
7: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, iConcept, Σταυρόπουλος Νίκος. όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
9: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
8: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
11: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
12: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
11: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
12: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
13: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
12: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
14: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392.
15: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Sky 89,4.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδίτου Βασιλός Κωνσταντίνου και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Ελληνικού, του Αλίμου και του Νέου Φαλήρου. Παραμένει αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη θητεία, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο, μιλώντας σε εκδήλωση Endeavor Greece. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η ανάγκη διατήρησης της πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από το ευρωπαϊκό μεσόωρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις ΗΠΑ. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία θα βρεθεί στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, οι εργασίες της οποίας αρχίζουν σήμερα. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση, αλλά και οι κατηδίαν συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι. Παραμένει το ερώτημα αν θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Πεζεσκιάν, ο οποίος μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη και πριν αναχωρήσει από το Ιράν υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά τις θέσεις της χώρας του. Χωριστές διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του Ιράν, Αμπασαραχτσί, της Κολομβίας, του Μπαχρέιν, του Πακιστάν και της Δομινικανής Δημοκρατίας θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σήμερα έξω από σχολείο στη Μανίσα, κοντά στη Σμήνη, στη Δυτική Τουρκία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 8 μαθητές, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο δράστης συνελήφθη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο από την έρευνα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, άφησε μέσω του ΣΚΑΙ εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εμπλοκή οποιοδήποτε άλλου τρίτου προσώπου, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο στο Κολωνάκι, επισημένοντας ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ τους. Βοήθεια σε τρεις αλλοδαπούς που αισθάνθηκαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή Ψάριων της Θάσου παρήχαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα πυροσβέστες, μεταφέροντάς τους σε ασφαλές σημείο. 37 μετανάστες διέσωσαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νότια ανατολικά των καλών λιμένων.
2: Αμοιβαία κεφάλαια.
3: Κατάστημα. Κατάστημα.
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22 Οκτωβρίου με την Καϊρά Ταλμάτη στη League Face του Conference League. Την έναρξη της προπόλησης μεμονωμένων εισιτήριων για τους εντός έδρας αγώνες με την Παρίσι στις 24 και τη Βελεμπάν στις 30 του μήνα, ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Για την τρίτη αγωνιστική της Super Bet League 2, Πύργος ΑΕΛ 0-4, Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0 και ΠΑΟΚ Β' Ανέστος Χρυσούπολης 2-1.
6: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης, τηλέφωνο 2610 439 514.
7: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
1: Το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σουζή.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένηση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Συντρόφισσες και σύντροφοι, καλημέρα.
0: Ακούτε Sky 89 και 4. Είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Τρίτη, έχει 22 Σεπτέμβριο, στο Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε. Γιορτάζει η Ζωγραφιά, γιορτάζει ο Λοΐζος, γιορτάζει η Λοΐζα, η Λουίζα, γιορτάζει και ο Φωκάς. Και ο Φωκάς. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, ευχόμαστε πάνω απ' όλα να έχετε υγεία, τα υπόλοιπα έρχονται. Σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων και είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Δηλαδή αφήστε τα αμάξι στον καράζ, μην γελάς εσύ, και πάρτε τα πόδια σας. Και σήμερα πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11, θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα.
2: Κβαντική ιατρική. Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Πολάκης. Τα παπάρια στο ΣΥΡΙΖΑ τα έχουν στο στόμα.
3: In nostris cabanelibus, λέγαμε εμείς οι λατινιστές. In nostris cabanelibus. Επομένως, είτε έχει είτε δεν έχει, εμείς είμαστε αριστεροί, παιδί μου.
0: Καταλάβατε, ζουράρις από τα παλιά.
4: Το 6% λέει συνολικά στα 5 χρόνια από αυτά τα λεφτά που στέρνανε έμεναν εδώ, άρα τα παπάρια τους δανείζουν.
0: Ναι. Όταν στο αρχείο μας βγάζει συνέχεια τέτοιες εκφράσεις, οι οποίες έχουν ακουστεί σε συνεντεύξεις, στην τηλεόραση, έχουν ακουστεί μέσα στη Βουλή, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είναι επιστημονικός κατά τον ΣΥΡΙΖΑ όρος, βεβαίως κρύβει αλήθειες, να τα λέμε όλα. Ειδικά για την κβαντική ιατρική θα ασχοληθούμε μέσα στην εκπομπή, μέσα στην εβδομάδα, μέσα στην εκπομπή μας εδώ για αυτά, από τους πλέον ειδικούς βεβαίως, τους επιστήμονες. Αλλά αυτά είπε ο Πολάκης χτες σε μια κουβέντα που τον κάλεσαν στα κανάλια ως γιατρό και ως πρώην υπουργό να ασχοληθεί και να πει τη γνώμη του για το μεγάλο αυτό ζήτημα που έχει προκύψει περί κβαντικής ιατρικής, περί σαμανικής ιατρικής, περί γενικώς ματζούνια και διάφορα άλλα στην ιατρική, καταλαβαίνετε. Περί ξεματιαστικής ιατρικής, επίσης υπάρχει και αυτό, να το μην το ξεχνάμε. Ξεματιαστική ιατρική, με πριν ήταν τη γιαγιά μου σχολεμένη, έτσι, η οποία ξεμάτιαζε από κατσίκες μέχρι ανθρώπους, τα πάντα όλα.
2: Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες.
5: Δεν είναι κακό να σε λέει ο άλλος παπάρα. Δεν είναι κακό.
0: Ωραία, ξεκινήσαμε. Απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα, ο κβαντικός ηχολήπτης. Έφεδρος γέροντας Κωνσταντίνος Γκύρης, ρύθμιση ήχου και ραδιοσκηνοθεσία. Στο μικρόφωνο ο σαμανικός απεσιότατος. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ο Λούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Καλημέρα στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, στα χωριά της Ετωλοακαρνανίας, στο Τρίκορφο. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στην όμορφη πόλη, στο Ιερό Βουνό. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστο, το Δερβαίνι, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Καλημέρα στο 18300, το ραδιοταξί Πάτρας, τον πλέον επίσημο πάροχο μετακίνησης στην πόλη. 261-0205-205, 18300 το πενταψήφιο, ακούει. Και ακούει και βλέπει την εφαρμογή για τάμπλετ και κινητά. Καλημέρα στους επαγγελματίες οδηγούς, καλημέρα στους ταξιτζίδες της πόλεως. Ιδιαίτερη καλημέρα, καλά τιμόνια, καλά δρομολόγια στους ταξιτζίδες του 18300. Καλημέρα στους οδηγούς των αστικών λεωφορείων της πόλεως. Ρε τι τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι στον δρόμο. Καλημέρα στους άλλους οδηγούς, εμάς δηλαδή όλους τους υπόλοιπους. Θέλω να είστε προσεκτικοί σήμερα, η βροχή, το ψηλόβροχο έχει φέρει γλίτσα στους δρόμους. Έχουμε ήδη μικροατυχήματα, ευτυχώς χωρίς πολλά. Έχουμε καραμπόλα τριών οχημάτων. Είχαμε καραμπόλα τριών οχημάτων στην Αρέθα και την ώρα που πήγαινε αστυνομικός από την Κανελοπούλου με τη μηχανή για να παρέμβει εκεί στο γεγονός εκεί και να ρυθμίσει τα, τα πράγματα στον δρόμο γιατί έγιναν ουρές. Ο άνθρωπος γλίστρησε η μηχανή του και έπεσε. Τι λάστιχα της φοράτε εκεί στην Ελλάς, θα τα δούμε αυτά. Γλίστρησε η μηχανή του από τη γλίτσα και έπεσε. Ευτυχώς ελαφρά τραυματίας, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο. Πήγαινε για το μεροκάματο, βρέθηκε στο νοσοκομείο. Να είναι περαστικά. Είχαμε πάλι εμπρισμό γιοταχή. Ο δεύτερος εμπρισμός σε λίγες μέρες. Το έχουμε πει πολλές φορές, δεν βλέπω αποτέλεσμα. Κυκλοφορεί εμπριστής, κυκλοφορεί νέρονας, κυκλοφορεί ψυχανόμαλος ο οποίος βάζει φωτιά στα αυτοκίνητά μας, ή οι εμπρισμοί αυτών των αυτοκινήτων είναι, ξέρετε, ανταλλαγή φιλοφρονήσεων διαφόρων ομάδων της νύχτας, ας πούμε, και όχι μόνο. Ή καμιά που πρώην, ένας πρώην που πρώην έγινε πρώην και ο πρώην έβαλε φωτιά. Δεν ξέρω, αυτά τα βρει η αστυνομία, αλλά δεν είναι ωραίο. Το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν υπάρχει αίσθημα ασφάλειας. Αφήνεις τα μάξι στον δρόμο και μπορεί να βάλουν φωτιά και στο δικό σου, το δίπλα, και να κάνει και το δικό σου, το νου σας. Τι να κάνετε δηλαδή, αλλά τέλος πάντων. Βρέθηκε και ένας 60χρονος νεκρός στο σπίτι του. Σήμερα τα ξημερώματα στην οδό Κανάρη, πήγε η αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Είχε προβλήματα υγείας, λένε οι πρώτες πληροφορίες. Πάει ο άνθρωπος. Λοιπόν, αυτά. Ζώνη βεβαίως η οδηγή μπροστά πίσω, δεν το συζητάμε. Και κράνοι αναβάτες γιατί πέφτει πολύ πρόστιμο. Δεν βάζουμε μυαλό. Έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι κλήσεις για κράνο στη Δυτική Ελλάδα. Και τώρα, επειδή θα πάτε για βενζίνη, εγώ προτείνω να πάτε Vias 250, παιδιά, λίγο παραπέρα, αλλά θα βρείτε σε καλή τιμή τη βενζίνη αυτή τη δύσκολη ώρα. Πάει για 230 τώρα, καρφί, έτσι. Σε καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα. Είναι ένα βενζινάδικο του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα και έχει σήμα ΕΚΟ. Μπαίνουμε όλοι μέσα. Δεν έχει σημασία αν δεν είσαι ταξιτζής, μπαίνεις και εσύ. Το κυριότερο όμως είναι ότι ό,τι πληρώσεις πέφτει στο ρεζερβουάρ σου και υπάρχουν αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες και καύσιμο υψηλής ποιότητας. Διότι οι επαγγελματίες προστατεύουν τσέπες και οχήματα δικά τους. Έτσι προστατευόμαστε και εμείς. Vias 250, λίγο πριν βγείτε στην Κλάφκο, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα με σήμα ΕΚΟ σας περιμένει.
6: Θέλω να σας πω ότι οι κλασικοί φιλελεύθεροι, ο Τζον Λοκ, ο Άνταμ Σμιθ, ο Τζον Ρόλς, ο μεγαλύτερος πολιτικός φιλόσοφος Αμερικανός, ας πούμε, τα τελευταία 50 χρόνια, θα, σήμερα, αν έβλεπαν την κατάσταση στην Ελλάδα, θα ψήφιζαν την Ελλάς. Δηλαδή, αυτοί πρότειναν.
7: Θα ψήφιζε ο Τζον Λοκ Ελλάς.
6: Ναι, θα ψήφιζε Ελλάς.
8: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, θα ακούσουμε μέχρι το Μάιο, Μάρτιο, Απρίλιο, όπου θα γίνουν οι εκλογές, θα ακούσουμε ό,τι μπορεί να φανταστεί το μυαλό του ανθρώπου. Επίσης, ό,τι μπορεί να φανταστείτε, τάχει κάρνα σε κρέας και προϊόντα του. Ένα κατάστημά της είναι κοντά μας. Αγορές μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους κοντά. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο.
9: Πόσοι αιώνες είναι τα 1900 χρόνια?
10: Ένα.
9: Πόσα λεπτά είναι το 1 τρίτο της ώρας?
11: 30 δευτερόλεπτα.
12: Ποια Δευτέρα τρώμε παραδοσιακά τη λαγάνα?
13: Μεγάλη.
9: Πώς λέγεται το σαλιγκάρι χωρίς κέλυφος?
14: Γυμνοσαλίγκαρος.
0: Πώς τι είπα εδώ? Τη Μεγάλη Δευτέρα τρώμε τη λαγάνα. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, είναι η ώρα να περάσετε κταίο ή έρχεται η ώρα, δεν θα το θυμάτε τελευταία στιγμή, το ξέρετε αυτό. Θα πάτε κατευθείαν στο κεντρικό κταίο Πάτρας Νταυλούρος Γιώργος. Γιώργος Νταυλούρος έχει φτιάξει μια εγκατάσταση φανταστική. Είναι σε στρατηγική τοποθεσία στη Βόρεια Πάτρα, δηλαδή με μια γκαζιά του Κουρτέση έφτασες. Δεν περνάς όλο το κυκλοφοριακό, δεν ξενιτεύεσαι σε βουνά και ποτάμια για να περάσεις κταίο το αμάξι σου. Σταυροπούλου 63-65. Το μοναδικό ιδιωτικό κταίο στη βόρεια πλευρά της πόλης είναι περίπου κατά το Τόφαλος. Υπάρχουν και πινακίδες που σας καθοδηγούν, το βάζεις και στο GPS και πηγαίνει σφαίρα. Ελάχιστα λεπτά από το κέντρο, χωρίς κίνηση, χωρίς μεγάλες διαδρομές, όπως σας είπαμε, υπερσύγχρονη εγκατάσταση, φιλοξενία άψογη, θα κεραστείτε το ποτάκι σας, το καφεδάκι σας και το... Όχι το ποτάκι σας, το καφεδάκι σας και το αναψυκτικό σας, το ποτάκι σας. Λοιπόν, Και θα έχετε απόλυτη διαφάνεια σε κάθε στάδιο του ελέγχου. Ψηφιακά μηχανήματα καινούργια του 24, παρακαλώ πολύ. Σταυροπούλου 63-65, κεντρικό Κτεοπάτρας Γιώργος Νταυλούρος, πλησίον του Τόφαλος. Ρίξτε μια ένα τηλέφωνο να κάνετε το ραντεβού σας. 2-6-10-70-60-70. Εύκολο. Έτσι. Και κεντρικό κτέο.gr για να έχετε σε πρώτη φροντίδα την οδική σας ασφάλεια, αλλά και σύγχρονο και κοντινό κτέο για να σας την παρέχει. Σήμερα, ερχόμενος στο ραδιόφωνο, πέρασα με τα πόδια από την Τριών Συμμάχων. Επειδή τώρα τελευταία βλέπω συντρόφους του Πελετίδη να ανεβάζουν και συντρόφισσες, ναι, να ανεβάζουν στα social media το τελευταίο διάστημα τη δραστηριότητα του Δήμου να πλένει πεζοδρόμους, πλατείες κτλ. Βεβαίως αυτό είναι μέσα στα καθήκοντα του Δήμου και δεν χρειάζεται, δεν είναι δηλαδή πρέπει να λέμε μπράβο, τι ωραία που το κάνετε κτλ. Διότι είναι μέσα στα καθήκοντα του, αλίμονο. Αλλά αν πάτε στην Τριών Συμμάχων όπως κοιτάτε την Αγίου Νικολάου δεξιά και περπατήσετε, θα σχαθείτε τον εαυτό σας. Θα σχαθείτε τα παπούτσια που φοράτε, θα τα καταστρέψετε, θα πρέπει να τα πάτε για βιολογικό πλήσιμο. Από κάτω τα μάρμαρα θυμίζουν δάπεδο συνεργείου του 70 και του 80. Θυμάστε τα παλιά συνεργεία που είχαν κατεβάσει τα σασμάν, τις μηχανές, τις κινητήρες παρατημένα από εδώ, λαδιές από εκεί, λαδιές από εκεί, που ήταν μαύρα, διότι τα σύγχρονα συνεργεία καθαρίζουν το βιομηχανικό δάπεδο και είναι πεντακάθαρα. Εκεί βρωμάει ο τόπος. Στο καρακέντρο της Πάτρας, στην πλατεία Τριών Συμμάχων, στη δεξιά πλευρά, παρατημένα σίδερα, κατεβασμένα καλώδια από φορτιστέ, από που φορτίζαν οι μετανάστες παλιά. Χώρια το Ερείπιο που είναι εκεί δίπλα. Αλλά γενικώς μαυρίλα κάργα κάτω. Σαν το συνεργείο του σχορεμένου του Μπαρμπαμίτσου που κατέβαζε το σασμάν και τρέχαν τα λάδια. Κάτω, μαύρα τα πλακάκια, δεν τα βλέπεις καθόλου. Μήπως να περάσει λίγο το μηχανάκι από εκεί, γιατί το έχω δει να πλένει, αλλά πλένει το κέντρο. Εκεί που πηγαίνει ο κόσμος και ανεβαίνει από το τρένο κατευθείαν επάνω στην Αγίου Νικολάου. Για κάντε λίγο πιο δεξιά. Για κάντε λίγο πιο ζερβά. Για κάντε λίγο πιο δεξιά. Πάμε στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300 του ραδιοταξί 18300 για να δούμε πώς ξύπνησε η Αγία των Πατρών Κόκκινη Πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας.
10: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ξύπνησε βροχερά.
0: Βροχερά,
10: η βροχή μας έχει δυσκολέψει λίγο σήμερα.
0: Ναι.
10: Και είναι και η βροχή, είναι και τα έργα που γίνονται και γι' αυτό και υπάρχουν αρκετές δυσκολίες. Καλό θα είναι, αν δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη, να μην κατέβει κάτω κάποιος.
0: Να αποφεύγονται. Να αποφεύγετε.
10: Να αποφεύγω.
0: Έτσι.
10: Αποφεύγετε.
0: Αποφεύγετε. Πάτε σε άλλη πόλη, να φύγετε, να πάτε αλλού, ρε. Τι θέλετε εδώ. Ναι.
10: Λοιπόν, ενδεικτικά θα σας πω ότι η Πατρέως από την Κορίνθο έως την Αγίου Ανδρέου έχει προσωρινή διπλή κατεύθυνση, οπότε δεν επιτρέπεται η στάθμευση και η στάση.
0: Νομίζουνε. Εχθές που πέρασα είχε αυτοκίνητα παρκαρισμένα.
10: Ναι,
0: αμέ. Και στον πεζόδρομο της Μεζόνος στη διασταύρωσή της ήταν τα αυτοκίνητα πάνω στον πεζόδρομο. Μια χαρά, δεν τρέχει μου. Εντάξει, τι έγινε εδώ.
10: Η Ερμού παραμένει κλειστή από Αγίου Ανδρέου έως Κορίνθου. Τώρα, η Εθνική Οδός μας νωρίτερα είχε πολύ κίνηση. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Η Ερμού, με συγχωρείτε, η Ερμού ήταν ανοιχτή το πρωί που πέρασα εγώ. Από
10: ήταν
0: Αγίου
10: ανοιχτή.
0: Ανδρέου μέχρι Κορίνθου ανοιχτή κανονικά μέχρι απάνω. Η Ερμού ανοιχτή και έχουν επανέλθει και οι λεωφορειακές γραμμές.
10: Α, μάλιστα.
0: Σημειώστε το, δεν ισχύει. Έχει ανοίξει.
10: Μου.
0: Ναι. Όχι. Είναι
10: λοιπόν,
0: ανοιχτή. Ήταν ανοιχτή
10: στις
0: 8.30 9 παρατέταρτο που πέρασα εγώ.
10: Ναι. Δεν εντοπίζεται κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, όμως όλη μεγάλη προσοχή λόγω του βρεγμένου αδοστρώματος.
0: Βεβαίως.
10: Μεγάλη
0: βεβαίως.
10: Προσοχή.
0: Βεβαίως.
10: Και στην Ακτίδη Μεών είναι καλή αυξημένη ροή. Πιο αργή η κίνηση, αλλά και εκεί προσοχή μεγάλη.
0: Προσοχή, γλιστράνε οι δρόμοι. Οι πρώτες βροχές του φθινοπόρου είναι θάνατος. Προσοχή, γλιστράνε οι δρόμοι.
10: Πραγματικά, γιατί το έχουμε ξεσυνηθίσει.
0: Κρατάτε αποστάσεις και μην τρέχετε και μην κάνετε απότομα φρεναρίσματα. Έλα. Μόλις δεις την πεθερά σου, πατάς φρένο απότομα. Όχι. Προσπέρασέ την. Λοιπόν.
10: Και στην Κορίνθου υπολογίζουμε αυξημένη κίνηση, ιδιαίτερα όσο πλησιάζουμε προς το κέντρο. Αλλά για την ώρα είναι ικανοποιητική αλλά αυξημένη. Καλή ροή για την ώρα.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
10: Αυτά έχω να σας πω.
0: Αυτά. Πάντως η Ερμού είναι ανοιχτή, μόνο, να το πούμε. Ναι, μεγάλη προσοχή. Είναι η Ερμού είναι ανοιχτή, το λέμε. Λοιπόν, έτσι.
10: Κανονικά. Ωραία. Έγινε.
0: Σας ευχαριστούμε καλά. Πολύ. Καλημέρα σας.
10: Καλή συνέχεια.
0: Ανεβαίνοντας τη Γούναρη, έχει σε πολλά σημεία εργασίες προς το πεζοδρόμιο, άκρη δεξιά, για οπτική είναι προς το πεζοδρόμιο. Λοιπόν, είδα έναν τύπο ο οποίος είχε ένα. Δεν ξέρω, πρέπει να τα λέμε στο Δήμο αυτά. Ακούτε στο Δήμο, ακούνε. Ακούει Βασίλογο, καλημέρα, κλείω. Πέσε σε παρακαλώ δίπλα στον αντιδήμαρχο έργων. Ο τύπος με το τρυπάνι το μεγάλο, τόσο με το σμπάθιο, που ήταν στη Γούναρη, όπως αρεβαίνει δεξιά και σπάει τα πεζοδρόμια, βγάζει τους κυβόληθους, δεν αφήνει Χριστό για να περάσει το καλώδιο. Το καλώδιο έγραφα πάνω οπτικές είναι ΣΔΕΗ. Έτσι, ΔΕΗ. Λοιπόν, τρύπαγε, προσπαθούσε δηλαδή, είχε φτάσει, ας πούμε, είχε σπάσει το πρώτο πετό και τρύπαγε ένα παρτέρι. Ένα τετράγωνο παρτεράκι που είναι εκεί. Υπάρχουν πολλά παρτεράκια σε διάφορα σημεία της Γούναρη. Μικρά, τετράγωνα, τσιμέντινα. Στο πεζοδρόμιο, στην άκρη. Τρύπαγε το πλαϊνό από το παρτέρι να περάσει μέσα από το παρτέρι για να περάσει την οπτική ίνα. Από το παρτέρι, το τονίζω, δεν έκανε λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Από το παρτέρι. Καλά, τους έχετε αφήσει ανεξέλεγκτους. Ό,τι και να μας λέτε, το πεδίο σας διαψεύδει εκεί στο Κόκκινο Δημαρχείο, στους φίλους μου τους αρχοντοκομμουνιστές. Απευθύνομαι. Όποιος θέλει να κάνει έλεγχο, κάνει έλεγχο, όπως κάνει ο Παπαναστασίου στο Αγρίνιο, που κατεβαίνει στο δρόμο, όπως κάνει ο Δήμαρχος Ηρακλείου στην Κρήτη και όπως κάνει Εσχάτος και ο Μπέος, ναι, ο Μπέος, μη σας κακοφαίνεται, ο οποίος του αφήσανε το κέντρο του Βόλου χωρίς νερό προχτές, 2,5 ώρες, 3, και κατέβηκε κάτω και τα ακούσανε γηπεδίσια. Λες και μίλαγε το πέταλο της Νίκης Βόλου ήτανε. Είχε πάει ο ίδιος απάνω από τα συνεργεία και τους έστειλε και στο δικαστήριο, τους έκανε και μήνυση. Είχε πάει ο ίδιος απάνω από τα συνεργεία και τους έχωνε λες και έβλεπε διαιτητή που αδίκησε την Νίκη Βόλου. Λοιπόν, το καταλάβατε. Τους έχετε παρατήσει. Ο άλλος είχε πάρει το τρυπάνι και τρύπαγε το παρτέρι να βγει έξω, να περάσει κάτω από το χώμα. Πήγαινε σε διαφημίσια, θα πω κι άλλα.
13: Ήσυχα κομμουνιστές, ήσυχα κομμουνιστές, ενοχληθήκατε.
14: Sky 89,4.
15: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
16: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
17: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
18: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
19: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
20: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Κατάστημα. Κατάστημα!
22: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρκε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κόζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάμπολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
14: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
23: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.

0: Sky 89,4.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Κβαντική ιατρική. Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό.

0: Καλημέρα στον Αντώνη. Την πήρα την καλημέρα σου από το Live 24. Παίρνω πολλές καλημέρες από το Live 24. Καλημέρα, Στέλλα. Να πω ότι μου λέτε συνέχεια ότι υπάρχουν προβλήματα στην αναμετάδοση από το Live 24. Διακόπτεται η εκπομπή, χάνεται η εκπομπή και πού θα την ξανακούσετε. Καταρχήν να πω ότι ναι, υπάρχουν προβλήματα. Το έχω διαπιστώσει και εγώ. Στην άδειά μου ήθελα να ακούσω και έβλεπα να χάνεται τελείως το Live 24. Όμως από κάτω, με ψηλά γράμματα, που οι ηλικιωμένοι σαν τον κύριο δεν μπορούν να τα δουν αν δεν βάλουν τα γυαλιά. Γράφει πατήστε εδώ σε περίπτωση προβλημάτων ακρόασης. Το πατάτε εκεί και σας βγάζει σε άλλη φόρμα όπου εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά εάν θέλετε ντε και καλά ρε παιδί μου, είστε μαζόχες. Είστε μαζόχες, δεν είναι, θέλετε δηλαδή να ακούτε εμένα. Δηλαδή είναι ντροπή αυτό, αλλά τέλος πάντων δεν θα το αντιπαρέλθω. Έτσι. 12 τη νύχτα, μετά το δελτίο ειδήσεων του τα μεσάνυχτα βγαίνουν οι εκπομπή. Βγαίνουν τα ζόμπι. Η εκπομπή επαναλαμβάνεται η σημερινή. Λοιπόν, προημερών είχαμε τον κύριο Γιώργο Ζαφυρόπουλο, πάμε στα σοβαρά τώρα. Ο πρώην αντιδήμαρχος, ο οποίος εκ μέρους κατοίκων οι οποίοι μαζεύουν υπογραφές και έχουν καταθέσει και μια επιστολή στη ΔΕΙΑΠ, διαμαρτύρονται με τα δικά τους επιχειρήματα για το ακριβό κόστος της σύνδεσης. Και μάλιστα λένε, για να κάνω μια σύνδεση με τα προηγούμενα όπως κάνει το Netflix, λένε ότι τα λεφτά αυτά τα πήραν από ευρωπαϊκά κονδύλια, δεν έδωσε ένα ευρώ η ΔΕΙΑΠ και μέσα στο χιλιάρικο περίπου που κοστίζει η σύνδεση, χώρια οι εργασίες του σπιτιού σας, τα 500 περίπου ευρώ, είπε ο κ. Ζαφυρόπουλος, είναι το τέλος διακλάδωσης και φρεατίου, λεφτά τα οποία δεν έπρεπε να τα ζητάει η ΔΕΙΑΠ και τα έχει πάρει από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Επίσης είπανε ότι κάποιοι που έχουν αρχίσει και πληρώνουν, έχουν συνδεθεί και έχουν βάλει δοσολόγιο και πληρώνουν ή έχουν πληρώσει κανονικά, θα τα χάσουν τα λεφτά στην ουσία αυτά που πληρώνουν, διότι η επιδότηση που σχεδιάζεται και είναι σε υπογραφή, έχει ψηφιστεί και είναι για υπογραφή να δημοσιευθεί, που περίπου φτάνει τα 800 ευρώ, είναι μια επιδότηση από το Πράσινο Ταμείο από ό,τι καταλαβαίνω, για τη σύνδεση, θα την πάρουν αυτοί που δεν έχουν κάνει καμία δουλειά. Το έχει μάθει ο κόσμος, δεν υπάρχουν συνδέσεις, ο κόσμος φωνάζει ότι είναι ακριβά τα πράγματα. Και άλλα που είπε, έχω τον κύριο Διονύση Κλάδη από τη ΔΕΙΑΠ, τον πρόεδρο, ο οποίος θα μας απαντήσει ένα προς ένα. Καλημέρα σας, κύριε Κλάδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ξανάλατε, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τον έχετε ακούσει τον κύριο Ζαφυρόπουλο, τα ξέρετε, να μην τα επαναλαμβάνω πάλι, έτσι. Σας ακούω.
1: Ναι, διάφορα ναι. Δημοσιεύματα ναι. Τις προηγούμενες μέρες. Να πω αρχικά ότι όταν κάποιος θέλει να μάθει την αλήθεια για τα ζητήματα αυτά, μπορεί να τηλεφωνήσει στη ΔΕΙΑΠ, να κάνει ένα έγγραφο. Υπάρχουν τρόποι για να ενημερωθεί επίσημα, σωστά. Αυτά που έχουμε δει τις προηγούμενες μέρες σε διάφορα δημοσιεύματα δεν είναι αληθινά, δεν είναι σωστά, δεν είναι πραγματικά. Δημιουργούν προβλήματα. Τέλος πάντων, εντάξει, μπορεί ορισμένοι να θέλουν να το κάνουν αυτό για τους δικούς τους σκοπούς. Πάμε όμως παρακάτω.
0: Ναι,
1: χθες το βράδυ η ΔΕΙΑΠ και με δελτίο τύπου απαντάει επίσημα για αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει και ανακοίνωση της ΔΕΙΑΠ, δελτίο τύπου. Τώρα να πω ορισμένα πράγματα.
0: Ναι, να ξεκινήσουμε από το κόστος, ναι, που είναι το πιο βαρύ.
1: Να ξεκινήσουμε από αυτό, από αυτό που λέγεται ότι αυτά έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Σωστό, το έργο ολόκληρο και τα τέλη διακλάδωσης και φρεατίου δεν πρέπει να ζητηθούν. Και είναι 500 ευρώ περίπου.
1: Στο συγκεκριμένο έργο, ναι. Το οποίο ξεκίνησαν οι διαδικασίες γι' αυτό περίπου το 2007, είναι ένα παλιότερο έργο, ναι. Δεν έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τέλη διακλάδωσης και το φρεάτιο.
0: Εξαιρούνται τα τέλη διακλάδωσης.
1: Περιμέναμε και εμείς, περιμέναμε και εμείς από την υπηρεσία μας μια επίσημη απάντηση για να μπορέσουμε να μιλήσουμε και εμείς πιο σίγουρα για αυτά τα ζητήματα, καταλάβατε, γιατί πέρασαν και δύο-τρεις μέρες. Άρα αυτά δεν έχουν.
0: Άρα αυτά τα βάλατε από την τσέπη σας για να συμπληρωθεί το έργο που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Σε παλιότερα έργα, ακόμα πιο παλιά, πέρναγε ο κεντρικός αγωγός και μετά ένας ιδιοκτήτης έσκαβε και έβαζε τη δικιά του διακλάδωση.
0: Α, μάλιστα. Έσκαβε το δρόμο και πήγαινε στον κεντρικό αγωγό, δηλαδή με δικά του έξοδα. Για να μην γίνει της κακομοίρας.
1: Η ΔΕΙΑΠ τότε με δικούς της πόρους χρηματοδότησε αυτές τις διακλαδώσεις και τα φρεάτια έτσι ώστε καταλαβαίνετε να, είναι, να, μην, να μην γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Εγώ να ρωτήσω τώρα που μου έρχεται στο μυαλό. Ναι. Μήπως ήταν λάθος όλη η διεκδίκηση του χρηματοδότηση του έργου αυτό ή συνηθιζόταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην χρηματοδοτούνται τότε αυτά.
1: Τότε ναι, τότε δεν τα χρηματοδοτούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από όσα γνωρίζω και εγώ ήταν δεν τα χρηματοδοτούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Πάει αυτό.
1: Άρα λοιπόν ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο, και στην ανακοίνωση που έχουμε στο δελτίο τύπου το χθεσινό, έχουμε βάλει αυτούσια τη δημολογιακή πολιτική για τις κατοικίες. Έτσι δεν έχουμε.
0: Ναι, για τις κατοικίες μιλάμε. Ναι.
1: Για τις κατοικίες, εντάξει, αναφέρω ότι, να σας πω ότι η Δημοτική Αρχή αυτή το 2014, όταν ανέλαβε, μείωσε το κόστος διακλάδωσης, δηλαδή τον αγωγό από 90 ευρώ σε 70 ευρώ το μέτρο και το φρεάτιο προσαρμογής από τα 144 στα 100. Έχει, η ΔΕΙΑΠ έχει το πιο φθηνό νερό πανελλαδικά, ποιοτικό νερό και τα φθηνότερα τέλη γενικότερα, πρέπει να το πούμε και αυτό. Ένα σπίτι 100 τετραγωνικών με βάση αυτά κοστίζει η σύνδεσή του σε δρόμο πλάτους 6 μέτρων, τα τέλη διακλάδωσης και τα τέλη σύνδεσης όλα μαζί φτάνουν τα 645 ευρώ. Έτσι, για να έχουμε το
0: αυτό είναι για να συνδεθεί
1: μαζί με το ΦΠΑ, μαζί με το ΦΠΑ.
0: Για να συνδεθεί στο κεντρικό αγωγό.
1: Για αυτό να μου συνδεθεί λέτε. Και περιλαμβάνει τα τέλη διακλάδωσης και τα τέλη σύνδεσης που είναι ανάλογα με τα τετραγωνικά του κάθε σπιτιού. Μαζί με το ΦΠΑ είναι 645 ευρώ.
0: Πληρώνει τίποτα άλλο? Δεν λέω για τις εργασίες τις δικές του με στο σπίτι που πρέπει να κάνει.
1: Όχι.
0: Δεν πληρώνει κάτι άλλο.
1: Είναι τα τέλη διακλάδωσης, δηλαδή διακλάδωση, ο αγωγός στο φρεάτιο και τα τέλη που.
0: Γιατί μου λένε κάτι και ότι είναι ένα χιλιάρικο περίπου και είναι από αυτά τα 500 τα τέλη διακλάδωσης και φρεάτιο.
1: Εγώ σας έδωσα, σας είπα για σπίτι 100
0: τετραγωνικά. 100 τετραγωνικά, μάλιστα.
1: Με βάση την τιμολογιακή πολιτική και στο δελτίο τύπου έχουμε και απόσπασμα τη τιμολογιακή πολιτική. Δηλαδή για να πληρώσει κάποιο. 1000 ευρώ τέλη σύνδεσης σε δρόμο 6 μέτρων πρέπει το σπίτι να έχει εμβαδό περίπου 230 τετραγωνικά.
0: Μάλιστα. Πρέπει να είναι τεράστιο. Μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν λέω.
0: Ναι, όχι. Είναι το διπλό από αυτό που βάζετε ως. Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το τιμολόγιο.
0: Ωραία. Πάμε παρακάτω τώρα.
1: Τι άλλο θέλετε να σας πω, πείτε μου.
0: Θέλω να μου πείτε εάν. Είναι υποχρεωτικό, είναι το δεύτερο σκέλος που λένε οι πολίτες, ο υδραυλικός που θα κάνει τη σύνδεση να είναι μέλος του Συλλόγου των Υδραυλικών. Και για ποιο λόγο.
1: Θα σας το απαντήσω. Ας κλείσουμε και ένα άλλο θέμα που έχει μείνει
0: ανοιχτό από το κατεβεί
1: πριν. Ναι. Κοιτάξτε, λέτε ότι κάποιοι θα χάσουν από αυτούς που έχουν.
0: Ναι, με τη χρηματοδότηση ήταν για το τέλος αυτό.
1: Όλο αυτό το πρόγραμμα της χρηματοδότησης είναι πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Σωστό.
1: Δεν εμπλέκεται πουθενά η ΔΕΙΑΠ.
0: Σωστό και αυτό.
1: Είναι το Υπουργείο που έχει να κάνει με όλο αυτό. Το Υπουργείο έχει καθυστερήσει πάρα πολλά χρόνια να το.
0: Σωστό. Τώρα είναι για δημοσίευση. Είναι έτοιμο για δημοσίευση.
1: Από τις 4 του Φλεβάρι έχει γίνει προδημοσίευση.
0: Ναι,
1: κανονικά, όταν γίνεται προδημοσίευση, σε 20 μέρες γίνεται.
0: Και έχει φτάσει τώρα, κοντεύει ένα χρόνο.
1: Εντάξει.
0: Κοντεύει, 6 μήνες
1: το
0: μετά.
1: Περιμένουμε. Ναι. Αυτό λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς έχουμε, όταν σας πω, έχουμε σταθεί για να μπορέσει ο κόσμος να μπορέσει να συνδεθεί. Περιμένουμε και εμείς έτσι ώστε να ανοίξει το πρόγραμμα. Δεν πιέζουμε να γίνουν οι συνδέσεις, οι οποίες είναι και υποχρεωτικές.
0: Ναι.
1: Και αν, για να μην χάσει κόσμος τη δυνατότητα να προσπαθήσει να μπει στη χρηματοδότηση, γιατί και η χρηματοδότηση αυτή είναι όπως είναι στο εξοικονομώ, που είναι όποιος προλάβει. Το διαθέσιμο είναι 30 εκατομμύρια για όλη την Ελλάδα.
0: Και θα γίνει τις κακομοίρες μόλις ανοίξει. Θα εξαντληθεί γρήγορα.
1: Και εμείς λέμε ότι πρέπει και περισσότερα χρήματα να δοθούν και όλοι να χρηματοδοτηθούν. Και αυτό το απαράδεκτο που λέει ότι όσοι έχουν συνδεθεί μέχρι τώρα να μην ισχύσει και να χρηματοδοτηθούν και αυτοί, αλλά είναι πράγματα που δεν περνάνε
0: από το χέρι. Αυτά δεν περνάνε από το χέρι.
1: Και κακώς ορισμένοι προσπαθούν να τα φορτώσουν σε εμάς. Γιατί σας είπα και πριν, μάλλον δεν θέλουν, όχι μάλλον, είναι σίγουρο, δεν θέλουν η αλήθεια να λέγεται, αλλά υπάρχουν άλλοι λόγοι που γίνονται αυτά. Προχωράμε παρακάτω. Εμείς θέλουμε, η ΔΕΙΑΠ και όλοι θέλουν να πραγματοποιηθεί αυτό το έργο και τα άλλα, που γίνονται σε όλη την παραλιακή περιοχή του Δήμου μας.
0: Το ίδιο θα ισχύσει και στην άλλη πλευρά της Πάτρας που γίνονται τώρα συνδέσεις.
1: Στην άλλη πλευρά της Πάτρας δεν έχει. Έχουν χρηματοδοτηθεί, είναι μεταγενέστερα έργα.
0: Α, και εκεί είναι λιγότερα τα χρήματα, πλήρως. Γιατί έχει χρηματοδοτηθεί το φρεάτιο και η διακλάδωση. Ενώ αυτό είναι το έργο επιδημαρά παλιό, να το ξαναπώ γιατί ακούνε τώρα και μπορεί ο ένας με τον άλλο να ανοίγουν τώρα τα ραδιόφωνα. Αυτό το έργο είναι παλιό, τότε δεν χρηματοδοτήθηκε ούτε η διακλάδωση ούτε το φρεάτιο. Και τα βάλατε εσείς με φτηνότερες τιμές, διότι τα βάλατε τα λεφτά και τα φτιάξατε εσείς για να μην σκάβει ο καθένας στον δρόμο. Αυτά ακριβώς. Είναι. Μάλιστα.
1: Και
0: ενώ από την άλλη πλευρά της Δυτικής Πάτρας είναι μεταγενέστερο το έργο, όπου εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση το χρηματοδότησε ολόκληρο.
1: Μάλιστα. Και αυτά φυσικά είναι πράγματα που προκύπτουν από νόμους και τα λοιπά.
0: Άμα έχεις τύχη, διάβαινε. Ναι, μάλιστα. Μάλιστα. Ναι, εντάξει, το έκανα. Ναι. Και επίσης να ξαναπώ, επιτρέψτε μου να ξαναπώ, ότι όταν θα ανοίξει από μέρα σε μέρα, από το Φεβρουάριο το περιμένουμε, το πρόγραμμα αυτό με τη χρηματοδότηση, τα 30 εκατομμύρια για όλη τη χώρα, τέτοιου είδους χρηματοδότηση, όποιος προλάβει τον κύριο Νίδε. Έτσι.
1: Δυστυχώς,
0: και δεν μπορεί με απόφαση του Υπουργείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι τέτοια κονδύλια από το Πράσινο Ταμείο, πρέπει να είναι αυτά από ό,τι καταλαβαίνω. Θα πρέπει όποιος πλήρωσε έστω και μία δόση, έχει μπει δηλαδή ο άνθρωπος, γιατί δεν μπορεί άλλο να αντέξει το βόθρο και έχει συνδεθεί και έχει μπει σε ρύθμιση 12 μήνη ρύθμιση.
1: 12
0: μήνη,
1: ναι.
0: Και μία δόση να έχει πληρώσει, τα χάσει τα λεφτά. Δεν παίρνει χρηματοδότηση.
1: Δυστυχώς, ναι. Εμείς θα διεκδικήσουμε όλος ο κόσμος να πάρει τη χρηματοδότηση, αλλά...
0: Να τα ακούσει ο κόσμος αυτά.
1: Είναι θέμα αν θα καταφέρουμε...
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο. Γιατί το δεύτερο, μετά τη χρηματοδότηση, το δεύτερο μεγάλο κομμάτι είναι ότι μου λένε ότι, ρε παιδί μου, εγώ δεν θέλω να βάλω... Έχω τον δικό μου άνθρωπο που θα κάνει τη σύνδεση. Έχω τον δικό μου υδραυλικό, ο οποίος μπορεί και... Πολλούς βρήκα που μου το λένε αυτούς τους πελάτες, ναι. Πολίτες που είναι πελάτες. Τον έχει ο πατέρας μου, τον είχα εγώ, είναι η οικογένεια, φίλοι μας, τα λοιπά. Το φτιάχνω μια χαρά, αυτόν εμπιστεύομαι, μου χτίσε την οικοδομή και τώρα πρέπει να ψάξω να βρω κάποιον που να, έχει την, το, να είναι στο σύλλογο υδραυλικών και μου αφήνουν να εννοηθεί, να το ολοκληρώσω και μου τα απαντάτε όλο. Αφήνουν να εννοηθεί ότι έχει αρχίσει ένδειξη. Καρτελοποίησης των τιμών για να γίνουν οι εργασίες μέσα στο σπίτι. Δηλαδή η υποχρέωση του συλλόγου έχει καρτελοποιήσει το κόστος και αρχίζει να γίνεται δυσθεώρατο. Για μέση κατοικία μιλάω, δεν μιλάω για κτήματα που θέλεις διαδρομές δεκάδων μέτρων. Έτσι.
1: Θα σας πω, κοιτάξτε, το θέμα αυτό για το σύλλογο των υδραυλικών και τα λοιπά το έχουμε ξεκαθαρίσει από πέρυσι. Νομίζω με είχατε ρωτήσει εσείς.
0: Ναι, μόνο που δεν είχαν ξεκινήσει οι εργασίες. Τώρα που ξεκινήσαν οι εργασίες.
1: Όποιος υδραυλικός έχει τις σχετικές άδειες, γιατί πρέπει να είναι αδιούχος, έτσι.
0: Αδιούχος μπορεί να είναι, στο σύλλογο μπορεί να μην είναι.
1: Ναι, όποιος μηχανικός, είτε είναι στο σύλλογο είτε όχι, μπορεί να έρθει σε εμάς, το έχουμε πει από πέρυσι αυτό, και έχει γίνει ήδη.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε δώσει βεβαιώσεις και σε μηχανικούς οι οποίοι έχουν. Έχουμε δώσει εγκρίσεις και σε μηχανικούς που επιβλέπουν το έργο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Όταν δηλαδή έρχεται ένας μηχανικός επιβλέπων και βεβαιώνει και λέει, του δίνουμε την έγκριση.
0: Λοιπόν,
1: όποιος θέλει μπορεί να
0: ή αδιούχος να είναι κατ' επάγγελμα. Δηλαδή να είναι κατ' επάγγελμα, αυτό εννοείται εσείς υδραυλικός. Να δηλώνει.
1: Να έχει άδεια, να έχει τις απαραίτητες άδειες. Γιατί εμείς θέλουμε, όλοι το θέλουν αυτό. Οι συνδέσεις σε αυτές τις περιοχές, μιας και ολοκληρώνεται αυτό το έργο και ολοκληρώνεται τώρα και στα. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε στα Βραχνέικα άμεσα τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Στα Βραχνέικα, στα Ροίτικα, στο Μονοδέντρι, στο Μιντιλόγλι, όλες αυτές τις περιοχές.
0: Να γλιτώσει η θάλασσα.
1: Πρέπει να γίνει άρτια.
0: Και να γλιτώσει ο Κοσμάκης το κόστος. Είναι τεράστιο το κόστος για τις οικογένειες. Τεράστιο. Και τα παρακαλετά και μέσων βάζουν και γνωριμίες βάζουν να πάει τον Μοδρατζίδικο να ρίξει τη σωλήνα να πάρει το βόθρο γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει η οικογένεια.
1: Πάντως να σας πω για αυτό που λέτε, να ολοκληρώσω ένα λεπτό. Οι περιοχές εκεί πέρα συνδέονται σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Θέλουμε να γίνει άρτια αυτό. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Ούτε είναι σωστό να γίνεται μια εγκατάσταση, ας πούμε, και μετά να.
0: Εσείς γιατί το κάνετε αυτό, δηλαδή φοβάστε ότι υπάρχουν. Άτεχνοι οι οποίοι μπορεί να λόγω γνωριμίας και με χαμηλή τιμή να κάνουν. Τι να κάνουν, δηλαδή να κάνουν λάθος, τι να κάνουν.
1: Πρέπει να τηρούνται κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Πρέπει να παρακάμπτεται λειτουργικά, να χρηστεύεται λειτουργικά ο βόθρος.
0: Εννοείται αυτό. Δεν
1: ένα. Ναι. Δεύτερον, πρέπει τα όμβρια τα νερά, ας πούμε, από τον υδροφορό ρίζοντα από τις στέγες.
0: Να μην μπαίνουν μέσα.
1: Δεν πρέπει να μπαίνουν μέσα. Και αυτό δεν τηρείται.
0: Α, δεν τηρείται.
1: Δεν τηρείται και θα εκδώσουμε και μια ανακοίνωση που αφορά συγκεκριμένες περιοχές για το επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε πρόβλημα.
0: Πώς θα το βρείτε αυτό, δηλαδή? Ωραία, εγώ είμαι ένας υδραυλικός αδιούχος, το λέω ότι το έκανα σωστά. Και δεν ξέρω αν το έχω κάνει σωστά. Εν πάση περιπτώσει, κάτι έκανα.
1: Όταν κάποιος
0: δηλώνει. Πώς θα το δείτε εσείς? Πώς θα το
1: και...
0: Ναι, πώς, αφού είναι θαμμένο.
1: Μα θα κάνουμε και έλεγχους.
0: Μα είναι θαμμένο. Πώς θα το βρείτε?
1: Δεν είναι ακριβώς θαμμένο. Ας πούμε τα
0: όμβρια.
1: Τα όμβρια δεν είναι θαμμένα.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν. Δεν ξέρω πώς θα το βρείτε.
1: Τα νερά της στέγης, ας πούμε, δεν είναι θαμμένα.
0: Εντάξει, τα νερά της στέγης δεν είναι θαμμένα, αλλά υπάρχουν νερά υπογείων που βγαίνουν από τη γη και πηγαίνουν σε δεξαμενούλες με αντλιούλα και εδώ στο πούμε. Έτσι δεν είναι.
1: Αλλά να πω, λέω τώρα τέλος, δηλαδή, για τους βόθρους, ότι έχει κάνει αυτή, έχουμε δυσκολίες γιατί μας λείπει το προσωπικό κτλ. Αλλά έχει κάνει αυτή η δημοτική αρχή μια μεγάλη προσπάθεια με πολύ φθηνό αντίτιμο σε σχέση.
0: Σωστό, αλλά δεν προλαβαίνετε.
1: Δεν προλαβαίνουμε, δεν έχουμε το προσωπικό, είναι όλα αυτά τα πράγματα.
0: Και να πούμε ότι δεν μπορείτε να βγάλετε και άλλα βιτιοφόρα, έχει κόψει το έργο.
1: Και αυτά τα έργα που γίνονται τώρα στην Πάτρα και στην αποχέτευση, να σου πω συγκεκριμένα, στο τμήμα μελετών έχουμε τρεις εργαζόμενους για όλη την Πάτρα. Είναι ζητήματα.
0: Εντάξει, τα ξέρουμε
1: και
0: αυτά.
1: Προσπαθούμε να προσλάβουμε.
0: Ωραία, τα καταλαβαίνουμε. Εκείνο που θέλω να κλείσουμε για να ολοκληρώσουμε είναι, άρα δεν χρειάζεται κάποιος να είναι μέλος του Συλλόγου Υδραυλικών, φτάνει να είναι αδιούχος.
1: Ναι.
0: Ή να υπάρξει ένας μηχανικός ο οποίος αναλαμβάνει ότι το φτιάχνει σωστά το έργο. Και αυτός που βάζει τη σωλήνα, ας είμαι εγώ και εσύ. Έτσι δεν είναι?
1: Και αυτό το έχουμε. Και αυτό το έχουμε.
0: Όχι, όχι, ένα λεπτό, το λέμε έτσι.
1: Ναι.
0: Βάζω εγώ τη σωλήνα, ξέρω, πιάνω τα χέρια μου. Αλλά υπάρχει μηχανικός ο οποίος υπογράφει και λέει ότι όλα μπήκαν σωστά.
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ ότι πιάνω τα χέρια τα δικά σας.
0: Δεν καταλάβατε.
1: Αν έχουμε μια βεβαίωση από τον επιβλέποντα μηχανικό
0: σας σας καλύπτει.
1: Και τηρηθούν τα νόμιμα.
0: Εννοείται. Και αυτό ο άνθρωπο δεν παρανομεί. Okay. Άρα δεν χρειάζεται αυτό. Άρα να ακούει ο κόσμος και να καταλάβει ότι υπάρχει εναλλακτική. Γιατί έτσι όπως μου το παρουσίασαν οι πολίτες, και δεν είναι ένας και δύο, μου είπαν ότι είναι υποχρεωτικό, δεν υπάρχει εναλλακτική. Όχι, υπάρχει εναλλακτική. Έτσι, γιατί δεν είναι όλοι υδραυλικοί στο Σύλλογο Υδραυλικών. Έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και σας είπα, αυτό είναι κάτι που το έχουμε πει από πέρυσι.
0: Ωραία.
1: Και έχει γίνει στην πράξη από τότε μέχρι.
0: Εντάξει, δεν το ξέρω. Ναι, λέω τώρα. Μάλιστα, μας τα λύσατε αυτά. Ξέρετε τώρα, καταλαβαίνετε ότι μέχρι να βγει η χρηματοδότηση και να γίνει ο αγώνας δρόμου και το μαλλιοτράβηγμα, ποιος θα πάρει τα λεφτά, θα έχετε ανάσχεση συνδέσεων. Το γνωρίζετε αυτό. Και δεν πιέζετε, μου είπατε.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, όποιος θέλει, ναι, δεν ασκούμε πίεση γιατί καταλαβαίνουμε ότι.
0: Τα λεφτά είναι

παραλιακών οδών να βρεθούν ποιοι ήταν αυτοί, γιατί πέσανε μπροστά τα συνεργεία σε σωλήνες και κιούνια που κατεβαίνανε κάτω και βρωμοκόπαγε ο τόπος με το που σκάψανε, για να αλλάξουν την άσφαλτο, για να κάνουν διάφορα έργα. Κανένας από τους πρώην δημάρχους, παλιούς κοινοτάρχες κτλ. Δεν το έκανε. Είναι γνωστός ο λόγος. Νομίζω τον καταλαβαίνετε, μην χάνουμε σάλιο. Εκτός από το σχορεμένο τον Καλογερόπουλο, που τους είχε ρίξει μπετό στο λόγο. Έκανα εκεί τότε ρεπορτάζ με το Πάντρα TV με την κάμερα. Βρήκε τις σωλήνες όταν έφτιαξε τις πλημμύρες στην παραλιακή του λόγου. Τις έριξε μπετό και μόλις άνοιξαν τα καταστήματα και τα σπίτια για καλοκαίρι και τραβήχτηκε το καζανάκι, γύρισαν τα καθάριστα προϊόντα της, εκεί της οικογένειας και του επιχειρηματία στο μπάνιο του. Και ένας που πήγαινε για να διαμαρτυρηθεί για την υπερχείληση, πλήρωνε και τα σχετικά και γινόταν της κακομοίρας. Το τι βρυσίδι του ρίξαν του σχορεμένου τότε. Αλλά ξαναβγήκε. Τότε, με 65-70% ο σχορεμένος ο Καλογερόπουλος. Ως δήμαρχος συμπολιτείας εκείνη την εποχή. Μοναδικό ιδιωτικό κτέο που θα πάτε γρήγορα, εύκολα, με μια γκαζιά από τα μποζαίτικα από το Κουρτέσι, είναι το κεντρικό κτέο Πάτρας του Γιώργου του Νταυλούρου. Στη Σταυροπούλου 63-65, κάτω από το Τόφαλος γεωγραφικά. Εύκολη πρόσβαση, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, ψηφιακά μηχανήματα του 24, διαφάνεια σε κάθε στάδιο του ελέγχου, για να έχετε οδική ασφάλεια και σύγχρονη και καλή φροντίδα, εξαιρετική φροντίδα στο αυτοκίνητό σας. Δεν χρειάζεται να ταξιδέψετε, δεν χρειάζεται να ξενιτευτείτε σε βουνά και ποτάμια. Σταυροπούλου 63-65, 2-6-10-70-60-70, κλείνετε το ραντεβού σας και kentrikokteo.gr ηλεκτρονικά. Η Κάρνα είναι μαζί μας, ένα καταστημά της δίπλα μας. Αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική σε απέναντι από τον Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζαέτικα και στο Ρίο. Και στην Ευβίας 250 θα πάμε όλοι να βάλουμε βενζίνη τώρα, τη δύσκολη εποχή. Έχει καλή τιμή το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Έχει σημά ΕΚΟ, θα το δείτε 50 μέτρα πριν βγείτε στην Ευβίας εκεί, πριν βγείτε στην Γλάφκο από την Ευβίας το 250. Το κυριότερο όμως είναι ότι ό,τι πληρώνετε πέφτει στο πέφτει μέσα στο ρεζερβουάρ σας. Πέφτει μέσα στο ρεζερβουάρ σας. Και είναι και καλό το καύσιμο. Είναι ποιοτικό, είναι εξαιρετικό. Γιατί? Γιατί οι επαγγελματίες προσέχουν την τσέπη τους και έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Πασχάλης, ο Τερζής. Μάλιστα. Κάνε σαματά. Μάλιστα. Αύριο την ίδια ώρα, για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Sky 89,4.
4: Σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο από την έρευνα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, άφησε μέσα από τον Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημοχλίδου. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εμπλοκή οποιοδήποτε άλλου τρίτου προσώπου, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο στο Κολωνάκι, επισημένοντας ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ τους. Δεν συμπίπτουν απόλυτα οι καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι μεταξύ τους, ως προς τους χρόνους και ως προς όλα τα στοιχεία που είχε συλλέξει η αστυνομία κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ανάφερε η κυρία Δημοχλίδου. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη θητεία, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο, μιλώντας σε εκδήλωση του Endeavor Greece. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η ανάγκη διατήρησης πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις ΗΠΑ. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία θα βρεθεί στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, οι εργασίες της οποίες αρχίζουν σήμερα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση και οι κατηδίαν συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό Προέδρο Ζελένσκι, από τον οποίο έχει ζητήσει να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια λόγω των ενισχυών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Χωριστές διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του Ιράν, η Μπασαργατσί, της Κολομβίας, του Μπαχρέιν, του Πακιστάν και της Δομινικανής Δημοκρατίας θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. 8 μαθητές τραυματίστηκαν όταν άτομο άνοιξε πυρ σήμερα το πρωί σε σχολείο στην πόλη Μανίσα στη Δυτική Τουρκία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας. Ο δράστης συνελήφθη. Δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής το κίνητρό του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για έναν 15χρονο. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη σημερινή του παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης εξαπέλυσε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε. Να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών, δήλωσε χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά την πρόταση για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί μια ακόμη λαθροχειρία, τονίζοντας ότι οι προτάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένη κοστολόγηση. Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας με βιντεοσκοπημένη δήλωσή του κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα, 1,4 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 στο πετρέλαιο κίνησης. Ο κ. Τσίπρας κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι είπε ψέματος προς το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Χωρίς αισθήσεις του εντοπίστηκε χθες το βράδυ 54χρονος από την Ρόδο μέσα σε ξενοδοχειακό συγκρότημα που διατηρούσε σε περιοχή κοντά στη Λίνδο. Τον άνδρα εντόπισε γενικό του πρόσωπο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κοντά στο Τόκιο και η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε περισσότερο από 45.000 νοικοκυριά σήμερα εξαιτίας του τυφώνα Ντουντζουάν, ανακοίνωσαν οι Ιαπωνικές αρχές. Οι επιχειρήσεις έρευνα συνεχίζονται καθώς αγνοείται η τύχη 6 ανθρώπων έπειτα από κατολιστήσεις. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Χαλκιδική, σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Sky 89,4. Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνι στα τζιόνι.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
7: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
8: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
10: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
11: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
10: Είναι του τύπου σας.
12: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
13: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
14: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
13: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00111.
15: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.

Καλή σας σήμερα κύριε κύριε, βροχούλα σήμερα κύριε κύριε, ωραία είναι, ωραία. Επιτέλους πρωτοβρόχια στην Πάτρα. Είχε βρέξει και προημερών και λίγο έτσι ήταν ψυχάλιζε, αλλά αυτό ήταν πιο καλό το σημερινό. Άσε που μπουμπουνάει κιόλας. Μιλάμε για πολλά μπουμπουνιτά. Αν τουλάχιστον δεν είναι η βροχή αυτή, δεν προκαλεί πλημμύρες και προβλήματα. Είναι μια ποτιστική βροχή, πολύ καλή, τη χρειαζόμαστε, τη θέλουμε, μας αρέσει και γουστάρουμε. Για να σας πω ότι το είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι ότι έτσι θα πάει η δουλειά. Είχαν κάνει και μια προειδοποίηση για έκτακτη, μέτρια όμως βροχή, μέτρια βροχή. Θέλω να πούμε ότι αύριο επανερχόμαστε σε καθαρό καιρό. Ξεκινάμε το πρωί, αύριο Τετάρτη, με ψιλοχαμηλές θερμοκρασίες την εποχή, δηλαδή 16, 6 το πρωί, λέει, θα έχει 16 βαθμούς Κελσίου. Άρα εκεί όποιος πάει με μηχανάκι, θέλει κύριε κύριε μια μπλούζα ή ξέρω εγώ, μια ζακετούλα που λέμε. Ενώ η μέγιστη αύριο θα είναι 23 βαθμοί Κελσίου, ώρα 3 το μεσημέρι, που σημαίνει μια πτώση τουλάχιστον 10 βαθμοί Κελσίου από τις άλλες θερμοκρασίες που είχαμε προημερών. Την Πέμπτη ανεβαίνει λίγο, τσιμπάει λίγο η θερμοκρασία, πάλι με, όμως με καθαρό καιρό, καθαρό ουρανό, και την Παρασκευή το ίδιο.

0: Αυτά περί θερμοκρασιών λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε άλλα θέματα τώρα. Εχθές είχαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την ιστορία με το αν θα γίνει αργία στην Πάτρα η 7η Οκτωβρίου. Και τελικά δεν θα γίνει η 7η Οκτωβρίου στην Πάτρα αργία. Να θυμίσω ότι η 7η Οκτωβρίου ήταν η μέρα που έγινε η απελευθέρωση της πόλης. Στην αρχή λέγανε 4 Οκτώβρη ότι ήταν η ημερομηνία, αλλά υπήρχε ένα μπέρδεμα εκεί. 4 Οκτώβρη ήταν η ημερομηνία απελευθέρωσης από τους Ναζί. 4 Οκτώβρη όντως οι Γάλλοι μπήκαν στην Πάτρα, αλλά η παράδοση του κάστρου έγινε 7 Οκτωβρίου. Αυτή είναι η διαφορά, αν θέλετε, στις ημερομηνίες. Δηλαδή, μεν 4 Οκτώβρη απελευθερώνεται η Πάτρα με την είσοδο του Γαλλικού στρατού το 28, αλλά ουσιαστικά η 7η Οκτωβρίου είναι η μέρα που πέφτει το κάστρο της πόλης και παραδίδει τα κλειδιά εντός εισαγωγικών ο τότε ηγέτης, αν θέλετε, του τοπικού στρατού της Τουρκίας, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μάλλον τότε. Αλλά τελικά υπήρξε διαφωνία χθες. Θα πάω στον κύριο Ψωμά. Καλημέρα κύριε Ψωμά, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Γιατί τελικά δεν πάμε σε μια αργία τοπική που... Θα ήταν καλό αυτό να γίνει για την πόλη, νομίζω.
1: Μιας και μιλάτε για ημερομηνίες, επιτρέψτε μου μια προσωπική αναφορά. Δεν το συνηθίζω. Το βιβλίο μου «Πατρινός σαν σήμερα», σας μιλάω τώρα για λίγο με την γραφική μου ιδιότητα,
0: ναι, ναι,
1: που εκδόθηκε το Δεκέμβριο του 2010, εκτιμώ ότι πρώτος έχω γράψει για αυτή την ευτυχή συγκυρία να έχουμε την 4η Οκτωβρίου διπλή
0: εορτή.
1: Γιατί στις 4 Οκτωβρίου του 1944 αναντήρητα διώξαμε τους Γερμανούς και τέλειωσε η κατοχή. Υπάρχουν και μαρτυρίες και φωτογραφικά ντοκουμέντα. Και η 4η Οκτωβρίου του 1728 είναι μια ημερομηνία μέσα στο διάστημα από 3 έως 8 που συνέβησαν πυκνά γεγονότα τα οποία σηματοδότησαν την απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό. Άρα κατ' επέκταση εκεί ορίζονται τα γενέθλια της σύγχρονης Πάτρας.
0: Ναι.
1: Η εθνική τοπική, όχι εθνική, η τοπική γιορτή λοιπόν και κατ' επέκταση τοπική αργία έχει έννοια να θεσμοθετηθεί σε μια ημερομηνία που η πόλη ως ζωντανός οργανισμός, όπως εσείς και εγώ και ο καθένας που μας ακούει, θα γιορτάζει τα γενέθλιά της. Και είπα χθες στο Συμβούλιο κατά την δική μου τοποθέτηση ότι όπως γιορτάζουμε τη γιορτή της πόλης, και η γιορτή της πόλης δεν είναι η γιορτή του Πατρέα, ο Πατρέας είναι το σύμβολό μας και το έχουμε και στο λογότυπο του Δήμου Πατρέων. Δεν είναι η γιορτή του Ιωάννη Καποδίστρια που αρνήθηκε όταν προτάθηκε να δοθεί το όνομα Ιωαννούπολη στην πόλη, γιατί αυτός μας έστειλε εδώ το Βούλγαρη και τη σχεδίασε, να θυμόμαστε λίγο την ιστορία, αλλά η γιορτή της πόλης είναι η γιορτή του Πολιούχου. Είμαστε καταχωρημένοι στη συνείδηση και στην ιστορία σαν η πόλη του Αποστόλου Ανδρέα. Και η 30η Νοεμβρίου είναι μεγάλη γιορτή και αργία. Τώρα λοιπόν έχουμε την ευκαιρία με αυτή την πρόταση που έρχεται πολύ καθυστερημένα. Η τοπική κοινωνία έχει ολιγορήσει επί δεκαετίες. Θα έπρεπε να το έχουμε ήδη καταφέρει και κάνει αυτό. Όπως το έκαναν οι Καλαματιανοί, οι Τριπολιτσώτες, οι Αιγιώτες πρόσφατα, οι κάτοικοι της Αρεόπολης, για να πω την Πελοπόννησο μόνο, που γιορτάζουν τις τοπικές τους επετείους ως αργίες και μεγάλες γιορτές. Θα έπρεπε να το έχουμε κάνει κι εμείς. Χθες λοιπόν η κυρία Σιώρου, η Δημοτική Σύμβουλος, έφερε με όθηση και από τις εκδηλώσεις που έχουν γίνει τελευταία, ενταγμένες στα πρωτοκλήτια από σωματεία της πόλης και αναβιωτές, και έβγε, μπράβο τους, έφερε αυτή την πρόταση. Και το αυτονόητο για μας ήταν να το δεχτούμε, όχι να καθιερώσουμε μια ημερομηνία που εμείς θα επιλέξουμε, γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο απλώς γνωμοδοτεί. Αυτό το θέμα πάει στην περιφέρεια και κατ' επέκταση στη Βουλή των Ελλήνων, γιατί πρέπει να πάρει και το επίσημο ΦΕΚ. Τι θα μεσολαβούσε λοιπόν από τη χθεσινή απόφαση που θεωρούσα δεδομένη μέχρι το ΦΕΚ? Μία επιτροπή ιστορικών, σοφών, ντόπιων ή και απομακρυσμένων να δουν τα πράγματα απ' έξω, που θα καταλήξουν σε ποια είναι η προτιμότερη ημερομηνία για να γιορτάζουμε την τοπική μας αργία. Να διευκρινίσω, δεν θέλουμε τοπική αργία προφανώς για να καθόμαστε,
0: για να
1: δουλεύουμε,
0: ναι,
1: για να κλείνουμε τα σχολεία. Τι θέλουμε, όπως σε όλη την Ελλάδα, ειδικά επάνω στη Μακεδονία το κάνουν με ωραιότατο τρόπο και στη Θράκη, να γιορτάζουν.
0: Και στο Αίγιο, στη Βοστίτσα, μην το ξεχνάτε αυτό.
1: Βεβαίως, πρόσφατη το είπα, θεσμοθέτηση 26 Ιανουαρίου, η συνέλευση της βασίστας και μπράβο τους. Να είναι λοιπόν αυτή η ημερομηνία μια ημέρα μνήμης, τιμής στους προγόνους, ιστορικής αναφοράς, με πάρα πολλές ευκαιρίες να κάνουμε πράγματα. Χθες υπόθηκαν ιδέες. Συνέδρια, διοργανώσεις, ενημερωτικές εκδηλώσεις. Αφού συμπίπτει και έχουμε αυτή τη συγκυρία και με την απελευθέρωση από τους Γερμανούς, και αυτό να το συνδυάσουμε, καμία αντίρρηση. Και να είναι πραγματικά οι αρχές του Οκτώβρη, η ημερομηνία που θα τεθεί, μία μέρα μνήμης και γενεθλίων. Πώς είναι η μέρα των γενεθλίων του καθενός μας? Να θυμόμαστε. Σε αυτό λοιπόν, χτες η Δημοτική Αρχή, άκουσον, η Δημοτική Αρχή μιας πόλης να εναντιώνεται στο να αποκτήσει η πόλη τοπική αργία. Αυτό είναι όχι πρωτοφανές και πρωτότυπο και παγκόσμιο ρεκόρ, είναι αδιανόητο. Και γιατί? Και ήταν η αντίρρησή τους, βάλανε ιδεολογία, βάλανε πολιτική, βάλανε κόμμα. Είναι τραγικό. Διαβάσαν την ιστορία αλλιώς. Μας έφερε ένα βιβλίο ενός συγκεκριμένου ιστορικού, ο Κώστας ο Πελετίδης, που ξέρουμε του συγκεκριμένου ιστορικού την πολιτική καταγωγή. Είδαν την ιστορία διχαστικά και μονόπαντα και αρνήθηκαν. Αρνήθηκαν να φτιαχτεί μια επιτροπή η οποία αυτή θα πει. Θεωρούν ότι έχουν το αλάθητο και την απόλυτη γνώση, ακόμα και επί ιστορικών θεμάτων. Αλλοιώνουν την ιστορία. Και δεν επιτρέπουν σε μια πόλη σαν την Πάτρα να αποκτήσει και αυτή αυτό που δικαιούται και αυτό που έχει, θα ξαναπώ, η Καλαμάτα, η Αρεόπολη, η Τρίπολη.
0: Ναι, πολλές πόλεις, πολλές πόλεις.
1: Είναι ντροπή αυτό που συνέβη χθες. Ντροπή. Και μάλιστα η κυρία Σιώρου ήταν πάρα πολύ συγκαταβατική. Και εμείς επίσης βοηθήσαμε και είπαμε να μπει και η δεύτερη επέτειος. Να προσθέσουμε και άλλα πράγματα στην εισήγηση. Όχι, όχι, όχι. Στήρα άρνηση. Είναι όνειδος αυτό που συνέβη χθες. Και θα μου πείτε, είναι τόσο σοβαρό θέμα.
0: Όχι, γιατί δεν είναι σοβαρό. Σοβαρότατο είναι.
1: Είναι και
0: σοβαρότατο είναι.
1: Και ενδεικτικό της αντιμετώπισης. Δυστυχώς ο Δήμαρχος με την τοποθέτησή του χθες απέδειξε, πιστεύω, ελπίζω, και σε αυτούς που δεν το έχουν ήδη αποδεχτεί, ότι πάνω από την πόλη βάζει το κόμμα. Μάλιστα. Δεν έχει την πόλη πάνω απ' όλα και τους πατρινούς. Και το συμφέρον της πόλης και το γόητρο και το κύρος της. Κοιτάει τον κομματικό του στρατό να ικανοποιήσει και τον κομματικό του αρχηγό.
0: Τώρα να σας πω για κάτι τώρα που συνέβη, γιατί πραγματικά όση ώρα μιλούσαμε μου ερχόντουσαν και πληροφορίες στον υπολογιστή μου. Αυτή την ώρα λοιπόν, κύριε Ψωμά, και πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται. Έχει πλημμυρίσει ακτή Δημαίων. Σε ποιο σημείο? Εκεί που πέρσι γινόντουσαν τα έργα. Δηλαδή εκεί που έφτιαχνε ο Δήμος, είχε υπάρχει και δημοτικό συνεργείο εκεί, τη Δεϊάβα που δεν ξέρω. Ξέρετε, στο νέο λιμάνι εκεί. Πραγματικά δεν ξέρω, είναι δυνατόν, ας πούμε. Τώρα πηγαίνει εκεί πυροβολικό της αστυνομίας για να δει αν θα κλείσει ο δρόμος.
1: Αυτή την ώρα δεν μπορώ να μιλάμε. Ξέρω το συγκεκριμένο σημείο που μου λέτε τι ακριβώς.
0: Ναι, δεν το ξέρετε γιατί τώρα έγινε, αλλά. Θυμίζω πέρσι.
1: Και ποιος έχει την ευθύνη. Αλλά το ότι η δημοτική μηχανή δεν λειτουργεί είναι αποδεδειγμένο. Επειδή οφείλουμε να τα παρακολουθούμε και τα παρακολουθούμε, το είδαμε και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν έρχονται κάποια θέματα που έχουν πολιτική και κομματικολογία, πολυλογούν επί ώρες. Όταν έρχονται θέματα στα οποία θέλουμε και εμείς εξηγήσεις και πρέπει να ασχοληθούν στο πεδίο, να πάει ο αντιδήμαρχος ή η υπηρεσιακή, οι διοικητικοί παράγοντες ή οι εργαζόμενοι του Δήμου και να ασχοληθούν με ένα φρεάτιο, με ένα πεζοδρόμιο, με ένα γκάδο, με αυτά που ενδεχομένως παίξανε ρόλο για την πλημμύρα που μας λέτε τώρα, δεν ασχολούνται. Η πόλη είναι ανοχήρωτη. Γιατί, τι λέει ο λαός μας, τα παράπονα στον Δήμαρχο. Αν πας και πεις παράπονο στον Δήμαρχο που αφορά την πόλη, δεν θα ασχοληθεί. Αν πας και του πεις ένα αίτημα συνδικαλιστικού φορέα, ή αν του πεις ένα αίτημα το οποίο πρέπει να διαβιβαστεί στο πολιτικό του αρχηγό και να το φέρει στη Βουλή, θα νοιαστεί και θα κατέβει και στους δρόμους. Αυτά ζούμε. Ο Δήμαρχος κάθε πόλης οφείλει να ασχολείται με την καθημερινότητα, με την ποιότητα ζωής των πατρινών, εν προκειμένου. Με το να μην πλημμυρίζουν οι δρόμοι όταν βρέχει, στο πρώτο βρόχι. Είναι αδιανόητο, αλλά δυστυχώς το συντηρούμε και δια της ψήφου και δια της ανοχής.
0: Δεν ξέρω, τώρα ειδοποιήθηκα εγώ. Μάλιστα, επαναλαμβάνω για τους ακροατές μου, φεύγει περιπολικό. Έχει φύγει ήδη και σπέδι στο σημείο για να κρίνει αν θα πρέπει να κλείσει η ακτή Δημαίων. Είναι στο νέο λιμάνι μπροστά, εκεί που πέρσι είχαν παρατηρηθεί ανάλογα φαινόμενα. Και θυμίζω ότι πέρσι Είχε πάει και στην Αιγύπτο επί πολλές ημέρες, έκανε κάποιο έργο, γνωστό το πρόβλημα εκεί, αλλά πίστευα ότι με το έργο αυτό θα λύθηκε το πρόβλημα. Μάλλον δεν λύθηκε, κύριε Ψωμά. Τι να πω.
1: Και να ήταν μόνο αυτό. Εύχομαι όσο λιγότερη ταλαιπωρία στους πατρινούς που θέλουν να.
0: Okay, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ψωμά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Για κάτσε ρε κύριε, δεν έχω δίκιο τώρα, δεν ήταν πέρσι έργο εκεί πέρα. Ε, δεν το έχεις δει και εσύ. Που πηγαίνανε, ήταν και ο Μελάς, ό,τι θυμάμαι. Κάνε μελέτη, ναι. Και μετά το κλείσανε, σταμάτησε το έργο. Και τώρα γιατί ξαναπλημμυρίσαμε πάλι. Κάτσε ρε παιδάκι, με αυτή η βροχή είναι υποτιστική τώρα, δεν είναι και βροχή να γίνει χαμός. Τι διάολο έγινε πάλι εκεί τώρα. Τέλος πάντων, αγαπητοί ακροατές μου, προσοχή στον δρόμο, γιατί εκεί στην ακτή Δημαίων γίνονται που γίνονται τροχαία. Χαμηλώστε ταχύτητα, γιατί έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα από ό,τι με ειδοποίησαν. Όχι εμένα μόνο, και την αστυνομία. Σας λέω ότι η αστυνομία σπέβδει εκεί με περιπολικό τώρα. Και μακάρι να πάνε όλα καλά, τι να πω. Τι να πω.

Λοιπόν, έχουμε και έκτακτο νέο τώρα. Κύριε, κύριοι, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχουμε και έκτακτο νέο. Πολίτες έχουν τηλεφωνήσει τώρα και έχει μεγάλο πρόβλημα και από την από εκεί πλευρά, στη Νέα Εθνική δηλαδή, και συγκεκριμένα έχουμε πρόβλημα από ό,τι λένε από την οδό, από τον Άγιο Ελευθέριο, από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου, προσέξτε κυρίες και κύριοι, μέχρι και την οδό Κονδυλάκη. Να δω μια στιγμή στο χάρτη που είναι ο οδός Κονδυλάκη. Και μου λένε μάλιστα, λένε κάποιοι, ότι το νερό στην Κονδυλάκη είναι κανένα μέτρο. Δεν ξέρω, σας λέω τι μου μεταβάζουν αυτή την ώρα.

Λοιπόν, εδώ σκονδυλάκι, κύριε και κύριοι, για να καταλάβετε πού θα βρείτε πρόβλημα όσοι κινήσετε προς τα εκεί. Είναι εκεί προς τα Σχοινά, βλέπω και πιο πέρα.

Πάντως προσέξτε λοιπόν, εγώ αυτό σας λέω, μετά την Εθνική Οδό, μετά τον Άγιο Ελευθέριο, δηλαδή προς τα πέρα, προς Μοζαΐτικα και λοιπά, κάπου εκεί είναι Γονιδυλάκη, έχουμε μεγάλο πρόβλημα με πλημμύρες, με πλημμυρικά φαινόμενα. Και θυμίζω και ακτή Δημαίων, έτσι.

0: Η Κονδυλάκη είναι ένας δρόμος που είναι πριν τα Μποζαΐτικα και ανεβαίνει επάνω παράλληλη της Νιρβάνα, δηλαδή μετά το Αχαϊκό Χωριάτικο, δηλαδή μετά την Αρέθα, εκεί κοντά είναι, εκεί που είναι ο Άγιος Ελευθέριος, δηλαδή εκεί πέρα είναι το πρόβλημα. Ναι, κάπου εκεί. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.
1: Sky 89,4.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr. Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr. Sky 89,4.

0: Λοιπόν, θυμίζω κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή ότι έχουμε προβλήματα στην ακτή Δημαίων, κοντά στο νέο λιμάνι εκεί όπου έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ έχουμε φαινόμενα πλημμυρικά και στην Εθνική Οδό, κοντά στον Άγιο Ελευθέριο και μετά, και κυρίως στην Οδό Καλομύρη, Καλομύρη πώς την είπαμε ρε Κώστα, στην Οδό Κονδυλάκη, εκεί, στην Οδό Κονδυλάκη. Προσοχή λοιπόν, γιατί υπάρχει μεγάλο θέμα εκεί. Και πάω τώρα στην χθεσινή απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο στη στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου σε κατοίκους στην Οδό Τελαμόνος και γύρω γύρω, όπου εκεί κάποιος προφανώς νοικίασε το χώρο του στο σπιτιού του, Νταράτσα δηλαδή, σε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και μπήκε κεραία. Οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν, εκεί πολύ κοντά είναι ένα σχολείο, είναι και ένα κραπ και άλλα πολλά, και είναι δικαιολογημένη η αντίδραση των κατοίκων, οι οποίοι ήδη μαζεύουν υπογραφές, ήδη έκαναν και την πρώτη συγκέντρωσή τους, και πάμε σε συνέχεια των κινητοποιήσεων αυτών. Συνδέομαστε με τον κύριο Δημήτρη Μπούσια, τον πρόεδρο του Νοτίου Διαμερίσματος. Καλημέρα κύριε Μπούσια, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Φλαμή, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Πώς έγινε τελικά πάλι αυτό, και μάλιστα από ό,τι καταλαβαίνω κάτω από τη μύτη των κατοίκων, έτσι?
1: Είχαμε ηρεμήσει κάποια χρόνια κύριε Φλαμή με αυτό το χάλι, και το παράδοξο είναι ότι όσες από το 15 που είμαι εγώ, το 14 εδώ εκλεγμένος, συνέχεια κινητοποιούμαστε, γιατί βάζανε τις κεραίες δίπλα από τα σχολεία. Παράδειγμα, ναι, στο 54 δημοτικό στα 100 μέτρα. Στο 33 δημοτικό στην ανάληψη απέναντι ακριβώς από το σχολείο, επί της Ακροτηρίου. Και τόσα άλλα. Καταφέραμε κάποιες τις απενεργοποιήσαμε. Στην πλατεία Παπαντώνη πάνω από το 100 μέτρα από το 29 δημοτικό. Τώρα πήγανε, ακούστε, 60 μέτρα από το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, κύριε Φλαμιέλο. Από ΑΜΕΑ, παιδιά, 45 παιδιά ΑΜΕΑ εκεί. Και στα 150 μέτρα από το 18 δημοτικό και το νηπιαγωγείο που είναι και για τυφλά παιδάκια εκεί στο Θεοκηδίδου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβουμε αυτό. Οι κάτοικοι την Πέμπτη το είδανε, που αρχίζαν και στείνανε την κεραία, την Πέμπτη το απόγευμα, και πήγαμε εκεί. Με κάλεσαν εμένα αμέσως, πήγαμε εκεί, έγινε η πρώτη συγκέντρωση, έγινε και μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση το Σάββατο, και χθες μεγάλη συγκέντρωση με πορεία μέσα στη γειτονιά. Αυτός δηλαδή στο βωμό του κέρδους, και καλά κάνουν αυτοί να οικονομήσουν, θέλουν και ο διοκτήτης και οι εταιρείες και όλα. Όμως ποιος μας εγγυάται, κύριε Φλαμή, γιατί έχουμε κάνει χρόνια αυτές τις κινητοποιήσεις, και είχε βγει και άτομο του Πανεπιστημίου και είπε ότι ναι, σε κάποιες περιπτώσεις, αν δεν γίνονται μετρήσεις, υπάρχει πρόβλημα υγείας, και ειδικά για τα παιδιά. Και εμείς, κύριε Φλαμή, είμαστε μεγάλοι, ό,τι και να έχουμε, έχουμε. Τόμως τα μωράκια και τα παιδάκια τα αμαία.
0: Εγώ σας το ξαναλέω πάλι, πώς δεν το πήρε κανείς χαμπάρι από την Ελλάδα, πώς έγινε τόσο γρήγορα αυτό το πράγμα?
1: Δεν ξέρω πού τη βγάλανε, πώς τη βγάλανε την άδεια και τη βάλανε. Την Πέμπτη το απόγευμα, 5.30 ώρα πήγε το συνδυασμό.
0: Ναι, εγώ λέω κάτι. Μου λέτε 60 μέτρα από το ΚΔΑΠ. Μου λένε λιγότερο από 100 μέτρα από σχολείο. 100 μέτρα από σχολείο δημοτικό. Δεν θυμάμαι την εκεί. Τέλος πάντων, πώς έδωσε την άδεια ο αρμόδιος φορέας?
1: Αυτοί πρέπει να έχουν το νόμο με το μέρος τους. Η μόνη άδεια μπορούν να πάνε λόγω στατικότητας του κτηρίου από την Πελοδομία. Όλα τα άλλα νομίζω ότι τους επιτρέπει ο νόμος. Αυτοί φτιάχνουν τους νόμους όπως θέλουν, κύριε Φλαμή.
0: Δηλαδή, ο νόμος επιτρέπει να βάλεις, ας πούμε, και μία κεραία δίπλα από σχολείο?
1: Ναι, για να το βάλουν.
0: Καλά, δεν ξέρω τι έπαιξε εκεί πέρα. Εγώ ρωτάω.
1: Εμείς, κύριε Φλαμή, είπαμε ότι εμείς δεν θα το επιτρέψουμε, και κάτι έχουν βγει στα κάγκελα και λυπάμαι.
0: Ναι, και υπάρχει διδικασμένο. Θυμίζω μια ιστορία με κεραία εκεί στους 5 δρόμους,
1: όπου
0: δικαστικά δικαιώθηκαν και κατέβηκε η κεραία.
1: Σωστά, κύριε Φλαμή, και στην Νικολάου Αποστόλη και Θικηδίδου, με δικαστική απόφαση κατέβηκε η κεραία.
0: Ωραία.
1: Στην περιοχή εδώ του Νοτίου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει γίνει κοινοποίηση. Σήμερα πήγαν η Επιτροπή των Κατοίκων, φτιάξανε μια επιτροπή, πήγανε στον εισαγγελέα, έχουν μαζέψει πάνω από 700-800 υπογραφές, γιατί είναι περιοχή μεγάλη εκεί πέρα. και πήγανε στον αρμόδιο, θα φτάσει. Ήδη μπήκε στο θέμα στη Βουλή από τον κύριο Καναθανασόπουλο, τον βουλευτή του ΚΚΕ. Και πέρα από το Δήμο και το βουλευτή του ΚΚΕ, δεν είδαμε και κανέναν άλλον, κύριε Πλαμπίνα, εκεί πέρα. Και είναι ενημερωμένοι όλοι. Να έρθει να μας πούνε τις αποψίες και αν μας διαβεβαιώσουν ότι δεν είναι επικίνδυνοι για τα μικρά παιδιά, να πούμε ναι. Αλλά τη στιγμή που δεν μας διαβεβαιώνει κανένας ότι δεν είναι επικίνδυνοι, θα το ρισκάραμε, νομίζω, κύριε Βλαμή, δεν ξέρω, έχετε παιδάκια και εσείς, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Όχι, εγώ με τη διαδικασία απορώ, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να λειτουργήσαν τόσο γρήγορα, να μπει και η κεραία? Δηλαδή, με βάση αυτό που μου λέτε τώρα, εάν ας πούμε υπάρχει τέτοιος νόμος που το επιτρέπει αυτό, άλλο δεν θα δικαιωθείτε ποτέ.
1: Δεν ενημέρωσαν κανέναν. Και δεν ξέρουμε αν θα γίνει και ο νόμος. Εμείς θα κάνουμε δικαστήριο, αν φτάσουμε εκεί να κάνουμε δικαστήριο, και θα ζητάμε λόγω που είναι τα ΑΜΕΑ και το σχολείο δίπλα. Γιατί και στις άλλες περιπτώσεις έτσι έγινε, γιατί υπάρχουν και ευπαθείς ομάδες και όλα αυτά.
0: Δυστυχώς. Όχι, το καταλαβαίνω αυτό.
1: Κύριε Βλαμή, τα καταλαβαίνετε τι γίνεται.
0: Τι σας λέει εκεί, έχετε μιλήσει καθόλου με τον κάτοικο, τον ιδιοκτήτη?
1: Είναι εξαφανισμένος, έχει δώσει σπίτι και έχει εξαφανιστεί από το Σάββατο, για την Τετάρτη που είμαστε εμείς εκεί, την Πέμπτη που είμαστε εκεί ήταν κάποιος μέσα. Αλλά δεν βγήκαν έξω καθόλου. Και από το Σάββατο που κάναμε την επόμενη συγκέντρωση είχαν εξαφανιστεί όλοι. Και μια βίλα είναι. Έχει ένα ματζότυχο 2,5 μέτρα, δεν ξέρω και αυτό αν είναι παράνομο, που έχει κάνει.
0: Ναι.
1: Και...
0: Κοιτάξτε, είναι υψηλά τα ενίκια που δίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις, το ξέρετε αυτό.
1: Και εσείς ξέρετε πολύ καλά, γιατί είσαι ένας έκδοτος δημοσιογράφος και χρόνια στο Κουρμπέτι, κύριε Βλαμή. Εγώ προσωπικά σας γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, σας παρακολουθώ. Να σας δώσω 4 εκατομμύρια ευρώ και την υγεία σας, τι θα προτιμήσετε?
0: Καλά, άσε τι έκανα εγώ. Καταρχάς, μένει ο κύριος εκεί, μένει αυτός ή είναι...
1: Έχετε... Ναι, αλλά έχει πάει στο χωριό του, λόγω βέντε είδε τη φασαρία και εξαφανίστηκε.
0: Δεν έχει παιδιά αυτός εκεί μέσα?
1: Ξέρω εγώ τι έχει, δεν ξέρω πια. Τι να σας πω.
0: Όχι, εννοώ, παιδί μου, ότι αν ας πούμε μου λέγανε εμένα αυτό και είχα παιδιά μέσα, θα ήμουν λίγο επιφυλακτικός. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή?
1: Εμείς τώρα μπορούμε να το ρισκάρουμε εδώ, κύριε Βλαμή, το λέω και το ξαναλέω. Εσείς γνωρίζετε καλά, όπως σας είπα προηγουμένως, είστε χρόνια στη δημοσιογραφία. Αυτό το ταλαιπωρημένο, το νότιο διαμέρισμα, θα το πω για μία ακόμα φορά, το οποίο έχει 40.000 κατοίκους, έχει 7 συγκροτήματα εργατικών κατοικιών, δημιουργήθηκε γιατί γύρω-γύρω ήταν τα εργοστάσια, τα οποία με την κρίση κλείσανε. Και έχουμε εδώ πέρα, κύριε Βλαμή, να αντιμετωπίσουμε σαν δημοτική αρχή. Κάνουμε αγώνα να βοηθήσουμε οικογένειες που έχουν οικονομικά προβλήματα, έχουν άνεργους, μονογονικές οικογένειες. Έχουμε τόσα προβλήματα, τώρα να δουλεύει το αλουνού, θα σου έχουμε και τον καρκίνο πάνω από το κεφάλι του παιδιού σου. Έλεος δηλαδή, ας σταματήσουν εκεί το νότιο το ταλέπορο. Είναι η πιο 40.000 κόσμος, κύριε Φλάμη. Είναι το μεγαλύτερο, τα γνωρίζετε και εσείς, γιατί είστε χρόνια στη δημοσιογραφία. Τώρα τι να πούμε από εκεί και πέρα? Δηλαδή έχουμε καταντήσει εδώ πέρα η κολυμπήθα του Σιλοαμό, ότι έχουν να πούμε εδώ, έχουν βάλει, σας λέω, τόσες κεραίες εδώ πέρα που δεν έχουν όλοι πάντα, δεν ξέρω γιατί. Ίσως επειδή είναι πολιτιζόμενη περιοχή, δεν ξέρω. Κάποιες έχουμε καταντήσει.
0: Τώρα έχετε και εισαχθεί δημιών θέμα. Στο νότιο εκεί, στο λιμάνι, πάλι έχουμε πλημμύρισει εκεί πέρα.
1: Εκεί κάτι παρεμβάσεις κάνανε εκεί πέρα στην ακτή δημιουργία.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω τι έγινε. Μάλλον δεν έγινε καλή δουλειά.
1: Είχα ξαναπάει, μάλλον δεν έγινε καλή δουλειά. Έχουμε. Και εμείς εδώ τα προβλήματά μας θέλουμε, και εμείς έχουμε 48 σχολεία. Καταλαβαίνετε τι πρέπει να κάνουμε. Τα παραλάβαμε το 2014, τα προσόντα ήταν ισορροπήρια, μπάζανε νερό, καινούργια σχολεία. Τι να σας πω, δεν μπορείτε να φανταστείτε προβλήματα. Καταφέραμε, είχαμε 2 χρόνια τους εργολάβους στα δικαστήρια με σχολιστικά μέτρα που κάνουν τις μονώσεις. Καταφέραμε, τελειώσαμε, κάναμε τις μονώσεις στα σχολεία. Να μαζέψουμε τα σχολεία, τους δρόμους εδώ που είναι χάλια. Και να έχουμε και αυτά.
0: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, κύριε Βλαμή, Και ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Πάλι έχουμε αύριο το απόγευμα 7 η ώρα συγκέντρωση εκεί.
0: Έχετε συγκέντρωση αύριο 7 η ώρα, έτσι.
1: 7 η ώρα, ναι, ναι.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Και εγώ, κύριε Φλαμινγκιάτη.
0: Λοιπόν, να πω μερικά πλημμυρικά τώρα. Στην οδό Αρέθα, μερικοί συνοταράκοι έχει φύγει καπάκι φρεατίου και τα αυτοκίνητα πέφτανε μέσα. Αλλά ευτυχώς κάποιος πήγε το βάλε πάλι. Δεν ξέρω πώς έφυγε το καπάκι τώρα αυτό, αλλά έφυγε. Αυτό έχει σημασία. Και πέφτανε μέσα τα αυτοκίνητα, σηκώνανε τα αυτοκίνητα από εκεί πέρα. Και είχαμε και θέμα, έχουμε και θέμα αυτή την ώρα στο Ρίο, στο δεύτερο κόμβο στο νοσοκομείο. Ξέρετε, παλιά εθνική πάμε για κάτω ακταίο ή πάνω για εθνική. Εκεί έχουμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Το νερό είναι ψηλά, με αποτέλεσμα πολλά αυτοκίνητα να αναγκάζονται να γυρίσουν πίσω. Επαλαμβάνω, Αμερική χιονοταράφη και καπάκι το βάλανε. Προσοχή, ακόμα στην Αρέθα υπάρχει πινακίδα πεσμένη στο δόστρωμα. Και εκεί στο Ρίο το γνωστό θέμα. Άγιο Ελευθέριο, έχουμε θέμα με πλημμύρες και ακτή δημαίων στο νέο λιμάνι. Μέχρι τώρα αυτά.

0: Προβλήματα έχουμε και αλλού, τώρα με ειδοποίησαν. Είναι σε εξέλιξη η βροχή, καταλαβαίνετε. Στα Δεμένικα πολλά προβλήματα με λάσπες, βροχοπτώσεις, αλλά και κάποιους, λέει, αποκλεισμένους. Θα συνδεθώ με τον Αντώνη τον Γκόλφη, τον πρόεδρο εκεί, να μας τα πει από τα Δεμένικα, γιατί είναι εκεί βρίσκεται το σημείο ο κύριος Γκόλφης, και όταν τον έχουμε να με ειδοποιήσει ο Κώστας ο Γκύρης. Τον έχουμε, Κώστα? Τον έχουμε. Πάμε στον κύριο Αντώνη Γκόλφη. Καλημέρα, κύριε Γκόλφη. Έχουμε παντού προβλήματα, αλλά και στα Δεμένικα, και καταλαβαίνω, μια περιοχή που είναι πολύ παθή από πλημμύρες. Για πέστε μας.
1: Κοιτάξτε, αυτό το πρόβλημα υπάρχει εδώ και 10 χρόνια, 12 φωνάζουμε. Έχει πλημμυρίσει Πλάτωνος και Δημοκρατίας, εκεί που το Αντωνέλη το συνεργείο, και ανεβαίνει για το Λύκειο τα παιδιά επάνω των Δεμενίκων. Με αποτέλεσμα, ναι, από τη Δημοκρατία, επειδή υπάρχει και χαμηλότερο υψόμετρο, να έχει ένα μέτρο νερό μέχρι επάνω. Δεν μπορούν να μπουν σπίτια του, τα παιδιά δεν μπορούν να περάσουν. Έχει πλημμυρίσει το υπόγειο. Προσπαθούμε να βρούμε κάποια τηλέφωνα. Πιάσαμε μια κυρία, μας θέλει ένα άλλο τηλέφωνο. Δεν μπορούμε να βρούμε κάποιον, θέλει ένα μηχάνημα να ξεβουλώσει. Έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Και η βροχή συνεχίζεται, από ό,τι καταλαβαίνω. Άρα θα έχουμε.
1: Και συνεχίζεται το πρόβλημα, ότι έρχονται όλα τα νερά από βρυά, από εκεί, όλα έχουν φράξει όλα τα φρεάτια και έχουμε πρόβλημα τώρα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να βρεθεί μια λύση.
0: Δεν τα είχαν καθαρίσει τα φρεάτια, κύριε Γκόλφη, εκεί?
1: Πιστεύω ότι κάποια είναι καθαρισμένα, κάποια όχι. Είναι φερτά και υλικά που έχονται από τα σκαυσίματα, από τις βλάβες, από φύλλα. Είναι διάφορα γενικά που έχονται τώρα και έχουν φράξει τα φρέατια. Βλέπετε, έχουν, τα περισσότερα τα σπρώχνουμε και εμείς. Έχουν χαλίκια, έχουν διάφορα πράγματα. Καταλάβατε τώρα με τόσα έργα που γίνανε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βρεθεί μια λύση όμως. Αντίστοιχα, έχουμε πρόβλημα για το σχολείο και τα παιδιά να.
0: Δηλαδή, έχουμε και στο σχολείο, αλλά και κάποιοι, είπατε, κάτοικοι δεν μπαίνουν στα σπίτια τους. Είναι
1: δεν
0: αποκλεισμένοι.
1: Τις Πλάτωνες που ανεβαίνουν επάνω δεν μπορούν να μπουν δεξιά και αριστερά. Έχει γίνει λίμνη.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Κύριε Γκόλφη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δεμένικα αυτή την ώρα. Εκεί η Γανόκοπα, δεν έχετε τίποτα, κύριε Γκύρη? Όλα καλά εκεί? Είστε κατηφόρασης. Άρα Ριγανόκαμπος σε Γλυκάδα δεν έχει θέμα. Μα και τα Δεμένικα κατηφόρα είναι, αλλά βλέπεις ότι κατηφορείς τον ρόλο του Νοβριά, λέει.

Αν υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο αντιμετωπίζεται με την πλημμύρα, τα τηλέφωνα του Sky είναι 622-610-622-943. Μας παίρνετε τηλέφωνο και μας ενημερώνετε. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα με πλημμύρες, επαναλαμβάνω, έχουμε σημειώσει κάποια προβλήματα τα οποία υπάρχουν, αλλά αν έχετε περαιτέρω προβλήματα, ενημερώστε μας να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Τουλάχιστον να το πούμε στον αέρα και εσείς να το πείτε, για να μην έχουμε περαιτέρω εξέλιξη και δημιουργία πιο μεγάλων προβλημάτων στην περιοχή. Πάντως, σε πολλές περιπτώσεις από ό,τι βλέπω έχουν δράσει οι ίδιοι κάτοικοι και έχουν λύσει το θέμα. Μπράβο τους, μπράβο τους. Αλλά θα πρέπει, ο Δήμος λέει καθάρισε τα φρεάτια, έτσι μου λένε, αλλά προφανώς κάποια θα είχαν ξαναγεμίσει, ξέρω εγώ τι να πω, δεν ξέρω. Από το Δήμο μου λένε ότι είχε προβεί σε καθαρισμό των φρεατίων εν ώψη βροχοπτώσεων. Εγώ θα έλεγα το εξής, να βοηθάμε και εμείς λίγο, έχει σημασία αυτό, δηλαδή αν βλέπετε κάποιο φρεάτιο με φύλλα ή οτιδήποτε άλλο, κάντε το. Και επίσης κάποια καφέ εκεί στο κέντρο που πάνε και σκεπάζουν με τα πέτα όλα αυτά τα οποία, τα φρεάτια που έχει ο Δήμος σε Ρίγα Φεραίου, Μεζόνος και λοιπά. Όχι, Μεζόνος δεν έχει, υπάρχει θέμα Μεζόνος, γιατί Μεζόνος έχει πολλά και κάθετα, παράλληλα με τον δρόμο δηλαδή, αλλά στην Ρίγα Φεραίου γίνεται χαμός. Σκεπάζουν όλοι τα φρεάτια.

Λοιπόν, τώρα έχω βάλει φωτογραφίες, θα μου στέλνουν από τα Δεμένικα φωτογραφίες. Πραγματικά μεγάλο το πρόβλημα στα Δεμένικα. Τώρα τις βλέπω. Έχει πλημμυρίσει ο δρόμος και άλλοι δρόμοι, και κοντά στη Λαχαναγορά βλέπω μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω, για πάρτε τον κύριο Μπελεγρή τηλέφωνο που είναι εκεί κοντά να μας τα πει καλύτερα, κύριε.

Έχουμε και σε εξέλιξη ένα σοβαρό οικογενειακό επεισόδιο τώρα. Με ενημερώνουν στον Άγιο Βασίλειο, όπου κάποιος μπήκε στο σπίτι μιας γυναίκας, προκάλεσε φθορές και απ' έξω και μέσα. Σπέβδουν τα περιπολικά της αστυνομίας γιατί είδατε τι έγινε στην Οικουμενίτσα προχθές με την 25χρονη, μην έχουμε κι άλλα.

0: Λοιπόν, έχω τον κύριο τον Νίκο, το φίλο μου τον Πελεγρή. Καλημέρα, κύριε Πελεγρή. Καλημέρα, Νίκο μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα.
0: Για πέρα, τι γίνεται εκεί τώρα στα Δεμένικα.
1: Μα και οι αρχαίοι φωνάζουν.
0: Βγήκε ο πρόεδρο και μα είπε για μια άλλη οδό. Εσύ είσαι αλλού τώρα στα Δεμένικα, έτσι για πες μας.
1: Εγώ κατέβηκα την Ειρήνη σε αυτή που είναι μπροστά από το σχολείο.
0: Η Ειρήνη και Φιλία,
1: ναι. Στην κάβα του επιχειρηματία δεν περνάει αυτοκίνητο, έφτασε στις πόρτες. Και τώρα έξω από το πρώην Βασιλόπουλο στο σούπερ μάρκετ προς την Οβριά, μεγάλο κομφούζιο με λασπόνερα και νερά. Κατεβαίνει χύμαρος ορμητικός. Θα πρέπει να λύσουν το ζήτημα. Στο στέλνω σε βίντεο όταν θα κλείσουμε το τηλέφωνο.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν μου λες εκεί που είναι η κάβα υπάρχει συγκέντρωση νερό στον δρόμο. Να έχουμε προσοχή και από τους οδηγούς δηλαδή. Γιατί εκεί έχουν γίνει και πολλά τροχαία, το ξέρουμε έτσι.
1: Είναι άξιο αναφοράς ότι τα φώτα τα οποία έχει βάλει η περιφέρεια για τη διάβαση των πεζών, εάν είναι λες και είναι σε βυθό λίμνης, πώς να το πω, είναι άξιο για βίντεο αυτό το πράγμα.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω, δηλαδή πραγματικά Νίκο και είσαι και πολιτευτής κιόλας με την ελληνική λύση. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω με τόση λίγη βροχή έχουμε τόσα θέματα. Εντάξει, δεν ήταν και κατακλυσμός.
1: Κωνσταντίνε,
0: έπεσε μια βροχή, εντάξει, μια βροχή.
1: Τα προβλήματα της πόλης είναι σοβαρά και πραγματικά ο κόσμος βασανίζεται. Δεν είμαστε μηδενιστές με την έννοια ότι περιμέναμε ένα συμβάν να γίνει, αλλά πρέπει να μεριμνήσουμε και να προλάβουμε τα γεγονότα. Δεν χρωστάει ο μαθητής, ο γέρος, η γριά, ο ηλικιωμένος, εγώ, εσύ και τα λοιπά να βασανιζόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο με μια βροχή αυτή τη στιγμή που υπάρχει δυνατή στην Πάτρα. Ωραία. Η προστασία η οποία πρέπει να υπάρξει και από τις αρχές τις δημοτικές και γενικότερα και από τις περιφερειακές, είτε λέγεται ο Χάραδρος, είτε λέγεται η Τσελεκίθρας, είτε λέγεται ο δρόμος ο οποίος βαδίζεται, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή επικίνδυνος.

0: 5-21-7-13. Για πάρτε τώρα κύριε, κύριε, την κυρία αυτή, γιατί μας πήρε τηλέφωνο τώρα και μας λέει παραλία πρόβλημα μεγάλο. Τώρα μας παίρνει τηλέφωνο. Α, την πήραμε. Μπράβο Κώστα, είναι ζωντανή εκπομπή, συγγνώμη, γίνονται και λάθη, αλλά τι να κάνουμε τώρα, έχουμε βομβαρδισμό πληροφοριών. Καλημέρα κυρία μου, πού είστε, για πέστε μου.
1: Παραλία απέναντι από το περίπτερο που είναι το πάρκο.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι.
1: Ναυαρίνου. Είναι δίπλα στο
0: Ακαμπέτης. Τι έχει γίνει εκεί τώρα?
1: Επλημμυρίσαμε, έχει φτάσει μέχρι το τέταρτο σκαλοπάτι μου. Δεν μπορούμε, μάλιστα, να βγούμε έξω. Ειδοποιήσαμε και τον κύριο κάτω το... Στην παραλία ειδοποιήσαμε τον Δήμο.
0: Ναι. Τι σας είπαν εκεί?
1: Εγώ είπα θα πάρω τον κύριο Φλαμίτους, είπα. Τα φρεάτια,
0: κατάλαβα,
1: τα φρεάτια είναι όλα βουλωμένα εδώ πέρα, όλα.
0: Μα είπαν τα καθαρίσαν τα φρεάτια, έτσι είπαν, τα καθαρίσανε.
1: Εδώ είμαι εγώ δίπλα.
0: Μάλιστα. Και είναι βουλωμένα
1: το
0: όλα.
1: Το ποτάμι ακαθάριστο τελείως, το έχουμε μιλήσει πάλι.
0: Ποιο ποτάμι περνάει από εκεί?
1: Τα φρεάτια έχουν βγάλει χορτάρια μέσα.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
1: Και τώρα είμαστε πλημμυρισμένοι με νερό, δεν μπορούμε να βγούμε και στην πόρτα μας.
0: Μάλιστα. Οδός Ναυαρίνου είπατε στην παραλία Πατρών, έτσι?
1: Ναι, ναι, κάτω, Πατρών, κάτω στον δρόμο. Ναυαρίνου. Δίπλα στο Σακαμπέτο. Ο Σακαμπέτης βγάνει με κάτι σκούπες κάτω που έχει το συνεργείο. Μέσα νερά.
0: Κατάλαβα, κυρία μου. Υπομονή, αλλού θα κάνουμε.
1: Κύριε Φλαμίδη,
0: και δεν βρέχει πολύ, βρέχει πολύ τώρα. Δεν βρέχει. Εντάξει, δεν είναι κατακλυσμός.
1: Δεν έχει, αλλά το εμένα είναι μέσα στο τέταρτο σκαλοπάτι. Κοντεύει να μπει στο σπίτι.
0: Μάλιστα. Υπομονή, ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Ευχαριστώ,
1: ναι,
0: να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν,
0: βλέπετε τι γίνεται. Πρέπει να κλείσουμε τώρα την εκπομπή γιατί πάει 12 η ώρα. Πάντως έχουμε πολλά θέματα. Προσοχή. Τώρα μου έστειλε και ένα βίντεο ο φίλος μου ο Νίκος. Έχουμε θέμα. Εκεί στα Δεμένικα. Πραγματικά μεγάλο. Λοιπόν. Για να δω το βίντεο και θα σας πω τώρα. Ρίχνει πολύ βροχή, μου λέει τώρα ο Κώστας ο Γκύρης εκεί πάνω στην περιοχή προσφυγικών. Λοιπόν, ναι, τώρα μου στέλνει το βίντεο. Πραγματικά είναι γεμάτη λάσπες όλη ακροτηρίου, δεξιά και αριστερά. Όπως πάμε, λέει, Δεμένικα, σκεφτείτε τώρα ακροτηρίου και λοιπά, όλη αυτή και Δημοκρατίας. Είναι γεμάτη με λάσπες, έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Δυσκολία στην κίνηση, προσοχή, αργά. Μην έχουμε τροχέα και άλλα μετά. Λοιπόν, σκυτάλη στον Δέλτα 33 που θα είναι κοντά σας μέχρι τη μία. Καλή σας υπόλοιπη μέρα.
2: Sky 89,4. Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
2: Αλφα κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
6: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
7: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε...

0: κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
1: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. 5 περιφέρειες στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη και στις Κυκλάδες νικούν το δημογραφικό πρόβλημα, με τις γεννήσεις να είναι περισσότερες από τους θανάτους, την ώρα που καταγράφεται σε όλη τη χώρα δραματική μείωση των γεννήσεων κατά 42% από το 2009 έως το 2024, όπως αναφέρουν πρόσφατα στοιχεία του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Σύμφωνα με έρευνα της Καθημερινής, η συνταγή της επιτυχίας στις περιοχές που αντιστέκονται στην υπογεννητικότητα είναι η ζωηρή οικονομία, που δεν βασίζεται μόνο στον τουρισμό, αλλά και στην πρωτογενή παραγωγή. Την ίδια ώρα, το πρόγραμμα με την κατάσταση στις ακριτικές περιοχές της χώρας δεν μπορεί να αποτελέσει από μόνο του κίνητρο, αναφέρουν στην έρευνα άνθρωποι που έκαναν το βήμα της με την κατάσταση, αντιμετωπίζουν ωστόσο δυσκολία στην έβρεση εργασίας. Στο Καστελόριζο, πάντως, όπου αυξήθηκαν τα οικονομικά κίνητρα για τους γιατρούς, υπάρχουν ήδη 4 αιτήσεις για 2 θέσεις στο πολυατρείο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Καστελόριζου, που εκτιμά πως θα αποδώσουν και τα υπόλοιπα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση για να αυξηθεί ο πληθυσμός στο νησί. Καθημερινά γίνονται 100 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία, ανέφερε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης μιλώντας στο Sky. Συνολικά έγιναν 35.000 συλλήψεις το 2025 και είπε πως περίπου οι μισές από αυτές τις υποθέσεις καταλήγουν στα δικαστήρια. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο από την έρευνα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, άφησε μέσω του Sky εκπρόσωπους τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εμπλοκή οποιοδήποτε άλλου τρίτου προσώπου, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο στο Κολωνάκι, επισημένοντας ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ τους. Δεν συμπίπτουν απόλυτα οι καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι μεταξύ τους ως προς τους χρόνους και ως προς άλλα στοιχεία που είχε συλλέξει η αστυνομία κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ανέφερε η κυρία Δημογλίδου. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα το 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη θητεία, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο, μιλώντας σε εκδήλωση Endeavor Greece. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η ανάγκη διατήρησης της πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ανέφερε χαρακτηριστικά, και υποστήριξε ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, είχε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στο πλαίσιο της τριημερού συνάντησης Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου στο Κάιρο. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, ο κύριος Δένδιας παρουσίασε στον Αιγύπτιο πρόεδρο την ελληνική οπτική για την Ανατολική Μεσόγειο και την προσπάθεια μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, όπως και τις σκέψεις για την εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών. Παράλληλα, όπως επισημαίνει, τον συνεχάρη για το επίπεδο των Αιγυπτιακών ενόπλων δυνάμεων, όπως αυτό παρουσιάστηκε στην άσκηση Μέδουσα. Η ενεργειακή κρίση, με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, θα βρεθεί στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, οι εργασίες της οποίας αρχίζουν σήμερα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση αλλά και οι κατηδίαν συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι, από τον οποίο έχει ζητήσει να σταματήσει τις επιθέσεις ρωσικά δηληστήρια λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. 8 μαθητές τραυματίστηκαν όταν 15χρονος άνοιξε πυρ σήμερα το πρωί σε σχολείο στην πόλη Μανίσα στη Δυτική Τουρκία. Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη και δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής το κίνητρό του. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη σημερινή του παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης εξαπέλυσε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε. Να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών, δήλωσε χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά την πρόταση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί μία ακόμα λαθροχείρια, τονίζοντας ότι οι προτάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένη κοστολόγηση. Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας, με βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα, μείον 1,4 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 στο πετρέλαιο κίνησης. Ο κύριος Τσίπρας κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι είπε ψέματα ως προς το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε χθες το βράδυ 54χρονος από τη Ρόδο μέσα σε ξενοδοχειακό συγκρότημα που διατηρούσε σε περιοχή κοντά στη Λίνδο. Τον άντρα εντόπισε συγγενικό του πρόσωπο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κοντά στο Τόκιο και η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε περισσότερα από 45.000 νοικοκυριά σήμερα εξαιτίας του τυφώνα του Τζουάν, ανακοίνωσαν οι Ιαπωνικές αρχές. Οι επιχειρήσεις έρευνα συνεχίζονται καθώς αγνοείται η τύχη 6 ανθρώπων έπειτα από κατολισθήσεις.
1: Αμοιβαία και τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
2: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των φιλάθλων του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22 Οκτωβρίου με την Καϊρά Ταλμάτη στη League Phase του Conference League. Την έναρξη της προπόλησης μεμονωμένων εισιτήριων για τους εντός έδρας αγώνες με Παρί στις 24 και Βιλερμπάν στις 30 του μήνα ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Για την τρίτη αγωνιστική της Superbet League 2, ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 0-4, Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0, ΠΑΟΚ Β' Νέστρος Χρυσούπολης 2-1.
3: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στη Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική, σποραδικές καταιγίδες με εξασθένηση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

Kai 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με τον Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

0: Για μας τα πάνε καλά οι μετεωρολόγοι, όχι τίποτα άλλο, δεν βάλαμε και γάλωτσες σήμερα για να βγούμε έξω στην κατά τα άλλα αναμενόμενη ηλιόλουστη Πάτρα βροχές, πρωτοβρόχια δηλαδή, αντοχές από το δίκτυο ομβρίων υδάτων της ΔΕΙΑΠ, ελάχιστες κλίσεις στην πυροσβεστική, αντοχές δηλαδή στο πρώτο φθινοπορεινό, όχι ακόμα χειμωνιάτικο τεστ. Αυτό που οι περισσότεροι σκέφτονται τούτες τις ώρες δεν είναι η βροχή που την αποζητούσαμε μαζί με τις μετά τον καύσωνα τον έντονο ανάσες, αλλά το ότι πέφτει αρκετά αισθητά η θερμοκρασία. Και την περίοδο αυτή, όταν η θερμοκρασία πέφτει πριν τον Οκτώβριο, όπως λέγανε οι παλιότεροι πριν του Αγίου Δημητρίου, αυτό σημαίνει θέρμανση απαραίτητη στο σπίτι, και η θέρμανση ισούται πλέον με βαρύ έξοδο που κανείς δεν γνωρίζει αν ο πληθυσμός της χώρας θα αντέξει αυτό το έξοδο τη φετινή χειμερινή περίοδο. Η πολιτική αντιπαράθεση επ' αυτού καλά κρατεί. Περιμένουμε να δούμε ποια από τις δύο πλευρές, η κυβερνητική ή η αντιπολιτευόμενη, έχει δίκιο για το πράσινο φως της Ευρώπης, για να μην μας στοιχήσει, γιατί σε εμάς θα στοιχήσει πάλι το φούσκωμα των χρωστούμενων στους Ευρωπαίους δανειστές και διαρκώς επιτηρητές. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί όλο αυτό να εντάσσεται σε ένα κλίμα πολιτικού παραλογισμού. Δεν μπορεί ένας νοήμων πρωθυπουργός από τη μία και ένας εξαίρετος υπουργός και πρόεδρος μάλιστα του Eurogroup να υποστηρίζουν ότι απαιτείται η άδεια απ' έξω για να μην συνυπολογιστούν τα μειωμένα έσοδα από την κατάργηση για κάποιο χρονικό διάστημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Σε αυτό που είμαστε υποχρεωμένοι κάθε ένα χρονικό διάστημα να δημιουργούμε ως κομπόδεμα, ως απόθεμα, κι ας μην έχουμε την αυταπάτη ότι είμαστε η μόνη χώρα στην γυρά Ήπειρο η οποία αποπληρώνει νωρίτερα τα χρωστούμενα. Υπάρχουν και άλλες χώρες, και σε αυτές τις χώρες όπου πάλι οι κυβερνήσεις έχουν φροντίσει τα οικονομικά τους να είναι νωρίτερα από την προθεσμία που πρέπει, δεν υπάρχει σήμερα που μιλάμε ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αλλά τα πάντα εντάσσονται και στο ανοιχτό προεκλογικό κλίμα, με τον Πρωθυπουργό να απουσιάζει, να είναι στο Σαν Φραντζίσκο, να ασχολείται με την τεχνολογία την υψηλή, να ασχολείται με την Τέσλα, να ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη, και να περιμένουμε με ενδιαφέρον, διότι ένας Ευρωπαίος ηγέτης με αυτές τις συνεργασίες, όπως με τις Ηνωμένες Πολιτείες τα εξοπλιστικά, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Κύπρο στα ενεργειακά, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο τι θα πει κατά την ομιλία του στη Νέα Υόρκη στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Εκεί θα παιχτούν πάρα πολλά και ενδιαφέροντα, όπως και μια πιθανή συνάντηση του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν. Δεν αποκλείεται βέβαια και η κορυφαία συνάντηση με ή άνευ σημασίας ανάμεσα στον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Ιρανό Πρόεδρο, σε μια χρονική στιγμή όπου η διπλωματία στον Περσικό κόλπο έχει σοπάσει. Καλό μεσημέρι να έχετε. Λίγο μετά τις 12 και 4 εδώ στον Sky είστε, στην Πάτρα είμαστε, στα προσφυγικά είμαστε. Εδώ βρίσκεται και ο Κωνσταντίνος Γύρης, γιατί επιμελείται καθημερινά τεχνικά τη μετάδοση της εκπομπής. Μέχρι την πρώτη ώρα του μεσημεριού θα μείνουμε εδώ μαζί με την χορηγική μας ακόλουθο, την κυρία Δέσποινα Μυραράκη.
1: ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Τεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Λοιπόν, θα ακουμπήσουμε και πάλι σήμερα αυτήν την αράδα της επικαιρότητας που είναι αναμφισβήτητα πολύ πολύ ψηλά. Αναφέρομαι στο ράλι της τιμής των καυσίμων. Η αιτία είναι γνωστή και νομίζω ότι σε μια χώρα που την τελευταία τετραετία η ακρίβεια τράβηξε την ανηφόρα, ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί δεν είναι άλλη από αυτήν την εξέλιξη με τις τιμές. Και το λέμε διότι όσο και να αντέξει, αν αντέξει βέβαια, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με τις διάφορες οικονομικές ενέσεις, αυτό δεν θα μπορέσει να κρατήσει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι κάτι το οποίο συζητείται πάρα πολύ έντονα στην αγορά, αγορά η οποία είχε πρόβλημα και είχε στεγνώσει από πέρσι το Σεπτέμβριο, θυμηθείτε. Μας το έλεγαν μικρομεσαίοι, μας το έλεγαν επιχειρηματίες μεγάλοι, με αρκετές συναλλαγές, και σήμερα επίσης ο πονοκέφαλος έχει επιστρέψει. Υποκρίσει το κάθε κυβερνητικό μέτρο, υποκρίσει η όποια συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης της παρούσης κατάστασης από την Ευρώπη, και πάμε στον επιχειρηματικό κόσμο, πάμε στον αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, τον κύριο Αντώνη Κουνάβη, μαζί του θα μιλήσουμε για αυτήν την εξέλιξη σε συνάρτηση, αν θέλετε, και πολιτικά με τον τρόπο με τον οποίο μέχρι σήμερα συνδιαλέγεται δημόσια και διαχειρίζεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το ακαθόδες ζήτημα. Τι κάνετε, κύριε Κουνάβη, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δαφυλόπουλε, καλημέρα και στον κρατή σας.
0: Τι συζητάτε με τον επιχειρηματικό κόσμο στο πλαίσιο του θεσμικού οργάνου του κορυφαίου που είναι και το Έμπορο Βιομηχανικό Επιμελητήριο, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα και διαφαίνονται ακόμα εξαιρετικά πιο δύσκολα?
1: Κοιτάξτε κύριε Τρεταφυλόπουλε, βλέπουμε ότι πλέον όλη η ανθρωπότητα αλλά κυρίως η Ευρώπη έχει μπει σε ένα κυκαιώνα ενεργειακό που πραγματικά μας ανησυχεί όλους τι θα επακολουθήσουν τους επόμενους μήνες. Βασικά όμως θέλω να πω ότι σε αυτή τη

σε ένα γιγαιώνα ενεργειακό που πραγματικά μας ανησυχεί όλους τι θα επακολουθήσουν τους επόμενους μήνες. Βασικά όμως θέλω να πω ότι σε αυτή τη

0: πραγματικά μας ανησυχεί όλους τι θα επακολουθήσουν τους επόμενους μήνες. Βασικά όμως θέλω να πω ότι σε αυτή τη...
1: από την εμπειρία σας στην αγορά, πιστεύετε ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση, γιατί πριν από λίγες ημέρες είχαμε τα νέα οικονομικά δεδομένα διαστόματος πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, να έχει προνοήσει κατά κάποιον τρόπο με κάποιες πολιτικές, έτσι ώστε σήμερα να αντιμετωπίζει ως κράτος, όχι ως Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα με μεγαλύτερη, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, άνεση και αποτελεσματικότητα αυτή την κατάσταση?
0: Κοιτάξτε, δεν πάνε πολλές μέρες, κύριε Τριανταφυλόπουλε, από την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες που έγιναν. Εξαγγελίες που θα πω ότι ήταν κάτω του πύχη που είχαν αρκετή βάλει. Και θα θυμίσω την αντίδραση του Προέδρου του ΕΒΑ, του Γιάννη του Μπρατάκου. Mm-hmm. Και τι είπε ο Γιάννης ο Μπρατάκος όταν ρωτήθηκε να κρίνει την επομένη των εξαγγελιών? Είπε: το ζήσε μάι μου να φας τριφύλι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν η κατάσταση πόσο σοβαρή είναι. Εμείς λοιπόν σαν επιμελητήρια, σαν επιχειρήσεις, δεν ζητάμε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, οριζόντιες παροχές χωρίς στόχευση. Ζητάμε να αξιοποιηθούν άμεσα τα εργαλεία που ήδη επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα υφίστανται δυσανάλογη επιβάρυνση. Και εδώ υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα. Υπάρχει η φορολογική παρέμβαση, υπάρχει στοχευμένη επιδότηση, υπάρχει η αποζημίωση του πρόσθετου κόστους. Η Ελλάδα λοιπόν πρέπει να επιλέξει το μείγμα που πρέπει να ταιριάζει στη δομή της δικής μας οικονομίας, και αυτό όμως πρέπει να το κάνει πολύ γρήγορα. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Πρέπει οι όποιες αποφάσεις, αγαπητέ κύριε Τριανταφυλόπουλε, να είναι έγκαιρες και γρήγορες. Γιατί τελικά η συζήτηση δεν είναι αν θα προστατεύσουμε την επιχείρηση ή τον καταναλωτή. Γιατί το ένα από αυτά συνδέεται με το άλλο. Αν μια επιχείρηση δεν μπορεί να απορροφήσει άλλο το κόστος, θα τον περάσει στην τιμή. Αν δεν μπορεί να τον περάσει στην τιμή, θα περιορίσει τις επενδύσεις. Αυτό σημαίνει θέσεις εργασίας. Όλα αυτά λοιπόν με την ενεργειακή κρίση δεν είναι μόνο ζήτημα λογαριασμών. Είναι ζήτημα ανεργίας που μπορεί να αυξηθεί τους επόμενους μήνες. Είναι ζήτημα τιμών και τελικά είναι ζήτημα αντοχής της ίδιας της ελληνικής οικονομίας.
1: Ναι. Κύριε Κουνάβη, επειδή είστε και άνθρωπος του ναυτιλιακού χώρου, είστε εδώ στην Πάτρα υπεύθυνος στα πατραϊκά ναυτιλιακά πρακτορία, είναι και η Γκριμάλντι ένας κολοσσός ο οποίος συνεργάζεται με το λιμάνι των Πατρών. Γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για τα ακτοπλοϊκά νέα δεδομένα και στο μεγάλο λιμάνι του Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη και στην Αλεξανδρούπολη. Το βρίσκεται προφανέστατα δικαιολογημένο? Έρχεται τριχημία?
0: Δημήτρη, υπάρχει μεγάλη ανησυχία στις ναυτιλιακές εταιρείες. Γιατί το βασικό τους κινητήριο στα χέρια του όπλο είναι το καύσιμο. Mm-hmm. Τι θα κάνει το καράβι? Μπορεί να μην πάει χωρίς καύσιμο? Δεν μπορεί. Άρα με τέτοια επιβάρυνση στο καύσιμο, αντιλαμβάνεσαι γιατί μεγάλο πρόβλημα μιλάμε. Και πόσο να, τι να επιδοτήσει το κράτος όταν το καύσιμο έχει εκτιναχθεί σε αυτά τα ύψη?
1: Ναι. Άρα αντιλαμβάνομαι, κύριε Αντιπρόεδρε, ότι σε επίπεδο επιχειρηματικότητας καλείται η κυβέρνηση η παρούσα και σε συνεργασία, γιατί όχι, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε πολύ επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση. Διαφορετικά τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δυσάρεστα.
0: Δημήτρη, κακά τα ψέματα, η ελληνική οικονομία και η ελληνική κυβέρνηση από μόνη της και μόνο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το τυφώνα που έρχεται. Mm-hmm. Έτσι, εδώ χρειάζεται συνολικά παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

0: Χρειάζονται γενναίες αποφάσεις, γρήγορες όμως αποφάσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Γιατί μπορεί τα πράγματα σε λίγους μήνες πλέον να μην μπορούν να μαζευτούν με τίποτα.
1: Ναι.
0: Μπορεί τα πράγματα να είναι πλέον ανεξέλεκτα. Άρα πρέπει εδώ και τώρα να καθίσουν σε ένα τραπέζι οι Ευρωπαίοι ηγέτες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τους επικεφαλείς και να πάρουν σημαντικές αποφάσεις. Η Ευρώπη έχει συνολικό πρόβλημα. Βλέπεις, Δημήτρη, τι γίνεται στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Και πρέπει όλοι να αναρωτηθούν τελικά πού πάμε. Τελικά μήπως η Ευρώπη, να πούμε και λίγο πολιτικά, μήπως ήταν στόχευση λαθασμένη η θέση της απέναντι στο ρωσικο-ουκρανικό. Και τώρα έρχονται τα μεγάλα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει.
1: Το ακούω καθημερινά, γράφεται όλο και πιο έντονα.
0: Δεν πρέπει νομίζω... κάποια στιγμή, δεν πρέπει να γίνει αυτοκριτική κάποια στιγμή, Δημήτρη.
1: Ναι. Και η Ελλάδα είναι από τις χώρες αυτές που από τότε πρωτετραετίας έσπευσε, αγαπητέ κύριε Κουνάβη, να βάλει τις πλάτες στην Ουκρανία και να γυρίσει.
0: Όλη η Ευρώπη το έκανε, Δημήτρη, δεν είναι μόνο θέμα Ελλάδος, είναι όλη η Ευρώπη το έκανε και το ξέρουμε, γιατί η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μεγάλη βέβαια ιστορία, αλλά από εκεί και πέρα, όταν ας πούμε οι μεγάλες δυνάμεις, οι υποτιθέμενες μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης έπαιρναν τέτοια θέση, δεν μπορούσε μια Ελλάδα να μην ακολουθήσει κτλ. Αλλά όμως τώρα θα πρέπει όλοι να καθίσουν σε ένα τραπέζι, να κάνουν την αυτοκριτική τους, να δουν και να πούν μήπως τελικά κάναμε λάθος, τι πρέπει να διορθώσουμε. Δεν βγαίνει αυτό το πρόβλημα, δεν βγαίνει, είναι κάτι το οποίο είναι μια εξίσωση που δεν έχει λύση, Δημήτρη.
1: Ορίστε. Μένουμε σε αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε, που τα πάμε.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Sky 89,4. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
11: Αλλά 1! Αλλά 2! Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
12: Απέργε!
11: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
12: Κούζα.
11: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάμπολο.
11: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
16: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
1: Παραμένουμε στο θέμα, θα το κουμπώσουμε λίγο με το ενεργειακό, το οποίο ποτέ δεν έφυγε από τη μέση, όσο τουλάχιστον εξελίσσεται αυτός ο παράλογος ο πόλεμος μεταξύ Αμερικής και Ιράν, που δεν θα μπούμε τώρα στις λεπτομέρειες του, γιατί ξεκίνησε, γιατί μένεται, τι συμφέροντα παίζονται μεταξύ ποιων και τα λοιπά. Το ενεργειακό, το οποίο αγγίζει και την Ελλάδα, αυτό έλειπε να μην. Καλωσορίζω εδώ στον Sky, γιατί πάντοτε η άποψή του έχει μια βαρύτητα επί αυτού του θέματος, το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Θανάση Γιαναδάκη. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Ρονταφυλόπουλε. Επίκουρος.
1: Εντάξει, θα τα μάθουμε και αυτά τα ακαδημαϊκά. Ξέρετε, όταν ήμουν στις σπουδές μου στη δημοσιογραφία, το λέω τώρα έτσι χαριτολογώντας λίγο, δεν έχει καμία σχέση, είχαμε ένα ζήτημα με το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ, γιατί δεν ξέραμε πώς να αποκαλέσουμε τον Διάκο, τον Παπά, τον Αρχιμανδρίτη, τον Μητροπολίτη με Μητρόπολη, τον Επίσκοπο χωρίς Μητρόπολη, τον Αρχιεπίσκοπο, τον Πατριάρχη και πάει λέγοντας. Κάπως έτσι τώρα μου το θυμίστηκε εσείς.
0: Εμείς έχουμε λίγο λιγότερες βαθμίδες, αλλά εντάξει, για το τυπικό του πράγματος.
1: Να είστε καλά. Κύριε Γιαναδάκη, πού είμαστε, σε ποιο σημείο είμαστε?
0: Σε κακό σημείο είμαστε. Γιατί αν κάτι σκεφτείτε, ότι ουσιαστικά από το Μάρτιο που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, επί της ουσίας τα στενά του Ορμούζ δεν έχουν ανοίξει ποτέ. Οι αγορές της Ασίας που πέραν το 80% από εκεί διψάνε και εξακολουθούν να διψάνε. Ο πόλεμος στην Ουκρανία βγάζει εκτός πετροπαλλαγωγικές και γενικότερα ενεργειακές υποδομές και η Σαουδική Αραβία σταματάει να τροφοδοτεί την Ευρώπη. Καταλαβαίνετε ότι δεν είμαστε σε καλό σημείο. Ούτε οι προοπτικές, αν δεν επέλθει, να το πω έτσι, σύνεση, να το πω έτσι πολύ ευγενικά, είναι καλές. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, τώρα σιγά σιγά θα μπούμε και στο χειμώνα. Όλα αυτά επηρεάζουν νοικοκυριά, επιχειρήσεις, δημοσιονομικά μεγέθη όπως οι προϋπολογισμοί των κρατών και των ενώσεων κρατών. Δηλαδή θα μπούμε σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, έτσι όπως συνεχίζει να κλιμακώνεται όχι μόνο η ακρίβεια, αλλά πλέον αυτό που θα αμφισβητείτε είναι και η επάρκεια. Και αυτό κλιμακώνει, γιγαντώνει τα ρίσκα τα οποία καταγράφονται στις αγορές και μετά μπαίνουν ουσιαστικά σε όλα τα κανάλια τροφοδοσίας.
1: Ναι. Επέρεται η κυβέρνηση, δεν θέλω να σας βάλω στο κομματικό πολιτικό πλαίσιο. Ο κόσμος ξέρει ότι είστε και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, σημαίνουν. Με περγαμηνές κομματικές και πολιτικές και πάνω στο κομμάτι το ενεργειακό, αλλά αυτό το οποίο παίρνει η κυβέρνηση, δηλαδή δίνει την αίσθηση ότι επειδή έχει ένα κομπόδεμα και έχει προβλέψει και από την αρχή του χρόνου στον κρατικό προϋπολογισμό κάποια τέτοια χρήματα, ότι θα μπορέσει δίνοντάς μας κάτι να επιδοτήσει το ρεύμα τη μια, το πετρέλαιο την άλλη και ούτω καθεξής. Θα βγει έτσι το πράγμα?
0: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι χρειάζεται ένα συνδυασμό προσεγγίσεων. Δεν θα μιλήσω καθόλου κομματικά. Θέλω να μιλήσω αυστηρά έτσι, τεχνικά και πολιτικά, με την έννοια του κοινού αποδεκτού. Δεν θέλω να κάνω υπερβάσεις. Mm-hmm. Θα σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή είμαστε μια από τις χώρες που έχει πολύ υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης για τη βενζίνη. Είμαστε αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα τελευταία στοιχεία 23% ακριβότερο από το μέσο ευρωπαϊκό όρο το σταθμισμένο και 47% πιο πάνω στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι. Είμαστε λίγο πιο κάτω στο πετρέλαιο κίνησης. Mm-hmm. Αυτό, αν το βάλουμε δημοσιονομικά, επειδή την έκανα λίγο την άσκηση, αν θέλουμε να φέρουμε στα ευρωπαϊκά μέσα, προσέξτε με, όχι να πάμε σε χαμηλότερες τιμές, είναι περίπου για το εναπομείναν 26 κάπου στα 300 εκατομμύρια δημοσιονομικά. Τα οποία βέβαια αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε ένα μεγάλο βαθμό, αν συγκρίνουμε αν βάλουμε κάτι τα υπερέσοδα που έχουν βγει από το ΦΠΑ, συγκρίνοντας πάντοτε με την αρχή του πολέμου στις 27 Δευτέρου, περίπου έχουν βγει. Μετά ουσιαστικά έρχονται και προστίθενται όποιες επιδοτήσεις έχουν μπει, είτε με fuel pass, είτε με τιμές στην Αγγλία ή με την αύξηση του πετρελαίου θέρμανσης της επιδότησης. Mm-hmm. Εδώ, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, θέλει μια συνδυασμένη προσέγγιση. Δεν θεωρώ, και μιλάω τώρα καθαρά τεχνικά, ότι η μόνη λύση είναι το να συνεχίσουμε να πρημοδοτούμε μόνο την εξάρτηση στους υδρογονάνθρακες και στα καύσιμα. Και το λέω αυτό γιατί η αποδοτικότητα που έχουν οι αντλίες θερμότητας, δηλαδή τα κλιματιστικά, είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι είναι τα συνθετικά μέτρα θέρμανσης, μέσα θέρμανσης. Επειδή έκανα, ας πούμε, την άσκηση, γιατί είπαμε από χθες ότι θα συζητήσουμε και θα ήθελα να ήμουν και χρήσιμος προς τους ακροατές. Αν θεωρήσουμε ότι είναι περίπου 200 ευρώ η μεγαβατόρα η θερμική με το πετρέλαιο, με το ρεύμα είναι κάπου στα 63, σε πολύ ακριβές τιμές. Αυτό που θα προέλθει, επειδή το καταλαβαίνω ότι αλλιώς είναι το κλιματιστικό, αλλιώς είναι το να έχεις ένα τυπικό καυστήρα, ένα λέβητα που τροφοδοτεί μια κατοικία με θέρμανση, είναι ότι θα πρέπει να δουλεύει περισσότερο το κλιματιστικό, γιατί ο αέρας κρυώνει εύκολα, να το πω έτσι, για να είμαι και κατανοητός από τον κόσμο. Mm. Όμως, με τα σύγχρονα κλιματιστικά και με δεδομένο ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κάλυψη κλιματιστικών, λόγω της ζέστης βέβαια περισσότερο στην Ελλάδα, θεωρώ ότι αυτό ίσως και λύζεται. Αν ένα νοικοκυριό μπορεί να δουλέψει το ηλεκτρικό, αυτό που θα προκύψει είναι ότι θα έχει περίπου 3 με 4 χιλιάδες, το λέω τώρα για να. Έτσι, αρκετά, ένα σπίτι τετραμελούς οικογένειες, έτσι το λέω για να είναι σαφές. 3-4 χιλιάδες παραπάνω κιλοβατόρες κατανάλωση. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται, και γι' αυτό σας είπα για τη συνδυασμένη πολιτική, επειδή πάρα πολλοί κόσμος ακόμα είναι στα πράσινα τιμολόγια, τα οποία πάνω από τις 200 κιλοβατόρες, να το πω έτσι, αρχίζουν και αλλάζουν δραματικά την κοστολόγηση της κιλοβατόρας, χρειάζεται μετάβαση σε σταθερό τιμολόγιο, που να μην έχει αυτές τις διαβαθμίσεις με το κατόφλι της κατανάλωσης των 200 κιλοβατορών. Άρα δηλαδή εδώ πέρα χρειάζεται μια συνδυασμένη πολιτική, δηλαδή και επιδότηση προφανώς, και να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και να υπάρχει μια σαφής προτροπή προς τα νοικοκυριά να δουν αυτό το θέμα, γιατί τεχνικά, ξαναλέω, είναι πολύ πιο συμφέρουσα η θέρμανση με αντλία θερμότητας από ό,τι είναι με πετρέλαιο. Είναι πιο φθηνή και από το φυσικό αέριο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με τις τιμές που έχει. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι θέλει ένα συνδυασμό πολιτικών και να βοηθηθεί ο κόσμος να δει εναλλακτικές και να δείτε και κάτι άλλο, ας πούμε, πέρσι, όχι πέρσι, το διάστημα πέρα στο χειμώνα, έτσι. Είχαμε περίπου στις 1000 μεγαβατόρες ηλεκτρικές απόρριψη, γιατί δεν είχαμε αποθήκευση ή δεν είχαμε κατανάλωση. Δηλαδή ουσιαστικά τις πετάγαμε στα σκουπίδια. Επειδή δεν είχαμε αποθήκευση, είτε εξάγαμε στο εξωτερικό και το επανεξάγαμε το βράδυ, ας πούμε, από χώρες οι οποίες έχουν δυνατότητες αποθήκευσης, είτε τις πετάγαμε στα σκουπίδια ή κάναν οικειοθελώς απόρριψη οι ιδιοκτήτες των μονάδων ΑΠΕ. Καταλαβαίνετε ότι αν εξηλεκτρήσουμε, να το πω έτσι, σε έναν βαθμό το ημερήσιο κομμάτι, που ιδίως για τα βόρεια κλίματα χρειάζεται, έτσι, δηλαδή
12: με δεδομένο ότι υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συνταξιούχων που μένουν στο σπίτι το μεσημέρι, δεν είναι σαν το τυπικό νοικοκυριό που εργάζονται οι γονείς και γυρνάνε το μεσημέρι απόγευμα, να το πω έτσι. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει και σε αυτό, άρα δηλαδή θα υπάρχει μια μεγαλύτερη εξισορρόπηση στο ισοζύγιο ενέργεια στο εσωτερικό της Ελλάδας. Mm-hmm. Άρα το λέω αυτό γιατί μας ακούει πολλοίς κόσμος και πιστεύω ότι πρέπει να το σκεφτεί. Όπως βέβαια και άλλες δράσεις που έχουν να κάνουν και με εξοικονόμηση που θα κάνουν τα ίδια τα νοικοκυριά, ξεκινώντας για παράδειγμα ακόμα και από το ζεστό νερό χρήσης, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ενέργειας που καταναλώνει ένα νοικοκυριό. Είτε για μπάνιο, είτε για να πλύνουμε τα πιάτα μας, είτε για τα ρούχα μας, γενικότερα όλο αυτό το κομμάτι, ιδίως για τα πιάτα, να το πω έτσι, και για το μπάνιο μας. Θέλει μεγάλη προσοχή το να μην είναι ρυθμισμένος ο ηλεκτρικός θερμοσύφωνος, το ηλεκτρικό σκέλος, σε πολύ υψηλή θερμοκρασία. Δηλαδή, αν είναι ρυθμισμένος στους 70 βαθμούς, είναι 50% παραπάνω ενέργεια από ό,τι να ήταν στους 50. Ας πούμε, θα πάμε στους 60, για να κάνει και μια εξοικονόμηση και το νοικοκυριό. Βέβαια, με ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. Έτσι, δεν πάει κανένας να ανοίξει το θερμοσύφωνα μόνος του. Έτσι, το λέω αυτό για να είμαστε και σαφείς. Χρήσιμους πολίτες. Θέλω να πω δηλαδή ότι χρειαζόμαστε και κρατική πολιτική και ευρωπαϊκή πολιτική προφανώς. Χρειάζεται μια παρόντιση πολυτροπική, έτσι ώστε και να εξηλεκτρήσουμε ένα κομμάτι της θέρμανσης θα είναι πολύ πιο αποδοτικό και τεχνικά και οικονομικά. Προφανώς να πέσουν οι ειδικοί φόροι, οι οποίοι στην πραγματικότητα είναι αυτοί που δημιουργούν σε πολύ μεγάλο βαθμό την ακρίβεια. Γιατί ακόμα και οι τιμές δηληστηρίων, ξέρετε, έχουν ανέβει πάρα πολύ, έχουν ανέβει 60-70%. Έχετε, φαντάζομαι ότι παρακολουθώντας το ρεπορτάζ της αγοράς, το έχετε καταλάβει αυτό. Όλοι το καταλαβαίνουν. Και θα πρέπει ουσιαστικά να υπάρξει και κομμάτι παρέμβασης φορολογικό προς τα κέρδη που δημιουργούνται προς τα δηληστήρια λόγω των οικονομικών αποτελεσμάτων που ανακοινώσανε, γιατί ποτέ τα δηληστήρια δεν προφορολογούνταν. Πέραν σε μια διαδικασία, αυτό που λέμε μεταφορολόγηση, δηλαδή μετά αφού υπάρχουν οικονομικά αποτελέσματα. Ναι. Δεν είναι μια προληπτική φορολόγηση. Άρα πρέπει τώρα όλοι εδώ να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί και βέβαια το κράτος το ίδιο, γιατί είναι το πρώτο που κερδίζει από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τα ΦΠΑ. Είναι πολλά τα δισεκατομμύρια τα οποία εγγράφονται στον προϋπολογισμό. Είναι πολύ ευαίσθητο το μέγεθος για τον προϋπολογισμό, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι και πάρα πολύ ευαίσθητο το μέγεθος για την τσέπη του μέσου πολίτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή βιώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό, το ξέρετε, στην Ελλάδα είμαστε πρωταθλητές μαζί με τη Βουλγαρία στην ενεργειακή φτώχεια και στις δαπάνες που καταναλώνονται για θέρμανση και στέγαση γενικότερα.
1: Μένουμε σε αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.
12: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα και για την ωραία συζήτηση.
1: Υποχρέωσή μου. Ευχαριστώ.
13: Sky 89,4.
1: Λοιπόν, παραμένουμε στο πολιτικό σκέλος. Λίγο θα τροποποιήσω και την ατζέντα εντός της επίκαιρης, ωστόσο, ατζέντας, καλωσορίζοντας με χαρά πάντα εδώ στον Sky Patras τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Θέλω να τον ρωτήσω και για όλο αυτό το σύριαλ το οποίο εξελίσσεται με την ιδιωτική υγεία στο επίκεντρο, για να είμαι πιο επαρχιώτης για τους κομπογιανίτες των ιδιωτικών ιατρίων και των κλινικών, και βέβαια αμέσως μετά να έχω και την άποψή του, γιατί είναι και βορειοελλαδίτης, για όλη αυτή την ταλαιπωρία η οποία έρχεται και αφορά στο κόστος των καυσίμων, το κόστος της θέρμανσης κτλ. Κτλ. Τι κάνετε, κύριε Βουλευτά?
17: Καλησπέρα σας, κύριε Τρενέφουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Τι σκέψεις κάνετε και αν έχετε, με παρεξηγήστε, ενοχές ως άνθρωπος που έχει πάρει τον όρκο του Ιπποκράτη, γιατί η συντεταγμένη μας πολιτεία για άλλη μια φορά ακολουθεί τα γεγονότα τα δυσάρεστα, τα πολύ δυσάρεστα, και δεν προνόησε να έχει θωρακίσει για τον απλό ασθενή, για μένα, για τον καθένα που δεν ξέρει τα παραμέσα, την καλή περίθαλψη και θεραπεία του εκεί που θα απευθυνθεί και θα πληρώσει και αδρά μάλιστα.
17: Δυστυχώς, κύριε Τριανταφυλόπουλε, αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν τύψεις σήμερα και είναι οι κυβερνώντες, δεν έχουν καμία τύψη για το ότι άφησαν ανεξέλεγκτη την παροχή υπηρεσιών, την παράνομη διαφήμιση και παροχή υπηρεσιών από παραϊατρία, θα πω εγώ, από ανθρώπους οι οποίοι διαφημίζουν και παρέχουν υπηρεσίες που δεν έχουν σχέση με την αποδεκτή και παραδεκτή ιατρική από την διεθνή επιστημονική κοινότητα, οι οποίοι κάνουν αντιποίηση έργου και παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές των ασθενών, αλλά και υπηρεσίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική ιατρική επιστήμη. Γιατί όταν μιλάμε για βιοσυντονισμούς, για κβαντικές ιατρικές ή για διάφορες άλλες μη παραδεκτές πρακτικές, οι οποίες τελικά μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τους ανθρώπους, αυτό δημιουργεί θέμα. Και το θέμα ξεκινά από το εξής, από δύο θα πω εγώ, πολύ βασικά προβλήματα. Από το ένα, από το ότι καταργήσαμε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, το οποίο σώμα ούτε αυτό παλιά ενδεχομένως λειτουργούσε όπως θα έπρεπε, γιατί είχε πολλές ανέλεγκτες υποθέσεις, αλλά το κράτος πρέπει να έχει έναν δικό του μηχανισμό ελέγχου. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τον έλεγχο αποκλειστικά στους ιατρικούς συλλόγους, όπου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκλέγονται, οι οποίοι γιατροί ελέγχουν γιατρούς, και εγώ δεν λέω να μην έχουν τον έλεγχο και οι ιατρικοί σύλλογοι, αλλά πρέπει να έχουμε και έναν κρατικό φορέα ανεξάρτητο, ο οποίος να ελέγχει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και αν αυτές είναι σύνομες και αν η διαφήμιση τους είναι σύνομη και αν τελικά προστατεύουμε τους πολίτες. Γιατί δεν υπάρχει σπουδαιότερο πράγμα στη χώρα από την παροχή υπηρεσιών υγείας και δεν μπορούμε να τις αφήνουμε έτσι ανεξέλεγκτες. Και το δεύτερο είναι κατά πόσο συστήνονται οι ιατρικές εταιρείες ή εταιρείες παροχής ιατρικών υπηρεσιών χωρίς να έχουμε γιατρούς να έχουν κυρίαρχη την παρουσία τους στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας. Είναι κάτι το οποίο υπήρχε παλιότερα, άλλαξε νομοθετικά και τώρα πρέπει να κάνουμε μια γενναία συζήτηση για το κατά πόσο μπορεί ένας επαγγελματίας, ο οποίος δεν έχει σχέση με την υγεία, να παρέχει υπηρεσίες υγείας με σκοπό το κέρδος. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν μια ευθύνη της πολιτείας και δεν πρέπει να μετακυλίουμε την ευθύνη ενδεχομένως που υπάρχει προφανώς και στους ιατρικούς συλλόγους και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, αλλά η ίδια η πολιτεία πρέπει να προστατεύσει τους πολίτες της.
1: Για να έρθουμε τώρα στο καυτό θέμα της επικαιρότητας. Έχετε να μας δώσετε μια απάντηση αν τελικά η κυβέρνηση δικαιολογείται, ψεύδεται δηλαδή, ή η αντιπολίτευση προσπαθεί να μπερδέψει το πράγμα εκεί με το φόρο κατανάλωσης και την άδεια εντός αγωγικών από την Ευρώπη, γιατί έχουμε μπερδευτεί, γιατί βλέπουμε ότι είναι κομβικό αυτό το σημείο, κύριε Παπά.
17: Είναι προφανές ότι ψεύδεται η κυβέρνηση, είναι προφανές ότι δεν χρειάζεται καμία ειδική άδεια για να μειώσει τις τιμές στο κατώτερο επιτρεπτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς βάζουμε 70 λεπτά ειδικό φόρο κατανάλωσης στην αμόλυτη τη στιγμή που η Ευρώπη επιτρέπει να πέσουμε μέχρι τα 34. Βάζουμε 41 στον δίζελ, ενώ θα μπορούσαμε να είχαμε πέσει το 33 αν θέλαμε. Και πάνω σε όλα αυτά έχουμε έναν πολύ ψηλό ΦΠΑ, τον τρίτο ψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάζουμε 24%, άρα βάζουμε και ακόμα έναν φόρο πάνω στην ήδη υψηλή φορολόγηση, εσχροκέρδια θα πω, που επιβάλλει το ελληνικό κράτος στους Έλληνες πολίτες. Και όλα αυτά τη στιγμή που δεν αποφασίζουμε να φορολογήσουμε τα υπερκέρδη των εταιριών διήλυσης, αλλά και γενικότερα των ολιγοπολίων στη χώρα, πράγμα το οποίο γίνεται σε πολλές χώρες του κόσμου και αποδίδουν κοινωνικό μέρισμα. Είτε αυτό αφορά τα διηλυστήρια, είτε αφορά τις τράπεζες, είτε αφορά γενικότερα τα ολιγοπόλια, αλλά ένα μηχανισμό τον οποίο προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Όλα αυτά λοιπόν συνιστούν ένα σκηνικό, όχι απλά δικαιολογημένης κακυποψίας απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά στην πραγματικότητα δικαιολογούν αυτό το οποίο λέμε, ότι η κυβέρνηση εμπέζει τους Έλληνες πολίτες. Για μήνες έχει αφήσει να συρθεί μια τέτοια κατάσταση. Δήθεν έδωσε κάποια επιδόματα τα οποία δεν αντιμετώπισαν την ακρίβεια στην πηγή της, γιατί είναι αλλιώς να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που εμείς επιμέναμε ως ΠΑΣΟΚ, και αλλιώς να το κάνεις με κάποια επιδόματα να προσπαθήσεις να συγκρατήσεις τις τιμές. Είναι αλλιώς να επιλέξεις να μειώσεις τον φόρο προστιθέμενης αξίας που σου παράγει πρωτογενή υπερπλεονάσματα με τα οποία εσύ επιλέγεις να πληρώσεις πρόωρα τα χρέη σου, άρα έχεις πλεονάσματα τα οποία δεν προέβλεψες, άρα είναι πλεονάσματα τα οποία προήλθαν από την εσχροκέρδεια στην πραγματικότητα την οποία έχεις ενισχύσει. Και όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι η κυβέρνηση ακολουθεί τις εξελίξεις και από ανικανότητα, αλλά και γιατί δεν θέλει να πλήξει με κανέναν τρόπο τα ολιγοπόλια στη χώρα.
1: Σας αποδεσμεύω, κύριε Παπά, αφού σας ευχαριστήσω που είχατε χρόνο να τα πούμε.
17: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά στη διάθεσή σας πάντα.
1: Ευχαριστώ.
18: Sky 89,4.
1: Λοιπόν, συχνά πυκνά και χειρομηνικά κάνω και ρωτήσεις ότι η επικαιρότητα δεν πρέπει να παρασύρει σταδιακά και μεμονωμένα χρονικά κάποια μεγάλα κεφάλαια, και για την αχαΐα κάπου το έχουμε παρεξηγήσει το πράγμα. Ο πρωτογενής τομέας, η κτηνοτροφία, και μετά την ταλαιπωρία, τη μεγάλη, την πολύμηνη με την ευλογιά, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Και θέλω ανατακτά χρονικά διαστήματα να επανερχόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους, κυρίως στην Δυτική Αχαΐα και τον Ερήμανθο, λιγότερο στα Καλάβρητα, ευτυχώς, παρότι εκεί είναι ανεπτυγμένη η κτηνοτροφία, για να βλέπουμε πώς πάνε τα πράγματα με τη Συντονιστική Επιτροπή των κτηνοτρόφων στη Δυτική Αχαΐα. Θα μιλήσουμε και με έναν νεαρό άνθρωπο, έναν νεαρό κτηνοτρόφο, εκπροσωπεί σήμερα την Επιτροπή, τον κύριο Βασίλη Γκοτσόπλο, τον οποίο ευχαριστώ και συγχαίρω κιόλας, γιατί είναι ένας νέος άνθρωπος που είναι στην οικογένειά του, είναι στον τόπο του, τον υπηρετεί και τον κλάδο της κτηνοτροφίας. Καλό μεσημέρι, κύριε Γκοτσόπλο.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Δημήτρη, τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά και θέλουμε να μάθουμε αν τα πράγματα πάνε όπως τα παρουσιάζει είτε το Υπουργείο είτε η Περιφέρεια σε ό,τι αφορά αυτήν την επανόρθωση, καταρχήν την οικονομική, από την τεράστια βλάβη με τη θανάτωση των εγωπροβάτων λόγω της ευλογιάς, και έχουμε και το μεγάλο ζητούμενο της ανασυγκρότησης της γενικότερης αυτού του κλάδου. Πρέπει ο καθένας από εσάς να ξαναπάρει μπροστά, να ξαναβάλει μπροστά τη μηχανή του. Για να ξεκινήσουμε, κύριε Γκοτσόπουλο, με τις αποζημιώσεις. Τι έχετε πάρει μέχρι σήμερα?
0: Οι αποζημιώσεις μέχρι στιγμής εδώ στην περιοχή, στην περιφέρεια δικιά μας, έχουν δοθεί το συντομότερο δυνατό, θα έλεγα. Σε αυτό έχουν το μόνο παρήγορο. Έχουμε πάρει γύρω στα 200 ευρώ λόγω της θανάτωσης των ζώων. Έχουμε πάρει μια φορά το χαμένο εισόδημα 70 ευρώ για το 2025. Και τώρα μας έχουν καταθέσει το μισό για το 2026 και περιμένουμε, αναμένουμε το άλλο μισό. Βέβαια, όσον αφορά το χαμένο εισόδημα, είναι απεροελάχιστο μπροστά σε αυτά που έχουμε χάσει σαν εισόδημα. 70 ευρώ αυτή τη στιγμή, με την τιμή του γάλακτος που επικρατεί, είναι γύρω στα 30 κιλά γάλα. Τη στιγμή που το κοπάει το δικό μου, είναι γύρω στα 500 κιλά γάλα το χρόνο. Είναι απεροελάχιστη η αποζημίωση μπροστά στο χαμένο, το πραγματικό χαμένο εισόδημα. Η περιφέρεια έχει σταθεί δίπλα μας όσον αφορά τις αποζημιώσεις. Βέβαια, το κράτος αυτή τη στιγμή, η ευλογιά έχει ξαπλωθεί παντού. Δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα και σχεδιασμός για την ανασύσταση των κοπαδιών. Μας λένε συνέχεια ότι θα βγει, θα υπάρξει, αλλά δεν υπάρχει. Θα πρέπει άμεσα να το βγάλουν, να ξέρουμε κι εμείς πού πατάμε. Πώς θα γίνει η ανασύσταση, τι θα ζητήσουν προϋποθέσεις για να ξέρουν οι παραγωγοί τι θα κάνουν, αν χρειάζεται κάποια να φτιάξουν κάτι στο στάβλο τους, αν χρειάζονται κάποια δικαιολογητικά χαρτιά. Ο καιρός περνάει, η ζημιά υπάρχει, γίνεται, υφίσταται, και αύριο το πρωί να μας πούνε ότι θα γίνει η ανασύσταση. Θέλουμε ένα χρονικό περιθώριο, τουλάχιστον ένα με 1,5 χρόνο, για να μπορέσουμε να ξανασταθούμε στα πόδια μας, να ξαναρχίσουμε να έχουμε κάποιο εισόδημα. Δεν είναι από τη μια στιγμή στην άλλη, δεν είναι ότι αγοράσαμε ένα φορτηγό και θα το βγάλουμε στον δρόμο και θα παίρνουμε κάποιο εισόδημα. Είναι ζώα τα οποία πρέπει να τα μεγαλώσεις, να τα συντηρήσεις, να γεννήσουν και να ξεκινήσει την παραγωγή. Το οποίο απαιτεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο είναι 6 μήνες με ένα χρόνο. 1,5 χρόνο, ανάλογα τι ζώα θα αγοράσουμε.
1: Ακούω πάρα πολύ έντονα από συναδέλφους σας στον κάμπο ότι και να θέλετε αύριο το πρωί, δηλαδή, να πει η κυβέρνηση τι θέλετε,
0: ανοίγουμε,
1: πάρτε, ότι δεν υπάρχουν ζωντανά
0: δεν να υπάρχουν. Τα βρείτε. Δεν υπάρχουν ζώα, ότι αν

0: Εχθές το Υπουργείο απάντησε σε βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Φωτόπουλο, σχετικά με το αίτημα το οποίο δύο φορές έχει απορρίψει η κυβέρνηση και είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας να απαλλαγείτε εσείς που έχετε πληγεί από την
1: Ναι, από τα.
0: Ευρωγειά από τα τέλη. Τελικά δεν δέχεται την απόφαση του Δημοτικού
1: Ναι,
0: Συμβουλίου.
1: δεν ξέρω. Στη Λέσβο, ας πούμε, έχουν, από όσο ξέρω, έχουν δεχτεί να απαλλαγούν τα δημοτικά τέλη. Θα ήταν ένα βοήθημα. Ο Δήμος εδώ πέρα έχει σταθεί δίπλα μας και
0: Ναι.
1: προσπαθεί και αυτός να κάνει ό,τι μπορεί με τα μέσα που διαθέτει. Θα
0: Ναι.
1: ήταν και αυτό κάποια μικρή βοήθεια και δεν το
0: Ναι.
1: δέχονται. Το λόγο ακόμα δεν τον έχω καταλάβει και δεν μπορώ να τον καταλάβω.
0: Βέβαια, βέβαια για να είμαστε έτσι όχι ισορροπιστές εξ ανάγκης πολιτικά, αλλά για να πω το σύνολο της πληροφορίας, λέει το Υπουργείο ότι ισχύει ό,τι ισχύει για όλους τους πληγέντες παραγωγούς, δηλαδή αναστολή οφειλών και παράταση
1: Ναι,
0: της
1: ούτε
0: όποιας
1: αναστολή, δυστυχώς ούτε
0: πληγής.
1: αναστολή των οφειλών υπάρχει. Αν το πάμε στην πραγματικότητα. Στα
0: Αχα.
1: λόγια μόνο, δυστυχώς τα λόγια είναι μόνο αυτά.
0: Μας,
1: Εάν
0: δεν είναι καλό
1: κάνεις,
0: αυτό.
1: εάν κάνουμε αναστολή των οφειλών, επειδή δεν είναι, έχουμε μόνο ζώα, έχουμε και χωράφια, έχει και ο άλλος έχει αμπέλια, έχει γελιές, εάν γίνει αναστολή των οφειλών, δεν θα μπορούμε να κόβουμε και τιμολόγια και αυτά που έχουμε. Εφόσον το επάγγελμά μας συνεχίζει να υφίσταται, γιατί κόβουμε τιμολόγια για πώληση σταφυλίου και διάφορα άλλα που έχει ο καθένας, δεν γίνεται να γίνει αναστολή.
0: Μάλιστα. Για να
1: Εγώ,
0: μείνουμε σε αυτά.
1: σύν της άλλης, εγώ είμαι σε πρόγραμμα νέων αγροτών, δεν μπορούμε να εργαστούμε πουθενά αλλού, είμαστε δεσμευμένοι από αυτά. Εμείς οι πληγέντες κτηνοτρόφοι έχουμε χιλιάδες ευρώ ζωοτροφές αποθηκευμένες, τα οποία δεν υπάρχει μέρημνα για αυτά.
0: Ναι.
1: Κανονικά με βάση τον νόμο έπρεπε μαζί με τα ζώα να κατασταθούν και οι ζωοτροφές και να αποζημιωθούμε. Ούτε αυτό έχει γίνει.
0: Ούτε αυτό έγινε.
1: Δηλαδή,
0: Πάντως
1: από τη μια μεριά
0: έχετε.
1: έχουμε πάρει μια αποζημίωση για τα ζώα και από την άλλη τα χρήματα που έχουμε χαλάσει, δαπανίσει για να έχουμε ζωοτροφές μέσα χάνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Η δικιά μου εκτροφή μόνο και μόνο αυτή τη στιγμή έχει 60.000 ευρώ ζωοτροφές μέσα από τα πέρυσι.
0: Πρέπει να σας αποδώσω και το δίκιο ότι σε σχέση με τη δέσμη μέτρων που η κυβέρνηση παρούσα έχει πάρει με τον αυτόδη πυρετό στη Λέσβο, υπολείπεστε πάρα πολύ εδώ στην Αχαΐα και στην Αχαΐα και στην Ετωλοκαρανία και στην Ελία σε ό,τι αφορά τη θεραπεία αυτή τη μεγάλη πληγή που άφησε πίσω τη η Ευλογιά. Θα τα πούμε πάλι, κύριε Κοτσόπουλε. Σας
1: Να είστε
0: ευχαριστώ.
1: καλά, να είστε καλά, χάρηκα.
2: Sky 89,4.
0: Με το μήνυμα της κυρίας Μυραράκη θα κλείσουμε, αφού σας χαιρετήσω και εγώ και ο Κωνσταντίνος ο Γκύρης και ανανεώσουμε το ενημερωτικό μας ραντεβού εδώ στο Skype πάντα για 12η συνεχή ραδιοφωνική σεζόν, αύριο λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Χαίρετε.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
5: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
2: Sky 89,4.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ειδήσεις στη μία με την Αναστασία Τσιβγούλη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής λόγω της βροχόπτωσης. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, της Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας μπρος στη Βουλή, στην Αρδιτού και στη Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως, από την Πειραιώς μπρος την Πέτρου Ράλη, λόγω τροχαίου συμβάντος. Συνεχίζεται ενώπιον του ανακριτή η κατάθεση της 28χρονης γραμματέως του ιατρείου στην Οδό Καρνεάδου, η οποία κλήθηκε μετά από αίτημα της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων.

0: Θεατρών. Σύμφωνα με τον δικηγόρο των κατηγορουμένων, η μάρτυρας θα καταθέσει ότι την ώρα που βρισκόταν εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, περίπου στις 3.30, έφτασε ασθενής του 58χρονου γιατρού, ο οποίος παρέμεινε μαζί του έως τις 4.10. Στις 4.06 λεπτά φέρεται να έγινε και η συνταγογράφηση εξετάσεων. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταθέσουν και οι άλλες υπάλληλοι του ιατρείου. Ως την Παρασκευή, οι δύο γιατροί μπορούν να προσφύγουν κατά των ενταλμάτων κράτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να ζητήσει κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο από την έρευνα. Άφησε μέσω του Sky εκπρόσωπους τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημοκλίδου, και επισήμανε ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των καταθέσεων των εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι. Καθημερινά γίνονται 100 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία, ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο Sky. Συνολικά έγιναν 35.000 καταγγελίες και συλλήψεις το 2025 και είπε πως περίπου οι μισές από αυτές τις υποθέσεις καταλήγουν στα δικαστήρια. Συνελήφθη 48χρονος οδηγός γιοταχή που επιτέθηκε σε αστυνομικούς της τροχέας στην Κεσαριανή για να αποφύγει βεβαίως τροχονομικής παράβασης. Ο 48χρονος εντοπίστηκε στην οδό Θύρωνος να οδηγεί το όχημά του αντίθετα σε μονόδρομο. Τρεις αστυνομικοί τον σταμάτησαν προκειμένου να προχωρήσουν στην επιβολή του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου. Ο 48χρονος αντέδρασε έντονα, αρχικά λεκτικά, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε σωματικά στις δύο γυναίκες αστυνομικού, σύμφωνα με την Ελλάς. Έδωσε αγωνιά στο στομάχι, στη μία αστυνομικό, ενώ έριξε κουτουλιά στην άλλη. Παράλληλα, επιχείρησε να αρπάξει το μπλοκάκι παραβάσεων των αστυνομικών. Στο σημείο κλήθηκαν ενισχύσεις και ο οδηγός ακινητοποιήθηκε και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Κεσαριανής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση. 5 περιφέρειες στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη και στις Κυκλάδες νικούν το δημογραφικό πρόβλημα, με τις γεννήσεις να είναι περισσότερες από τους θανάτους, την ώρα που καταγράφεται σε όλη τη χώρα δραματική μείωση των γεννήσεων κατά 42% από το 2009 έως το 2024, όπως αναφέρουν τα πρόσφατα στοιχεία του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Σύμφωνα με έρευνα της Καθημερινής, η συνταγή της επιτυχίας στις περιοχές που αντιστέκονται στην υπογεννητικότητα είναι η ζωηρή οικονομία που δεν βασίζεται μόνο στον τουρισμό, αλλά και στην πρωτογενή παραγωγή. Την ίδια ώρα, το πρόγραμμα μετεγκατάστασης στις ακριτικές περιοχές της χώρας δεν μπορεί να αποτελέσει από μόνο του κίνητρο. Αναφέρουν στην έρευνα άνθρωποι που έκαναν το βήμα της μετεγκατάστασης, αντιμετωπίζουν ωστόσο δυσκολία στην έβρεση εργασίας. Στο Καστελόριζο, πάντως, όπου αυξήθηκαν τα οικονομικά κίνητρα για τους γιατρούς, υπάρχουν σύμφωνα με την έρευνα της Καθημερινής ήδη 4 αιτήσεις για 2 θέσεις στο πολυατρείο, αναφέρει και ο Δήμαρχος Καστελόριζος στο σχετικό δημοσίευμα, και εκτιμά πως θα αποδώσουν ο Δήμαρχος Καστελόριζος και τα υπόλοιπα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για να αυξηθεί ο πληθυσμός στο νησί. Ανοιχτό μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη θητεία, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φραντζίσκο, μιλώντας σε εκδήλωση της Endeavor Greece. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία βρίσκονται στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση αλλά και οι κατηδίαν συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι, από τον οποίο έχει ζητήσει να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. 8 μαθητές τραυματίστηκαν όταν 15χρονος άνοιξε πυρ σήμερα το πρωί σε σχολείο στην πόλη Μανίσα στη Δυτική Τουρκία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας. Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη. Δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής το κίνητρό του. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη σημερινή του παρέμβαση για το πετρέλαιο, θέρμανσης και κίνησης, εξαπέλυσε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε. Να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά και να λύσει και τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών, δήλωσε χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά την πρόταση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί μία ακόμη λαθροχειρία, τονίζοντας ότι οι προτάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένη κοστολόγηση. Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας, με βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα, 1,4 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 στο πετρέλαιο κίνησης. Ο κύριος Τσίπρας κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι είπε ψέματα ως προς το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κοντά στο Τόκιο και η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε περισσότερα από 45.000 νοικοκυριά σήμερα εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν, ανακοίνωσαν οι Ιαπωνικές αρχές. Οι επιχειρήσεις έρευνα συνεχίζονται, καθώς αγνοείται η τύχη 6 ανθρώπων έπειτα από κατολισθήσεις.
1: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των φιλάθλων του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22 Οκτωβρίου με την Καϊρά Ταλμάτη στη League Phase του Conference League. Την έναρξη της προπόλησης μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες με Παρί στις 24 και Βιλερμπάν στις 30 του μήνα ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Για την τρίτη αγωνιστική της Superbet League, ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 0-4, Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0, ΠΑΟΚ Β' Νέαστος Χρυσούπολης 2-1.
2: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
3: Σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Κούτρας, Τζούνος Παπαδόπουλος, 3 on 3.

We got no

0: Καλό σας μεσημέρι με πρωτότυπο τραγούδι. Ξεκινήσαμε 1 και 11 πρώτα λεπτά. Πάρα πολύ. Με πρωτότυπο τραγούδι είπα. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ έξυπνη σκέψη.
1: Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Δημήτρης Γιαννίδης στη μουσική επιμέλεια. Στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 2-10-48-0-0-170 έως 4. Θέλεις και Viber?
0: Τι είναι το Viber βασικό?
1: 6-98-1-2-3-1-3 στο Viber. Στέλνετε λέει γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο. Να μην τηλεφωνείτε μόνο.
0: Ό,τι θέλετε στείλτε. Mm. Πάμε ευθύς αμέσως, επειδή υπάρχει εδώ, όταν υπάρχει η καταιγίδα στην Αττική, πνιγόμαστε, το αντιλαμβάνεστε και ξεκινούν τα προβλήματα. Δεν λύνεται αυτό. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Πάμε να βρούμε τον Δημήτρη Κολιομιχάλη, διότι έχουμε αρκετά προβλήματα στους δρόμους και τώρα το βασικό θέμα είναι στη Βουλιαγμένη. Γεια σου, Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Ναι, έχει καιρό να βρέξει όπως καταλαβαίνετε.
1: Μπουλντόζα έπεσε από Νταλίκα.
2: Ναι, ρε παιδιά, ναι. Δίπλωσε μια Νταλίκα και έπεσε.
0: Με τον Νότι που το διάβασε στο. Μας το έχει γράψει ο Γιάννης και το πιάσα τα γέννη.
2: Ναι. Είναι εντυπωσιακό.
0: Είναι...
2: Πράγματι, όπως μας είπε και ο φίλος ο ακροατής που πολύ τον ευχαριστώ. Τι έγινε, δίπλωση η Νταλίκα, έφυγε από πάνω. Τσάπα είναι μάλιστα, όχι μπουλντόζα. Τσάπα. Δηλαδή μεγάλο εργαλείο, έτσι. Λαστιχοφόρα μεν, τσάπα δε. Και έχουν κλείσει οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας εκ των τριών στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την Παραλιακή, στο ύψος του Ελληνικού, του παλιού αεροδρομίου δηλαδή. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν κόβουν και στο αντίθετο ρεύμα να δουν τι γίνεται και δεν δημιουργείται μποτιλιάρισμα και στο αντίθετο.
1: Πάλι καλά που δεν έπεσε κανένα αυτοκίνητο που περνούσε δίπλα.
2: Α, γεια σας. Αυτό είναι. Το ευτύχημα είναι αυτό. Τώρα, λόγω της βροχής, αφήνουμε τη Βουλιαγμένη. Λόγω της βροχής έχουμε πολλή κίνηση πλέον στην Κηφισού, στην άνοδο φανταστείτε της Κηφισού, πριν τη Λαχαναγορά αρχίζουν τα προβλήματα.
3: Και με την πρώτη βροχή έπιασε αυτό, με την πρώτη
2: βέβαια. Και χαμηλές ταχύτητες και μποτιλιαρισματάκια μέχρι πάνω την Αττική Οδό. Από Λαχαναγορά προς Αττική Οδό. Στο αντίθετο ρεύμα, από τη Λυκόβρηση προς το Εγάλεο. Χαμηλές ταχύτητες.
3: Πάλι και η κάθοδος.
2: Πάει και αυτή.
1: Όλες.
2: Έτσι είναι. Η Σχιστού αρχίζει και ο Σκαραμαγκάς γενικότερα. Και στο κέντρο της Αθήνας, για να μην σας καθυστερώ, έχουμε πολλά προβλήματα. Τα μεγαλύτερα εξ αυτών στην Αρδιτού, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στον άξονα Πειραιώς Σταδίου.
0: Παντού κίνηση δηλαδή.
1: Ναι. Και επειδή έχει να βρέξει κάποιους μήνες,
2: γλιστράει.
1: Γιατί γλιστράει.
2: Πείτε το, γλιστράει πάρα πολύ. Δημιουργείται αυτή η λεγόμενη γλίτσα, τέλος πάντων, όπως τη λέμε, και γλιστράνε τα αυτοκίνητα για πλάκα.
3: Όπου δεν ήταν δυνατή η βροχή.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Τα φρεάτια, το κλασικό ερωτήματα. Τα φρεάτια να τα έχουν καθαρίσει.
3: Όλα, όχι, όλα λέω.
1: Εδώ δεν ξέρεις τι θα γίνει τώρα, εδώ που είναι 2 χιλιόμετρα από εδώ που έχει. Ξέρουμε από τώρα που θα γίνει. Που
3: αυτό
1: θα γίνει.
3: Είναι νέο. Ναι. Δηλαδή τώρα νέο εδώ στην Ποσειδόνος που είναι αυτό και τα λοιπά. Γιατί το σημείο αναφοράς πάντα είναι η Χαμοστέρνας.
1: Ναι.
3: Όσα χρόνια ζούμε.
1: Ναι. Ο Σκάι ήδη έχει στείλει.
3: Έχει βελτιωθεί, αλλά όσα χρόνια ζούμε.
1: Έχει στείλει δύο κάμερες στα δύο σημεία και ήδη καταγράφει.
0: Εγώ δεν μπορώ ποτέ να ξεπεράσω ότι πλημμυρίζει το Σύνταγμα. Δεν μπορώ. Μου φαίνεται αδιανόητο.
3: Είναι λίγο ανάποδη κλίση και σε πώς
0: κάνεις. Δεν είναι
3: έτσι.
0: Ανάποδη κλίση. Καταλήγουν όλα τα νερά του Κολονακίου, παιδιά. Καταλήγουν εκεί. Το Κολονάκι δεν έχει φρεάτια.
3: Μάλιστα. Εκεί λοιπόν δεν χρειάζεται να καθαρίσουν κι εμείς.
0: Αυτά συμβαίνουν και άλλα πολλά τα οποία δεν λύνονται πάρα πολλά χρόνια. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να λυθούν.
1: Γιατί του Κηφισού ελπίζω να έχουν καθαρίσει, γιατί έτσι θα έρθουν βροχές και βροχές.
0: Εντάξει, παιδί μου, και εσύ.
3: Καλά, η κήτη του Κηφισού πρέπει να ρίξει ένα πόσο νερό για να γίνει.
1: Είναι ο Ζερεφός εδώ και λέει, ξέρετε, λέει, αν είχε ρίξει εδώ, λέει, αυτό που έριξε στη Λάρισα, ο Σκάι δεν θα ήταν στη θέση του.
3: Ναι, αλλά στη Λάρισα ο Ντάνιελ είχε ρίξει ένα πόσο χιλιοστά νερό. Δεν ήταν καμία σχέση. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε, να πάμε λίγο στα της οικονομίας και τα πολιτικά. Τον κύριο Φραγκίσκο Κουντεντάκη, είναι ο τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς. Καλησπέρα σας, κύριε Κουντεντάκη.
1: Γεια σας.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
3: Να κάνουμε αρχή από τις σημερινές προτάσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας του κόμματός σας μέσω του κυρίου Τσίπρα. Βίντεο, υπήρξε βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε, τις προτάσεις σας για τα καύσιμα και τους φόρους τους οποίους, σύμφωνα με την Ελλάς, αν δεν αντιλαμβάνομαι, θα μπορούσε να ρίξει, να χαμηλώσει η κυβέρνηση χωρίς την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως διατείνονται από το Μέγαρο Μάξιμου.
4: Κοιτάξτε, στο σημερινό βίντεο ο Αλέξης Τσίπρας παρέθεσε μια σειρά μέτρων, όχι μόνο φορολογικών, τα οποία θα μπορούσαν να συμπιέσουν τη τιμή των καυσίμων και συγκεκριμένα του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε επίπεδα που να μην υπερβαίνουν σημαντικά τα περσινά. και τα συγκεκριμένα μέτρα, τα συγκεκριμένα εργαλεία, αν θέλετε, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, ξεκινούν από την επιβολή πλαφών σε όλη την αλυσίδα παραγωγής. Γιατί ξέρετε, το πλαφόν που επιβλήθηκε πέρσι το Μάρτιο δεν συμπεριλάμβανε τα δηληστήρια, πήγαινε από εκεί και μετά. Το δεύτερο θα ήταν μια παρέμβαση, φορολογική παρέμβαση στα έκτακτα κέρδη που κατάφεραν να συγκεντρώσουν τα δηληστήρια στο πρώτο εξάμεινο του 2026, και η οποία έκτακτη φορολογία θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει, να καλύψει αν θέλετε οικονομικά μια επιδότηση στην Αγγλία του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης ή ακόμα και μια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του φόρου προστέμενης αξίας. Αυτή είναι μια σειρά εργαλείων τα οποία το καθένα μόνο του αλλά και σε συνδυασμό όλα μαζί θα μπορούσαν να επιτύχουν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας μια μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης στην περιοχή του 1,4 ευρώ το λίτρο, της λιανικής τιμής εννοώ, έτσι, και του πετρελαίου κίνησης στα 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Να ρωτήσω κάτι. Βλέπω σήμερα, ας πούμε, μπήκα να δω πόσο έχει τιμή του δηλισμένου προϊόντος σήμερα. Βλέπω ότι στην 95άρα είναι 1,607 η 95άρα. Η απλή βενζίνη, πώς τη λένε. Από τα δηληστήρια.
4: Μη δηληστήριου, δηλαδή, η χοντρική τώρα, ναι.
0: Η χοντρική. Αυτό να πάει πόσο, δηλαδή. Και ποιος θα το χρηματοδοτήσει, αν το χρηματοδοτήσουν τα δηληστήρια, εννοείται, σωστά.
4: Είναι δύο διαφορετικά εργαλεία. Κοιτάξτε τώρα, ναι, στη χρηματοδότηση και νομίζω εδώ είναι και η ουσία της συζήτησης. Ο πόλεμος στο Ιράν και η αύξηση των τιμών του πετρελαίου έτσι δημιούργησε ένα κόστος για όλους τους καταναλωτές, για όλους τους πολίτες. Από αυτή τη διαταραχή, από αυτήν την εξωγενή διαταραχή, κάποιες επιχειρήσεις ωφελήθηκαν. Και μιλάω συγκεκριμένα για την δηληστήρια. Είδαμε τα κέρδη πρώτου εξαμήνου να εκτοξεύονται.
0: Σωστό.
4: Εδώ, λοιπόν,
1: τα φορολόγησε πέρσι η κυβέρνηση. Δεν είχε βάλει, τους είχε βάλει και στα δηληστήρια κάποια εκατοντάδες εκατομμύρια.
4: Το 2022, τότε που είχε βγει η
1: Ευρωπαϊκή.
4: Εδώ τώρα έχουμε μια νέα κρίση. Και το ερώτημα που τίθεται αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση είναι θα το ξανακάνει. Γιατί ξέρετε, σε μια συνθήκη, σε μια εξωγενή συνθήκη, η οποία προκαλεί κόστος στην πλειοψηφία των πολιτών. Και υψηλά κέρδη σε κάποιες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι φυσικά και καρτέλ.
0: Να πάρουμε, θέλω στο ερώτημα, επειδή είναι συγκεκριμένο το ερώτημα που έκανα, κύριε Κουτεντάκη. Θέλω το 1,607 να γίνει πόσο και ποιος θα το χρηματοδοτήσει.
4: Τα δηληστήρια θα το χρηματοδοτήσουν.
0: Τα δηληστήρια.
4: Με την επιβολή πλαφών.
0: Μάλιστα.
4: Δηλαδή, δεν θα πρέπει η τιμή να υπερβαίνει κάποιο περιθώριο πάνω από την τιμή του αργού.
0: Άρα θα του βάλετε περιθώριο κέρδους στη δήλυση.
4: Λοιπόν, πλαφών στο περιθώριο κέρδους των δηληστήριων.
0: Όπως πολύ καλά γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα δεν είναι το brand, όπως λένε οι ειδικοί, αλλά είναι το δηλισμένο προϊόν, διότι υπάρχει ανυπαρξία σχεδόν δηληστηρίων και μεγάλη δυσκολία στην αλυσίδα, στα logistics για το δηλισμένο προϊόν, για τα χτυπήματα των Ουκρανών, για τη Βρετανία που έκλεισε, για το ένα, για το άλλο κτλ. Δεν φοβάστε ότι θα υπάρξει ανεπάρκεια στην αγορά?
4: Να υπάρξει ανεπάρκεια στην αγορά ενώ έχουμε δύο δηληστήρια, δεν το βλέπω ως κάποιο κίνδυνο.
0: Γιατί
4: αυτό.
0: Νομίζω ότι κάνουν εξαγωγές το μεγαλύτερο κομμάτι. Δηλαδή η Motorola είναι 75% είναι εξαγωγικό το προϊόν και τα ΕΛΠΕ, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, είναι κοντά κάτι 50. Πάνω από το 50.
1: Δηλαδή, βάζοντας πλαφόν, θα τους κόψουμε και τα κέρδη που βγάζουν πουλώντας το πετρέλαιο στο εξωτερικό.
4: Μισό λεπτό. Και τα δύο δηληστήρια, γνωστόν, εξάγουν και την εγχώρια αγορά καλύπτουν και εξαγωγικά. Αλλά αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι στο ποιος θα επομιστεί το βάρος μιας παρέμβασης είναι ένα θέμα, ότι το πιο λογικό είναι να επομιστεί το βάρος της παρέμβασης αυτός που βγήκε κερδισμένος από την υπόθεση μέχρι τώρα.
1: Σωστά.
4: Από το σύνολο των φορολογούμενων και των πολιτών. Νομίζω αυτό είναι κάτι πολύ εύλογο. Αυτό όμως που δεν είδα, και επιτρέψτε μια παρατήρηση εδώ, γιατί διάβασα και την απάντηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που δεν είδα είναι κάποια απάντηση επί της ουσίας. Διάβασα πράγματα που θα μπορούσε να τα πει κάποιος εκπρόσωπος των δηληστηρίων, ίσως.
1: Τώρα η κυβέρνηση είναι το να μην θέλει να μειώσει τα καύσιμα. Έχει σε 6 μήνες έχει εκλογές. Δηλαδή να είμαστε λίγο και λογικοί.
4: Αν θέλει να μειώσει τα καύσιμα, λοιπόν, εμείς παραθέσαμε κάποια εργαλεία.
3: Αλλά μπορεί να το κάνει και δεν το κάνει, λέτε.
4: Έτσι φαίνεται, ναι.
1: Να ρωτήσω κάτι, επειδή εσείς είστε ένας τεχνοκράτης κυρίως. πάνω από πολιτικό, είστε και τεχνοκράτη. Ήταν και στη Βουλή, έτσι στο Γραφείο Προϋπολογισμού, αν θυμάμαι καλά. Η οικονομία πάει καλά. Πώς το βλέπετε εσείς με τα δικά σας μάτια?
4: Γενικά μιλάμε για την ελληνική οικονομία. Θα σας πω. Η ελληνική οικονομία, αν πάρουμε το πιο βασικό μέγεθος, δηλαδή που είναι ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ, έτσι, είναι στο 2,1%. Είναι ένας αξιοπρεπής ρυθμός μεγέθυνσης, αλλά αν θέλετε είναι ακριβώς ο ίδιος που είχε η ελληνική οικονομία το 2018, όταν τελείωναν τα μνημόνια. Άρα λοιπόν.
1: Πιο ψηλά όμως από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, έτσι δεν είναι?
4: Πιο ψηλά από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, προφανώς, αλλά είναι ο ίδιος. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία βελτίωση σε αυτό το σημείο που είναι ένας βασικός δείκτης. Από εκεί και πέρα, και για να είμαστε και ακριβείς με μερικά πράγματα, η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, όπως και η θετική πορεία των δημόσιων οικονομικών της Ελλάδας, δεν είναι κάτι που επιτεύχθηκε από την παρούσα κυβέρνηση. Το παρέλθον είναι πολύ έτοιμο το 2019.
1: Με συγχωρείτε, έχουν περάσει 8 χρόνια από τότε. Πώς το λέτε
4: αυτό? Το 2018, μισό λεπτό, το 2018 η Ελλάδα έχει πρωτογενές πλεόνασμα 4,2% του ΑΕΠ.
1: Ναι.
4: Έτοιμο το παρέλαβε, αυτό θέλω να σας πω. Δεν είναι ότι πήρε μια
1: Αλλά οικονομία. Θα μπορούσε μέσα σε 6 μήνες, το ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάστε, πήρε τη χώρα και μέσα σε ένα χρόνο είχαμε χρεοκοπήσει ακόμη περισσότερο από ό,τι είχε χρεοκοπήσει από τους
4: προηγούμενους. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε τη χώρα το 2015 με ένα πρόγραμμα εκτροχιασμένο.
1: Και εκτρόχιασε τη χώρα ακόμη περισσότερο.
4: Και το 2018 δεν νομίζω. Το 2018 παρέδωσε τη χώρα με θετικό ρυθμό μεγέθυνση 2,1% και 4% και πρωτογενές πλεόνασμα. Δεν καταλαβαίνει πια. Καταστροφή ακριβώς εννοείται εδώ πέρα.
0: Ναι. Αρχικά να πω, για να είμαστε ακριβείς, όπως είπατε κύριε Κουτεντάκη, ότι έχει μπει φορολογία στα υπερκέρδη και το 2024. Η κυβέρνηση πήρε από αυτό 300 εκατομμύρια, από ό,τι έχω τους πρόχειρους εδώ υπολογισμούς. Δεύτερον, εσείς, αν καταλαβαίνω καλά, ισχυρίζεστε ότι.
4: Όπως το λέτε, λέτε ότι επειδή μπήκε το 24, δεν μπορεί να ξαναμπεί τώρα.
0: Όχι, ίσα-ίσα.
1: Όχι, εγώ νομίζω ότι θα κάνει.
0: Όχι, λέω απλώς επειδή.
4: Θα χαρούμε πολύ να το δούμε αυτό.
0: Άλλο λέω, κύριε Κουτεντάκη. Κύριε Κουτεντάκη, λέω ότι επειδή είπατε ότι φορολογήθηκε το 22, φορολογήθηκε και το 24. Αυτό. Διορθωτικά το είπα. Προσθέτοντας τη σκέψη σας. Το άλλο, αν κατάλαβα καλά, εσείς ισχυρίζεστε ότι το 2,1 το φετινό, ας πούμε, που τρέχει, ή το περσινό του 25, οφείλεται στις καλές επιδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ το 18.
4: Παρουσιάζει καμία βελτίωση σε σχέση με το 2018.
0: Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετικό να ξεκινάς από το πιο χαμηλά και να προσθέτεις 2 και 2 και 2. Δεν συντηρείται, τα ξέρετε καλύτερα από εμάς.
1: Και βλέπω γενικά ότι βγαίνουν οι διεθνείς οργανισμοί και λένε πόσο καλά τα πάει η χώρα αυτή. Γι' αυτό το ρωτάω εγώ αυτά.
4: Δεν ξέρω τους διεθνείς οργανισμούς που βλέπετε εσείς. Εγώ βλέπω διεθνείς οργανισμούς να λένε και άλλα πράγματα. Να λένε, για παράδειγμα, ότι η Ελλάδα φορολογεί με πολύ υψηλότερο συντελεστή το εισόδημα από εργασία από το εισόδημα από κεφάλαιο. Να λένε ότι στην Ελλάδα αυξάνονται οι ανισότητες. Και αυτό δεν εξηγείται με τέτοιους ρυθμούς μεγέθυνσης.
0: Κύριε Κουτεντάκη, να μας κάνετε μια χάρη, παρακαλώ πολύ, να βάλουμε μια νοτελεία και να τα πούμε μετά τους τέτοιους των ειδήσεων, σας παρακαλούμε πολύ, γιατί έχει ενδιαφέρον η συζήτηση. Μην τη διακόψουμε έτσι απότομα, γιατί έχουμε υποχρεώσεις διαφημιστικού τύπου. Και να τα πούμε αμέσως μετά τους τέτοιους των ειδήσεων.
3: Θα λέμε σε λίγα λεπτά, αφού μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
5: Sky 89,4.

0: Sky 89,4. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
2: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
5: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
6: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
0: Sky 89,4.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί αυτή την ώρα στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού λόγω πτώσης καπτικού μηχανήματος από Νταλίκα. Λόγω της βροχόπτωσης σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή στην κάθοδο της Αρδιτού, στη Βασιλέως Κωνσταντίνος στους Αμπελόκηπους και στη λεωφόρο Σχιστού. Στην Πάτρα, λόγω της έντονης βροχής, πλημμύρισαν χώροι μέσα σε κτίριο του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας αλλά και δρόμοι στην ακτή Δημαίων. Καταθέτει αυτή την ώρα 28χρονη γραμματέα του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου. Σύμφωνα με τον δικηγόρο των κατηγορουμένων, θα υπόστηριξει ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν εκεί, περίπου στις 3.30, έφτασε ασθενής του 58χρονου γιατρού και παρέμεινε μαζί του έως τις 4.10. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο από την έρευνα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, άφησε μέσω του Sky εκπρόσωπους τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Καθημερινά γίνονται 100 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία. Συνολικά έγιναν 35.000 καταγγελίες και συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία το 2025, ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο Sky. 48χρονος οδηγός επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε δύο γυναίκες αστυνομικούς στην Κεσαριανή, όταν τον σταμάτησαν επειδή οδηγούσε αντίθετα σε μονόδρομο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση και βία κατά υπαλλήλων. Πέντε περιφέρειες στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη και στις Κυκλάδες νικούν το δημογραφικό πρόβλημα, με τις γεννήσεις να είναι περισσότερες από τους θανάτους. Σύμφωνα με έρευνα της Καθημερινής, οι αυξημένες γεννήσεις σε αυτές τις περιοχές οφείλονται κυρίως στη ζωηρή οικονομία που δεν βασίζεται μόνο στον τουρισμό, αλλά και στην πρωτογενή παραγωγή. Την ίδια ώρα, πάντως, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, καταγράφεται δραματική μείωση των γεννήσεων σε όλη τη χώρα, κατά 42% από το 2009 έως το 2024. Και ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
9: Sky 89,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Φραγκίσκο Κουντεντάκη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήμουν και μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Και μιλούσαμε σχετικά με τα καύσιμα, τον τρόπο μείωσης της τιμής. Περιμένουμε, κύριε Κουντεντάκη, να μας πείτε σε τι τιμή θα βρίσκαμε το καύσιμο στην Αντλία με αυτά που λέτε. Εμείς οι καταναλωτές.
1: Αυτό είναι νομίζω και ο βασικός στόχος που έχει ο Τσίπρας στην παρουσίασή του. Δηλαδή, με τους υπολογισμούς που έχουμε κάνει, προφανώς όλοι οι υπολογισμοί καταλάβατε έχουν ένα βαθμό αβεβαιότητας. Κανείς δεν ξέρει, για παράδειγμα, σε τι
2: θα πάει το πετρέλαιο,
1: που είναι και η βασική πρωτοήλη. Αλλά με μια τιμή του Brent γύρω στα 110 με 120 δολάρια το βαρέλι, αυτό χρησιμοποιούμε σαν σενάριο, ας πούμε, με τα μέτρα που παρουσιάστηκαν, με ένα συνδυασμό των μέτρων που παρουσιάστηκαν, δηλαδή και την επιβολή πλαφών και την έκτακτη φορολογία στα κέρδη πρώτου εξαμήνου και χρήση αυτών των ποσών για επιδότηση στην Αγγλία, μπορεί η τιμή του diesel thermals να πάει στο 1,40 και η τιμή του diesel κίνηση στο 1,80.
3: Θα προκύψει δημοσιονομικό κενό, γιατί αυτό ακούμε από την κυβέρνηση συνέχεια και κυρίως τι θα γίνει με το όριο των δαπανών λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Κουντεντάκη.
1: Θα σας πω. Το θέμα του δημοσιονομικού κενού, προφανώς οποιαδήποτε επιδότηση δίνει το κράτος, έτσι, με κάποιο κόστος το οποίο δημιουργεί ένα κενό. Εδώ η απάντηση βρίσκεται σε αυτό που σας είπα πριν, στην έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων.
3: Άρα τα δηληστήρια θα πρέπει και να φορολογηθούν τα υπερκέρδη τους και να επιβληθεί πλαφόν. Σωστό. Είναι διπλή η παρέμβαση στα δηληστήρια.
1: Είναι διπλή η παρέμβαση. Η έκτακτη φορολόγηση αφορά το πρώτο εξάμηνο που έχει ήδη παρέλθει, δηλαδή δεν μπορεί να μπει πλαφόν τώρα στο πρώτο εξάμηνο προφανώς. Και στο πλαφόν αφορά το δεύτερο εξάμηνο.
2: Πώς το υπολογίζετε, Καναδής, πώς το υπολογίζετε αυτή.
1: Το τελευταίο τρίμηνο, έτσι μιλάμε.
2: Πώς το υπολογίζετε ότι θα είναι αυτή.
1: Το υπερκέρδος, θα σας πω τον υπολογισμό χοντρικά τώρα, για να το πούμε στο ραδιόφωνο. Εμείς κάνουμε μια υπόθεση και λέμε ποια ήταν τα κέρδη των τελευταίων ετών. Ο μέσος όρος των κερδών, αν θέλετε, των δηληστηρίων, τα τελευταία 6-7 χρόνια. Και λέμε ότι αν αυτό είναι ένα εύλογο περιθώριο κέρδους, και κάνουμε και μια προσάυξηση κατά 20%, είναι, αν θέλετε, το σκεπτικό, το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας του 2022, που οδήγησε στην έκτακτη φορολογία τότε. Το σκεπτικό είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά είναι παρόμοιο σκεπτικό. Υπολογίζει το μέσο όρο τελευταίων ετών για να βγάλει ένα εύλογο περιθώριο κέρδος και ό,τι είναι παραπάνω από αυτό,
2: άρα
1: φέτος, θεωρείται υπερκέρδος. Το ποσό, λέμε, για πόσο μιλάμε, το ποσό είναι πάνω από ένα δις, είναι κοντά στο 1,5 δις.
2: Ένα δις, λοιπόν, θα πάρει το δηληστήρια.
1: Όχι, μισό λεπτό. 1,5 δις περίπου είναι τα υπερκέρδη των δηληστήριων.
2: Ναι.
1: Αυτά τώρα μπορούν να φορολογηθούν με κάποιο συντελεστή. Ανάλογα με το.
3: Άρα, ας πούμε, 300 εκατομμύρια, ας πούμε, αυτό δεν υπολογίζεται. Το ίδιο που είχε φορολογηθεί το 24, 20%, όχι παραπάνω.
1: Το 22, η φορολογία που έβαλε η κυβέρνηση στα δηληστήρια ήταν στον ελάχιστο συντελεστή που επέτρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το 33%.
3: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν ο ελάχιστο συντελεστή.
3: Ναι.
1: Εδώ εμείς έχουμε δοκιμάσει τρία σενάρια με τρεις διαφορετικούς συντελεστές. Μπορεί να πάει 40% ή 60% και 80% ακόμα. Και ανάλογα με το συντελεστή διασφαλίζονται και διαφορετικά ποσά, τα οποία αυτό ακριβώς θα χρησιμοποιηθούν για να επιδοτηθεί η ηλιανική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης.
3: Αυτό θα το δώσετε μέσω ΠΑΣ στους πολίτες ή θα είναι στην Αντλία?
1: Όχι, στην Αντλία.
3: Όλα στην Αντλία.
1: Ναι.
0: Άρα θα πάει στο 1,80.
3: Στην Αντλία τώρα, τη φορολόγηση των υπερκερδών του πρώτου εξαμήνου που θα εισπράξετε, ας πούμε, αν πάρουμε το μεσαίο σενάριο, πάνω από 700 εκατομμύρια, ξέρω και εγώ πόσα είναι.
1: Ας πούμε, ένα σενάριο τώρα και να συνοούμαστε.
3: Θα πάρετε 700 εκατομμύρια τα οποία θα τα γυρίσετε με κάποιο ΠΑΣ στους πολίτες.
1: Όχι, θα είναι επιδότηση στην Αντλία.
3: Και αυτά
2: πέσει,
3: λοιπόν,
2: το καύσιμο, θα πέσει η τιμή.
0: Μα είπε ο κ. Κουντεντάκης, 1,80 το κίνησης και 1,40 το θέρμανσης. Τα λέω καλά?
1: Ακριβώς.
2: Επειδή παίζετε μεγάλο ρόλο, από ό,τι ξέρω, στην οικονομική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, έχετε καταλήξει από πού πόσο θα είναι αυτό, πώς θα γίνει η φορολογία του 1% των πλουσιότερων Ελλήνων?
1: Το θέμα τώρα της πατριωτικής φοράς.
2: Πατριωτικής φορά, μπράβο.
1: Μάλιστα, ναι. Αυτός είναι ένας πόρος καθαρής περιουσίας. Ναι. Είναι κάτι, να πω καταρχάς, είναι κάτι που δεν το ανακαλύψαμε εμείς. Είναι μια συζήτηση που γίνεται σε διεθνές επίπεδο εδώ και χρόνια.
2: Ναι, πράγματι.
1: Και αφορά το ζήτημα κατά πόσο η εκτείναξη των ανισοτήτων και η υπερσυγκέντρωση περιουσιών σε λίγα άτομα ακραίων περιουσιών, έτσι δεν μιλάμε για απλά πλούσιους όπως τους ξέραμε, είναι ένα κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε ότι σε αυτό το πρόβλημα θα πρέπει το κράτος και ειδικά μια προοδευτική πολιτική δύναμη να παρέμει. Αυτό λοιπόν που σχεδιάσαμε εμείς είναι ένας φόρος επί της καθαρής περιουσίας, προσέξτε τονίζω και το καθαρής, δηλαδή αφαιρούνται τα χρέη, έτσι.
2: Ναι.
1: Και περιουσία, όταν λέω περιουσία εννοώ και την ακίνητη περιουσία, την οποία τη γνωρίζουμε λίγο πολύ, έτσι.
2: Ναι.
1: Υπάρχει εψιλοβινιά, έμφυα κτλ.
3: Τα προσωπικά συζητάμε τώρα.
1: Και την κινητή περιουσία. Όταν λέμε για κινητή περιουσία, εννοούμε για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
3: Ναι, αλλά μιλάμε πάντα για τα προσωπικά. Κύριε Κουτεντάκη, μιλάμε για το φυσικό πρόσωπο.
1: Για φυσικά πρόσωπο, πολύ σωστά. Μιλάμε
3: όχι, γιατί έχει σημασία, γιατί μια εταιρεία μπορεί να δείχνει περιουσία 2 δις και δάνεια 4 δις.
1: Όχι, είναι όπως το λέτε. Μιλάμε για φυσικά πρόσωπα. Και επί της αρχής ο φόρος περιουσίας και όλη η συζήτηση διευθύνεται το φόρο περιουσίας αφορά φυσικά πρόσωπα και μόνο.
3: Μάλιστα.
2: Και θα πρέπει να καταγράψετε βέβαια και την περιουσία του καθενός. Θέλω να πω, τι έχει στο σπίτι του, θα πρέπει να καταγραφεί για να φορολογηθεί, αντιλαμβάνομαι.
1: Το σπίτι του, τι εννοείται τώρα,
2: κύριε. Ο πίνακας που έχει, τα ρολόγια που έχει, τα κοσμήματά του.
1: Όχι, δεν αφορά.
2: Γιατί αυτά είχε πει ο κύριος Παπάς, γι' αυτό το λέω.
1: Όχι, εντάξει, τώρα αυτό ήταν μια παραδρομή. Δεν
3: αλλά για το σπίτι θα πληρώνει και κάτι εξτρά από τον έμφυα, σωστά.
1: Θα σας πω, η ακίνητη περιουσία που καταγράφεται και φορολογείται ήδη. Δηλαδή, ο φόρος που πληρώνει κάποιος, ας πούμε, ως ένφια, θα συμψηφίζεται. Δεν θα πληρώνει δύο φορές.
0: Θα είναι μεγαλύτερος όμως από τον ένφια.
2: Ναι.
1: Ο φόρος, το 1% ας πούμε που λέμε, ναι, θα είναι μεγαλύτερος από τον ένφια. Ο πραγματικός συντελεστής του ένφια, δηλαδή φόρος προς αξία περιουσίας, είναι γύρω στο 0,3%.
3: Ναι. Άρα θα έχει 0,7 διαφορά, ας πούμε, στο.
1: Ας πούμε, ναι,
3: στην περιουσία.
1: Θα συμφωνήσετε με άλλους φόρους, προς έξω περιουσίας, όχι άλλους φόρους.
3: Περιουσίας.
1: Είναι άλλοι φόροι. Ναι.
2: Και πόσο περιμένετε να μαζέψετε από αυτό το φόρο.
1: Εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα, ότι ενώ γνωρίζουμε την ακίνητη περιουσία, το ελληνικό κράτος στα 200 χρόνια της ύπαρξής του δεν έχει καταγράψει ποτέ την κινητή περιουσία των Ελληνών πολιτών. Παρότι το περιουσιολόγιο έχει θεσμοθετηθεί, όπως ξέρετε, από το 2010. Δεν έχει εφαρμοστεί, δεν έχει ενεργοποιηθεί ποτέ. Άρα λοιπόν εδώ το πρώτο που πρέπει να γίνει θα είναι να ενεργοποιηθεί το περιουσιολόγιο, να καταγραφούν οι περιουσίες, κάτι που με τα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα είναι σχετικά απλό, έτσι δεν είναι κάτι.
3: Ναι. Μα στείλανε ένα πολύ έξυπνο ερώτημα, κύριε Κουτεντάκη, και θέλω συγγνώμη που σας διακόπτω. Το βρίσκω πάρα πολύ έξυπνο και δεν το σκεφτήκαμε κι εμείς, η αλήθεια είναι. Φαντάζομαι ότι δεν το έχετε σκεφτεί εσείς, εννοείται. Οι εταιρείες, λέει, πάμε στα δηλητήρια, λέει, είναι και οι δύο εισηγμένες. Δεν υπάρχει εξάμηνη χρήση, υπάρχει ετήσια. Άρα, αν το δεύτερο εξάμηνο πάνε χάλια, δεν προκύπτει, η αλήθεια είναι ότι θα πάνε χάλια. Το πω και
1: ναι, καλά, ναι.
3: Είναι λίγο δύσκολο δηλαδή να πάνε χάλια, τέλος πάντων. Και δεν θέλουμε εταιρείες να πηγαίνουν χάλια, προς Θεού. Θα τους δώσετε πίσω, πώς θα γίνει αυτή η φορολόγηση, ή θα κλείσει ο κύκλος και μετά θα γίνει η φορολόγηση.
1: Μισό λεπτό. Τα δηληστήρια έχουν ανακοινώσει τα κέρδη πρώτου εξαμήνου.
3: Του πρώτου εξαμήνου.
1: Το μυαλό μου. Του πρώτου εξαμήνου, έτσι.
3: Ναι.
1: Γι' αυτό αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και ήταν ένα εξάμηνο που από το Μάρτιο και μετά, δεν είναι ολόκληρο το εξάμηνο βασικά, έτσι, από το Μάρτιο και
3: άρα
1: μετά.
3: Άρα δεν θα πάτε στην ετήσια χρήση, θα πάτε στο εξάμηνο.
1: Όχι, θα πάμε στο εξάμηνο, μιλάμε για έκτακτη εισφορά, έτσι, δεν μιλάμε για την κανονική φορολογία.
3: Ναι.
1: Την κανονική φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων.
3: Είναι άλλο αυτό, 22%, ναι. Άλλο.
2: Ναι, τελειώσουμε το περιουσιολόγιο όμως, γιατί, ξέρετε, λέμε πολλές φορές ότι οι πολύ πλούσιοι, αυτοί που δηλώνουν πάνω από 100.000, είναι 15.000 άτομα όλο και όλο, 0,3 αν θυμάμαι τις 100 του...
0: Των υπολογών, ναι.
2: Πώς θα μαζέψετε από εκεί ένα δισεκατομμύριο?
1: Αυτό το ένα δισεκατομμύριο τώρα τι είναι που λέτε, δεν κατάλαβα. Για το φόρο περιουσίας τώρα πάμε να μιλάμε.
2: Ξαναγύρισα εγώ στο προηγούμενο.
1: Λοιπόν, το πλουσιότερο 1% του πληθυσμού δεν είναι 15.000 άτομα, είναι 80.000 άτομα καταρχάς, έτσι.
2: Από ποιο, έχω τα νούμερα.
1: 8 εκατομμύρια ενήλικες ήταν, έτσι.
2: Συγχωρείτε, εδώ λέει από 50 ως 70.000, λέει 68.000 άνθρωποι.
1: Τι
2: από 70. Τι δηλώνει.
3: Δηλώσει
0: εισόδημα.
1: Αυτό είναι εισόδημα. Δεν είναι περιουσία αυτό. Είναι άλλο πράγμα.
2: Αλλά στο εισόδημα.
1: Ναι. Η γνωστή παρανόηση που νομίζω ότι σε κάποιο άρθρο του ο κύριος Κέρτσος το έχει γράψει, μπερδεύοντας το εισόδημα με την περιουσία. Τώρα πραγματικά αυτό είναι, καταλάβατε, είναι λάθος, έτσι. Άλλο πράγμα το εισόδημα. Άλλο πράγμα, ξέρω εγώ.
0: Και άλλο η περιουσία την οποία έχει αυτός που δηλώνει αυτό το εισόδημα, μάλιστα.
1: τι ετήσιο εισόδημα έχω και άλλο τι περιουσιακά στοιχεία έχω.
3: Ως περιουσία, στο περιουσιολόγιο δεν περιλαμβάνει το ετήσιο εισόδημα, σωστά?
1: Το εισόδημα και η περιουσία είναι διαφορετικά πράγματα. Αυτό νομίζω είναι σωστό.
3: Άρα εσείς μιλάτε μόνο για ακίνητα, για ακίνητα, ομόλογα, μετοχές, αυτοκίνητα, ξέρω και εγώ.
1: Καταθέσεις. Χρηματοοικονομικά, δηλαδή ο πλούτος είναι συνήθως δύο ειδών, ακίνητα και χρηματοοικονομικά.
3: Αυτό, κύριε Κουτεντάκη, δεν το είχε κάνει ο Φρανσουά Ολάντ στη Γαλλία και φύγαν οι πλούσιοι και πήγαν τα εισοδήματά τους στο Βέλγιο, ή θυμάμαι καλά, 75% είχε βάλει.
2: Ο Ντεπαρτιέ, πήγε στη Ρωσία.
1: Ναι, πήγε, έφυγε ο Ντεπαρτιέ και 2-3 ακόμα. Αυτό το επιχείρημα, ξέρετε τώρα, το ότι αν φορολογείς πλούσιους θα φύγουν, είναι λίγο δικαιολογία κατά τη γνώμη.
3: Μάλιστα.
1: Πρώτα απ' όλα, ας ξεκινήσουμε ότι δεν πιστεύει νομίζω κανείς, τουλάχιστον εμείς δεν το πιστεύουμε, ότι οι πλούσιοι είναι με εξορισμού φορολογιάδες. Δεν το πιστεύω αυτό, ότι όλοι οι πλούσιοι, ξέρετε, σκέφτονται έτσι. Αν φορολογείς θα εγκαταλείψω την πατρίδα μου, θα πάλι.
3: Ναι.
1: Δεύτερον όμως, ακόμα και αν κάποιοι το επιχειρήσουν αυτό, υπάρχουν εργαλεία που έχει το κράτος που μπορεί να το περιορίσει και να το αποτρέψει το φαινόμενο. Και δεν είναι εργαλεία που τα επινόησα εγώ ή οι ομίλησε στην Ελλάδα. Είναι εργαλεία που έχουν εφαρμοστεί από άλλες χώρες.
2: Θέλω να πω, στην Καλιφόρνια που θέλουν να κάνουν αυτό το 5% να βάλουν φόρο στους πάρα πολύ πλούσιους, το κύριο αντεπιχείρημα και από τους δημοκρατικούς είναι ότι κάποιοι από αυτούς θα σκοθούν να φύγουν από την Καλιφόρνια και να πάνε στην διπλανή πολιτεία.
1: Είναι πολύ διαδεδομένο το
3: επιχείρημα.
1: Έχει ακουστεί πολύ. Αλλά ξέρετε, η μετακίνηση έχει κόστος. Έχει κόστος η μετακίνηση. Δεν είναι κάτι που γίνεται.
3: Πρέπει να πουλήσουν τα σπίτια, δεν είναι τόσο εύκολο. Και εν πάση περιπτώσει, το 1% δεν θα πάθει και τίποτα αν φορολογηθεί. Εγώ πάω από την άλλη πλευρά.
2: Προφανώς.
3: Άλλο είναι το θέμα.
2: Πρέπει να τους βρει.
3: Το θέμα, κύριε Κουτεντάκη, είναι για τους υπολείπους, για τις επιχειρήσεις, για τα φυσικά πρόσωπα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εκεί θα υπάρξει διαφορά στη φορολογία ή θα είναι τα πράγματα όπως είναι τώρα και πιθανότητα να μειώσετε τους φόρους?
1: Όπως ανακοίνωσε το πρόγραμμα παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ, συμπεριλαμβάνει μια σειρά από μέτρα που είναι φορολογικές ελαφρύνσεις. Να σας πω ενδεικτικά έτσι ένα δύο.
2: Ναι, για πείτε μας. Αλλά θέλετε και 7 δισεκατομμύρια παραπάνω, δεν θέλετε, από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Ναι, τα οποία παρουσιάζουμε ακριβώς πώς θα τα μαζέψουμε. Νομίζω το πρόγραμμά μας ήταν το πιο αναλυτικό από όσα παρουσιάστηκαν. Να διευκρινίσω όμως αυτό που με ρωτήσατε, έτσι, στο θέμα των φορολογικών ελαφρύνσεων. Έχουμε ένα από τα μέτρα μας είναι ο διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου για τα νοικοκυριά με παιδιά. Διπλασιάζεται η έκπτωση φόρου και αυτό έχει ένα συνολικό κόστος γύρω στα 700 εκατομμύρια.
3: Ναι.
1: Έχουμε την κατάργηση, τον μηδενισμό δηλαδή της προκαταβολής φόρου για τους αυτοαπασχολούμενους, που είναι φυσικά πρόσωπα, έτσι, επιχειρήσεις φυσικά πρόσωπα. Έχουμε το μηδενισμό της ιδιωτικής συμμετοχής των ασφαλισμένων στα συνταγογραφούμενα φάρμακα.
3: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά είναι μέτρα που σε μεγάλο βαθμό επιχειρούν να απαντήσουν.
2: Τα 7 δίσκοντα βρούμε.
0: Αυτό είναι. Κοστίζουν αυτά τα μέτρα όμως, κύριε Κουτεντάκη. Και πρέπει να μας πείτε από πού θα βρεθούν τα χρήματα για να προχωρήσεις αυτές τις παροχές.
1: Είναι πάρα πολύ απλό. Να σου το πω. Στην επόμενη τετραετία, ο δημοσιονομικός χώρος, ο υφιστάμενος, με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία, έτσι, χωρίς κάτι άλλο, είναι γύρω στα 5,5 δισεκατομμύρια. Μπορεί δηλαδή το 2030, αν θέλετε, για να το πω, γιατί τώρα μετά από τις διάφορες κοστολογήσεις της Νέας Δημοκρατίας δημιούργησε μια σύγχυση πως μετράμε τα δημοσιονομικά. Τα δημοσιονομικά τα μετράμε ετήσια. Όταν λέμε λοιπόν ότι υπάρχουν 5,5 δισεκατομμύρια δημοσιονομικού χώρου μέχρι το 2030.
2: Φορολογία είναι αυτή. Πώς αυτή παίρνετε από κόσμο?
1: Όχι, δεν είναι καθόλου φορολογία. Αλλά είναι ο ρυθμός με τον οποίο επιτρέπεται στο ελληνικό κράτος να αυξάνει τις πρωτογενείς του δαπάνες.
2: Είναι αλλά πρέπει λέμε, να έχει μαζέψει χρήματα για να το κάνει αυτό.
1: Ναι. Όχι, με τα χρήματα που μαζεύει τώρα.
2: Αυτό λέω. Άρα η φορολογία είναι αυτή που είναι σήμερα.
1: Επιτρέψτε μου, δεν θέλω να το εξηγήσω. Ναι. Για να με ρωτήσετε μετά αν αφήσω κάτι κενό. Αυτό λοιπόν λέει, το υφιστάμενο πλαίσιο λέει ότι μέχρι το 2030 μπορεί να έχει αυξήσει το 2030, αν θέλετε, οι δαπάνες σου να είναι 5,5 δις περισσότερες από όσες είναι σήμερα. Αυτό λέει το πλαίσιο το υφιστάμενο. Ωραία. Αυτό λοιπόν τα 5,5 δις, αυτός ο δημοσιονομικός χώρος, μπορεί να μοιραστεί είτε σε μειώσεις φόρων είτε σε αυξήσεις δαπανών.
3: Ναι.
1: Εμείς τώρα ερχόμαστε και τον αυξάνουμε αυτό το δημοσιονομικό χώρο και τον πάμε στο τα 7,5 δις με μια σειρά από φορολογικά μέτρα που έχουμε επίσης στο πρόγραμμα. Αύξηση φορολογίας των μερισμάτων, ας πούμε, του εισοδήματος μερισμάτων, αύξηση της φορολογίας στο στοίχημα, το τζόγο γενικά, έτσι, το στοίχημα την εταιρεία και ο αναβαλλόμενος φόρος των τραπεζών.
0: Ναι, κατά 10%.
1: Φτάνουμε λοιπόν σε ένα χώρο 7,5 δις, το οποίο είναι και το σύνολο του προγράμματός μας. Αυτά που σας ανέφερα, τα φορολογικά μέτρα, καθώς και μια σειρά άλλα από την καθολική πρόσβαση στους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
3: Άρα αυτά τα 7,5 δισεκατομμύρια προκύπτουν από πιστωτική επέκταση του κράτους, σωστά?
1: Από δημοσιονομική επέκταση.
3: Ναι, δημοσιονομική επέκταση, ναι, του κράτους.
1: Είναι η επιτρεπόμενη δημοσιονομική επέκταση με βάση τους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοντετάκη. Θα
1: ξαναμιλήσουμε.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μητροπολιτικό Κολέγιο.

0: Sky 89,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
0: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Γιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Σκιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Αρχικά να σου πούμε ότι έχει βρέξει και έχει και διάφορα προβλήματα στην Πάτρα, αρκετά
1: στην
0: προβλήματα.
1: Στην Πάτρα, στα Τρίκαλα, στην Καβάλα.
0: Επίσης, είχαμε στην Κέρκυρα πυρκαγιά σε πολυκατοικία.
2: Πυρκαγιά?
0: Ναι, τη χτύπησε κεραυνός.
2: Έλα.
0: Ναι, ναι, και έγινε χαμός. Κάει και σκεπή όλοι.
1: Μάλιστα.
0: Μεγάλη, δηλαδή υπήρχε και μεγάλη κινητοποίηση κτλ.
1: Χρειάζεται προσοχή με τη βροχή και εδώ στην Αττική, έτσι, γιατί κατά τόπους βρέχει και βρέχει και δυνατά.
0: Ο Βασίλης αναρωτιέται, αφού η οικονομία δεν πάει καλά, πώς θα δώσει όλο τον κόσμο. Έφτιαξε την οικονομία με Μητσοτάκη για να μοιράσει ο Τσίπρας, δηλαδή.
2: Ναι, ναι, κάπως έτσι.
0: Δεν είπε αυτό πάντως.
1: Είπε ότι την έφτιαξε ο Τσίπρας και τη βρήκε έτοιμη ο Μητσοτάκης.
0: Είπε ότι ο Μητσοτάκης τη βρήκε έτοιμη. Εντάξει, ικανοποιητικό λένε το 2,1 της ανάπτυξης, αλλά θα μπορούσε παραπάνω γιατί εμείς τα είχαμε πάει καταπληκτικά το 19.
1: Ναι, θα ήταν παραπάνω το 2,1, θα δίναμε περισσότερα λεφτά δηλαδή.
0: Ναι. Αν. Άδειασε τον κύριο Παπά όμως, αν κατάλαβα καλά.
2: Ναι.
0: Χοντρά κιόλας.
2: Νομίζω πως πάνε να τον φάνηκε από τη θέση.
1: Γενικώς υπάρχει γκρίνια για τον κύριο Παπά.
0: Ρωτήτωμε.
2: Ναι, μου έλεγε ότι θα ψάξουμε τα κοσμήματα, τα ρολόγια, τα τέτοια.
1: Τη Μαλφή, σιρτάρια και πίνακες και έργα τέχνης και.
0: Πάντως η συζήτηση για τη φορολόγηση των πλουσίων, των υπερπλουσίων για την ακρίβεια, είναι υπαρκτή. Είναι υπαρκτή. Και πρέπει να βρουν έναν τρόπο, αλλά αν είναι ο Νότης υπερπλούσιος και έρθω εγώ να τον φορολογήσω και πάει στη χώρα του Τζούνου και του πει, έλα εδώ παιδί μου, δεν θα σε φορολογώ εγώ.
1: Τι θα κάνουμε, όπως το λες. Όχι, γιατί ο άλλος θα φύγει. Επίσης, θα φορολογήσεις όλα αυτά που πονώτης τώρα. Σπίτια, ακίνητα, κινητά, τη Μαλφή, έργα τέχνης κτλ.
2: Όχι, τη Μαλφή σου λέει.
1: Φαντάζομαι πως όχι.
0: Μην κολλάς αυτό. Δεν είναι αυτό. Λέμε υπερπλούσιος. Ο άλλος που έχει 5 μπίλιον, ας πούμε, και έχει και 7 δισεκατομμύρια μετοχές, σου λένε θα σε φορολογήσουμε. Αν πάρει αυτός όμως και πάει την έδρα του σε άλλη χώρα, εκεί
2: όπως
0: τι γίνεται.
2: Το κάνουν πολλοί.
0: Όπως το κάνουν
2: τον τελευταίο καιρό.
1: Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό.
0: Αλλά είναι
2: σημαντικό αυτό που λες.
0: Θα
2: θυμίσω ότι η Γέλεν τότε που το έκανε επί Biden έβαλε 15% minimum σε όλες τις τεράστιες εταιρείες, στους κολοσσούς.
1: Πάντως, αν άκουσα σωστά.
2: Συμφώνησε όλος ο ΟΣΑ.
0: Όλοι.
1: Αν άκουσα σωστά τον κύριο Κουντεντάκη, είπε ότι δεν είναι και εύκολο πράγμα η μετακίνηση. Έτσι δεν είναι.
0: Άμα του φορολογήσει το σπίτι, δεν είναι εύκολο. Αν πάρει το σπίτι, το πάει στο Βανουάτου.
1: Όχι.
0: Δεν γίνεται. Αλλά άμα του φορολογήσει μετοχές.
1: Εκεί η μετακίνηση είναι εύκολη.
0: Ομόλογα, παράγωγα κτλ. Αυτά είναι λίγο πιο εύκολα πράγματα.
1: Προφανώς.
0: Τέλος πάντων.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Απέργε!
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κόζα.
0: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάμπολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
4: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά,
7: μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
13: Η ώρα είναι 2.

0: Sky 89,4.
1: Καλό σας μεσημέρι. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου σήμερα, μια βροχερή Τρίτη, γι' αυτό χρειάζεται προσοχή στους δρόμους και εμείς αρχίζουμε αμέσως τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Ανάβει φωτιές στις τσέπες, ανάβει φωτιές και στο πολιτικό σκηνικό, το θέμα της εκτόξευσης των τιμών ενέργειας, πειρά της κυβέρνησης κατά Τσίπρα που ζητάει να μπει πλαφόν στις τιμές.
2: Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ

0: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε. Να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών, αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών.
1: Με εκπροσώπους από τεχνολογικούς κολοσσούς, οι πρώτες συναντήσεις Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται εκεί για τη σύνοδο του ΟΗΕ. Αναζητεί ραντεβού με Τραμπ ο Ερντογάν με ομιλίες ύμνους για τον Αμερικανό Πρόεδρο.
2: Ο Τούρκος Πρόεδρος σε ομιλία του χτες στη Νέα Υόρκη είπε: «Πολύτιμος φίλος μου ο Τραμπ, θέλουμε να αφήσουμε πίσω τα εμπόδια στην αμυντική βιομηχανία, δηλαδή να αφήσουμε πίσω τα εμπόδια που έχουμε για τα F-35. Αυτό δεν είναι ο Τούρκος Πρόεδρος».
3: Είχε πει ο Κίσιγκερ, λοιπόν, το να είσαι εχθρός των Ηνωμένων Πολιτειών είναι επικίνδυνο. Το να είσαι όμως φίλος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι φατάλ, είναι θανατηφόρο.
4: Φοβούμαι ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν μπει σε μια νέα φάση. Η Τουρκία αισθάνεται αρκετά ισχυρή για να επιβάλλει την άποψή της ως η επικυρίαρχος χώρα στην περιοχή.
1: Σε λίγο θα μεταφερθούμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ευλογιά των προβάτων και άλλες ζωνώσεις πυροδοτούν αυξήσεις στην τιμή της φέτας. Έχει μειωθεί η παραγωγή γάλακτος και γι' αυτό έρχονται ανατιμήσεις έως και 3 ευρώ το κιλό για τη φέτα, με τους εμπόρους ανθρώπους αγοράς να λένε ότι ο κόσμος δεν αγοράζει όπως παλιά.
5: Ο κόσμος ψωνίζει όσο μπορεί. Δηλαδή θα πάρει για την ημέρα του, για τη βδομάδα του, δεν θα πάρει κάτι παραπάνω. Και ας αντέχει το τυρί. Δεν είναι όπως παλιά, όχι. Ο κόσμος ψωνίζει πιο πολύ τα βασικά.
6: Έχουμε λιγότερη προσφορά, λιγότερο γάλα και λιγότερο κρέας στην αγορά σε μια εποχή που οι τιμές είναι ψηλές. Άρα υπάρχει και αυτός ο παράγοντας που ανεβάζει τις τιμές.
1: Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την αρσυνταξία. Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγή. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο. Και κάτι μου λέει ότι ο κύριος που θα ακούσετε τώρα έχει αρκετά πράγματα. Γεια σου, Δημήτρη Κολιομιχάλη.
7: Καλό σας μεσημέρι. Αρκετά και δύσκολα θα μπορούσα να πω.
1: Το καταλαβαίνω με τη βροχή και αυτά. Τρέχα,
7: απ' τη μια είναι βροχή και ολισθηρότητα του οδοστρώματος βέβαια, που έχουν δημιουργηθεί κυκλοφοριακές συνθήκες δύσκολες. Και απ' την άλλη έχουμε στη λεωφόρο Βουλιαγμένης μια τουμπαρισμένη, μια τσάπα. Πώς το λέμε, φορτωτή. Μια τσάπα. Κατά τα φαινόμενα και από όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, ήταν φορτωμένη αυτή η μπουλντόζα, αυτή η τσάπα, πάνω σε πλατφόρμα, πάνω σε νταλίκα δηλαδή. Δεν χώραγε να περάσει κάτω από μια γέφυρα στη Βουλιαγμένη, στο ύψος του Ελληνικού, και ανετράπη. Έχει κλείσει τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας της Βουλιαγμένης και έχει δημιουργηθεί μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Και έτσι, όσοι πηγαίνετε μέσω της Βουλιαγμένης προς την παραλιακή, από το ύψος της Αλίμου θα ακινητοποιηθείτε και μέχρι να φτάσετε σχεδόν στο τελείωμα του Ελληνικού που συνέβη αυτό το συμβάν. Αλλά και στο αντίθετο ρεύμα από την Παραλιακή προς την Αθήνα υπάρχει μποτιλιάρισμα, γιατί κόβουν ταχύτητα να δουν τι γίνεται. Η οδηγή είναι κάτι που δεν το βλέπεις κάθε μέρα όπως και να το κάνουμε και τους τραβά την προσοχή. Τι μπορούν να κάνουν οι εποχούμενοι? Μπορούν, κατά τη γνώμη μου, να χρησιμοποιήσουν την παραλιακή, που αυτή την ώρα είναι σχεδόν εξαιρετική. Η παραλιακή και προς τον Πειραιά και προς την Γλυφάδα. Μια μικρή καθυστέρηση στο Καλαμάκι δεν λέει τίποτα. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο τώρα, λόγω της βροχόπτωσης, έχουμε προβλήματα σε πολλά σημεία, κυρίως στη λεωφόρο Κηφισού. Το ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού, από τη λαχαναγορά του Ρέντι, ανεβαίνοντας προς τη Νέα Φιλαδέλφια, έχει πολλά προβλήματα. Μπορούν να την αποφύγουν όμως μέσω της Θηβών, η οποία θα τους καθυστερήσει στο ύψος του Εγάλεω και του Περιστερίου, αλλά μόνο σε αυτά τα δύο σημεία. Εάν επιλέξουν να πάνε μέσω του κέντρου οι εποχούμενοι, θα φτάσουν ακόμα πιο γρήγορα προς τα βόρεια. Τι εννοώ? Πειραιός, εν συνεχεία Πατησίων, και βγαίνουν κατευθείαν στη γέφυρα της Αχαρνών. Οι αμπελόκηποι έχουν πολλή κίνηση και το κέντρο της Αθήνας όμως. Η Αρδιτού, η Βασιλείος Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή.
1: Θα το ξαναπώ, τη συμβολή σου αυτή την ώρα για τους ανθρώπους που μας ακούν, όχι για αυτή την ώρα, από το πρωί δηλαδή, όλες τις ώρες, είναι πολύτιμη. Δεν καταγράφεις, προτείνεις κιόλας εναλλακτική και βοηθάς έτσι πάρα πολύ κόσμο. Σε ευχαριστώ, Άρα, Δημήτρη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα δούμε αναλυτικά τα θέματα που σας παρουσιάσαμε, αλλά πριν από αυτό θα μείνουμε λιγάκι ακόμα στο κυκλοφοριακό, στους δρόμους. Γιατί πολλά από αυτά που συμβαίνουν δεν τα φέρνει μόνο η βροχή, τα φέρνουν και τα νεύρα. Οι εκτός ορίων συμπεριφορές, εξωπραγματικές κάποιες φορές. Η Σοφία Γαλάνη, για του λόγου του αληθές, είναι εδώ να μας πει τι έγινε. Γεια, Σοφία.
8: Και δεν είναι και το μόνο περιστατικό, βλέπουμε συνεχώς τέτοια. Απλώς αυτή τη φορά ο 48χρονος οδηγός που εντοπίστηκε να οδηγεί ανάποδα σε μονόδρομο, αυτή τη φορά επιτέθηκε και κατά των αστυνομικών που τον εντόπισαν να ουσιαστικά να παρανομεί.
1: Ντροπή τους, τον είδαν ανάποδα σε μονόδρομο και ήθελαν να του κόψουν κλίση, ναι.
8: Λοιπόν, χθες λοιπόν 9 και 4 το πρωί, γιατί έγινε και πρωί αυτό, στην οδό Θύρωνος στην Κεσαριανή, εντοπίστηκε ο συγκεκριμένος οδηγός να οδηγεί ανάποδα με το αυτοκίνητό του. Ήταν εκεί όμως δύο αστυνομικοί γυναίκες της τροχέας που προφανώς τον σταμάτησαν προκειμένου να του βεβαιώσουν την παράβαση. Τι έκανε αυτός? Βγήκε από το αυτοκίνητο και επιτέθηκε και στις δύο. Αρχικά επιχείρησε να αρπάξει τον μπλοκ των παραβάσεων από τα χέρια της μίας. Φώναζε: «Δεν θα γράψεις εσύ εμένα». Επίσης έριξε αγκονιά στη μία, αστυνομικό στην κοιλιά, κουτουλιά στο κεφάλι στην άλλη και συνέχιζε να επιδεικνύει αυτή τη συμπεριφορά. Προφανώς κλήθηκαν ενισχύσεις, ήρθαν οι συνάδελφοί τους εκεί. Ο ίδιος συνελήφθη και κρατείται για τα περαιτέρω σωματική βλάβη, απήθεια και βία κατά υπαλλήλων. Από εκεί και πέρα το πρόστιμο πάντως δεν το γλίτωσε, να σου πω, σε κάθε περίπτωση.
1: Και την ποινική μεταχείριση που θα έχει αυτή η υπόθεση, φαντάζομαι δεν θα είναι απλά επειδή κινήθηκε ανάποδα σε μονόδρομο.
8: Όχι, όχι, θα πάει και για τα περαιτέρω. Όπως και να έχει, πάντως και την παράβαση και για τα περαιτέρω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν στους δρόμους, εκτός από όσα μας είπε ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης. Στη σύνοδο του ΟΗΕ τώρα και στα θέματα που τίθενται στο επίκεντρο αυτή τη συνόδου είναι οι πολεμικές συγκρούσεις που έχουμε σε πολλά μέτωπα όπως στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και άλλες περιοχές του πλανήτη, αλλά βεβαίως και η ενεργειακή κρίση. Σε λίγο ο Γιώργος Φελίδης θα μας ενημερώσει σχετικά. Πρώτα θα μεταφερθούμε, θα προσπαθήσουμε να πάμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ο απεσταλμένος του Sky, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, καθώς ήδη εκεί έχει αρχίσει ο Πρωθυπουργός μια σειρά επισκέψεων και συναντήσεων με τους κορυφαίους της παγκόσμιας τεχνολογίας. Και τη στιγμή που έλεγα με τους κορυφαίους της παγκόσμιας τεχνολογίας, έχουμε και τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου στη γραμμή. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
9: Δεν ξέρω αν με κατατάσσει σε αυτή την λίστα των κορυφαίων της παγκόσμιας τεχνολογίας. Θα αποδεχτώ πάντως το σχόλιο.
1: Η συγκυρία, είσαι όπως εκεί κατατάσσεις.
9: Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καταρχάς θα ξεκινήσουμε από τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μία από τις πυκνές συζητήσεις που είχε στο Σαν Φρανσίσκο στο πλαίσιο της εκδήλωσης της Endeavor, που έχουν και προφανώς ελληνική απόχρωση, ελληνικό χρωματισμό, διότι ο Πρωθυπουργός αφενός ανέδειξε τις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και με τη φράση «πηγαίνουμε κόντρα στο ρεύμα» έβαλε σε πρώτο πλάνο το γεγονός ότι η Ελλάδα, για παράδειγμα, αυτή την περίοδο δανείζεται φτηνότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και συνολικά τέσσερις χώρες από τον G7. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε μπροστά και τον μεγάλο στόχο για το 2027, που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας, που όπως επεσήμανε είναι κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί. Τώρα βέβαια δεν έχει γραφτεί ο επίλογος της παρουσίας του κ. Μητσοτάκη στη Silicon Valley. Υπάρχει ανοιχτό ενδεχόμενο, σύμφωνα με πληροφορίες Σπύρου, πριν να χωρίσει για την Νέα Υόρκη να υπάρξει ένα ραντεβού με τον Elon Musk και κατά τα λοιπά. Ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει τον Δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, Ντάνιελ Λούρι, ενώ στη συνέχεια θα πάει στο Στάνφορντ, όπου θα μιλήσει στο Hoover Institution και θα ακολουθήσει μια κλειστή συζήτηση με την Κοντολίζα Ράις. Τώρα το επενδυτικό κομμάτι του ταξίδιου δεν τελειώνει στην Καλιφόρνια, Σπύρο. Συνεχίζεται και στη Νέα Υόρκη. Εκεί ο προγραμματισμός θέλει τον Πρωθυπουργό να συναντάται με περισσότερους από 30 μεγάλους θεσμικούς επενδυτές, ενώ προφανώς τα βλέμματα είναι στραμμένα και στο ραντεβού με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil, με την ενέργεια να μπαίνει δυνατά στην ατζέντα της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βέβαια εδώ στη Νέα Υόρκη θα ανοίξει και το μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο με τη συνάντηση με τον Αντώνιο Γκουτέρες και φυσικά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και την ομιλία που θα απευθύνει.
1: Και θα σε ακούμε και θα παρακολουθούμε και τις ανταποκρίσεις σου στην τηλεόραση, γιατί έχει πολύ ψωμί εκεί αυτή η σύνοδος. Και βεβαίως...
9: Όσο είναι εφικτό, Σπύρο, με δεδομένο το μεγάλο blackout το οποίο μπλόκαρε το ταξίδι μας πηγαίνοντας προς τη Νέα Υόρκη, το μεγάλο blackout σε αυτή τη μεγάλη βλάβη, η οποία τύφλωσε τρία αεροδρόμια στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, αναγκάζοντας ακόμα και εμάς να προσγειωθούμε στην Ουάσιγκτον και να συνεχίσουμε από εκεί το ταξίδι μας για τη Νέα Υόρκη.
1: Καλή δύναμη, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Και μία αναφορά για το διακύβευμα που έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Βεβαίως στα αγγλικά μιλάει, οπότε εμένα θα ακούσετε. Υπενθυμίζω, λέει ο Πρωθυπουργός, ότι όποια πρόοδο έχουμε πετύχει μπορεί να είναι εύθραυστη. Αν, για παράδειγμα, μια κυβέρνηση αποφάσισε ξανά να δαπανά πέρα από τις δυνατότητες της χώρας, θα χρειαζόταν πολύ χρόνο για να αντιδράσουν οι αγορές ομολόγων εναντίον μας. Δεν θα χρειαζόταν πολύ χρόνο. Είναι υποχρέωσή μου να υπενθυμίζω στον κόσμο ότι έχουμε περάσει δύσκολα, έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, πρέπει να προστατεύσουμε όσα έχουμε πετύχει, είπε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε επενδυτές. Τώρα, στη Νέα Υόρκη, στη σύνοδο του ΟΗΕ, είναι στραμμένα τα βλέμματα και το ενδιαφέρον του κόσμου. Ένας κόσμος που αναζητεί έστω ένα ίχνος διπλωματικής διεξόδου σε ό,τι αφορά τις συγκρούσεις, ενεργειακής διεξόδου σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης στον άλλο τομέα. Είχα προαναγγείλει τον Γιώργο Φελίδη. Καλώς.
10: Η 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συγκεντρώνει στο ίδιο κτίριο τους ηγέτες και πρωταγωνιστές των μεγάλων κρίσεων. Εκεί βρίσκονται, κατόπιν άδειας των Ηνωμένων Πολιτειών, και οι κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι από το Ιράν, ο πρόεδρος Πεζεσιάν και ο υπουργός εξωτερικών της Τεχεράνης. Ο πρόεδρος Πεζεσιάν είπε σε ομιλία του ότι έχουμε καθίσει αρκετές φορές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, υπογράψαμε τη συμφωνία από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δυστυχώς όλος ο κόσμος βλέπει ότι καταπατήθηκαν οι συμφωνίες με μεγάλη ευκολία. Αναπάντητο παραμένει το ερώτημα, Σπύρο, μάλλον έχει απαντηθεί αρνητικά προς το παρόν, εάν ο πρόεδρος Πεζεσκάν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ. Τώρα βλέπουμε ότι και αξιωματούχος των ΗΠΑ ανωνύμως λέει ότι δεν έχει προγραμματιστεί μέχρι στιγμής αυτή τη συνάντηση, αλλά και οι Ιρανοί αρνούνται ότι θα συναντηθούν με τον Τραμπ. Πάντως το θέμα Ιράν, πόλεμος, Χούθη, Ιεμένη θα είναι στο επίκεντρο και θα συζητηθεί και στη συνάντηση που θα έχει ο πρόεδρος Τραμπ απόψε με τους ηγέτες από τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, δηλαδή Μπαχρέιν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία κτλ. Κτλ. Τώρα, ο πρόεδρος Τραμπ ήδη, γιατί εκτός από τις ομιλίες των ηγετών στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης που θα αρχίσουν λίγο μετά τις 5 η ώρα, εξίσου ενδιαφέροντα είναι τα πηγαδάκια και οι συναντήσεις στο περιθώριο. Ήδη ο Εμμανουέλ Μακρόν, αφού περπάτησε στους δρόμους της Νέας Υόρκης, πήγε με τα πόδια στον πύργο Τραμπ, The Trump Tower, και εκεί είχε συνομιλία με τον Αμερικανό ομολογό του. Μια πολύ καλή συζήτηση, όπως είπε ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος. Εξετάστηκε η κρίση στη Μέση Ανατολή και η ανάγκη να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να επαναλειτουργήσει το στενό του Ορμούζ. Και έγινε και μια εκτενή συζήτηση για την Ουκρανία και τη Ρωσία και του είπα του Αμερικανού Προέδρου να δώσουμε, να ενισχύσουμε τη βοήθειά μας προς τους φίλους μας Ουκρανούς. Μετά ο Εμμανουέλ Μακρόν είχε συνάντηση και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, με τον οποίο περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα της συνάντησης του με τον Τραμπ απόψε, μετά την ομιλία Τραμπ που θα έχει στη Νέα Υόρκη. Θα γίνουν και άλλες συναντήσεις. Η πιο σημαντική, βέβαια, δεν θα γίνει στη Νέα Υόρκη. Η πιο σημαντική θα γίνει την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον, όπου είναι προγραμματισμένο το ραντεβού, η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Σι της Κίνας με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Θα τον υποδεχθεί εκεί με όλες τις τιμές και ελπίζουμε ότι από αυτή τη συνάντηση θα βγουν κάποια συμπεράσματα και κάποιες θα μπορέσει η Κίνα, με το ειδικό βάρος που έχει όσον αφορά και το Ιράν και τη Ρωσία, να τους πείσει ότι είναι πιο καλό να πάμε προς μια καταλλαγή της κατάστασης. Ρόλο,
1: ναι. Ναι. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης. Αυτά για τη συνόδου με πάρα πολύ παρασκήνιο. Εδώ θα τα λέμε και με τον Γιώργο Φελίδη και με τους άλλους συναδέλφους από το Διεθνές Ρεπορτάζ. Και τώρα καταλήγουμε στον Νίκο Φιλιππίδη, γιατί επαναλαμβάνω, το θέμα της ενέργειας είναι κάτι που τίθεται εκ των πραγμάτων και στην σύνοδο του ΕΕ. Γεια σου, Νίκο.
11: Γεια σου, Σπύρο. Γεια σου, Σπύρο.
1: Σήμερα είχαμε μάλιστα και προτάσεις. Προκάλεσαν και μια πολιτική αντιπαράθεση, προτάσεις που έρχονται από τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Νέου Κόμματος, και αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα. Θέλεις μισό λεπτό, μιας και το πήγα εγώ εκεί, όχι το πιάσαμε, εγώ το πήγα προς τα εκεί, ο κύριος Τσίπρας με την αντίδραση του κυρίου Μαρινάκη λίγο μετά.
12: Ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν.
1: Κάπως έτσι παίχτηκε το πικ-πονγκ σήμερα το πρωί από τα τηλεοπτικά πάνελ. Σε σένα, Νίκο.
13: Λοιπόν, γενικώς καλό είναι που κατατίθεται προτάσεις. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Απλώς κάθε πρόταση πρέπει να λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο. Η Ελλάδα είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βασικά προϊόντα είναι συνδεδεμένα με αγορές. Οι εταιρείες τις μεγάλες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, ξεκινήσουμε από τη χρηματοδότηση όλου αυτού του πράγματος, που από ό,τι κατάλαβα είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των διελιστηρίων. Έγινε, θα πει κάποιος, και το 23 και το 24. Μόνο που έγινε για τις κρίσεις 22-23. Το 23-24. Τώρα λέει η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, και άκουσα νωρίτερα και τον πρώην γραμματέα του λογιστηρίου του κράτους επί κυβερνήσεων Τσίπρα, του Γιώργου Κουτεντάκη, ο οποίος είπε ότι θα φορολογηθεί εκτάκτως το πρώτο εξάμηνο. Το πρώτο εξάμηνο δεν είναι ετήσια χρήση. Δεν υπάρχει καμία εταιρεία η οποία φορολογείται στην Ελλάδα για το εξάμηνό της. Φορολογούνται οι εταιρείες για την ετήσια χρήση, η οποία κλείνει του χρόνου το Μάιο. Εκτός και θα περιμένουμε μέχρι του χρόνου το Μάιο για να δοθούν τα λεφτά, αν και από ό,τι κατάλαβα μιλάμε για επιδότηση τώρα, τον τρέχοντα μήνα. Οι εταιρείες οπότε ναι, να τις φορολογήσουμε. Δεν διαφωνούμε, αν είναι αυτή η απόφαση, να κάτσουμε για να τις υπερφορολογήσουμε, να τις υπερφορολογήσουμε για τα υπερκέρδη. Αλλά να γίνει αυτό με έναν τρόπο που να έχει νόημα. Αυτό είναι και να είναι νόμιμος, λογικός. Άρα το ένα ζήτημα της χρηματοδότησης, μιλάμε για έσοδα επί της ουσίας στον κρατικό προϋπολογισμό που θα έρθουν το 2027, όχι το 2026 που θα δοθούν οι επιδοτήσεις. Άρα έχουμε ένα κενό εκεί. Το δεύτερο που υπάρχει είναι ότι η εταιρεία που θα μπει πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους τους είναι ότι το διελισμένο καύσιμο που βγαίνει από τα διελιστήρια σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Σε χρηματιστηριακό προϊόν σημαίνει ότι έχουν χτιστεί κάποιες αγορές, οι οποίες στη συγκεκριμένη περίπτωση, το έχουμε πει πολλές φορές εδώ, είναι της Ανατολικής Μεσογείου, το Mediterranean Platz. Από εκεί παίρνουμε τιμή. Αυτή είναι η τιμή αναφοράς. Αυτή είναι που σε κάποιες περιπτώσεις μας προστατεύει, σε κάποιες περιπτώσεις μας εκθέτει. Αλλά χρειαζόμαστε μια τιμή αναφοράς. Από ό,τι καταλαβαίνω, η πλευρά του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Κουτεντάκη λένε ότι θα πρέπει να φύγουμε από αυτό, από αυτήν την αγορά. Και θα ορίζει το κράτος την τιμή επί της ουσίας. Άρα και το περιθώριο. Το ερώτημα βέβαια είναι ότι σε αυτή την περίπτωση, για το δεύτερο εξάμηνο, δεν θα υπάρχουν υπερκέρδη. Άρα, τι θα φορολογήσουμε ακριβώς? Θα φορολογήσουμε μόνο το πρώτο εξάμηνο.
1: Ναι.
13: Γιατί το τόνισε συγκεκριμένα και το εξήγησε ότι μιλάμε επί της ουσίας για την απόσταση που υπάρχει σε σχέση με την κερδοφορία της τελευταίας εξαετίας συν 20%. Φαντάζομαι δεν θα βάλουν πάνω από 20% περιθώριο, στο μεικτό περιθώριο κέρδους. 10-12 δίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Κάνεις ερωτήματα που λιγάκι πιέζουν τη λογική, δηλαδή στριμώχνουν λίγο τη λογική, η αλήθεια είναι. Φαντάζομαι ότι θα ερωτηθούν και εκείνοι που καταθέτουν τις
13: προτάσεις. Ότι έχουν υπερκέρδη τα διελιστήρια, έχουν. Έχουν κατά κύριο λόγο γιατί έχουμε μία βιομηχανία η οποία, φανταστείτε, να ανέβει η διεθνής τιμή της φέτας και να έχουμε τόση παραγωγή φέτας, την οποία θα την εξάγουμε, το ανέφερες νωρίτερα, εξάγουμε μαζικά την πανάκριβη αυτή φέτα και θα έχουν κέρδη. Και να έρθει μια κυβέρνηση και η οποία θα έρθει και θα πει: όχι, θα βάλουμε πλαφόν στην τιμή πώλησης της φέτας και τα κέρδη που έχετε από τις εξαγωγές θα τα χρησιμοποιήσουμε για να χρηματοδοτήσουμε να παραμείνει σταθερή η τιμή της φέτας.
1: Πραγματικά είναι σαν να βρίσκεσαι στο στούντιο. Ούτε βαλτός να ήσουν. Καλό μεσημέρι, Πάνο Γαρουφαλιά. Σε λίγο θα έχουμε τον Πάνο Γαρουφαλιά. Τον κάλεσα γιατί είδα σήμερα και στην Καθημερινή, Νίκο,
13: όπου... Ναι, η Δήμητρα η Μανιφάβα.
1: Η Δήμητρα η Μανιφάβα που έχει γράψει ένα... τον έχουμε τον Πάνο. Γεια σου, Πάνο.
14: Καλή σας, καλό μεσημέρι.
1: Βεβαίως, θα επιστρέψουμε στον Πάνο Γαρουφαλιά για να δούμε γιατί παρακολουθεί και κατά της δίκης της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά τώρα στο οικονομικό σκέλος, επειδή έχουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη μαζί μας, Πάνο Γαρουφαλιά, το θέμα είναι οι ποσότητες γάλακτος που έχουν μειωθεί εξαιτίας των ζωονόσων και έχουν πυροδοτήσει ή θα τις δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα αυξήσεις στην τιμή της φέτας.
14: Πολύ σωστό είναι, αλλά πρέπει να ευλογήσουμε τα γένια μας. Εμείς πέρυσι τον Νοέμβριο κάναμε ρεπορτάζ με τη Ροκόμους.
1: Το θυμάμαι, μαζί τα λέγαμε.
14: Με τον Νίκο τον Τάχα, ο οποίος έλεγε φέτος θα έχουμε λιγότερο γάλα ώστε να φτιάξουμε λιγότερη φέτα. Τώρα λοιπόν που τελειώνει η σεζόν, να το πω πολύ απλά, έρχεται το καμπανάκι από τον πρόεδρο της Εθνικής Επαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, τον κύριο Μιχάλη Σαράντη, ο οποίος λέει τι, το πολύ αυτονόητο, ότι έχουμε λίγες ποσότητες γάλακτος και έχουμε λίγο απόθεμα φέτας. Την περίοδο που στο εξωτερικό η φέτα, να το πω πολύ απλά, έχει πολύ μεγάλη αύξηση όσον αφορά τη ζήτηση. Και για να εξηγήσουμε γιατί δεν μπορούμε να φτιάξουμε περισσότερη φέτα, γιατί αφού είναι pop προϊόν, πρέπει το γίδινο και το πρόβιο γάλα να παράγεται στην Ελλάδα, στις γνωστές περιοχές, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στη Λέσβο. Ακούσατε περιοχές οι οποίες είχαν ευλογιά παρεπιπτόντως. Αυτή ακριβώς είναι και η αιτία όπου έχουμε πολλές θανατώσεις ζώων, άρα πολύ μικρότερες ποσότητες γάλακτος. Αυτό θα το αντιμετώπιζε η Ελλάδα, αφού η φέτα είναι ένα pop προϊόν. Και αντιλαμβάνεστε πλέον ότι η νέα παραγωγή έχει σταματήσει αυτή την περίοδο που μιλάμε, γιατί γίνεται μια συντήρηση στα τυροκομεία, ξεκινάει τον Νοέμβρη.
1: Να βάλω, μάλλον το ξέρεις και εσύ, αλλά να βάλουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη. Νίκο, στρέφονται και οι όποιες ποσότητες στρέφονται στο εξωτερικό για να πετύχουν και καλύτερες τιμές η παραγωγή?
15: Όχι, έχουν συμβόλαια. Έχουν κλεισμένα συμβόλαια με ρήτρες, τα οποία αν δεν πουλήσουν εκεί, πολύ απλά θα πρέπει να πληρώσουν τη ρήτρα. Είναι κλεισμένα. Το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη παραγωγής εδώ, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχαν οι ελληνικές τυροκομικές επιχειρήσεις κλεισμένα συμβόλαια, τα οποία πρέπει να τηρηθούν και μάλιστα πρέπει να σου πω σε μη συμφέρουσες τιμές, γιατί η έλλειψη του γάλακτος ανεβάζει τα κόστη των τυροκομικών επιχειρήσεων, το προϊόν πωλείται με μικρότερο περιθώριο κέρδους, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα που καταλήγει τελικά στην εσωτερική αγορά. Δεν υπήρχε πιθανότητα να μην υπάρξει πρόβλημα από τη στιγμή που έχουμε το θέμα των ζώνων.
1: Θέτουν και θέμα, δηλαδή αυτό το τιμολογούν και όλα, όλη αυτή την κατάσταση τιμολογείται, γιατί ακούω για 3-4 ευρώ πάνω το κιλό.
14: Ακούγονται τιμές περί των 16 ευρώ το κιλό, περίπου κάπου εκεί, όταν σήμερα έχει 12, ίσως και 13. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μιλάμε για ένα 3 ευρώ παραπάνω, αλλά δεν είναι το 3 ευρώ το οποίο κάποιος θα σταματήσει να πάρει τη φέτα. Αντιλαμβάνεστε ότι πολύ δύσκολα θα βρει κάποιος διαθέσιμες ποσότητες φέτα.
1: Πλέον εσύ θέτεις θέμα και διαθεσιμότητας, όχι μόνο τιμής.
14: Νομίζω ότι μέχρι τον Νοέμβριο και μέχρι πραγματικά να έχουμε τις νέες ποσότητες, τη νέα παραγωγή, να το πω πολύ απλά.
1: Ναι, αλλά εσύ μας περιέγραψε μια κατάσταση που τι νέα παραγωγή έχει μειωθεί πάρα πολύ.
14: Βεβαίως έχει μειωθεί πάρα πολύ. Υπάρχουν τα αποθέματα. Το θέμα είναι ζήτημα διαχείρισης. Είναι και αυτό που ακούσαμε πριν, ότι στην ουσία το ζήτημα του πώς θα πάει φέτα στο εξωτερικό και τα συμβόλαια που υπάρχουν πρέπει να υπηρετηθούν με κάποιο τρόπο. Ναι. Μένει να δούμε αν θα έχουμε ελλείψεις μέχρι τότε.
1: Είναι ανελαστική αυτή η κατάσταση, Ενίκο. Δεν μπορείς εκεί να κάνεις κάτι. Υπάρχουν ελλείψεις, φαντάζομαι.
15: Ναι, ο άνθρωπος ο οποίος χτύπησε το καμπανάκι, ο Μιχάλης Σαράντης, που αναφέρθηκε νωρίτερα ο Πάνος, είναι ο ιδιοκτήτης του Ολύμπου, της Όλυμπος.
14: Σωστό.
15: Είναι ο leader.
14: Πάνω.
1: Να αποδεσμεύσουμε τον Πάνο, γιατί νομίζω ότι έχει και εργασία και να συνεχίσει την εργασία του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς ήταν, μας έδωσε έτσι το περίγραμμα της κατάστασης που επικρατεί στη Θεσσαλία. Ο Πάνος κάνει το ρεπορτάζ, έχει εκεί επαφή με τυροκόμους, παραγωγούς, οπότε αντιλαμβάνεται πλήρως το πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που θα το δούμε να αυξάνεται, μάλλον, Νίκο, να γιγαντώνεται τους επόμενους μήνες.
15: Είναι το μόνο βέβαιο. Το πρόβλημα είναι ότι χρειάζεται. Προς τώρα χρειάζεται η μεγάλη προστασία, τώρα χρειάζονται οι έλεγχοι για τις απομιμήσεις, πρέπει να το προστατέψουμε. Μερίδια θα χαθούν, πρέπει να σου πω, είναι βέβαιο αυτό, από απομιμήσεις τύπου φέτα,
13: τα οποία εισαμφούν, οι οποίες δεν βρίσκονται μόνο από βαλκανικές ή ευρωπαϊκές χώρες. Όλη η Λατινική Αμερική φτιάχνει προϊόν λευκό τύπου φέτα με φωτογραφία την Ακρόπολη. Έχουμε πολύ πολύ σοβαρό ζήτημα, ακόμα και στην καλή περίοδο για την προστασία της φέτας. Τώρα που τα πράγματα είναι ζόρια και τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα.
1: Και η φέτα μας δίνει, αν θυμάμαι καλά το ρεπορτάζ που διάβασα, γύρω στο 1 δις το χρόνο από εξαγωγές φέτας. Δηλαδή 800.
13: Δεν το θυμάμαι το ποσό, αλλά είναι θυμάμαι ότι είναι ένα μεγάλο ποσό.
1: Ένα μεγάλο.
13: Και πάει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, που έχει πληγεί εκεί επίσης από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ. Ναι. Γενικώς έχουν περιοριστεί τα περιθώρια. Άρα και το ενδιαφέρον συν η έλλειψη παραγωγής που υπάρχει.
1: Τώρα σου ζητώ συγγνώμη γιατί σε έβγαλα λιγάκι από το ενεργειακά, αλλά έβαλα ένα ζήτημα το οποίο θα το δει ο κόσμος, ο καταναλωτής, θα το δει τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες, θα τον δει στο ράφι και θεωρώ σημαντικό έτσι να τον προειδοποιήσουμε, να τον ενημερώσουμε ότι τι κατάσταση διαμορφώνεται και σε αυτό το αγαθό που εντάξει, παραδοσιακά στο ελληνικό τραπέζι είναι, η φέτα υπάρχει, δηλαδή είναι από τα βασικά.
13: Σωστά.
1: Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Γεια σου, Σπύρο.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν μαζί με τον Πάνο Γαρουφαλιά και τα ενεργειακά και είπαμε άλλα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
16: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
17: Κατάστημα!
18: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
19: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
20: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
21: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
20: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
21: Όχι, okay, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
22: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
21: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
23: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
24: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
25: Επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν μετά τις διαφημίσεις. Ακούσαμε λίγο πριν από τον Γιώργο Φελίδη για το παρασκήνιο, το έντονο παρασκήνιο που υπάρχει στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του συνόδου του ΟΗΕ μεταξύ Αμερικανών, Ιρανών, τον πρόεδρο Μακρόν και τις συναντήσεις του, πρωτοβουλίες για ενέργεια. Υπάρχει όμως παράλληλα και ένα έντονο παρασκήνιο που αφορά την τουρκική διπλωματική αποστολή, με επικεφάλης βεβαίως τον ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ερντογάν, προκειμένου να πετύχει μία συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ και να θέσει τα πράγματα που βρίσκονται στην τουρκική ατζέντα, κυρίως ό,τι αφορά τα αμυντικά θέματα. Ο Μανώλης Κωστίδης ήδη μας περιμένει δηλαδή τώρα. Γεια σου Μανώλη.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι σήμερα όλοι περιμένουν, πρώτα απ' όλα εδώ στην Τουρκία περιμένουν την ομιλία που θα κάνει ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ποια μηνύματα θα στείλει. Αναρωτιούνται για την Ανατολική Μεσόγειο, το Ισραήλ, για την εξωτερική πολιτική. Αλλά βεβαίως περιμένουν και τι θα γίνει με αυτή τη συνάντηση με τον Τραμπ που υποσχέθηκε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, τον Μπαράκ, που η πρώτη θα γίνει. Τελευταίες πληροφορίες που μας ήρθαν είναι ότι σχεδιάζεται μια συνάντηση αργά το βράδυ, 9-10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, μεταξύ Τραμπ, Σίση, του Προέδρου της Αιγύπτου και του Ερντογάν. Σε ποια πλαίσια και τα λοιπά δεν το γνωρίζουμε.
0: Τι μαδεία θα έχει αυτή τώρα, θα έχει Μέση Ανατολή, θα έχει η Παλαιστίνη, η ΑΕΚΟ, θα έχει τι, ναι.
1: Δεν το γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να το μάθουμε τώρα, καθώς ακόμα δεν έχουν ξυπνήσει στις ΗΠΑ, αλλά αυτό το μήνυμα μας ήρθε ότι επίκειται αυτή η συνάντηση. Θα το δούμε. Ωστόσο, υπάρχει μια σχετική απογοήτευση από τα δεδομένα που ήρθαν πάλι από τη δήλωση του Αμερικανού πρέσβη, αφού είχε βγει από το τουρκικό σπίτι στη Νέα Υόρκη. Το τουρκικό σπίτι είναι το κτίριο της Τουρκίας απέναντι από το κτίριο του ΟΗΕ, όπου εκεί υποδέχεται ο Τούρκος πρόεδρος τους επισκέπτες του, και είπε ο Αμερικανός πρέσβης ότι εντάξει, δεν είναι το πιο σημαντικό όπλο τα F-35, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις 400, αν θα παροχωρηθούν, αν θα πουληθούν. Άρα, σαν να, δηλαδή, εγώ αυτό που όπως τον άκουγα, κατάλαβα, εντάξει, μην κοιτάτε τώρα τα F-35, ας δούμε τα υπόλοιπα. Εγώ αυτό κατάλαβα έτσι όπως το είπε, γιατί έχουμε τους 400 ακόμα. Επίσης, από το All Monitor, μια πολύ αξιοπιστή πηγή για ειδήσεις, λέει ότι η Τουρκία θα εστιάσει την προσοχή της πάλι στον εξυγχρονισμό των F-16, ένα πρόγραμμα που έχει παγώσει τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν έχουν πέσει οι οριστικές υπογραφές. Η Τουρκία είχε την ελπίδα ότι θα πάρει τα Eurofighter μαζί με τα F-35 κάποια στιγμή. Φαίνεται ότι βλέπουν κάποια δεδομένα με τα F-35 που μάλλον θα έχουν καθυστέρηση, τουλάχιστον καθυστέρηση, άρα αρχίζουν και συζητούν πάλι τα F-16, διότι η τουρκική αεροπορία έχει ένα τεράστιο κενό. Ποιο κενό? Θα έρθουν τα Eurofighter, τα βρετανικά, από τη Μεγάλη Βρετανία το 2030 με 2032. Ενδιάμεσα περίμεναν να έρθουν από το Κατάρ και από το Ομάν 12 και 12, τα οποία δεν γνωρίζουμε αν θα έρθουν.
0: Και με την κρίση Μέση Ανατολή.
1: Ακριβώς. Δεν κάνουν καμία αναφορά εκεί. Και η τουρκική αεροπορία διαθέτει μόνο F-16 τρίτης γενιάς, παλιά αεροσκάφη. Αν δεν έρθουν και τα F-35, που μάλλον θα καθυστερήσουν, έχει ένα τεράστιο κενό το οποίο πρέπει να καλυφθεί.
0: Ναι.
1: Αυτά προσπαθούν να βγάλουν άκρη.
0: Και την ίδια ώρα θα βλέπουν οι Τούρκοι αναλυτές απέναντι Έλληνες πιλότους να εκπαιδεύονται από το 2027, νομίζω, να εκπαιδεύονται στα F-35 και να πετούν στους ουρανούς αναβαθμισμένα F-16 και Ραφάλ. Αυτό είναι
1: σήμερα,
0: μια μεγάλη ανισορροπία.
1: Ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής είπε ότι η Ελλάδα διαθέτει 66 χρονισμένα F-16, 24 Ραφάλ ήδη τα διαθέτει, δηλαδή 84 μαχητικά τέταρτης γενιάς που δεν διαθέτει η Τουρκία. Και όπως είπες πολύ σωστά, να εκπαιδεύονται οι Έλληνες πιλότοι και τα 2028 να έρχονται τα F-35 σε συνδυασμό με την ασπίδα του Αχιλέα, με τα Ισραηλινά όπλα και τη συνεργασία με το Ισραήλ.
0: Ο Μπάρακ, εκτός από το θέμα των S-400, νομίζω ότι είπε και κάτι ότι, ξέρετε, υπάρχουν και κάποιες χώρες που τους ψιλοενδιαφέρει το θέμα.
1: Δηλαδή, ασχολούνται, ακούμε όλες τις απόψεις και της Τουρκίας. Υπάρχουν και χώρες περιοχής που ακούμε και τις απόψεις τους, είπε και το Ισραήλ. Είπε κάτι εκεί. Δηλαδή, ακούμε και το Ισραήλ.
0: Ναι,
1: και την Τουρκία. αλλά και τις χώρες περιοχής και το Ισραήλ.
0: Μανώλη, μόνο κάτι τελευταίο. Για την ομιλία Ερντογάν, δεν ξέρω αν υπάρχουν πληροφορίες αυτή τη στιγμή, αν θα βγάλει κάποια χαρτιά, κάποιους χάρτες ή οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα.
1: Νομίζω, δηλαδή θα είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή θεωρώ ότι η Τουρκία προσπαθεί να εξομαλύνει, δεν θα εξομαλύνει, θα περιμένει τις εκλογές στο Ισραήλ. Δεν θα φτάσει νομίζω στα άκρα εκείνα. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον τι θα πει την Ανατολική Μεσόγειο,
0: τις
1: γειτονικές χώρες. Εκεί στο παρελθόν το έχει κάνει, όταν ήταν κακές σχέσεις. Να δούμε σήμερα.
0: Για αποστρατιωτικοποίηση εννοώ και τέτοια πράγματα.
1: Εκεί δεν νομίζω να φτάσει εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορεί να στείλει κάποια μηνύματα. Μπορεί, αλλά εκεί δεν θα φτάσει. Έτσι όπως το ξέρουμε.
0: Έτσι όπως βλέπεις το παιχνίδι να εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Κατάλαβα.
1: Υβριδικός, δηλαδή. Λέει και μετά μένει κάπου εκεί, ξέρει. Δηλαδή θα δούμε.
0: Ναι. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες και το παρασκήνιο που υπάρχει γύρω από αυτή τη συνάντηση που, από ό,τι μας είπε ο Μανώλης, μπορεί να κανονιστεί για σήμερα, απόψε το βράδυ, γύρω στις 9 με 10. Μια συνάντηση Τραμπ, προσέξτε, Τραμπ, Ερντογάν, Σίσι. Αυτή η πληροφορία υπάρχει δηλαδή και με τον Αιγύπτιο πρόεδρο. Ένα σχήμα που να δούμε ποια θα είναι και η ατζέντα του συζητήσεων. Πάντως, σε άλλο επίπεδο, τριμερής με την Κύπρο, με την Αίγυπτο, υπάρχει, γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι ο Δένδιας, ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας στην Αίγυπτο, μαζί με τους ομολόγους του της Κύπρου και βεβαίως της Αιγύπτου. Η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσελενίκου, καλώς την.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έγινε δεκτός και από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου.
0: Α, μάλιστα.
2: Βρίσκεται στο Κάιρο. Τουλάχιστον το πρωί που συνάντησε τον Νίκο Δένδια, όπου ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρουσίασε στον Πρόεδρο της Αιγύπτου την ελληνική οπτική για την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή, τις ελληνικές θέσεις, την προσπάθεια μεταρρύθμισης των ενόπλων δυνάμεων, όπως και τις σκέψεις για την εμβάθυνση αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών. Μάλιστα, τον συνεχάρη για το επίπεδο των Αιγυπτιακών ενόπλων δυνάμεων, όπως παρουσιάστηκε στην άσκηση Μέδουσα. Διότι η αμυντική σχέση είναι πλέον και σε, όπως καταλαβαίνεις, αποτυπώνεται και στο επιχειρησιακό πεδίο. Ο πρόεδρος της Αιγύπτου από την πλευρά του τόνισε ότι η συνεργασία των τριών χωρών, Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, αποτελεί ένα επιτυχημένο πρότυπο περιφερειακής συνεργασίας με στόχο την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω πρόθεση της συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. Mm-hmm. Πάμε τώρα στην τριμερή.
0: Ναι.
2: Δεν πρόκειται για μια τυπική συνάντηση, για επαναβεβαίωση της στρατηγικής σχέσης που έχουν οικοδομήσει οι τρεις χώρες τα τελευταία χρόνια στην Ανατολική Μεσόγειο, μια σχέση που έχει μπει στο μικροσκόπιο της Άγκυρας και θα σου πω μετά γιατί σου το τονίζω αυτό. Στην ατζέντα βρέθηκαν μεταξύ άλλων η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των τριών χωρών, αλλά και οι προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Κοινές προκλήσεις, σου υπογραμμίζω, όπως τόνισε και ο Αιγύπτιος πρόεδρος στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η Προεδρία της χώρας. Η τριμερής αποκτά ιδιαίτερη σημασία όμως και ιδιαίτερη βαρύτητα και λόγω της ενεργειακής κακέρας, καθώς όπως αποτυπώθηκε στην πρόσφατη κοινή διακήρυξη Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου με τη συνάντηση κορυφής που είχαμε προημερών, αποτυπώθηκε η πρόθεση για περαιτέρω ανάπτυξη και έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης και μάλιστα υπενθυμίζουμε ότι η κυβέρνηση έχει τονίσει ότι στο προσεχές διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν και έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
0: Ελλάδας, βεβαίως.
2: Ωστόσο, σε σχέση με τις συναντήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη, καθώς είχαμε και τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Αιγύπτου, Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, επίσης είχαμε και τη συμφωνία της ΜΕΚΑς προεβδομάδων. Την αμυντική συμφωνία
0: Πακιστάν-Τουρκία-Σαουδική Αραβία.
2: Έκανε μία δήλωση ο Νίκος Δένδιας αναφορικά με τις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις, λέγοντας ότι θέλω να κάνω την εξής παρατήρηση: ότι η Αίγυπτος είναι ένας στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Εμείς οι Έλληνες, τόνισε χαρακτηριστικά, τις καλές μας σχέσεις με την Αίγυπτο δεν τις συναντάμε από σχέσεις με οποιοδήποτε άλλο κράτος, ούτε θεωρούμε τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο στρεφόμενες κατά οιουδήποτε άλλου κράτους. Είναι σχέσεις οι οποίες αναλύονται και εξετάζονται στο πλαίσιο της αμοιβαίας ειλικρίνειας, της μόνιμης και διαρκούς αντίληψης σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας και στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχουν ήδη υπογραφεί ανάμεσα στις δύο χώρες. Να σου θυμίσω ότι έχει υπογραφεί και συμφωνία αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου.
0: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσιλινίκου. Είναι σημαντικές οι δηλώσεις που γίνονται στη χρονική στιγμή που γίνονται και με φόντο και αυτό που μας είπε ο Μανώλης, ότι ο Σίση, ο Αιγύπτιος πρόεδρος, μπορεί το βράδυ να συναντηθεί με Τραμπ και Ερντογάν. Πριν συνεχίσουμε στον Χρήστο Στρατουλάκο, γιατί έχουμε προβλήματα ήδη από την κακοκαιρία. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κύριε Σικήρη. Έχουμε τα πρώτα προβλήματα στην Πάτρα να ξεκινήσουμε, όπου είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορα σημεία στην πόλη, Σπύρο. Να ξεκινήσουμε με το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, στο κτίριο γεννηματάς, εκεί όπου πηγαίνει ο κόσμος προκειμένου να εξεταστεί από γιατρούς και να κάνει κάποιες εξετάσεις. Εκεί λοιπόν είχαμε εισρωή υδάτων. Εκτελούνταν εργασίες, Σπύρο, ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου και όπως καταγγέλλεται από εργαζόμενους, προφανώς δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν όλοι οι όροφοι του κτιρίου. Έφυγαν οι ασθενείς, απομακρύνθηκε και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό γιατί υπήρχε και κίνδυνος ατυχήματος. Και έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή ο χώρος έχει κλείσει. Προβλήματα είχαμε και στο νοσοκομείο στο Ρίο, εκεί όπου χρειάστηκε οι εργαζόμενοι με κουβάδες να απομακρύνουν τα νερά όπου έμπαιναν από ροφή. Ενώ προβλήματα να σου πω ότι είχαμε και σε σημεία της Πάτρας, σε διάφορες συνοικίες της πόλης. Εκεί λοιπόν χρειάστηκε να παρέμβει σε 10 περιπτώσεις πυροσβεστική υπηρεσία για άντληση υδάτων, κυρίως από υπόγεια.
0: Σε συνήθι σημεία, φαντάζομαι, όποτε βρέχει.
3: Σε σημεία τα οποία δυστυχώς είναι οι κάτοικοι στο ίδιο έργο, θεατές και επιχειρηματίες. Ενώ να σου πω, Σπύρο, ότι έχουμε προβλήματα και στο νησί της Κέρκυρας, εκεί όπου αυτή τη στιγμή έχουμε έντονη βροχόπτωση, υπάρχουν κάποια πρώτα πλημμυρικά φαινόμενα στο νησί. Ενώ κεραυνός έπεσε σε στέγη πολυκατοικίας, χρειάστηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να σβήσει την πυρκαγιά. Ενώ νωρίτερα υπήρχε και ζήτημα με την προσγείωση 5 αεροσκαφών στο διεθνές αεροδρόμιο της Κέρκυρας λόγω της έντονης βροχόπτωσης, χαλαζόπτωσης και της κεραυνικής δραστηριότητας. Δεν μπορούσαν να προσγειωθούν τα αεροπλάνα στο αεροδρόμιο του νησιού.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό. Αρκετά τα προβλήματα, Πελοπόννησο, έτσι η Δυτική Ελλάδα εκεί επικεντρώνονται. Και εδώ βεβαίως στην Αττική είχαμε σε ορισμένες περιοχές έντονη βροχόπτωση. Περνάει, λένε, αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Δεν θα διαρκέσει πολύ, αλλά ήδη έβγαλε προβλήματα. Επιστρέφουμε στον Πάνο Γαρουφαλιά. Τον ακούσαμε προηγουμένως στο κομμάτι της οικονομικής ενημέρωσης. Τώρα στο δικαστικό κομμάτι και αναφέρομαι στη δίκη που είναι σε εξέλιξη για την τραγωδία των Τεμπών. Σήμερα, μάλιστα, είχαμε και την κατάθεση της κυρίας Καριστιανού, αν δεν κάνω λάθος, επάνω.
4: Βεβαίως, είχαμε την κατάθεση της κυρίας Καριστιανού, η οποία χρειάστηκε κάποια στιγμή να διακόψει και ο υποβασταζόμενος πήγε σε ένα δωμάτιο δίπλα από την αίθουσα, κρατώντας οι εθελοντές διασώστες. Ήταν πολύ έντονα συντονισιακά χορηγημένο το κλίμα, ήταν αρκετά βαρύ, όχι μόνο από τη δικιά της κατάθεση, αλλά και από την κατάθεση πολλών άλλων γονιών, όπως της Μαρίας Δόλκα που έχασε την κόρη της Αναστασία Παπαγγελή, όπως των συγγενών του μηχανοδηγού του Ναλμπάντη, του Νίκου Ναλμπάντη, όπου ο πατέρας του είπε ότι κρατούσε στα χέρια του το υπηρεσιακό του τηλέφωνο, το οποίο το είχε βρει εκείνη την περίοδο και είχε πίν και δεν μπορούσε να το ξεκλειδώσει. Άρα είπε στο δικαστήριο ότι εφόσον χρειαστεί να ελεγχθεί αν υπάρχουν συνομιλίες, να το παραδώσει για συγκεκριμένη έρευνα. Έχει αξία λοιπόν να δούμε τι ακριβώς είπε η κυρία Καριστιανού, η οποία στην ουσία έβαλε ζητήματα τόσο για την προανακριτική διαδικασία, όσο και για του χώρου του δυστυχήματος, όπου είπε χαρακτηριστικά πως υπήρχε μεγάλη αλλίωση. Είπε όταν συνάντησε μετά το δυστύχημα την κόρη της, όταν άνοιξα, λέει, το φέρετρο, είχα ένα σεντόνι που ήταν σχηματισμένο σαν ανθρώπινο σώμα. Εκεί είδα ένα κόκαλο, λέει, χαρακτηριστικά, το οποίο δεν υπήρχε στις ιατροδικαστικές. Έτσι ξεκίνησα να κάνω DNA. Συγκλονιστική και η Μαρία Ντόλκα, η μητέρα της Αναστασίας, να μας πούν αν ο Κουτσούμπας, είπε χαρακτηριστικά, δεν είχε καμιά βοήθεια εκείνο το βράδυ. Ήλπιζε να τραβήξει το χειρόφωνο και να καλέσει την αστυνομία. Δεν στρωθούσα εγώ το παιδί μου σε κανέναν που το έχασα. Είναι λίγα από τα όσα είπαν στις καταθέσεις τους. Έχει αξία, βέβαια, να σας πω ότι αύριο συνεχίζεται η διαδικασία με καταθέσεις συγγενών και να αναφερθώ και στην επίσκεψη μιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απαρτιζόμενη από ευρωβουλευτές, οι οποίοι έχουν έρθει τις τελευταίες ημέρες από χθες, μάλιστα, στη Λάρισα.
0: Και παρακολουθούν τη δίκη.
4: Όχι, όχι, είναι μια επιτροπή η οποία ήρθε να δει την πρόοδο των εργασιών στις υποδομές του σιδηροδρόμου. Συναντήθηκε χθες με το Σύλλογο των Θυμάτων. Σήμερα εδώ τον Περιφερειάρχη πήγε στο κτίριο της τηλεδιοίκησης στην Λάρισα και βέβαια θα δει στελέχη της Hellenic Train στην Αθήνα, στελέχη της ΡΑΣ και του ΕΒΑΣΑΜΟ, όπως επίσης και στελέχη την ηγεσία δηλαδή του Υπουργείου Υποδομών. Στην ουσία δηλαδή βλέπει το τι ακριβώς έχει γίνει σε επίπεδο προόδου τα έργα στο σιδηρόδρομο μετά την τραγωδία του 2000.
0: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Πάνο. Ο Πάνος Γορφαλιάς για τη δίκη στην τραγωδία του Λεμπών. Πριν συνεχίσουμε, εκτάκτως στην Σοφία Γαλάνη, γιατί έχουμε έναν πυροσβέστη ο οποίος κατέληξε, είχαμε μια τραγωδία με ένα πυροσβέστη στην Ρόδο.
5: Ακριβώς, συγκεκριμένα στο φαράγγι της Σιδερίτισσας, σύμφωνα με την ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης και μεταφοράς σε ασφαλές σημείο 2 αλλοδαπών ιταλικής καταγωγής, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται ότι τραυματίστηκε θανάσιμα ένας πυροσβέστης. Είχαν λάβει κλίση για τον απεγκλωβισμό 2 Ιταλών ανερχητών που είχαν εγκλωβιστεί, φαίνεται, σε ένα βραχώδες σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στη Ρόδο. Ένας από τους πυροσβέστες που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης φαίνεται ότι γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Θα υπάρξει κι άλλη και νεότερη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ήδη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, έχει διατάξει να γίνει και η προβλεπόμενη ένορκη διοικητική εξέταση για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Έχει γίνει εκεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Και τώρα στα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως μέσα από τα δεδομένα και τις καταθέσεις που έχουν συγκεντρώσει οι ιδιοκτικές αρχές για την δολοφονία μιας νέας κοπέλας στην Ιγουμενίτσα από τον πρώην σύντροφό της, η Ελένη Παρασκευοπούλου. Γεια σου, Ελένη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ο 27χρονος συνεχίζει να νοσηλεύεται προηγούμενος και να μένει να απολογηθεί την Πέμπτη και έχουν απολογηθεί την κατηγορία για δολοφονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παρέμβαση κοινών περιόπλων και ναρκωτικών. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κίνητρο, αυτό είναι εκείνη που εστιάζει μια αστυνομική και συνεχίζεται η έρευνα. Να υπενθυμίσουμε ότι ο 27χρονος δήλωσε πως βρέθηκε με την πρώην σύντροφό του γιατί του χρώσαγε κάποια χρήματα. Υπήρξε κάποιος καυγάς, τόλωσε και την μαχαίρωσε. Μιλάμε όμως, σύμφωνα με την ιατροδικαστική και τις πληροφορίες που υπάρχουν, για πολλαπλά τραύματα, τα οποία δείχνουν και ότι η υπόθεση μπορεί να πάρει κάποια άλλη τροπή. Οι αστυνομικοί αυτή τη στιγμή ερευνούν για να δουν μέσα από τις συνομιλίες, μέσα από τις επαφές, μέσα από τις επικοινωνίες που είχε ο 27χρονος με την 25χρονη, τι μπορεί να προκύψει. Για την ώρα να πούμε ότι δεν έχουμε την επιβεβαίωση ότι πρόκειται για κάποια οικονομική διαφορά, έτσι όπως ο ίδιος
0: υποστηρίζει. Όπως ο ίδιος υποστηρίζει, ότι του χρωστούσε η κοπέλα χρήματα και γι' αυτό τσακώθηκαν και γι' αυτό την μαχαίρωσε, όπως
6: μιλάμε,
0: λέει.
6: Μιλάμε για πολλαπλά τραύματα στην 25χρονη. Οι πληροφορίες μιλούν και για πίσω πλευρά τραύματα, αλλά και τραύμα το οποίο έχει η κοπέλα και είναι άμυνας.
0: Μια άγρια δολοφονία περιγράφεις, Ελένη. Δεν είναι μια οικονομική διαφορά. Περιγράφεις μια άγρια δολοφονία μιας ανυπεράσπιστης κοπέλας από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος της κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές και στην πλάτη, παντού δηλαδή.
6: Ναι, και οι εκτιμήσεις μην αποκλίνουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για έγκλημα πάθους, δίλιας, είναι όμως κάτι το οποίο αναμένεται να το δούμε τις επόμενες ημέρες, να δούμε και τι θα ισχυριστεί ο ίδιος πλέον στην απολογία του, όπως είπαμε, την Πέμπτη. Πάντως, σίγουρα μιλάμε για μια άγρια δολοφονία και μια σκηνοθεσία, ένα έργο που έπαιξε, ένα σενάριο που έβγαλε από το μυαλό του.
0: Ναι, ότι και καλά κάποιοι τους επιτέθηκαν και τα λοιπά. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά, η Ελένη Παρασκευοπούλου, για την δολοφονία στην Ιγουμενίτσα. Και στην δικαστική μας συντάκτρια τώρα, την Έλληνα Γαλάρη, γιατί σήμερα είχαμε, αναφέρομαι στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της έρευνας που γίνεται προκειμένου να φωτιστούν άγνωστες πτυχές ό,τι αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε ο τραγουδιστής σε αυτό το ιατρείο της οδού Καρνιάδου. Έχουμε και τις προφυλακές των δύο γιατρών. Σήμερα λοιπόν έχουμε την κατάθεση ενός προσώπου που ίσως μπορεί να ρίξει φως σε κάποιους τουλάχιστον από αυτές τις πτυχές. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, και αυτό το πρόσωπο είναι η γραμματέας του κατηγορούμενου γιατρού. Κατέθεσε λοιπόν στον ανακριτή, γιατί μπορεί οι δύο γιατροί να έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, όμως η ανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη, συνεχίζεται η έρευνα. Κατέθεσε λοιπόν ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο, περίπου στις 3:30 ήρθε ο ασθενής του κατηγορούμενου γιατρού, ο οποίος εκείνη την ώρα είχε ξαπλώσει και κοιμόταν στον καναπέ. Είπε από την άλλη μεριά ότι γύρω στις 4:10 ο γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή, στον οποίο συνταγογράφησε εξετάσεις. Όπως φαίνεται από το έγγραφο που έχει προσκομίσει ο κατηγορούμενος στην ανάκριση, η συνταγογράφηση πραγματοποιήθηκε στις 4:06 πρώτα λεπτά. Θέλω να σας πω ότι η γραμματέα δεν είναι η πρώτη φορά που καταθέτει στον ανακριτή. Έχει ξανακαταθέσει, μάλιστα έχει καταθέσει πριν απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Είχε πει ακριβώς τα ίδια πράγματα, ότι δηλαδή ο κατηγορούμενος γιατρός δεν ήταν στην ώρα εκείνη που γινόταν η πλασμαφαίρεση, δεν βρισκόταν στο χώρο που γινόταν, δεν ήταν παρόν στο χώρο. Έχει μιλήσει για τη συνταγογράφηση, απλά σήμερα πλήθηκε εκ νέου να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή, διότι ήταν ένα αίτημα που είχαν υποβάλει οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Η ανάκριση δεν σταματάει εδώ, γιατί θα κληθούν να καταθέσουν και άλλα πρόσωπα και άλλοι πάλι του ιατρείου, και φυσικά περιμένουμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων, όπου από εκεί θα φανούν διάφορα πράγματα, όπως περιμένουμε και τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου.
0: Σωστά. Περιμένουν οι ανακριτές ακόμη πολλά πλήθος στοιχείων, τα οποία θα προκύψουν μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά. Η Έλενα Γαλάρη, διεθνής εξελίξεις, αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Ξεκινάει στη Νέα Υόρκη η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται το κύμα απολύσεων στη Γερμανία. 3.200 θέσεις καταργεί ο χημικός όμιλος Evonik. Ένοπλος τραυμάτισε 11 άτομα έξω από σχολείο κοντά στη Σμύρνη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Η ακρίβεια στα καύσιμα είναι ένα από τα κύρια θέματα που συνεχίζουν να απασχολούν αυτό το διάστημα τη γερμανική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, το Ομοσπονδιακό Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε χθες το βράδυ τη μείωση του φόρου ενέργειας στη βενζίνη και τον δίζελ, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί τον Μάιο και τον Ιούνιο. Ο φόρος ενέργειας θα μειωθεί κατά 14 σέντ ανά λίτρο μέχρι το τέλος του έτους. Και να παραμείνουμε στη Γερμανία, όπου συνεχίζεται το κύμα απολύσεων σε μεγάλες εταιρείες. Αυτή τη φορά σειρά έχει ο χημικός όμιλος Evonik. Εκπρόσωπος της εταιρείας ανακοίνωσε την κατάργηση 3.200 θέσεων εργασίας. Από αυτές, οι 2.150 αφορούν τη Γερμανία. Με αυτόν τον τρόπο, η Evonik επιβεβαίωσε τα σχέδια αναδιάρθρωσης που είχε δημοσιοποιήσει τον Ιούνιο.
0: Και επιστροφή στο στούντιο με Δημήτρη Βάλσαμου για τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς στο Δημήτρη.
10: Χαίρετε.
0: Με τι τώρα ήρθες?
10: Με αγρανάπαυση στην πραγματικότητα, γιατί τώρα με διακοπή εθνικών ομάδων η επικαιρότητα είναι πιο πεσμένη. Ωστόσο, ξεκινάει και η Ευρωλίγκα αυτή την εβδομάδα. Να πούμε. Οπότε θα αναζωογονωθεί η φάση. Η εθνική μας στο ποδόσφαιρο παίζει στο Nations League. 4 παιχνίδια τώρα στη διακοπή του Σεπτεμβρίου θα παίξει αυτή την Πέμπτη στη Σερβία, στο Βελιγράδι, εκτός έδρας. Είμαστε στην πρώτη κατηγορία πλέον, έχουμε ανέβει. Παίζουμε με τους Σέρβους, τους Γερμανούς την Κυριακή εκτός έδρας, στο Augsburg. Μετά με την Ολλανδία εντός και κλείνουμε τέταρτο παιχνίδι. Όλα αυτά είναι σε διάστημα μιας εβδομάδας ουσιαστικά. Ναι, ακριβώς 10 μέρες περίπου. Πέμπτη Κυριακή είναι. Τελευταίο παιχνίδι πάλι με τη Γερμανία εντός έδρας. Άρα Σερβία έξω, Γερμανία έξω, Ολλανδία μέσα, Γερμανία μέσα.
0: Σαββατοκύριακο δεν έχει πρωτάθλημα.
10: Όχι, δεν έχει ούτε αυτό ούτε το επόμενο. Υπάρχει πολύ μεγάλη διακοπή πρωτοφανή σε 3 εβδομάδων ουσιαστικά, 2 σουκούκενα.
0: Και τι θα κάνουμε?
10: Θα βρούμε. Εθνική, ομάδες, αυτά. Θα αρχίσει το μπάσκετ. Έχει Super Cup αυτή την εβδομάδα.
0: Έτσι, παρηγόρησέ μας.
10: Και την επόμενη αρχίζει και το πρωτάθλημα του μπάσκετ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
11: Πάμε επόμενη γράμμη.
12: Ναι, εγώ είμαι.
11: Ναι.
12: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
11: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
12: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
11: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
12: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
11: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
14: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
15: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική

0: 0-11-11. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00-1111.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Παπέρκε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κόζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.askunisecurity.gr.
10: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Sky 89,4.
14: Θανάσιμα τραυματίστηκε πυροσβέστης λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι σε δύσβατη περιοχή στη Ρόδο. Στη διάρκεια επιχείρηση προσέγγισης αναρχητών που είχαν καλέσει σε βοήθεια. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι πυροσβέστες είχαν λάβει κλήση για τον απεγκλωβισμό 2 Ιταλών αναρχητών που είχαν εγκλωβιστεί σε απόκριμνο βραχώδη σημείο στο φαράγγι της σιδερίτισσα στη Ρόδο. Ο 51ετών πυροσβέστης που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Όταν εντοπίστηκε από ντρόν, ήταν πλέον αργά. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού. Κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού λόγω πρόσκρουσης γιόταχη φορτηγού σε γέφυρα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη Βουλιαγμένη στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη στην περιοχή του Ελληνικού. Λόγω της βροχόπτωσης σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις επίσης στα 2 ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού στο κέντρο της Αθήνας και στη λεωφόρο Χιστού. Στην Πάτρα, λόγω της έντονης βροχής, πλημμύρισαν χώροι μέσα σε κτίριο του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας αλλά και δρόμοι στην Ακτή Δημαίων και στην παραλιακή οδό Ποσειδώνος στο Ρίο. Μικροπροβλήματα καταγράφηκαν στην περιοχή των Δεμενίκων. Στην Κέρκυρα, εν μέσω έντονης κακοκαιρίας στο νησί, κεραυνός προκάλεσε φωτιά σε σκεπή τετραόροφης πολυκατοικίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Ολοκληρώθηκε η κατάθεση της 28χρονης γραμματέως του ιατρείου στην Οδό Καρνεάδου, η οποία κλήθηκε μετά από αίτημα της υπεράσπισης

0: των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Η μάρτυρα κατέθεσε ότι την ώρα που βρισκόταν εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, περίπου στις 3.30, έφτασε ασθενής του 58χρονου γιατρού, ο οποίος παρέμεινε μαζί του έως τις 4.10. Στις 4.06 λεπτά φέρεται να έγινε και η συνταγογράφηση εξετάσεων. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταθέσουν και οι άλλες υπάλληλοι του ιατρείου. Ως την Παρασκευή, πάντως, οι δύο γιατροί μπορούν να προσφύγουν κατά των ενταλμάτων κράτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να ζητήσει και κάτοικον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Καθημερινά γίνονται 100 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία, ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο Sky. Συνολικά έγιναν 35.000 καταγγελίες και συλλήψεις το 2025 για ενδοοικογενειακή βία και, όπως είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, περίπου οι μισές από αυτές τις υποθέσεις καταλήγουν στα δικαστήρια. Μπορεί οποιαδήποτε γυναίκα, τέλος, ανέφερε, οποιοδήποτε παιδί, ηλικιωμένοι άνθρωποι να απευθυνθούν στα γραφεία της αστυνομίας που λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας. Συνελήφθη 48χρονος οδηγός γιοταχή που επιτέθηκε σε αστυνομικούς της τροχιάς στην Κεσαριανή για να αποφύγει τη βεβαίωση τροχονομικής παράβασης. Τρεις αστυνομικοί, δύο γυναίκες και ένας άντρας της ομάδας ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων τον σταμάτησαν προκειμένου να προχωρήσουν την επιβολή του προβλεπόμενου προστίμου επειδή οδηγούσε αντίθετα σε μονόδρομο. Ωστόσο, ο 48χρονος αντέδρασε έντονα αρχικά λεκτικά, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε και σωματικά στις δύο γυναίκες αστυνομικούς. Στη Θεσσαλονίκη εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε από το 2022 εικονικές εταιρείες και αχυρανθρώπους για φορολογικές απάτες, προκαλώντας ζημιά στο ελληνικό δημόσιο περίπου 2,5 εκατομμύριων ευρώ. Και παράλληλα δραστηριοποιούνταν σε λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος. Συνελήφθησαν μέχρι στιγμής 5 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο φερόμενος διευθυντικά μέλης οργάνωσης ηλικίας 40 και 41 ετών. Εις βάρος τους ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και αναζητούνται άλλα 18 άτομα μέλη της πείρας. Τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας, με ιδιαίτερη έμφαση στον στρατιωτικό και αμυντικό τομέα, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, κατά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, στο πλαίσιο της τριμερού συνάντησης Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου στο Κάιρο. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επιβεβαίωσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αιγυπτιακής Προεδρίας, την εκτίμηση της Ελλάδας για το βάθος και τον μακροχρόνιο χαρακτήρα των ιστορικών σχέσεων με την Αίγυπτο, υπογραμμίζοντας τη βούληση της Αθήνας για περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού με το Κάιρο απέναντι σε κοινές προκλήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Δένδιας στη συνεργασία των δύο χωρών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης. 11 μαθητές τραυματίστηκαν όταν 15χρονος άνοιξε πύρ σήμερα το πρωί σε σχολείο στην πόλη Μανίσα στη Δυτική Τουρκία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας. Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη. Δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμή το κίνητρό του. Και ο καιρός από την Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σου άρεσε η βροχούλα σήμερα, ε?
1: Πώς την είδες? Αλλά επειδή
0: σου
1: βλέπω...
0: Σου άρεσε.
1: Βλέπω πράγματα και θαύματα, ας πούμε, στα social media που... και τις ζημιές που έχουν πάθει άνθρωποι εδώ στην Πάτρα και γενικότερα στη
0: Ελλάδα. Το πρώτο θαύμα, Παραγιώτη μου, είναι ότι σε 10 λεπτά βροχής, βροχόπτωση, και δεν είναι και ήταν και πιο έντονη που υπάρχει.
1: Εντάξει, ήταν μια έντονη βροχή εκεί.
0: Καλά, ήταν μια έντονη βροχή. Το 2026 τώρα γίνανε τέτοια πράγματα. Δηλαδή μου έβλεπα κάποια πλάνα από την ακτή Δημαίων, η οποία παραδοσιακά πλημμυρίζει σε τέτοιες περιπτώσεις το 2026. Άλλες καταστροφές. Το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, το οποίο εκενώθηκε το ταχύρυθμο τμήμα, δημιουργήθηκαν πολλά σοβαρά προβλήματα εκεί, γιατί υπήρχαν άνθρωποι που είχαν κλείσει ραντεβού τα οποία ακυρώθηκαν.
1: Ένα υπόθετα.
0: Τα οποία ακυρώθηκαν και δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν. Ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ήταν σοβαρές. Έτσι. Και επαναλαμβάνω, δεν θεωρώ ότι ήταν μια βροχή, ρε παιδί μου, που θα έπρεπε να δημιουργήσει τόσα πολλά προβλήματα σε μια
1: κανονική χώρα. Καλά, και αν ήταν μια βροχή, δηλαδή, και τι είπα να πει.
0: Κανονική χώρα. Τέλος πάντων, να μην ξεκινήσουμε γκρινιάζοντας, αλλά θα πρέπει να τα λέμε και αυτά. Τρίτη, σήμερα 22 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 3 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Skype Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Και σήμερα θα έχετε καταλάβει ότι δίπλα μου βρίσκεται ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα βρίσκεται ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης.
0: Και απέναντί μας ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. www.skypatras.gr για να ενημερωθείτε και για την βροχή και για την κακοκαιρία και για όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας αλλά και στον κόσμο, ενώ παράλληλα μέσα από την ιστοσελίδα μας μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας με τον γνωστό τρόπο μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα. Εν τω μεταξύ, να ήταν μόνο αυτά, ρε παιδί μου. Βλέπω τώρα ένα σκηνικό περίεργο με μια μπουλντόζα η οποία έφυγε πάνω από τα λύκα που δίπλωσε στη λεωφόρο Βουλιαγμένης λόγω της κακοκαιρίας. Βλέπω μια τραγωδία πραγματικά στη Ρόδο με ένα νεκρό πυροσβέστη, ο οποίος συμμετείχε σε μια επιχείρηση για την διάσωση τουριστών. Δεν ξέρω, βλέπω στην Κέρκυρα πλημμύρισαν σπίτια, φωτιά από κεραυνό σε πολυκατοικία και προβλήματα σε πτήσεις. Βέβαια, να πούμε ότι τα καιρικά φαινόμενα ήταν πιο έντονα σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας από κάποιες άλλες, οπότε δημιουργήθηκαν και περισσότερα προβλήματα στις πόλεις αλλά και σε ολόκληρες περιοχές. Θα συνεχίσω να γκρινιάζω ή να το πάμε λίγο διαφορετικά?
1: Όχι, μόνο εντάξει, καλά το πες.
0: Λέω, ρε παιδί μου, τώρα σκεφτόμουν που είπα 22 Σεπτεμβρίου, μια τέτοια μέρα πριν από 28 χρόνια είχα παρουσιαστεί στο στρατό. Θα μου πεις τι θυμάσαι τώρα.
1: Έλα.
0: Ναι, 22 Σεπτεμβρίου του 98.
1: Τι λες, ρε φίλε.
0: Ναι, 28 χρόνια πριν.
1: Πού?
0: Είχα παρουσιαστεί στην Τρίπολη, αλλά με διώξανε γρήγορα και με πήγαν στη Λέσβο. Τα ξέρεις εσύ αυτά. Οπότε πήγα εκεί για τους υπόλοιπους 9 μήνες. Ξαναπέστρεψα πάλι στην Τρίπολη και τελείωσα εκεί τη θητεία μου. Νομίζω τώρα ένα χρόνο δεν κάνουν τα παιδιά, δεν ξέρω. Δεν είμαι και σίγουρος.
1: Όχι όλα.
0: Ξέρω, όχι όλα.
1: Κάποια που είναι λίγο πιο λίγο.
0: Η βασική, λέω, η βασική θητεία ένα χρόνο τη ζωή μου. Εντάξει, είπαμε να μην γκρινιάξουμε, να το πάμε και λίγο δισογραφικά.
1: Φίλε, το μετάξει, ξέρεις τι.
0: Ναι.
1: Με ρωτάς κάτι περίεργα πράγματα, ξέρω εγώ.
0: Σε ρώτησα δηλαδή.
1: Αυτό με το στρατό τώρα.
0: Όχι, σε ρώτησα, ρε παιδί μου. Σκέφτηκα, με λέει ο 22 Σεπτεμβρίου και σκέφτηκα αυτό.
1: Σκέφτεσαι φωναχτά όμως. Εμένα ρωτάς, εγώ είμαι δίπλα σου.
0: Ναι, εντάξει, ρωτάω. Ναι. τώρα.
1: Ρεζίλη με κάνει, αλλά δεν ξέρει αυτός, ας πούμε.
0: Μα δεν ξέρω κι εγώ, ρε παιδί μου. Εντάξει, πρέπει να το δω πόση χρονική διάρκεια έχει τώρα η θητή, γιατί αυτά αλλάζουν, αν έχεις παρατηρήσει. Από κυβέρνηση σε κυβέρνηση.
1: Δεν με ρωτάς κάτι αθλητικό, κάτι ξέρω εγώ, έστω να είναι πολύ πολύ δύσκολο. Λέω να πω.
0: Okay. Πολύ πολύ δύσκολο.
1: Άλλο πολύ λέω, δύσκολο. Ρε παιδί μου, πας και μου βάζεις μια ερώτηση τώρα.
0: Ναι. Είναι πιο δύσκολη, λες, αυτή η ερώτηση από αυτές που θες να κάνω για το.
1: Φοβερό.
0: Για να μην σε βγάλω λοιπόν άλλο έξω από τα ρούχα σου, να σου πω ότι εντάξει, επειδή υπάρχει και ο νόμος που ενδιαφέρεται έτσι, και με ρωτάνε και μου στέλνουν και εμένα μηνύματα, μιλάω για τα εισιτήρια του Κυριακάτικου Αγώνα για το παιχνίδι Πανεγέλιο Παναχαϊκή. Γιατί εντάξει, είναι ένα παιχνίδι που παρουσιάζει πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον τόσο από την πλευρά των φιλάθλων της Παναχαϊκής, όσο και από την πλευρά των φιλάθλων του Πανεγιαλίου. Έτσι, γιατί αυτή τη φορά, φέτος δηλαδή, οι δύο ομάδες ξεκινούν με κοινό στόχο που είναι η άνοδος στη Super League 2. Κατά τη γνώμη μου, ένα βήμα πιο μπροστά είναι η Παναχαϊκή, αλλά αυτό θεωρητικά θα πρέπει να αποδειχθεί και στον αγωνιστικό χώρο. Εν πάση περιπτώσει, επειδή πραγματοποιήθηκε σήμερα μια σύσκεψη, η καθιερωμένη σύσκεψη με την αστυνομία και τους εκπροσώπους των ομάδων, έβαλαν κάτω όλα τα δεδομένα σχετικά με το κυριακάτικο παιχνίδι, αποφασίστηκε να δοθούν από την πλευρά των γηπεδούχων του Πανεγιαλίου 500 εισιτήρια στους φίλους της Παναχαϊκής, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες τους. Θεωρώ θα εξαντληθούν, όχι μόνο θα εξαντληθούν, αλλά θεωρώ ότι θα βρεθούν και άλλοι πατρινοί στο γήπεδο εκτός από τα 500 αυτά εισιτήρια που θα μοιράσει η Παναχαϊκή στους φιλάθλους. Ειδικά αν είναι η μέρα καλή, έτσι, να δούμε και τι καιρό θα κάνει το Σάββατο, γιατί πλέον
1: καλό
0: θα είναι. Εντάξει, στην εξίσωση έχει μπει και ο καιρός. Όπως βλέπουμε, στις 4 θα ξεκινήσει το μεγάλο παιχνίδι. Αποφασίστηκε επίσης, και είναι και λογικό, να ληφθούν ισχυρά αστυνομικά μέτρα για το συγκεκριμένο μάτς. Δυνάμεις αστυνομίας θα βρίσκονται εκεί από νωρίς, θα υπάρχει έλεγχος πριν, κατά τη διάρκεια, μετά, προκειμένου να κυλήσουν όλα ομαλά. Τώρα συζητάμε για ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι όλα αυτά, έτσι, αλλά στην Ελλάδα αυτό γίνεται.
1: Ξέρεις,
0: δυστυχώς.
1: Αν δεν έχεις διαβάσει αυτό που έχω ανεβάσει στο Pelop, ξέρεις πότε
0: είναι το δεν το έχω διαβάσει.
1: Δεν το διαβάσει. Πόσα χρόνια πίσω πιστεύεις ότι έγινε το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναγιάλιο και την Παναχαϊκή?
0: Θα σε εκπλήξω, ναι. Γιατί έχω ετοιμάσει ένα αφιέρωμα για αύριο.
1: Α, εντάξει τότε.
0: Τουλάχιστον από τις δικές μου, από τη δική μου έρευνα, έτσι, έχω βρει ένα φιλικό το 1931 και το 32.
1: Όχι, δεν είναι φιλικό, είναι το 31 επίσημο.
0: Ναι, το προηγήθηκε.
1: Το Ένωση Προσφυρικών Σωματείων της Πάτρας.
0: Ναι. Ωραία, προηγήθηκε ένα φιλικό και ήταν το επίσημο παιχνίδι το 1931, έτσι.
1: Ναι, ναι. Άρα 95 χρόνια,
0: 95 χρόνια. Νομίζω ότι είναι το 18ο παιχνίδι στο Αίγιο αυτό που θα γίνει την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Εντάξει, οι ομάδες οι δύο έχουν πολύ μεγάλη προϊστορία. Έχουν αναμετρηθεί και για το... Δεν έχουν αναμετρηθεί όμως, Παναγιώτη, σε επίπεδο πρώτης εθνικής ή Super League.
1: Ναι, γιατί δεν έχουν παίξει ταυτόχρονα στην
0: Όχι, όχι, εντελώς διαφορετικές περιόδους.
1: Έχουν παρουσίες στη μεγάλη κατηγορία, ναι. Όχι ποτέ ταυτόχρονα. Πάντως, εγώ αυτό που... Εντάξει, οι φίλοι μπορούν να το διαβάσουν τώρα στο www.pelop.gr. Αυτό που καταλήγω είναι ότι καταλήγω με μια ερώτηση: τι θα κριθεί την Κυριακή, δηλαδή, με ρωτώ. Εγώ πιστεύω τίποτα.
0: Κοίταξε να δεις. Τίποτα,
1: δηλαδή, απλώς, τίποτα σίγουρα, βαθμολογικά. Σίγουρα θα, το αποτέλεσμα και για το γόητρο, ξέρεις, για την ψυχολογία κτλ. Αλλά ποτέ μια ομάδα δεν έχει κατακτήσει έναν τίτλο την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος σε οποιαδήποτε κατηγορία και σε οποιοδήποτε σπορ, και ποτέ μια ομάδα δεν έχει χάσει έναν τίτλο την πρώτη αγωνιστική. Έτσι. Τώρα,
0: κοίταξε
1: ότι
0: να δεις.
1: Μπορεί να δημορφωθεί ένα κλίμα. Okay,
0: ναι.
1: Μπορεί η ψυχολογία. Μπορεί να πάρει φόρα. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι πρώτη αγωνιστική, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
0: εκτός των άλλων, θυμίζω, γιατί εντάξει, θα ήταν διαφορετικά αν δεν υπήρχε η δεύτερη φάση του πρωταθλήματος στα play-offs. Τώρα υπάρχει η δεύτερη φάση, που σημαίνει η πρώτη εξάδα των ομάδων παίζει ξανά μεταξύ τους στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης. Οπότε, ναι, το συγκεκριμένο παιχνίδι βαθμολογικά ενδεχομένως.
1: Άρα λογικά θα παίξουν άλλες 3 φορές εκτός από τον Κυριακάτικο Παναχαϊκή με τον Πανεγέλιο, Πανεγέλιος με την Παναχαϊκή.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ότι γι' αυτό λέω ότι ενδεχομένως να μην σημαίνει και τίποτα. Ίσως για την ψυχολογία περισσότερο και για τον κόσμο, αλλά ξέρεις.
0: Εντάξει.
1: και κυρίως να δούμε τι ψάρια πιάνουν οι ομάδες σε αυτό το χρονικό διάστημα της σεζόν, δηλαδή στο ξεκίνημά της.
0: Ξέρεις τι ιδιαιτερότητα έχει ο συγκεκριμένος όμιλος, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο. Η Παναχαϊκή και ο Πανεγιάλιος θεωρητικά πάντα βρίσκονται αρκετά μπροστά από τις υπόλοιπες ομάδες. Δηλαδή δεν υπάρχει να πεις μια ομάδα που να είναι ακριβώς μετά τον Πανεγιάλιο και την Παναχαϊκή, που να πεις ότι θα τους κοντράρουν, θα είναι πολύ ισχυρός αντίπαλος. Θεωρητικά πάντα υπάρχει πρέβεζα.
1: Γιατί στο Κύπελλο η Παναχαϊκή δυσκολεύτηκε πάρα πολύ με τον Μιλτίνο.
0: Ναι.
1: Με τον οποίο θα είναι.
0: Πρόσεχε όμως.
1: Απέναντι στο πρωτάθλημα, έτσι.
0: Ο Μιλτιάδης είναι σε άλλον όμιλο. Πρόσεχε όμως. Ο Μιλτιάδης είναι μια ομάδα η οποία θέλει να πρωταγωνιστήσει. Και έχει στον κόντρο την θέση.
1: Δεν είπα για τον ίδιο όμιλο του Μιλτιάδης. Λέω ότι θεωρητικά μπορεί να βρεθεί απέναντι στον Μιλτιάδη στην τρίτη φάση του πρωταθλήματος.
0: Ναι, είναι μια ομάδα που έχει κάνει μεταγραφές και θέλει να πρωταγωνιστήσει. Δεν είναι όπως οι υπόλοιπες ομάδες του έκτου ομίλου που συμμετέχει η Παναχαϊκή.
1: Εγώ δεν μιλάω μόνο για τον όμιλο, μιλάω γενικότερα για την τρίτη φάση, εκεί που θα ανέβουν συνολικά οι 4 στις 10 ομάδες. Από τις 10 πρωταθλήτριες, άλλο παλιγετού του, θα ανέβουν οι 4.
0: Βλέπω ένα μηνυματάκι από το φίλο μας τον Bill. Τελικά δεν παίρνει φόρυπα στην Παναχαϊκή, θα το δείξει live stream το παιχνίδι. Όσον αφορά το πρώτο θέμα, έχω ακούσει και εγώ αυτό που είπαν, ότι δεν παίρνει φόρ. Εγώ δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι δεν θα πάρει φόρ. Και φίλε Bill και οι υπόλοιποι ακροατές της εκπομπής μας και του Sky Patras, νομίζω ότι να δούμε και το παιχνίδι με τον Πανεγιάλιο και το επόμενο, και θα δούμε αν θα πάρει φόρ ή όχι. Όσον αφορά το live stream, προς το παρόν δεν υπάρχει καμία πληροφορία. Από το Αιγιάλια TV, το οποίο μετέδε πέρσι τους αγώνες της Παναχαϊκής, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση και δεν βλέπω και καμία κινητικότητα, να πω την αλήθεια, προς το παρόν. Ο Πανεγιάλιος θέλει να υπάρχει κόσμο στο γήπεδο, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αν λέει κάτι αυτό. Υπάρχουν πιέσεις από πλευράς και πατρινών και αιγιωτών φιλάθρων που μένουν εκτός των πόλεών τους, για να μεταδοθεί η μετάδοση live από κανάλι στο YouTube. Προς το παρόν δεν υπάρχει. Ναι, προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι για να ανακοινωθεί, ούτε υπάρχει κάτι που να ξέρουμε. Από την πλευρά της η Παναχαϊκή, η ίδια με επίσημη ενημέρωσή της πριν από λίγες μέρες, έχει γνωστοποιήσει ότι θα κάνει κάθε προσπάθεια να μεταδίδονται live τα εντός έδρας παιχνίδια της με συγκεκριμένο τρόπο, και εφόσον καταφέρει να βελτιώσει κάποιες υποδομές στο γήπεδο, ώστε να υπάρχει έτσι μια πλήρης μετάδοση για τους φιλάθλους Παναχαϊκής. Αυτό το περιμένουμε, θα το δούμε. Έτσι, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει, αν θα είναι δωρεάν, δεν θα είναι δωρεάν, τι θα περιλαμβάνει, θα μεταδοθεί από κανάλι.
1: Αν θα είναι συνδρομητικό αυτό.
0: Αν θα είναι συνδρομητικό, ναι, δεν το ξέρουμε ακόμα. Οι ίδιοι πάντως οι άνθρωποι της Παναχαϊκής έχουν ανακοινώσει αυτό που σας είπα, και μείνει να το δούμε τις επόμενες μέρες. Αυτό, δεν υπάρχει κάτι άλλο, γιατί πολλοί φίλοι ρωτάνε για μετάδοση live streaming, που δυσκολεύονται να πάνε στο ίδιο, ή τουλάχιστον δεν τους είναι το ίδιο εύκολο. Νομίζω ότι την Παρασκευή θα έχουμε μια πλήρη εικόνα. Το θεωρώ πολύ δύσκολο να μεταδοθεί το παιχνίδι live. Θα δούμε όμως τι θα γίνει και στις επαφές που θα έχει ο Πανεγιάλιος, ο άνθρωπος του Πανεγιαλίου, με το Αιγιάλια TV σε πρώτη φάση. Πάντως, έχουμε πάρα πολύ καιρό να δούμε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για ένα παιχνίδι Πανεγιάλιος Παναχαϊκή. Πέρυσι, θυμίζω, σε εντελώς διαφορετική κατάσταση οι δύο ομάδες. Παναχαϊκή βολόδερνε, προσπαθούσε να εξασφαλίσει την παραμονή της. Παρ' όλα αυτά, στο πρώτο παιχνίδι στο Αίγιο, στον πρώτο γύρο, τον Νοέμβρη νομίζω είχε γίνει το πρώτο παιχνίδι, έχασε πολύ δύσκολα με ένα 0. Και στο δεύτερο παιχνίδι έχασε με τον Πανεγιάλιο 2-1, αλλά σίγουρα άξιζε κάτι πολύ καλύτερο, γιατί ήταν πάρα πολύ καλή. Θέλω να πω με αυτό ότι σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκονται οι δύο ομάδες, τα μεταξύ τους παιχνίδια είναι εντελώς διαφορετικά και δεν κρίνονται με βάση τη φόρμα και τη δυναμικότητα που έχουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
1: Είναι ένα παιχνίδι που ακόμη αυτοί που παίζουν, ας πούμε, πόκερ, θα έλεγα ότι μπορεί να χαρακτηριστεί ως blind, ως τυφλό δηλαδή, γιατί δεν έχουμε δει τις δύο ομάδες απέναντι σε επίσημο παιχνίδι, ενώ απέναντι σε πολύ καλό αντίπαλο, και έναν αντίπαλο που θα είναι στον όμιλό τους. Θα είναι και ένα crash test τι μπορούν να κάνουν, έτσι.
0: Κοίταξε να δεις. Ναι, ναι, απ' τη μία, απ' την άλλη η Παναγάκη έχει
1: παίξει. Δηλαδή τα φιλικά είναι φιλικά, εντάξει. Η Παναγάκη έπαιξε αυτό με τον Μιδιάδη.
0: Έχει παίξει, έχει παίξει με τον Εθνικό. Έχει παίξει με τον Εθνικό. Έχει παίξει με τον Πύργο στην έδρα της. Έχει παίξει.
1: Ναι, λέω,
0: κάποια
1: τα φιλικά
0: παιχνίδια.
1: Είναι φιλικά αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
0: σίγουρα και δεν ήταν και πραγματική Παναχαϊκή, γιατί αγωνίστηκε σε κάποια παιχνίδια και με αρκετές αλλαγές. Για παράδειγμα, στη διάθεση του Σπύρου Αντωνόπουλου θα είναι από εδώ και πέρα ο Ναμπή, ο οποίος ξεπέρασε το τραυματισμό του. Στη διάθεση του Αντωνόπουλου θα είναι και ο Καμερουνέζος, ο Νταμάκ, τον οποίο εγώ βλέπω να ξεκινάει στη βασική δεκάδα.
1: Τόσο
0: ναι,
1: καλά,
0: όχι, δεν το πασουστά, συγγνώμη. Δεν ξέρω αν είναι σε θέση να αγωνιστεί 90 λεπτό ακόμα, γιατί δεν είναι έτοιμος απόλυτα. Αλλά τον βλέπω μελλοντικά στη βασική δεκάδα. Ναι, είναι ένας ποδοσφαιριστής με τα χαρακτηριστικά που λείπουν στην Παναχαϊκή. Άρα λοιπόν, οι επιλογές είναι πάρα πολλές, αυτές που έχει ο προπονητής της Παναχαϊκής. Και για να σκιαγραφίσουμε λίγο, αν θέλετε, την Παναχαϊκή, γιατί ο κόσμος ενδεχομένως, κάποιοι μπορεί να μην έχουν παρακολουθήσει την ομάδα, δεν ξέρουν τι να περιμένουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η Παναχαϊκή είναι μια ομάδα που με βάση και το ρόστερ της προφανώς θέλει να παίξει και να κρατάει πάρα πολύ την μπάλα στα πόδια της. Το ίδιο προσπάθησε να κάνει και στο παιχνίδι με τον Εθνικό. Μας το είπε άλλωστε και ο προπονητής του Εθνικού, ο κύριος Κότσης, τον οποίο φιλοξενήσαμε χθες. Είναι λοιπόν μια ομάδα με πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Κατά τη γνώμη μου, θα δούμε παιχνίδια όπως ενδεχομένως και το παιχνίδι της Κυριακής, που θα μοιάζει η Παναχαϊκή μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι είναι χαλαρή και δεν μπορεί να κάνει πράγματα, και μέσα σε λίγα λεπτά θα αρκεί μια προσπάθεια ενός ποδοσφαιριστή που θα μπορεί να πάρει την ομάδα πάνω του και να κρίνει ένα αποτέλεσμα. Θα το δούμε αυτό, να είστε σίγουροι.
1: Άρα λες ότι τουλάχιστον στο ξεκίνημα θα βασιστεί πολύ στην ατομική ποιότητα των παικτών της.
0: Νομίζω σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, γιατί θα υπάρχουν και παιχνίδια που θα τα βρει και σκούρα. Έτσι. Θα κλείνονται ομάδες. Εντάξει, σε τα γήπεδα τώρα να πούμε ότι δεν είναι και στην καλύτερη τους κατάσταση. Έτσι, αν εξαιρέσουμε ελάχιστα από αυτά που θα παίξει η Παναχαϊκή. Οπότε θα χρειαστούν όλα τα χαρακτηριστικά που μπορεί να βγάλει μια ομάδα όπως η Παναχαϊκή. Οπότε. Κάπως έτσι. Τώρα ο Παναγιάλιος επίσης είναι μια ομάδα που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν είναι μια ομάδα που μπορεί να κλειστεί και έχει παρόμοια σχεδόν χαρακτηριστικά, αν και κατά τη γνώμη μου η Παναχαϊκή διαθέτει πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό τολμώ να πω ότι ένα τέτοιο παιχνίδι ξεκινάει πάντα από την ισοπαλία. Ξεκινάει πάντα από την ισοπαλία. Είναι και πρεμιέρα, μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι, όλα παίζουν το ρόλο τους. Καμία ομάδα δεν θέλει να χάσει. Οπότε νομίζω ότι θα δούμε ένα ισορροπημένο παιχνίδι από αυτή την άποψη, με την Παναχαϊκή ποιοτικά λέω εγώ ότι υπερέχει, με τον Πανεγιάλιο και θα προσπαθήσει να παίξει κανονικό ποδόσφαιρο για να φτάσει στη νίκη. Δεν είναι ομάδα που προσπαθεί να κλέψει όπως η Παναχαϊκή, οπότε από αυτή την άποψη θεωρώ ότι οι φύλατοι που θα βρεθούν στο γήπεδο θα βγουν κερδισμένοι και θα δούμε δύο ομάδες που θα προσπαθήσουν να παλέψουν για τους τρεις βαθμούς.
1: Να σε ρωτήσω, είπες ότι ο Παναγιάλιος δεν προσπαθεί να κλέψει όπως η Παναχαϊκή.
0: Όχι όπως η Παναχαϊκή. Εννοώ ότι ούτε η Παναχαϊκή προσπαθεί να κλέψει, ρε παιδί μου. Είναι δύο ομάδες που δεν προσπαθούν να κλέψουν, αυτό λέω.
1: Α, ότι θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο κυριαρχίας, εννοείς.
0: Ναι. Είναι τέτοιοι ποδοσφαιριστές που έχουν στο ρόστερ τους. Και επίσης, επειδή παίρνω πάλι αφορμή από το μήνυμα περί μεταγραφών, οι άνθρωποι της Παναχαϊκής λένε ότι δεν θα προχωρήσουν στην απόκτηση ενός ακόμα επιθετικού. Αυτό λένε, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι ανοιχτό το θέμα. Παραμένει ανοιχτό και θα εξαρτηθεί πολύ και από το παιχνίδι με τον Πανεγιάλιο, λέω εγώ. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
1: Να σου πω κάτι άλλο, γιατί πολλοί μπορεί να μην το γνωρίζουν. Μην κοιτάς εμείς που ασχολούμαστε καθημερινά. Πριν πάμε στο διάλειμμα, μπορείς να μας πεις με δύο-τρεις σημαντικές παραμέτρους πώς θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα, τι ισχύει φέτος στις διαφορές, τις μεγάλες σε σχέση με πέρυσι, ότι δεν ανεβαίνουν ούτε οι μισές ομάδες στο τέλος και όλα αυτά.
0: Κοίτα, δεν αλλάζουν πολλά πράγματα σε σχέση με πέρυσι. Το μόνο που αλλάζει σχετικά με τη μορφολογία του πρωταθλήματος είναι οι περισσότερες ομάδες και οι περισσότεροι όμιλοι. Θυμίζω υπάρχουν
1: αλλά
0: 10...
1: μικρότερη κανονική περίοδος, έτσι,
0: γιατί είναι... Ναι, για κάποιους όμιλους ναι, υπάρχουν 12 ομάδες στους περισσότερους, ναι, εντάξει, το ίδιο είναι περίπου. Κατά τα άλλα δεν αλλάζει κάτι. Μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, οι 6 πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα παίξουν αγώνες play-off. Οι 6 τελευταίες ομάδες θα παίξουν αγώνες play-outs, όπως πέρσι ακριβώς, για να προκύψουν οι δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν από τον όμιλο τον έκτος στον οποίο συμμετέχει η Παναχαϊκή, και η μία ομάδα η οποία θα αναδειχθεί πρωταθλήτρια στον όμιλο. Το ότι θα αναδειχθεί πρωταθλήτρια στον όμιλο δεν της εξασφαλίζει την άνοδο, της εξασφαλίζει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του πρωταθλήματος, την τρίτη φάση του πρωταθλήματος, η οποία θα ακολουθήσει και περιλαμβάνει δύο ομίλους, τους πρωταθλητές των ομίλων 1-5 και τους πρωταθλητές των ομίλων 6-10.
1: Άρα αυτές... βοράς νότος, να το πω εγώ έτσι. Για αυτούς...
0: Ναι, όπως πέρσι.
1: Ναι, ναι.
0: Από
1: δεν
0: τις
1: το γνωρίζω.
0: Από τις 5 λοιπόν ομάδες του κάθε ομίλου θα ανέβουν, μετά από διπλά παιχνίδια έτσι μεταξύ τους, θα ανέβουν οι δύο. Άρα μειώνεται το ποσοστό των ομάδων που θα πάρει την άνοδο.
1: Να, μια σημαντική παράμετρος.
0: Σε σχέση με πέρσι. Και αυτό, ναι, είναι σημαντικό. Και το επίσης σημαντικό είναι ότι φέτος μπορεί να αυξήθηκαν οι όμιλοι, μπορεί να αυξήθηκαν οι ομάδες, αλλά νομίζω ότι δυσκολεύει αρκετά η κατάσταση για όλες τις ομάδες που θα βρεθούν στην τρίτη φάση του πρωταθλήματος, διότι βλέπουμε πολλές και ιστορικές ομάδες να θέλουν να διεκδικήσουν την άνοδό τους στη Super League 2. Από τον 7ο όμιλο είναι η Κόρινθος, είναι ο Μιλτιάδης, είναι το Λουτράκι που έχει κάνει πολλές μεταγραφές. Από τον 8ο όμιλο είναι η Δόξα Βύρωνα, είναι ο Εθνικός, είναι ο Ιωνικός, είναι ο Απόλλων Σμύρνης. Είναι πολύ καλές ομάδες. Από τον 9ο όμιλο, για παράδειγμα, είναι ο Αχαρναϊκός, είναι η Λιούπολη που έχει επανέλθει. Είναι από τον 10ο όμιλο, είναι
1: η
0: τα Χανιά. Ναι. Από τον 10ο όμιλο είναι τα Χανιά, με προπονητή τον Νίκο Νιόμπλια που έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές και φαίνεται να ξαναβρίσκει.
1: Φίλε, ο Νίκος Νιόμπλια στα Χανιά,
0: Ναι. Και φαίνεται να ξαναβρίσκει το δρόμο του, και οι άνθρωποι εκεί στην ομάδα έχουν θέσει ως μονόδρομο πλέον την άνοδο. Είναι ο Πλατανιάς που έχει βλέψει, είναι ο Εργοτέλης. Θέλω να πω ότι να δούμε ποιες ομάδες θα τερματίσουν στους ομίλους τους πρώτες και να δούμε πώς θα συγκροτηθούν αυτοί οι όμιλοι. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα, έτσι. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
1: Θυμίζω άλλη μια σημαντική διαφορά σχέση με πέρυσι, εσύ την ξέρεις καλύτερα, είναι ότι από κανέναν όμιλο δεν θα πάει στα μπαράζ και δεύτερη ομάδα, όπως συνέβη πέρυσι.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ναι, τέλος. Ναι. Δεν υπάρχει.
1: Άρα δηλαδή, εάν θεωρητικά επιβεβαιωθούν όλα όσα λένε οι ουδέτεροι, ότι από το δίδυμο Παναχαϊκής Παναγιαλίου ή Παναγιαλίου Παναχαϊκής θα βγει ο πρωταθλητής, ο δευτεραθλητής είναι νοκάουτ. Δεν πρόκειται να κάνει κάτι.
0: Και θυμίζω ότι ο Παναγιαλίος πέρυσι ως καλύτερος δεύτερος έπαιξε στην επόμενη φάση του πρωταθλήματος. Έτσι. Έχασε τελευταία αγωνιστική βάθμους και έχασε το προβάδισμα που είχε. Τέλος πάντων, ναι, αυτό δεν υπάρχει φέτος. Οπότε τα πράγματα είναι αρκετά.
1: Με μπέρδεψε ο Παναγιάλιος.
0: Στον όμιλό του.
1: Στον όμιλό του, ναι. Δεν πήγε
0: στην τρίτη φάση. Όχι, δεν πήγε. Στην τρίτη φάση. Λοιπόν, ναι, αυτά είναι κάποιες βασικές διαφορές. Είναι πιο δύσκολο το πρωτάθλημα φέτος. Νομίζω όμως, Παναγιώτη, ότι θα δούμε και τις ομάδες αρκετά διαφορετικές μετά τον Ιανουάριο. Γιατί θεωρώ ότι εκεί θα δουν οι ομάδες τύπου Παναχαϊκής, εννοώ, Χανίων, Ιωνικού, Εθνικού. Εκεί θα δουν τι τους λείπει, και τι θέλουν ακόμα με τα γραφικά, και νομίζω ότι εκεί θα τα δώσουν όλα, γιατί η τρίτη φάση του πρωταθλήματος είναι ένα εντελώς διαφορετικό πρωτάθλημα με άλλα χαρακτηριστικά, που νομίζω ότι επειδή εκεί θα κρυθούν όλα, οι ομάδες θα πρέπει να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν πιο δυνατές γίνονται σε αγωνιστικό επίπεδο και όχι μόνο, έτσι.
1: Μάλιστα. Να πούμε βέβαια, γιατί πολύ πολύ ώρα μιλάμε για την Παναχαϊκή δικαιωματικά και για τον Πανεγιάλιο δικαιωματικά, γιατί παίζουν και μεταξύ τους, ότι η Πάτρα θα εκπροσωπηθεί και από τον Ατρόμητο Πατρών, που επιστρέφει σε εθνική κατηγορία, έτσι.
0: Ο Ατρόμητος, ναι, θα συμμετάσχει και ο ίδιος.
1: Έχει διαφορετικό στόχο από τις δύο, από αυτές τις ομάδες.
0: Ναι, είναι παραμονή, είναι παραμονή. Και νομίζω ότι είναι ένας όμιλος κομμένος και ραμμένος στα μέτρα του, από την άποψη ότι μπορεί να διεκδικήσει με τις ομάδες που συμμετέχουν την παραμονή τους. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι θεωρητικά θα βάλει τον ΑΟ Λεβάντε από κάτω, η μία ομάδα μπορεί να είναι αυτή, πολύ πιθανό
1: είναι
0: να είναι αυτή.
1: Είναι από τη Ζάκυνθο, έτσι.
0: Είναι από τη Ζάκυνθο, υπάρχει ο Παλιξουριάκος από την Κεφαλονιά, υπάρχουν ομάδες που μπορεί
1: είναι
0: να βάλει από κάτω.
1: Μια και έπιασε έτσι, γιατί θέλω να σε ρωτήσω, είναι η Αθλητική Ένωση Λευκύμης.
0: Λευκύμη, ο Άγιος
1: Μαθαίος. Ο Αθλητικός Όμιλος Πλαταριάς, ο Άρης Φιλιατών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Άγιος Μαθαίος.
0: Από την Κέρκυρα. Την Κέρκυρα, ναι.
1: Ο Πας Πρέβεζας 2016.
0: Αυτή είναι καλή ομάδα. Αυτή είναι καλή
1: από
0: ομάδα.
1: Την Πρέβεζα. Ο Παλιξουριακός. Ο Παναγρινιακός εδώ δίπλα μας. Και ο γνωστός μας, γιατί συχνά πυκνά τίθεται αντίπαλος των ομάδων από την ΑΧΑΗ, ο Τηλικράτης Λευκάδας. Βέβαια, ναι, από ό,τι λένε εμένα οι κεραίες μου, δεν θυμίσε τίποτα εκείνη την ομάδα που μονομάχησε παλιότερα με την Πισούλη Παπαδόπουλου στην Παναχαϊκή, που ήταν πραγματικά πολύ καλή ομάδα και
0: καμία
1: η Παναχαϊκή
0: σχέση,
1: δυσκολεύτηκε αρκετά για να πάρει την πρώτη στον όμιλο και την άλλη.
0: Όχι, όχι. Καμία σχέση, αλλά υπάρχουν ομάδες που μπορεί να βάλει από κάτω και σίγουρα μπορεί να διεκδικήσει με αξιώσει την παραμονή του Ατρόμητος.
1: Μάλιστα, λοιπόν, για πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Sky 89,4. Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610 336 427 και 6936 903030. Σκιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
5: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιμένος.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
11: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
10: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
11: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
12: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
10: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
11: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
13: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
14: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
15: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Sky Patras 89,4, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Το πρώτο
1: αφοσιώθηκε.
0: Το ξεντώσαμε, δηλαδή δεν πάει άλλο. Εντάξει, πάει.
1: Υπάρχουν πραγματάκια.
0: Αλλά είναι εβδομάδα τώρα προαγωνιστική. Έρχεται η πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής. Παναχαϊκή, Πανεγιάλιος, Ατρόμητος ρίχνονται στη μάχη. Το τοπικό ξεκινάει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι.
1: Σιγά σιγά
0: και τον μπάσκετ. Οπότε η εβδομάδα είναι φωτιά.
1: Σε μια εβδομάδα αργότερα. Δεν είναι δηλαδή ότι ξεκινάει, ξέρεις, πολύ αργότερα.
0: Ναι, όχι όλο το μπάσκετ, όχι όλο το μπάσκετ,
1: σιγά σιγά.
0: Ένα μέρος.
1: Ναι, σιγά σιγά. Παρεπιπτόντως, γιατί τώρα είχα μια ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Είναι οριστικό ότι παιχνίδια του πρωταθλήματος Elite League, κατηγορία στην οποία στο μπάσκετ θα εκπροσωπηθεί η Πάτρα από τη νεοφώτιση Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου, θα μεταδίδονται από τα κανάλια της ΣΕΡΤ. Και μάλιστα οι μεταδόσεις θα γίνονται Παρασκευή και Δευτέρα. Mm-hmm. Στις τρεις πρώτες αγωνιστικές δεν υπάρχει παιχνίδι της Αθλητικής Ένωσης Γλάφκου Έσπερου να μεταδοθεί, αλλά θα σου πω πολύ πολύ γρήγορα το πρόγραμμα. Την Παρασκευή λοιπόν 2 Οκτωβρίου στις 5 Λαύριο Ψυχικό και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κρόνος Πανιόνιος στο ντέρμπι εκεί της Νέας Μύρνης, έτσι. Τη δεύτερη αγωνιστική 9 Οκτωβρίου Παρασκευή στις 5 Αμίντας Μεγαρίδα και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 8 Μαχητές Πεύκων Σοφάδες και την τρίτη αγωνιστική 16 Οκτωβρίου στις 5 Παπάγου Πρωτέας Βούλας και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου Χαλκίδα Πανερυθραϊκός. Βλέπουμε δηλαδή, Βαγγέλη, εντάξει, μπορεί να μην ενδιαφέρουν κάποιους όλα αυτά τα παιχνίδια, αλλά ότι οριστικοποιείται ότι τα παιχνίδια της Παρασκευής θα ξεκινούν στις 5 το απόγευμα, ενώ τα παιχνίδια της Δευτέρας θα ξεκινούν στις 8 το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και αυτό έχει να κάνει με την τηλεόραση. Παραλαμβάνουμε αυτό το πρόγραμμα που ανέφερα λίγο πιο πριν, είναι το τηλεοπτικό που αφορά στο πρωτάθλημα της Elite League, το οποίο θα ξεκινήσει στις 10 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Στην πρεμιέρα η ομάδα της Πάτρας, η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου, θα αντιμετωπίσει μια ομάδα που συζητήσαμε πάρα πολύ το καλοκαίρι. Κυρίως συζήτησαν για αυτήν την ομάδα οι άνθρωποι του Απόλλωνα και οι φίλοι του Απόλλωνα. Είναι η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Την είπα σωστά?
0: Μια χαρά, μια χαρά. Γιατί θυμάμαι είναι... στην αρχή λίγο μπερδευόσουν.
1: Μπερδευόμουν, ναι.
0: Ναι. Να πούμε, δεν ξέρω. Δεν έχουμε πάρει και πολύ χαμπάρι πάντως, δεν είναι έτσι, παίζει και πάρα πολύ στα media ότι η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου ξεκινάει τις υποχρεώσεις στο Nations League. Ναι, την Πέμπτη, και θα μου πεις, στο Nations League παίζει κόντρα όμως σε ομάδα στην πρώτη κατηγορία πλέον που συμμετέχει, που είναι μεγαθύρια.
1: Γιατί... στις κατά τεκμήριο καλύτερες Ευρώπης.
0: Ναι, γιατί παίζουμε με Ολλανδία, Γερμανία, Σερβία. Την Πέμπτη θα παίξουμε εκτός έδρας με την Σερβία, 10 παρατέταρτο. Νομίζω ότι στο μυαλό του κάθε Έλληνα φιλάθλου το Nations League είναι κάτι πολύ μπερδεμένο, μια πολύ μπερδεμένη διοργάνωση, αλλά δεν είναι και τόσο πολύ. Εμείς είμαστε στο δεύτερο όμιλο της μεγάλης κατηγορίας, στο πρώτο γκρουπ, στο δεύτερο όμιλο όμως, με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Παίζουμε δύο φορές με την κάθε ομάδα, έτσι, μέσα έξω, άρα 6 αγώνες συνολικά.
1: Είναι τουρνουά.
0: Ναι, ο πρώτος και ο δεύτερος του ομίλου θα προκριθούν στα προημιτελικά του Nations League που θα γίνουν το Μάρτιο του 27. Καλά, ας τα αφήσουμε τώρα πρώτος και δεύτερος, τέλος πάντων δεν νομίζω ότι θα τερματίσουν αυτές τις θέσεις. Πάση περιπτώσει.
1: Θα πάνε πιο ψηλά από την πρώτη.
0: Μπορεί. Η τρίτη θέση... Η τρίτη θέση σημαίνει κατά κανόνα παραμονή στην ίδια κατηγορία.
1: Σε αυτό το group, ναι.
0: Ναι. Πρόσεχε όμως, οι δύο χειρότεροι τρίτοι, οι δύο χειρότεροι τρίτοι πάνε σε μπαράζ παραμονής.
1: Μάλιστα.
0: Και επίσης η τέταρτη θέση, οι δύο καλύτεροι τέταρτοι πάνε σε μπαράζ με ομάδες της League B, της δεύτερης κατηγορίας δηλαδή, ενώ οι δύο χειρότεροι υποβιβάζονται απευθείας. Οπότε και τέταρτοι να βγούμε, αν έχουμε έτσι κάποια καλά στατιστικούλια και μπορούμε να είμαστε στους καλύτερους, μπορούμε να διεκδικήσουμε την παραμονή μας στην League A.
1: Προπονητής στην Εθνική, να μην τα λέμε, ένας πρώην της Παναχαϊκής, έτσι. Ναι, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που επίσης, να μην κρυβόμαστε, στα προκριματικά του Μουντιάλ τα θαλάσσωσε.
0: Εντάξει, τα λέμε, το λέμε και εμείς εύκολα, αλλά εντάξει, φίλαθλοι είμαστε και εμείς, να πούμε, ναι, και εμείς φίλαθλοι είμαστε. Λοιπόν, η μεγάλη διαφορά, νομίζω καλό για τους φιλάθλους όμως αυτό και για μας, είναι ότι οι τέσσερις πρώτοι αγώνες του ομίλου γίνονται μέσα σε 11 μέρες. Δηλαδή, 24 Σεπτεμβρίου, την Πέμπτη, Σερβία-Ελλάδα, 27 Σεπτεμβρίου, Γερμανία-Ελλάδα, 1η Δεκάτου, Ελλάδα-Ολλανδία, 4 Δεκάτου, Ελλάδα-Γερμανία, 13...
1: Ελλάδα-Γερμανία, Κυριακή.
0: Ελλάδα-Γερμανία, φίλε, ναι. 13 Δεκάτου, Ολλανδία-Ελλάδα και 16 Δεκάτου, Ελλάδα-Σερβία.
1: Τα άλλο νομίζω 10 παρατέταρτομα. Έτσι δεν έχω δει.
0: Ναι, νομίζω 10 παρατέταρτομα.
1: Φαντάζομαι ότι τέτοιες ώρες θα είναι
0: τα παιχνίδια. Τώρα νομίζω ότι η εθνική μας δεν θα έχει να κάνει και πολύ με το μονοπάτι για το Euro 28. Νομίζω δεν θα εμπλακεί εκεί. Το βασικό μονοπάτι για μας θα είναι τα κανονικά προκριματικά. Υπάρχει ένα δίκτυο ασφαλείας που προκύπτει μετά μέσα από το Nations League, αλλά είναι πολύ δύσκολο να φτάσει η εθνική μας ομάδα σε αυτό. Μόνο αν βγει πρώτη στον ομιλό της στο Nations League ή αν βγει δεύτερη, έχει κάποιες προϋποθέσεις, αλλά επαναλαμβάνω, πάρα πολύ δύσκολο. Αυτά εν ολίγης, με απλά λόγια για να καταλαβαίνουμε και τι βλέπουμε και ποια είναι η σημασία του Nations League. Έχουν αυξηθεί τα παιχνίδια φέτος, όπου μπορεί η UEFA, η FIFA, δεν ξέρω, στο τέλος δεν νομίζω να υπάρχει μέρα της εβδομάδας που να μην υπάρχει παιχνίδι. Έτσι, δηλαδή, δύσκολο θα βρει μια μέρα της εβδομάδας πραγματικά που να μην υπάρχει παιχνίδι στο ποδόσφαιρο. Είτε πρωτάθλημα, είτε εθνικές ομάδες, είτε οτιδήποτε.
1: Είτε κύπελο, είτε άλλη διοργάνωση.
0: Είτε κύπελο, είτε άλλη διοργάνωση, υλικά, από ό,τι θέλετε. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει μέρα. Κοιτούσα όλα τα παιχνίδια του δικού μας ομίλου.
0: Ναι.
1: Η συντριπτική πλειοψηφία. Έκανα το Σαββάμ. Η συντριπτική πλειοψηφία θα ξεκινούν τα παιχνίδια στις 10 παρατέταρτο.
0: Ναι.
1: Βλέπω η μοναδική παραφωνία είναι το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής ανάμεσα στη Σερβία και την Ολλανδία στις 27 ενάτου,
0: ναι,
1: που θα ξεκινήσει σε 7. Όλα τα άλλα, δηλαδή Σερβία-Ελλάδα 10 παρατέταρτο, Γερμανία-Ελλάδα 10 παρατέταρτο, 27 έτσι το Σάββατο, Ελλάδα-Ολλανδία 1 δεκάτου 10 παρατέταρτο. Mm-hmm. Γερμανία-Σερβία 1 δεκάτου 10 παρατέταρτο, Ολλανδία-Σερβία 10 παρατέταρτο στις 4 Οκτωβρίου, Ελλάδα-Γερμανία 4 Οκτωβρίου 10 παρατέταρτο, Ολλανδία-Ελλάδα 13 Νοεμβρίου 10 παρατέταρτο και Σερβία-Γερμανία 13 Νοεμβρίου 10 παρατέταρτο και την 6η αγωνιστική 16 Νοεμβρίου Ελλάδα-Σερβία 10 παρατέταρτο και Γερμανία-Ολλανδία 10 παρατέταρτο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε ώρες Champions League, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Πάντως, επειδή και εμείς έχουμε καλή ομάδα, έτσι, και αυτές οι ομάδες που παίζουμε θα είναι ομάδες που θα προσπαθήσουν να παίξουν ποδόσφαιρο, δεν θα προσπαθήσουν να κλέψουν κάποιο παιχνίδι, και εμείς είμαστε ομάδα που θέλουμε και εμείς να παίξουμε, νομίζω θα έχουμε μια καλή παρουσία, ρε παιδί μου, τουλάχιστον. Έτσι θέλω να πιστεύω.
0: Εγώ και... τα φοβάμαι λίγο τα παιχνίδια, ναι, αυτά, Παναγιώτη.
1: Ναι, με τα Γερμανία, νυχτά, λες,
0: με τα Γερμανία τα παιχνίδια αυτά τα φοβάμαι. Τα φοβάμαι πολύ. Ναι.
1: Και είναι τεράστιο ερωτηματικό. Είναι για, ναι, μένα τεράστιο ερωτηματικό. Ποιον τερματοφύλακα θα επιλέξει ο Γιοβάνοβιτς?
0: Εγώ νομίζω ότι θα επιλέξει τον Τζολάκη.
1: Τι να σου πω. Και ο Μανδάς, όπως και ο Μανδάς, φίλε, κάνει φοβερά πράγματα με τη Λάτσιο, την οποία,
0: ναι,
1: έχει.
0: Αλλά δεν μπορούν να παίξουν όλοι. Αυτό είναι. Ναι, δεν μπορούν, ναι, να παίξουν όλοι.
1: Δηλαδή, δεν μπορούσαμε, ρε παιδί μου, να έχουμε ένα Τζολάκι, ένα Μανδά στο κέντρο και στο 6-8. Να ήταν ανάλογη ποιότητα.
0: Ναι.
1: Να μην ήταν τερματοφύλακα. Εκτός αν χρειαστεί σε ένα παιχνίδι, να βάλουμε δύο τερματοφύλακες. Με τη Γερμανία που έλεγε.
0: Με τη Γερμανία θα χρειαστεί. Με την Ολλανδία λίγο λιγότερο, νομίζω. Με τη Σερβία θα το παίξουμε.
1: Εντάξει.
0: Και
1: βλέπω, μια σκέψη για τη Σερβία, το πρώτο μας παιχνίδι, ναι, βλέπω ότι θα έχουμε απέναντί μας σε ρόλο βασικού, όπως όλα δείχνουν, το Γιόβιτς της ΑΕΚ, γιατί, ναι, είναι τραυματίας ο Βλάχοβιτς.
0: Θα παίξει βασικός ο Γιόβιτς?
1: Ναι, ναι.
0: Σοβαρά μιλάς?
1: Ναι, γιατί να μιλάω σοβαρά? Αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ, δηλαδή, να σου πω.
0: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω. Σου θυμίζω ότι
1: και επίσης από... ερωτηματικό, μιας και μιλάμε για επίθεση, είναι και ποιοι από εμάς θα πει, δηλαδή ποιος θα επιλέξει ο...
0: Εντάξει τώρα, αν, όταν παίζουμε με ένα επιθετικό καθαρό, είναι πολύ δύσκολο τώρα να κάνεις επιλογές.
1: Δηλαδή είναι ο Παυλίδης, είναι ο Κοστούλας, είναι ο Δουβίκας.
0: Νομίζω ο Παυλίδης θα παίξει.
1: Να είμαι ειλικρινής, ο Δουβίκας δεν τον βλέπω στις πρώτες του επιλογές.
0: Νομίζω ο Παυλίδης, έτσι, νομίζω ναι. Παυλίδης θα παίξει και κατά δεύτερο λόγο ο Κοστούλας έχει την ιδιαιτερότητα ότι μπορεί να παίξει και στο πλάι.
1: Οπότε και δεν έχει βέβαια και την ιδιαιτερότητα ότι μπορεί να πρεσάρει πάρα πολύ ψηλά.
0: Έχει πολλές ιδιαιτερότητες που μπορεί να κάνει με στο παιχνίδι. Δεν το συζητάω και είναι και παρουτοκαπνισμένος τώρα, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι ο Κοστούλας με τον Παυλίδη αυτή την περίοδο, δεν θέλω να πω τη λέξη, και δέρνουνε, αλλά είναι στην καλύτερη τους κατάσταση.
1: Και ο Τζόλης, τώρα μην λέω από ένα παιχνίδι.
0: Όχι, μιλάω ρε παιδί μου, ο Τζόλης θα παίξει το πλάι, είναι δεδομένο.
1: Ναι, αριστερά.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Εντάξει. Ο βασικός ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ, Έλληνας, και δεν θα παίξει βασική δεκάδα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
1: Στην πρωταθλήτρια ομάδα της Premier League.
0: Βέβαια, βέβαια. Πάντως, διαβάζω λίγο. Εντάξει, δεν έχω προλάβει να το μελετήσω, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια συνάντηση για τα τηλεοπτικά δικαιώματα στη Super League και βλέπω μια πρόταση του Αλαφούζου. Και βλέπω επίσης, γιατί αλλάζει τελείως το τοπίο.
1: Η πρόταση του Μαρινάκη.
0: Ναι, αλλάζει τελείως το τοπίο.
1: Τώρα στις 3 πρόκειται να ξεκινήσει η συνάντηση αυτή.
0: Ναι, αλλά πάμε σε διαφορετικά...
1: Η συνεδρίαση, μάλλον, όχι συνάντηση.
0: Πάμε σε διαφορετικό σκηνικό, γιατί από τη μία πλευρά η ΑΕΚ έχει υπογράψει για την επόμενη περίοδο ένα χρυσό συμβόλαιο με την εταιρεία Percapita. Τι ήξερες την εταιρεία αυτή, Παναγιώτη?
1: Για ψάρι μου θυμίζει. Έτσι.
0: Για ψάρι σου θυμίζει. Δεν είναι και τόσο για ψάρι όμως, γιατί η ΑΕΚ θα εισπράττει,
1: θα ψαρέψει περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
0: Ναι, ετησίως, σε βάθος τετραετίας 46 με 50 εκατομμύρια ευρώ. Το προηγούμενο τηλεοπτικό συμβόλαιο απέφερε 10 εκατομμύρια ευρώ.
1: Άρα έχει μια αύξηση 20%, έτσι, ετησίως.
0: Βέβαια, είναι τεράστια, είναι τεράστια διαφορά. Και ήθελα να σου πω επίσης ότι η συγκεκριμένη εταιρεία που κοροϊδεύουμε, Percapita, που σου θυμίζει ψάρι, είναι μια εταιρεία που διαχειρίζεται και...
1: Όχι, δεν κοροϊδεύουμε, το όνομα ρε
0: και, παιδί. Ναι, μωρέ, εντάξει, πλάκα κάνω. Και εμπορεύεται, είναι λίγο αστείο για εταιρεία, και εμπορεύεται αθλητικά τηλεοπτικά δικαιώματα. Δεν είναι τηλεοπτικό κανάλι τύπου Κοσμοτέ και Νόβα, είναι εταιρεία. Έτσι, είναι το ενδιάμεσο δηλαδή μεταξύ ομάδων, διοργανώσεων και καναλιών. Οπότε γι' αυτό λέω ότι αλλάζει σιγά σιγά το σκηνικό και δημιουργούνται νέα δεδομένα και στο τηλεοπτικό κομμάτι. Πρόσεχε όμως, σύμφωνα με δημοσιεύματα σημερινά, η Percapita συνδέεται επιχειρηματικά με τους Γιάννη Βαρδινογιάννη, Βαγγέλη Μαρινάκη και Θόδωρο Κυριακού.
1: Το αντένα.
0: Οπότε σύνδεσαι τα όλα αυτά στο μυαλό σου. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον. Μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα.
1: Το Percapita από που βγήκε, ρε
0: Περίμενε. Επίσης, η υπογραφή αυτού του χρυσού συμβολέου από την ΑΕΚ δεν σημαίνει ότι γνωρίζουμε από τώρα σε ποιο κανάλι θα τη βλέπουμε. Γιατί όπως είπα και πριν, είναι άλλο αυτό. Δηλαδή η Percapita θα κάνει τις διαπραγματεύσεις με τα κανάλια. Καταλαβαίνεις μέχρι εδώ? Μάλιστα. Επίσης η Percapita.
1: Το καταλαβαίνω, μπορώ να πω.
0: Σχεδιάζει το δικό της συνδρομητικό κανάλι από το 2027 και μετά. Άρα λοιπόν.
1: Σε 6 μήνες, λες.
0: Ναι, άρα θέλω να καταλήξω.
1: Τώρα.
0: Περίπου, ναι. Άρα θέλω να πω.
1: Εκτός αν εννοείς από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
0: Ναι. Άρα θέλω να πω ότι αλλάζει εντελώς το μοντέλο της πώλησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στο ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί στο εξωτερικό υπάρχει ήδη αυτό το μοντέλο σε πολλές περιπτώσεις. Γιατί από τη μία είναι η Percapita και από την άλλη σου υπενθυμίζω ότι είναι το νέο Sport FM FM TV του Γιάννη Αλαφούζου. Οπότε και εκεί πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι και βλέπουμε και τους μεγάλους επιχειρηματίες και αφεντικά των μεγάλων ΠΑΕ να δραστηριοποιούνται γενικότερα και σε όλα τα επίπεδα. Ωραία θεματάκια, θα μου αρέσουν πολύ να για ψάξουμε, να σου πω την αλήθεια.
1: Αλλά... Μας περκαπίτεψες.
0: Αλλά κοροϊδεύε, θα δεις από τα επόμενα χρόνια μια περκαπίτα θα βλέπεις στο τηλεοπτικό τοπίο, δεν θα βλέπεις τίποτα άλλο.
1: Άρα θα είναι περκαπίτα TV1, περκαπίτα TV2, περκαπίτα TV3.
0: Δεν είναι λίγο αστείο να βλέπεις περκαπίτα TV1 και ματζέντα Sport 1, ξέρω εγώ. Ε?
1: Έλαντε.
0: Οι τζίροι όμως που κάνουν είναι εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων και εμείς λέμε για περκαπίτες και ματζέντες, όμως το θέμα έχει πάει σε άλλο επίπεδο γενικότερα.
1: Ναι, και νομίζω ότι έχει πάει και στο διαδίκτυο, έτσι, δηλαδή είναι ξεκάθαρο πλέον ότι θα χρησιμοποιηθεί για τις... Μάλλον ήδη χρησιμοποιείται και θα αρχίσει να χρησιμοποιείται ακόμη περισσότερο.
0: Το πρωτάθλημα της Super League 2 κατά κύριο λόγο είναι εκεί, όπως ήταν εκεί και τα προηγούμενα χρόνια, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε δει πάρα πολλούς αγώνες τα τελευταία χρόνια της Τρίτης Εθνικής να μεταδίδονται διαδικτυακά από κανάλια στο YouTube. Το ίδιο θα γίνεται και φέτος, μετά από συμφωνία βέβαια με την ΕΠΟ και τις γηπεδούχες ομάδες. Έτσι, τα τηλεοπτικά δικαιώματα τα έχει η ΕΠΟ, θυμίζω, τα οποία διαπραγματεύεται με τα κανάλια αυτά στο YouTube. Και έχουμε δει επίσης τα τελευταία χρόνια ότι μεταδίδονται πάρα πολλοί αγώνες των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων στο YouTube και της ΕΠΣΑ
1: Χαΐας. Όλων των σπορ.
0: Σχεδόν, ναι, μπράβο, όλο τον σπορ.
1: Όλο τον σπορ. Δηλαδή, μην κάνεις το λάθος και πεις, α, ναι, το ποδόσφαιρο.
0: Όχι, όχι, είναι λάθος. Είναι λάθος, ναι, όλο τον σπορ.
1: Όλο τον σπορ και σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή, σε υψηλές κατηγορίες, ας πούμε, το μπάσκετ μπορεί να πήγε η Elite League στην ΕΡΤ, αλλά όλα τα παιχνίδια που δεν θα μεταδίδονται από την ΕΡΤ θα μεταδίδονται από το YouTube. Ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Το κανάλι της Ομοσπονδίας.
1: Ναι, το κανάλι της Ομοσπονδίας. Για παράδειγμα, διάβαζα πριν από λίγο ένα ενημερωτικό που ανέβηκε στο site της ΕΟΚ με τις διαδικτυακές μεταδόσεις στο κύπελο μπάσκετ και παιχνίδι Παλαιό Φάλιρο Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου που έχει προγραμματιστεί για μεθαύριο 5η 24 Σεπτεμβρίου στις 5 θα μεταδοθεί απευθείας από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube, όπως και εδώ πιο δίπλα μας στην Αμαλιάδα θα παίξει ο Κόρυβος με την Κομωτινή αύριο. Και επίσης για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του κυπέλου μπάσκετ. Και αυτό το παιχνίδι θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube.
0: Είδες όμως, Παναγιώτη, πώς αλλάζουν τα πράγματα από εποχή σε εποχή. Παλιότερα υπήρχε μόνο η κρατική τηλεόραση. Μετά υπήρχαν τα ιδιωτικά κανάλια. Μετά δημιουργήθηκαν οι συνδρομητικές πλατφόρμες στο FilmNet, τότε, αν θυμάσαι. Που ήταν μονοπόλιο, έγινε η Nova, μετά υπήρχε η Κοσμοτέ. Τώρα υπάρχουν εταιρείες που διαχειρίζονται τηλεοπτικά δικαιώματα. Και δεν ξέρω
1: πού άλλου έσοδα.
0: Θα πάμε, έτσι, και δεν ξέρω πού αλλού θα πάμε πραγματικά. Βέβαια, εδώ υπάρχει και μια αδικία στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο της Ελλάδας, εννοώ, σε σχέση με τις ομάδες της Super League 2, που τα χρήματα όχι δεν πλησιάζουν, αλλά δεν μπαίνει σε καμία σύγκριση, έτσι, τα χρήματα που εισπράττουν οι ΠΑΕ της Super League με τις ΠΑΕ της Super League 2. Μιλάμε για

0: δηλαδή, και το δεύτερο στις 8. Και τα δύο παιχνίδια θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από τον υβριδικό Sky.
1: Να, και αυτό είναι ένα επίσης που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, τα υβριδικά κανάλια των κανάλιων. Σχεδόν όλα τα κανάλια έχουν πάει σε αυτό το μοντέλο.
0: Υπάρχει το Mega News, έτσι, που μεταδίδει
1: όλα τα κανάλια.
0: Η ΕΡΤ, του Ολυμπιακού στο πόλο,
1: ναι.
0: Στο βόλεϊ.
1: Όλα. Λοιπόν, μαζεύουμε τα μπουγαλάκια μας, ενδεχομένως να μιλήσουμε τις επόμενες μέρες για αυτό το θεματάκι με κάποιον πιο ειδικό, γιατί παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δίπλα μου ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
0: Δίπλα σε μένα ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική. Από τους τρεις μας, ευχές να περάσετε χαρούμενα το υπόλοιπο της ημέρας σας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Γεια σας.
1: Bye.

0: Sky 89,4.
1: Παναγωπούλου. Θανάσιμα τραυματίστηκε πυροσβέστης λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι κατά την επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο Ιταλών αναρχητών από απόκριμνο βραχώδες σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσα στη Ρόδο. Ο 51 ετών πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Όταν εντοπίστηκε από ντρόουν ήταν πλέον αργά. Διατάχθηκε η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για τον αδόκητο θάνατο του πυροσβέστη. Όπως αναφέρει, για μία ακόμα φορά το πυροσβεστικό σώμα καταβάλει βαρύτατο τίμημα στο βωμό της επιτέλεσης του καθήκοντος. Δυσχερία στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Ποσειδόνο, στο ύψος της Παναγή Τσαλδάρη στον Άλυμο, λόγω σύγκρουσης λεωφορείου με φορτηγό στο ρεύμα προς Πειραιά. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού λόγω πρόσκρουσης φορτηγού σε γέφυρα. Έχει διακοπεί κυκλοφορία στη Βουλιαγμένη στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη στην περιοχή του Ελληνικού. Λόγω της βροχόπτωσης σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού στο κέντρο της Αθήνας και στη λεωφόρο Σχιστού. Στην Πάτρα, λόγω της έντονης βροχής, πλημμύρισαν χώροι μέσα σε κτίριο του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας αλλά και δρόμοι στην ακτή Δημαίων και στην παραλιακή οδό. Στην Κέρκυρα, εν μέσω έντονης κακοκαιρίας, το νησί Κεραυνός προκάλεσε φωτιά σε σκεπή τετραόροφης πολυκατοικίας. Και άλλοι υπάλληλοι του ιατρείου της οδού Καρνεάδου αναμένεται να καταθέσουν τις επόμενες μέρες στο πλαίσιο της έρευνας των δικαστικών αρχών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έως την Παρασκευή οι δύο γιατροί μπορούν να προσφύγουν κατά των ενταλμάτων κράτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να ζητήσει κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανίστηκε οικειοθελώς στις βελγικές αρχές για να δώσει εξηγήσεις, προσκομίζοντας όλα τα στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν ότι δεν έχει καμία σχέση με όσα του αποδίδονται. Αν και δεν έχει έρθει η έσυλα του Δημήτρη Αβραμόπουλου, η υπόθεση έχει κλείσει για τις ελληνικές δικαστικές αρχές από τη στιγμή που δεν υπάρχει ενεργό ένταλμα. Συνελήφθη 48χρονος οδηγός γιοταχή που επιτέθηκε σε αστυνομικούς της Τροχέας στην Κεσαριανή για να αποφύγει τη βεβαίωση τροχονομικής παράβασης. Τρεις αστυνομικοί, δύο γυναίκες και ένας άνδρας, τον σταμάτησαν προκειμένου να προχωρήσουν στην επιβολή του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου, επειδή οδηγούσε αντίθετα σε μονόδρομο. Ωστόσο, ο 48χρονος αντέδρασε έντονα, άρχισε

0: ερωτικά λεκτικά, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε σωματικά στις δύο γυναίκες αστυνομικούς. Στη Θεσσαλονίκη εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση η οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε από το 2022 εικονικές εταιρείες και αχυρανθρώπους για φορολογικές απάτες. Παράλληλα δραστηριοποιούνταν σε ελαφρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος. Συνελήφθησαν μέχρι στιγμής 5 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 φερόμενα διευθυντικά μέλη της οργάνωσης ηλικία 40 και 41 ετών. Αναζητούνται άλλα 18 μέλη της πείρας. Η ζημιά για το ελληνικό δημόσιο είναι περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ως έναν στρατηγικό και απαραίτητο σύμμαχο για την Ελλάδα και την Κύπρο, χαρακτήρισε την Αίγυπτο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιες σε δηλώσεις του μετά το τέλος της τριμερού συνάντησης Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου σε επίπεδο Υπουργών Εθνικής Άμυνας που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο. Εμείς οι Έλληνες τις καλές μας σχέσεις με την Αίγυπτο δεν τις συναρτάμε από τις σχέσεις με οποιοδήποτε άλλο κράτος, ούτε θεωρούμε τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο ως τρεφόμενες κάτι ουδήποτε άλλου κράτους, ξεκαθάρισε ο κύριος Δένδιας. Στην Τουρκία, 15χρονος άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο το πρωί έξω από το επαγγελματικό λύκειο Ανατολίας στην περιοχή του Γκλου της Μανίσα, τραυματίζοντας 11 μαθητές, εκ των οποίων τους 2 σοβαρά. Σε βίντεο ο νικλουικός δράστης, ο οποίος συνελήφθη, διακρίνεται από κάμερα ασφαλείας να αποχωρεί πεζός, ατάραχος από το σημείο. Συνελήφθησαν επίσης η μητέρα και ο παππούς του 15χρονου.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αναμένονται αύριο στην Αττική. Βελτίωση αναμένεται από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, στα δυτικά ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί στα νότια και πιθανότητα τοπικών βροχών στη δυτική στερεά. Στα ανατολικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι στα βορειοανατολικά σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλία, τις σποράδες και την Εύβοια. Τα φαινόμενα το βράδυ θα περιοριστούν στην Ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στα Πελάγια ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει τους 24 βαθμούς, τα υπόλοιπα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, στη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.

4 και 9 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5, εδώ όπως κάθε απόγευμα στα παιδιά της αλλαγής. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους. Σταμάτησε και η βροχή, αυτό το κύμα που έπεσε, μας έλεγε νωρίτερα η Χριστίνα. Ανατμήματα ανεβαίνοντας το Κηφισό θα βρείτε κίνηση. Χαμηλά εδώ από την Πειραιώς μέχρι και την Αχαρνών ανατμήματα. Έχει ένα κομμάτι που ζορίζει περισσότερο και λίγο πριν την Αχαρνών. Κατεβαίνοντας έχει κίνηση από την Κηφισιά μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Σταματάει για λίγο στη Λυκόβρηση, αλλά συνεχίζει μετά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια τον Κόκκινο Μήλο. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και όσους έρχεστε από Ελευσίνα, από Αττική Οδό, αλλά και όσους θέλετε να βγείτε από Αττική Οδό προς Λαμία. Η Κηφισίας είναι πολύ ζόρικη από Κατεχάκη μέχρι και Μαρούση και στα δύο ρεύματα, και στο αναδικό και στο καθοδικό. Η Μεσογείο είναι πολύ καλύτερη. Το κέντρο καλά είναι τώρα. Εντάξει, υπολογίστε απλά ότι περνώντας την Αλεξάνδρας μέχρι να φτάσετε Καλλιρόης, στην ευθεία, στην νοητή ευθεία, όλη αυτή πηγαίνετε μέχρι κάτω, θα έχει κίνηση. Δεν θα περάσει τώρα. Θα έχει κίνηση. Αρκετή. Έχει κίνηση και η Μητού, βλέπω εδώ πέρα. Έχει κίνηση και ο περιφερειακός Κατεχάκη. Βγαίνοντας από Κατεχάκη, δηλαδή προς Καρέα, εκεί θα βρείτε κίνηση. Αρκετή. Πολύ βουλιαγμένης, πάρα πολύ βουλιαγμένης από Αργυρούπολη προς Γλυφάδα, προς Ελληνικό, συγγνώμη, και από Γλυφάδα προς Αργυρούπολη και τα δύο ρεύματα. Και πολύ κίνηση από το Ελληνικό μέχρι την Αλίμου. Επηρεάζει να δούμε εδώ πέρα. Με συγχωρείτε. Πειράζει είναι καλύτερα τα πράγματα και από Ασπρόπυργο είναι καλύτερα πράγματα. Ερχόμενοι προς Αθήνα θα βρείτε λίγη κίνηση. Αυτό. Παναγιώτης Παπακαλούς εδώ στον πύργο ελέγχου. Σοφία Γαλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, λέμε τώρα. Και η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο 210-4800-170-174.

Εδώ τι παθαίνεις τώρα, τι έχεις πάθει με αυτό, ε? Με το τραγούδι, το ακούσουμε όλο, ε? Δεν έχεις πρόταση άλλη. Εσύ σίγουρα έχεις πρόταση άλλη. Κάτι φασέκο καινούργιο δεν έχει βγει, ε? Δεν τα έχεις περάσει τα φασέα και τα καινούργια. Μιλάμε με τον Παπακαλούση, γιατί είναι ο εχολήπτης των φασέων. Ο φασέος, μακράν. Ο Παπαζό έχει βγάλει κάτι καινούργιο. Όχι ότι είναι φασέος Παπαζό, αλλά έχει βγάλει κάτι καινούργιο. Ε? Έρχεται καινούργιο. Να, μαθαίνουμε και κάτι σιγά σιγά. Με το τσιγκέλι το βγάζουμε. Θα βάλει τώρα Παπαζό, αυτό εννοώ, το εννοώ τόση ώρα. Παπαζό, ξέρεις, Billy Carter, για μας νεολαίους, ξέρεις τώρα. Εμείς είμαστε νεολαίοι τώρα, δεν παίζουμε εδώ πέρα. Τα παιδιά της αλλαγής. Βάλε τον φίλο μας λίγο έτσι να ξυπνήσουμε λιγάκι. Για τους φίλους που είναι στο δρόμο τώρα, ταλαιπωρούνται. Άκουσες τώρα για τους δρόμους που έχουν κίνηση. Δεν είναι κάνα ποτηλιάζουμε τρελό, έχουν τόση δρόμη κίνηση. Και μέχρι εδώ πέρα με το. Ωραίο, εντάξει, παλιό όμως.

Μελώνω το κοντρόλ τώρα. Ότι σήμερα βγήκε το νέο CD. Δίσκος τώρα και εσύ. Μου λέω δίσκος, δε φίλε. Δίσκος βγήκε. CD δεν βγήκε. Κανονικά. Ψηφιακό είναι πια. Τι CD πια. Κοίτα όμως σε τι εποχή ζούμε. Παλιά περιμέναμε, πηγαίναμε στο disco ball να πάρουμε τους δίσκους μας για να παίξουμε μουσική. Τώρα, τα CD μετά. Τώρα όλα ψηφιακά βγαίνουν. Τέλος πάντων, του Παπαζό, αυτό που λέμε τώρα, αυτός ο καλλιτέχνης, ένας τρομερός καλλιτέχνης, και αυτή είναι μια διασκευή που έρχει μέσα. Με την Νίνα Μαζάνη τραγουδάει εδώ, και το, έχουν, είναι, το εκτελούν το τραγούδι αυτό, είναι της Ελένης Αλεγοπούλου αυτό το τραγούδι. Πολύ φρέσκο για διασκευή όμως. Το κάναν όμως. Ενώ φρέσκο, πόσο είναι, 21 τραγούδι, πόσο είναι, 15, πόσο είναι αυτό.

0: Με συναντάει τώρα η Τζέννη που λέτε στο διάδρομο.
1: Η διευθυντήρια της καρδιάς μας.
0: Και μου λέει: ξεκινήσατε την εκπομπή με ένα τραγούδι απλό. Και λέω: τι έπαθαν τα παιδιά.
1: Α, το πούμε. Ήταν απλό, όντως, ναι.
0: Τη απάντησα: Τζέννη μου, δεν είναι κάθε μέρα ίδια μέρα.
1: Κάτσε ρε παιδί.
0: Σου καταλαβαίνω.
1: Ναι, αλλά μετά εξελίχθηκε.
0: Και σου είχε έκπληξη.
1: Ναι.
0: Θέλει και στο ανακοινώνω τώρα για να δεσμευτείς και στον αέρα.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα θα ανεβαίνουν ψυχούλες στο sky.gr.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, είναι καινούριο.
1: Κάνει κάποιος.
0: Εσύ, ναι, γιατί ναι. Εσένα έχουμε αγαπήσει, ναι, ναι, ναι, μέσα από αυτό. Οπότε το περιμένουμε πώς και πώς. Όλοι πραγματικά σε περιμένουν για να κάνετε ψυχούλες με τους ακροατές μας. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Ευτυχώς που η Τζέννη Πουπουλίδου έβαλε τα πράγματα στη θέση.
1: Ωραία, θα γίνουν κάποια στιγμή για αυτά λοιπόν.
0: Πολύ ωραία. Πάμε κούβεντος. Κάποια στιγμή είναι από αύριο.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Τώρα κούβεντος. Ναι, ναι.

0: τέτοιες κόντρες έχουμε πολλές να δούμε.
1: Ναι, μέχρι τις εκλογές, πώς λένε, βάλτε ζώνη, κρατηθείτε, παιδιά.
0: Βέβαια, εδώ ξέφυγαν τα πράγματα.
1: Και ούτε μια συγγνώμη, ρε παιδάκι μου, τίποτα.
2: Και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της Γκβαντικής Ιατρικής. Άρα μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού.
3: Κυρία Σδούκου, σας γνώρισα ως Αλέκα Σδούκου.
2: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
3: Υπηρετούσατε σε γραφείο
2: όταν
3: υπουργού
2: όταν
3: του Πασόκ, ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ. Εσείς χαργεντιζόσασταν σε υπουργό.
2: Λοιπόν,
3: λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα, όχι σε μένα.
2: Έγινε ευρυστήκατε.

0: Μετά το όλο αυτό το σκηνικό, τι είπαν, δεν έκαναν λίγο πίσω?
1: Ούτε ο Φαραντούρης, ούτε η Σδούκου. Ίσως Νικόλα να έκανε στο βήμα.
0: Ποιος Νικόλας, ο πρόεδρος?
1: Όχι, καλό, ο πρόεδρος κάνει βήματα. Άστον το πρόεδρο. Φαραντούρης μιλάμε.
2: Η κυρία Σδούκου είπε ότι χαριεντιζόμουν με την κυρία Χαριστιανού επειδή οργάνωσα μία θεσμική εκδήλωση για το άρθρο 86 και της απάντησα της κυρίας Σδούκου, γιατί προφανώς της είναι οικείο ο όρος και τον καταλαβαίνει ότι άλλοι χαριεντίζονταν όταν τους γνωρίσαμε το 2009 με πολιτικά πρόσωπα.
3: Από ό,τι είδα και από την βραδινή του παρέμβαση που έκανε σε ένα τηλεοπτικό πάνελ, μάλλον μου ζήτησε και τα αρέστα. Όχι, συγγνώμη. Έπρεπε να αντιδράσω γιατί βρήκα προσβλητικό το σχόλιο του. Όχι μόνο για μένα, για κάθε εργαζόμενη γυναίκα.

0: και λες τώρα, ρε παιδί μου, εντάξει, ακούσαμε το Φαραντούρι, βγήκε χθες, έκανε την κόντρα, μετά βγήκε το βράδυ και τα λοιπά, βγαίνει η κυρία Σδούγκου, τα λέει, οι συνάδελφοι του κυρίου Φαραντούρι στο Πασόκ, τι να είπαν, τα καλύτερα μάλλον.
1: Δεν μπορεί να απευθύνεσαι σε μια γυναίκα και να της λες χαριεντίζεσαι με υπουργούς ή με οτιδήποτε άλλο, γιατί προφανώς είναι
2: έχει
1: κάτι
2: υπονοούμενα.
1: Το οποίο έχει υπονοούμενα, τα οποία όλες οι γυναίκες υφιστάμεθα.
3: Ότι είπε στον κύριο Φαραντούρη ότι χαριεντιζότανε με την κυρία Καϊστιανού. Αυτό μου κάνει εντύπωση που δεν ενόχλησε κανέναν. Φαντάζομαι ότι αν η κυρία Σδούκου ζητούσε στη γνώμη από τον κύριο Φαραντούρη, είμαι βέβαιη ότι και ο κύριος Φαραντούρης θα την ακολουθούσε. Λοιπόν.
0: Χάθηκε κάπου, συγγνώμη εκεί πέρα. Χάπου εκεί στο ενδιάμεσο.
4: Αυτά ξέρεις τι είναι, όλα που συζητάμε. Κβαντική πολιτική είναι.
0: Κβαντικά αγύριστα κεφάλια.
4: Τι έχουμε όμως καταλάβει για την κβαντική ιατρική, ρε παιδιά.
5: Εσείς πιστεύετε στην κβαντική ιατρική?
6: Όχι.
5: Σε ματιασμό?
6: Σε αυτό, ναι.
5: Άξι, αυτό πιάνει τώρα.
6: Ισχύει.
5: Στον αγιασμό πιστεύουμε?
6: Πιστεύουμε στο Θεό. Εγώ είμαι μάρτυρας του Ιεχωβά και πιστεύω στο Θεό. Αυτή είναι η
5: αυτό τη μάρτυρα.
6: Είμαι μάρτυρα του Ιεχωβά.
5: Α, νόμιζα ότι τον είχατε δει.
6: Όχι, όχι, όχι.
5: Η ομοιοπαθητική δουλεύει.
7: Ομοιοπαθή, ναι.
5: Δουλεύει έτσι.
7: Πρέπει.
5: Έχετε δει αποτελέσματα?
7: Όχι, αλλά ούτε και από πολλά γιατρικά έχω δει.
5: Δουλεύει καθόλου ο αγιασμό?
8: Βεβαίω.
5: Α πούμε, αν έχουμε ένα βαμπύρ στο σπίτι και του δώσουμε αγιασμό, θα φύγει.
8: Τι είναι το βαμπύρ?
5: Ο βρικόλακας.
8: Ο βρικόλακας ποιο?
5: Βρικόλακας αυτό με τα δόντια.
8: Παναγία μου.
5: Εσείς πιστεύετε στην κβαντική ιατρική?
9: Όχι.
5: Στο ξεμάτιασμα?
9: Ναι.
5: Εσείς πιστεύετε στην κβαντική ιατρική? Τι είστε, με ποιον είστε?
10: Με τον Κασιδιάρη, με χέρι και με τόδια.
5: Και πότε ξεκίνησα τα συμπτώματα?
10: Τα συμπτώματα.
5: Τα πρώτα συμπτώματα, έτσι, με τη Χρυσή Αυγή.
10: Από τη γέννησή μου είμαι Έλληνα.
5: Μελλονισμό θα κάνατε ποτέ?
9: Ναι, έχω κάνει.
5: Ομοιοπαθητική?
9: Εννοείται. Και βοηθάνε.
5: Εννοείται βοηθάει αυτόν που την πουλάει. Θα κάνατε ποτέ μελλονισμό?
11: Και λοβοτομή θα έκανα.

0: Έχουμε κάποιες αγαπημένες ψυχούλες. Mm. Πρέπει να κάνουμε ένα best of μια μέρα. Λέω να κάνουμε ένα best of, ένα top 3 από ψυχούλες όλα αυτά τα χρόνια. Έχεις πάρα πολλές δουλειές και μάλιστα νάτος ο φίλος μας εδώ πέρα, ο Διαμαντής. Μας στέλνει τις καλησπέρες του και ο Βυσαρίων που λέει τρελανέ μας Γιάννη με τις ψυχούλες.
1: Ναι, τρελανέ μας. Δεν παίρνει τηλέφωνο ο Βυσαρίων λοιπόν, να σκεφτεί όμως.
0: Οι γαλάνοι περιμένουν πώς και
1: πώς. Ναι, καλά, οι γαλάνοι θα τα μοντάρει ίδια, να δείτε που δεν κάνει καλά.
0: Μα θα σου έλεγε ποτέ η γαλάνη όχι.
1: Όχι.
0: Περιμένει πώς και πώς. Γαλάνη, δυνάμωσε σε παρακαλώ τον ήχο τώρα, όπως και οι ακροατές μας, για να ακούσουμε ένα κομμάτι ψυχούλες που νομίζω ότι δικαίως είναι μέσα στο top 3 μέχρι τώρα. Είμαστε πότε είναι αυτές, πριν από εκλογές. Πριν από αυτοδιοικητικές εκλογές, παιδιά. Το 2000.
1: Πριν από δημοτικές εκλογές. Το 23 δεν ήταν. Πριν από το 23.
0: Σωστά. Mm. Και συμβαίνουν αυτά.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ονομάζομαι από την Αττική της αναφορικά με την περιφέρεια της Α Πειραιός.
2: Α, πολύ ωραία, παρακαλώ, πείτε μου.
3: Σας είναι εύκολο να μας δώσετε λίγο χρόνο, τα λεπτά.
2: Ναι, βεβαίως, αφού εγώ σας είπα, παρακαλώ, πείτε μου.
3: Γενικά τα πράγματα στη χώρα τους επόμενους μήνες θα πάνε καλύτερα ή χειρότερα?
2: Χειρότερα θα πάνε μέχρι να έρθει το Πασόκ.
3: Ωραία.
2: Είμαι ειλικρινής μαζί σας, μ' ακούτε?
3: Βέβαια.
2: Ωραία, μ' αρέσει.
3: Πιστεύετε ότι η προσωπική σας οικονομική κατάσταση στους επόμενους μήνες θα πάει καλύτερα ή χειρότερα?
2: Δεν έχω πρόβλημα με τα λεφτά, καρδιά μου, εγώ. Λεφτά υπάρχουν.
4: Λεφτά υπάρχουν.
3: Πόσο ικανοποιημένος είστε από το έργο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας?
2: Καθόλου, κυρία μου. Καθόλου. Δεν μ' ακούτε? Αγανακτισμένος, θα έλεγα.
4: Γιατί γελάτε, κύριε?
3: Πόσο ικανοποιημένος είστε από τη συνολική παρουσία του ΠΑΣΟΚ?
2: Ερχόμαστε. Αυτό έχω να πω μόνο.
3: Θα σας πω κάποια ονοματικά.
2: Α, βεβαίως ονόματα. Το καλύτερο μου είναι αυτό.
3: Πατούλης Γιώργιος.
2: Μη μου το θυμίζεις, σούπα.
3: Το έχει πρώτο.
2: Εντάξει, οκ. Okay.
3: Αντωνάκου Σταυρούλα.
2: Ποια είναι η Σταυρούλα, Αντωνάκου, καλή?
3: Σταφάδας Κώστας.
2: Δεξιός δεν είναι?
3: Μίζω.
2: Δεν απασχολεί.
3: Μελάς Γιάννης.
2: Εγώ το Ζαφύρι Μελά ξέρω.
5: Σ' αγαπάω, κοίτα, μπροστά σου λιώνω σαν χιονί. Σ' αγαπάω, κοίτα.
3: Γεραπετρίτης Γιώργιος.
2: Γεραπετρίτης Γιώργιος, Γεραπετρίτης Γιώργιος. Τι είναι, μοντέλο?
3: Μανουσάκης Τέλειος.
2: Δεν το ξέρω το Τέλειο, Μανουσάκη, το Μανούσο ξέρω.
3: Μοράλης Γιάννης.
2: Μοράλης Γιάννης, ο δήμαρχός μας. Ο δήμαρχός μας, περιοχής μας, κυρία μου.
3: Λαχάκος Νικόλαος.
2: Ο ποιος?
3: Λαχάκος Νικόλαος.
2: Δεν μου λέει κάτι ο κύριος, με ξέρει αυτός?
3: Δεν νομίζω.
2: Μην το λέτε.
3: Δεν νομίζω.
2: Μην το λέτε.

0: Μπορείτε να μας πείτε ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στους επόμενους βουλευτικές εκλογές?
1: Θα ψηφίσω Πασόκ, όπως ψηφίζω πάντα στη ζωή μου. Σας το λέω ξεκάθαρα. Yeah. Πασόκ με Νίκο Ανδρουλάκη, έλα να σου πω.
0: Αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή.
1: Πασόκ.
0: Ναι.
1: Μην ρωτάτε. Βάλτε το μόνοι σας, Πασόκ παντού.
0: Το βάλω παντού.
1: Ναι.
0: Μπορείτε το φίλο σας.
1: Το φίλο μας, Μπάμπης λέγεται. Ο φίλος μου.
0: Μπορείτε να μας πείτε την ηλικία σας.
1: 43 και δεν κρύβω τίποτα, ε.
0: Ωραία. Με τι ασχολείστε?
1: Είμαι κομμωτής.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε μου.

0: Καλά λέει ο Χάρης. Ορίστε, γιατί να πάρει κάποιος τις ψυχούλες του Κολοκυθά που θα κάνει κοπτοραπτική και θα αρχίσει να κοροϊδεύει και να ειρωνεύεται.
1: Σωστό.
0: Άρα, ελάτε όλοι εμείς τώρα να κάνουμε ένα συνασπισμό και με το που βγει ο Κολοκυθάς. Πώς και σήμερα να κάνουμε, ε? Μήπως να κάνουμε και σήμερα.
1: Κάνουμε σήμερα, κυρία μου.
0: Να κάνουμε αύριο.
1: Αύριο θα κάνουμε.
0: Ωραία,
1: σίγουρα.
0: Αύριο
1: όμως
0: θέλω όμως να
1: προετοιμαστείτε αύριο.
0: Οι πάντες αύριο. Πρέπει να γίνει χαμός αύριο. Είσαι έτοιμος?
1: Ναι.
0: Ωραία.

0: οι συγκεκριμένες ψυχούλες και ειδικά η απάντηση στο ερώτημα «αυτός με ξέρει», δεν νομίζω, μην το λέτε, πρέπει να μπει χωρίς καμία υπερβολή στον κατάλογο άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Θυμάμαι, ακόμα λέει που ήμουν, τι έκανα και το γέλιο που έριξα την πρώτη φορά που έπαιξε και το άκουσα.
1: Γεια σου ρε Γιάννη, γεια σου φίλε μου καλέ.
0: Δεν ξέρω.
1: Με συγκίνησε.
0: Αυτός με ξέρει, δεν νομίζω, μην το λέτε.

0: Λοιπόν, 4 και 26 πρώτα λεπτά, πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα και ξεκινάω εγώ που λέει και ο φίλος μας ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Η Big Win, συνεχίζοντας τη σταθερή συνεργασία της με το Μαζί για το Παιδί, στηρίζει τη νέα γενιά και τη σχολική κοινότητα, προσφέροντας νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο γυμνάσιο Ηλίου. Μπάλες μπάσκετ, ποδοσφαίρου και βόλεϊ, τραπέζι και ρακέτες πινκ-πονγκ, εξοπλισμός μπάντμιντον και φιλέ βόλεϊ έρχονται να εμπλουτίσουν τη σχολική καθημερινότητα των μαθητών, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για άθληση, παιχνίδι και ομαδικότητα. Μία ακόμη ουσιαστική πρωτοβουλία της Big Win και του Μαζί για το Παιδί, με στόχο την κάλυψη πραγματικών αναγκών και τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τα παιδιά. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να δεις στο bigwincares.gr.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
3: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
4: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
5: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
11: Sky 89,4.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης ζήτησε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος για το θάνατο του 51 ετών πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης Ιταλών αναρχητών από δύσβατο σημείο στη Ρόδο. Τη βαθύτατη θλίψη του για τον αδόκητο θάνατο του πυροσβέστη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Ποσειδόνο στο ύψος της Παναγίτης Αλδάρης στον Άλυμο λόγω σύγκρουσης λεωφορείου με φορτηγό στο ρεύμα προς Πειραιά. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού λόγω πρόσκρουσης φορτηγού σε γέφυρα. Και άλλοι υπάλληλοι του ιατρείου της οδού Καρνιάδου αναμένεται να καταθέσουν τις επόμενες μέρες στο πλαίσιο της έρευνας των δικαστικών αρχών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα κατέθεσε εκ νέου η γραμματέας του 58χρονου γιατρού μετά από αίτημα του κατηγορούμενου. Ανακλήθηκε το ένταμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Καταργκέιτ. Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές πετρελαίου αργότερα σήμερα, δήλωσαν τρεις αξιωματούχοι. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δύσβατη δασική έκταση στη Βασιλίτσα Κόνιτσας, όπου σημειώνεται έντονη κυραυνική δραστηριότητα. Και ο καιρός νεφώσης με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Την ώρα θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 34 λεπτά μετά τις 4, ΚΑΕ 100,3 ακούτε και νομίζω ότι επειδή το ξεκινήσαμε πρέπει και κάπως να το προχωρήσουμε και να τρέξουμε σε άλλες ωραιότατες ψυχούλες που μας έχετε χαρίσει, όχι ο Κολοκυθάς, εσείς οι ίδιοι. Για παράδειγμα...
1: Μα εσείς είστε ψυχούλες.
0: Θα γυρίσουμε πάλι λίγο πίσω γιατί έρχονται από αύριο και οι φρέσκες, ολόφρεσκες ψυχούλες που εδώ θα τα πείτε όλα, οι οποίες μας είχαν χαρίσει πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Και πού να δεις τι έχει να γίνει, Γιάννη, από εδώ και πέρα.
1: Ναι, έτσι.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Ναι, ο Γιάννης.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Γεια, χρόνια πολλά. Λοιπόν, στην Καλαμάτα τους λέμε αργούς, τους λένε λιμίσιδες. Λοιπόν, εσείς πρέπει να τα δυο λιμίσικα.
1: Λιμίσικα.
2: Ναι,
1: τι είναι αυτό?
2: Λέμαργα. Να σου πω και μια συνταγή επίσης.
1: Θέλω, ναι, τι συνταγή, γιατί?
2: Μια γκουρμεδιά έτσι. Λοιπόν, γλυκό Κολοκύθα μαζί με φετούλες μικρές ψηλές αυγοτάραχο μεσολογγίου και ένα κρασί σπουμάντε. Αυτό ξέρεις που κάνει φιου.
1: Είστε πολύ δυνατοί, αφρόδες, ναι, πολύ δυνατοί.
2: Ναι.
1: Πολύ δυνατοί, τέτοια κάνετε στα γόρια, τέτοια κάνετε.

0: Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό.
1: Ωραία, πάω λίγο στο πέμπτο να πάρω κάτι να φάω. Το λέει συνέχεια μέχρι να γυρίσω. Ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ. Δεν πιάνει. Δεν σε πιάνει.
2: Συγγνώμη, δεν είναι Sky.
1: Εντέλος. Ποιο Sky δεν γίνεται.
2: Τελείω Sky δηλαδή.
1: Τι θέλετε να σα δώσω πρωτοσάλτη για να καταλάβετε. Sky είμαστε. Τι να κάνουμε.
2: Όχι, δεν θέλω πρωτοσάλτη. Αν μου δίνατε το. Πώς το λέμε, το Γιαννάκι τον.
3: Γιαννάκι όμορφο παιδό, Γιαννάκι λεπεδό παιδό. Παμόνιρε και παμιδάτσι.
1: Γιαννάκι όμορφο παιδό, Γιαννάκι. Τον Αλαφουζό. Τον Αλαφουζό.
3: Απολύομαι.
2: Το Γιαννάκι τον Πασόκ, ρε παιδί μου. Τώρα.
1: Όχι, τον Αλαφούζο τότε. Α, εμένα θέλεις.
3: Απολύομαι, μωρό μου και τρελαίνομαι.
2: Παίρνω το επώνυμο.
1: Μπελμοντό.
2: Ναι, το ξέρω, ναι.
1: Κολοκυθάς.
2: Μπράβο, ρε Κολοκυθά, μη μου σπάς τα νευρά.

0: Μία, δύο, τρεις, πέντε δεν χρειάζεται τώρα να το βάλουμε και κάτω φορές.
1: Θα έρθει και αυτή η ώρα.
0: Δηλαδή. Εντάξει. Λέω καλύτερα να πάμε στα κούμπια, στα ωραία.
1: Μην το μελετάμε για κάθε μέρα.
0: Δηλαδή, τι να πω. Στέλνετε μηνύματα στο skyradio.gr. Επίσης, μας στέλνετε μηνύματα και στο Viber 698-123-1003. Και θα πούμε τώρα τις καλησπέρες μας στο φίλο μας τον Αβραάμ.
1: Στο Viberes τώρα δηλαδή.
0: Ο Τζον λέει ότι κάνουμε bullying στον ηχολήπτη μας. Εμείς τον ηχολήπτη μας τον καλά αγαπάμε. Άστα ναι, εσύ αμέσως.
1: Άμα ακούγατε πώς μας μιλάει αυτός, άστο καλύτερα.
0: Μας βγάζει την ψυχή, τέλος πάντων. Πάμε κουβέντος.
1: Φύγαμε.

0: Τι τους έκανε ο Αυλονίτης?
1: Τους θύμισε στο Πασόκ ο κύριος Αυλονίτης, από πού τον πήραν?
0: Πρώτον, ας πρόσεχαν. Δεύτερον, θες να θυμίσεις τι είπε ο κύριος Αυλονίτης?
1: Άκουσε το.
2: Θέλω την συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων της κέντρου αριστεράς.
3: Πριν τις εκλογές θα μπορούσε να γίνει αυτό.
2: Εγώ πιστεύω κατά ρομαντικό τρόπο.
3: Σε αυτό το άθεσμα που λέτε, ποια κόμματα βάζετε, τον κύριο Τσίπρα?
2: Μπορεί να κουβεντιάσει άνετα το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να κουβεντιάσει με την Νέα Αριστερά. Μπορεί να κουβεντιάσει, ας πούμε, ακόμα και με Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν μπει στην Βουλή ο Βαρουφάκης.
3: Τον Τσίπρα το βάζετε με αστερίσκο ή και αυτό μέσα?
2: Τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, είπα. Μπορεί να υπάρξει μια κοινή συνισταμένη σε σοβαρά ζητήματα που μπορούν κάλλιστα να τα βρουν.
0: Έκανε και ένα λάθος. Είπε και κάποια πράγματα παραπάνω.
1: Είναι λάθος και τρεις μέρες είναι στο Πασόκ.
0: Ναι. Βιάστηκε να κάνει λάθος. Είναι η αλήθεια.
4: Το Πασόκ έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του. Είναι και απόφαση συνεδρίου.
1: Να το μάθουμε.
4: Παρεύεται αυτόνομο. Ο κύριος Αυλονίτης αναθεώρησε.
1: Αναθεώρησε γιατί υπήρξε παρέμβαση, μάλλον.
4: Αλλά νομίζω ότι ήταν μια άτυχη στιγμή. Ο αγώνας που δίνουμε είναι για να μπορέσουμε να είμαστε η πρώτη δύναμη στις επόμενες εκλογές.
5: Το Πασόκ έχει μια πολύ σαφή στάση και θέση. Έχει μια αυτόνομη πορεία. Διεκδικεί την πρώτη θέση εκλογές. Διεκδικεί να εφαρμόσει το πρόγραμμά του.
6: Πώς οι μεταγραφές δεν ήταν και πολύ εύστοχες?
5: Απόλυτα εύστοχες ήταν. Το Πασόκ βρίσκεται σε μια διαδικασία διεύρυνσης.

0: Εννοείται ότι θέλω να μάθω τι λέει το επίσημο Πασόκ.
1: Δεν υπολογίζει τίποτα το επίσημο Πασόκ.
2: Βλέπει το δίπολο είναι Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Δεν υπάρχει άλλο δίπολο, ούτε υπάρχουν συνασπισμένοι εντό των διπόλων.
0: Η κυβέρνηση πάντως βρήκε τον τρόπο να την πει στο Πασόκ, εννοείται.
1: Ας πρόσεχαν στο Πασόκ, απλά.
2: Δεν ξέρω πόσα σύννεφα χρειάζεται να μας φέρει κάποιος για να πέσουμε, έτσι. Αλλά όταν επιλέγει ο κύριος Ανδρουλάκης και μάλιστα με παρουσίαση συνθηκών μεταγραφής αεροδρομίου, έναν πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που μάλιστα πήγε και στον κύριο Κασελάκη, ο οποίος έχει πάρει τις θέσεις που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια πολιτικά. Γιατί υπάρχει έκπληξη πρωτίστως στο ΠΑΣΟΚ? Λέμε στον κόσμο ότι η μόνη ρεαλιστική εναλλακτική είναι μια αυτοδύναμη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Πάντως από αυτά που ακούω, ούτε η Ελλάς θέλει συνεργασίες, ούτε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δηλαδή.
1: Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Όλοι μόνοι θέλουν να πάνε. Αυτοδύναμοι θέλουν να είναι όλοι.
0: Ναι, πάντως μάλλον τα είδε λίγο δύσκολα τα γκάλωπο ο κύριος Τσίπρας και βγήκε παγανιά σήμερα από το πρωί.
1: Βγήκε ο νωρίς, θα κάνει βίντεο σήμερα το πρωί. Δημοσκοπήσει λέγονται αυτά. Λέει, δημοσκοπήσει δεν είναι καλές. Πρέπει να βγω να κάνω βίντεο εγώ μάλλον, όχι άλλοι.
3: Ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Πάντως σήμερα μας είπε κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Μια και αναφερθήκαμε στη δημοσκοπήση, ο κύριος Θέμης ο Φως, σε σχέση με το κόμμα Κασιδιάρη, μας είπε ότι δεν επιτρέπεται, δεν είναι εντός μέσω στο όριο του νόμου το να περιληφθεί ο Κασιδιάρης σε μια έρευνα, σε μια δημοσκόπηση. Για ποιο λόγο, γιατί ακόμη. Όχι, λέω από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί αυτό το κόμμα.
1: Ναι, όμως έχει γίνει.
0: Αν δημιουργηθεί και τι κλπ. Από τη στιγμή που δεν έχει κριθεί αν είναι συνταγματικό και νόμιμο να δημιουργηθεί και να περάσει, που δεν είναι, δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να περιλαμβάνεται μέσα στις έρευνες ή να τίθεται ως ερώτημα στους πολίτες. Ακόμη και αυτή η αδιευκρίνηστη ψήφος που θα μπορούσε να πάει, το να δίνεις ως επιλογή το κόμμα Κασιδιάρη δεν είναι νόμιμο. Που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Δεν το ξανακούσα αυτό.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Μας έβαλε αυτή την παράμετρο και βγάζει νόημα.
1: Ναι, βγάζει.
0: Από τη στιγμή που αυτό το κόμμα με βάση τις ισχύουσες διατάξεις δεν πρέπει με κανένα τρόπο και δεν θα κατέβει στις εκλογές, δεν μπορεί να βάζεις εσύ ως ερώτημα στους πολίτες μαζί με τα υπόλοιπα δημοκρατικά κόμματα και το κόμμα Κασιδιάρη.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέγεις, ο Φως.
0: Ναι. Όντως. Λοιπόν,
1: την κυβέρνηση
0: τώρα
1: να ακούσουμε. Ακούσουμε την κυβέρνηση τι απάντησε στο Τσίπρα. Γιατί με το που δει το Τσίπρα η κυβέρνηση βγήκε ο Μαρινάκης και λέει: όπα.
0: Πάμε.
1: Εννοείται.
2: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε. Να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών, αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, του να λες εκ του ασφαλούς ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν.

0: I bet. Said I got drive, I don't need a car. Money really all that we feeling for.
1: Να ξέρετε το μεταξύ ότι αν αυτή την εβδομάδα πάτε στα Hondo Center, θα βρείτε στην κατηγορία του skincare, γιατί πρέπει να προσέχουμε που έχουμε πει το δερματάκι μας όσο περισσότερο γίνεται και να το φροντίζουμε και να μην το παραμελούμε. Θα βρείτε λοιπόν στα Hondo Center 35% όφελο στα προϊόντα Lancaster και La Prairie. Αχ, πού είναι ο κολοκυθάς να το πει αυτό. La Prairie, παρακαλώ.
2: House of Witches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Το έχω δει στο σινέμα.
11: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
12: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
13: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
14: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
15: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
17: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
20: Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
21: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: προβληματάκια στο αναδικό του Κηφισού τώρα λίγο διαφορετικά, λίγο πιο πάνω από το Εγάλεο μέχρι την Αχαρνών, σας τα λέγαμε και νωρίτερα, το Εγάλεο ξεκινάει πια. Στο Καθοδικό είναι καλύτερα τα πράγματα, Πολυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια έχει φτιάξει το πράγμα μετά την βροχή. Κηφισίας έχει προβλήματα από Κατεχάκη μέχρι και Μαρούση και στα δύο ρεύματα, και Ανωδικό και Καθοδικό. Και φυσικά μετά την Αλεξάνδρας μέχρι την Καλλιρόης κατεβαίνοντας θα έχετε κίνηση αρκετή. Τα άλλα είναι πολύ καθημερινά. Εκτός καθημερινότητας, πολλή κίνηση από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό. Μιλάμε για κόλαση. Και επίσης και στην Άνω Γλυφάδα πάνω. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Εσύ τα ξέρεις αυτά, περιμένε. Στη Λεωφόρο Κύπρου.
1: Λοιπόν, λόγω καθίζεση οδοστρώματος έχουμε διακοπή και κυκλοφορία στην οδό Αρτεμισίου από το ύψος της Λεωνίδου στον Κεραμικό, μας ενημερώνει τώρα η Σοφία Γαλάνη. Σας λέμε διάφορα προβλήματα που έχουν προκύψει λόγω της κακοκαιρίας, η οποία κακοκαιρία δεν ήταν και τίποτα σοβαρό όπως είπαμε. Απλά γενικώς σε αυτή την πόλη ειδικά η αλήθεια είναι ότι παραλύει το σύμπαν όταν πέσουν οι πρώτες βροχές. Το ζούμε και κατά τη διάρκεια του χειμώνα δηλαδή.
0: Καλά, μια ψυχάλα να πέσει στον Κηφισό, έχει μπλοκάρει ο Κηφισός. Και λες μετά γιατί μπλόκαρε. Γιατί πάμε όλοι τσούκου τσούκου και λες και θα σπάσουμε τα αυγά.

0: Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά ήρθε η ώρα τώρα να σας αφήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Σοφία Γαλάνη που επιμελήθηκε δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας. Επίσης στην επικοινωνία μαζί σας ήταν η Ελένη Μπουλιέρη, εννοείται, Παναγιώτης Παπακαλούς φυσικά στο Γενικό Κουμάντο, και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο κανονικά στην ώρα μας λίγο μετά τις 3. Ιωάννη, θέλω να προσέχεις πάρα πολύ στο δρόμο, όπως και όλοι οι φίλοι μας.
1: Θα προσέχω. Εντάξει? Μαρία, ευχαριστώ πολύ που
0: πολύ
1: το λες, και εσύ να προσέχεις πολύ.
0: Όχι, τα λέμε για να τα ακούμε και εμείς πολλές φορές.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, πολύ προσεκτικά, ειδικά τώρα που το οδόστρωμα σε πάρα πολλές περιοχές είναι ολισθηρό. Ξεκίνησε αυτή η περίοδος, όπως αντιλαμβάνεσαι.
1: Ξέρεις τι σκέφτομαι, δηλαδή με το αλκοτέστ συμμορφωθήκαμε όλοι από τη μία μέρα στην άλλη. Και αμέσως οι σοβαροί και λογικοί άνθρωποι. Και δεν παίρνουν αυτοκίνητο, παίρνουν ταξί, παίρνουν ένα ζενοδηγή. Με τους ελέγχους συμμορφωθήκαμε.
0: Φοβερή αλλαγή ήταν αυτή.
1: Συμμορφωθήκαμε πάρα πολύ.
0: Επίσης θέλω να σου πω ότι γίνονται έλεγχοι στην παραλιακή ακόμη και απογεύματα. Πια.
1: Και πολύ καλά κάνει.
0: Κόβεται η παραλιακή στη μέση.
1: Τι μόνο το βράδυ πίνει ο κόσμος.
0: Λες, Παναγία μου, τι είναι αυτό που μας βρήκε, τι έχει γίνει. Έχει γίνει κάποιο ατύχημα, κάποιο τροχαίο. Και συνειδητοποιείς ότι είναι έλεγχος που φυσικά οι άντρες και οι γυναίκες της αστυνομίας σε σταματούν και μέσα σε δύο δευτερόλεπτα έχεις φύγει.
1: Και επίσης αυτό που κάνουν πια που κλείνουν.
0: Εκτός αν έχεις πιει, όπου εκεί θα χρειαστεί να μείνεις λίγο παραπάνω.
1: Εκεί θα μείνεις παρέα. Αλλά είναι αυτό που κλείνουν όλο το δρόμο. Ενώ παλιά ξέρεις κάποιοι λέγανε θα πάω αριστερά σιγά σιγά τσούκο τσούκο τσούκο να το έχω, θα ξεφύγω.
0: Περνάνε όλοι γιατί σταματάνε, έχει μπλόκο και κατεβαίνουν 3-4 αστυνομικοί σε όλες τις λωρίδες.
1: Και είναι και πολύ γρήγορο και τελειώνει η υπόθεση.
0: Και κάπως έτσι τελειώσαμε κι εμείς.
1: Και πάμε και στα Honda Center όπως είναι.
0: Για να κάνουμε τι, Γιάννη?
1: Να ψωνίσουμε τα καλύτερα.
0: Λέω να πάμε να πάρουμε ένα άρωμα Μπέρμπερι, Καρολίνα Χερέρα, Πακό Ραμπάν, Γκούτσι, Ζαμπολ Γκοτιέ, Μπος, Κλοέ. Τι θες από όλα αυτά?
1: Ό,τι
0: και να θες.
1: Από όλα αυτά.
0: Ό,τι και να θες. 35% παρακαλώ πολύ.
1: Καλά.
0: Έκπτωση. Γεια σας, παιδιά. Καλό απόγευμα.
1: Ακολουθούν Βαμβακάρης Γιαννούτσος.
0: Μένετε συντονισμένοι.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610 336 427 και 6936 903030. Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
6: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση.

0: ένα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesyou.gr.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Ζάι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Θανάσιμα τραυματίστηκε πυροσβέστης λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι κατά την επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο Ιταλών αναρριχητών από απόκριμνο βραχώδες σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτσα στη Ρόδο. Ο 51 ετών πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Όταν εντοπίστηκε από ντρόουν ήταν πλέον αργά. Διατάχθηκε η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για το αναδόκητο θάνατο του πυροσβέστη. Όπως αναφέρει, για μία ακόμα φορά το πυροσβεστικό σώμα καταβάλει βαρύτατο τίμημα στο βωμό της επιτέλεσης του καθήκοντος. Στη σύλληψη ενός οδηγού βιτιοφόρου και ενός υπεύθυνου λειτουργίας βενζινάδικου προχώρησε η ελληνική αστυνομία καθώς διαπιστώθηκε ότι έριχναν μέσω φρεατίου επικίνδυνα απόβλητα στον Κηφισό. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αστυνομία είχαν περιέλθει πληροφορίες για τη διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων τις τελευταίες μέρες. Ζητήθηκε η συνδρομή της υπηρεσίας των επιθεωρητών περιβάλλοντος, ελήφθησαν δείγματα από το σημείο που κατέληγαν τα λίμματα και το βιτιοφόρο ετέθη υπό παρακολούθηση με αποτέλεσμα σήμερα τη σύλληψη του οδηγού. «Το μήνυμά μου στον Πούτιν είναι να σταματήσει τον πόλεμο», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους λίγη ώρα πριν από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στην περιοχή του Κεραμικού έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αρτεμισίου από το ύψος της οδού Λεωνίδου λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Και άλλοι υπάλληλοι του ιατρείου της οδού Καρνεάδου αναμένεται να καταθέσουν τις επόμενες μέρες στο πλαίσιο της έρευνας των δικαστικών αρχών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έως την Παρασκευή, οι δύο γιατροί μπορούν να προσφύγουν κατά των ενταλμάτων κράτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να ζητήσει κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Καταργέιτ. Σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανίστηκε οικειοθελώς στις βελγικές αρχές για να δώσει εξηγήσεις προσκομίζοντας όλα τα στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν ότι δεν είχε σχέση με όσα του αποδίδονται. Συνελήφθη 48χρονος οδηγός γιοταχή που επιτέθηκε σε αστυνομικούς της Τροχέας στην Κεσαριανή για να αποφύγει τη βεβαίωση τροχονομικής παράβασης. Τρεις αστυνομικοί, δύο γυναίκες και ένας άνδρας, τον σταμάτησαν προκειμένου να προχωρήσουν στην επιβολή του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου, επειδή οδηγούσε αντίθετα σε μονόδρομο. Ωστόσο, ο 48χρονος αντέδρασε έντονα, αρχικά λεκτικά, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε σωματικά στις δύο γυναίκες αστυνομικούς. Στη Θεσσαλονίκη εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε από το 2022 εικονικές εταιρείες και αχυρανθρώπους για φορολογικές απάτες. Παράλληλα, δραστηριοποιούνταν σε λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος. Συνελήφθησαν μέχρι στιγμής 5 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο φερόμενος διευθυντικά μέλη της οργάνωσης ηλικία 40 και 41 ετών. Αναζητούνται άλλα 18 μέλη της πείρας. Η ζημιά για το ελληνικό δημόσιο είναι περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γένικα έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 20.

0: 27 με 29 στα Δωδεκάνησα, τοπικά έως 30. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η βόρεια άνεμη 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Θοδωρής Βαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος.

0: Έτσι, Dutch Mountains.
1: Γνωστή για τα βουνά της η Ολλανδία, ναι. Άλλωστε είναι γεμάτη βουνά, οπότε είπα να το κάνουν τραγούδι και
0: οι Ολλανδοί. Και η Νίτση, Νίτση, αγαπημένη Νίτση. Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά μετά τις 5, είναι η Αδιόρθωτη, ο Τάκης Γιάννης και ο Θεοδωρής Ζαμβακάρης από το Sky 100,3. Σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, περιμένουμε τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος θα κάνει την ομιλία του εκεί στον ΟΗΕ. Να δούμε τι θα πει ο κύριος Τραμπ.
1: Τον έχουμε καλεσμένο στην εκπομπή. Αργεί πάντα ο Τραμπ. Οπότε τώρα έπρεπε να είναι εδώ δηλαδή, αλλά δεν έχει.
0: Άφησε ένα μήνυμα, είπε στον Πούτιν ότι τερμάτισε τον πόλεμο. Φαντάζομαι ο Πούτιν από τώρα λέει: μήπως θα πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι,
0: λοιπόν, μήπως αρχίζει και σκέφτεται. Μαθαίνουμε ότι στο Κρεμλίνο αρχίζουν και το συζητάνε οι Ρώσοι μεταξύ του. Μήπως μετά την παρένεση Τραμπ ότι θα πρέπει να δουν τι θα κάνουν
1: μετά. Θα δούμε καλύτερα. Αρχίζουν οι ζυμώσει από τώρα.
0: Οπότε να περιμένουμε. Να δούμε. Λοιπόν, ένα θέμα των ημερών, το οποίο αναδείχθηκε δυστυχώς με δυσάρεστο τρόπο και συζητήθηκε πάρα πολύ, είναι διάφοροι όροι που χαρακτηρίζουν έτσι ιατρικές υπηρεσίες που πραγματικά δεν ήταν πάρα πολύ γνωστοί στον πολύ κόσμο. Όπως για παράδειγμα η κβαντική ιατρική. Δεν ξέρω αν άκουσες για την κβαντική. Για την κβαντική ιατρική.
1: Ακούς τίποτα άλλο την τελευταία εβδομάδα.
0: Η οποία, αν ρωτήσεις και αν μπει, ας πούμε, στη Wikipedia, στο ChatGPT κτλ., είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει διάφορες μεθόδους διάγνωσης, οι οποίες υποστηρίζουν ότι αξιοποιούν την κβαντική φυσική, υποστηρίζουν ότι αξιοποιούν τις συνεργειακές συχνότητες και τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία του ανθρώπινου οργανισμού. Βέβαια, υπάρχει η κβαντική φυσική, που είναι ένας όρος επιστημονικός που χρησιμοποιείται στην ιατρική, και η κβαντική ιατρική. Στην αγορά υπάρχουν.
1: Μέχρι τώρα ξέραμε τη φυσική, έτσι, όλα. Ό,τι γνώση είχαμε ήταν εκεί.
0: Στην αγορά, λοιπόν, υπάρχουν συσκευές που διαφημίζονται ως κβαντικοί αναλυτές υγείας, συσκευές βιοσυντονισμού και συστήματα ενεργειακής διάγνωσης και θεραπείας. Κάποιες διαφημίζονται ως ικανές να εντοπίζουν προβλήματα σε πολλά όργανα, ελλείψεις βιταμινών, σοβαρές ασθένειες, χωρίς αιματολογικές εξετάσεις. Διευκρινίζω. Διαφημίζονται. Η κβαντική φυσική, να πούμε, ότι έχει συμβάλει στην ανάπτυξη σημαντικών ιατρικών τεχνολογιών, όπως η μαγνητική τομογραφία, τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων και ορισμένες τεχνολογίες λέιζερ. Αυτά είναι πράγματα που τα έχει κάνει η κβαντική φυσική. Όχι,
1: ξεκίνησε
0: η κβαντική ιατρική.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό που γράφουν όλα, ξέρεις, οι κυκλοπαίδειες, η Wikipedia, το ChatGPT, είναι ότι για τις εναλλακτικές πρακτικές που διαφημίζονται ως κβαντική ιατρική δεν υπάρχουν υψηλής ποιότητας κλινικές αποδείξεις ότι μπορούν να θεραπεύσουν ασθένειες όπως ο καρκίνος, ο διαβήτης ή οι καρδιαγιακές παθήσεις. Είναι κάτι το οποίο ορισμένοι το διαφημίζουν. Και βέβαια, και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ο πιο σημαντικός κίνδυνος είναι ότι κάποιος να βασιστεί σε μια αναξιόπιστη διάγνωση ή να καθυστερήσει μια αποδεδειγμένα αποτελεσματική θεραπεία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αναδείχθηκε πολύ τις τελευταίες ημέρες και ο κόσμος πραγματικά, όταν λέμε διαφημίζονται, αισθάνεται απροστάτευτος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ποιος διαφημίζει.
1: Ναι.
0: Τι διαφημίζει.
1: Διότι ο τίτλος από μόνος του, η πρώτη λέξη δηλαδή, η κβαντική, παραπέμπει σε κάτι το οποίο οι περισσότεροι το έχουμε ακούσει από το σχολείο, στη φυσική πάντοτε. Οπότε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν το ψάχνει και βλέπει ένα πιστοποιημένο ή ένα οτιδήποτε ιατρείο και σε καλεί για κβαντική ιατρική.
0: Νομίζω ότι το ιατρείο που μιλάει για κβαντική ιατρική δεν είναι πιστοποιημένο.
1: Ναι, δεν είναι. Ένα οποιοδήποτε
0: δεν νομίζω ότι ο ιατρικό σύλλογο πιστοποιεί ιατρείο που γράφει ότι είναι κβαντική ιατρική.
1: Και εγώ δεν το νομίζω. Αλλά όταν βλέπεις ένα ιατρείο τέτοια, διαβάζεις τις μεθόδους, διαβάζεις τι θεραπείες κάνει και σου έχει και μερικά παραδείγματα.
0: Γι' αυτό το λέμε, γι' αυτό ακριβώς το λέμε.
1: Ο κόσμος την πατάει. Την πατάει πολύ εύκολα.
0: Θεωρηθεί αποτελεσματική μια θεραπεία σε όλους τους τομείς αυτούς. Πρέπει να υπάρχουν κλινικά δεδομένα αξιόπιστα ότι πραγματικά προσφέρει πραγματικό όφελος στους ασθενείς. Και ο σημαντικός κίνδυνος είναι ότι κάποιος μπορεί να πάρει αποφάσεις με βάση τα αποτελέσματα μιας θεραπείας με κβαντική ιατρική. Ένας άνθρωπος που λαμβάνει μια αναξιόπιστη διάγνωση τέτοια, μπορεί να πιστέψει ότι, για παράδειγμα, ότι υπάρχει από μια ασθένεια που πραγματικά δεν έχει.
1: Ναι, ναι.
0: Αντίστροφα, κάποιος μπορεί να καθησυχαστεί λανθασμένα ότι είναι υγιής και να καθυστερήσει να ζητήσει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Και βέβαια υπάρχει το οικονομικό ζήτημα στο τέλος, πόσα χρήματα καταβάλουν οι ασθενείς για εξετάσεις και θεραπείες, των οποίων η αποτελεσματικότητα δεν έχει ελεγχθεί. Είναι μεγάλο θέμα το οποίο αναδείχθηκε τις τελευταίες ημέρες. Αρχίζουμε και το συζητάμε. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι είναι κλαντικοί γιατροί και τέτοια. Το μόνο που μένει να μάθουμε από τους γιατρούς που έχουν πάρει τα πτυχία τους από τα πανεπιστήμια και οι κλαντικοί γιατροί μπορεί να έχουν πάρει πτυχίο πανεπιστήμια, μπορεί να ασχολήθηκαν ιατρικής και μπορεί να ασχολήθηκαν με την κλαντική ιατρική.
1: Ακριβώς, ναι. Δεν λέει κανείς ότι δεν είναι γιατροί, ότι και καλά δεν είναι γιατροί. Γιατροί μπορεί να είναι οι άνθρωποι. Εντάξει.
0: Άρα λοιπόν η κλαντική ιατρική υπάρχει, κάποιος πρέπει αυτό το πράγμα ή να το προχωρήσει ή να το τελειώσει. Γιατί αν η κλαντική ιατρική δεν εγγυάται αποτελέσματα, κάποιος πρέπει να το τελειώσει. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Να υπάρχουν και να κυκλοφορούν, γιατί τώρα αυτά που λέμε εμείς, μπορεί κάποιος να μην τα ακούει. Μπορεί κάποιος να μην το ψάχνει. Όταν ακούει, και ειδικά πάνω στην απελπισία σου, όταν είσαι ασθενής, ψάχνεις να βρεις τρόπους, μεθόδους, ψάχνεις να βρεις διάφορα. Όταν εγώ βγαίνω και λέω, ξέρω εγώ, με το βιομαγνητικό, πώς το είπα προηγουμένως, το κβαντικό αναλυτή υγείας. Λες κβαντικός αναλυτής υγείας. Τι κάνει αυτός? Είναι κβαντικός. Άρα είναι επιστημονικός, αφού είναι κβαντικός.
1: Αυτό έχει να κάνει και με πολλά άλλα, δεν είναι ακριβώς στην ίδια κατηγορία, αλλά είναι στην ίδια σκέψη, είναι στην ίδια πλευρά, ας πούμε. Όλα αυτά τα βιβλία που έχουν βγει, που μιλάνε για ενεργειακά, που μιλάνε για wellness, που μου λένε για... καλό είναι να σας τα διαβάζω.
0: Δεν
1: είναι ιατρικά. Όχι, θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι ιατρικά. Είναι εμπειρίες ανθρώπων, είναι σκέψεις ανθρώπων, είναι φιλοσοφίες ανθρώπων, οτιδήποτε.
0: Όλο αυτό το wellness.
1: Τίποτα από αυτό δεν είναι ιατρικό όμως.
0: Το wellness δεν είναι διακηρύσεις ότι θεραπεύει. Το wellness είναι κάτι άλλο. Και ειδικά όλα αυτά τα ενεργητικά κτλ. Όποιος θέλει τα πιστεύει, όποιος θέλει τα πιστεύει. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά όταν χρησιμοποιούνται για θεραπείες ασθενών είναι επικίνδυνα. Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα αυτά, αν κάποιος πιστεύει στους κρυστάλλους, στις πέτρες και αυτά, όλα δικαίωμά του.
1: Δεν
0: έχει πρόβλημα. Και να μην πούμε ότι θεραπεύουν όμως. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Μα και το, πώς θα λένε, το wellness και όλη αυτή η φιλοσοφία που λέμε. Ναι, φυσικά, και δεν λένε ότι θεραπεύουν. Μπορεί αυτός που θα το πάρει μόνος του να το βαφτίσει θεραπευτικό. Κατάλαβες? Δηλαδή,
0: το wellness,
1: θα μου πεις τώρα τι
0: είναι,
1: μπορεί
0: κάτι
1: να το πάρει.
0: Πολύ ευρύ.
1: Ο καθένας μπορεί να πει, είναι ιατρικό αυτό.
0: Το wellness είναι πολύ ευρύ. Το θέμα είναι αυτός που προβάλλει το wellness να μην λέει ότι θεραπεύει.
1: Είναι ιατρικό,
0: αυτό είναι το ζήτημα.
1: Αυτή είναι. Όλη η ιστορία
0: είναι στο θέμα της ιατρικής. Mm-hmm.

0: Είμαστε 16 λεπτά μετά τις 5. Είναι εδώ απογευματινό στον Sky 100,3. Θοδωρής Βαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας μέσω ίντερνετ στο skyradio.gr, εκεί στο πλαίσιο που λέει πες την απόψή σου, ή και στο Viber 698-123-1003. Παίρνουμε τα μηνύματα και τα διαβάζουμε. Ένα άλλο θέμα το οποίο είναι στον ας πούμε στον αέρα, γιατί δεν έχει εξηγηθεί επιστημονικά ή δεν έχει εξηγηθεί 100% από κάποιους να μας πούνε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε, είναι οι ημερομηνίες πάνω στα τρόφιμα, στα γαλακτοκομικά, γενικότερα ό,τι λύγει. Αυτό το best before, καλύτερα πριν, νωρίτερα από, ανάλωση μέχρι και όλο αυτό το πράγμα. Καταρχάς να πούμε ότι δεν είναι τίποτα κοροϊδία, δεν είναι καμία απάτη σε όλα αυτά. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι λέξεις, είναι πολύ σωστά ελεγμένες οι λέξεις, αλλά πρέπει να μεταφραστούν κανονικά. Στην Αμερική υπάρχουν πάρα πολλά.
1: Πρέπει το κοινό να είναι ενημερωμένο παρκώς για αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Είναι best sell by, είναι best before, είναι best if I used by στην Αμερική, είναι use by, είναι πάρα πολλές παράμετροι σε αυτές τις λέξεις. Αυτές λοιπόν οι φράσεις υπάρχει μέχρι και sell by και enjoy by. Αυτά το πράγμα λοιπόν χαρακτηρίζουν δύο είδη του τρόφιμου ή του γαλακτοκομικού ή του χυμού ή το οτιδήποτε που λέει πάνω. Είναι κατά πόσο αυτή η ημερομηνία μιλάει για ποιότητα ή για ασφάλεια. Στα περισσότερα, στο 90, παραπάνω της 100 των ημερομηνιών, μιλάμε για ποιότητα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, τι θέλουν να πούνε, ότι κανείς δεν θα πεθάνει αν φάει κάποιο προϊόν μετά την ημερομηνία λήξεως. Απλά δεν θα έχει την ποιότητα, δεν θα έχει την καλή γεύση, δεν θα έχει την καλή ουσία, ενδεχομένως δεν θα έχει και την ευεργετική ουσία που έχει αν το φας μέσα στην ημερομηνία που αναγράφεται επάνω.
1: Η διαφορά είναι ότι το ένα είναι ανάλωση κατά προτίμηση πριν να πω και η ένδειξη ανάλωση έως. Είναι δύο διαφορετικές
0: ενδείξεις
1: οι οποίες λένε για διαφορετικά πράγματα. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ένα μπισκότο μπορεί να έχει χάσει τη φρεσκάδα του, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό ότι είναι ακατάλληλο και να το φάει κάποιος. Όταν είναι καλύτερο μέχρι. Καταλάβεις, αυτό είναι το.
0: Αυτό
1: πρέπει να καταλάβει
0: αυτό.
1: Ο κόσμος. Ναι.
0: Γι' αυτό λοιπόν οι επιστήμονες, το μόνο που έχουν πει ότι θα βάλουν αυστηρά ημερομηνία λήξεως, είναι το βρεφικό γάλα. Και αυτό όχι γιατί άμα λήξει αυτό το γάλα θα χαλάσει. Απλά το βρεφικό γάλα έχει τέτοιες ουσίες μέσα, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη του βρέφους, όπου αν δεν το φας μέχρι την ημερομηνία, αν δεν το πάρει το παιδί μέχρι την ημερομηνία λήξης, δεν θα πάρει αυτές τις ουσίες που χρειάζονται για την ανάπτυξή του. Αυτό είναι το μόνο.
1: Αλλά το θέμα το μεγάλο είναι σε μια εποχή που η ακρίβεια πιέζει πάρα πολύ τα νοικοκυριά και πολλοί άνθρωποι μετρούν ακόμα και το τελευταίο ευρώ στο σούπερ μάρκετ, η άσκοπη σπατάλη τροφίμων είναι μια πολυτέλεια που δύσκολα μπορούμε να τη δικαιολογήσουμε. Μιλάμε για τον κόσμο που πετάει πράγματα τα οποία είναι best before.
0: Έχουν λήξει,
1: αλλά
0: μια μέρα, ναι.
1: Από την άλλη πλευρά μας πρέπει να περάσουμε στο αντίθετο άκρο. Δεν θα πρέπει να αρχίσουμε να τρώμε λιγμένα κρέατα, ψάρια, γαλακτοκομικά που είναι υψηλής επικινδυνότητας, επειδή θέλουμε να κάνουμε οικονομία. Η ασφάλεια των τροφίμων πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι πεδίο για πειραματισμούς, οπότε η λύση είναι η ενημέρωση και όχι ο φόβος. Είναι να αγοράζουμε, δηλαδή το ένα θέμα είναι πότε πρέπει να τα καταναλώνουμε και το άλλο είναι ότι πότε πρέπει να το πετάμε. Να αγοράζουμε όσα πραγματικά χρειαζόμαστε. Αυτή είναι η χρυσή τομή όλων αυτών των πραγμάτων και βέβαια να τα συντηρούμε σωστά.
0: Φυσικά, ναι. Μα από εκεί ξεκίνησε. Κυρίως από εκεί ξεκίνησε αυτή η ενημέρωση. Γιατί ναι. Πετάμε πάρα πολλά τρόφιμα. Εδώ τα τελευταία χρόνια πετάμε πάρα πολλά. Και πολύ σωστά είπες, είναι εντελώς διαφορετική η ημερομηνία στα νοπά κρέατα και στα ψάρια. Όλα αυτά που λέμε είναι για πράγματα τα οποία είναι τύπου κονσέρβες. Κλειστό γάλα, κλειστό μέλι, κλειστό γιαούρτι, κλειστά τυριά, κλειστές ελιές, τα πάντα.
1: Όπως είπαμε,
0: στα νοπά κρέατα και στα ψάρια πρέπει να ξέρουμε ακριβώς πότε τα βάζουμε στο ψυγείο και πότε πρέπει να καταναλωθεί, διότι
1: η διαφορά
0: αλλοιώνεται πολύ
1: αυτό. Στο ανάλωση κατά προτίμηση πριν να πω και το άλλο ανάλωση έως. Μάλιστα στην Αμερική, μια έρευνα ενός πανεπιστημίου έδειξε ότι 8 στους 10 καταναλωτές πετούν έστω και περιστασιακά τρόφιμα που πλησιάζουν ή έχουν ξεπεράσει την αναγραφόμενη ημερομηνία. Που πλησιάζει το best before και το φοβάται ο άλλος, best before.
0: Ναι,
1: το best before,
0: ναι,
1: είναι ότι είναι θέμα ποιότητας. Δηλαδή, μπορεί να το φας και την ίδια μέρα την προηγούμενη που λέει το best before.
0: Ακριβώς. Απλά δεν θα έχει τη φρασκάδα, α πούμε. Κατάλαβες.
1: Έτσι, δεν θα είναι.
0: Αυτή είναι όλη η ιστορία.

0: Είναι 20 λεπτά μετά τις 5. Είναι ο Τάκης Γιάννους και ο Θεοδωρής Βακάρης, η Αδιόρθωτη από το ραδιόφωνο του Sky 100,3. Σήμερα Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, σε μια πάρα πολύ συννεφιασμένη ημέρα. Και να πούμε και κάτι καλό, γιατί ξεκινήσαμε με τα κβαντικά, μετά με τα τρόφιμα κτλ. Που πετάμε. Να πούμε και κάτι το οποίο είναι αισιόδοξο. Γιατί μέχρι πριν από λίγα χρόνια είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε τους Έλληνες φοιτητές να φεύγουν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν ιατρική. Όμως σήμερα αρχίζει και διαμορφώνεται και η αντίστροφη εικόνα. Νέοι από δεκάδες χώρες επιλέγουν τη χώρα μας για να γίνουν γιατροί. Οι ελληνικές ιατρικές σχολές πραγματικά μπαίνουν δυναμικά σε αυτή τη διεθνή αγορά της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και δημιουργώντας αγγλόφωνα προπτυχιακά προγράμματα, όπως γράφει ρεπορτάζ του Απόστολος Λακασάς. Από τις 7 ιατρικές σχολές της χώρας, οι 5 διαθέτουν ήδη τέτοια προγράμματα με περίπου 900 φοιτητές ξένους και τήσια δίδακτρα από 12.000 έως 15.000 ευρώ. Ας πούμε για παράδειγμα, στις 29 Σεπτεμβρίου ξεκινά και το αγγλόφωνο πρόγραμμα της ιατρικής πατρών. Για τις 50 θέσεις που είναι διαθέσιμες έχουν υποβληθεί 168 αιτήσεις από 23 χώρες μόλις σε λίγους μήνες. Μάλιστα στο Αριστοτέλειο οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 600, ενώ το πρόγραμμα έχει ήδη 350 φοιτητές. Η Ιατρική Αθηνών ακολουθεί με 220 φοιτητές. Το ενδιαφέρον είναι από την Κύπρο και τη Βρετανία, μέχρι την Κίνα, την Ινδονησία, την Νότια Αφρική και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σκέψτε το να έρχονται φοιτητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να σπουδάσουν στην Ελλάδα.
1: Να λένε, γεια σας, μάθαμε ότι έχετε τμήμα κβαντικής ιατρικής. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Βεβαίως, περάστε.
0: Λοιπόν, σημαίνει διεθνή αναγνώριση φυσικά για τα ελληνικά πανεπιστήμια, πρόσθετα έσοδα, επενδύσεις στην έρευνα και τις υποδομές. Βέβαια, το μεγάλο στίχημα, όπως συμβαίνει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, δεν είναι απλώς να προσελκύσουμε πιο πολλούς φοιτητές. Είναι να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο σπουδών και να προσφέρουμε ουσιαστική κλινική εκπαίδευση και βέβαια να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, που είναι το πάρα πολύ σημαντικό, ώστε πολλοί από αυτούς τους νέους γιατρούς να επιλέξουν να εργαστούν στη χώρα μας. Είναι ένα πολύ σημαντικό νέο αυτό, πολύ ελπιδοφόρο, πολύ ελπιδοφόρο. Θυμόμαστε τι γίνεται με το brain drain, τώρα έχουμε το brain gain. Δηλαδή είναι ζητήματα τα οποία τα λύνουμε σιγά σιγά και είναι πραγματικά πάρα πολύ αισιόδοξο τώρα να αρχίζουν τα ελληνικά πανεπιστήμια να δέχονται φοιτητές από το εξωτερικό.
1: Ναι, πολύ αισιόδοξο.
0: Και να γίνονται τέτοια προγράμματα.
1: Να
0: γιατί
1: γίνει η χώρα δηλαδή ένας στόχος φοιτητών που κάποτε λέγαμε να πάω Αμερική να σπουδάσω, να πάω Αγγλία να σπουδάσω. Τώρα να πούνε ότι έρχομαι Ελλάδα να σπουδάσω.
0: Να έρχονται ξένοι φοιτητές. Να έρχονται ξένοι φοιτητές, να έρχονται Ελλάδα να σπουδάσουν.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν, είμαστε 5 και 25. Είναι Θοδωρής Μπαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος. Και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, λοιπόν. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του. Ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς. Των παιδιών που συναντιούνται για ένα μόνο στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Γνωρίζετε ποιο

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
8: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
11: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης, τηλέφωνο 2610 439 514.
12: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
13: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
14: Sky 100,3.
15: Αυξημένη αυτή την ώρα είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως την Νέα Φιλαδέλφεια, στην Κηφισία και στα δύο ρεύματα, στο ύψος Χαλανδρίου και Αμαρουσίου, ενώ παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού μετά από την πρόσπλουση φορτηγού σε γέφυρα. Στην περιοχή του Κεραμικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αρτεμισίου από το ύψος της οδού Λεωνίδου λόγω καθίζησης οδοστρώματος. Το μήνυμά μου στον Πούτιν είναι να σταματήσει τον πόλεμο, δήλωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους, λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με το κείμενο της ομιλίας που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος, ο Τραμπ αναμένεται να υποστηρίξει ότι ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν ήταν αναγκαίος για την εξάλληψη των πυρηνικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης ζήτησε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος για το θάνατο του 51 ετών πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης Ιταλών αναρριχητών από δύσβατο σημείο στη Ρόδο. Τη βαθύτατη θλίψη του για τον οδόκητο θάνατο του πυροσβέστη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Σήμερα κατέθεσε εκ νέου η γραμματέας του 58χρονου γιατρού στο πλαίσιο της έρευνας των δικαστικών αρχών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αναμένεται να καταθέσουν τις επόμενες μέρες συναδελφοί της. Δεν συμπίπτουν απόλυτα οι καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας στον Sky. Ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Κάταργκέιτ. Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές αργότερα. Σήμερα δήλωσαν τρεις αξιωματούχοι. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δύσβατη δασική έκταση στην Βασιλίτσα Κόνιτσας, όπου σημειώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Και ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Στους 21 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο.
16: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
17: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται αυτή την ώρα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, από το βήμα της οποίας αναμένεται να παρουσιάσει τις θέσεις της Ουάσιγκτον για τις μεγάλες διεθνείς κρίσεις. Να συνδεθούμε με την τηλεόραση του Sky για να τον ακούσουμε.
18: Αντί για λόγια, εγώ έκανα πράξεις. Άλλοι λένε, ενώ άλλοι λέγανε για ειρήνη, εγώ έκανα ειρήνη. Ενώ άλλοι λέγανε για κουράγιο και θάρρος, εγώ έδειξα θάρρος και κουράγιο και φυσικά κάναμε την Αμερική την ισχυρότερη χώρα στον κόσμο. Συνεργαζόμενοι με πολλά έθνη σε αυτή την αίθουσα και τεθήκαμε αντιμέτωποι με τις δύσκολες προκλήσεις, πολεμήσαμε και φυσικά κάνουμε καλά. Δεν υπάρχει άλλη μεγαλύτερη απειλή για τον κόσμο παρά τρομοκρατική απειλή παρά την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Για δεκαετίες αυτό το τυραννικό καθεστώς κυβερνούσε με τη βία και έσπερνε τον θάνατο, το θόρυβο από την πρώτη μέρα που μπήκα στην πολιτική σκηνή. Είπα, δεσμεύτηκα να μην αφήσω το Ιράν να έχει πυρηνικό όπλο. Και φυσικά τον τελευταίο χρόνο αμέσως άνοιξα διαπραγματεύσεις με το Ιράν για να ανοίξουμε το Ιράν στον κόσμο σε αντάλλαγμα με το να αφήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Αλλά αυτοί το αρνήθηκαν αυτό και φυσικά γι' αυτό κάναμε την επίθεση και ακόμα κάνω έκκληση στο Ιράν, τους έκανα έκκληση και παρόλα αυτά αρνήθηκαν. Συνέχισαν να αναπτύσσουν πυρηνικά όπλα, να αναπτύσσουν το οπλοστάσιο τους, απειλώντας όλους τους Αμερικανούς στρατιώτες, το Αμερικανικό προσωπικό και όλες τις άλλες χώρες στην περιοχή. Ελπίζω ότι οι Ευρωπαίοι θα συνειδητοποιήσουν ότι εάν το Ιράν φτάσει σε πυρηνικό όπλο, θα κατορθώσουν να αποκτήσουν μια πυρηνική ασπίδα και μετά θα μπορούσαν να σπείρουν τον τρόμο στην περιοχή και θα μας απειλούσαν με πυρηνική εξολόθρευση. Στην επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου που σκότωσε 3.000 άτομα λίγα μίλια από εδώ, σε μια πολύ απίστευτα δύσκολη ώρα, σε λίγο θα έχουμε την επέτειο του 7 Οκτωβρίου του 2023 που οι τρομοκράτες σκότωσαν, διαμέλυσαν, βίασαν, εξολόθρευσαν 1.200 Ισραηλινούς και Αμερικανούς πολίτες. Το ίδιο καθεστώς το Ιρανικό σφαγίασε δεκάδες χιλιάδες πολίτες του αυτό το χρόνο, στην αρχή του χρόνου. Για φανταστείτε, αυτό το βίαιο καθεστώς να μπορεί να κάνει επιθέσεις πίσω από μια πυρηνική ασπίδα που θα διέθετε. Και αυτή είναι η πραγματικότητα που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Και φυσικά πάρα πολλοί ηγέτες πριν από μένα την αγνόησαν αυτή την πραγματικότητα, δεν ήθελαν να κάνουν τίποτα γι' αυτό, και αφού δώσαμε στο Ιράν κάθε ευκαιρία για να έρθει σε συμφωνία, δεν κάναμε τα πάντα για να μην αντιμετωπίσουμε αυτόν τον εφιάλτη. Και φυσικά σαν αποτέλεσμα της επιχείρησης επικής οργής, όλα τα πολεμικά τους σκάφη και όλα τους τα αεροσκάφη βρίσκονται στον πάτο της θάλασσας, τα πολεμικά σκάφη. Τα αντιεροπορικά τους έχουν εξολοθρευτεί. Οι δυνατότητες ανάπτυξης βαλιστικών και άλλων πυράβλων έχουν καταστραφεί. Το μόνο που δεν έχει φύγει από το Ιράν είναι ο πληθωρισμός που φτάνει πάνω από το 300%.
19: Λοιπόν, ο πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
20: Και εμείς συνεχίζουμε εδώ στον Sky 100,3. Αν πει κάτι πιο ενδιαφέρον, κάτι που χρειάζεται να το μάθουμε.
17: Είπε πάντως ότι η Αμερική επέστρεψε.
20: Ναι, επέστρεψε.
17: Ο γιος δεν το καταλάβανε.
20: Πού είχε πάει.
17: Ξέρω εγώ.
20: Είχε φύγει και δεν το είχαμε καταλάβει.
17: Ναι.
20: Λοιπόν, εδώ είμαστε 38 λεπτά μετά τις 5 στον Sky 100,3. Θοδωρής Μαμακάρης και Τάκης Γιαννότσος.

0: Ήταν λοιπόν μια μέρα σαν τη σημερινή, Σεπτέμβρη, 22 Σεπτεμβρίου του 1957, που ένα πιτσιρίκι, το οποίο στις περισσότερες φωτογραφίες του σχολείου ήταν με κατεβασμένα τα παντελόνια, τραβάει τα μαλλιά των άλλων, ήσυχο παιδάκι δεν ήταν, γεννιέται στην Αυστραλία, ο Nick Cave, και ήταν πάλι Σεπτέμβρη του 82, όταν αποφάσισε με το πρώτο του συγκρότημα σε στιγμές παροξισμού, εξαλωσύνης, να έρθουν στην Ελλάδα, να επιλέξουν την Ελλάδα και το γήπεδο του Sporting για να δώσουν μια συναυλία. 17 Σεπτεμβρίου 1982 στο γήπεδο του Sporting, η birthday party που ήταν το δεύτερο του συγκρότημα. Αλλά βέβαια επιλέξαμε ένα τραγούδι το οποίο με αυτό το τραγούδι το Red Red Hand τον έμαθε ο πάρα πολλοί κόσμος, χάρη στην έμπνευση που είχαν η παραγωγή, η σκηνοθέτης και όλο το team του Peaky Blinders που επέλεξαν αυτό το τραγούδι για να το βάλουν μέσα.
1: Και βέβαια εντελώς τυχαία μπήκε μετά τον Donald Trump, να πούμε. Δεν ήταν προγραμματισμένο, δεν ξέραμε τι θα πει ο Trump, οπότε ούτε καμία σύνδεση δεν υπάρχει. Ο Nick Cave, ο οποίος τον αγαπούν πάρα πολύ πέρα από τη μουσική του και για τη σχέση του που έχει με την 7η τέχνη, γιατί τα τραγούδια του έχουν ακουστεί σε πάρα πολλές ταινίες, αλλά βέβαια και στην τηλεόραση. Έχει γράψει μουσική για ταινίες, έχει γράψει μουσική για σειρές, και πραγματικά είναι αυτή η φωνή του Cave. Και βλέπεις και το Peaky Blinders, το οποίο έχει ένα τραγούδι του 94, το οποίο και ο σκηνοθέτης και το άρεσε πάρα πολύ. Και είναι πραγματικά αυτός ο κόσμος του Tommy Shelby, που φαίνεται ακόμα πιο απειλητικός με τη φωνή του Cave. Δηλαδή είναι μια τρομερή έμπνευση του σκηνοθέτη να επιλέξει αυτό το κομμάτι για αυτή την υπέροχη σειρά.
0: Ναι, ναι. Ο Nick Cave έχει παίξει και σε ταινία. Έχει παίξει σε μια ταινία με τον Brad Pitt. Είχε όλο το story της ταινίας. Ήταν με κάτι παπούτσια που είχε φάει κόλλημα. Γενικά το αρέσει πολύ ο κινηματογράφος και ο Wim Wenders τον έχει χρησιμοποιήσει πολύ.
1: Ναι, νομίζω ότι ήταν το 20,000 Days on Earth. Δεν ξέρω αν ήταν πιο. Και το One More Time with Feeling.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν,
0: σε ταινίες του Wenders το.
1: Wenders έχει βάλει τη μουσική του.
0: Έχει βάλει τη μουσική του και εμφανίζεται. Ναι. Γενικότερα του αρέσει. Αλλά γενικά του αρέσει και η τέχνη. Ναι. Και ζωγραφίζει και αγάλματα φτιάχνει. Και ασχολείται πάρα πολύ. Και αγαπάει και τον αγαπάει πολύ. Αυτή η αγάπη, εντάξει, είναι μια αγάπη η οποία κακά τα ψέματα έχει μέσα και ένα στοιχείο, ρε παιδί μου. Το ένα χέρι είναι βιτάλο. Δηλαδή η Ελλάδα. Τη άρεσε από την αρχή ο Nick Cave και όλο αυτό το story γύρω από αυτόν. Και ο Cave έρχεται εδώ πέρα συχνά γιατί έχει πάρα πολύ κοινό. Δεν είναι ότι ο Cave αγαπάει την Ελλάδα, ξυπνάει κάθε πρωί και προσεύχεται να μας έχει δώσει καλά.
1: Η Ελλάδα αγαπάει τον Cave.
0: Πιο πολύ η Ελλάδα αγαπάει τον Cave.
1: Κάθε τραγούδι του Cave πραγματικά είναι μια μικρή ταινία γεμάτη μυστικά και αυτές τις σκοτεινές γωνίες. Αυτό είναι πραγματικά η μεγάλη επιτυχία του Cave και γι' αυτό έτσι τον αγαπάει πολύ και ο κόσμος.

0: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
9: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
10: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
11: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Sky 100,3 Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Βαμβακάρης. Είμαστε 13 λεπτά πριν από τις 6. Τα μηνύματα έχουν ανάψει για το θέμα της κβαντικής ιατρικής που λέγαμε στην αρχή. Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει δεν υπάρχει κβαντική ιατρική διότι δεν υπάρχει πανεπιστήμιο που να τη διδάσκει, νοσοκομείο που να έχει αντίστοιχη πτέρυγα. Μετά το βασικό πτυχίο ιατρικής, πού απέκτησαν ειδικότητα, πού μετεκπαιδεύτηκαν. Ο Γιώργος λέει καλησπέρα. Αυτή την εποχή ο όρος κβαντικό είναι στη μόδα, είναι μέχρι να ξεφουσκώσει και αυτό. Που ξέρετε, λέει, μπορεί να ακούσουμε και κάποιον πολιτικό να δηλώνει για κάποιο λόγο υποψήφιος κβαντικός βουλευτής.
1: Ωραίες ιδέες, δεν είναι.
0: Ή κάποιος συνάδελφός σας να βρει μια ψευτοαφορμή και να λέει ότι είναι κβαντικός δημοσιογράφος. Ο Νίκος λέει κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τους συμβούλους ψυχικής υγείας που με ένα δεκαήμερο εξ αποστάσεως σεμινάριο προσποιούνται τους ψυχολόγους. Ο Δημήτρης λέει για όλα όσα περιγράφεται ευθύνεται η απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο πριν από 20 χρόνια γιατί δεν τα είχαμε αυτά. Γιατί δεν είχαμε διαδίκτυο πάντως σκέφτομαι. Νομίζω Δημήτρη ότι μια καλή λύση είναι ότι για να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε διαδίκτυο να κόψουμε και το ρεύμα. Εντελώς. Δηλαδή να μην υπάρχει ούτε ρεύμα. Το βράδυ να έχουμε φωτισμό από κεριά, από τέτοια πράγματα. Έτσι μια καλή ιδέα.
1: Έδωσε την καλύτερη ιδέα ότι πριν βγουν όλα αυτά.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξέραμε τίποτα.
0: Με τον άλλο Δημήτρη, συμφωνούμε. Αυτά λέγαμε και με σένα. Και για τον Γιάννη. Ο Γιάννης λέει: quantum computers υπάρχουν, quantum physics υπάρχει. Το άλλο μόνο quantum που δεν υπάρχει είναι quantum clone. Ποτέ δεν ξέρει.
1: Ποτέ δεν ξέρετε για όλα αυτά.
0: Ποτέ δεν ξέρει. Γιάννη, νομίζω ότι όλοι είναι στην ίδια γραμμή με αυτά που λέγαμε και συμφωνεί ο κόσμος. Δεν ξέρω τώρα. Κάποιοι άνθρωποι αν έχουν πάει σε κάποιο τέτοιο ιατρείο να μας πούνε μια εμπειρία που έχουν από αυτά τα μηχανήματα που λέγαμε στην αρχή.
1: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον αυτό πραγματικά. Μακάρι να έχουν πάει και να έχουν βγει πώς το λένε, αλόβητοι από εκεί όπως πήγαν να βγήκαν και να έχουν μια εμπειρία ή να κατάλαβαν τι γίνεται. Ξέρεις, μπορεί να υπάρχει μια διάσταση που δεν την ξέρουμε και
0: το βασικό είναι ότι να μην διακόψεις μια πραγματική θεραπεία που κάνεις για αυτά τα πράγματα. Ναι. Αυτό είναι το πολύ βασικό και το πολύ επικίνδυνο.
1: Ναι.

0: καλεσμένους, τι φοβερές προσωπικότητες σήμερα στην εκπομπή. Τραμπ, Κέιβ, Σαντάνα, όλοι από εδώ πέρα πέρασαν. Μωρέ, μπράβο, με μία ώρα στο Sky 100,3. Το δωρίσμα Μακάρης, λοιπόν, Τάκης Γιαννούτσος εδώ, Sky 100,3, 10 λεπτά πριν από τις 6 και έχουμε μιλήσει αρκετές φορές αυτές τις σχεδόν δύο εβδομάδες, τη μία μισή εβδομάδα που είμαστε εδώ το απόγευμα, για την οικονομική κατάσταση των Ευρωπαίων, των Ελλήνων κτλ. Και ένα άλλο θέμα, ένα άλλο κομμάτι, μια άλλη πτυχή αυτής της οικονομικής κατάστασης, της δύσκολης οικονομικής κατάστασης, είναι ότι εν έτη 2026, ενώ τα πράγματα είναι δύσκολα στις σχέσεις όσον αφορά την εξέλιξη των σχέσεων, δηλαδή με άλλα λόγια το γάμο, γιατί ο γάμος είναι ένα σπορ το οποίο κοστίζει πάρα πολύ, και η στιγμή του γάμου και το γλέντι το βράδυ και μετά όλα τα άλλα.
1: Εξαρτάται αν κάνει κάποιος γλέντι το βράδυ,
0: φυσικά,
1: ανάλογα με τα γούστα.
0: Φυσικά, ναι. Αλλά λέμε ένας παραδοσιακός γάμος που έχει γάμο, που έχει καλεσμένους, που έχει φαγητό μετά κτλ. Είναι ένα μπάτζετ, νηφικά, γαμπρικά κτλ. Είναι ένα μπάτζετ μεγάλο. Από τη στιγμή που ένα σύμβολο συμβίωσης μπορεί να εξασφαλίσει όλα αυτά. Κι όμως εν έτη 2020.
1: Το σύμφωνο συμβίωσης μπορεί να κάνεις με τα πάρτι και δεξίωση.
0: Αμέ.
1: Χάνετα.
0: Αμέ. Όλα μπορείς να τα κάνεις.
1: Όλα.
0: Ναι. Απλά έχεις ξέρεις τη δικαιολογία ότι λες. Έχω κάνει σύμφωνο συμβίωσης, παιδιά. Γεια σας, στέλνω ένα mail τις ευχές σας εκεί και ένα λογαριασμό όπου θέλετε να στείλετε τα δώρα. Πάντως, εκεί λοιπόν που θα περιμένουμε ότι οι γάμοι θα πέφτουν σιγά σιγά, δηλαδή τα στοιχεία της ΕΡΤΑΤ δείχνουν ότι το 2024 έγιναν στην Ελλάδα 36.600 περίπου γάμοι, ενώ το 23, δηλαδή ένα χρόνο πίσω, είχαν γίνει 40.000 γάμοι.
1: Λιγότεροι.
0: Ναι. Την ίδια χρονιά πραγματοποιήθηκαν 14.486 σύμφωνα συμβίωση. Σίγουρα οι γάμοι είναι λιγότεροι. Δείχνει μια κοινωνία που απομακρύνεται από το γάμο. Από την άλλη, υπάρχουν στοιχεία, όπως λένε οι έρευνες, για τα οποία ο κόσμος ακόμα παντρεύεται. Είναι καταρχάς στην ελληνική κοινωνία ότι ο γάμος δεν είναι μόνο μια ένωση δύο ανθρώπων που επιλέγει ένας τον άλλον, αλλά είναι μια μεταβίβαση, μια κοινωνική θέση από γενιά σε γενιά. Ότι αυτό πιστοποιούμε, ότι υπογράφουμε, ότι μπαίνει μια σφραγίδα, ότι θα είμαστε για πάντα μαζί.
1: Αυτοί που έχουν κάνει γάμους και είτε βρίσκονται ακόμα στο γάμο, είτε δεν βρίσκονται πια, εντάξει, έχουν μεγαλύτερη εμπειρία από όλο αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που συμφωνούν οι περισσότεροι τουλάχιστον είναι ότι ο γάμος δεν αποτελεί μια απόδειξη αγάπης, όπως και η απουσία του δεν αποδεικνύει ότι μια σχέση στερείται βάθους ή μιας προοπτικής. Υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε όλη τη ζωή τους χωρίς να ανταλλάξουν ποτέ όρκους, και άλλοι που δίνουν όρκους αιώνιας πίστης και χωρίζουν λίγους μήνες αργότερα.
0: Δηλαδή ναι,
1: δεν είναι κάτι. Αυτό είναι και οι περιπτώσεις που ξέρεις όταν χωρίζεις, που μιλάς με τον άλλον, ας πούμε, και λέει συμβόλαιο υπέγραψα.
0: Αυτό
1: είναι μια φοβερή δικαιολογία. Συμβόλαιο υπέγραψα.
0: Και πολύ απλά είναι και ένα κομμάτι, λένε πάρα πολύ, ότι είναι ένα κομμάτι συνήθειας. Δηλαδή το έχεις συνηθίσει να το κάνω σε γάμο. Γιατί σου λέει, γιατί είναι και τα περιουσιακά στοιχεία στη μέση. Ενώ όλα αυτά γίνονται με το σύμφωνο συμβίωσης κανονικά. Δηλαδή νομικά ακριβώς τα ίδια δικαιώματα έχουν όλοι ο ένας απέναντι στον άλλον.
1: Και η ιστορία είναι ότι η μεγαλύτερη δέσμευση δεν είναι, ας πούμε, να υποσχεθείς ότι θα μείνεις για πάντα με έναν άνθρωπο, είναι, ας πούμε, να τον επιλέγεις αυτόν τον άνθρωπο κάθε μέρα, ακόμα και αν δεν σε υποχρεώνει απολύτως τίποτα να το κάνεις. Δηλαδή, σε μια απλή σχέση. Επιλέγω αυτόν τον άνθρωπο γιατί δεν έχω ούτε υποχρέωση, ούτε γάμο, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Επιλέγω γιατί θέλω να τον επιλέξω. Δηλαδή, υπάρχει από τη μία σχέση και υπάρχει, ας πούμε, το άλλο, που κάποιοι το θεωρούν ως κοινωνικό καταναγκασμό το γάμο.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Βέβαια, και το σύμφωνο συμβίωσης είναι μια πάρα πολύ σωστή ενδιάμεση λύση.
0: Ναι, βέβαια. Μα απόδειξη λέει ότι σε όλες αυτές τις έρευνες, άμα ρωτήσεις κάποιους που παντρεύονται, οι οποίοι θα μπορούσαν και να μην παντρευτούν, θα μπορούσαν να περάσουν με ένα σύμφωνο συμβίωσης, άμα τους πεις γιατί παντρεύεστε, η πρώτη απάντηση και από τους δύο είναι γιατί αγαπιόμαστε. Και τους πεις γιατί με το σύμφωνο συμβίωσης δεν θα αγαπιέστε. Λένε ναι, θα αγαπιόμαστε και πάλι. Ξέρεις, υπάρχει ακόμα συνήθεια, έχει μείνει, δεν έχει φύγει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να φύγει.
1: Είναι σε μια εποχή, ας πούμε, που πολλές σχέσεις μπορούν να τελειώσουν και με ένα μήνυμα στο κινητό. Πολλοί επιλέγουν αυτή τη δημόσια δήλωση, που είναι ο γάμος, η οποία υποτίθεται ότι αποκτά μια συναισθηματική βαρύτητα, αλλά βλέπουμε πως έχει αποδειχθεί από όλους μας τις ζωές ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Γιατί ξέρεις τι γίνεται, είναι το ότι αλλιώς νιώθω σήμερα, αλλιώς νιώθω σε 6 μήνες. Σε ένα χρόνο, σε 5 χρόνια, αυτό είναι το στοιχείο το οποίο καθορίζει τη σχέση.
0: Ναι, και δεν μπορεί να σε δέσει ούτε γάμος, ούτε σύμφωνο σύμβασης, έτσι. Η αλλαγή των ανθρώπων που είναι θεμητή, είναι λογική, τον αλλάζουν οι άνθρωποι, δεν μπορεί να σε δέσει κανένα απολύτως.
1: Απολύτως τίποτα. Δηλαδή, τι συμβόλαια, οτιδήποτε είναι, όπως νιώθεις να. Και βέβαια το βασικό που εντάξει είναι και ίσως λίγο κλισέ, ότι καλύτερα, ας πούμε, κάποια στιγμή να χωρίζεις από το να έχεις συνεχείς διενέξεις, συνεχές άγχος, συνεχές. Δηλαδή, καλύτερα να ζεις τη ζωή σου όπως θέλεις.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: βέβαια,
1: η ποιότητα ζωής είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το διαφυλάσσουμε. Έτσι είναι το.
0: Μπορεί να ακούγεται πολύ κλισέ όλο αυτό, αλλά ειδικά όταν υπάρχουν και παιδιά, το ξέρουμε και το βλέπουμε και το ακούμε πολλές φορές. Καλύτερα να βλέπουν δύο γονείς χωρισμένους καλά παρά δύο γονείς στο ίδιο σπίτι να τρώνε τη σάρκα τους. Δεν υπάρχει
1: κανένα. Είναι βέβαια, είναι κάτι το οποίο. Λοιπόν, φεύγουμε σιγά σιγά. Ήταν η Αδιόρθωτη. Ήταν η Αδιόρθωτη από το ραδιόφωνο του Sky 100,3. Ήταν ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης στα μικρόφωνα κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας, που περάσατε ωραία μαζί και μας στείλατε τα μηνύματα. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παναγιώτης και είναι Παπακαλούσης. Δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γαλάνη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη και Αργυρό Γεμελιάρη.
1: Θα είμαστε λοιπόν μαζί πάλι αύριο στις 5. Να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο μέρα σήμερα και μια ωραία αρχή μέρα αύριο.
0: Σωστά. Καταρίνα Δράκου λοιπόν, 6 με 8. Καλό σας απόγευμα. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
2: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Γιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Γιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
3: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
4: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Μήνυμα ότι η Αμερική επέστρεψε και η χώρα είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ, στείλε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας πριν από λίγο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αιτιολογώντας τον πόλεμο στο Ιράν, τόνισε ότι η Τεχεράνη σταμάτησε να είναι ο Νταΐ στη Μέση Ανατολή και επανέλαβε ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα. Ανέφερε ότι το Ιράν ανέπτυξε ένα πύραυλο που απειλεί την Ευρώπη και εξέφρασε την ελπίδα αυτό να ληφθεί σοβαρά υπόψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτίμησε πως θα καταλήξει σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Πριν την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι το μήνυμά του προς τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν είναι να τερματίσει τον πόλεμο. Στη σύλληψη ενός οδηγού βιτιοφόρου και ενός υπεύθυνου λειτουργίας βενζινάδικου προχώρησε η ελληνική αστυνομία, καθώς διαπιστώθηκε ότι έριχναν μέσω φρεατίου επικίνδυνα απόβλητα στον Κεφισό. Στην αστυνομία είχαν περιέλθει πληροφορίες για τη διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων και ζητήθηκε η συνδρομή της υπηρεσίας των επιθεωρητών περιβάλλοντος. Έλειφθησαν δείγματα από το σημείο που κατέληγαν τα λήματα και το βιτιοφόρο τέθηκε υπό παρακολούθηση με αποτέλεσμα τις σημερινές συλλήψεις. Τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης ζήτησε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος για το θάνατο του 51 ετών πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης Ιταλών αναρχητών από δύσβατο σημείο στη Ρόδο. Τη βαθύτατη θλίψη του για τον αδόκητο θάνατο του πυροσβέστη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Και άλλοι υπάλληλοι του ιατρείου της Θεοδού Καρνεάδου αναμένεται να καταθέσουν τις επόμενες μέρες στο πλαίσιο της έρευνας των δικαστικών αρχών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έως την Παρασκευή οι δύο γιατροί μπορούν να προσφύγουν κατά των ενταλμάτων κράτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να ζητήσει και κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 συνετρίβει πριν από λίγη ώρα σε αμερικανική αεροπορική βάση στη βόρεια Ρινανία Βεστφαλία. Εκτιμάται ότι ο πιλότος έκανε χρήση του συστήματος εκτείναξης και διασώθηκε. Τουλάχιστον ένα άτομο έχει τραυματιστεί σύμφωνα με όσα μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και σωστικών συνεργείων στην περιοχή. Στη Γαλλία η μείωση κατά 30% στην κατανάλωση υγρών καυσίμων το τελευταίο δεκαήμερο λόγω της ανόδου των τιμών διεθνώς είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 400 εκατομμυρίων ευρώ στα κρατικά έσοδα σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε μια προσπάθεια να περιορίσει την εκτείνεξη των τιμών της ενέργειας, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν να αναβάλει κατά ένα έτος την εφαρμογή νέων κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι προβλέπουν την επιβολή προστίμων σε εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου που δεν δηλώνουν τις εκπομπές μεθανίου τους. Ο Μακρόν ανακοίνωσε επίσης ότι η Γαλλία θα συγκαλέσει σύνοδο της G7 για την αντιμετώπιση της ραγδαίας ανόδου των τιμών των καυσίμων και των λοιπόν συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος εμφανίστηκε οικειοθελώς στις βελγικές αρχές για να δώσει εξηγήσεις, προσκομίζοντας όλα τα στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν ότι δεν έχει σχέση με όσα του αποδίδονται. Σε αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Ηλία και συγκεκριμένα στην Αμαλιάδα, συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα, εκ των οποίων 10 για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και 2 άτομα για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Επιπλέον βεβαιώθηκαν 44 παραβάσεις του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Στην Ηγουμενίτσα συνελήφθη 36χρονος, ο οποίος εισήγαγε και μετέφερε πάνω από 300 κιλά κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας στη χώρα μας από το εξωτερικό. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε επικαθήμενο φορτηγό στο λιμένα Ηγουμενίτσα. Το προσδοκόμενο όφελος από τη διακίνηση της ποσότητας αυτής εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσε το 1.200.000 ευρώ. Στην περιοχή του Κεραμικού έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αρτεμισίου από το ύψος της οδό Λεωνίδου λόγω καθίζησης του οδροστρώματος.

0: σε Eklandi Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μέσω της σκληρής δουλειάς θα έρθουν οι επιτυχίες στον Παναθηναϊκό Άκτορ, όπως δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πάνω απ' όλα το fair play, πάμε στο Super Cup με μεγάλο κίνητρο, συμπλήρωσε. Διαθέτουμε πολύ δυνατό ρόστερ και εξαιρετικό προπονητή. Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να το κατακτήσουμε, τα λόγια του Κώστα Σλούκα. Στο χρόνο που χρειάζεται για να χτιστεί η χημεία της περσινής πρωταθλήτριας ομάδας του Ολυμπιακού, στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο αφιέρωμα της EuroLeague για τη νέα σεζόν. Ήρθαν σημαντικοί παίκτες να κάνουμε μικρό rebuild, τόνισε. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής εν ώψη του μάτς της Πέμπτης με τη Σερβία για το Nations League.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο μάτς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, τη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 30. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

0: μουσική ιστορία λέει ότι ο Keith Richards εμπνεύστηκε το τραγούδι αυτό ενώ ήταν στο Λονδίνο, είδε μια εικόνα από το παράθυρό του, μια ξαφνική καταιγίδα να ξεσπά και να ευνηδιάζει τους περαστικούς, Λονδίνο, βροχή, το λες και κλισέ. Ή τουλάχιστον το έλεγες, προτού ανοίξει το κεφάλαιο με τα παράξενα της κλιματικής αλλαγής. Πάντως αυτό ήταν η έμπνευση, κόσμος που έτρεχε να βρει καταφύγιο, να βρει καταφύγιο από την βροχή. Καλή ώρα όπως αρκετή εξημών σήμερα. Κάπως έτσι προέκυψε το Give Me Shelter, που βέβαια το 1969 που κυκλοφόρησε απαντούσε στοιχουργικά σε πολλά από τα τότε ζητούμενα, ο πόλεμος του Βιετνάμ, το κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων, όλα αυτά που είναι και μεγάλα και κεφαλαιώδη και με έναν τρόπο είναι και πάντα επίκαιρα. Η βία, ο φόβος, η ανασφάλεια, ο πόλεμος υπάρχουν και αυτά μαζί μας. Και για καταφύγια ούτε λόγος. Ο ΟΗΕ, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, του οποίου η 81η Γενική Συνέλευση ξεκίνησε πριν από λίγο στη Νέα Υόρκη, δημιουργήθηκε με την υπόσχεση ότι ο κόσμος θα είχε πάντα ένα τραπέζι γύρω από το οποίο θα συζητά και θα λύνει τις διαφορές του πριν αυτές γίνουν βία, ανασφάλεια, πόλεμος. Η ιστορία βεβαίως έχει διαψεύσει τον καταστατικό του χάρτη. Ο ίδιος ο ΟΗΕ αναγνωρίζει ότι σήμερα υπάρχουν περισσότερες ένοπλες συγκρούσεις από οποιαδήποτε άλλη περίοδο μετά το 1945, ότι οι ειρηνευτικές αποστολές γίνονται, αλλά παράλληλα η βία συνεχίζεται. Και συνεχίζεται και μια κριτική αναδιαστήματα, αφορά το βέτο των 5 μόνιμων μελών, πως ίσχυς δεν είναι ισότιμα μοιρασμένη, άρα το σύστημα παραλύει και δεν λαμβάνεται ποτέ καμία απόφαση. Το βλέπουμε συχνά, το είδαμε και πρόσφατα, στον πόλεμο της Ουκρανίας η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα βέτο, στο Ιράν, Ρωσία και Κίνα άσκησαν διπλό βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το περίεργο είναι πως το βέτο δεν ήρθε ως επιβολή δύναμης, αλλά ως μια απάντηση στην ίδια την ύπαρξη του οργανισμού, με μια λογική του στυλ καλύτερα ένα πολιτικό αδιέξοδο παρά ένα τρίτος παγκόσμιος. Σήμερα, 81 χρόνια μετά που συζητάμε για τα πυρηνικά και το ενδεχόμενο μιας γενικευμένης σύραξης, πολύ συχνότερα από ό,τι θεωρείται φυσιολογικό, πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται τι λόγο ύπαρξης έχει ο ΟΗΕ. Πρώτος και καλύτερος, ο άνθρωπος που ηγείται τις μεγαλύτερες από τις υπερδυνάμεις. Δεν πάει και πολύ καιρός από τότε που ο Τραμπ μας μίλησε, θα το θυμάστε, για το Συμβούλιο Ειρήνης, στο οποίο θα μετέχει κανείς με το αζημίωτο και πιθανότατα ο λόγος σου θα μετράει ανάλογα και με την οικονομική συνεισφορά σου. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν δεν θέλουμε να ζήσουμε μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που ζούμε και τη διάλυση του ΟΗΕ, ας συμφωνήσουμε πως στη μέση συνείδηση ο ΟΗΕ είναι μια σταθερά που κινείται στα όρια της γραφικότητας πολλές φορές. Ο ΟΗΕ είπε αυτό, ο ΟΗΕ είπε το άλλο και η ζωή απλώς συνεχίζεται. Επειδή όμως τα ακούτε, δεν ξέρουμε για πόσο αυτή η ζωή θα συνεχίζεται. Μία ο κάθε παρανοϊκός που πειραματίζεται με τα πυρηνικά. Μία τα ρομπότ που θα έρθουν να μας αφωνήσουν. Μήπως είναι τώρα η ώρα να κάνει και ο ΟΗΕ ένα πρώτης τάξης rebranding σε επίπεδο στρατηγικής. Για να δούμε τι θα μας πει πρώτος και καλύτερος ο πρόεδρος Τραμπ, που με την ομιλία του άνοιξε πριν από λίγο τις εργασίες για το καλό όλων μας φέτος. Οι κυλιόμενες σκάλες λειτουργούν κανονικά. Το ίδιο και το σύστημα αυτόματης προβολής του κειμένου της ομιλίας του. Λοιπόν, ταιριάζει στη μελαγχολική διάθεση της ημέρας αυτό το μπλε βελούδο. Καλό σας απόγευμα. Απόγευμα βροχερό, απόγευμα Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου. Ακούτε Sky 100,3, ακούτε τις ιστορίες του. Ναι, βροχερό, το πρώτο φθινοπορεινό. Είπαμε, ίσως είναι καλύτερα έτσι να το πάρουμε απόφαση όσοι έχουμε μείνει πίσω. Η βροχή βοηθά. Η βροχή είναι και η χαρά του οδηγού, ιδίως μια μέρα σαν τη σημερινή που το ημερολόγιο γράφει παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Μετακίνηση με περιβαλλοντική συνείδηση. Ακόμα μεγαλύτερη χαρά για όλους εμάς τους εθισμένους στη βολή του αυτοκινήτου μας, που είμαστε και πολύ, δόξα τω Θεώ. Η χώρα μας βρίσκεται στο top 10 παγκοσμίως. Κατά μέσο όρο περνάμε 6 και βάλε ώρες εβδομαδιαίως στους δρόμους. Να πω βέβαια και τη μαύρη αλήθεια. Γκρινιάζουμε για την κίνηση, γκρινιάζουμε για το κυκλοφοριακό. Αλλά όλοι εμείς που είμαστε πίσω από ένα ραδιοφωνικό μικρόφωνο, όσο εσείς μετακινήσετε, σας είμαστε και λιγάκι υποχρεωμένοι. Γιατί τι θα ήταν το ραδιόφωνο χωρίς εκείνον το αναπόσπαστο κοινό του που περνά τις ώρες του μέσα στο αυτοκίνητο. Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Σοφία Γαλάνη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας αυτό το απόγευμα είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. 210-4800-170-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Στο www.skyradio.gr μας τα γράφετε. Και αν προτιμάτε το Viber, διαθέτουμε πλέον και Viber στον αριθμό 698-123-1003. Μας στέλνετε τα γραπτά μηνύματα, τα ηχητικά σας μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, ας το πούμε άλλη μία, έτσι, αφού μας αρέσουν τα κλισέ, εσείς είστε οι καλύτεροι reporters. But in my heart there'll always be. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε όμως με τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει να συζητήσουμε αυτό το απόγευμα και με μια έτσι είδηση που μάθαμε νωρίς σήμερα το μεσημέρι για ένα βιτιοφόρο που έριχνε μέσω φρεατίου στον Κηφισό βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας στις μπίσκοτο βιομηχανίας Παπαδοπούλου. Έχουν γίνει ήδη δύο συλλήψεις πριν από λίγο με αφορμή και τα δημοσιεύματα. Είναι το θέμα η είδηση αυτή στα περισσότερα sites αυτήν την ώρα. Η εταιρεία Παπαδόπουλος ΑΕ διευκρινίζει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στο δικό της στόλο, ανήκει σε μια τρίτη εταιρεία η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και τη μεταφορά λιμάτων από το εργοστάσιο στον Ταύρο της Αττικής προς το κέντρο επεξεργασίας λιμάτων μεταμόρφωσης. Εδώ κάτι δεν πήγε καλά, προφανώς αυτή δεν είναι η ενδεδειγμένη διαδικασία. Για να δώσουμε το λόγο στον κύριο Πέτρο Βαρελίδη, τον ευχαριστώ πολύ. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Βαρελίδη.
1: Καλό απόγευμα σας και τους ακρότες.
0: Τι γνωρίζουμε περισσότερο για αυτή την ιστορία?
1: Είχαν γίνει ανώνυμες καταγγελίες. Υπήρξε μια συστηματική προσπάθεια διαλεύκανσης της υπόθεσης και όταν υπήρχαν αδιάσυστα στοιχεία και ντοκουμέντα, νομίζω ότι αυτό που έγινε, παρενέβη η αστυνομία, συνεργάσαμε με τους επιδοτητές περιβάλλοντος προκειμένου να κάνει την αυτόφορη σύλληψη, γιατί για να είναι αυτόφορη πρέπει να συλληφθεί ο άλλος την ώρα της παράβασης. Και συνελήφθη ο οδηγός του βιτιοφόρου, ο οποίος έριχνε παράνομα, όπως ακριβώς είπατε, σε κάποιο φρεάτιο, σε ένα πάρκιν βενζινάδικου. Ήταν ένα βενζινάδικο που είχε και πάρκιν για μεγάλα οχήματα. Εκεί υπήρχε ένα παλιό φρεάτιο το οποίο ήταν ανενεργό, αλλά φαίνεται ότι χρησιμοποιείται για να διοχετεύονται τα παράνομα, τα υγρά απόβλητα στα Όμβρια Ήδατα και στον Κηφισό. Πράγματι αυτό που λέει η εταιρεία είναι ορθό, δηλαδή πράγματι μιλάμε για έναν εργολάβο ο οποίος είχε αναλάβει την μεταφορά των υγρών αυτών αποβλήτων. Παρόλα αυτά, παραστατικά αυτή τη στιγμή δεν έχουν δοθεί για τη μεταφορά αυτού του φορτίου, η οποία χωρίς καμία αμφιβολία έγινε από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
0: Από εκεί θα φανεί δηλαδή αν το φορτίο είχε δηλωθεί.
1: Και ποια είναι η σκοπιμότητα του να έχεις έναν υπεργολάβο να διαχειρίζεται τα υγρά σου απόβλητα, τα λίματα, όταν έχεις μία μονάδα βιολογικού καθαρισμού, υπάρχει ένα φρεάτιο της ΕΙΔΑ που παραλαμβάνει αυτά τα απόβλητα, που γίνονται δειγματοληψίες ανατακτά διαστήματα κτλ. Δηλαδή είναι μία διερεύνηση υπόθεση σε εξέλιξη. Προφανώς πρέπει να ακούσουμε, όπως συμβαίνει σε κάθε ευνομόμενη πολιτεία, και τι έχει να πει η εταιρεία η ίδια στην απολογία της. Και η δικιά μας η αίσθηση σε πρώτη ανάγνωση είναι ότι έτυχε τώρα και τα υγρά αυτά λίματα είχαν παραλυφθεί από την εταιρεία τη συγκεκριμένη. Ενδεχομένως έχουν γίνει και άλλες παράνομες απορρίες στο παρελθόν.
0: Εδώ φαίνεται πάντως από καταγγελίες.
1: Που η πηγή των λιμάτων ήταν από άλλες δύο μηχανίες.
0: Ναι. Από καταγγελίες έχουμε την αίσθηση όλοι μας, γιατί αυτό δεν είναι μια πρωτόγνωρη ιστορία που συζητάμε, ότι αυτό συμβαίνει και συμβαίνει με μια συστηματικότητα. Δηλαδή υπάρχει ζήτημα στην παρακυφήσια ζώνη, εκεί όπου υπάρχουν και πάρα πολλοί χώροι στάθμευσης βαρέων οχημάτων δικτυοφόρων.
1: Είναι ακριβώς έτσι. Είναι ένας πυκνοδομημένος αστικός χώρος, υπάρχουν πολλές βιομηχανικές δραστηριότητες ή μεταπτυτικές δραστηριότητες, επομένως η πίεση είναι μεγάλη, υπάρχει το ποτάμι, υπάρχουν αγωγοί ομβρίων, άρα και ο έλεγχος δεν είναι, δεν είναι εύκολο.
0: Μάλιστα κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως να βοήθησε και η σημερινή μέρα από πλευράς καιρού, το λέω, δηλαδή να χρησιμοποιούν τις μέρες που βρέχει ώστε να φουσκώνει ο κυφισός, άρα η όποια ρήπανση εξαφανίζεται.
1: Νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει, γιατί δεν το Σιβάνε ήταν στις 6.30 ώρα το πρωί που δεν έβρεχε.
0: Δεν είχε πιάσει, λέτε.
1: Άρα νομίζω ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλος επαγγελματισμός στην παραθετικότητα.
0: Ωστόσο δεν έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε γιατί κάνουν αυτή τη δουλειά, ενώ πληρώνονται να κάνουν μια τελείως άλλη δουλειά νόμιμη, κύριε Βαρελίδη.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο διερευνάται.
0: Τι κερδίζει, δηλαδή φεύγεις από τον Ταύρο που είναι η έδρα της εταιρείας, έχεις συλλέξει τα λίμματα.
1: Γιατί να μην χρησιμοποιείς την νόμιμη οδό.
0: Μα η δουλειά σου είναι αυτή. Ναι.
1: Παροχέτευση των λιμάτων και πας σε μία παράνομη.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχω μία ασφαλή απάντηση, αλλά
0: την εικασία.
1: Μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι μπορεί τα λίμματα αυτά να μην είχαν τα χαρακτηριστικά που πρέπει προκειμένου να μπορούν να γίνουν αποδεκτά από την εγκατάσταση της εργασίας λιμάτων της Ψιτάλιας. Μπορεί με τον τρόπο αυτό να αποφεύγεται ένα επιπλέον κόστος, άρα, γιατί ξέρετε, πάντα η παράνομη διαχείριση είναι τζάμπα, εκτός να σε πιάσουμε. Επομένως, και αυτό μπορεί να είναι μια προφανής εξήγηση, μπορεί να είναι και κάτι άλλο το οποίο δεν μπορούμε να το σκεφτούμε αυτή τη στιγμή.
0: Σε ό,τι αφορά τα απόβλητα, μάθαμε ότι ήταν όξινο και ανεπεξέργαστο το φορτίο.
1: Είναι σαν ξυνισμένες ζύμες με νερό, όπως έτσι.
0: Ξυνισμένες, μάλιστα. Αυτό δημιουργεί ένα όξινο περιβάλλον και η επόμενη διαδικασία ήταν να εξουδετερωθεί, ας πούμε. Και να...
1: Η σωστή διαδικασία θα ήταν να εξουδετερωθεί με κάποιο τρόπο, να ανέβει δηλαδή το pH, να φτάσει κοντά στο 7, που είναι το νούμερο που σημαίνει ότι είναι ουδέτερο το διάλειμμα, και να διοχετευτεί στην κατάσταση επεξεργασίας λιμάτων της Ψιτάλιας, που τα δέχεται αυτά με κάποιο συγκεκριμένο BOD, δηλαδή BOD είναι οργανικό φορτίο.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε, κύριε Βαρελίδη. Στο πλαίσιο ενός έκτακτου ελέγχου προήλθε η καταγγελία από τον Εφός Φανάρι. Ελπίζω και οι τακτικοί έλεγχοι που δρομολογεί το Υπουργείο να αποδίδουν καρπούς, γιατί πια το ξέρουμε όλοι, υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που ευτυχώς εθελοντικά ασχολούνται με τη ρήπανση εκεί, στις περιοχές, στην κήτη του Κηφισού. Έχουν δει τα μάτια τους απίστευτα.
1: Οι έλεγχοι, θέλω να πω ότι προφανώς αποδίδουν καρπούς. Αλλά πρέπει να πω επίσης ότι εμείς καταρχήν, επί της αρχής, να πω έτσι, δεν βλέπουμε τη βιομηχανία ως κάποιον που είναι απέναντί μας. Δηλαδή προσπαθούμε με τις παρεμβάσεις του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος να βελτιώνουμε τη διαχείριση των αποβλήτων και γενικά την περιβαλλοντική διαχείριση, και προφανώς όπου εντοπίζονται κρούσματα παραβατικότητας τα οποία έχουν και ενδεχόμενο δόλο, να γίνονται οι δέουσες ενέργειες σύμφωνα με την νομοθεσία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Βαρελίδης ήταν μαζί μας, ο κύριος Πέτρος Βαρελίδης, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, για αυτή την ιστορία, για τα βιομηχανικά απόβλητα που έπεσαν στο Κηφισό. Ο Κηφισός είναι, πώς να το πω, τα τελευταία χρόνια διαχρονικά μπορεί να βρει κανείς τα πάντα. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή το χρόνο, όμως στην άλλη άκρη της γραμμής, και θα του ζητήσω να μας περιμένει για λίγα λεπτά, είναι ο κύριος Βασίλης Σφακιανόπουλος. Ο κύριος Σφακιανόπουλος εκπροσωπεί μια ομάδα εθελοντών υπό την ονομασία Save Your Hood. Θα μας αφηγηθεί την δική του ιστορία, τι βρέθηκε σχετικά πρόσφατα, δηλαδή, για να δείτε πόσο όλα δένουν σε πολύ λίγο. Να σας ενημερώσω έτσι, για την βασική πληροφορία για σας που μας ακούτε και είστε στο δρόμο, αν είστε στο κέντρο. Έχουμε κινητοποιημένο όχημα στους αμπελοκήπους, επομένως η Κηφισίας θα σας δυσκολέψει αυτήν την ώρα, εκεί στο ύψος της οδού Λαρίσης, στο ρεύμα προς Αθήνα, στους αμπελοκήπους συμβαίνει αυτό το οποίο σας περιγράφω. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επανερχόμαστε και με την κουβέντα μας με τον κύριο Σφακιανόπουλο και με την κίνηση βεβαίως.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
5: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
4: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
5: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
4: Σοβαρά. Τι βάλατε.
5: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
4: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
5: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
6: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
9: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
10: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
12: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
13: Νέα στον Sky.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Να απομονώσουν οικονομικά το Ιράν, κάλεσε τις χώρες κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε πως αναμένει μια συμφωνία με την Τεχεράνη μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Δήλωσε ότι ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση αν θα φανίσει το Ιράν ή θα κάνει μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στη σύλληψη ενός οδηγού βιτιοφόρου και ενός υπεύθυνου λειτουργίας βενζινάδικου προχώρησε η ελληνική αστυνομία, καθώς διαπιστώθηκε ότι έριχναν μέσω φρεατίου επικίνδυνα απόβλητα στον Κηφισό. Τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης ζήτησε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος για το θάνατο του 51 ετών πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης Ιταλών αναρχητών από δύσβατο σημείο στη Ρόδο. Τη βαθύτατη θλίψη του για το αναδόκητο θάνατο του πυροσβέστη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει σε αμερικανική αεροπορική βάση στη Βόρεια Ρινανία Βεστφαλία. Εκτιμάται ότι ο πιλότος έκανε χρήση του συστήματος εκτείναξης και διασώθηκε. Τουλάχιστον ένα άτομο έχει τραυματιστεί σύμφωνα με όσα μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις βελικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Qatar Gate. Έντονα καιρικά φαινόμενα μικρής διάρκειας στην Ήπειρο έπληξαν κτηνοτροφικές μονάδες. Κεραυνός σκότωσε κοπάδι με 88 πρόβατα στα Ιωάννινα και ανεμοστρόφιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας στο προδρόμι Θεσπρωτείας. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά. Σας έχουμε αφήσει στη μέση έτσι, αυτή τη συζήτηση με αφορμή που ξεκινήσαμε με αφορμή το βιτιοφόρο που έριχνε μέσω φρεατίου στον Κηφισό βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας πολύ γνωστής μπίσκοτο βιομηχανίας. Νομίζω ότι περισσότεροι είμαστε έτσι εξοικειωμένοι με αυτή την ιστορία. Πάνω κάτω και αυτό το περιμέναμε, γιατί κατά καιρούς έχουν βρεθεί, δεν ξέρω κι εγώ τι, άπειρα πράγματα μέσα στον Κηφισό, τόνοι απορριμμάτων. Από ιατρικά έγγραφα μέχρι μπάζα καταλήγουν στην κήτη του ποταμού Κηφισού. Πολύ πρόσφατα μια εθελοντική ομάδα που κάνει αυτή τη δουλειά, αυτοοργανώνεται δηλαδή και πραγματοποιεί δράσεις καθαρισμού σε διάφορες περιοχές της χώρας, επιθεώρησαν την κήτη του Κηφισού εκεί κοντά στη συμβολή του ποταμού με την Λεωφόρο Κίμης, αν τα λέω σωστά, και για να ακούσουμε τι βρήκαν. Ο κύριος Βασίλης Φακιανόπουλος είναι μαζί μας, που εκπροσωπεί την ομάδα Savior Hunt. Γεια σας κύριε Φακιανόπουλε, καλησπέρα σας.
16: Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή.
0: Να είστε καλά. Εμείς μάθαμε για μια καταγγελία που κινητοποίησε τις αρχές στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ακολούθησαν συλλήψεις. Αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, έχει τοποθετηθεί και η μπισκοτοβιομηχανία που την αφορά, έχει πάρει αποστάσεις, μίλησε για έναν εργολάβο που έχει αναλάβει αυτή τη δουλειά. Εσείς εθελοντικά θέλετε να βοηθήσετε και κάνετε, οργανώνετε δράσεις. Θέλω τα ευρήματά σας, παρακαλώ.
16: Γενικώς να πω ότι μας χαροποιεί ιδιαίτερα κάθε έγκλημα που όχι μόνο παίρνει τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά βλέπουμε ότι να ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί για την αντιμετώπιση και την πάταξη τέλος πάντων αυτών των εγκλημάτων, καθώς ίσως αποτελεί ένα προσφορό έδαφος για τα επόμενα, καθώς εμείς τα εγκλήματα που συναντάμε, ειδικά στο συγκεκριμένο ποτάμι, είναι ανυπολόγιστα κάθε φορά. Έχουμε κάνει επιτόπιες έρευνες, κάνουμε συνεχώς ελέγχους, προχωράμε σε διάφορες καταγγελίες, αναφορές στους δημόσιους φορείς. Γίνονται πάρα πολλά από εμάς. Ό,τι μπορούμε να διορθώσουμε με τα χέρια μας το κάνουμε. Έχουμε πραγματοποιήσει πάνω από 43 καθαρισμούς μόνο στο κομμάτι της ανοιχτής κήτης του Κηφισού, της φυσικής κήτης του Κηφισού, που είναι γύρω στα 11 χιλιόμετρα ακόμα. Κι όμως τα εγκλήματα αυτά συνεχίζονται. Σε αυτό που αναφέρεστε είναι για τη μεγαλύτερη ανακάλυψη και πιο δύσκολη μέχρι στιγμής που είχαμε πριν από 1,5 περίπου χρόνο, τον προπέσον Απρίλιο, όπου ανακαλύψαμε μια τεράστια παράνομη στοιχοματερή να έχει πραγματοποιηθεί μέσα σε ένα μήνα περίπου από ό,τι μας είπαν οι κάτοικοι.
0: Από ποιον, κύριε Φετιανόπουλε?
16: Ναι, από κάποιους οι οποίοι ακόμα και τώρα δεν τους έχουν εντοπίσει σύμφωνα με τα δεδομένα. Υπάρχουν απορρίμματα, μπάζα, οικοδομικά υλικά, ογκώδη υλικά, κλινοσκεπάσματα, χρησιμοποιημένες πάνες υγειονομικού κινδύνου υλικό σε τεράστιες ποσότητες, πάνω από 70 στρέμματα να φανταστείτε. Στην ανοιχτή κήτη του Κηφισού προχωρήσαμε εμείς σε καταγγελίες, έγιναν επιθεωρήσεις. Αυτές έδειξαν ότι πρέπει να απομακρυνθούν τα απορρίμματα, ωστόσο ακόμα και τώρα τα απορρίμματα βρίσκονται ακόμα εκεί.
0: Μισό λεπτό. Να πούμε ότι δεν ήταν δύσκολο να διαπιστωθεί ότι τα σκουπίδια προέρχονταν από το Τζάνιο νοσοκομείο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή θέλω να πω.
16: Διασταυρώθηκε, ναι, βρέθηκε ένα κομμάτι, βρέθηκαν δείγματα ότι προέρχονται από εκεί. Προφανώς δεν είναι δικά μας έκβαση.
0: Όχι, αλλά είχε έντυπα εισόδου, είχε εξιτήρια ασθενών, είχε αναγνωριστικά του νοσοκομείου, δηλαδή τι κάνει μια στα κεραμίδια.
16: Ναι.
0: Αυτά είναι ακόμα εκεί 1,5 χρόνο μετά.
16: Βρίσκονται ακόμα εκεί, ναι. Μάλιστα έγινε ακόμα ένας ενδεικτικός καθαρισμός τον Ιούνιο που πέρασε, προσπαθώντας να κοινοποιήσουμε περισσότερο τους αρμόδιους φορείς να καθαρίσουν εκείνοι ένα κομμάτι τους. Βγάλαμε τα απορρίμματα στον δρόμο που συγκεντρώσαμε, ενώ στον δρόμο ώστε να τα παραλάβει ο Δήμος, και όμως ακόμα και αυτά βρίσκονται ακόμα εκεί.
0: Ναι. Επειδή κάθε φορά πέφτουμε από τα σύννεφα, θέλω να πω ότι τότε ο Γιώργος ο Λιάλιος, που καλύπτει τα θέματα αυτά για την Καθημερινή και το κάνει έτσι πάντα υποδειγματικά, είχε μιλήσει με τη διοίκηση του Τζανίου, η οποία είχε πει ότι ναι, έγινε καθάριση άχρηστου αρχιακού υλικού και έγινε μέσω εταιρείας, η οποία είναι πιστοποιημένη με σύμβαση, αλλά μπήκε ένα. Δεν θέλω να πω, το έχουμε ξανακούσει αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει να σοβαρευτούμε και να πούμε: ένα ποτάμι έχουμε. Γίνονται τόσα. Τα ακούμε κάθε μέρα. Έχουμε περάσει κι εμείς δύσκολες καταστάσεις. Τον Ντάνιελ και ποιος ξέρει και τι άλλο μας περιμένει με αυτά που ακούμε και συμβαίνουν γύρω-τριγύρω. Ας κινητοποιηθούμε μια φορά με σοβαρότητα. Εσείς το κάνετε εθελοντικά, αλλά θέλω να πω, δεν μπορεί να είναι καταβούληση η παρέμβαση της πολιτείας. Εδώ προηγήθηκε μια καταγγελία. Παρακολουθείτε το συγκεκριμένο βιτιοφόρο από το καλοκαίρι, από ό,τι μαθαίνουμε. Υπήρξε η εξέλιξη. Όλα αυτά τα σκουπίδια που έχετε δει εσείς και τους έχετε υποδείξει και ξέρουμε από πού είναι 1,5 χρόνο, γιατί κανείς δεν πήγε να τα μαζέψει?
16: Γιατί θεωρητικά περιμένουν να λάβουν τα χρήματα από τους ιδιοκτήτες κληρονόμους του οικόπεδου που βρίσκονται αυτά τα απορρίμματα.
0: Πλάκα μου.
16: Πρώτα. Να λυθεί δηλαδή δικαστικά το όλο θέμα, νομικά, να πάρουν τα χρήματα από εκείνους ώστε να προχωρήσουν στην αποκομιδή τους. Αντί να γίνει το αντίθετο, που είναι μια συνήθις διαδικασία. Κάποιο έκτακτο κονδύλι, καταλαβαίνουμε ότι είναι ζόρικες καταστάσεις όντως για τους Δήμους μας, ειδικά με τις νέες νομοθεσίες, πληρώνω, σου πετάω, όλα αυτά. Αλλά από την άλλη, τα απορρίμματα εκεί μολύνουν όλο το λιθανοπαίδιο, δεν είναι η μόνη πηγή. Λίγο πιο κάτω το νερό γίνεται μαύρο ανά περιόδους, βρίσκουμε νεκρά ψάρια, έχουμε εντοπίσει και παράνομους αγωγούς στο σύνολό τους 17 στο κομμάτι της φυσικής κήτης μόνο. Δεν ξέρουμε, πρέπει να χαρτογραφήσουμε και της εγκυβωτισμένης κήτης κάποια στιγμή, ενώ και σε ένα άλλο ρέμα που διανύει το Ταύρο, Ρέντι και άλλους δήμους, το ρέμα του προφήτη Δανίλ. Εκεί πάλι μια ανάλογη εικόνα, 17 παράνομη αγωγή με ουσίες που ξαναστέλνουμε στοιχεία, οπτικό υλικό, για να γίνουν σωστές μετρήσεις και επιθεωρήσεις. Ούτε αυτές γίνονται.
0: Δεν έχω λόγια. Να είστε καλά, κύριε Σφακιανόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
16: Ευχαριστούμε για μας.
0: Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης Σφακιανόπουλος εκπροσωπεί την εθελοντική ομάδα Save Your Hood. Πάμε στις διαφημίσεις μας. Να σας πω λοιπόν.
17: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση.
18: Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
19: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
20: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
19: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
20: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
19: Σοβαρά. Τι βάλατε?
20: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
19: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
20: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
21: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
22: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
21: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
23: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
24: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
23: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
24: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
25: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
24: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
26: Κατάστημα! Κατάστημα!
27: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
28: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
29: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
28: Είναι του τύπου σας.
30: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα. Κόσμος. Σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο. Πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
31: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
32: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
31: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
33: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.

0: Sky 89,4.
1: Γιατί βιάσατε, είναι η Πατμόν. Συζητάμε για τα καινούργια σας ευρήματα, κύριε Κοντζαμάνη, από
2: χθες. Ναι, δικά μου, του Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Ναι,
1: του Ινστιτούτου, ακριβώς. Ναι, ναι, λοιπόν, ναι. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Αν θέλετε να εστιάσουμε σε εκείνους που κάνουν τη διαφορά, δηλαδή σε εκείνες τις περιφέρειες που έχουν καταφέρει κάπως να αντιστρέψουν έτσι την τάση και να νικήσουν.
2: Να επιβραδύνουν την τάση, όχι να αντιστρέψουν.
1: Να την επιβραδύνουν.
2: Καταρχάς, όσο αφορά τη γεννή, σε μια μακρά περίοδο. Κοιτάξτε να δείτε, έχετε μια σειρά περιφέρειες. Πάμε τα δύο άκρα στη χώρα μας. Έχουμε τη δεύτερη κατάρρευση των γεννήσεων μεταπολεμικά. Η πρώτη είναι τη δεκαετία του 80, η δεύτερη είναι από το 2009 στο 2000, από το 2000 μέχρι σήμερα. Εντάξει. Επομένως, η πρώτη κατάρρευση σημαίνει 33% μείωση των γεννήσεων, η δεύτερη κατάρρευση σημαίνει 42% μείωση των γεννήσεων. Αυτό σε εθνικό επίπεδο. Τώρα, αν πάμε στο χαμηλότερο επίπεδο, δούμε ότι έχουμε μεγάλη διαφοροποίηση. Έχετε, παραδείγματος χάρη, περιφερειακές ενότητες, όπου οι γεννήσεις μειώθηκαν μεν, εντάξει, αλλά μειώθηκαν περιορισμένα. Είναι οι Κυκλάδες, Ζάκυνθος, είναι επομένως μια σειρά νησιά. Και έχετε περιοχές, όταν λέω περιοχές, δεν είναι περιοχές, είναι νομοί, όπως είναι η πρώτη έγραφε ένα φιότητα, Χοκίδα, Κοζάνη, Βρετανία, αυτό η χώρα, που χάσανε τους, οι γεννήσεις του 24 είναι οι μισές από ό,τι ήταν πριν από 16 χρόνια. Επομένως, συνήθως αυτοί οι οποίες έχουν μεγάλη γρήγορη κατάρρευση των γεννήσεων και ταχύτητα κατάρρευση των γεννήσεων και ομοίως είναι βασικά η πυρετική, η ορεινή και η μειωρινή νομή της χώρας μας.
1: Μάλιστα. Και μας εξηγήσετε και τον λόγο.
2: Ωραία, ωραία. Εκείνοι οι οποίοι είναι πιο ανθεκτικοί, αν θέλετε, δεν μπορούν να μιλήσουν για κατάρρευση των γεννήσεων όταν στη χώρα μειώθηκε κατά 42% και σε ορισμένους νομούς μειώθηκε κατά 15% και 10%. Δεν είναι κατάρρευση. Έχουμε πιο ορισμένη μείωση των γεννήσεων. Είναι νομοί οι οποίοι συνήθως είναι νησιωτικοί νομοί, οι οποίοι είναι με σχεδόν αποκλειστικά προσανατολισμό στον τουρισμό, οι οποίοι διαθέτουν πολύ περισσότερα εισοδήματα δηλωμένα ή αδειότητα μας ενδιαφέρει λόγω της ιδιαιτερότητας που έχουν, ως το τομέα που εκλογοποιούνται, οι οποίοι ταυτόχρονα έχουν και ένα άλλο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι συνδεμένο με το προηγούμενο, έχουν κρατήσει τους νέους τους ή έχουν προσελκύσει νέους από άλλες περιοχές της Ελλάδας ή και από το εξωτερικό. Είναι νομή κυρίως είναι οι περιφέρειες της Άκυνθος, παραδείγματος χάρη, είναι οι Κυκλάδες, που έχουν πολύ ψηλό αριθμό νέων αλλοδαπών. Επομένως, είναι νομοί που έχουν νεανικό πληθυσμό, κάνουν λίγο περισσότερες κατά μέσο όρο γεννήσεις τα ζευγάρια από ό,τι αλλού, αλλά το βασικότερο δεν είναι το λίγο περισσότερο γεννήσεις κάνουν. Αλλά το κύριο είναι ότι έχουν πολύ νεανικό πληθυσμό. Όταν έχετε πολύ νεανικό πληθυσμό, έχετε και περισσότερες γεννήσεις και επομένως, όταν δεν μειώνεται μάλλον ο νεανικός πληθυσμός, έχετε μια επιβράβηση της μείωσης των γεννήσεων. Δεν είναι λογικό, δεν είναι.
1: Και πώς μένει, κύριε Κοντζαμάνη, ο νεανικός πληθυσμός στον τόπο του, δηλαδή πώς αντιστρέφει.
2: Αυτό είναι γενική ερώτηση που βάζεις τώρα.
1: Δεν είναι γενική ακριβώς, γιατί βλέπω ότι προσπαθώντας η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το δημογραφικό, κυρίως μοιράζει λεφτά. Ένα από τα μέτρα ήταν να δώσει λεφτά στους πολίτες να φύγουν από εκεί που βρίσκονται και να πάνε στους ακριτικούς νομούς ή σε μικρά χωριά.
2: Έγινε για το πρόγραμμα του Εύρου, το οποίο είχε αποτυχία από ό,τι ξέρετε.
1: Δύο πολίτες έχουν κάνει μέχρι σήμερα χρήση του προγράμματος.
2: Έχουν κάνει, δεν είναι, έχουν κάνει 700 έχουν κάνει, αλλά 688 απορρίφθηκαν. Ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν Ρωμά από γειτονικά χωριά, οι οποίοι γιατί όχι να μην πάνε να εγκατασταθούν εκεί. Οι Ρωμά είναι, ξέρετε, κινούνται έτσι.
1: Νομαδικό.
2: Εντάξει. Επομένως απορρίφθηκαν. Επομένως, τώρα διαβρύθηκε σε μια άλλη περιοχή της Βόρειας Ελλάδος. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορώ να σας πω κάτι. Πάντως είμαι πολύ επιφυλακτικός όλα αυτά τα πέρα που λύσουν. Λέω 5.000, 10.000 για να πάρεις την οικοσκευή σου και να πας. Αυτά μπορούν να λειτουργήσουν μονάχα για συνταξιούχους. Είστε συνταξιούχος, έχετε βαρεθεί, θα φεύγω ούτως ή άλλως, γιατί λέω πάρω και 10.000 να πάω.
1: Αλλά το θέμα είναι. Ναι.
2: Το πρόβλημα είναι δεν είναι να γεμίσουμε με συνταξιούχους στις περιοχές αυτές. Το θέμα είναι να παραμείνουν νέοι στον τόπο, όσοι υπάρχουν, που είναι λίγοι, να παραμείνουν στον τόπο τους και από την άλλη μεριά κάποιοι οποίοι. Ή κατάγονται από αυτές τις περιοχές ή δεν κατάγονται ακόμη και θέλουν, μένουν στα μεγάλα σκιά κέντρα, κυρίως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και θέλουν να έχουν απειβδίσει από τη ζωή, το λέω πολύ απλά και λαϊκά, στα μεγάλα σκιά κέντρα και θέλουν να αλλάξουν τρόπο ζωής και θέλουν να αλλάξουν ζωής να φύγουν από αυτά τα μεγάλα σκιά κέντρα. Υπάρχει μια προδιάθεση. Αλλά η προδιάθεση από μόνη της δεν φτάνει. Δηλαδή το θετικό είναι ότι σήμερα υπάρχει προδιάθεση. Πριν από 20-30 χρόνια δεν υπήρχε αυτή η προδιάθεση. Ξέρετε, 40 χρόνια.
1: Ναι.
2: Το θετικό είναι ότι είχε αναστραφεί η τάση. Ότι πριν από 30-40 χρόνια δεν υπήρχε καμία τέτοια προδιάθεση. Η προδιάθεση είναι να φύγω από το τόπο μου και να πάω στα μεγάλα σκακέτα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μετά στο Ηράκλειο, στην Πάτρα και τα υπόλοιπα. Εντάξει, τώρα έχει αλλάξει το κλίμα.
1: Ωραία. Λοιπόν, κρατάω αυτό που είπατε, ότι με λεφτά δεν μπορεί να.
2: Ναι, υπάρχει όμως κάτι θετικό. Υπάρχει ένα θετικό υπόβαθρο, να σα πω. Είναι σημαντικό αυτό που δεν υπήρχε πριν από 30-40 χρόνια. Ότι υπάρχει μια σαρά νέα άνθρωποι που θέλουν να σηκωθούν να φύγουν από τα μεγάλα σκακέτα, κυρίως από την Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έχουν επιβλήσει. Θα επιθυμούσαν, έχουν μια επιθυμία να φύγουν. Αυτό επαναλαμβάνω, είναι μια προδιάθεση θετική, δεν φτάνει από μόνη για να γίνει πράξη. Τώρα πάμε να δούμε τα εξή. Δεν μπορεί να γίνει πράξη με αυτό που γίνεται. Με τα 10.000, τα 5.000 και πηγαίνετε, δεν γίνεται.
1: Άρα,
2: σημαστεί.
1: Αφού υπάρχει η μαγιά που λέτε, πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο.
2: Α, μπράβο.
1: Τώρα θα φουσκώσει.
2: Ναι, σωστό
1: και
2: αυτό.
1: Ναι,
2: ωραία. Αυτό είναι αρχή να μπαίνετε σε ένα σύνδετο θέμα τώρα. Πώς θα γίνει αυτό εδώ πέρα. Απαιτεί ένα σχέδιο περιφερειακή ανάπτυξη με ισχυρή στήριξη του πρωτογενού κυρίου τομέα, εντάξει, των ενών ημιρωινών περιοχών, δεύτερον, και ταυτόχρονα. Θα απαιτεί παραγωγικές επενδύσεις και επενδύσεις στις υποδομές που μια σειρά περιοχής υστερούν στις υποδομές. Επομένως, πώς θα τα κάνετε όλα αυτά εδώ πέρα. Δηλαδή, αυτά πρέπει να κάνουν. Και μετά, αυτό και μετά, πράγμα που σημαίνει δημιουργία θέσεων εργασίας με ταυτόχρονα με προοπτική για το μέλλον, όχι συγκυριακά. Καταλάβατε, δεν είναι τέτοιο. Γιατί ξέρετε, στα νησιά υπάρχει πολύ απαχώρηση που είναι συγκυριακά. Αυτό που λέμε τέτοιο. Δεν είναι αυτό τέτοιο. Δεν μπορεί να σηκωθεί κανείς να φύγει και να πάρει και τα παιδιά του αν έχει ή να θέλει να δημιουργήσει παιδιά με την προοπτική μόνο γιατί κάτι γίνεται σε ένα χρόνο, δύο χρόνια. Θέλει μια προοπτική. Ναι, να έχει ορίζοντα μπροστά του. Αυτό ο ορίζοντα δεν δημιουργείται από μια μέρα στην άλλη. Θέλει πολιτικές οι οποίες είναι συγκεκριμένες, οι οποίες έχουν βάθος χρόνου, οι οποίες είναι συνεπείς, έχουν στόχευση και τα υπόλοιπα. Αυτές οι πολιτικές ακόμα στη χώρα μας δεν υπάρχουν. Όμως όσο δεν υπάρχουν, δεν μπορεί να γίνει και τίποτα.
1: Ναι, δεν υπάρχουν, λέτε, στο σχεδιασμό. Πόσο μάλλον να σχεδιαστούν, να υλοποιηθούν και να αποδώσουν. Γιατί όλα αυτά χρειάζονται δεκαετίες, έτσι.
2: Δεκαετίες. Κοιτάξτε, πρέπει να χάσει παραγωγικές επενδύσεις. Αφού δεν υπάρχουν παραγωγικές επενδύσεις, είναι όλες οι επενδύσεις παραγωγικές. Και δεν μιλάω για το real estate. Και εκτός του real estate είναι συγκεντρωμένες σε τέσσερις μεγάλες περιοχές της χώρας μας. Δηλαδή, βασικά στην Αττική είναι και σε λίγο τρεφέ, Θεσσαλονίκη και το αλλού. Δεν έχει δεγιού. Προς θέλει παραγωγικές επενδύσεις. Θέλει επενδύσεις στις υποδομές που υστερούν εκεί πέρα μέσα. Όταν υποδομές με οποιαδήποτε δίκτυα, δρόμους, ό,τι μπορεί να φανταστείτε αυτά, σε αυτές τις περιοχές υστερούν. Πλην επομένως θα προσφέρει κανείς προοπτική εργασία και προοπτική για σταθερή εργασία, όχι επισφαλή εργασία. Λοιπόν, μια προοπτική δεν σου λέω ότι θα έχουμε κανένα συμβόλαιο που λέει ότι θα μέχρι τώρα θα μείνει εκεί πέρα, αλλά παραθέλει μια προοπτική για εργασία η οποία έχει μέλλον.
1: Μάλιστα.
2: Η οποία φυσικά ταυτόχρονα έχει και κάποιο εισόδημα, ένα. Και καθ' όχι, αν θέλει να κάνει οικογένεια και παιδιά, τα παιδιά σου να μπορούν να μείνουν, να μην σηκωθούν να φύγουν πάλι.
1: Λοιπόν, ναι, αυτό έχει να κάνει, είναι η πλευρά του δημογραφικού που κοιτά προς την αποκέντρωση. Τώρα, για όλους εμάς που είμαστε εδώ στην πόλη και είμαστε στο 1,5 παιδί, ποια είναι η αναλογία σήμερα?
2: Η αναλογία είναι στο 1,4.
1: 1,4.
2: 1,2 είναι ο δείκτης, αλλά βασικά είναι λίγο, υποτιμημένος γιατί έχει ένα τεχνικό θέμα. Αλλά είναι βασικά τα νέα ζευγάρια, αυτά τα ζευγάρια που γεννήθηκαν το 80 δηλαδή, κάνουν 1,4 παιδιά.
1: 1,4 σε τρία χρόνια μπορεί να είναι και κανένα, δεν ξέρω, κάποτε
2: κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να είναι κανένα. Κοιτάξτε να δείτε με ποια έννοια το λέω. Όλες οι έρευνες που έχουμε δείχνουν ότι και στη χώρα μας, αλλά και στη χώρα μας και παντού, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλες τις χώρες, ακόμα και τα νεότερα ζευγάρια επιθυμούν να κάνουν παραπάνω από δύο παιδιά. Όλες οι έρευνες το λένε. Δεν μιλάμε το ιδανικό αριθμό παιδιών που είναι. Υπάρχει μια ερώτηση, ποιος θα βρει το ιδανικό
1: σας. Τι θέλουν, λέτε. Λέω,
2: είναι η ερώτηση αριθματολόγια είναι πόσα θα θέλατε εσείς προσωπικά παιδιά να κάνετε. Αυτή είναι η ερώτηση. Όλες τις απαντήσεις σας με μικρές διακυμάνσεις από χώρα σε χώρα είναι από 2,2 έως 2,3 παιδιά. Εντάξει, παραπάνω από τα 2 δηλαδή.
1: Ωραία.
2: Υπάρχουν χώρες όπου τα ζευγάρια κάνουν ένα αριθμό παιδιών που είναι κοντά σε αυτό που επιθυμούν. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν στην Ευρώπη. Υπάρχουν. Δεν είναι το lifestyle. Το lifestyle είναι παντού. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Και το lifestyle και εκεί υπάρχει. Υπάρχουν χώρες όπου τα ζευγάρια κάνουν ένα αριθμό παιδιών που είναι κοντά σε αυτό που επιθυμούν. Επομένως δεν υπάρχει χάσμα ανάμεσα στο επιθυμητό και στο πραγματικό, στο που γίνεται. Και υπάρχουν άλλες χώρες όπου υπάρχει χάσμα. Όπως στη χώρα μας. Δεν είναι μοναδική φυσικά. Να λέμε δεν είμαστε μόνοι μας. Εντάξει. Αλλά υπάρχει χάσμα. Όταν θέλετε να κάνετε 2,1,2 και κάνετε 1,4-1,3, η διαφορά είναι μεγάλη σε σχέση με άλλες χώρες που θέλουν πάλι να κάνουν 2,2-2,3 και κάνουν 1,8-1,9.
1: Ωραία. Όλους αυτούς που θέλουν, αλλά δεν το τολμούν, πώς θα τους πείσουμε, γιατί σας το λέω αυτό, γιατί μου αποδομήσατε την θεωρία του πάρε λεφτά για να μετεγκατασταθείς.
2: Δεν υπάρχει το πάρε λεφτά, δεν υπάρχει, έχει τελειώσει το πάρε λεφτά. Αυτά πέρα είναι
1: τέτοια. Εδώ ακούμε για κουμπαράδες,
2: οι ελληνικές ταινίες του δεκαετίας του 60. Εντάξει, δεν είναι το θέμα αυτό πέρα. Αυτή η υπόθεση έχει τελειώσει. Καταρχάς, στα μεγάλα σικάκια, για να πάμε ανάποδα, στα μεγάλα σικάκια, το ξέρετε κιόλας, υπάρχει έντονη στεγατική κρίση. Εντονότατη. Δηλαδή, αν δεν έχετε τύχη να έχετε σπίτι παραχωρημένοι από τους γονείς σας, από τους παππούδες σας, εντάξει, οι 9 στους 10 δεν μπορεί να κάνετε διαφορετικά, θα πρέπει να προσφύγετε στην ενοικιαζόμενη κατοικία. Γιατί ακόμα και αν έχετε εισόδημα για να πληρώσετε κάποιο ενίκιο, δεν έχετε την αποταμίευση η οποία σας χρειάζεται για να σας δώσουν οι τράπεζες σας δάνειο. Το πρώτο είναι αυτό πέρα. Επομένως, είστε αναγκασμένος να πάτε σε ενοικιαζόμενη κατοικία. Τα τελευταία 15 χρόνια δεν παρήχθη κατοικία. Ή όποια παρήχθη.
1: Άρα λέτε το πρώτο είναι το σπίτι, η στέγαση.
2: Το πρώτο είναι το στεγαστικό. Το πρώτο βασικό θέμα που είναι το στεγαστικό. Αλλά το στεγαστικό δεν λύνεται με δάνεια. Το έχω πει χιλιάδες φορές γιατί τα δάνεια δεν έχουμε και το χρόνο.
1: Σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, σπίτι μου τρία λέτε.
2: Τρία και μου τέσσερα και πέντε. Δεν είναι αυτή η υπόθεση. Όταν δεν υπάρχει προσφορά, ωραία, τα δάνεια τι κάνουν. Ανεβάζουν την τιμή αγοράς. Που όμως περιορίζονται τα δανεικά που θα αγοράσετε και συμπαρασύρουν και τα ενίκια σε όσους δεν μπορούν να το αγοράσουν. Δεν γίνεται αυτή η υπόθεση. Υπάρχει μια λύση που δεν θα ανακαλύψει τον πλανήτη. Είναι αυτό που λέμε η κοινωνικά προσιτή κατοικία που έχει δοκιμαστεί σε μια σειρά χώρες. Εντάξει, με το πρόγραμμα η παρούσα κυβέρνηση το έχει βάλει την κοινωνική αντιπαροχή. Mm-hmm. Με τουρισμούς που θα πάει, θα δημιουργήσει ένα στόκ, επαρκές στόκ κατοικιών για προσενοικίαση. Μετά από 30-40 χρόνια δεν θα υπάρχει και πρόβλημα. Θα σα πω γιατί δεν θα υπάρχει πρόβλημα, γιατί οι γεννήσεις μειώνονται. Εντάξει, 65.000 είχαμε πέρσι. Πριν από 15 χρόνια είχαμε 117.
1: Άρα θα βολευόμαστε, λέτε, και στα σπίτια που υπάρχουν.
2: Δεν είναι τόσο έντονη η κρίση, να σας πω. Εντάξει, και τίποτα μην κάνετε, αλλά περιμένετε 20 χρόνια θα έχετε επιβληθεί μόνοι της. Εντάξει. Επομένως, θέλει πρώτο να δώσει κανείς έμβαση στην επίλυση του στρατιωτικού προβλήματος για τις νέες γενιές. Το πρώτο αυτό πέρα. Το δεύτερο που πρέπει να δώσει κανείς την ταινία είναι να πάρει μέτρα τα οποία να αυλύνουν τις. Υπάρχουν ακόμα έντονες ασυμβατότητες ανάμεσα στην εργασία και η οικογενειακή ζωή. Τα σχολεία βασικά είναι το θέμα. Το οποίο δημιουργεί πολύ και πολλά κόστη. Δηλαδή πρέπει να δημιουργηθεί ένα σχολείο όπως είναι μια σειρά χώρες.
1: Ναι, βέβαια, γιατί τώρα ας πούμε.
2: Το οποίο δεν θα είναι πάρκι, θα είναι ποιοτικό, το οποίο θα έχει διαβριμένο ωράριο, το οποίο θα μπορέσει να το. Θα έχει μικρότερες τάξεις από τις 29 και πόσες υπάρχουν τώρα.
1: 25 παιδιά στην Αθήνα του δημογραφικού. 25 παιδιά.
2: 25 παιδιά μικρότερες τάξεις και ταυτόχρονα θα δίνει δυνατότητα μέσα στη διάρκεια μένει το παιδί να κάνει και άλλα πράγματα. Το οποίο εσείς κανονικά δεν τα δίνει το σχολείο, τρέχετε δεξιά και αριστερά και πληρώνετε εσείς. Εμείς, οποιοδήποτε.
1: Κανονικά. Ενώ στην επαρχία υπάρχει ακόμα μια γιαγιά, όπως λέτε, μια θεία, η γειτονιά. Αυτή η γειτονιά που σου αρέσει.
2: Πρέπει να γίνει μια ιστορία που να αλλάξει ριζικά το εκπαιδευτικό μας σύστημα και ταυτόχρονα να μην κοστίζει τόσο πολύ σε όλους στο πανεπιστήμιο. Με τα φροντιστήρια και τα υπόλοιπα.
1: Άρα, κύριε Κοντζαμάνη, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, επιχειρούμε να λύσουμε το δημογραφικό με το λάθος τρόπο, καταλαβαίνω.
2: Λάθος τρόπος. Όχι τα προσήκοντα μέτρα. Α το πω έτσι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Κοντζαμάνης, Βίρον Κοντζαμάνης, καθηγητής δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Και κάπως έτσι πάμε στις διαφημίσεις που θα μας οδηγήσουν στις 7. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για μία ώρα ακόμα παρέα σας. Με τις ιστορίες μας πάντα. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
8: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
9: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
10: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
11: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
5: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
12: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
5: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε

του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Μήνυμα ότι η Αμερική επέστρεψε και η χώρα είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ, στείλε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας νωρίτερα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κάλεσε τις χώρες να απομονώσουν οικονομικά το Ιράν και επανέλαβε πως αναμένει μια συμφωνία με την Τεχεράνη μετά τις ενδιέμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση αν θα φανίσει το Ιράν ή θα κάνει μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Πριν την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε δημοσιογράφους ότι το μήνυμά του προς τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν είναι να τερματίσει τον πόλεμο. Ο οδηγός βιτιοφόρου και υπεύθυνος πρατηρίου καυσίμων στο Αιγάλεως συνελήφθησαν σήμερα το πρωί μετά από επιχείρηση της ασφάλειας Αττικής σε συνεργασία με επιθεωρητές περιβάλλοντος. Κατηγορούνται ότι άδειαζαν επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα σε αγωγό του πρατηρίου, όπου είχαν δημιουργήσει ειδικό σύστημα με σωλήνα για να καταλήγουν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Σε ανακοίνωσή της, η Μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία. Η Μπισκοτοβιομηχανία τονίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της. Τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης ζήτησε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος για το θάνατο του 51 ετών πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης Ιταλών αναρχητών από δύσβατο σημείο στη Ρόδο. Τη βαθύτατη θλίψη του για τον αδόκητο θάνατο του πυροσβέστη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Και άλλοι υπαλλήλοι του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου αναμένεται να καταθέσουν τις επόμενες μέρες στο πλαίσιο της έρευνας των δικαστικών αρχών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έως την Παρασκευή, οι δύο γιατροί μπορούν να προσφύγουν κατά των ενταλμάτων κράτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να ζητήσει κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 συνετρίβει νωρίτερα σε αμερικανική αεροπορική βάση στη Βόρεια Ρινανία Βεστφαλία. Εκτιμάται ότι ο πιλότος έκανε χρήση του συστήματος εκτείναξης και διασώθηκε. Τουλάχιστον ένα άτομο έχει τραυματιστεί, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν γερμανικά μέσα. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και σωστικών συνεργείων στην περιοχή. Στη Γαλλία, η μείωση κατά 30% στην κατανάλωση υγρών καυσίμων το τελευταίο δεκαήμερο λόγω της ανόδου των διεθνών τιμών είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 400 εκατομμυρίων ευρώ στα κρατικά έσοδα, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε μια προσπάθεια να περιορίσει την εκτείναξη των τιμών της ενέργειας, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ζήτησε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν να αναβάλει κατά ένα έτος την εφαρμογή νέων κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι προβλέπουν την επιβολή προστίμων σε εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου που δεν δηλώνουν τις εκπομπές μεθανίου τους. Ο Μακρόν ανακοίνωσε επίσης ότι η Γαλλία θα συγκαλέσει σύνοδο της G7 για την αντιμετώπιση της ραγδαίας ανόδου των τιμών των καυσίμων και των λοιπών συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Στην Ιγουμενίτσα συνελήφθη 36χρονος, ο οποίος εισήγαγε και μετέφερε πάνω από 300 κιλά κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας στη χώρα μας από το εξωτερικό. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε επικαθήμενο φορτηγό στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Το προσδοκόμενο όφελος εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσε το 1.200.000 ευρώ. 5 έφηβοι συνελήφθησαν για επίθεση σε 2 ανήλικους το βράδυ της Κυριακής σε πάρκο της Κηφισιάς. Οι 5 κατηγορούμενοι ηλικίας 15 και 16 ετών μαζί με άλλα άτομα προσέγγισαν 2 άλλους ανήλικους 16 και 17 ετών και τους επιτέθηκαν τραυματίζοντάς τους. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων κατά στην αυτουργία. Σε αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Ηλία και συγκεκριμένα στην Αμαλιάδα συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα, εκ των οποίων 10 άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και 2 για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Επιπλέον βεβαιώθηκαν 44 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Επ' αυτό φόρο συνελήφθη 42χρονος, ο οποίος αφαιρούσε καλώδια ηλεκτρισμού από τη λεωφόρο Πέτρου Ράλη στην περιοχή της Νίκαιας. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 80 κιλά καλωδίων χαλκού, καθώς και 2 κόφτες. Έντονα καιρικά φαινόμενα μικρής διάρκειας στην Ήπειρο έπληξαν κτηνοτροφικές μονάδες. Κεραυνός σκότωσε κοπάδι με 88 πρόβατα στα Ιωάννινα και ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας στο προδρόμι Θεσπρωτείας.

0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, τη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα δωδεκάνησα τοπικά έως 30. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά έπεσα πάνω στο κείμενο του Παναγιώτη Κούστα, στο κάπα της καθημερινής, για αυτή την σημερινή επέτειο. 22 Σεπτεμβρίου του 1976 προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο μιας σειράς που έγινε πολιτισμικό φαινόμενο. Τρεις ήταν αρχιετυπικές και οι τρεις ισορροπούσαν πετυχημένο, οφείλω να πω, ανάμεσα στην γυναική χειραφέτηση και την αντρική φαντασίωση. Θυμάστε, ποιες ήταν? Οι Άγγελοι του Τσάρλι. Ήταν οι Άγγελοι του Τσάρλι. Και αν κανείς δεν έχει δει ούτε ένα επεισόδιο της σειράς, μισός αιώνας έχει περάσει από την πρεμιέρα του στο ABC, ξέρει πολύ καλά γιατί μιλάμε, γιατί αργότερα βγήκανε και οι ταινίες εκεί στις αρχές του Millennium, πήγαν πάρα πολύ καλά. Και νομίζω ότι με έναν τρόπο είναι στη ζωή μας, δηλαδή αν κρίνω τις μπούκλες της Farrah Fawcett που είναι ακόμα και σήμερα τρεντάρουν, έχουν αφήσει έτσι ένα ισχυρό αποτύπωμα. Farrah Fawcett, Kate Jackson, Jacqueline Smith ήταν τρεις δυναμικές απόφοιτες της αστυνομικής ακαδημίας του Λος Άντζελες. Τους είχαν αναθέσει διάφορα βαρετά καθήκοντα εκεί στο αστυνομικό τμήμα της πόλης των Αγγέλων. Εκείνες εγκαταλείπουν τη δουλειά τους όταν τις παίρνει στην δούλεψή του ο ιδιοκτήτης ενός πρακτορείου detective ονόματι Charlie Townsend. Εκείνος λοιπόν, το οποίο το πρόσωπο ούτε εκείνες ούτε εμείς είδαμε ποτέ, τους αναθέτει διάφορες επικίνδυνες αποστολές μέσω ενός ηχείου από το οποίο ακούγεται η φωνή του, και εκείνες τα καταφέρνουν πάντα περίφημα, επιστρέφουν στο γραφείο για την αντρική επιβράβευση εντός πολλών εισαγωγικών. Και το λέω αυτό γιατί τότε, από τότε μάλλον είχε ξεκινήσει εκείνη η κουβέντα. Τότε συζητούσαν για τον ψυχρό πόλεμο, για τις δύο μεγάλες πετρελαϊκές κρίσεις που δοκίμαζαν την Αμερικανική και όχι μόνο τσέπη. Καλή ώρα. Συζητούσαν βεβαίως και γι' αυτό το που αργότερα θα ονομάζαμε έτσι φεμινισμό, για το πόσο τελικά, πώς να το πω, ήταν σωστό το πρότυπο που παρήγαγε η σειρά. Το ανδρικό βλέμμα, όπως γράφει ο Παναγιώτης Κούστας, πάνω στις πρωταγωνίστριες που δίχασε, φεμινίστριες και τηλεκριτικούς.

Λοιπόν, εδώ είμαστε δεύτερη ώρα παρέα σας στον Sky και τους 100,3 με τις ιστορίες μας πάντα. Να σας πω ότι έχουμε κίνηση, δεν ξέρω, κάπου μπορεί να βρέχει εδώ. Για την ώρα βλέπω μόνο συννεφιά. Στην Λεωφόρο Κηφισίας, ας πούμε, έχουμε αρκετή κίνηση και στα δύο ρεύματα, από Μαρούσιος Κέντρο. Στην Ερυθρέα με ενημερώνουν ότι έχει κίνηση και στην Αττική Οδό στο Μαρούσι. Ο Κώστας Πανός είναι στην παρέα μας, ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Γαλάνη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, δηλαδή τα τραγούδια που ακούμε. Η Αργυρό Γεμελιάρη στην επικοινωνία μαζί σας. Αν οτιδήποτε θέλετε, μας καλείτε στο 210-48-0-170-174. Διαφορετικά στο www.skyradio.gr. Πάνω δεξιά θα βρείτε το κουτάκι που λέει «Πες την άποψή σου». Λέτε λοιπόν την άποψή σας, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας. Υπάρχει ασχάτως και ένας τρίτος τρόπος επικοινωνίας, μέσω Viber, αν σας διευκολύνει περισσότερο, στον αριθμό 698-123-1003. Λοιπόν, αυτό το απόγευμα συζητάμε για την... για τα όσα, εν πάση περιπτώσει, έχουν γίνει γνωστά από την Νέα Υόρκη, από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τις εργασίες με τις δηλώσεις που έκανε, με τα μηνύματα που επιχείρησε να εκπέμψει. Συμφωνία ή αφανισμός του Ιράν ήταν το δίλημα που έθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είπε ότι μπορεί να τερματιστεί λίγο πιο σύντομα. Ήδη έχουμε αργήσει, θα λέει κανείς. Δεν αποκλίνει από την γραμμή που ακολουθεί καθ' όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν. Θυμίζω ότι η καταδήλωσή του θα ήταν μια ιστορία που θα έπαιρνε πόσο, 1, 2, 3 εβδομάδες, και ήδη έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το χρονοδιάγραμμά του. Παρέμεινε λοιπόν σε αυτήν την γραμμή ο Αμερικανός Πρόεδρος από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, διαμηνύοντας ότι έχει λάβει μια απόφαση, είτε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία.

0: Τώρα, σε ό,τι μας αφορά στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που μας εκπροσωπεί, όπου και μας εκπροσωπεί ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρω αν έχουμε να αναμένουμε πάρα πολλά. Θέλω να πω σε ό,τι μας αφορά έτσι παρασκηνιακά, στα ελληνοτουρκικά ας πούμε, που αυτή τη στιγμή δεν διανύουν και την καλύτερη τους φάση. Ο Πρωθυπουργός απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την ερχόμενη Πέμπτη. Νωρίτερα θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Αντώνη ο Γκουντέρες. Απερχόμενος ο κύριος Γκουντέρες απίθυνε την τελευταία του ομιλία ως Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Πέρα τούτου, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε να αναμένουμε. Είπαμε, η ελληνοτουρκική διάσταση δεν υπάρχει στο πλαίσιο της Σύνοδου του ΟΗΕ. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός χρονικά δεν θα συμπέσει με τον Τούρκο Πρόεδρο, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, δεν έχει κάποιο ραντεβού προγραμματισμένο με τον Τούρκο ομολογό του, τον Χακάν Φιντάν. Αυτό ενδεχομένως να μπορούσε να είναι και ενδεικτικό αυτής της αλλαγής σελίδας που έχει συντελεστεί το τελευταίο διάστημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τώρα, πριν πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Σαράντη, τον πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης ΦΕΤΑΣ, γιατί από χθες ακούω γίνεται μεγάλος χαμός με τη ΦΕΤΑ για τα αποθέματα της που ίσως δεν βγάλουν τη χρονιά. Αφήστε που η ΦΕΤΑ έχει φτάσει, δεν ξέρω και εγώ πόσο, 15 ευρώ το κιλό, απίστευτα πράγματα. Να σας πω, για ένα ρεπορτάζ που διάβαζα και για αυτό το οποίο τελικά είναι βασικό σήμερα. Πρώτον, να είμαστε ενημερωμένοι ώστε να μπορούμε να αποφεύγουμε τους επιτίδιους. Αναφέρομαι σε αυτές τις απάτες που έχουν καταντήσει μάστιγα. Ενημερώνουμε δηλαδή και δει τους μεγαλύτερους ηλικία ότι μπορεί κάποιος να μας καλέσει, να τους καλέσει, να τους μιλήσει με τη φωνή μας, αλλά να μην είναι η φωνή μας και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά να τα διαχειριζόμαστε με ψυχραιμία. Εκείνη την ώρα βέβαια το πρώτο που κάνεις είναι η ψυχραιμία σου. Αυτό που διάβαζα λοιπόν και βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι πως πια οι οικογένειες πρέπει να έχουν έναν κώδικα, μια μυστική λέξη την οποία θα συμφωνήσουν ώστε να αποφεύγουν τέτοιου είδους απάτες deep fake, γιατί όλοι πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε τη φωνή ενός αγαπημένου μας προσώπου. Η τεχνολογία όμως και η κλωνοποίηση φωνής εξελίσσεται με ηλικιώδη ρυθμό. Το μόνο που χρειάζονται οι απατεώνες είναι λίγα δευτερόλεπτα ηχητικού υλικού για να δημιουργήσουν ένα πιστικό deepfake. Το τραγικό στην ιστορία είναι ότι και εμείς οι ίδιοι με ένα βίντεο που έχουμε ανεβάσει από τη δουλειά μας ενδεχομένως να τους έχουμε τροφοδοτήσει με το υλικό που χρειάζονται για να προχωρήσουν παρακάτω. Άρα λοιπόν, μήπως χρειάζεται μια μυστική λέξη μεταξύ των μελών της οικογένειας, κάτι απλό, μια λέξη, μια φράση που θα είναι πολύ εύκολο να θυμόμαστε την ώρα εκείνη. Άρα κάνεις το τεστ, ένας αποτεώνας δεν μπορεί ποτέ να ξέρει ποια είναι η μυστική λέξη. Και κάπως έτσι, λέγοντας απλά, δεν ξέρω, κάτι, οτιδήποτε, αποκαλύπτεις την απόπειρα εξαπάτησης και γλιτώνεις τα χειρότερα, γιατί είπαμε, πια αυτό συμβαίνει κατακλυσμιαία, δηλαδή σε πάρα πολλά σπίτια, ακόμη και σε εκείνους που κάποτε βάζαν στοίχημα ότι ποτέ δεν πρόκειται να την πατήσουν. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Σαράντης είναι μαζί μας, ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης ΦΕΤΑΣ. Γεια σας κύριε Σαράντη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, διάβαζα, χθες το διάβαζα, κάποια ρεπορτάζ τα οποία έτσι είναι εξαιρετικά δυσίωνα για τη ΦΕΤΑ, για αποθέματα που ίσως δεν βγάλουν τη χρονιά, για τις τιμές της ΦΕΤΑΣ που πια είναι απλησίαστη για πολλά νοικοκυριά.
1: Κοιτάξτε, χθες ήμουνα σε ένα συνέδριο που ήταν, αφορούσε τις εξαγωγές διαφόρων προϊόντων. Και εκεί λέχθηκαν ορισμένα πράγματα. Δεν είναι αυτό που συμβαίνει με τη ΦΕΤΑ. Έχει ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια με το πρόβλημα της ζωονόσου της ευλογιάς που έχουμε στην Ελλάδα στα πρόβατα. Mm-hmm. Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα έχουν θανατωθεί περίπου 500.000 ζώα και αν βάλουμε και αυτά που συνέβησαν τα γεγονότα με τον αυτόδη πυρετό στη Μυτιλίνη, ίσως να έχουμε και άλλα 80 με 100.000 πρόβατα εκεί, γιατί κατά κύριο λόγο αυτές οι δύο ζωονόσοι επηρεάζουν πάρα πολύ τα πρόβατα και όχι τις κατσίκες. Άρα λοιπόν έχουμε ένα μια πολύ μεγάλη μείωση του πληθυσμού των προβάτων και οπωσδήποτε αυτό έχει ως συνέπεια να μειώνεται και το γάλα. Το γάλα έχει μειωθεί μέχρι τώρα περίπου 45.000 τόνους και τέλος του χρόνου υπολογίζεται, το γάλα το πρόβειο εννοώ, υπολογίζεται ότι θα είναι μειωμένο σε σχέση με πέρυσι στους 80.000 τόνους. Αυτό αντιπροσωπεύει περίπου τους 20.000 τόνους φέτα που αυτή τη στιγμή λείπει από τις αποθήκες των νοικοκομείων. Εγώ ως πρόεδρος της Εθνικής Διαπαγγελματικής Οργάνωσης φέτας έχω την ευθύνη για το συντονισμό 47.000 οικογενειών, αφημί δηλαδή, που παράγουν γάλα πρόβιο και κατσικίσιο και βέβαια για περίπου 150 τυροκομεία που παράγουν σχεδόν το 87% της παραγωγής φέτας στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν όλο αυτό το σκηνικό που ξεκίνησε πριν 2 χρόνια για να ενημερωθεί ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα σημείο που η ζωονόσος έχει μειωθεί πάρα πολύ, όμως έχουμε ακόμα κρούσματα κάθε εβδομάδα, 1, 2, 3 κρούσματα ανά την Ελλάδα υπάρχουν ακόμη. Αλλά σίγουρα είναι σε ύφεση όλη η κατάσταση και το αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης, όλης αυτής της ιστορίας που πέρασε η χώρα μας είναι ότι πλέον είμαστε στο χειρότερο σημείο από πλευράς αποθηκών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγάλη ζήτηση στο γάλα από τους ξενοτρόφους και αυτό έχει ως αποτέλεσμα από τη στιγμή που δεν υπάρχει προσφορά να ανεβαίνουν οι τιμές στην πρώτη ύλη. Η πρώτη ύλη από τιμές ενδεικτικά αναφέρω τιμές από ένα 50 έως ένα 60 το κιλό το γάλα μπορεί να φτάσει φέτος ίσως και ένα 90. Αυτό σημαίνει στα 4 κιλά χοντρά στο περίπου που είναι η αποδόση για ένα κιλό φέτα που θέλει 4 κιλά γάλα είναι ένα και 20 ευρώ το κιλό παραπάνω μόνο από την πρώτη ύλη. Δεν βάζω υπόλοιπα ενέργειες και τα λοιπά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό οδηγεί σε μια αύξηση στη λιανική τιμή ίσως και πάνω από 2 ευρώ, αλλά ας πούμε 2 ευρώ. Δηλαδή, ανάλογα με τη συσκευασία της φέτας, αν είναι χύμα, αν είναι συσκευασμένη, ποιας εταιρείας είναι, της ποιότητας και 1000 άλλα πράγματα, θα μπορεί να υπάρξει αύξηση έως και 2 ευρώ. Μπορεί να είναι 1, 1,20, 1,5 ίσως και 2 ευρώ.
0: Πάντως κύριε Σαράντη, είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια αρκετοί καταφεύγουν στο λευκό τυρί και όχι στη φέτα, στην original φέτα, τη φέτα, την pop. Λόγω τιμής, έτσι δεν είναι αυτό? Υπάρχει μεγάλη διαφορά.
1: Αυτό ισχύει, έχετε δίκιο. Θα πρέπει να πω και κάτι άλλο πριν σας αναφέρω για το λευκό τυρί, ότι η φέτα έχει τα τελευταία χρόνια που οι εξαγωγές της κάθε χρόνο αναπτύσσονται από 5 έως και 10%. Δηλαδή πράγματι η φέτα έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση στις αγορές του εξωτερικού και αυτό είναι το πρόβλημα, διότι ήδη και σε μια, έχω και προσωπική άποψη, ήμουνα πριν 10 μέρες σε πρωτεύουσα του εξωτερικού και είδα πολλά σούπερ μάρκετ που δεν είχαν φέτα στα ράφια από διάφορους συναδέλφους εδώ στην Ελλάδα, οπότε αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα για τη χώρα, με την έννοια ότι πέρα από την ποιότητα ο εξαγωγικός προσανατολισμός σίγουρα θέλει την ποιότητα, αλλά μια βασική παράμετρος για να συνεχίσει η χώρα να εξάγει είναι και η αξιοπιστία. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό όταν υπογράφει ένα συμβόλαιο, ένα τυροκομείο στο εξωτερικό, να μπορεί και να εκτελεί τις παραγγελίες. Όταν βλέπουμε λοιπόν άδεια ράφια και ανακοινώσει στο σούπερ μάρκετ ότι δεν υπάρχει φέτα γιατί υπάρχει έλλειψη, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι καθόλου καλό.
0: Μα εδώ υπάρχει και μια διπλωματική μάχη ακόμα που τη δίνουμε, κύριε Σαράντη, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω.
1: Ποιο?
0: Είναι εθνικό μας προϊόν. Η φέτα pop είναι από το 2002, αν δεν κάνω λάθος, προστατεύεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ο φάκελος της φέτας pop έγινε το 1993. Είναι πολύ πιο πίσω, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα pop τυριά προστατεύονται μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να το πούμε αυτό. Και τα pop τυριά είναι προστατευμένα, δεν έχουν κανένα θέμα.
0: Ναι,
1: ούτε
0: το 2002 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το 2022 η Δανία μας άνοιξε μια τεράστια ιστορία. Τώρα ακούω ιστορίες με τον Καναδά. Θέλω να πω, έχουμε και αυτή.
1: Όχι. Αυτό με τη Δανία είναι πιο παλιά που λέτε. Έχει καθαρίσει το τοπίο στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα για τη φέτα. Το έχω πει πολλές φορές ότι η φέτα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα παγκόσμια. Αλλά θα πρέπει να είμαστε κι εμείς σοβαροί σε ό,τι αφορά τα στάνταρ που πρέπει να έχει το κάθε τυροκομείο, κάθε παραγωγός για την παραγωγή του γάλακτος και την συνεχεία του τελικού προϊόντος. Όμως όλα αυτά έχουν να κάνουν, ναι, το μείγμα αυτό, για να ολοκληρώσουμε την ενημέρωση, το μείγμα της μειωμένης παραγωγής και της αυξημένης εξαγωγικής πορείας της φέτας έχει φέρει όλα τα τυροκομεία στα όρια τους, με την έννοια της αποθήκης. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει μπας περιπτώσει μια αυτοσυγκράτηση. Εγώ από τη θέση, γιατί από τη στιγμή που εκπροσωπώ όλον αυτόν τον κόσμο, ενώ τους κτηνοτρόφους, θα πρέπει να ξεκινήσει αυτό που λέμε η ανασύσταση των κοπαδιών, που αυτό είναι η λύση. Έχει ξεκινήσει ήδη με μονάδες που πλέον κρατάνε τα παράγωγα, τα θηλυκά, τα παράγωγα, τα αρνάκια που λέμε, για να μπορέσουν μετά από 9-10 μήνες, 8-9-10 μήνες να ξαναμπούν στην παραγωγή.
0: Αλλά λέτε μέσα... θέλουμε 2 χρόνια ακόμα για να επανέλθουμε.
1: Ναι, καταλαβαίνετε, εδώ δεν είναι...
0: Μάλιστα.
1: Εδώ είναι ολόκληρη, η διαδικασία για
0: κοίτα
1: να
0: δεις, μπορέσουμε. Τελικά δεν θα ξεμείνουμε από βενζίνη, αλλά θα ξεμείνουμε από φέτα, κύριε Σαράδη.
1: Η Ελλάδα δεν έχει κανένα πρόβλημα, όλοι οι συνάδελφοι. Σίγουρα την τόπια αγορά την προσέχουμε όλοι πολύ περισσότερο. Η Ελλάδα δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να αναπληρώσουμε τις ποσότητες που δεν υπάρχουν για το εξωτερικό. Γιατί αυτό δεν είναι μόνο καλό για τον κλάδο, που έτσι κι αλλιώς ο κλάδος ωφελείται. Μέσα από το πρόβλημα ωφελείται. Οι κτηνοτρόφοι που έχουν γάλα με τις τιμές που υπάρχουν τώρα ωφελούνται και καλά κάνουν, γιατί κάνουν μια δύσκολη δουλειά, κυρία Δράκου. Και θα πρέπει πολλές φορές να κοιτάμε τις τιμές σου.
0: Προλάβατε τώρα, λέτε τώρα θα γκρινιάξει για το 15-16 ευρώ το κιλό. Και
1: όχι,
0: λέτε...
1: κοιτάξτε, αυτή η αύξηση θα δοθεί, το 90% της αύξησης θα το πάρουν οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι δουλεύουν από το πρωί από τις 5 μέχρι τις 12 το βράδυ. Πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η δουλειά. Και επειδή μιλάμε για πρωτογενή παραγωγή στην Ελλάδα, που ποτέ κανείς δεν την πρόσεξε όσο θα έπρεπε. Πιστέψτε με ότι αξίζουν οι κτηνοτρόφοι αυτοί να πληρωθούν και να πάρουν τιμές, πιο αυξημένες τιμές, έστω και κάτω από αυτή την πίεση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό εντάξει, το καταλαβαίνω, δύσκολος κλάδος. Καλό είναι και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Δηλαδή, σήμερα γίνεται κανείς κτηνοτρόφος, ανοίγει ένα τυροκομείο, είναι εύκολη διαδικασία αυτή, κύριε Σαράντη?
1: Κοιτάξτε, το να γίνει κάποιος κτηνοτρόφος σίγουρα χρειάζεται...
0: Δεν γίνονται. Αυτό το ξέρουμε, το βλέπουμε.
1: Χρειάζονται.
0: Όπως δεν γίνονται και αγρότες και τα λοιπά.
1: Ναι. Χρειάζεται να έχουν γνώσεις από τον πατέρα τους.
0: Να έχουν
1: και
0: τη μαγιά.
1: Και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει να έχουν μια ιστορία. Διότι αυτή η δουλειά, αν δεν αγαπάς το ζώο, δεν μπορείς και να την κάνεις. Τώρα σε ό,τι αφορά τα τυροκομεία στην Ελλάδα υπάρχουν πολύ μεγάλα και πολύ καλά τυροκομεία, έχουν επενδυθεί πάρα πολλά χρήματα πάνω σε αυτόν τον κλάδο, και γι' αυτό βλέπουμε ότι τα ελληνικά τυριά πλέον το διαπιστώνει και ο Έλληνας καταναλωτής, αλλά και στο εξωτερικό έχουν αυτή την πορεία. Δεν είναι τυχαία η πορεία της φέτας, μια και μιλάμε για φέτα. Πλέον ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, θα έλεγα σχεδόν απόλυτα νούμερα, υπάρχει μια πολύ καλή ποιότητα, μια ποιότητα η οποία είναι αποδεκτή παγκόσμια, και αυτό είναι που κάνει και τη διαφορά ίσως και με άλλες χώρες.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν όλες οι δουλειές είναι καλές, απλά χρειάζεται αγάπη για αυτό που κάνεις και ανασχόληση. Αν ασχολείσαι και ενδιαφέρεσαι, θα πας μπροστά και θα προχωρήσεις.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαράντη, για την συνομιλία.
1: Να είστε καλά. Ελπίζω να έκανα μία έτσι έστω και στα γρήγορα ενημέρωση, για να καταλάβει και ο κόσμος πώς προχωράμε ως κτηνοτροφία και χειροκομεία στην χώρα μας.
0: Ελπίζω την επόμενη φορά να είστε περισσότερο καθησυχαστικός. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία. Γεια σας.
0: Ο πρόεδρος της Εθνικής Επαγγελματικής Οργάνωσης ΦΕΤΑ είναι μαζί μας, ο Γιώργος από το Far West, έτσι, που είναι πιστός ακροατής, το συνοψίζει πάρα πολύ ωραία. Εξαντλείται το στρατηγικό απόθεμα ΦΕΤΑ. Άλλο κακό να μην μας βρει. Χωρίς βενζίνη ζεις. Χωρίς ΦΕΤΑ όμως, με τίποτα. Ειδικά αν το μενού έχει λαδερό. Ε? Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις. Η Vodafone είναι μαζί μας. Χάλασε η συσκευή σου. Τώρα η υπηρεσία Vodafone. Δεν ξέρω.
2: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Παπέρκε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κόζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Γιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Σκιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
11: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Από τον Sky 100,3.
13: Να απομονώσουν οικονομικά το Ιράν, κάλεσε τις χώρες μέλη κατά τη Γενική Συνέλευση. Το ΙΕ ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε πως αναμένει μια συμφωνία με την Τεχεράνη μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στη χώρα. Δήλωσε ότι ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση αν θα αφανίσει το Ιράν ή αν θα κάνει μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο ζήτησε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ ο Τούρκος Πρόεδρος. Όπως ανέφερε ο Ταγί Περντογάν, θέλουμε τα υφιστάμενα ζητήματα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Επανέλαβε τους ισχυρισμούς του για κρατική τρομοκρατία του Ισραήλ στη Γάζα και γενοκτονία στην περιοχή. Κατά την ομιλία του Τούρκου Προέδρου, η Ισραηλινή αντιπροσωπή αποχώρησε από την αίθουσα. Στη σύλληψη ενός οδηγού βιτιοφόρου και ενός υπεύθυνου λειτουργίας βενζινάδικου, προχώρησε η αστυνομία. καθώς διαπιστώθηκε ότι έριχναν μέσω φρεατίου επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό. Σε ανακοίνωση της, η Μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία, και προαναγγέλει ότι θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Τη διενέργεια ένορκης διηγητικής εξέτασης ζήτησε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος για το θάνατο του 51 ετών πυροσβέστη κατά διάρκεια επιχείρησης διάσωσης Ιταλών αναρχητών από δύσβατο σημείο στη Ρόδο. Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Πρατίνου από το ύψος της Ευτυχίδου στο Παγκράτη λόγω φωτιάς σε κτίριο. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, πριν από λίγο κυκλοφόρησε η είδηση για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος τα λέγαμε και από χθες βρίσκεται στη Silicon Valley, εκεί στο Σαν Φρανσίσκο. Μίλησε με στελέχη της τεχνητής νοημοσύνης, συνάντησε Έλληνες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, ελληνικής καταγωγής επίσης, ιδρυτές εταιριών τεχνητής νοημοσύνης, startups υψηλής τεχνολογίας. Μίλησε λοιπόν και για την τεχνητή νοημοσύνη και για το brain drain, επικέντρωσε και στα δικά μας, στις δυνατότητες δηλαδή που εμείς έχουμε ή που θα αποκτήσουμε το προσεχώς ώστε να ενισχύσουμε έτσι, την ελληνική επιχειρηματικότητα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, είναι πάρα πολύ έτσι, επίκαιρα. Παράλληλα διαβάζω και μια άλλη ιστορία που ήρθε στην δημοσιότητα, ο Guardian την έφερε για την ακρίβεια στη δημοσιότητα. Θυμάστε ένα περιστατικό, είναι λίγο δύσκολο να το θυμάστε, βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από πολλή πληροφορία. Είχε συμβεί στις 10 Φεβρουαρίου του 2026 στην Βρετανική Κολομβία του Καναδά, μία από αυτές τις επαρχίες του Καναδά που σε αποπροσανατολίζουν λιγάκι. Εκεί ένα κορίτσι μπήκε στο σχολείο της και κρατώντας ένα όπλο, με αποτέλεσμα να έχουμε μία ακόμα σφαγή εντός εκπαιδευτικού έτσι περιβάλλοντος, 9 νεκροί, συμπεριλαμβανομένης και της δράστηδος. Το θέμα έρχεται στην επικαιρότητα και αυτό γιατί η κυβέρνηση της επαρχίας κατέθεσε αγωγή κατά της OpenAI, κατά του Sam Altman. Η αγωγή κατονομάζει δηλαδή τον διευθύνοντο σύμβουλό της και στην πραγματικότητα υποστηρίζει ότι αν κάποιος, εν προκειμένου η AI, είχε μπορέσει να ενημερώσει εγκαίρως ότι το κορίτσι αυτό πριν μπουκάρει στο σχολείο και αφανίσει τους συμμαθητές της, είχε ζητήσει τη συνδρομή του ChatGPT για το πώς να σχεδιάσει τη σφαγή, όλα αυτά θα είχαν αποφευχθεί. Ζητά λοιπόν αποζημίωση για την χρηματοδότηση των προσπαθειών να αποκατασταθεί η τάξη σε αυτή τη μικρή επαρχία μετά την επίθεση του περασμένου Φεβρουαρίου. Ζήτα δικαστική εντολή που θα επιβάλλει αλλαγές στον τρόπο με την οποία η εταιρεία χειρίζεται τις συνομιλίες στο ChatGPT, συνομιλίες που ενέχουν βία ή που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βία. Ο Altman, ο οποίος εσχάτως μας έχει πει μαζί με άλλους, χρυσοκάνθαρος στη Silicon Valley, ότι πρέπει να φρενάρουμε λιγάκι, ζήτησε συγγνώμη. Είπε ότι λυπάται βαθιά που η OpenAI δεν είχε επικοινωνήσει με τις αρχές επιβολής νόμου, παρότου κάπου, σε κάποιο, προφανώς σε κάποια δικλίδα ασφαλείας τα σκόνταψε, αλλά έτσι όπως σκόνταψε παράπεσε κιόλας. Υποσχέθηκε ότι θα γίνουν μεταρρυθμίσεις, οι μεταρρυθμίσεις αυτές δεν έχουν γίνει, παρά και τις προσπάθειες του Γενικού Εισαγγελέα της Βρετανικής Κολομβίας να συνεργαστεί. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει η αγωγή, η οποία κατατέθηκε και επισήμως και θα πάρει το δρόμο της. Θα είναι ένας μακρύς δρόμος. Στην πορεία θα συναντηθεί και με άλλες ιστορίες που θα καταλήξουν σε δικαστικές αίθουσες. Το ζήτημα είναι πώς μπαίνεις στην ουσία και πώς δεν γλιτώνεις πληρώνοντας απλώς και μόνο. Γιατί μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο έχουμε δει σαν έργο. Λοιπόν, κατά τα άλλα, μιλώντας για τη φέτα πριν, ήρθε ένα μήνυμα από την Βιέννη, από την Άννα που μας ακούει από την Βιέννη και μας λέει ότι ανεξάρτητα από τα pop τυριά ή τα γιαούρτια, ο μέσος Αυστριακός δεν το ξέρει. Δεν ξέρει λοιπόν αν έχουν κερδιθεί ή χαθεί μάχες δικαστικές και δεν ψάχνει και τη διαφορά, γιατί τα σούπερ μάρκετ πολύ απλά κατακλείζονται από Greek style yogurt και Greek style φέτα και το Greek έχει και, είναι και σε κεφαλαία γράμματα και είναι και πολύ μεγάλα και όμορφα και κάπως έτσι γοητεύεσαι και αγοράζεις κάτι που είναι σαν κάτι άλλο και μάλιστα μας γράφει ότι και ελληνικά προϊόντα πια βρίσκεις δύσκολα στην Βιέννη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σας λέω ότι ίσως το ακούσατε πριν από λίγο από την ΑΣΠΑ ότι ενημερωθήκαμε για μια φωτιά αυτήν την ώρα στο Παγκράτη και μάλιστα σε κεντρικούς δρόμους στην οδό Πρατίνου. Από το ύψος της Ευτυχίδου έχει κλείσει ο δρόμος. Μαθαίνω ότι είναι υπό έλεγχο η φωτιά. Λοιπόν, ωραία, αυτό είναι σημαντικό. Φαντάζομαι ότι σε λίγο θα αποκατασταθεί και η κυκλοφορία, αφού κατάφεραν άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις να την θέσουν υπό έλεγχο. Ελπίζω να μην ήταν και κανένας μέσα. Αυτό είναι το βασικότερο σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Θανάσης Χελιώτης. Είναι ο πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Υποειδών. Γεια σας, κύριε Χελιώτη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Προετοιμάζεται μία εκδήλωση για να γιορτάσετε τα 20 χρόνια παρουσίας σας.
1: Ακριβώς. Την Πέμπτη στις 9 η ώρα το βράδυ, mm-hmm. στο κτήμα Κοκοτού, με τον αγαπημένο Στέφανο Κορκολή και τη Σοφία Μανουσάκη. 20 χρόνια αγωνίας για το σύλλογό μας, γιατί οι σύλλογοι, οι εθελοντικοί, δεν είναι εύκολα να σταθούν στη χώρα μας. Και όμως έχουμε κλείσει για 20 χρόνια. Ο σύλλογος ξεκίνησε το 2006 και πραγματικά είμαστε πολύ υπερήφανοι γι' αυτό.
0: Ναι. 20 χρόνια θα μας πείτε. Όταν ακούνε οι ακροατές αυτή τη στιγμή, πρόεδρος Συλλόγου Προστασίας Υποειδών, ποια είναι η δουλειά σας, κύριε Χελιώτη? Δηλαδή, τι κάνετε? Αναφερθήκατε ήδη ότι στο ότι ό,τι κάνετε το κάνετε εθελοντικά. Δεν σας έχει ορίσει δηλαδή κάποιος να είστε εκεί και να καταγράφετε δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Ο σύλλογος μας ξεκίνησε να ασχολείται με μια καταγγελία 65 αλόγων στην περιοχή του Ασπροπύργου, τα οποία ζούσαν σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Τα υποειδή γενικότερα, άλογα, γαϊδούρια, μουλάρια, όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο αλλά και παγκοσμίως, πραγματικά είναι τα ζώα εκείνα τα οποία κακοποιούνται πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ζώο, γιατί ακριβώς χρησιμοποιούνται ως επιτοπλίστων. Άρα μιλάμε για ζώα τα οποία, ενώ κάποτε ήταν το δεξί χέρι του ανθρώπου κατά ανάγκη, σήμερα είναι το δεξί χέρι του ανθρώπου και κάποιοι βγάζουν χρήματα από αυτά. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, ο σύλλογος επιτακτικά έπρεπε να παραμείνει, γιατί οι καταγγελίες ήταν πάρα πολλές σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε δηλαδή για ζώα παρατημένα, εγκαταλελειμμένα, μεγάλα σε ηλικία, που κάποιοι πλέον, όταν ήταν άχρηστα για αυτούς εργαλεία, τα άφηναν στην τύχη τους. Έτσι πορευθήκαμε όλα τα χρόνια και έτσι συνεχίζουμε. Έχουμε κάνει πάνω από 250 διασώσεις στο σύνολό τους. Έχουμε ένα καταφύγιο στο Μαρκόπουλο, mm-hmm. Με 22 ζώα αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε όσο μπορούμε. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε χάσει και την παιδεία μας όσο αφορά τα υποειδή, και ταυτόχρονα εμείς σαν σωματεία δεν έχουμε από πουθενά καμία βοήθεια. Δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που να τα προστατεύει, και είμαστε σε μια φάση που παλεύουμε καθημερινά.
0: Θεσμικό πλαίσιο, τι εννοείτε δηλαδή, κύριε Χελιώτη? Καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί πια έχει αλλάξει η νομοθεσία μας, έχει αυστηροποιηθεί αρκετά σε ό,τι αφορά τα ζώα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τα ανεπιτήρητα, ας το πω έτσι, ζώα.
1: Δεν είναι μόνο τα ανεπιτήρητα. Γενικότερα στα υποειδή δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που να είναι πιο συγκεκριμένο και να αφορά τα υποειδή. Τα υποειδή θεωρούνται ζώα εργασίας και παραγωγικά ζώα κατά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και δυστυχώς δεν έχουν ένα δικό τους θεσμικό πλαίσιο, παρόλο που έχουν πολλές διαφορετικές χρήσεις και κατηγορίες.
0: Α, μάλιστα.
1: Ο Γενικός Φυλοζωικός Νόμος, ο 4830, mm-hmm. ναι μεν θεσπίζει τις 5 ελευθερίες που πρέπει να έχουν όλα τα ζώα, αλλά δυστυχώς δεν εξειδικεύεται. Εξειδικεύεται περισσότερο στα ζώα συντροφιάς.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο που να αφορά τα υποειδή ανακατηγορία, έτσι ώστε να μπορούν και αυτά στο μέλλον να προστατευτούν πολύ πιο, πολύ πιο σίγουρα.
0: Πάντως μιλάμε για μια, έτσι, πώς να το πω, μια πολύ ιδιαίτερη κατηγορία ζώων, και γνωρίζω και ανθρώπους οι οποίοι έχουν, ας πούμε, με τα άλογα, αν κανείς υπέβει και έχει άλογο και είναι και ο ίδιος ιδιοκτήτης, είναι πολύ στενό το δέσιμο.
1: Είναι πραγματικά.
0: Και υπάρχει ένας δεσμός πολύ ισχυρός, δεν ξέρω, έχουμε διαβάσει κατά καιρούς διάφορα για τη σύνδεση του ανθρώπου, για το ένστικτο που έχουμε, ιστορίες από το χωριό, από τις γιαγιάδες, από τους παππούδες μας, έτσι, ακούσει.
1: Ακριβώς.
0: Όλα
1: ακριβώς.
0: Αυτά, ναι. Τι να πω, δεν ξέρω. Νομίζω ότι σήμερα που συζητάμε πια τόσο πολύ για τα ζώα, για την κακοποίηση, για το παστούρωμα, ξέρουμε ποιοι mm-hmm. περισσότεροι τι είναι, λέτε ότι κάποιοι δεν έχουν καμφθεί. Υπάρχει ακόμα, συμβαίνει ακόμα.
1: Συμβαίνει, δυστυχώς. Δυστυχώς συμβαίνει.
0: Λοιπόν, είναι μια καλή ευκαιρία το γεγονός ότι εσείς κλείνετε 20 χρόνια ως σύλλογος και εύχομαι να τα εκατοστήσετε, να σας γνωρίσουμε και γιατί όχι μέσω αυτής της συναυλίας που διοργανώνετε. Ξαναπείτε μας τα πότε, αν είναι εύκολο και αχιλότερο.
1: Είναι την 5η, 9 η ώρα το βράδυ, στις 24 Σεπτεμβρίου, στο κτήμα Κοκοτού, με τον Στέφανο Κορκολή και τη Σοφία Μανουσάκη. Mm-hmm. Τα εισιτήρια διατίθενται μέσω ticket services. Ο καθένας μπορεί να προμηθευτεί, υπάρχουν ακόμα θέσεις, και έχουμε και κάποια για σήμερα, για σας, για το σταθμό, κάποια εισιτήρια δωρεάν για τους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διπλές προσκλήσεις, φαντάζομαι.
1: Νομίζω είναι 6 διπλές προσκλήσεις.
0: 6 διπλές προσκλήσεις, ναι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και οι ακροατές μας βεβαίως σπέβδουν, τηλεφωνούν στο τηλεφωνικό μας κέντρο αν ενδιαφέρονται να είναι εκεί μαζί σας την ερχόμενη Πέμπτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό
0: απόγευμα. Γεια σας. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Ο κ. Θανάσης Χελιώτης, πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Υποειδών. 2-10-48-00-170-174 αν θέλετε να κερδίσετε τις διπλές προσκλήσεις.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Σκηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

Φυσικά, 100,3 στα ραδιόφωνά σας, 10 λεπτά πριν από τις 8, 10 λεπτά πριν έρθει ο Νίκος Ανδρίτσος να αναλάβει την ενημέρωσή σας για όσα συμβαίνουν εντός και εκτός. Εκτός έχουμε τον ΟΗΕ, έχουμε τις επαφές εκεί, στην Νέα Υόρκη, τα μηνύματα του Αμερικανού Προέδρου. Εδώ πολλά, εδώ εντός έχουμε επίσης πολλά θέματα. Πολύ ψηλά παίζει σήμερα το δημογραφικό. Ένα από τα θέματα, θυμάστε κάποτε, όπως λέγαμε, κάποια στιγμή στο μέλλον, και τώρα το ζούμε και είναι πραγματικότητα, και μάλιστα πολυδιάστατη πραγματικότητα. Κατά τα άλλα, έχουμε και το φθινόπωρο που ξεκινά επισήμως αύριο. Αύριο Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 3 και 5 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, με το αστρονομικό φαινόμενο της φθινοπορεινής ημερίας. Θα μπούμε και επισήμως στο φθινόπωρο. Ο καιρός θα φέρει έτσι, ώστε το timing να είναι ιδανικό με αυτές τις βροχούλες, και φαντάζομαι με την ψυχρούλα που έχει πέσει πια ήδη, πέρας κοντά στις 8 πλησιάζουμε εκεί έξω. Βέβαια, οι διακοπές δεν τελειώνουν, γιατί διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή πως οι αεροπορικές εταιρείες έχουν προγραμματίσει να προσφέρουν 3,58 εκατομμύρια θέσεις σε πτήσεις από το εξωτερικό προς την Ελλάδα το μήνα Οκτώβριο. Oktoberfest στην Ελλάδα, όπως είναι και ο τίτλος της Καθημερινής. Είναι αυξημένος σχεδόν κατά 20% σε σύγκριση με πέρυσι ο αριθμός. Οι Γερμανοί θα έρθουν να περάσουν το φθινοποράκι τους στην Ελλάδα. Θα έρθουν οι Βρετανοί και οι Γάλλοι.

Κατά τα άλλα, μιλώντας για τον ΟΗΕ, για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ερντογάν μίλησε στον ΟΗΕ, αναφέρθηκε στο Αιγαίο, αναφέρθηκε στο γνωστό διμερές μας θέμα, μίλησε για επίλυση των ζητημάτων στο Αιγαίο με βάση το διεθνές δίκαιο, πήγε και ένα βήμα παραπέρα, ζήτησε αναγνώριση του ψευδοκράτους. Όλα αυτά θα τα συζητάμε αύριο και μεθαύριο και θα τα συζητάμε κάθε φορά που θα προκύπτει η αφορμή. Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα αφορμές προκύπτουν πάρα πολύ συχνά. Κρατήστε λοιπόν έτσι εν ολίγης αυτά, ότι επανέφερε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την πρότασή του για διάσκεψη Ανατολικής Μεσογείου. Η θέση του στο Κυπριακό ήταν απολύτως σαφής, ζήτησε κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων και βεβαίως τα έβαλε με το Ισραήλ. Αυτό δεν μας προκαλεί και καμία εντύπωση. Όχι ότι τα υπόλοιπα δηλαδή μας προκαλούν, αλλά λέμε τώρα. Σφοδρή επίθεση λοιπόν στο Ισραήλ για την Γάζα. Επειδή η Γάζα μας πέφτει λίγο πιο μακριά, σε ό,τι μας αφορά εδώ στο Αιγαίο, ο Τούρκος πρόεδρος είπε επιλέξει ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ένας προβοκάτορας τώρα θα έλεγε πως αν απομονώσει κανείς αυτή την φράση που μόλις σας διάβασα και δίπλα έλεγε, συμπλήρωνε λέγοντας Έλληνας πρωθυπουργός ή Έλληνας υπουργός εξωτερικών, θα ήταν το ίδιο και το αυτό. Γιατί όλοι ζητάμε να γίνει ό,τι είναι να γίνει βάσει του διεθνούς δικαίου. Το ζήτημα είναι πώς ερμηνεύει κανείς και τι διάσταση δίνει στο διεθνές δίκαιο. Κάποιοι, ιδίως οι γειτονές μας, τελευταία έχουν αρχίσει και ξεχυλώνουν κατά πολύ το διεθνές δίκαιο. Δεν είναι οι μόνοι βέβαια.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε για σήμερα. Αύριο πάλι στις 6 τα ξαναλέμε. Η Vodafone ήταν μαζί μας. Αν χάλασε το κινητό σας, η Vodafone σας έχει την λύση. Οι άνθρωποι της αναλάβουν άμεσα την συσκευή σας με τεχνογνωσία, με σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση, για επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε είτε μπαίνοντας στο vodafone.gr, είτε αν θέλετε και δεν σας κάνει κόπο να επισκεφτείτε ένα φυσικό κατάστημα της Vodafone. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εκπαιδεύσεις.

Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη κατασκεύασε έναν πύραυλο ικανό να πλήξει την Ευρώπη και ήταν πολύ υπερήφανη γι' αυτό. «Αυτό ελπίζω οι Ευρωπαίοι να το καταλάβουν», είπε χαρακτηριστικά. «Έχω μία απόφαση να λάβω για το Ιράν», δήλωσε, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλήξουν σε συμφωνία με την Τεχεράνη αμέσως μετά τις αμερικανικές εκλογές. «Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, λέγοντας πως το Ιρανικό καθεστώς είναι αδύναμο και απελπισμένο. Ο Τραμπ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον πληθωρισμό που προκαλεί η αύξηση στην τιμή των καυσίμων εξαιτίας της διαταραχής στα στενά του Ορμούζ και ζήτησε από όλες τις χώρες να απομονώσουν οικονομικά την Τεχεράνη. Τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο ζήτησε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Τούρκος Πρόεδρος. Όπως ανέφερε ο Ταγίπ Ερντογάν, θέλουμε τα υφιστάμενα ζητήματα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Επανέλαβε τη θέση του για κρατική τρομοκρατία του Ισραήλ στη Γάζα και γενοκτονία στην περιοχή. Κατά την ομιλία του Τούρκου Προέδρου, η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Στη σύλληψη ενός οδηγού βιτιοφόρου και ενός υπεύθυνου λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων προχώρησε η ελληνική αστυνομία, καθώς διαπιστώθηκε ότι έριχναν μέσω φρεατίου επικίνδυνα απόβλητα στον Κηφισό. Στην αστυνομία είχαν περιέλθει πληροφορίες για την διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων και ζητήθηκε η συνδρομή της υπηρεσίας των επιθεωρητών περιβάλλοντος. Ελήφθησαν δείγματα από το σημείο που κατέληγαν τα λύματα και το βιτιοφόρο τέθηκε υπό παράκοψη. Με αποτέλεσμα τις σημερινές συλλήψεις. Τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης ζήτησε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος για τον θάνατο του 51 ετών πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης Ιταλών αναρριχητών από δύσβατο σημείο στη Ρόδο. Τη βαθύτατη θλίψη του για τον αδόκητο θάνατο του πυροσβέστη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Θασούλας. Ενώπιον του ανακριτή κατέθεσε σήμερα η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, η οποία κλήθηκε μετά από αίτημα της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταθέσουν και οι άλλες υπάλληλοι του ιατρείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να ζητήσει να αφαιθεί ελεύθερος και να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Σε μια άλλη εξέλιξη, ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο από την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, άφησε μέσω του Sky η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Η Κωνσταντία Δημογλίδου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο στο Κολωνάκι, επισημένοντας ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ τους. Όπως εκτίμησε, αναμένεται να κληθούν και στο πλαίσιο της ανάκρισης προκειμένου να δώσουν διευκρινήσεις. Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει σε αμερικανική αεροπορική βάση στη βόρεια Ρινανία, Βεστφαλία. Εκτιμάται ότι ο πιλότος έκανε χρήση του συστήματος εκτείναξης και διασώθηκε, ενώ τουλάχιστον ένα άτομο έχει τραυματιστεί, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και σωστικών συνεργείων στην περιοχή. Στη Γαλλία, η μείωση κατά 30% στην κατανάλωση υγρών καυσίμων το τελευταίο δεκαήμερο λόγω της ανόδου των τιμών διεθνώς είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 400 εκατομμυρίων ευρώ στα κρατικά έσοδα σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε μια προσπάθεια να περιορίσει την εκτείναξη των τιμών της ενέργειας, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν
ζήτησε από την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, να αναβάλει κατά ένα έτος την εφαρμογή των νέων κανόνων, οι οποίοι προβλέπουν την επιβολή προστίμων σε εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου που δεν δηλώνουν τις εκπομπές μεθανίου τους. Ο Μακρόν ανακοίνωσε επίσης ότι η Γαλλία θα συγκαλέσει σύνοδο της G7 για την αντιμετώπιση της ραγδαίας ανόδου των τιμών των καυσίμων και των λιμάνων.

0: των συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην επίτροπος εμφανίστηκε οικειοθελώς στις βελγικές αρχές για να δώσει εξηγήσεις, προσκομίζοντας όλα τα στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν πως δεν έχει σχέση με όσα του αποδίδονται. 5 έφηβοι συνελήφθησαν για επίθεση σε 2 ανηλίκους το βράδυ της Κυριακής σε πάρκο της Κηφισιάς. Οι 5 κατηγορούμενοι ηλικίας 15 και 16 ετών μαζί με άλλα άτομα προσέγγισαν 2 ανηλίκους 16 και 17 ετών και τους επιτέθηκαν τραυματίζοντάς τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων κατά συναυτουργία. Στην Ιγουμενίτσα συνελήφθη ένας 36χρονος, ο οποίος εισήγαγε και μετέφερε πάνω από 300 κιλά κάναβης υδροπονικής καλλιέργειας στη χώρα μας από το εξωτερικό. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε επικαθήμενο φορτηγό στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Το προσδοκόμενο όφελος από τη διακίνηση των ναρκωτικών εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσε το 1.200.000 ευρώ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, μέσω της σκληρής δουλειάς θα έρθουν οι επιτυχίες των ΠΑΟ Άκτορ, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και πρόσθεσε πάνω απ' όλα το fair play. Πάμε στο Super Cup με μεγάλο κίνητρο. Διαθέτουμε πολύ δυνατό ρόστερ και εξαιρετικό προπονητή. Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να το κατακτήσουμε, είπε από την πλευρά του ο Κώστας Λούκας. Το χρόνο που χρειάζεται για να χτιστεί η χημεία της περσινής πρωταθλήτριας ομάδας του Ολυμπιακού στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο αφιέρωμα της EuroLeague για τη νέα σεζόν, τονίζοντας πως ήρθαν σημαντικοί παίκτες να κάνουμε μικρό rebuild. Η κατάκτηση της Ευρωλίγκας ήταν το όνειρό μας, ο Μοντέρο φέρνει κάτι διαφορετικό, δήλωσε ο Βεζένκοφ. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία της Εθνικής εν ώψη του μάτς της Πέμπτης με τη Σερβία για το Nations League. Αύριο το μεσημέρι η αποστολή θα μεταβεί στο Βελιγράδι. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Κοστούλας, δίλημα για Βλαχοδήμο ή Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Έντονα καιρικά φαινόμενα μικρής διάρκειας σημειώθηκαν στην Ήπειρο και έπληξαν κτηνοτροφικές μονάδες. Κεραυνός σκότωσε κοπάδι με 88 πρόβατα στα Ιωάννινα, ενώ ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας στο προδρόμι Θεσπρωτείας. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που ξεκίνησε πριν από 7 μήνες όχι μόνο δεν έχει τελειώσει, αντιθέτως μεταλλάσσεται και επεκτείνεται στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί οι αντάρτες Χούθη και οι Σαουδάραβες επιδίδονται σε μάχες αντιπίνων. Ο Τραμπ παρακολουθεί και μέχρι στιγμής αρνείται την όποια συμμετοχή. Εν μέσω πολέμου η Ιρανική ηγεσία έχει μια χρυσή ευκαιρία στον ΟΗΕ να ξεδιπλώσει την αντιαμερικανική ατζέντα, σχολιάζει. Οι αναλυτές, ενώ από το ίδιο βήμα ο Τραμπ υπεραμύνθηκε σήμερα του πολέμου στο Ιράν. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Αθηνά Παπακώστα.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, αφού πρώτα επιτίθεται με δρυμή τρόπο κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και απειλεί εκ νέου την επιβίωση του έθνους, ανακοινώνει ότι βλέπει συμφωνία με την Τεχεράνη, αλλά μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Θα συναφθεί μια συμφωνία με το Ιράν που θα τους οδηγήσει στην επανοικοδόμηση και στη δημιουργία μιας σπουδαιότερης χώρας από ποτέ άλλοτε? Ή μήπως να εξοντώσω την Ισλαμική Δημοκρατία και να το κάνω γρήγορα, δίχως να τους δίνω ποτέ την ευκαιρία να σκοτώσουν και να καταστρέφουν λαούς και χώρες ξανά? Αλλά πιστεύω ότι θα συνάψουμε συμφωνία αμέσως μετά τη διεξαγωγή των εκλογών, γιατί δεν βγάζει απολύτως κανένα νόημα να μην συμφωνήσουν.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ φροντίζει να ξεκαθαρίσει πως σε όποια πολιτική πίεση ελπίζει το Ιράν 6 εβδομάδες πριν τις ενδιάμεσες, η Ουάσιγκτον δεν θα λυγίσει. Και δίχως να εξηγεί πότε και πώς θα τελειώσει ο πόλεμος, τονίζει πως η Τεχεράνη δεν πρέπει να έχει στα χέρια της όπλα που μπορούν να σπείρουν τον όλεθρο.
0: Το μόνο που έχω στο μυαλό μου είναι πως το Ιράν δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο. Είχαν επίσης κατασκευάσει έναν πύραυλο ο οποίος ήταν ικανός να πλήξει την Ευρώπη και ήταν πολύ περήφανοι γι' αυτόν. Ελπίζω οι Ευρωπαίοι να το συνειδητοποιούν αυτό.
1: Στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών βρίσκεται μόνο ένας αντιπρόσωπος της Τεχεράνης. Ωστόσο, ο Ιρανός πρόεδρος φτάνει για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου σε αμερικανικό έδαφος και δει στη Νέα Υόρκη.
0: Όσο καθίσαμε αρκετές φορές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δυστυχώς όλος ο κόσμος είδε και έχει διαπιστώσει ότι καταπάτησαν τις συμφωνίες με ευκολία.
1: Υψηλούς τόνους, άπαντες περίμεναν μια συνάντηση Τραμπ και Πεζεσκιάν. Ωστόσο, αυτή παραμένει γρίφος. Η Τεχεράνη διαψεύδει πως ένα τετατέτ ανάμεσα στους δύο προέδρους είναι προγραμματισμένο, με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, έστω και σε επίπεδο διαμεσολαβητών.
0: Είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει προγραμματιστεί κάτι επί του παρόντος, αλλά είμαστε σίγουρα ανοιχτοί σε κάτι τέτοιο, ειδικά αν υπάρχει πιθανότητα να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα και στην επίτευξη του στόχου.
1: Η χείρα συνεργασίας, τονίζοντας πως εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώσουν τη στρατιωτική τους πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, τότε το στενό του Ορμούς θα ανοίξει εντός 7 ημερών. Στο μέτωπο της Ιεμένης, οι συγκρούσεις συνεχίζονται ανάμεσα στους Χούθη και τις κυβερνητικές δυνάμεις που στηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Ωστόσο, πληροφορίες θέλουν το Ριάντ να επανεκκινεί τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης και να επαναλαμβάνει τις εξαγωγές εντός ορών, έστω και με μειωμένο όγκο από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά.
0: Ολομέτωπη επίθεση στο Ιράν εξαπέλυσε σήμερα ο Τραμπ, που το αποκάλεσε νούμερο ένα σπόνσορα της τρομοκρατίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε μία μάλλον προεκλογική ομιλία στον ΟΗΕ, που κράτησε μόλις 45 λεπτά, ήταν σύντομος και πιστός στο κείμενο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Η ανταπόκριση από την Ουάσιγκτον του Μιχάλη Γνατίου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη Λένα Φλιτζάνη.
2: Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν πολύ πιο ήρεμος από άλλες φορές, αλλά ήταν το ίδιο αλλά ζωνικός. Και αυτό έχει την μεγαλύτερη σημασία. Ήταν αλαζονικός για τη χρυσή εποχή, όπως τη χαρακτηρίζει των Ηνωμένων Πολιτειών, άρα στο μυαλό του και του υπόλοιπου κόσμου. Όπως είπε, είναι ο πρόεδρος της ειρήνης. Επέλεξε βέβαια να επαναλάβει τη γνωστή φράση ενώπιον ενός διεθνούς ακροατηρίου, ότι δηλαδή η Αμερική επέστρεψε. Αλλά γνωρίζει η Λένα ότι για να επιστρέψει πραγματικά η Αμερική πρέπει να τερματιστούν οι πόλεμοι με το Ιράν και την Ουκρανία. Μόνο έτσι θα κερδίσει η Αμερική την παγκόσμια εκτίμηση. Όλα τα άλλα που λέει σε κάθε ομιλία του τα παίρνει ο άνεμος και εξαφανίζονται.
3: Είπε ότι έχει τελειώσει 8 πολέμους. Κάποιοι βέβαια δεν είχαν καν αρχίσει.
2: Ναι, έχουμε χάσει το μέτρημα. Αυτούς τους πολέμους που πρέπει να τελειώσει δεν τα κατάφερε ακόμα, τους δύο, με την Ουκρανία και με το Ιράν. Δεν φτάνει να αναφέρει ξανά και ξανά ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να τον σταματήσει, όχι πιέζοντας το θύμα την Ουκρανία. Το πρόβλημα είναι ο Πούτιν. Δεν λέει ότι είναι ο φίλος του. Γιατί λοιπόν δεν λύνει αυτό το πρόβλημα το σοβαρό? Είναι πόλεμος. Εκεί σκοτώνονται άνθρωποι με τον φίλο του. Φαίνεται όμως αυτό το θέμα έχει κάνει ήδη μία μικρή στροφή, αλλά δεν είναι αρκετή. Θα δούμε πώς θα πάει σε λίγο η συνάντησή του με τον Ζελένσκι, 8 και 15 ώρα Ελλάδος. Τώρα στο πρόβλημα
3: ποιες
2: του Ιράν.
3: Είναι οι
2: ενδείξεις,
3: Μιχάλη, για αυτή τη συνάντηση με τον Ζελένσκι, μιας και μας πήγες εκεί? Να. Διότι η αλήθεια είναι ότι οι σχέσεις των δύο ανδρών έχουν περάσει από 40 κύματα, από μια ταπεινωτική συνάντηση στο Λευκό Οίκο μέχρι το Βατικανό. Θέλω να πω ότι ποντάρει πολλά ο Αμερικανός πρόεδρος στην εικόνα του, διότι έχει και ένα εσωτερικό ακροατήριο, έχει εκλογές που τον περιμένουν, δημοσκοπήσεις που τον περιμένουν και τον δείχνουν σε μια δημοτικότητα ιδιαιτέρως χαμηλή.
2: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε στη φάση της αναγνώρισης του Ζελένσκι. Αρχίζει ο πρόεδρος και αναγνωρίζει ότι αυτός ο άνθρωπος στο στρατιωτικό τομέα κάνει πολύ σημαντικά πράγματα.
3: Θα τον στηρίξει.
2: Το λέει. Έχω την αίσθηση όλοι θα τον στηρίξει σε αυτή τη φάση. Επίσης ο Ζελένσκι έχει δώσει στον κύριο Τραμπ να καταλάβει ότι είναι έτοιμος πλέον για την ειρήνη και όχι για τη συνέχιση του πολέμου. Οπότε νομίζω θα τον στηρίξει. Είμαστε στη φάση αυτή, λένε, ότι θα τον στηρίξει. Εν πάση περιπτώσει, για το θέμα του Ιράν ήθελα να επιστρέψω, αν μου επιτρέπεις. Είναι αναποφάσιστος. Ναι, είναι αναποφάσιστος πάνω απ' όλα. Δεν γνωρίζει αν πρέπει να κάνει συμφωνία ή να εξαφανίσει το Ιράν, όπως είπε. Απειλεί την Τεχεράνη, αλλά δεν βλέπω να τον λαμβάνει υπόψη της. Οπότε είναι πάλι στο σημείο μηδέν και θεωρώ ότι είναι προβληματικός ο τρόπος με τον οποίο συνδέει τη λήξη του πολέμου με τις ενδιάμεσες εκλογές. Αμέσως μετά, λέει, θα επιληθεί το πρόβλημα. Αλλά γιατί όχι πριν? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα, διότι είναι ξεκάθαρα προεκλογική υπόσχεση. Ψηφίστε με, διότι μετά τις εκλογές θα τελειώσουν όλα και με το Ιράν και με άλλους και με άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αμερική.
3: Υπάρχει πιθανότητα, Μιχάλη, να ήθελε να στείλει και ένα μήνυμα στην Τεχεράνη ότι μην λογαριάζετε χωρίς τον ξενοδόχο, μην θεωρείτε ότι όποια πολιτική εκλογική αναμέτρηση που μπορεί να έχω θα αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίο βλέπω τον πόλεμο και τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν.
2: Ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, αλλά δεν βλέπω ότι η Τεχεράνη φοβάται. Βλέπω ότι η Τεχεράνη του βγάζει συνέχεια την γλώσσα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάρει αυτή την απόφαση. Ή θα πάει σε συμφωνία, λένε, ή θα κάνει αυτό το οποίο μας λέει εδώ και 6 μήνες, ότι θα εξαφανίσει το Ιράν.
0: Ο Ταγί Περδογάν στην ομιλία του πρόσεξε πολύ τις διατυπώσεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επέλεξε το Κυπριακό ως το βασικό μέτωπο αναφοράς και παρουσιάστηκε ως ο προστάτης των απανταχού μουσουλμάνων, κατακεραυνώνοντας τον Νετανιάχου. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Μανώλη Κωστίδη.
4: Η ομιλία του Ρετζέπ Ταγί Περδογάν ξεκίνησε με την Παλαιστίνη. Εξέφρασε την υποστήριξή του, χωρίς να αναφερθεί καθόλου στη χώρα του, μίλησε πρώτα απ' όλα την Παλαιστίνη. Αμέσως μετά άρχισε να κατηγορεί το Ισραήλ. Υπάρχει μια γενοκτονική νοοτροπία, είπε. Βρισκόμαστε αντιμετωπίσει με μια εξαιρετικά σοβαρή οδυνηρή κατάσταση. Μίλησε για κρατική τρομοκρατία του Ισραήλ στη Γάζα. Πιέστε το Ισραήλ για να μην πνίξει την Παλαιστίνη και βεβαίως ευχήθηκε να ιδρυθεί το Παλαιστινικό κράτος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Την ώρα που έλεγε όλα αυτά ο Τούρκος Πρόεδρος, εκείνη κάποια στιγμή η Ισραηλινή αντιπροσωπεία σηκώθηκε και αποχώρησε από την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Δεν ήθελαν να ακούσουν αυτά που έλεγε για το κράτος τους και την ηγεσία του κράτους τους όταν μιλούσε για γενοκτονία, για κρατική τρομοκρατία. Έριξε ότι υποστηρίζει πρώτα απ' όλα τους Παλαιστίνους.
3: Να περιγράψω, Μανώλη, μας το είπες πολύ καθαρά. Απλώς βλέπουμε τώρα και τις εικόνες. Είναι η στιγμή που Ερντογάν κατακεραυνώνει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Λέει για γενοκτονία στη Γάζα. Λέει για τη λύση δύο κρατών για το κράτος της Παλαιστίνης. Και η αντιπροσωπεία των Ισραηλινών απομακρύνεται από τα έδρανα σε μια ένδειξη διαμαρτυρίας προφανώς. Έλα, Μανώλη.
4: Ακριβώς έφυγαν για αυτόν τον λόγο, αλλά στην ομιλία του παρατηρήσαμε ότι μίλησε για πολλές χώρες του κόσμου και είπε ότι η Τουρκία θα είναι η δίκαια φωνή, θα υποστηρίζει όλους τους καταπιεσμένους του κόσμου. Δηλαδή προσπάθησε να δείξει και μια ηγετική προσωπικότητα του εαυτού του και της χώρας του. Μίλησε για τη Λιβύη, μίλησε για την Ασία. Πάρα πολύ μεγάλη ομιλία, αλλά αναφέρθηκε βεβαίως και στα ελληνοτουρκικά, αν θες να πάμε στο επόμενο βήμα της ομιλίας.
3: Πριν φτάσουμε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, γιατί και εκεί έχουμε πολύ ρεπορτάζ, έχει ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, να ακούσουμε τις δηλώσεις Ερντογάν για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και για τη Γάζα.
0: Σας καλώ όλους σας να ασκήσετε μεγαλύτερη πίεση στο Ισραήλ. Οι προσπάθειες να πνίξουν την Παλαιστίνη δεν θα πετύχουν. Με τη βοήθεια του Θεού θα δούμε με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ τις ημέρες του κράτους της Παλαιστίνης.
5: Hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin
3: Προφανώς τώρα, Μανώλη, και για αυτά που μας ενδιαφέρουν και πραγματικά περιμέναμε να ακούσουμε τον Τούρκο Πρόεδρο, η αλήθεια είναι ότι ο Ερντογάν πρόσεξε πολύ τις διατυπώσεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Επέλεξε το Κυπριακό στο μέτωπο.
4: Ναι, γιατί στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο είπε ότι πρέπει να επιληθούν τα ζητήματα στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Μια ωραία δήλωση. Πρότεινε κάτι, γιατί αυτό που το λέει κάθε φορά για τη διάσκεψη Ανατολικής Μεσογείου είναι μια προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, να συνεννοούνται οι χώρες, να επιλύουν τα ζητήματα. Εντάξει, βέβαια υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Τι θα γίνει, ας πούμε, την Κυπριακή Δημοκρατία, πώς μπορεί να ενταχθεί εκεί. Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Όσον αφορά όμως την Κύπρο, εκεί είναι αυτό που ανέφερε και εσύ, ζήτησε την αναγνώριση, όπως δήλωσε ο ίδιος, της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, να αναγνωριστεί. Δεν μίλησε για λύση του Κυπριακού, ούτε ομοσπονδιακή λύση, ούτε τίποτα άλλο.
3: Σε σχέση με άλλες χρονιές, σε σχέση με άλλες ομιλίες του Τούρκου Προέδρου Μανώλη, εντόπισες κάποιες διαφορές, πιο ήπιος να ήταν.
4: Πιο ήπιος. Θα περίμενα την Ελευθερία να πούμε κάτι. Όχι, ήταν πολύ πιο ήπιος σε σχέση με άλλες φορές. Στο Ισραήλ έχουμε δει να βγάζει χάρτες, φωτογραφίες στα ελληνοτουρκικά, να μιλάει την Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο, πολύ πιο σκληρά. Αυτή τη φορά ήταν πολύ πιο προσεκτικός σε όλη την ομιλία του. Βέβαια και το Ισραήλ πάλι είπε όσα είχε να πει, αλλά δεν έκανε εκείνο το σοου που είχε κάνει άλλες φορές στο βήμα του ΟΗΕ.
3: Θα τον ακούσουμε.
5: Αιγαίο, Δόο Ακτίνιζδε.
0: Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν βάσει των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πρότασή μας για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Η κυριαρχία και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού πρέπει να αναγνωριστεί και πρέπει να τερματιστεί πλέον η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία αυτός έχει υποβληθεί. Καλό τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να συνάψει με αυτήν πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις.

0: Πάμε τώρα και στον απεσταλμένο μας, τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και παρακολουθεί τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα βγάλει φωτογραφία ο Ταγί Περντογάν ούτε με τον Κυριακό Μητσοτάκη. Κάτι που βέβαια έσπασε ως παράδοση κατά την περσινή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τώρα, συνάντηση δεν θα γίνει διότι δεν συμπίπτουν τα προγράμματα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, πίσω από αυτή τη λεζάντα είναι προφανές ότι ο Κυριακός Μητσοτάκης όσα θα έβαζε στο τραπέζι του τετατέτ με τον Ρετζέπ Ταγί Περντογάν θα τα πει από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αλλά όχι μόνο με αυτή, θα το πει και μέσα από τις επαφές και τους συμβολισμούς που εκπέμπουν αυτές οι επαφές. Στην ομιλία του, άλλωστε, σε 48 ώρες από τώρα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επισημάνει στην ανάγκη στήριξης και ενίσχυσης του διεθνούς δικαίου, αλλά και του δικαίου της θάλασσας, όπως προφανέστατα θα επαναλάβει και τη σημασία να κλείσει η ανοιχτή πληγή της Κύπρου. Από εκεί πέρα, βέβαια, τη σειρά από αυτά τα μηνύματα θα πάρει η ουσία και ο συμβολισμός της συνάντησης που θα έχει με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil, που θυμίζουμε, Λένα, το πόσο σημαντικό είναι το ενεργειακό αποτύπωμα που δημιουργεί αυτός ο ενεργειακός κολοσσός στην Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά από εκεί πέρα είναι προφανές ότι η ελληνική ατζέντα σε αυτή τη Γενική Συνέλευση έχει ως πρώτο χαρτί την οικονομία. Ακούσαμε διαδοχικά μηνύματα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη τις προηγούμενες ώρες. Αναμένεται να επαληφθούν τόσο μέσα από τις συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές, όσο προφανέστατα και από μεγάλες διεθνές τραπεζίτες, με τους οποίους αναμένεται επίσης να συναντηθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες και θα συμπυκνώσει όλα αυτά τα μηνύματα σε μια μεγάλη συνέντευξη που θα δώσει στον Bloomberg.
0: Δύο παράλληλες συναντήσεις με ειδικό ενδιαφέρον για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις είχαμε σήμερα. Από τη μια, την τριμερή Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου με αναφορές στις κοινές προκλήσεις και στην εμβάθυνση των σχέσεων. Από την άλλη, των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών της Μέκκας και της Αιγύπτου. Την ίδια ώρα, μέσω του Αμερικανού πρέσβη Τόμ Μπάρακ, η Τουρκία τα γυρίζει για τα μαχητικά F-35 και παρουσιάζει το διαφαινόμενο αδιέξοδο ως επιλογή. Πάμε να ακούσουμε τη Μαρία Τσιλινίκου.
2: Έναν σχεδόν μήνα μετά την αμυντική συμφωνία της Μέκκας ανάμεσα σε Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, οι υπουργοί εξωτερικών των χωρών συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη με τον Αιγύπτιο ομόλογό τους. Ο Ερντογάν είχε εκφράσει την επιθυμία του να επεκτείνει τη συμφωνία και σε άλλες χώρες της περιοχής. Είχε προηγηθεί επίθεση γοητείας της Τουρκίας στην Αίγυπτο με την επίσκεψη του Χακάν Φιντάν, δηλώνοντας ότι οι σχέσεις των δύο χωρών εξελίσσονται σε άριστο επίπεδο. Ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στο Κάιρο, έστειλε μήνυμα στην Άγκυρα χωρίς να την κατονομάσει, πως η Αίγυπτος είναι ένας στρατηγικός σύμμαχος με την οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει συμφωνία για την αποκλειστική οικονομική ζώνη.
3: Εμείς, οι Έλληνες, τις καλές μας σχέσεις με την Αίγυπτο δεν τις συναρτάμε από τις σχέσεις με οποιοδήποτε άλλο κράτος, ούτε θεωρούμε τις σχέσεις μας με την Αίγυπτος στρεφόμενες κατά ουδήποτε άλλου κράτους.
2: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου επιβεβαιώθηκε εκ νέου στην τριμερή σε επίπεδο Υπουργών Εθνικής Άμυνας.
4: Συμφωνήθηκε η σημασία της ενίσχυσης των πλαίσιων στρατιωτικής και αμυντικής συνεργασίας για τη στήριξη συλλογικής ικανότητας, ταχείας και ενίας αντίδρασης σε τυχόν μελλοντικές εξελίξεις που αφορούν πηγές απειλών κάθε είδους κατά των τριών χωρών.
2: Νωρίτερα, ο Νίκος Δένδιας παρουσίασε στον πρόεδρο της Αιγύπτου την ελληνική οπτική για την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή. Από την πλευρά του, ο Αλ-Σίσι τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας των τριών χωρών για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.
5: Ο μηχανισμός αυτός έχει καταστεί ένα επιτυχημένο πρότυπο περιφερειακής συνεργασίας με στόχο την επίτευξη ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
2: Η στρατηγική σχέση αποτυπώθηκε προημερών και σε επιχειρησιακό επίπεδο στην πολυεθνική διακλαδική άσκηση Μέδουσα. Με διάθεση για τα γνωστά τουρκικά παζάρια, μετέβει ο Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, προβάλλοντας την προσωπική σχέση που έχει με τον Τραμπ, προκειμένου να απομακρύνει τα εμπόδια για τα F-35.
0: Θέλουμε να αφήσουμε πλέον πίσω μας τα εμπόδια που ούτως ή άλλως δεν θα έπρεπε ποτέ να υπάρχουν μεταξύ δύο συμμάχων και να δώσουμε νέα δυναμική στις σχέσεις μας.
2: Το βασικό αγκάθι στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των Αμερικανικών μαχητικών είναι η S-400, με τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα να ρίχνει την μπάλα στο Κογκρέσο, προσθέτοντας το παζλ και τις αντιδράσεις από το Ισραήλ.
0: Γνωρίζουμε ότι και οι χώρες της περιοχής έχουν διαφορετικές απόψεις και φυσικά λαμβάνουμε υπόψη όλες αυτές τις θέσεις, όπως υπάρχει άποψη του Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ουσιαστική ενόχληση στις σχέσεις μας.
2: Σε μια ευκαιρία απευθείας διαπραγμάτευσης με τον Τραμπ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση στο πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.
6: Thank you. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping, τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Γιατί με την B-Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
10: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
11: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Οκτώ και 31 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και συνέχεια στο δελτίο μας. Έκτακτη σύνοδο κορυφής για το ενεργειακό τσουνάμι ζήτησε ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, στη γραμμή εγρήγορσης και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμάνιουελ Μακρόν, με την Ευρώπη να σημαίνει συναγερμό για τις τιμές αλλά και την επάρκεια των καυσίμων. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Φελίδης.
3: Σήμερα ο Ρόμπερτ Φίτσο δήλωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αφήνει τα κράτη-μέλη στο έλεος των τρομερών επιπτώσεων της πετρελαϊκής κρίσης, ζητώντας να συγκληθεί έκτακτο Συμβούλιο Κορυφής. Ενώ πρόσθεσε πως τα κράτη-μέλη καλούνται να αντισταθμίσουν τις αστρονομικές τιμές των καυσίμων εις βάρος των συντάξεων ή της υγειονομικής περίθαλψης, κάτι που είναι απόδειξη κατά τον ίδιο της ανικανότητας και πάνω απ' όλα του κινησμού της Ευρωπαϊκής Γραφειοκρατίας. Ο λαϊκιστής πολιτικός που διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία κρίνει και τη στάση της Δύσης απέναντι στο συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα, χαλάρωση των κανόνων τόσο για τη σύνθεση των καυσίμων όσο και για τις εκπομπές μεθανίου ζήτησε με επιστολή του Εμμανουέλ Μακρόν από την πρόεδρο της Κομισιόν σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι ραγδαία αυξανόμενες τιμές στην ενέργεια. Ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι θα συγκαλέσει σύνοδο του G7 για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και των λοιπόν συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τέλος, το ενδεχόμενο έκτακτη σύγκληση των Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λήψη επειγόντων μέτρων, εάν επιδεινωθεί περαιτέρω η ενεργειακή κρίση, έθεσε ο Έλληνας Υπουργός Επίτροπος Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας, χαρακτηρίζοντας πρωτόγνωρη την κρίση και επισημένοντας ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για την παγκόσμια οικονομία, αλλά και ειδικά για την επάρκεια των αεροπορικών καυσίμων.
2: Νωρίτερα πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στον ΟΗΕ αναφέρθηκε και στην Κούβα, όπως και στη Βενεζουέλα και τη Γρυλανδία. Η Χρύσα Τσίχλη θα μας πει περισσότερα.
4: Με την κουβανική αντιπροσωπεία να αποχωρεί από την αίθουσα, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε την Κούβα σε ένα απολύτως αποτυχημένο κράτος λόγω της ισχυρότατης πίεσης που ασκεί στο κομμουνιστικό καθεστώς. Ο κομμουνισμός δεν θα βρει έδαφος στις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε χαρακτηριστικά, αλλά η Κούβα θα καταλήξει ελεύθερη και προανήγγειλε ριζικές αλλαγές στο νησί. Με αφορμή την Κούβα και την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε πάλι μήνυμα για την απόλυτη κυριαρχία των ΗΠΑ στο δυτικό ημισφαίριο.
5: Το δυνατό του χαρτί ήταν η Γρυλανδία, είναι μια νίκη του, την πιστώνεται, πόνταρε σε αυτό και το θέμα είναι αν θα μπορούσε να το έχει κερδίσει και χωρίς να απειλεί τους Δανούς. Πάντως η τελετή υπογραφών ήταν εντυπωσιακή, ήταν σε ένα καλό συμμαχικό κλίμα.
4: Μετά τα κατορθώματα στη Βενεζουέλα ακριβώς, ο Ντόναλντ Τραμπ πέρασε στη Γρυλανδία. Με τη συμφωνία που επετέχθη θα έχουμε πλέον μόνιμο έλεγχο στην ασφάλεια της Γρυλανδίας, επεσήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος και αμέσως μετά την ομιλία του υπέγραψε πανηγυρικά τη σχετική συμφωνία με τη Δανία.
5: 6 εβδομάδες πριν τις εκλογές, ο Τραμπ Χρύσα ξεκίνησε με τα επιτεύγματά του στο εσωτερικό.
4: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιο ισχυρές από ποτέ, τόνισε, προσθέτοντας στοιχεία από την επιτυχημένη οικονομική του ατζέντα, που φαντάζομαι πως πολλοί θα αμφισβητήσουν. Μετατρέψαμε το χάος στη χρυσή εποχή της Αμερικής, κατέληξε περιγράφοντας το οικονομικό του θαύμα.
5: Ιδιαίτερη στιγμή, οι ευχαριστίες Τραμπ στη σύζυγό του Μελάνια κράτησαν και αρκετή ώρα.
4: Ευχαρίστησε επανειλημμένα την πρώτη κυρία, την έψαξε ανάμεσα στο κοινό και την ευχαρίστησε για τη συμβολή της στη Συμφωνία Επιστροφής Μικρών Παιδιών από τη Ρωσία στην Ουκρανία.
5: Και την είδαμε και να χαμογελάει. Δεν είναι συνηθισμένη εικόνα αυτή.
4: Ακριβώς.
5: Για τη Μελάνια Τραμπ.
4: Και ήταν μάλιστα από τις λίγες στιγμές που χειροκρότησε και όλη η αίθουσα.
2: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ σχετικά με την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που ξεκίνησε σήμερα, πάμε να ακούσουμε την ανάλυση και τις εκτιμήσεις ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή, ο Αλέξης Παπαχελάς, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
6: Είναι δείγμα απελπισίας αυτή η ομιλία Τραμπ. Είναι σαφές ότι όλες οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν να έχει μεγάλο πρόβλημα, κυρίως με το θέμα του πετρελαίου και της ακρίβειας, αλλά και στην εξωτερική πολιτική. Και βεβαίως είναι απίστευτο ότι στον ΟΗΕ, που υποτίθεται ότι συνήθως οι ηγέτες κάνουν μια ομιλία που μιλάνε για την ειρήνη, πώς θα την πετύχουν. Αυτός είπε πρώτον ότι θα καταστρέψει το Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία. Και δεύτερον, είπε ότι θα επεκταθεί ο πόλεμος κοντά στην Αμερική, στους γείτονές της, απειλώντας την Κούβα, ακόμα και το Μεξικό.
5: για το Ιράν, για την συμφωνία αυτή που έρχεται, μας είπε το πότε, μετά τις ενδιάμεσες. Το πώς όμως παραμένει ένα μεγάλο ερώτημα. Ποιες εγγύσεις ασφαλείας θα δεχθεί για τα πυρηνικά, τι καταλαβαίνεις ότι έχει στο νου του Αμερικανός Πρόεδρος, τουλάχιστον τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε?
6: Δεν νομίζω ότι έχει κάτι. Νομίζω ότι όλο το θέμα είναι, θέλει να πείσει τους Αμερικανούς ψηφοφόρους ότι κοιτάξτε, μπορεί το πετρέλαιο και η βενζίνη να είναι ακριβά ακόμα και στις 3 Νοεμβρίου, μέχρι δηλαδή τις εκλογές, μετά όμως θα πέσει. Δεν ξέρω αν αυτό κανείς θα το αγοράσει, διότι πραγματικά όλοι βλέπουν αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή και ξέρουμε ότι κάθε εβδομάδα λέει ο πόλεμος τελειώνει, θα πέσει το πετρέλαιο, όλα έχουν λήξει.
5: Η αφωνία για τους Χούθη, γιατί πιέζεται πολύ από τους Σαουδάραβες.
6: Δεν θέλει να μπλέξει σε άλλο πόλεμο. Είναι σαφές ότι και η εκλογική του βάση αλλά και η στρατηγική του λένε ότι δεν έχει κανένα λόγο να μπλέξει σε παραπάνω πολεμικές επιχειρήσεις. Προφανώς υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση από τους Σαουδάραβες, οι οποίοι ξέρουμε ότι έχουν χρηματοδοτήσει πολλούς στην Ουάσιγκτον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά νομίζω ότι αντιστέκεται γιατί ξέρει ότι αν μπλέξει ακόμα περισσότερο, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να φύγει από αυτή την περιοχή.
5: Από εκεί που στόλιζε πάντως τους Ευρωπαίους και τους Ανατολικούς συμμάχους, φαίνεται λίγο τώρα ότι μαλακώνει την στρατηγική του. Εν πάση περιπτώσει, έρχεται πιο κοντά σε αυτό το ΝΑΤΟ, στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, έτσι όπως τη γνωρίζαμε και έτσι όπως τη γνώριζαν και οι υπόλοιποι, εκτός του ίδιου.
6: Τι μέρα έχουμε σήμερα, θυμισέ μου.
5: Σήμερα έχουμε, γιατί έχω χάσει και εγώ τις ημέρες. Τέλος πάντων, είναι σίγουρο ότι είναι Τρίτη.
6: Ωραία,
5: είναι
6: λοιπόν,
5: 22 του μηνός.
6: Σήμερα Τρίτη, όντως είναι πιο κοντά στο ΝΑΤΟ. Είναι πολύ χαρούμενος που έχει πετύχει αυτή τη συμφωνία με τη Δανία για την Γροιλανδία. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Αλλά το τι θα πει την επόμενη εβδομάδα, κανείς δεν το ξέρει.
5: Για τα δικά μας τώρα, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τον Τούρκο πρόεδρο, πώς τον άκουσες εσύ?
6: Εμένα μου φάνηκε σαν να έχει βάλει στο μηχάνημα αυτό που διαβάζουν τους λόγους την ομιλία από πέρυσι ή πρόπερσι. Δεν είπε τίποτα καινούργιο επί της ουσίας. Ήταν αρκετά ήπιος σε σχέση με το Ισραήλ, για παράδειγμα. Στα δικά μας ουσιαστικά δεν είπε τίποτα καινούργιο. Ήταν σαν να βαριότανε.
5: Πίσω από τις λέξεις.
6: Νομίζω δεν περιμένει τίποτα και νομίζω ότι γενικά προσπαθεί η Τουρκία λίγο να χαμηλώσει τους τόνους σε όλα τα επίπεδα, ίσως για να πετύχει κάποια πράγματα.
5: Και αυτά τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι τα F-35, διότι εκεί βλέπουμε ένα διαφαινόμενο αδιέξοδο. Το βλέπουμε γιατί υπάρχουν οι S-400 ή γιατί υπάρχει ο Νετανιάχου?
6: Νομίζω πρώτα απ' όλα είναι τα F-35. Δεύτερον, ο Νετανιάχου, που είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος με τους συμμάχους του στην Ουάσιγκτον, στο State Department, στο Κογκρέσο κ.ο.κ. Και νομίζω ότι στο βάθος του μυαλού του υπάρχει και αυτή η προσπάθεια να πείσει κάποιους συμβούλους του Τραμπ κάποια στιγμή να διοργανωθεί μια διάσκεψη Ανατολικής Μεσογείου, όπως θα τη λένε, όπου εκεί θα μπουν όλα τα θέματα που αφορούν και εμάς, Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο, προφανώς και το Κυπριακό, και να λυθούν σε μια λύση πακέτο. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο, γιατί η προσοχή του Τραμπ και των συμβούλων του είναι προφανώς σε άλλα πράγματα. Αλλά νομίζω είναι κάτι που η Τουρκία το δουλεύει και ο Αμερικάνος πρέσβης στην Τουρκία πάρα πολύ μεθοδικά.
2: Πάμε τώρα να αλλάξουμε εντελώς θέμα. Προβλήματα από την κακοκαιρία καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Βροχές, ισχυρές καταιγίδες και πάνω από 25.000 κεραυνοί. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Μάριο Γιαννόπουλο.
0: Ζευγάρι ηλικιωμένων με το αυτοκίνητό του γλιτώνει την τελευταία στιγμή από παράσυρση ορμητικού χυμάρου εξαιτίας της φοδρής καταιγίδας στο νέο ρωινό Αργολίδας.
7: Το χάρο με τα μάτια μας είδαμε.
8: Βρέθηκε μπροστά μου.
7: Τώρα προς τα κάτω πηγαίναμε επάνω.
8: Ένα σημαίνω που μου ρίξει από εκεί και το
7: χτύπησε και το γύρισε.
0: Στην Πάτρα, οι ισχυροί άνεμοι άγγιξαν τα 127 χιλιόμετρα την ώρα, με τα νερά της βροχής να προκαλούν ζημιές στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας.
9: Σαφώς και εκενώθηκαν και οι ασθενείς αλλά και οι εργαζόμενοι, γιατί ήταν και σε γραφεία και σε διαδρόμους και σε ιατρία.
10: Το κτίριο γεννηματάς που βλέπετε ακριβώς πίσω μου πλημμύρισε από τον τρίτο όροφο μέχρι και στο υπόγειο. Τα νερά μπήκαν από σημεία όπου εκτελούνται εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου.
11: Δυστυχώς αυτό δεν καταφέραμε να το αποτρέψουμε. Προφανώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η αποκατάσταση της οροφής.
0: Στην περιοχή Δεμένικα, σπίτια πλημμύρισαν και καταστήματα απειλήθηκαν από την Αεροποντή.
12: Ήρθε η πυρασβεστική, έβγαλε τα νερά, ήρθε η αστυνομία.
13: Οι λέβητες πίσω πήγανε στράφη όλα.
10: Βρισκόμαστε μέσα σε ένα υπόγειο χώρο επιχείρησης εδώ στα Δεμένικα της Πάτρας. Όπως μπορείτε να δείτε, τα πάντα έχουν καταστραφεί. Η ζημιά είναι πολλές χιλιάδες ευρώ.
12: Εγώ θα κάνω μηνύσεις πάντως σε κάθε αρμόδιο.
0: Σκεπή πολυκατοικία στην Κέρκυρα τυλίγεται στις φλόγες εξαιτίας πτώσης κεραυνού από την κακοκαιρία που πλήττει το νησί.
14: πανικοβλήθηκα πάρα πολύ, γιατί είχα τα παιδιά μου εκεί, πάνε σχολείο δίπλα ακριβώς. Δεν τα πήρα τα παιδιά, γιατί τα πήρε τα σχόλια στο σύζυγος.
0: Στο νησί των Φεάκων, δρόμοι και μαγαζιά γέμισαν λάσπες.
15: Η ψυχολογική φθορά για να καθαρίζεις αυτά τα πράγματα είναι αποκαρδιωτικό.
0: Ανεμοστρόβιλος έπληξε το προδρόμι Σουλίου, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε κτηνοτροφική μονάδα. Συνολικά έχουν πέσει 25.000 κεραυνοί, ενώ νέα επιδείνωση αναμένεται τα μεσάνυχτα.
2: Δυτιοφόρο έριχνε μέσω φρεατίου στον Κηφισό βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για το τι συνέβη. Είχαμε και δύο συλλήψεις, η Ήρα Ορχάνη πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
16: Οι αρχές λένε είχαν θέσει υπό παρακολούθηση δύο βιτιοφόρα και σήμερα το πρωί ο οδηγός ενός εξ αυτών εντοπίστηκε να ρίχνει λίμματα μέσα σε φρεάτιο, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και στην συνέχεια στην θάλασσα. Από την ανάλυση των δειγμάτων που είχαν λάβει οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, προέκυψε πως πρόκειτο για βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας και έτσι συνελήφθη τόσο ο οδηγός όσο και ο υπεύθυνος του πρατηρίου καυσίμων, το οποίο χρησιμοποίησε ο πρώτος για την παράνομη απόρριψη των αποβλήτων αυτών. Η βιομηχανία στην οποία ανήκουν τα λίμματα αυτά από την πλευρά της ξεκαθάρισε πως το βιτιοφόρο αυτό δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της, αλλά σε τρίτη εταιρεία η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη μεταφορά στο κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων στη μεταμόρφωση και όφιλε να τηρεί τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, ενώ δηλώνει πως είναι στην διάθεση των αρχών εφόσον αυτό ζητηθεί, Λένα.
2: Το ενεργειακό τσουνάμι καθορίζει και την πολιτική αντιπαράθεση. Το παράθυρο μείωσης υποόρους του ειδικού φόρου κατανάλωσης που άφησε ο Πρωθυπουργός στυλιτεύει τώρα η αντιπολίτευση που τον κατηγορεί ότι ψεύδεται. Μην παρασυρθούμε στην παροχολογία, απαντά η κυβέρνηση, ρεπορτάζ της Πινελόπης Γκάλιου.
17: Τα καύσιμα και η ανωδική τάση των τιμών τους φουντώνουν την πολιτική αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό από το Σαν Φραντσίσκο να σπέβδει να προλάβει τους επικριτές του και τους κινδύνους μιας εύκολης παροχολογίας.
2: Υπενθυμίζω ότι όποια πρόοδο έχουμε πετύχει μπορεί να είναι εύθραυστη. Αν για παράδειγμα μια κυβέρνηση αποφάσιζε ξανά να δαπανά πέρα από τις δυνατότητες της χώρας, δεν θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να αντιδράσουν οι αγορές ομολόγων εναντίον μας.
17: Ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι ψεύδεται για τους περιορισμούς σχετικά με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ανοίγοντας νέο γύρο αντιπαράθεσης.
18: Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%.
19: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν.
17: Και ενώ η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει την τιμή πετρελαίου θέρμανσης τις επόμενες μέρες, ο επικεφαλής της Ελλάς αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένες τιμές που θα μπορούσαν να ανακόψουν το ράλι ανόδου στα καύσιμα.
18: Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
20: Μέσα σε λίγους μήνες έχουμε διαθέσει πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Και ως ποσοστό του ΑΕΠ, η Ελλάδα είναι τρίτη χώρα στην Ευρώπη σε μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση.
17: Βολές προς την κυβέρνηση εξαπολύουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
21: Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μας κατηγορούσε για λαϊκισμό, τώρα και εκείνος λέει ότι θα θέσει και μάλιστα μετεπιτάσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
22: Παίρνει από τους πολλούς για να τα δώσει στους λίγους.
23: Άνοιγμα των λιγνητών, όχι κυρώσεις στη Ρωσία, εξορίξεις και κρατικό δηληστήριο επιτέλους.
24: 7 χρόνια ίδια μεθοδολογία. Απομείωση του δημοσίου συμφέροντος.
17: Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις αναμένεται να αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης και τον ντίζελ.
2: Η Οι απαραδεκτές δηλώσεις περί χαργεντίσματος καταδεικνύουν την τοξικότητα στη δημόσια συζήτηση. Η κόντρα Σδούκου Φαραντούρη ξέφυγε με τοποθετήσεις που δεν περιποιούν τιμή και σίγουρα δεν εξυπηρετούν το συμφέρον των πολιτών. Από την πλευρά της, η Αλεξάνδρα Σδούκου καταγγέλει προσωπική σεξιστική επίθεση και από την άλλη, ο βουλευτής του Πασόκ δεν ανακαλεί και επιμένει πως το θέμα το ξεκίνησε η κυρία Σδούκου. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Χρύσας Μπάτου.
1: Και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της Γκβαντικής Ιατρικής. Άρα μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού.
3: Επειδή θέλετε να τα ακούσετε,
1: το 2004,
3: όταν εγώ έδινα μάχη, ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19
1: και, εγώ έδινα
3: και νομικό σύμβουλος, εσείς χαργεντιζόσασταν σε υπουργός.
4: Νέος γύρος αντιπ παράθεσης ξέσπασε μία μέρα μετά την άγρια τηλεοπτική κόντρα Σδούκου Φαραντούρη. Ο ευρωβουλευτής του Πασόκ, που κατηγορήθηκε για σεξιστική συμπεριφορά, επανήλθε επιμένοντας τη δική του εκδοχή. Για αμετανόητη στάση έκανε λόγο η Αλεξάνδρα Σδούκου.
1: Μόνο μου ζήτησε και τα αρέστα. Όχι, συγγνώμη. Ζήτησε και τα αρέστα.
5: Ναι.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να δώσω περαιτέρω διάσταση σε αυτό.
5: Όχι, απλώς γιατί.
1: Όλοι κρινόμαστε.
6: Αντιπαρατήθημε μόνο πολιτικά και όχι προσωπικά. Οτιδήποτε λέω είναι πολιτική αντιπαράθεση.
5: Τελεία
6: και παύλα.
4: Η κόντρα των δύο στελεχών προκάλεσε νέα σύγκρουση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ.
1: Ο δημόσιος διάλογος δεν πρέπει να ξεφεύγει. Τελεία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφές και εγώ θα σας μιλήσω όχι ως πολιτικός, θα σας μιλήσω ως γυναίκα. Ότι δεν μπορεί να απευθύνεσαι σε μια γυναίκα και να της λες χαργεντίζεσαι με υπουργούς ή με οτιδήποτε άλλο.
25: Κυρία Σδούκου είπε συγκεκριμένα στον κύριο Φαραντούρη ότι χαργεντίζονταν με την κυρία Καριστιανού. Προφανώς η κυρία Σδούκου εννοούσε ότι πολιτικά είχε κάποια συνάφη ο κύριος Φαραντούρης με την κυρία Καριστιανού. Σε αυτό απάντησε ο κύριος Φαραντούρης.
26: Καταλαβαίνω καλά ότι επιχειρείται αυτός ο συμψηφισμός. Εξηγεί η κυρία Σδούκου ότι αναφέρεται στην προσπάθεια Φαραντούρη να ενταχθεί στο κόμμα Καριστιανού.
4: Σε απάντηση των ισχυρισμών του Νίκου Φαραντούρη, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας δημοσίευσε την απόδειξη εγγραφής στο κόμμα, υποστηρίζοντας ότι είναι μέλος του από το 1997.
2: Μια ρύθμιση που ακουμπά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί να δημιουργήσει προηγούμενο δικαίωσης ή νομική βάση για όσους δήλωναν προκλητικά ανύπαρκτα βοσκοτόπια. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για αυτή την ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Ο Γιάννης Σουλιώτης πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
27: Σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Γεωργίας για την Αλία μπήκε την τελευταία στιγμή το άρθρο 74 που αφορά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει την εκαθάριση, την πληρωμή δηλαδή αιτήσεων της περίοδου 2018-2022 που παρέμειναν εκρεμείς. Τι λέει το σχετικό άρθρο? Ότι θα πληρωθούν όλες οι αιτήσεις για αγροτεμάχια που είτε ήταν καλλιεργούμενα, είτε βρίσκονταν σε καθεστώς αγρανάπαυσης, είτε εν γέννη για αγροτεμάχια, για όσα αγροτεμάχια θεωρούνταν επιλέξιμα την περίοδο 2018-2022. Στις εκτάσεις όμως, Ελένα, που θεωρούνταν επιλέξιμες στην συγκεκριμένη περίοδο 18-22, οι εκτάσεις δηλαδή για τις οποίες προβλεπόταν επιδότηση, ήταν και τα λεγόμενα βοσκοτόπια χωρίς ζώα. Ο ΠΕΚΕΠΕ δηλαδή χορηγούσε, συγγνώμη, επιδότηση σε κατεφημισμό αγρότες, προκειμένου αυτοί δήθεν να διατηρούν βοσκοτόπους σε καλή γεωργική κατάσταση, να κλαδεύουν δηλαδή τα αγριόχορτα στα βοσκοτόπια για να μην μεγαλώσουν πολύ. Αυτός όμως ήταν και ο πυρήνας του σκανδάλου, γιατί με αυτό ως όχημα, ένας δικηγόρος, για παράδειγμα από την Αθήνα, μπορούσε να εισπράττει χρήματα για βοσκοτόπους χωρίς ζώα στην οροσειρά του γράμμου που δήθεν διαχειριζόταν με πλαστές διαθήκες και πλαστά μισθωτήρια συμβόλαια. Διατυπώνεται λοιπόν η κριτική σήμερα ότι με το άρθρο 74 ενδέχεται αφενός να εισπραχθούν χρήματα από άτομα που δεν δικαιούνταν, κυρίως όμως ότι όσοι αντιμετωπίζουν ζητήματα με τη δικαιοσύνη ή και όσοι έχουν πρωτόδικα καταδικαστεί για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ θα επικαλεστούν τη συγκεκριμένη διάταξη για να αθωωθούν στο εφετείο. Το Υπουργείο, να πούμε κλείνοντας, Ελένα, ότι εμφανίζεται καθυστηγαστικό, διευκρινίζει ότι η εκαθάριση αφορά σε εκτάσεις που είχαν με βάση παλαιούς χάρτες χαρακτηριστεί δασικές και πως όποιος δεν δικαιούνταν ενίσχυση δεν αποκτά με την συγκεκριμένη διάταξη στο συγκεκριμένο άρθρο.
1: Είναι μαχητό, βέβαια, αυτό από ό,τι καταλαβαίνουμε, αν υπάρξει αυτή η στρέβλωση.
27: Υπάρχει μια ασάφεια πάντως που θα πρέπει νομίζω να διευκρινιστεί εδώ, Λένα.
2: Ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο για το σκάνδαλο του Qatar Gate. Ρεπορτάζ Άννα Κανδύλη.
7: Ο κύριος Αβραμόπουλος εμφανίστηκε χθες ενώπιον των Βελγικών αρχών. Εις βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης στις αρχές καλοκαιριού για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που δρούσε μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με σκοπό την προώθηση των συμφερόντων του Κατάρ και του Κατάρ και του Μαρόκου. Ο κύριος Αβραμόπουλος είχε εμπλακεί σε αυτήν την υπόθεση λόγω της συμμετοχής του σε μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Παντσέρη, ο οποίος ήταν και το κεντρικό πρόσωπο αυτού που αποκαλείται, που το γνωρίζουμε ως Qatar Gay. Ήταν λοιπόν ο κύριος Αβραμόπουλος στην μη κυβερνητική οργάνωση. Του είχαν αποδοθεί ότι από τις βελγικές αρχές ότι είχε λάβει παρανόμως περίπου 76.000 ευρώ μαύρο χρήμα, κάτι το οποίο από την αρχή ο κύριος Αβραμόπουλος είχε αρνηθεί. Αφού εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψη και αφού ήρθε η βουλευτική του ασυλία, ο κύριος Αβραμόπουλος ήρθε σε επαφή με τις βελγικές αρχές, εμφανίστηκε οικειοθελώς και έδωσε τις εξηγήσεις, υποστηρίζοντας, όπως έχει πει και από την αρχή, ότι όλα ήταν νόμιμα, είχε πάρει άδεια για τη συμμετοχή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι τα χρήματα αυτά ήταν και δηλωμένα και φορολογημένα από τις ελληνικές αρχές.
2: Σε βαρύ κλίμα συνεχίστηκε και σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Στην αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος και στην πορεία της ανάκρισης στάθηκε κατά την κατάθεσή της η Μαρία Καριστιανού, μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης. Οι συγγενείς των 57 θυμάτων αναμένουν ηθική δικαίωση σε μια διαδικασία επίπονης υπόμνησης της φρίκης που βίωσαν οι άνθρωποι τους αλλά και όσοι επέζησαν. Ρεπορτάζ της Μαρίας Δουρουδή.
8: Σε κλίμα οργής και συγκίνησης, η Μαρία Καριστιανού, μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης, κατέθεσε στη δίκη για τη τραγωδία των Τεμπών.
9: Όταν άνοιξε το φέρετρο, είχε ένα σεντόνι που είχε το ανθρώπινο. Και βλέπω στη μέση μία άσπρη σακούλα. Την άνοιξα για να ακουμπήσω ό,τι είχε μείνει. Και σε αυτή τη διαδικασία, κρατώντας ένα-ένα τα κομμάτια. Κάποια στιγμή πιάνω ένα οστό που είναι πολύ συγκεκριμένο στο σώμα. Αποχαιρετώ και κλείνω τη σακούλα. Όταν βρήκα το κουράγιο να διαβάσω τα στοιχεία, δεν αναφέρονταν το οστό στις ιατροδικαστικές. Έτσι, ζήτησα έλεγχο DNA. Η αιτία θανάτου είναι η απανθράκωση, που είναι απαράδεκτη.
8: Ήταν τέτοια η συναισθηματική φόρτιση που η Μαρία Καριστιανού ένιωσε αδιαθεσία και διεκόπη η διαδικασία. Στη δίκη κατέθεσε και ο νονός του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Νίκου Ναλμπάντη.
10: Έλεγε ο Νίκος στη γυναίκα μου: «Νονά, θα το δω να έρχεται απέναντι και θα πηδήξω. Θα γίνει κάτι μεγάλο και θα το δείξουν οι τηλεοράσεις. Θα ρίξουν το φταίξιμο στους μηχανοδηγούς». Επιβεβαιώθηκε μέσα σε 3 μήνες δυστυχώς.
11: Συγκλώνησε με την κατάθεσή της η Μαρία Ντόλκα, η μητέρα της Αναστασίας, η οποία χάθηκε στο δυστύχημα το 2023. Κυρία Ντόλκα ζήτησε απαντήσεις για το θάνατο της κόρης της, η οποία, όπως είπε χαρακτηριστικά, κατάφερε να ζήσει 3 με 4 λεπτά μετά το δυστύχημα.
12: Όταν το τρένο εκτροχιάστηκε και ο άντρας μου με ξύπνησε και μου λέει: «Ξύπνα, το παιδί μας είναι μέσα». Είδα πολλά διαμελισμένα παιδιά. Το δικό μου ευτυχώς βρέθηκε ακέραιο. Το παιδί μου έζησε 3 με 4 λεπτά και μετά ήρθαν τα ψαλίδια που έκοψαν για να βγάλουν την Αναστασία. Η Αναστασία ήταν ο ήλιος του σπιτιού μου. Την Αναστασία δεν την είχα για να μου την σκοτώσουν κάποιοι. Να δικάσετε με τη λογική, με τη γνώση σας, με την καρδιά σας, για να πω στην Αναστασία μου πώς αποδόθηκε δικαίωση».
13: Ελπίζω και τώρα να μπορέσουν να γίνουν κάποια πράγματα και να βγει η αλήθεια στο φως.
14: Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία.
8: Την ίδια ώρα, στοιχεία για τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, αλλά και για τις συμβάσεις που συνδέθηκαν με αυτές, παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας σε αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα στο πλαίσιο επαφών για τα Τέμπη και τη σιδηροδρομική ασφάλεια. Η δίκη συνεχίζεται αύριο Τετάρτη.
2: Για τρίτη ημέρα κατέθεσε ο προστατευόμενος μάρτυρας στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Η αξιοπιστία του μάρτυρα αμφισβητήθηκε από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από την Έλενα Γαλάρη.
0: Ποιοι είναι οι δολοφόνοι του παιδιού μου? Ο φυσικός και η ηθική αυτούργη. Ποιοι οδήγησαν σε αυτή τη δολοφονία? Ποιοι κάνουν αυτά τα οπαδικά επεισόδια συνέχεια?
15: Για ακόμη μία φορά οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη ζητούν δικαιοσύνη. Ζητούν να δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού τους και δεν κρύβουν την πικρία τους που η δίκη δεν έχει τη δημοσιότητα που θα έπρεπε να έχει.
0: Γιατί προσπαθούν όλοι να κρύψουν αυτή τη δίκη? Ποιος είναι πίσω από αυτή τη δίκη? Ποιος προσπαθεί να κουκουλώσει όλη αυτή τη βία?
16: Κάποιοι θέλουν να μας έχουν εδώ μέσα κρυμμένους. Αλλά να είναι σίγουροι ότι αυτή η δίκη από μόνη της θα βγει στο φως. Γιατί έχει δολοφονηθεί ένας άνθρωπος από μια εγκληματική οργάνωση την οποία προσπαθούν να την αποδομήσουν.
15: Κατά την κατάθεσή του, ο μάρτυρας, ο οποίος τέθηκε σε καθεστώς προστασίας καθώς φέρεται να γνώριζε πρόσωπα και πράγματα για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση, έπεσε σε αρκετές αντιφάσεις, προκαλώντας την αντίδραση των συνηγόρων των κατηγορουμένων.
18: Είπα στους αστυνομικούς ότι έχω δει κάποια άτομα που βγήκαν εκτός γηπέδου για να συμμετάσχουν στα επεισόδια. Μπορώ να τους αναγνωρίσω εάν τους δω.
19: Διασύρατε 4 άτομα, κύριε. Δεν βρέθηκαν ενδείξεις για να παραπεμφθούν.
15: Οι γονείς του αστυνομικού ζητούν από το δικαστήριο να κληθούν όλοι οι κατηγορούμενοι που ήταν παρόντες πριν από 2 συνεδριάσεις, έτσι ώστε ο μάρτυρας να μπει με βεβαιότητα εάν αναγνωρίζει το πρόσωπο που φέρεται να έδωσε σύνθημα πριν από την έναρξη των επεισοδίων.
16: Περιμένουμε από την έδρα είναι να μας φέρει όλους που ήταν την Πέμπτη εδώ. Να μάθουμε επιτέλους ποιος είναι αυτός το πάμε.
15: Η κατάθεση του μάρτυρα θα συνεχιστεί αύριο.
2: Τώρα να πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς έχουμε εξελίξεις σχετικά με το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle. Πάμε να ακούσουμε το θέμα ημέρας που επιμελήθηκε η Δήμητρα Κυρανούδη.
20: Κι όμως, η ελληνική φωνή της Deutsche Welle δεν θα σιγήσει. Υπήρξαν στιγμές στους τελευταίους μήνες που πολλοί πίστεψαν ότι ίσως να έφτανε το τέλος. Ότι μια φωνή που συνόδευσε γενιές Ελλήνων, που ένωσε την Ελλάδα με τη Γερμανία και που στάθηκε δίπλα στην ελληνική αλλά και τη γερμανική δημοκρατία σε δύσκολες εποχές, θα σταματούσε να ακούγεται. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle βρέθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο αντιμέτωπο με την προοπτική κατάργησής του. Μια απόφαση που θα έβαζε τέλος σε πάνω από 6 δεκαετίες παρουσίας. 6 δεκαετίες διαρκούς καθημερινής ενημέρωσης, διαλόγου, γέφυρας ανάμεσα σε δύο λαούς. Όμως η ιστορία δεν γράφεται μόνο με διοικητικές αποφάσεις. Γράφεται και με ανθρώπους, με δημοσιογράφους του ελληνικού προγράμματος που δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό να πιστεύουν στην αξία της δημοσιογράφησης. Γραφικής αποστολής του. Με ακροατές, με θεατές, με users που μεγάλωσαν με τη φωνή της Deutsche Welle και που συνεχίζουν μέχρι σήμερα να την ακολουθούν πιστά σε όλες τις πλατφόρμες. Με προσωπικότητες, ενώσεις, φορείς, φίλους της ελληνογερμανικής συνεργασίας που ύψωσαν το ανάστημά τους και είπαν ένα ξεκάθαρο: όχι, αυτό το δημοσιογραφικό κεφάλαιο δεν πρέπει να κλείσει. Τελικά ήρθε η ανατροπή. Πριν από λίγες ημέρες, το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συνέχιση της ελληνόφωνης υπηρεσίας. Μια απόφαση που ξεπερνά τα όρια ενός οργανισμού. Γιατί δεν αφορά μόνο ένα πρόγραμμα, αφορά την αξία της πολυφωνίας στην Ευρώπη και τη δύναμη της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας. Την ανάγκη να υπάρχουν γέφυρες κατανόησης και συνεργασίας σε έναν κόσμο που αλλάζει με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Για τους Έλληνες της Γερμανίας, για τους Έλληνες της Ελλάδας και της Κύπρου, για όλους όσους αναζητούν μια ευρωπαϊκή και ταυτόχρονα ελληνική ματιά στην επικαιρότητα. Η Deutsche Welle ήταν και θα συνεχίσει να υπάρχει ως σύμβολο ελευθερίας απέναντι στη λογοκρισία. Η συνέχεια του ελληνικού προγράμματος δεν είναι απλώς μια διοικητική απόφαση. Είναι μια υπενθύμηση ότι οι φωνές με την ιστορία, αξιοπιστία και με την αποστολή που έχουν ακόμη θέση στο μέλλον. Και γι' αυτό σήμερα δεν μιλάμε για ένα τέλος, μιλάμε για μια νέα αρχή. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle συνεχίζει.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία της Εθνικής εν ώψη του μάτς της Πέμπτης με τη Σερβία για το Nations League. Αύριο το μεσημέρι η αποστολή θα μεταβεί στο Βελιγράδι.
21: Επόμενος.
22: Ναι.
21: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
22: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα.
3: Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
17: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
21: Ποιος καλέ?
17: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
21: Και σε παίρνει αυτή?
17: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
21: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
22: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
23: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
24: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
28: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα εφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πρόσθεσε ότι η τουρκική πρόταση για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεργασίας.

0: χειρότερη από ποτέ έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Καταφέρθηκε κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη κατασκεύασε έναν πύραυλο ικανό να πλήξει την Ευρώπη. Παράλληλα, διαμήνυσε ότι έχει να λάβει μια απόφαση. Είτε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στον πόλεμο στην Ουκρανία, προαναγγέλλοντας συμφωνία νωρίτερα από όσο αναμένεται. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τελικά οι αστυνομικοί για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, αλβανικής καταγωγής 41 ετών, και δύο ημεδαπούς, τον ιδιοκτήτη του οχήματος 46 ετών και τον συνδιοκτήτη του πρατηρίου 43 ετών, οι οποίοι θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα. Η υπόθεση είναι ακόμα στο στάδιο της διερεύνησης, ωστόσο οι κατηγορίες που τους αποδίδονται αφορούν σε παράβαση του νόμου περί προστασίας περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών οδηγίων περί αποβλήτων. Σε ανακοίνωσή της, η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία. Η μπισκοτοβιομηχανία τονίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της. 15 μαχαιριές όλο της το σώμα δέχθηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή που ολοκληρώθηκε σήμερα. Θανάσιμες ήταν οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχθηκε στον τράχυλο, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχθηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα, το σηκώτη, τον αριστερό πνεύμονα και στο στομάχι. Η κοπέλα φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Σύμφωνα συμφωνία που επιτρέπει μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία, υπέγραψαν σήμερα στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ηγέτες της Γρυλανδίας και της Δανίας. Η συμφωνία επιτρέπει στις ΗΠΑ να αναπτύξουν ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις στη Γρυλανδία. Η Βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δύο άτομα στο πλαίσιο έρευνας για ένα αφαιρόμενο τρομοκρατικό σχέδιο με στόχο την εβραϊκή κοινότητα στη Βόρεια Αγγλία. Η αστυνομία τόνισε ότι δύο άνδρες ηλικίας περίπου 30 ετών συνελήφθησαν την Κυριακή στο κέντρο του Μάντσεστερ. Η αστυνομία δήλωσε ότι έχει εντείνει την αστυνομική της επιχείρηση κατά τη διάρκεια των επερχόμενων εβραϊκών εορτών. Στις ακτές της Τουρκίας εντοπίστηκε η σωρός του 50χρονου Τούρκου υπήκου, ο οποίος αγνοούνταν από το βράδυ της περασμένης Κυριακής μετά την πτώση του στη θάλασσα από ιδιωτικό σκάφος βορειοανατολικά της Σάμου, όπως αναφέρει το λιμενικό. Χωρίς τις αισθήσεις του, σε βραχώδες σημείο στη θαλάσσια περιοχή Αγνού Κέρκυρας εντοπίστηκε 37χρονος υπήκος Τσεχίας. Θα διενεργηθεί νεκροψία νεκροτομή προκειμένου να διευκανθούν οι συνθήκες θανάτου του. Την πρόθεσή του να επιτρέψει ξανά την είσοδο στο Λευκό Οίκο των διαπιστευμένων δημοσιογράφων από τα μέσα ενημέρωσης που έχει αποκλείσει, μεταξύ των οποίων και το CNN, εάν αποφανθεί ο δικαστής κατά του αποκλεισμού, γνωστοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Ωστόσο, υποστήριξε ότι έχει το δικαίωμα να αντιδράσει απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμαρτεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γένικα έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα δωδεκάνησα τοπικά έως 30. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά βόρειο-δυτικά.

0: δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Και γυρίζουμε πίσω στο 1958, όταν η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και μουσικός, όλα αυτά μαζί, Joan Jett, γεννήθηκε στη Φιλαδέλφια, κάπου εκεί στην Πενσιλβάνια. Εντάξει, αυτό το τραγούδι τραγουδίζει σταθμός, έτσι. Χαιρετώ, χαιρετώ, χαιρετώ. Τι μου κάνετε, πώς είστε, και ελπίζω να είστε καλά. Βέβαια, τώρα στους φανατικούς, Ρονάλντο, το φαινόμενο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1976 στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Μεγάλωσε σε φτωχογειτονιές της βραζιλιάνικης μεγαλούπολης. Την πορεία την ξέρετε. Περιμέναμε και τίποτα άλλο από τον Ερντογάν, τα είπε έτσι όπως περιμένουμε συνήθως ότι θα τα πει. Βέβαια, κοιτάξτε τώρα, κακά τα ψέματα, πέρα από μια κοινή πορεία στο μεταναστευτικό, πέρα από ζητήματα μιας ήπιας εντός ή εκτός εισαγωγικών πολιτικής, πάντα η Τουρκία έχει την δική της στρατηγική, αυτό είναι ξεκάθαρο, για να μην έχουμε κι εμείς τίποτα συννεφάκια στο μυαλό μας. Αναφέρθηκε στο Κυπριακό, κάλεσε την διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει και μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Για τη Γάζα ο Ερντογάν τόνισε ότι η Παλαιστίνη είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ και μάλιστα μίλησε για μια γενοκτονική νοοτροπία. Βέβαια, η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος Πρόεδρος, ο Ταγίπ Ερντογάν.

0: Βέβαια από την άλλη, ο Τραμπ έδωσε ρεσιτάλ. Παράνοιας. Δεν ξέρω, έχει τερματίσει 8 πολέμους. Μας υποσχέθηκε ότι σύντομα θα έχουμε λύση στην ιστορία Ρωσίας-Ουκρανίας. Μίλησε για το Μεσανατολικό. Κάτσε να τα βάλουμε σε μια τάξη. Θέλω τάξη σε αυτή την εκπομπή. Οπότε πάμε στους 8 πολέμους που τελείωσε.
1: Από όταν ανέλαβα το αξίωμα του Προέδρου, είχα τη μεγάλη τιμή να τερματίσω 8 πολέμους. Και αυτό σε συνεργασία με πάρα πολλούς σπουδαίους ηγέτες που βρίσκονται εδώ στην αίθουσα. Πάρα πολλοί από αυτούς τους πολέμους μένονταν για πολλά χρόνια, ακόμα και για δεκαετίες. Κατάφερα να τερματίσω αυτούς τους πολέμους. Και αυτό χάρη στη σχέση, την ξεχωριστή σχέση που έχω μέχρι και σήμερα με διάφορους ηγέτες, αλλά και μέσω των δασμών και μέσω άλλων τρόπων. Η Καμπότζη, Ταϊλάνδη, Κωσυφοπαίδιο και Σερβία. Δημοκρατία του Κονγκό και Ρουάντα. Πακιστάν και Ινδία. Αρμενία και Αζερβαϊτζάν. Και βεβαίως ο πόλεμος στη Γάζα, που, όπως δήλωσα νωρίτερα, τερματίστηκε με την επιστροφή όλων των ομήρων, νεκρών και ζωντανών.
0: Και βέβαια έχει ανοίξει τώρα έναν άλλο πόλεμο που δεν μαζεύεται εύκολα, έτσι, για να μην γελιόμαστε, το λέω. Τώρα, τι είπε για το θέμα Ρωσίας-Ουκρανίας?
1: Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας και θα τερματίσουμε και αυτόν τον πόλεμο. Πιστεύω ότι θα τερματιστεί πιο γρήγορα από ό,τι πιστεύουν κάποιοι. Νομίζω ότι όλοι έχουν κουραστεί. 25.000 νέων ανθρώπων, κυρίως στρατιώτες, πεθαίνουν. 25.000 νέοι στρατιώτες πεθαίνουν το μήνα. Εγώ βλέπω τις φωτογραφίες και πραγματικά δεν θέλω να ξαναδώ φωτογραφίες. Είναι φρικτές. 25.000 στρατιωτών χάνουν τη ζωή τους μηνιαίως.
0: Και από την άλλη, Μέση Ανατολή. Εδώ τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα.
1: Θα πρέπει να λάβω μία απόφαση. Θα καταλήξουμε μία συμφωνία με το Ιράν που θα του επιτρέπει να οικοδομήσει μία σπουδαία χώρα, ίσως μία από τις πιο σπουδαίες χώρες στη Μέση Ανατολή, ακόμα και στον κόσμο, ή θα εξαλείψω τη δημοκρατία αυτή, την Ισλαμική δημοκρατία, και έτσι δεν θα δώσω την παραμικρή ευκαιρία να διασπείρει την καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή. Θα δώσω την ελπίδα στις μελλοντικές γενιές. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές.
0: Αγαπητέ μου φίλε που μου έστειλε το μήνυμα για το πότε έχει σταματήσει ο πόλεμος το 99, μου λέει Κόσοβο Σερβία. Εντάξει τώρα, μην του χαλάσουμε για το χατήρι. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Γεια σου Σόφη μου, ελπίζω να είσαι καλά, γερή, δυνατή και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ για το μήνυμα. Εμείς έχουμε άλλο πόλεμο τώρα, διότι μάλλον μιλάμε για ένα είδος πολυτελείας πια, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για εκτείναξη της λιανικής τιμής στη φέτα, ακόμη και στα 16 ευρώ το κιλό. Σπιρτόκουτο θα το τρώμε. Θυμάστε που τη βάζαμε κάτω με τα λαδερά, με τα γεμιστά, με δεν ξέρω γιατί άλλο, σαγανά και μεγαρίδες. Δεν θα έχει την φέτα του μέσα. Εννοείται. Έτσι. Αλλιώς δεν τιμάτωνε αυτό το, αυτό το σαγανάκι. Λοιπόν.
2: Πώς θα φάω καρπούζι τώρα.
0: Και, ορίστε, να, ορίστε. Ευτυχώς έβγε το καλοκαίρι και δεν θα έχεις καρπούζι να φας με φέτα. Κατάλαβες. Έχω εδώ πέρα. Ορίεται απέναντι. Χάνω τον ηχολήπτη μου. Έτσι. Τρέχουν τα σάλια πάνω στην κονσόλα, θα μπλοκάρουν τα κουμπιά. Αλλά το θέμα είναι το εξής. 16 ευρώ το κιλό η φέτα. Γιατί. Μάλλον αυτό το δημοφιλές τυρί στην Ελλάδα. Εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις της αγοράς για τη μείωση των παραδόσεων προβιού γάλακτος κατά 80.000 τόνους στο σύνολο της χρονιάς. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτή την ανησυχία και μάλιστα, προσέξτε, μίλησε σε μια συνάντηση που έγινε σε ένα συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων ο κύριος Μιχάλης Σαράντης, είναι πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης ΦΕΤΑΣ, υπάρχει αυτός ο φορέας, και συνιδρυτής της μεγαλύτερης ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας. Λοιπόν, και είπε πάρα πολύ απλά ότι ίσως να μην επαρκούν τα αποθέματα της ΦΕΤΑΣ μέχρι το τέλος του χρόνου. Το 2020 θα το αποχαιρετήσουμε το 26 μπαίνοντας το 27 χωρίς φέτα. Ποιο βράδυ, ποιο τραπέζι εκείνο το βράδυ δηλαδή. Θα τρώμε άλλα, ξέρετε, το πλατό τυριών δεν θα έχει τίποτα από φέτα.
2: Κίτρινα
0: μόνο, έτσι, κίτρινα. Και το άλλο με τη μούχλα. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε, γιατί λέει μειώθηκε δραματικά το ζωικό κεφάλαιο λόγω της ευλογιάς αλλά και του αφόδου πυρετού στη Λέσβο, και το επόμενο λοιπόν διάστημα αναμένεται αύξηση της λιανικής τιμής κατά 3 ευρώ το κιλό. Προβλέψεις λοιπόν της αγοράς για μείωση των παραδόσεων μέχρι το τέλος της χρονιάς λόγω της μείωσης του γάλακτος έως και εγώ δεν ξέρω πόσο. Λοιπόν, 16 ευρώ το κιλό η φέτα. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Λύσα έγινε. Καλά ήξερα εγώ και την έκοψα τόσα χρόνια. Τι τα θέλεις τα λιπαρά τα έξτρα. Κρυφή πηγή λίπους είναι. Μη γελιόμαστε. Και για την ηλικία μας Κωστάκη, ξέχνα το.
2: Και
0: αλμυρά κιόλας. Έχει πολύ αλάτι. Η φέτα δεν έχει πολύ αλάτι? Πάρα πολύ αλάτι. Γι' αυτό εμείς έχουμε προνοήσει. Την καλησπέρα μου στον Γιώργο από το Ηράκλειο Κρήτης. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ας πούμε ότι είναι κοντά μας ο απογοητευμένος Κώστας Σπανός. Είναι κοντά μας η Αργυρό Γεμελιάρη. Ο Κώστας είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Αργυρό είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-174. Πάντα στην διάθεσή σας ό,τι θέλετε, εννοείται. Και αν έχετε δει κάτι κάπου έξω, εννοείται ότι θα μας δώσετε μια εικόνα. Οπότε αφήστε αριθμό κινητού και τα λέμε. Αν δείτε κάτι όμως, έτσι. Όχι για κάποιον άλλο λόγο. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχισταξία και επιμέλεια παραγωγής. Την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην μουσική επιμέλεια, όπως πάντα. Στην επιλογή αυτών των ωραίων τραγουδιών που πάντα υπογράφει. Και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Παρέως στις 11 εδώ στο Sky 100,3. Εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Δεν θα μου την πείτε, θα την σημειώσετε. Με πολύ χαρά θα τη διαβάσω. Εννοείται όμως ότι έχουμε και το Viber, το θαυματουργό. 698-123-1003. 698-123-1003. Πέρα από τα μηνύματά σας μπορείτε να στείλετε και ωραίες φωτογραφίες, έτσι βραδινές, από που είστε, δεν ξέρω τι κάνετε. Και βεβαίως εννοείται ότι μπορείτε να στείλετε και βίντεο και ηχητικά μηνύματα. Ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε στην διάθεσή σας. Κατά τα άλλα, το δημογραφικό παίζει πάρα πολύ ψηλά σήμερα, γιατί βγήκαν κάποια στοιχεία άκρως απογοητευτικά. Μπροστά λοιπόν σε ένα βαθύ σημείο καμπής βρίσκεται το δημογραφικό τοπίο της χώρας, με την υποχώρηση των γεννήσεων να παίρνει διαστάσεις μόνιμης καθίζησης, μπορούμε να το πούμε και έτσι. Και σύμφωνα λοιπόν με τα νέα στοιχεία του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, η Ελλάδα δεν βιώνει απλώς μια γενική αριθμητική κάμψη, αλλά και έναν έντονο γεωγραφικό κατακερματισμό, όπου η πυρωτική περιφέρεια συρρυκνώνεται ραγδαία, ενώ ελάχιστες νησιωτικές ζώνες διατηρούν θετικό πρόσημο. Τώρα, αυτό έχει να κάνει με το ότι σε πολλά νησιά και λόγω του τουρισμού έχουν μείνει νέοι, κάτι που από την ηπειρωτική Ελλάδα δεν το βλέπουμε, γιατί στην ενδοχώρα τώρα και σε κάτι χωριά απομακρυσμένα δεν υπάρχει η νεολαία. Εδώ θυμάμαι το καλοκαίρι στο Καρπενήσι, στον κεντρικό δρόμο, ρε παιδί μου, που παλιά, όταν δούλευε το χιονοδρομικό, υπήρχε βέβαια χιόνι, όλα τα μαγαζάκια αυτά ήταν ανοιχτά. Τώρα είναι λες και έχει πέσει βόμβα. Είναι όλα με ενοικιάζεται. Δηλαδή, περνάς από τον κεντρικό δρόμο στο Καρπενήσι και βλέπεις μόνο κενές τζαμαρίες και ενοικιάζεται. Πού? Στο Καρπενήσι. Υποτίθεται ότι εκεί υπάρχει μια σχετική φροντίδα. Αλλά και ρώτησα κάποια στιγμή, πιάσαμε μια κουβέντα εκεί, έχουν φύγει όλοι οι νέοι από εκεί, δεν έχουν τι να κάνουν. Έτσι λοιπόν, από την άλλη, στα νησιά μένουν οι νέοι, κάποιοι νέοι, και λόγω του τουρισμού. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση, ο κατακαιρματισμός. Ενώ λοιπόν είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα στην ενδοχώρα, στην ηπειρωτική Ελλάδα, και εκεί χτυπάει κόκκινο σε κάποιες περιοχές η ερήμωση. Το βλέπουμε αυτό και από τα σχολεία που κλείνουν, από τάξεις που συρρυκνώνονται, τμήματα που ενώνονται και όλα τα σχετικά. Ενώ ας πούμε στα νησιά είναι πιο μικρό το πρόβλημα. Μικρότερη διάσταση. Τώρα, από εκεί και πέρα, πολλά μπορούμε να πούμε. Είναι και το οικονομικό τεράστιο θέμα. Δηλαδή, έβλεπα σε κάποιο κανάλι ένα δελτίο ειδήσεων, και όχι πότε, το Σαββατοκύριακο, και είχε κάνει ένα γκάλωπ σε νέους και τους έλεγε ακριβώς για αυτό το θέμα. Ξέρω εγώ, σκέφτεστε να κάνετε οικογένεια? Οι περισσότεροι είναι στο 800. Όταν λέμε νέους, εννοούμε μέχρι 34-35. Δεν λέω να είναι κάποιος να δουλεύει σε μια πολυεθνική, έτσι, να είναι στέλεχος, γιατί υπάρχουν και στελέχοι στα 35 τους, που εκεί τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Οπότε δεν είναι εύκολο για μια νέα και ένα νέο εκεί γύρω στα 30 να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, κατά τα άλλα, κάτι μου θύμισε η Πέπη Ραγκούση, η αγαπητή φίλη, διότι σαν σήμερα, πριν από 55 χρόνια, έγινε η κηδεία του Γιώργου Σεφέρη. 8 χρόνια μετά την βράβευσή του με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας και με ήδη 4 χρόνια χούντας στην πλάτη της η χώρα. Έτσι λοιπόν, το κατεβόδιο εξελίχθηκε σε μια διαδήλωση κατά της χούντας, όπως είχε γίνει και 3 χρόνια πριν με τον Γιώργιο Παπανδρέου. Εκείνος βεβαίως ήταν πολιτικός. Και στα φέρετρα των ποιητών ακουμπάει πιο εύκολα ο κόσμος. Ακριβώς όπως το είχε πει και ο Άγγελος Σικελιανός το 1943 στην κηδεία τότε του Κωστή Παλαμά, που επίσης η κηδεία του έγινε πράξη αντίστασης ενάντια στην γερμανική κατοχή τότε. Σε αυτό το φέρετρο, το είχε πει χαρακτηριστικά, ακουμπά η Ελλάδα. Ο ίδιος ο Σεφέρης λοιπόν είχε εκφράσει την επιθυμία του να μην έχει η κηδεία του έναν επίσημο χαρακτήρα, και εδώ υπάρχει μία ακόμη υποσημείωση της ματαιότητας. Μπορεί κάποιος να κανονίσει όλα τα σχετικά με την κηδεία του, εκτός από ένα: το πώς θα γράψει η απουσία στους άλλους. Διότι δεν πρόκειται μόνο για μια τελετή αποχαιρετισμού, αλλά κυρίως για μια τελετουργία συλλογικής μνήμης. Μοιάζει λοιπόν να πρωταγωνιστεί ο νεκρός, αλλά και κάποια στιγμή το έργο αλλάζει και πρωταγωνιστής γίνεται ο κόσμος που τον συνοδεύει. Που στην προκειμένη περίπτωση δεν ήταν μόνο επιφανής ή αφανής διανοούμενοι, ήταν ο λαός, ήταν φοιτητές κατά της Χούντας, εργάτες, άνθρωποι του μεροκάματου, που ακόμη και αν δεν ήξεραν την μελοποιημένη από το Μίκη Θοδωράκη άρνηση, άρχισαν όλοι μαζί να τραγουδούν. Και κάπως έτσι μεταφερόμαστε στην κηδεία του Σεφέρη, ακριβώς 55 χρόνια πριν.

0: Να πω την καλησπέρα μου στην καλή μου φίλη Βεατρίκη. Να σε καλά, έτσι. Γερή δυνατή πάντα. Να πω την καλησπέρα μου στον Κώστα. Επίσης, να σε καλά. Το μόνο που δεν μας είπε είναι ότι σταμάτησε τον πόλεμο μεταξύ των κατοίκων του Άρη και των κατοίκων της Αφροδίτης, ο Κώστας. Καλά, δεν έχεις και άδικο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, καλέ μου φίλε. Επίσης, να πω την καλησπέρα μου στο Μάριο. Να ξαναπώ τον αριθμό. Θες να στείλεις κάποιο βίντεο, έτσι. Ισχύει το 698-123-1003. Ξαναλέω, 698-123-1003, εκείνη το Viber. Να πω την καλησπέρα μου στον ΑΚ. Μου λέει το prompt από την ομιλία του Τραμπ. Ούτε το chat GPT δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Σηκώνει τα καλώδια του ψηλά και λέει: αυτά εγώ δεν μπορώ να τα γράψω. Φτιάξτε τα μόνοι σας. Ωραίος. Να πω την καλησπέρα μου στη Ζαφυρία. Καλησπέρα σε όλους. Στο Αγρίνιο σήμερα νιώσαμε ότι πήγε φθινόπωρο. Μια καλή βροχούλα. Και εδώ έπεσε η θερμοκρασία. Πανέμορφα ήταν, πρέπει να σας πω, ό,τι πρέπει, να νιώθουμε λίγο, να καταλαβαίνουμε τις εποχές. Αυτό νομίζω ότι έχει έτσι σημασία. Σε λιγάκι θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, στις 9.30. Πρέπει να σας προειδεάσω μόνο για κάτι, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυελογενούς λευκαιμίας. Θα είναι κοντά μας σε λιγάκι μια νέα κοπέλα που έχει δημιουργήσει μια μη κερδοσκοπική εταιρεία με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών στην Ελλάδα. Be my hero. Επειδή το είχα κάνει τηλεοπτικό θέμα αυτό, πρέπει να σας πω ότι είναι μια θαυμάσια ιστορία και πώς μέσα από μια μπατονέτα, στην κυριολεξία, και με μια μπατονέτα, να το πω πιο σωστά, μπορούμε να σώσουμε ζωές. Θα τα συζητήσουμε αυτά στην πορεία. Τι σημαίνει δωρεά μυελού των οστών. Είναι ένα πολύ αισιόδοξο άτομο η κοπέλα που θα είναι στην τηλεφωνική της γραμμή και σε λίγο θα συζητήσουμε μαζί. Είναι η χαρά της ζωής. Αλλά θα μας πει ακριβώς για το πώς μπορούμε να γίνουμε εμείς ήρωες σε αυτή την ιστορία. Θα είναι κοντά μας και θα την ευχαριστώ. Την ευχαριστώ ήδη, η Φωτεινή Λεγάκη από το Be My Hero. Για δότες μυελού των οστών. Επιστρέφουμε λοιπόν, αφού θα ακούσουμε την Άσπα Παναγωπούλου στους τίτλους των ειδήσεων 9.30, εδώ συντονισμένη πάντα στον Sky 100.3.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
2: Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σχετικά με τη Γάζα, τόνισε πως οι Παλαιστίνοι είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος πρόεδρος. Να απομονώσουν οικονομικά το Ιράν, κάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Δήλωσε ότι ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση αν θα αφανίσει το Ιράν ή θα κάνει μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για ρήψη βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα. 15 μαχαιριές όλο της το σώμα δέχθηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στο ποδηλατοδρόμιο της Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή που ολοκληρώθηκε σήμερα. Η Βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δύο άτομα στο πλαίσιο έρευνας για ένα φερόμενο τρομοκρατικό σχέδιο με στόχο την εβραϊκή κοινότητα στη Βόρεια Αγγλία. Μια ομάδα hacker υποστηρίζει ότι διείσδυσε στα συστήματα του FBI και ότι έκλεψε δεδομένα χιλιάδων εργαζόμενών του. Το FBI δεν απάντησε σε επανειλημμένα αιτήματα για κάποιο σχόλιο. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Διάφορο το πει τώρα κανείς για τον Nick Cave. Τραγουδοποιός, ηθοποιός, λογοτέχνης, σεναριογράφος που έπαιξε εξέχοντα ρόλο στην μετα-punk εποχή ως ηγετική μορφή. Birthday party, έτσι. Και πολλά πολλά ακόμη. Ιδιαίτερα γνωστός στους φίλους του ροκ στην χώρα μας από τις αμέτρητες εμφανίσεις του. Θαυμάζεται για τις μπαλάντες του, στοιχειωμένες μπαλάντες του, που μιλούν για τη ζωή, την αγάπη, την προδοσία, για το θάνατο. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο το Μάριο. Μου έστειλε λοιπόν, μου ζήτησε τον αριθμό πριν από λίγο για να μου στείλει βίντεο. Και μου στείλε βίντεο, γράφει την μπροστά από το ναό του Ποσειδώνα. Αυτό είναι σε δρόμο. Βοήθησε με λίγο να καταλάβω, γιατί βλέπω ένα... από αυτά τα σίδερα που είναι στην άκρη του δρόμου για να προστατεύουν. Βοήθησέ με. Και βέβαια από την άλλη, μπαίνοντας, μου λέει, στο κέντρο της Αθήνας από Κατεχάκη, για να στρίψει κανείς προς το κέντρο Μεσογείων, συναντάει το λεγόμενο χάτερ, στο οποίο πρέπει να βρίσκεται εκεί έτσι για να δεσπόζει πάνω από 6 χρόνια. Α, μάλιστα. Είναι ένα γκράφιτι σε τοίχο αυτό. Και έτσι τα τραγικά εγκαταλελειμμένα κτίρια της ΕΡΤ στην ίδια συμβολή των οδών. Μάλιστα. Α, τώρα είδα. Έχεις δίκιο, δεν είναι εικόνα αυτή. Δεν είναι εικόνα. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να πω την καλησπέρα μου και στην Μαρία που μου στέλνει από πρώτη σερών. Έχουμε, λέει, 14 βαθμούς, αρκετή δροσιά. Ευχαριστώ για την παρέα. Εμείς ευχαριστούμε. Να σε καλά, γυρί, δυνατή, εννοείται. Πρέπει να σας πω ότι αύριο, εκτός όλων των άλλων, θα κάνουμε και ένα θέμα το οποίο το έχουμε ξεχάσει. Διότι τον Απρίλιο του 2026 η κυβέρνηση προανήγγειλε ότι θα απαγορεύσει την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 στα social media. Οι υπουργοί έκαναν τότε λόγια ταυτοποίηση ηλικίας μέσω του Kids Wallet, του ίδιου μηχανισμού που χρησιμοποιείται σήμερα για την πώληση αλκοόλ και τσιγάρων σε ανηλίκους. Και μάλιστα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με βίντεό του στα social media απευθυνόταν στους ανήλικους, λέγοντας πως το καλοκαίρι του 2026 θα νομοθετηθεί η σχετική απαγόρευση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2021. Προσέξτε. Τίποτα από αυτά δεν έχει συμβεί τελικά. Γιατί η κυβέρνηση δεν προχώρησε στην απαγόρευση? Αν μας προσέχατε τον Αύγουστο που κάναμε ατελείωτες ώρες, εμείς το είχαμε πει από τότε. Απλώς επειδή τώρα επανέρχεται το θέμα, θα το κοιτάξουμε και προσέξτε. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που βαρύγδουπα παρουσιάστηκε ότι θα πάμε προς τα εκεί. Όπου και αν έχει προσπαθήσει κράτος στην Ευρώπη να το πετύχει, δεν το έχει πετύχει, και αύριο θα σας πούμε και το λόγο. Οπότε μην προτρέχουμε και λέμε πράγματα που δεν ισχύουν. Τώρα, για το θέμα πάντως των ταυτοτήτων και της αν θέλετε της διαδικασίας μέσω από το Kids Wallet, του μηχανισμού που χρησιμοποιείται σήμερα για την ταυτοποίηση, για την πώληση αλκοόλ και τσιγάρων σε ανηλίκους, έγραψε ένα εκπληκτικό θέμα. Πώς το σκέφτηκε δεν ξέρω η Τάνια Γεωργοπούλου, έχει φοβερό μυαλό. Για να μην φάω πόρτα, έφτιαξα μια ταυτότητα, αυτός είναι ο τίτλος. Κάποια στιγμή, αν προλάβουμε, εννοείται ότι θα σας το πω αναλυτικά, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μην ξεχάσω να σας πω για την ομάδα μας, τη φοβερή και τρομερή, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βάζετε πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Ωραίο είναι αυτό. Μ' αρέσει αυτού του είδους η επικοινωνία. Και ευχαριστώ για ακόμη μια φορά, και θα το λέω κάθε μέρα, το φίλο το Γιάννη που έτσι μας κινητοποίησε μαζί με την φίλη την Ελένη, αν θυμάμαι καλά το όνομα, κάτσε μην παρεξηγηθούμε κιόλας, γιατί η Ελένη το σκέφτηκε, ο Γιάννης το υλοποίησε. Έτσι είναι οι καλοί ακροατές. Ο ένας σκέφτεται, ο άλλος υλοποιεί. Οπότε θα σας πω τον τρόπο που θα μας βρείτε στο Facebook και να γίνετε και μέλη, γιατί όχι. Αλλά σας το ξαναλέω, δεν περιμένω μόνο φωτογραφίες εκεί ή διάφορα σχόλια καλά για την εκπομπή. Ωραία είναι αυτά. Δεν λέω, μου φτιάχνουν και τη διάθεση. Αλλά θέλω και προτάσεις για θέματα που θέλετε να συζητάμε εδώ παρεούλα. www.facebook.com/groups/zoom. Εκεί λοιπόν θα μας βρείτε, έτσι ώστε να γίνουμε ακόμη μεγαλύτερη παρέα. Λοιπόν, υποσχέθηκα ότι θα πιάσουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Αν και η κοπέλα που θα μας το παρουσιάσει, επειδή έτυχε να κάνουμε και ένα πολύ ωραίο βίντεο συνέντευξη τότε που έκανα την εκπομπή στην ΕΡΤ, και το ευχαριστήθηκα γιατί έβαλα και την μπλούζα, την κίτρινη που έχουν, Be My Hero. Κάναμε το γύρισμα έτσι. Και γελάω βέβαια από ό,τι με βλέπω τώρα, γιατί τότε ήμουν αρκετά κιλά παραπάνω και η μπλούζα ήταν λίγο στενή. Τώρα ήμουν τα μαμ, οφείλω να ομολογήσω. Λοιπόν, να γίνουμε ήρωες. Γίνω ήρωάς μου. Και ευχαριστώ την Φωτεινή Λεγάκη που είναι κοντά μας να μας πει τι, πώς και τα λοιπά. Φωτεινή μου, τι κάνεις, καλά είσαι? Ενικό σε παρακαλώ, μην αρχίσεις τα, κύριε Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Δημήτρη. Η πρώτη μου ερώτηση ήταν αυτή, η αλήθεια είναι.
0: Σε πρόλαβα. Σε πρόλαβα, γιατί και όταν σε πήρα να συνεννοηθούμε, άρχισε τα κυριλίκια. Φτάνει.
1: Λοιπόν... Και να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή και για την ωραία συζήτηση που έρχεται.
0: Όχι, όχι. Είναι υποχρέωσή μας στις άπειρες ώρες που έχει ζωντανό πρόγραμμα ένας ραδιοφωνικός σταθμός λόγου και ενημερωτικός όπως είναι και ο Sky, να δίνουμε χρόνο και χώρο εκεί που πρέπει. Λοιπόν, πώς προκύπτει το Be My Hero? Ας το πιάσουμε από την αρχή το κουβάρι της κουβέντας μας.
1: Λοιπόν, το Be My Hero είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2015 από την μητέρα μου, Κυριακή Λεγάκη, η οποία μας ακούει κιόλας αυτή τη στιγμή.
0: Δεν την έχω γνωρίσει.
1: Όχι, όχι,
0: δεν την έχω γνωρίσει.
1: Μας πρώτα ακούει όλα, αυτή τη στιγμή.
0: Να σε χαίρετε και να τη χαίρεσαι. Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε
0: εννοείται.
1: Πολύ.
0: Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ κιόλας.
1: Έτσι και τώρα να πούμε πως επισήμως η οργάνωσή μας μετράει πάνω από 10 χρόνια λειτουργία. Στόχος μας όλα αυτά τα χρόνια είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών για ασθενείς, παιδιά αλλά και ενήλικες που νοσούν από τον καρκίνο του αίματος. Να το πάρουμε λίγο από την αρχή όμως, έτσι για να καταλάβουν και οι ακροατές μας το τι είναι μυελός των οστών. Μυελός των οστών, με πολύ απλά λόγια, για να μπορέσουμε όλοι κάπως να το φανταστούμε, είναι το εργοστάσιο παραγωγής του αίματός μας. Σε κάποιους ανθρώπους λοιπόν το εργοστάσιο αυτό παράγει τα λεγόμενα καρκινικά αιμοκύτταρα. Έτσι λοιπόν, όταν άλλες ιατρικές μέθοδοι δεν έχουν λειτουργήσει θεραπευτικά, η μόνη ελπίδα και η μόνη σωτηρία των ασθενών αυτών είναι η μεταμόσχευση μυελού των οστών. Τον όρο μεταμόσχευση φαντάζομαι έτσι που πολλοί μπορεί να τον έχουμε ακούσει.
0: Ναι,
1: με πολύ
0: φυσικά.
1: Απλά λόγια πάλι, η μεταμόσχευση στην ουσία τι είναι? Είναι η αντικατάσταση του ανοσοποιητικού του ασθενούς με ένα υγιές ανοσοποιητικό. Όταν μιλάμε όμως για μυελό των οστών, θέλω έτσι να κάνουμε πολύ ξεκάθαρο στους ακροατές μας πως μιλάμε για αίμα.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε για νοτιαίο μυελό, μιλάμε για αίμα.
0: Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις, για να μην δημιουργούνται και τυπώσεις. Ξέρεις, πρώτα απ' όλα, τι ηλικία έχεις, Φωτεινή? Κάτσε μισό λεπτάκι.
1: Να πούμε και αυτό, εγώ είμαι 24.
0: 24. Μιλάς υπέροχα. Αυτό, εκεί κολλάει το ηλικία. Μιλάς υπέροχα. Λοιπόν, οπότε μιλάμε για αίμα.
1: Ακριβώς.
0: Ξεκάθαρα, έτσι.
1: Μιλάμε για αίμα ξεκάθαρα. Και πολλοί τώρα μπορεί να αναρωτιούνται όμως πώς θα γίνει αυτή η μεταμόσχευση και πώς όλοι εμείς μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Να πούμε πως μια πολύ βασική προϋπόθεση της μεταμόσχευσης είναι εκείνη της συμβατότητας.
0: Ναι.
1: Συμβατότητα σημαίνει να ταιριάζει το αίμα του εθελοντή δότη με το αίμα του ασθενούς. Όμως να πούμε πως η συμβατότητα είναι πάρα πολύ σπάνια, Δημήτρη. Έτσι το είχαμε συζητήσει κιόλας πιο παλιά και πάντα με συγκινεί και με συγκλονίζει όταν το λέω. Τα ποσοστά εντός οικογενείας, να φανταστούμε πως κυμαίνονται περίπου στο 30% για να υπάρχει συμβατότητα.
0: Μέσα στην οικογένεια λοιπόν η πιθανότητα είναι 1 στους 3. 30%
1: ακριβώς.
0: 1 στους 3. Πόσο δε μάλλον από κάποιους εθελοντές, έτσι.
1: Όταν μάλλον, ακριβώς, όταν μάλλον φεύγουμε από το οικογενειακό περιβάλλον, το ποσοστό αυτό μειώνεται κατακόρυφα και μιλάμε πια για ένα ποσοστό 1 προς 20.000 έως 1 προς 1 εκατομμύριο. Είναι ένα ασύλληπτο ποσοστό. Γι' αυτό ακριβώς ο στόχος του Be My Hero όλα αυτά τα χρόνια είναι να αυξηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο αριθμός των εθελοντών δοτών μυελού των οστών, ώστε να υπάρχουν έτσι και αυξημένες πιθανότητες οι ασθενείς που χρειάζονται τον δότη τους να τον βρούνε.
0: Ωραία. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να είναι κάποιος εθελοντής?
1: Πολύ ωραία, και πάμε σε αυτό.
0: Να είναι πρακτικά τα ερωτήματα. Ναι.
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, μια πολύ βασική προϋπόθεση είναι το ηλικιακό φάσμα. Mm-hmm. Εθελοντής δότης μυελού των οστών μπορεί να γίνει λοιπόν κάποιος που έχει κλείσει τα 18 έτη μέχρι τα 45. Mm-hmm. Ωστόσο όμως στην εθνική αλλά και στην παγκόσμια δεξαμενή των εθελοντών δοτών μυελού των οστών, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να βρεθεί συμβατός μέχρι τα 62 του έτη.
0: Α, μάλιστα.
1: Η εγγραφή μπορεί να γίνει σε αυτό το περιορισμένο 18 με 45.
0: Βέβαια θα πρέπει να είναι υγιής, έτσι, θα πρέπει να είναι
1: εννοείται,
0: όλα τα πάντα.
1: Εννοείται. Και για να γίνει κάποιος έτσι εθελοντής δότης μυελού των οστών, είναι μια διαδικασία εύκολη, γρήγορη και πιο απλή, μπορώ να πω, δεν γίνεται. Όπως έτσι είπε
0: με την μπατονέτα
1: στους ακροατές μας, πολύ σωστά. Μιλάμε για μπατονέτα. Για να γίνει κάποιος εθελοντής, παίρνουμε δείγμα σάλιου από το εσωτερικό, από το μάγουλό του. Mm-hmm. Μιλάμε για σάλιο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, και συμπληρώνοντας παράλληλα μία αίτηση με κάποια δημογραφικά, ας πούμε, στοιχεία και ένα πολύ μικρό ιατρικό ιστορικό.
0: Ιστορικό, ακριβώς.
1: Κάποιος μπαίνει με αυτόν τον τρόπο, με την μπατονέτα, στην εθνική αλλά και στην παγκόσμια δεξαμενή των εθελοντών δοτών μυελού των οστών.
0: Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, συνήθως μιλάμε και για μικρές ηλικίες σε αυτή την ασθένεια. Οπότε εκεί παίζει ακόμα μεγαλύτερο ρόλο αν μιλάμε για μικρές ηλικίες. Mm-hmm. Υπάρχει στο DNA μας ο εθελοντισμός, τι βλέπεις?
1: Δημήτρη, η αλήθεια είναι πως...
0: Μάλλον αυτό πρέπει να κάνει κάποιους κύκλους, υποψιάζομαι.
1: Κάνει κύκλους, και η αλήθεια είναι πως από την αρχή της πορείας μας, έτσι πριν 10 χρόνια, μπορώ να πω πως η αντιμετώπιση έτσι που είχαμε ήταν... μάλλον βλέπαμε αρκετά έτσι μια τάση απόρριψης όταν πηγαίναμε προς ελκία.
0: Ναι, γιατί δεν είχαμε καταλάβει, υποψιάζομαι, πιο πολύ, Φωτεινή, ότι μιλάμε για αίμα. Δεν μιλάμε ότι θα μπει κάτι στη σπονδυλική σου στήλη και θα τραβήξει από μέσα και εγώ δεν ξέρω τι. Έτσι, μιλάμε για αίμα. Δεν μιλάμε για κάτι άλλο.
1: Μιλάμε αποκλειστικά για αίμα. Και όλα αυτά τα χρόνια το Be My Hero προσπάθησε και προσπαθεί ακόμα να καλύψει αυτό το κενό της άγνοιας. Mm-hmm. Οπότε εμείς έτσι ενημερώνουμε ορθά τους εθελοντές μας, λύνουμε όλες τις απορίες τους και τους δείχνουμε ότι μιλάμε αποκλειστικά έτσι για αίμα. Είναι πολύ σημαντικό. Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια, μπορώ να πω ότι την τελευταία πενταετία, ίσως και μετά τον COVID,
0: ναι,
1: παρατηρώ μια πολύ μεγάλη κοινωνική αλλαγή στην προσέγγιση του κόσμου. Mm-hmm. Έρχονται πια με την επιθυμία, μας προσεγγίζουν με την επιθυμία να εγγραφούν ως εθελοντές δότες μυελού των οστών.
0: Τι ωραία. Πώς σας βρίσκει κάποιος?
1: Κάποιος λοιπόν μπορεί να μας βρει σε διάφορες έτσι εκδηλώσεις. Mm-hmm.
0: Έχετε και μια εκδήλωση τώρα μπροστά, να το πούμε αυτό.
1: Πολύ σωστά, θα το πούμε και αυτό. Το μοναδικό χαρακτηριστικό του Be My Hero είναι πως βρίσκεται παντού. Mm-hmm. Δηλαδή εμείς έχουμε εγγράψει εθελοντές δότες από ποδοσφαιρικές ομάδες έως, λέω εγώ για παράδειγμα, εταιρείες, σχολεία, όπου εννοείται...
0: Α, περίμενε, αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, περίμενε τώρα. Λες σχολεία, άρα με κάποιο τρόπο υπάρχει μια συνεργασία έτσι ώστε να ενημερώνεται και τα παιδιά, έτσι...
1: Ειδικά
0: υποψιάζομαι μαθητές λυκείου που είναι κοντά στα 18.
1: Ακριβώς, αλλά επειδή πολλές φορές και τα παιδιά δεν έχουν κλείσει ακόμα τα 18, το προσωπικό του σχολείο, οι καθηγητές, οι ακαδημαϊκοί, έτσι δηλώνουν το ενδιαφέρον τους και πραγματοποιούν δράσεις εντός των σχολείων. Αλλά και τα τελευταία χρόνια έχουμε μπει και μέσα στα σχολεία για να ενημερώνουμε από μια πολύ μικρή ηλικία τα παιδιά για τον εθελοντισμό και για την δωρεά μυελού των οστών. Mm-hmm. Και σε αυτό το σημείο, έτσι, να πω κιόλας κάτι που με πήγε πριν το μυαλό μου, έτσι, Δημήτρη, που ναι, το είπες. Όταν μίλησες για τον παιδικό καρκίνο,
0: ναι,
1: να πούμε στο σημείο αυτό πως τα ποσοστά στην Ελλάδα μόνο του παιδικού καρκίνου είναι περίπου 300 με 350 κρούσματα ανά έτος. Αν το συλλογιστούμε, μπορούμε να υπολογίσουμε πως κάθε ημερολογιακή ημέρα του χρόνου νοσεί ένα παιδί από καρκίνο του αίματος.
0: Ναι.
1: Και αυτό ακριβώς το ποσοστό καθιστά επιτακτική ανάγκη την αύξηση του αριθμού των εθελοντών δοτών μυελού των οστών.
0: Μάλιστα. Την εκδήλωση. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο αυτό που είπες τώρα. Είναι ξεκάθαρο. Γιατί αυτός ο αριθμός τον οποίο αναφέρθηκες μιλάει από...
1: Συγκλονίζει.
0: Ναι. Εννοείται. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Τι έχουμε μπροστά μας, μια εκδήλωση?
1: Μπροστά μας λοιπόν έχουμε μια εκδήλωση που είναι την Κυριακή 27/9 στο ΟΑΚΑ, όπου θα πάρουμε μέρος στο πρώτο φεστιβάλ εθελοντισμού υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Θα είμαστε εκεί πέρα από τις 5 μέχρι τις 11 το απόγευμα. Θα είναι όλη μας η ομάδα εκεί πέρα που μας ακούει κιόλας αυτή τη στιγμή, να σας λύσει τις απορίες, να συζητήσει όλους τους προβληματισμούς σας και να σας εγγράψει ως εθελοντές δότες μυελού των οστών.
0: Τέλεια.
1: Είναι μια διαδικασία που θα πάρει 5 λεπτά.
0: Τίποτα είναι, δεν είναι, και μια πατονέτα.
1: Πολύ σύντομη διαδικασία. Έτσι,
0: και μια πατονέτα. Λοιπόν, Φωτεινή μου, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Ό,τι θες στη διάθεσή σου. Το τηλέφωνο το έχεις?
1: Εγώ το ίδιο. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα
0: αν
1: πολύ.
0: Αν μπορέσω να προλάβω, ίσως σε ενοχλήσω λίγο και την Παρασκευή προς το τέλος της εκπομπής πια, για να επαναλάβουμε αυτό της Κυριακής, γιατί θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Εννοείται, θα ήταν χαρά μου και προς όλους τους ακροατές μας τώρα που μας ακούνε. Θα είμαστε εκεί.
0: Τι σπουδάζεις, Φωτεινή?
1: Ψυχολόγος είμαι.
0: Α, ψυχολόγος. Μάλιστα. Ναι. Τυχαία η επιλογή ή σου άρεσε πολύ?
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο, θα
0: τίποτα
1: πω, Δημήτρη.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τέλεια.
1: Ακριβώς. Ένα
0: λοιπόν,
1: πολύ μεγάλο.
0: Δεν μπορείς να με αναλάβεις. Δεν μπορείς, γιατί γνωριζόμαστε.
1: Δεν γνωριζόμαστε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
0: Γίνεται. Λοιπόν, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ειλικρινά σε ευχαριστώ.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ και προσωπικά κυρίως, αλλά και εκ μέρους όλης της ομάδας του
0: Βήμα. Να είστε όλοι καλά και ό,τι θέλετε εδώ είμαστε. Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Πολύ ωραία. Αισιόδοξη κοπέλα. Τώρα μου φέρε κάτι στο νου με αφορμή αυτά που είπε για τον παιδικό καρκίνο. Κάποια στιγμή, επειδή έπρεπε να μπαίνω βγαίνουμε εκεί πέρα στο αντικαρκινικό του Πειραιά, πάντα μου έκανε εντύπωση ότι εκείνο το διάστημα, και έτσι γνώρισα και τα παιδιά από τη Φλόγα, έφτανε ένα βανάκι και έβγαιναν από μέσα παιδάκια με τα κουκλάκια στα χέρια. Και τα παιδάκια αυτά πήγαιναν για τις θεραπείες τους. Τα περισσότερα ήταν με λευχαιμία. Το έφερε η ζωή και γνώρισα την Μαρία από την Φλόγα, μια συγκλονιστική γυναίκα. Πρέπει τις επόμενες μέρες να τα πούμε κιόλας. Αφιέρωσε τη ζωή της στη Φλόγα. Την αφιέρωσε τη ζωή της στη Φλόγα. Και κάποια στιγμή της είπα να πάω να κάνω μία δίωρη εκπομπή ζωντανά από εκεί, από τη Φλόγα, από τις εγκαταστάσεις της Φλόγας. Είναι κοντά στα νοσοκομεία παιδών, από πίσω. Εκεί, ξέρετε, ζουν γονείς, μητέρες που συνοδεύουν παιδιά από την επαρχία, που εντάξει, διαλύονται οικογένειες, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά εδώ. Και σας τα λέω γιατί τα ξέρω. Και πήγα λοιπόν εκεί που φιλοξενούν οι οικογένειες, είναι τα παιδάκια σε άσχημη κατάσταση τα περισσότερα, γιατί όταν κάνουν θεραπείες τέτοιου είδους τεινάζονται τα παιδιά, ο οργανισμός τους τεινάζεται. Και αυτό που με συγκλώνησε πιο πολύ απ' όλα ήταν το ότι ήταν παιδιά που είχαν κερδίσει τη μάχη με την ασθένεια, με τον καρκίνο. Και αυτά τα παιδιά ήταν εκεί, ήταν εθελοντές σε μεγάλη ηλικία πια, μιλούσαμε για 25-30 ετών, για να βοηθήσουν και να μεταφέρουν. Ξέρετε τι σημαίνει ένα παιδί που έχει περάσει λευχαιμία να κρατήσει το χέρι μιας μητέρας που το παιδί της τώρα δίνει μάχη για τη ζωή? Και είναι μόνη της εδώ. Και ευτυχώς που υπάρχει Φλόγα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σας το λέω γιατί το έζησα και ήταν ίσως μια από τις πιο συγκλονιστικές εμπειρίες που είχα ως δημοσιογράφος αυτό το δίωρο εκεί. Συγκλονιστικές ιστορίες. Ανδρέα μου, έως 62 νομίζω μπορεί κάποιος να δώσει. Όχι, δεν δίνεις αίμα. Πρόσεξε. Πας και κάνεις ένα τεστ. Πρώτα απ' όλα να ξέρει ότι είσαι υγιής και τα λοιπά, έτσι. Αλλά πήγαινε την Κυριακή στο ΟΑΚΑ, που είναι αυτή η μέρα εθελοντών, και εκεί θα σου μπουν. Αν θέλεις, βάλε στη μηχανή αναζήτησης Be My Hero και θα σου δείξει και τρόπο επικοινωνίας. Είναι εύκολο, δεν είναι κάτι δύσκολο. Πάντως, επειδή την ξέρω τη διαδικασία, είναι μια μπατονέτα. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Μια μπατονέτα είναι, σου παίρνουν σάλια από τα μάγουλα. Από τη μέσα μεριά. Εννοείται το από έξω. Τη βλακή είπα. Λοιπόν, αυτά. Ξαναλέω, τρόπος επικοινωνίας. Και σας θέλω. Προσέξτε τώρα, κάτι ακόμα θέλω να πω. Αυτά τα θεματάκια μην τα ξεπετάμε στο μυαλό μας. Δεν ξέρει κανείς πότε χτυπάει τι την πόρτα του καθένα μας. Κανείς δεν το ξέρει. Το ξαναλέω. Πότε χτυπάει τι την πόρτα του καθένα μας. Κανείς. Και όχι μόνο να το σκεφτόμαστε ότι το έχουμε τότε ανάγκη. Θα πρέπει να μπαίνουμε στα παπούτσια όλων με κάποιο τρόπο. Έστω νοητά ότι το σκεφτόμαστε. Αυτό ήθελα να πω. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ισχύει και το Viber, το θαυματουργό, το 698-123-1003. Να πω την καλησπέρα μου στον Γιώργο. Μου λέει ποδηλατόδρομοι, πεζοδρόμια, αντιγκράφιτι, αλλά δεν πουλάνε. Αν το δεις οικονομοτεχνικά, μιλάμε για τεράστια επένδυση. Βοήθησε με λίγο, δεν κατάλαβα ποια είναι η επένδυση. Έλα τώρα, γιατί θέλω βοήθεια του κοινού. Έτσι. Μου λέει ο Στάθης, αν δείτε, λέει, διακοπή πρόσβασης ανηλίκων στα τρισάθλια social media, να μου γράψετε. Κράτος δεν είναι η Ελλάδα ή η Γερμανία. Είναι η Meta και το TikTok. Είναι η SpaceX και τα λοιπά. Και πάλι, περιορισμοί μπορούν να μπουν. Από αυτή την κυβέρνηση όμως αποκλείεται. Μου λέει ο Στάθης στο μήνυμά του, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, αγαπητέ μου Κώστα, ξέρεις τι θέλω? Θέλω τη δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη που έκανε εδώ στον Sky. Και τι είπε? Ξεκαβαλίστε κάποιοι υπουργοί, διότι διακρίνει αλαζονία. Σε ποιους να αναφέρετε?
2: Και οι υπουργοί του. Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και να.
3: Τον Γκάλαμον που λέγαμε.
2: Του πατέρα μου έχει. Ναι, ναι. Να ξεκαβαλικέψουν. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Λοιπόν, ποιους να εννοεί? Πάει κάπου το μυαλό σας. Ποιοι είναι που φέρονται αλαζονικά στην κυβέρνηση, υπουργοί, έτσι από περιέργεια? Τι θέλει να πει η ποιήτρια? Απ, Φωτεινή μου, εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, γερή δυνατή. Γιατί μου στείλει τώρα μήνυμα ότι ευχαριστεί η Φωτεινή. Εγώ σε ευχαριστώ πρώτα απ' όλα που έχουμε γνωριστεί. Και ελπίζω να καταλήγει το μήνυμά της να εμπνεύσαμε κόσμο. Μακάρι. Μακάρι, και αυτός είναι και ο στόχος τέτοιων συνεντεύξεων. Αν μπορούμε έστω και έναν να κινητοποιήσουμε με κάποιο τρόπο, αυτό είναι επιτυχία. Λοιπόν, πού πάμε? Πάμε μουσικά στο Δελτίο Ειδήσεων ακριβώς στις 10 με την Άσπα Παναγόπουλου και επιστρέφουμε με πολλά και ωραία. You are the sunshine of my life.

Στρολάκι ή στρολάρι. Ε, όχι. Να εννοεί. Είσαι καλά. Είπε κι άλλα σε αυτή τη συνέντευξη ότι τέλος πάντων κάνουμε έργο ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Αυτό είπε. Φώτη μου, το μήνυμα θα το πω στην συνέχεια. Ήρθε η Άσπα, ακούμε δελτίο ειδήσεων και εδώ είμαστε παρέα μέχρι τις 11.

Και φαντάσου αυτό το δίδυμο η Έλα Φιτζέραλντ να κάνει αυτά τα παιχνίδια με τη φωνή. Πω, τραγουδάρα. Άντε, αφιερωμένο σε όλες και σε όλους.

0: Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
2: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Τρίωρη συνάντηση είχαν σήμερα Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μάλιστα πως έχει προγραμματιστεί άλλη μια συνάντηση στο πολύ κοντινό μέλλον. Μετά τη συνάντησή του με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Τόνισε ότι οι Ιρανοί συνομιλούν με τις ΗΠΑ, ωστόσο δεν μπορεί να τους επιτρέψει να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Από το βήμα της Γενικής Συνελεύσης του ΟΗΕ νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση. Είτε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε σύντομες δηλώσεις του προς τον τύπο, έχοντας δίπλα του τον Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τόσο ο Πούτιν όσο και Ζελένσκι θέλουν να δουν το τέλος του πολέμου, ήρθε η ώρα, ανέφερε. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι επιθέσεις σε δηληστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους και για τις τιμές του ντίζελ. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πρόσθεσε πως η τουρκική πρόταση για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Σχετικά με τη Γάζα, ο Ταγίπ Ερντογάν τόνισε πως οι Παλαιστίνοι είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γενοκτονική νοοτροπία, πρόσθεσε. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τελικά οι αστυνομικοί για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βίτιο φόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα. Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες αφορούν παράβαση των νομών περί προστασίας περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών οδηγιών περί αποβλήτων. Σε ανακοίνωσή της, η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία. Η μπισκοτοβιομηχανία τονίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της. 15 μαχαιριές όλο της το σώμα δέχθηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον

0: Αγγλία. Η αστυνομία τόνισε ότι δύο άνδρες ηλικίας περίπου 30 ετών συνελήφθησαν την Κυριακή στο κέντρο του Μάντσεστερ. Μια ομάδα hacker υποστηρίζει ότι διείσδυσε στα συστήματα του FBI και ότι έκλεψε δεδομένα χιλιάδων εργαζόμενων του. Το FBI δεν απάντησε σε επανειλημμένα αιτήματα για κάποιο σχόλιο. Συμφωνία που επιτρέπει μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία υπέγραψαν σήμερα στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας. Η συμφωνία επιτρέπει στις ΗΠΑ να αναπτύξουν ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις στη Γροιλανδία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γένικα έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα δωδεκάνησα τοπικά έως 30. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.
2: Λοιπόν, σήμερα ήταν ωραία. Θα σας πω γιατί ήταν ωραία. Γιατί μ' αρέσει η βροχή. Αρκεί να μην δημιουργεί προβλήματα. Οπότε πάλι περπάτησα εκεί. Πήγα τώρα λίγο πριν μπω στο στούντιο προς την Καστέλα και προς το Μικρολίμανο. Είχε κάτι χρώματα ο ουρανός και μυρίζει φθινόπωρο. Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια που μιλάνε για αυτή την εποχή είναι ένα τραγούδι που μας έχει χαρίσει η Χαρούλα Αλεξίου, το φθινόπωρο.

Λοιπόν, θα σας πω, το Σάββατο είχα πάει για μπάνιο. Και είχε αυτή τη συννεφιά που δημιουργεί μια ηρεμία, ρε παιδί μου, στο τοπίο. Μια τέτοια συννεφιά, όχι συννεφιά που σε πλακώνει. Και ήταν η θάλασσα λάδι. Και ξαφνικά, στο βάθος, βλέπαμε δελφίνια. Ήταν όλο το σκηνικό τόσο όμορφο. Και γι' αυτό, δεν ξέρω, φέτος...

0: πέρσι που φθινοποριάζει έτσι με αυτόν τον τρόπο, ότι ήρθαν και τα πρωτοβρόχια, ότι. Τέλος πάντων, αρκεί το ξαναλέω να μην δημιουργούνται προβλήματα, να μην πέφτουν και τα δέντρα. Σαν και αυτό που γίνει στα Εξάρχεια. Έτσι. Να πω την καλησπέρα μου στην Ρίτσα. Α, της αρέσει η βροχή, να είσαι καλά. Η Έμι μου λέει το εξής. Επειδή μου λέει, θες θέματα για συζήτηση, είναι ένα θέμα αυτό των απορριμμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Ζω στο Δήμο Πεύκης Λυκόβρησης και αυτό που βλέπω καθημερινά είναι λίαν επιεικώς απαράδεκτο. Πετάμε ό,τι μας είναι άχρηστο, ήδη υγιεινής, καναπέδες, στρώματα κτλ. Ταξιδεύω πολύ συχνά στο Μόναχο και αυτό που βλέπω με τρελαίνει. Είμαστε τόσο πίσω τελικά. Ευχαριστώ. Εμεί, αν θέλεις, στείλε μου αριθμό κινητού να τα πούν και στον αέρα. Αυτό το θέμα θα ήθελα να το συζητήσουμε, παρεούλα, έτσι. Να πω την καλησπέρα μας στον Αλέξανδρο από Λευκάδα, ο οποίος είναι έξαλλος. Έχει καεί, μου λέει, έχουν καεί τα νυχτερινά φώτα στο διάβλο του νησιού. Εδώ πράσινο-κόκκινο τα νυχτερινά για τα πλοία. Το λιμεναρχείο μου λέει ότι η αρμόδια λιμενική επιτροπή και τα λοιπά συναρμοδιότητα και τέτοια και το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται. Ελληνικό δημόσιο forever. Ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά, το ευχαριστώ θερμά, το λέει ο ίδιος. Κι εγώ σε αυτόν. Ο Φώτης, ο εκπαιδευτικός μας, Φώτης Δανάσκος, μου λέει καλησπέρα φίλε Δημήτρη. Και η σημερινή εκπομπή αγγίζει λεπτές χορδές όλων μας. Ήμουν και εγώ στη λίστα αυτή, προφανώς με τους δότες μυελού των οστών, τους εθελοντές. Όμως πλέον παραμένω ημοδότης, μόνο για πλέον, επειδή είναι πάνω από 40. Προσπαθώντας να πείσω τις μαθήτρες και τους μαθητές μου μέσα από το μάθημα της βιολογίας στο γυμνάσιο. Η αγωνία των οικογενειών με μέλη τους που δίνουν αυτό τον μεγάλο αγώνα. Πρέπει να εμπνέουμε τους μικρούς νέους πολίτες. Σε αυτό έχεις δίκιο. Δεν ξέρω πόσο εύκολο ή δύσκολο, Φώτη μου, είναι να εμπνεύσει ο εκπαιδευτικός το παιδί. Είναι δύσκολο. Έτσι. Και σας το έχω ξαναπεί. Νομίζω ότι εκπαιδευτικούς που έχουν παίξει στη ζωή μας έναν ρόλο και μας έχουν κάνει αυτό που είμαστε, γιατί τους το χρωστάμε, ακόμη τους θυμόμαστε. Μπαίνοντας ακόμα και στην τρίτη ηλικία, σιγά σιγά τους θυμόμαστε, δεν υπάρχει. Την καλησπέρα μου στην Έλενα. Σήμερα μπορούμε να πούμε επισήμως καλό φθινόπωρο. Αγαπημένη εποχή το φθινόπωρο, και μου έχει στείλει εδώ πέρα μια γατούλα. Φοράει κασκόλ όμως, κάτσε. Βέβαια τα φύλλα τα παίρνει ο αέρας. Αλλά φοράει κασκόλ, όχι, όχι. Μου την έχει ντύσει λίγο βαριά τη γατούλα. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστας Πανός, στη ρύθμιση του ήχου. 210-48-00-174. Μηνύματα καταγράφει η Αργυρό για Μελιάρη. Ότι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και μέλη παραγωγής της εκπομπής. Έχουμε Δημήτρη Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Έχουμε θαυματουργό Viber 698-123-1003. Μηνύματα, σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε στο Viber 698-123-1003. Και βεβαίως στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί δεν μου τη λέτε, τη σημειώνετε και εμείς εδώ τη διαβάζουμε με πάρα πολύ χαρά. Εννοείται, όπως πάντα. Λοιπόν, πού το είχαμε αφήσει. Θέλω ξανά την Τώρα Μπακογιάννη να λέει για τους υπουργούς ότι πρέπει να κατέβουν από το καλάμι. Ποιος να εννοεί. Βέβαια, μισό. Είπε η Τώρα Μπακογιάννη κι άλλα. Είπε ότι μετά από 8 χρόνια υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κουράσει, αλλά δεν έχουμε εναλλακτική. Αυτό είπε. Υποστήριξε αρχικώς η Τώρα Μπακογιάννη. Στη συνέχεια έκανε αναδρομή και στο πολιτικό σκηνικό πριν από το 2010, όταν, όπως είπε, υπήρχε εναλλαγή μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, γεγονός που εξασφάλιζε μια συνέχεια στη διακυβέρνηση. Τώρα, αυτό σηκώνει λίγο κουβέντα. Και όπως είπε, η παράδοση ενός υπουργείου γινόταν τότε σε έναν άνθρωπο που σε γενικές γραμμές γνώριζε το αντικείμενο και μπορούσε να συνεχίσει το έργο του προκατόχου. Σε αυτό θα συμφωνήσω, αλλά ότι η εναλλαγή μόνο ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας εξασφάλιζε μια συνέχεια στη διακυβέρνηση, προφανώς εννοεί ότι ακριβώς αυτό για το Υπουργείο. Όχι ότι αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση γενικώς για το πολιτικό μας σύστημα και την ύπαρξή του. Έτσι, αυτό υποψιάζομαι, ότι εννοεί ακριβώς τη διακυβέρνηση. Αυτό που λέει για το Υπουργείο μετά, το καταλαβαίνω αυτό. Ότι αυτή η εναλλαγή ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας διασφάλιζε μια αλληλουχία. Παρέδιδε στο Υπουργείο σε έναν άνθρωπο που ήξερε ότι λίγο πολύ γνωρίζει το αντικείμενο. Ναι, μέχρι εκεί. Αυτό εννοούσε τελικά. Αλληλουχία. Μετά αναφέρθηκε στον έντονο πολιτικό κατακαιρματισμό, φαινόμενο που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, προφανώς, αλλά παρατηρήθηκε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε μια δυσαρέσκεια και άρνηση απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Αυτός δεν μου αρέσει, σημείωσε χαρακτηριστικά. Όμως κάποιος πρέπει να κυβερνήσει, είπε τώρα Μπακογιάννη. Και όπως είπε, εφόσον υπήρχε μια διαφορετική αξιόπιστη πολιτική πρόταση ή ένας άλλος πολιτικός αρχηγός που θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση, τότε τα δεδομένα θα ήταν διαφορετικά. Λοιπόν, ξαναλέω, είπε όμως κάτι για τους, για κάποιους υπουργούς. Πώς το είπε ακριβώς?
1: Και οι υπουργοί του, βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και να...
2: Τον Γκάλαμον που λέγαμε.
1: Του πατέρα μου έχουν, ναι, ναι. Να ξεκαβαλικέψουν. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτάκι. Εδώ τώρα υπάρχει ένα ερώτημα. Αν υπάρχουν υπουργοί που φέρονται αλαζονικά, δεν είναι θέμα του πρωθυπουργού να τους κόψει το βήχα? Γιατί ξέρετε, μπαίνοντας και σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και βλέποντας ο άλλος το μαγαζάκι του, την έδρα του και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, και κατεβαίνουν και μολύβια κάτω στο γραφείο. Το θέμα λοιπόν είναι όχι να διαπιστώνουμε το αν υπάρχουν υπουργοί που φέρονται αλαζονικά. Η κυρία Μπακογιάννη λέει ότι υπάρχουν. Ας το σκόψουν το βήχα. Δεν είναι εκεί για να φέρονται αλαζονικά. Είναι για εμάς. Είναι για τον τόπο. Δεν είναι για την πάρτη τους. Τι θα πει φέρονται αλαζονικά οι υπουργοί? Και, ωραία. Δηλαδή φέρομαι εγώ αλαζονικά εδώ μέσα. Δεν θα με φωνάξει ένας να μου τραβήξει τα αυτή με κάποιο τρόπο? Να μου πει Μίτσο. Κουλ. Έτσι. Δεν είναι πάτε σκύλια λέστε. Τι ωραία. Είπε η κυρία Μπακογιάννη ότι υπάρχουν υπουργοί που φέρονται αλαζονικά. Αύριο θα είναι εκεί στη θέση του και θα φέρονται αλαζονικά. Έχω άδικο? Εκεί θα είναι και θα φέρονται αλαζονικά. Θα τους πει κάποιος ότι μάγκες, ηρεμήστε? Όχι, αλλά εντάξει, διαπιστώσαμε, παίζει η είδηση ότι φέρονται αλαζονικά υπουργοί και θα πρέπει να καβαλικεύσουν. Από μόνοι τους θα το κάνουν. Γιατί αν έχουν μάθει και φέρονται αλαζονικά, έτσι είναι. Από μόνοι τους λοιπόν δεν θα το κάνουν. Νομίζω. Γιατί φώναξα, εγώ ήμουν ήρεμος μέχρι τώρα. Έλατε.
3: Δεν
0: περνάγαμε. Καλά, δεν περνάγαμε.

0: Μπήκε μέσα τώρα, άλλο στο μέτρινγκ. Δηλαδή, ειλικρινά, μπήκε τώρα με φυτιλιάσει. Ωραίο αρχισυντάκτη έχω.
1: Τι ψέματα λέω.
0: Τι είπες, όχι, πες.
1: Όχι,
0: πες,
1: λέω, ακριβώς, δεν έχεις δει στη δουλειά μας ανθρώπους να τρελαίνονται. Να, αυτό που λένε λαϊκά, παίρνουν τα μυαλά τους αέρα. Τι αέρα, αυτά τα αέροστατα που έχουν στην Καπαδοκία.
0: Παιδί μου.
1: Δηλαδή, γιατί ένας άνθρωπος.
0: Έχεις δει έναν, ας πούμε, που μπορεί να κάνει μια εκπομπή στη τηλεόραση και να. Εκεί που σου μιλούσε να μην σου λέει καλημέρα.
1: Ναι, ναι. Ή,
0: εμένα μου έχει τύχει.
1: Μου, που σε βλέπει στον δρόμο σου λέει θύμισε μου και έχετε φάει ψωμί και λάδι μαζί.
0: Μιλάμε για. Και μέσα στον ίδιο χώρο τον επαγγελματικό,
1: αυτό,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ότι ναι, δεν είμαστε, εγώ και εσύ δεν είμαστε το ίδιο πλέον.
0: Ναι, ότι ναι. Μα μου έχει τύχει.
1: Είμαι γνωστό.
0: Μα μου έχει τύχει. Γι' αυτό το λέω. Μου έχει τύχει και μάλιστα άνθρωπο που έχω βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Α, βέβαια.
0: Έχω βοηθήσει πάρα πολύ. Και μετά.
1: Ή που μιλάνε υποτιμητικά εσένα. Έλα μωρέ με το Δημητράκι.
0: Όχι, όχι. Το σου μιλάω, το σου μιλάω. Σου μιλάω. Δεν θα υπάρχουν στην κυβέρνηση τέτοιοι. Στην κάθε κυβέρνηση.
1: Λέξε, μεγαλώνοντας, έχω καταλάβει ότι το
0: μεγαλύτερο
1: λάθος στη ζωή είναι να νομίζεις ότι θα είναι πάντα έτσι. Ό,τι κι αν είναι αυτό.
0: Έχεις απόλυτο. Ξαναπέστο. Ορίστε.
1: Το ξαναλέω. Το μεγαλύτερο λάθος στη ζωή είναι να νομίζεις ότι θα είναι πάντα έτσι. Όποιο και είναι το έτσι.
0: Όταν σου πει το γιουμπέτσι να δω τι θα κάνεις.
1: Δεν θα είσαι πάντα όμορφος. Δεν θα είσαι πάντα νέος. Δεν θα είσαι πάντα δυνατός. Δεν θα είσαι πάντα με θέσεις ευθύνης. Δεν θα είσαι πάντα σημαντικός.
0: Δεν θα παίρνεις πάντα, τα ίδια λεφτά.
1: Επίσης. Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Έτσι. Εντάξει.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, έχεις περάσει, να το πω έτσι εσύ, και εποχές που αυτό που λένε απλά δεν ήξερες τι να τα κάνεις. Και έχεις περάσει και εποχές αφραγγείας στη ζωή σου, έτσι δεν είναι?
0: Καλά, δεν έχω περάσει πολλά χρόνια που δεν ήξερα τι να τα κάνω.
1: Όχι,
0: να σου πω,
1: θέλω να σου πω ότι που λες, να σου το πω έτσι.
0: Εγώ δεν
1: όχι,
0: ήμουν
1: να το πω αλλιώς.
0: Όχι,
1: δεν ήξερες τι να τα κάνεις, το λέω καταχρηστικά, αλλά αυτό που λες, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι.
0: Ναι, τώρα.
1: Αλλά έχεις περάσει και εποχές και λες.
0: Τότε είχες άλλα.
1: Είναι μόνο 20. Αχ.
0: Τότε είχες άλλα γκουριά. Άστο, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Άστο.
1: Εγώ έχω συγχυθεί να γίνω όλοι μήνες Φεβρουάριο, που είναι 28. Αλλά δεν
0: αλλά
1: με
0: ακούει κανείς. Δεν με ακούει κανείς. Α, ωραία ιδέα.
1: Μπράβο, βλέπεις πόσο μπροστά είμαι.
0: Μπράβο, Θανάση. Θανάση, Θανάση. Το θυμήθηκα. Το έχω ξανακάνει αυτό, έτσι.
1: Σοβαρά.
0: Τον είχα, βέβαια, ηχολήπτη.
1: Ναι.
0: Σε άλλο σταθμό.
1: Σοβαρά. Ναι, ο Θανάσης βέβαια.
0: Θανασάκης ίδιος, παιδιά. Όπως τον ξέραμε. Λοιπόν, Θανάση Καραγιάννης, αρχισυντάκτης μας. Έφαγες το σουβλάκι σου.
1: Όχι, σήμερα είπα να κάνω λίγο δίαιτα, γιατί αύριο έχω ρεπό και θα παρακμάσω.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Κάτσε γιατί μου ήρθαν μηνύματα τώρα.
1: Για πες.
0: Μου λέει η Αναστασία. Το μπάτε σκύλι, αλέστε, γιατί το αμφισβητείς? Έχω ένα στενό συγγενικό πρόσωπο σε νοσοκομείο του Ηρακλείου. Το τι γίνεται στο ΕΣΥ δεν περιγράφεται. Μόνο αν έχεις μέσον, κάτι μπορεί να γίνει. Αλίμονό μου, επειδή είμαι μόνη, αν πέσω στην ανάγκη τους. Έλα, ρε Αναστασία, μην το σκέφτεσαι τώρα έτσι με αυτόν τον τρόπο. Περίμενε. Τι σου έχει πει δηλαδή τώρα το. Πώς το λένε. Τι σου έχει πει το συγγενικό πρόσωπο της Συμβενική? Και μου λέει και η Έλενα, συγγνώμη κιόλας, δεν μας είπε κάτι νέο η κυρία Μπακογιάννη, αλλά ζωνία έχουν τουλάχιστον οι μισοί υπουργοί. Όχι μόνο αυτής της κυβέρνησης, ανέκαθεν. Μία έπαρση τους διακατέχει πάντως η εξουσία γάρ. Το ξαναλέω, το θέμα δεν είναι να διαπιστώνεις το θέμα, το πρόβλημα. Υπάρχει αυτή η αλαζονία. Ωραία. Είπε η κυρία Μπακογιάννη ότι αυτό διαπιστώνουμε ότι ναι. Και ξημερώνει Τετάρτη. Τετάρτη πάλι αλαζονία θα έχουνε.
1: Και να ρωτήσω κάτι. Έχει αλαζονία
0: ελεύθερα
1: ο Θανάσης Καραγιάννης, έτσι. Ναι. Ερώτηση. Γιατί τον ψηφίσει τότε? Ψήφισε έναν άλλον που δεν έχει. Τόσο απλό δεν είναι.
0: Περίμενε. Μπορεί και να μην είναι από αυτούς που έχουν εκλεγεί, να είναι υπουργός που έχει πιέσει.
1: Ναι, αυτό το ακούω.
0: Εντάξει.
1: Τα ακούω.
0: Και μη συγχύζεσαι.
1: Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν είναι, πώς το λένε όλοι αυτοί οι άνθρωποι μας, κυβερνούν μια αντανάκλαση δική μας.
0: Καλά, προφανώς. Σε μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Αύριο εσύ θα λείπεις.
1: Ναι.
0: Ένα από τα θέματα που θα ασχοληθούμε, το είπα και πριν, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί τελικά δεν προχώρησε η ιστορία αυτή στην οποία αναφέρθηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με βίντεο του στα social media, απευθυνόταν σε ανήλικους λέγοντας πως το καλοκαίρι του 26 πέρασε θα νομοθετήσει σχετική απαγόρευση για τα social media και ότι θα υπάρχει ταυτοποίηση μέσα από το Kids Wallet, όπως είναι ο μηχανισμός που ελέγχουν το αλκοόλ και τα τσιγάρα κτλ. Και ότι από την 1η Ιανουαρίου του 27 θα ισχύει. Δεν θα ισχύει τίποτα.
1: Για να δούμε.
0: Όχι. Δεν θα ισχύει.
1: Ναι. Δεν θα ισχύει τελικά.
0: Όχι.
1: Α, αυτό το πήραμε πίσω, ας πούμε.
0: Μα πρώτα απ' όλα δεν νομοθετήθηκε η σχετική απαγόρευση.
1: Α.
0: Το καλοκαίρι ήταν.
1: Γιατί έχω μια ότι με τα social δεν ξέρουμε τι να κάνουμε.
0: Όχι, πρόσεξε.
1: Γενικώ το λέω, παγκόσμιο.
0: Υπάρχει πρόβλημα στην Ευρώπη.
1: Ναι, αυτό. Ότι δεν ξέρουμε.
0: Όχι. Ναι. Υπάρχουν περιορισμοί.
1: Ναι.
0: Ακόμα και από νόμους.
1: Ναι.
0: Οπότε πρόσεξε, αύριο θα λύσουμε την απορία. Όταν έλειπε το καλοκαίρι, το έκανα το θέμα και το είχαμε πει από τότε εμείς. Ότι επειδή ήταν καλοκαίρι και περιμέναμε, ότι δεν θα ψηφιστεί αυτό το πράγμα. Υπάρχει, το είπαμε από τότε.
1: Υπάρχει μια αποφάση, φαντάζομαι ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή χάρτα για τα social media.
0: Όχι.
1: Δηλαδή,
0: όχι,
1: να πούμε ότι σε όλες τις χώρες, σε καμία ευρωπαϊκή χώρα.
0: Υπάρχουν άλλου είδους περιορισμοί που δεν επιτρέπουν αυτή την απαγόρευση. Ναι. Οπότε, επειδή
1: δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό που μπορώ να κάνω εδώ σε μια άλλη χώρα ευρωπαϊκή. Δεν μπορώ να το κάνω. Λέω εγώ ένα παράδειγμα.
0: Αύριο θα ακούσεις και τις εξέλιξεις σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Και
1: αυτό είναι
0: μας
1: πολύ ενδιαφέρον.
0: Οπότε αύριο θα το κάνουμε θέμα, θεματάρα.
1: Απλώς αισθάνομαι ότι γενικώς, πώς να το πω, η τεχνολογία, ειδικά στο επίπεδο των social media, τρέχει πιο γρήγορα από εμάς.
0: Το θέμα μου ήρθε ένα μήνυμα και έχει απόλυτο δίκιο. Δεν είναι οι κυβερνήσεις, είναι η Meta.
1: Ναι.
0: Είναι η Meta, είναι το TikTok.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κυβερνά.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Κυβερνά. Τέλος πάντων, έχουν μια επιρροή ασύλληπτη.
0: Ασύλληπτη. Ασύλληπτη. Καταλαβαίνουμε ότι διαμορφώνουν χαρακτήρες πια. Διαμορφώνουν καταναλωτικά πρότυπα, διαμορφώνουν συνειδήσεις, διαμορφώνουν μιμήσεις. Εδώ βλέπουμε τι γίνεται με παιχνίδια στο TikTok που πάνε και πεθαίνουν παιδάκια.
1: Το έλεγε πολύ ωραία ο Άκης Παυλόπουλος. Λέει: καθόμαστε εσύ και εγώ στον καφέ και λέμε: τι ωραία θα ήταν να πηγαίνουμε στον παραστό για σκι. Έτσι. Και μετά μόλις ανοίγεις.
0: Λάρτζο Παυλόπουλος.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Λέω ρε παιδάκι, να πάμε στο.
0: Βενζίνη, διόδια.
1: Ανοίγει το κινητό.
0: Τι
1: και τι διαφημίσεις βγαίνουν. Για σκι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι λίγο. Εντάξει.
0: Εμένα πάντα φαγητά μου βγάζει πάντως, γιατί βλέπω κάτι συνταγές συνέχεια. Επειδή δεν τρώω.
1: Ναι.
0: Αυτό ξέρεις, αναλύτηκε και ψυχολογικά. Διάβασα σχετικό άρθρο. Υπάρχει ένας κίνδυνος. Επειδή εγώ έχω κόψει πάρα πολλά, ας πούμε, με ζυμαρικά, θέλω να βλέπω συνέχεια συνταγές με μακαρόνια.
1: Ωραία.
0: Αλλά δεν μου κάνει αίσθηση να φάω μακαρόνια.
1: Ναι. Απλώς βλέπεις.
0: Μπουχτίζω από την
1: φάτε
0: εικόνα.
1: Φάτε μάτια ψάρια.
0: Όχι, αλήθεια.
1: Φάτε μάτια μακαρόνια.
0: Αναλύεται ψυχολογικά αυτό που σου λέω.
1: Ναι.
0: Και μπουχτίζω βλέποντας συνέχεια εικόνες με μακαρόνια.
1: Έλα.
0: Ναι.
1: Σοβαρά, χορτένεις με τα μάτια.
0: Υπάρχει ανάλυση αυτό. Θα το φέρω κάποια στιγμή να το πω σε ακροάτρες και τους ακροατές μας.
1: Μάλιστα. Πάντως εγώ σήμερα το μεσημέρι έφαγα μακαρόνια και ασμίν. Το είχα δει στο κινητό. Με κόκκινη σάλτσα, καταπληκτικό.
0: Λοιπόν, πάμε μουσικά με τους τίτλους και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για αυτοκίνητα από Κίνα.
1: Βγήκε η Ούρσουλα και είπε: παιδιά, ένα στα 10 είναι κινέζικο. Κάτι πρέπει να κάνουν.
0: Κάτι πρέπει να κάνουν. Θα πω και για τις κινητοποίησεις στη Γερμανία που είναι όλους τους δρόμους.
1: Εδώ έπρεπε να τις απαντήσει ο Αθηνόδωρος Προύσαλης. Εσύ θα πας μπροστά. Τσακάλισε.
0: Τώρα πια.
1: Τώρα πια.
0: Λοιπόν, πάμε.

Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, 10.30 με την Αθηνά Μαράκη, συντονισμένη πάντα εδώ στο Sky 100,3. Με πολλά και ενδιαφέροντα μέχρι τις 11. Όπως κάθε βραδάκι, Δευτέρα Παρασκευή, τι κάνουμε? Ζούμε αληθινά. 9 με 11. Και περιμένω βεβαίως τα μηνύματά σας στο 698-123-1003 το Viber. Και φωτογραφίες, στείλτε μου και μια ωραία φωτογραφία αν είστε κάπου έξω τώρα και βλέπετε κάτι. Και εγώ έβαλα στην ομάδα μια πολύ ωραία φωτογραφία από Καστέλα και από Μικρό Λίμανο. Με ωραία τα σύννεφα να παίζουν από πάνω. Στην ομάδα των φίλων, έτσι. Και βεβαίως ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Κάτσε να σας ξαναπώ πώς θα γίνετε φίλοι της εκπομπής. Απλό είναι www.facebook.com/groups/zoomer.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τρίωρη συνάντηση είχαν σήμερα Αμερικανικοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Νωρίτερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, είχε αναφέρει πάντως πως έχει να λάβει μια απόφαση είτε να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν είτε να το αφανίσει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομολογό του Ζελένσκι. Σε σύντομες δηλώσεις του, ανέφερε πως τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι θέλουν να δουν το τέλος του πολέμου. Ήρθε η ώρα. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σχετικά με τη Γάζα, τόνισε πως οι Παλαιστίνοι είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για ρήψη βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κεφισού στο Αιγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα διηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα. 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα δέχτηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή που ολοκληρώθηκε σήμερα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα, έως 24 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 23 στην Θεσσαλονίκη.

0: Νάτα. Μου έσκασαν φωτογραφίες εξαιρετικές. Ο Αναστάσης πρέπει να είναι Αμερική. Και μου στείλε τώρα μια ωραία φωτογραφία. Πού είναι αυτό τώρα? Είναι οδηγός σε λίμο και τέτοια. Πού είναι αυτή η φωτογραφία, Αναστάση μου, για πες μου, σε παρακαλώ πολύ. Και ο Γιάννης μου στείλε μια πολύ ωραία φωτογραφία. Εντάξει, μου λέει, δεν τη λες καλλιτεχνική, αλλά αυτή έχουμε τώρα. Βραδινή, από συμπίεση, χαζεύοντας λίγο τα κύματα. Είναι προς τα νότια προάστια, προς Βούλα. Τώρα είναι αυτό. Τι είναι αυτή η ταμπέλα που έχει μπροστά εκεί? Αυτή η ταμπέλα που έχει. Γιάννη μου, τι δείχνει ακριβώς?
1: Γιατί δεν γράφει από κάτω τη στέλνη.
0: Μου είπε. Είναι κάπου που βλέπει τα κύματα τώρα, όντως. Είναι σε μια παραλία. Κάτσε τώρα να μου απαντήσει. Περίμενε, έχω και τον άλλο που έχει απορίες εδώ.
1: Πού είναι?
0: Να πω την καλησπέρα μου στον Δημήτρη από Αγγλία. Δεν έχουμε λέει κάποιο σχόλιο, απλώς να σε ευχαριστήσω για τις ώρες εκπομπές, ωραίες εκπομπές μάλλον, και για την ευγένεια να διαβάσει τα μηνυματάκια μας. Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Τα έχουμε πει. Αν δεν τα έχουμε πει, στείλ αριθμό να τα πούμε. Εντάξει. Μου λέει νότια από Βοστόνη η φωτογραφία που με έστειλε από Αμερική ο Αναστάσης. Ρε Αναστάση, έχουμε χαθεί, γιατί δεν τα έχουμε πει καθόλου. Να τα πούμε. Σημείο συγκέντρωση Πασόκων. Ωραίο, καλό. Να είσαι καλά. Είμαι στο Καβούρι δίπλα στο Άλσος. Μάλιστα, οκ. Okay. Και τώρα κάτι άλλο μου έρχεται εδώ πέρα. Θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, Δημήτρη από Αγγλία, άμα θέλει στείλε μου αριθμό. Τώρα ίσως να τα έχουμε ξαναπεί, αλλά δεν πειράζει, δεν το έχω πρόχειρο. Κάποια στιγμή να τα πούμε. Να πούμε την καλησπέρα μου στο Γεράσιμο από Μάλτα. Πού είσαι εσύ? Θέλω να συζητήσουμε κάτι οικονομικό. Οπότε θα σε καλέσουμε τις επόμενες ημέρες. Γεια σου καλέ μου φίλε. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετικός ο Γεράσιμος και εξαιρετικός ομιλητής, γνώστης του αντικειμένου. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι στη Γερμανία κατέβηκαν στους δρόμους χιλιάδες εργαζόμενοι στις αυτοκινητοβιομηχανίες. Εκεί υπάρχει λοιπόν ένα συνδικάτο, αυτό το μετάλλου, το IG Metall, που εκεί δεν είναι απλές οι κινητοποιήσεις, ούτε οι διαπραγματεύσεις. Χιλιάδες λοιπόν εργαζόμενοι σε όλη την Γερμανία πραγματοποίησαν χθες διαδηλώσεις ζητώντας να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και η λειτουργία των εργοστασίων, και μάλιστα εργαζόμενοι των εταιριών Volkswagen, Mercedes, BMW, Audi και Porsche, καθώς και προσωπικό μεγάλων προμηθευτών, συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις που ήταν περισσότερες από 280 δράσεις σε εθνικό επίπεδο, όχι αστεία. Το IG Metall όταν κάνει κινητοποίηση, παιδιά, είναι βαρβάτες. Είναι ισχυρότατο συνδικάτο. Ίσως τα πούμε κάποια στιγμή με την κυρία Νούδη να μας τα πει. Πιέζει λοιπόν τις εταιρείες να προστατεύσουν τα εργοστάσια και τις θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα καλεί την κυβέρνηση να μειώσει το ενεργειακό κόστος και να θωρακίσει την εγχώρια παραγωγή απέναντι στις φθηνές εισαγωγές. Βλέπε Κίνα. Έτσι λοιπόν, η επικεφαλής του IG Metall, μια γυναίκα είναι, η Μπένερ, έτσι είναι το επιθετό της, είπε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επεκτείνει τους δασμούς στα εισαγόμενα κινέζικα αυτοκίνητα για να προστατεύσει τους εγχώριους κατασκευαστές της Γερμανίας. Σε αυτό αναφέρει. Οι διαπραγματεύσεις, προσέξτε, ενδέχεται να κρατήσουν μήνες με το συνδικάτο του IG Metall στη Γερμανία. Μήνες, όχι μια εβδομάδα τώρα και τα αυτό, όχι. Και εκεί αν αποφασίσουν να κατεβάζουν διακόπτες. Έχετε δει κάτι κινητοποίηση που γίνονται στα τρένα της Γερμανίας? Αυτή τις κάνουν οι περισσότεροι. Μέχρι να επιτευχθεί λέει συμβιβασμός, η διαδικασία θα αναδείξει το αυξανόμενο χάσμα ανταγωνιστικότητας μεταξύ των Γερμανών κατασκευαστών αυτοκινήτων και των ευέλικτων Κινέζων ανταγωνιστών. Αυτό το σχολείο στο Bloomberg. Λοιπόν, και επειδή είναι ένα θέμα που θα το πιάσουμε τώρα σε λιγάκι, έλαβε γεράσιμε. Να είσαι καλά, πάντως θα το κανονίσουμε τις επόμενες μέρες, εντάξει, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάντα με την καλή διάθεση, γνωρίζει τα οικονομικά όσο ελάχιστη, οπότε θα μας τα πει εδώ ένα βραδάκι.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ έναν εξαιρετικό συνάδελφο εδώ του Sky, τον Θανάση Χιούση, ο οποίος ανατακτά χρονικά διαστήματα έρχεται και μου λέει θέματα. Εδώ είναι να τα συζητήσουμε. Τώρα μου λέει, θέλω να σου πω κάτι για τα αυτοκίνητα από Κίνα στην Ελλάδα. Έτσι, τι, πώς και τα λοιπά, για να καταλάβουμε λίγο και τα μεγέθη. Πάντως όλο ένα και περισσότερα βλέπουμε να κινούνται στους δρόμους, έτσι, είτε αμιγώς ηλεκτρικά, είτε υβριδικά, είτε και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Οπότε Θανάση μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη.
0: Καλά είσαι?
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Μπράβο. Λοιπόν, τι έχουμε, τι προκύπτει?
1: Είδαμε με αφορμή το δημοσίευμα των Financial Times, οι οποίες αποκάλυψαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε επιστολή την προηγούμενη εβδομάδα προς την Κίνα, ζητώντας ουσιαστικά να περιορίσει τις εξαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων προς την Ευρώπη, ούτως ώστε, όπως ανέφερε, να αποφευθεί ένας εμπορικός πόλεμος.
0: Ναι.
1: Γίνεται αισθητό ότι η Ευρώπη και φυσικά η Ελλάδα φαίνεται να τρομάζει από αυτό που λέμε κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία.
0: Εμείς σε επίπεδο κυρίως εταιριών, γιατί κακά τα ψέματα, όταν ας πούμε η Γερμανία παράγει και αυτοκίνητα, εκεί το βλέπουν τελείως διαφορετικά. Εδώ ας πούμε είναι τα παρακλάδια τους, έτσι. Εδώ ανησυχούν οι έμποροι των αυτοκινήτων περισσότερο. Ανάλογα με τη μάρκα που ο καθένας εμπορεύεται. Αυτό.
1: Ακριβώς. Και είναι αυτό που είπες και εσύ. Βλέποντας τους δρόμους, ειδικά τους δρόμους της Αθήνας, διαπιστώνεις ότι όλο ένα και περισσότερα κινέζικα brands κυκλοφορούν με νέα αυτοκίνητα, καινούργια αυτοκίνητα.
0: Mm-hmm.
1: Και μια μικρή έτσι αναζήτηση, μια μικρή έρευνα στους αριθμούς, νομίζω ότι τα λέει όλα.
0: Mm-hmm.
1: Θα πούμε αρχικά ότι τα κινέζικα brands είναι κινέζικα brands, δεν είναι ακριβώς κινέζικα αυτοκίνητα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι επωνυμίες δηλαδή κινέζικες.
0: Mm-hmm.
1: Συστήθηκαν πρώτη φορά στην ελληνική αγορά το 2023. Όταν και είχαμε μόλις 823 ταξινομήσεις κινέζικων αυτοκινήτων. Το 2024, τώρα ένα χρόνο αργότερα, φτάσαμε τις 4.910. Mm-hmm. Είχαμε συν 497% αύξηση στις ταξινομήσεις. Το 2025 είχαμε 9.000,
0: διπλάσιο αριθμό.
1: Και μόλις το πρώτο εξάμεινο του 2026 έχουμε ήδη φτάσει 7.500 ταξινομήσεις.
0: Κοντεύουμε δηλαδή ότι είχαμε μέσα σε ένα χρόνο τώρα στο πρώτο εξάμηνο, έτσι?
1: Ακριβώς. Ναι. Είναι σίγουρο δηλαδή ότι οι ταξινομήσεις θα ξεπεράσουν τις 10.000, ίσως και κάτι παραπάνω.
0: Και παραπάνω. Εν τω μεταξύ είναι και πάρα πολλές εταιρείες, ρε παιδί μου.
1: Ακριβώς. Νέες εταιρείες οι οποίες δεν έχουν αρκετή, ας πούμε, αρκετό ιστορικό, δεν τις ξέραμε μέχρι πρότινος.
0: Ναι.
1: Κάποιος μπορεί να μην ξέρει καν, βλέπει μια επωνυμία, δεν ξέρει καν τι σημαίνει.
0: Ναι, ή έχουν και περίεργα ονόματα.
1: Ακριβώς, έχουν και περίεργα ονόματα.
0: Εμείς είχαμε μεγαλώσει με άλλα αυτοκίνητα, ρε Θανάση. Εσύ είσαι νέος, όχι, μην μιλάς. Εμείς είχαμε με τον Ντάτσουν. Έτσι. Ή τον Ντάτσουν, έτσι. Το θυμάστε τον Ντάτσουν? Δεν εννοώ αυτό με την καρότσα. Υπήρχε Ντάτσουν, κανονικά. Και εταιρεία. Είχαμε μεγαλώσει με άλλα πράγματα. Το Καντέτ, το Όπελ. Άλλα πράγματα. Αλλά έτσι είναι, Θανάση μου. Οπότε τώρα σου έρχονται εδώ και δεν καταλαβαίνεις και τι διαβάζεις.
1: Και φτάνουμε λοιπόν στο σημείο που αυτή τη στιγμή τα κινέζικα αυτοκίνητα έχουν περίπου το 9% της ελληνικής αγοράς, της ταξινομήσεις. Δηλαδή όλο ένα και περισσότερα μπαίνουν στην ελληνική αγορά με ένα πολύ σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης. Αυτό είναι που ουσιαστικά μετράει, γιατί δεν είναι, λέει, από μόνο του το ποσοστό 9% κάτι σημαντικό.
0: Ότι έχει πεδίο μπροστά του.
1: Ακριβώς.
0: Έχει πεδίο.
1: Σταυρό, αλλά πολύ περισσότερο ότι αυτό έγινε μόλις σε 3 χρόνια. Δηλαδή,
0: ναι, ακριβώς.
1: Από το 23 μέχρι το 26 έχουμε φτάσει.
0: Δηλαδή, για να φανταστούμε λίγο τα επόμενα 3.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό λέμε τώρα.
1: Και μην ξεχνάμε ότι ειδικά για την ελληνική αγορά, η οποία είναι μια δύσκολη αγορά, έχουμε άλλωστε το κυριότερο στόλο αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Το να εμπιστευτεί κάποιο ένα κινέζικο αυτοκίνητο δεν είναι κάτι πολύ απλό.
0: Πρώτα απ' όλα, κοίταξε. Εμείς, ρε παιδί μου, έχουμε μάθει. Και τώρα, κακά τα ψέματα, μας νοιάζει και το πώς θα το πουλήσουμε μετά μεταχειρισμένο. Αυτό είναι λίγο αχαρτογράφητο με μάρκες που δεν τις ξέρουμε. Έτσι. Δεν ξέρουμε μετά αν ο άλλος, εντάξει, έχει τώρα ένα αυτοκίνητο που του είναι ένα χρόνο, αλλά μπορεί στα 5, στα 6 να θέλει να το πουλήσει. Τι θα πιάσει ένα αυτοκίνητο? Αυτά τα συνυπολογίζει κάποιος? Καλά κάνουμε και τα σχολιάζουμε, γιατί είναι ζητήματα που, εντάξει, και μέσα από τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς πάνε και κάποιοι και αγοράζουν και αυτοκίνητα. Γιατί έχουμε και αρκετές ταξινομήσεις από ό,τι φαίνεται. Πάει καλά η αγορά.
1: Ακριβώς.
0: Και τα εταιρικά, βέβαια, παίζουν ρόλο και αυτά. Έτσι, και, γιατί πολλές εταιρείες δίνουν και παροχές αυτοκίνητο.
1: Ναι,
0: ως
1: ναι.
0: Ένα αντιστάθμισμα σε έναν μισθό που μπορεί να μην είναι αυτός που πρέπει, σου λέει πάρε και ένα αυτοκίνητο.
1: Ακριβώς, αλλά το ότι
0: είσαι στελέχτους. Ναι.
1: Οι επιχειρήσεις επιλέγουν κινέζικα μοντέλα, κάτι λέει και από μόνο.
0: Ναι, καλά, μόνο. Σίγουρα. Λοιπόν, δεν ολοκλήρωσες, πες μου, κάτι ήθελες να πεις.
1: Μόνο να πούμε δύο-τρεις κουβέντες για το, για το πώς συμβαίνει αυτό, ποιοι είναι οι λόγοι μάλλον που συμβαίνει.
0: Προφανώς.
1: Τα κινέζικα αυτοκίνητα προσφέρουν ένα πλούσιο εξοπλισμό και είναι οι τιμές τους που είναι ανταγωνιστικές. Δηλαδή, να πούμε εντάχει ότι ένα γερμανικό που να κοστίζει 35.000 ευρώ, λέμε για παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Το αντίστοιχο κινέζικο μοντέλο, το αντίστοιχο κινέζικο SUV μπορεί να κοστίζει 10.000 ευρώ παρακάτω, 25.000 ευρώ.
0: Παρακάτω. Ναι, και πρόσεξε. Και πολλά από αυτά έχουν και, επειδή συζητώ και με δημοσιογράφους που κάνουν τεστ, έχουν και πολύ καλή ποιότητα κάποια από αυτά. Κάποια από αυτά.
1: Ναι. Και δεν έχουμε και κάποια κραυγαλαία περίπτωση που κάποιος να έχει αγοράσει κινέζικο
0: και
1: μπράντ.
0: Να πει ότι είναι...
1: Και να πει ότι του χάλεσε, του έμεινε στον δρόμο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε πολύ δηλαδή μικρό δείγμα. Αλλά πολύ περισσότερο αυτό που, για να κλείσω, αυτό που είναι το πιο σημαντικό, Δημήτρη, είναι ότι ο Έλληνας οδηγός αλλάζει λίγο την οτροπία του απέναντι στο κινέζικο, γενικά σαν made in China. Το παλιό made in China που λέγαμε ότι είναι χαμηλής ποιότητας.
0: Όχι, τώρα αυτά έχουν ξεπεραστεί. Εδώ να σου πω κάτι. Έχουν αγοράσει οι Κινέζοι τεράστιες εταιρείες από Σουηδία. Δεν θέλω να πω τώρα μάρκα. Έτσι.
1: Ναι,
0: είναι κάτω από την ομπρέλα κινέζικης πολυεθνικής.
1: Σωστά.
0: Και θεωρείται αυτή η μάρκα από Σουηδία και καλά ότι είναι από τις κορυφαίες.
1: Ναι.
0: Premium κατηγορία. Οπότε κάτω από τους Κινέζους. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου. Θα ετοιμάσεις το επόμενο. Κάτι μου είπες για ένα ωραίο θέμα, θα το φτιάξεις, εντάξει.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ. Μου λέει ο Στέλιος από Καλαμαριά, οι έμποροι έχουν κάνει το κουμάντο τους μέσα σε 3 χρόνια. Όλοι οι μεγάλοι έχουν συντάξει στις αντιπροσωπείες τους ήδη τουλάχιστον μια κινέζικη φίρμα. Τουλάχιστον μία. Προφανώς. Δεν μπορεί να μην είναι ένας κανόνας της αγοράς κι αυτός. Έτσι, Στέλιο μου. Νομίζω θα συμφωνείς. Αλλάζουν τα δεδομένα της αγοράς. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Λοιπόν, ένα άλλο που ήθελα να σας πω και έχει αρκετό ενδιαφέρον, επειδή λέμε συνέχεια για την οδό Καρνεάδου με την ιστορία του άδικου θανάτου του Μαζονάκη, του Γιώργου, και να μάθουμε κάτι για τον Καρνεάδη. Σήμερα λοιπόν διάβαζα τον Πέτρο Μαντέο και τα λέει πάρα πολύ ωραία και τα περιγράφει πολύ ωραία, ότι ο Καρνεάδης, ένας φιλόσοφος ζωηρός, δυνατός στη σκέψη, ιδιόρυθμο στην συμπεριφορά και την εμφάνιση, λέγεται πως ήταν ο Καρνεάδης λοιπόν από την Κυρίνη της Βόρειας Αφρικής, 2ος αιώνας π.Χ. που ένα διάστημα ήταν και σχολάρχης στην Ακαδημία του Πλάτωνα. Λέει λοιπόν ο Πέτρος Μαντέος, είδα γι' αυτόν στο βιογραφικό του, ότι στις διαλέξεις του διακήρυτε την αποτυχία της μεταφυσικής, ενώ καυτηρίαζε όλα τα φιλοσοφικά δόγματα και τις σχολές, αρνούνταν την ύπαρξη φυσικού νόμου και θεωρούσε εγγενώς ασαφή και απροσδιόριστη την έννοια της δικαιοσύνης, επομένως τη συσχέτιση με αυτήν οποιοδήποτε νομικού συστήματος, μη σου πω και πολιτικού. Πάνω κάτω αυτός ο Καρνεάδης, και από εκεί η Καρνεάδου που είναι στην επικαιρότητα μονίμως το τελευταίο διάστημα, εννοείται λόγω του γνωστού «Δεν το λες και ιατρείο». Όπως επίσης κάτι άλλο που έτσι το συζητάμε πάρα πολύ και σε παρέες το τελευταίο διάστημα, μάλιστα διάβαζα και μια σχετική έρευνα. Αναφέρομαι στον κύκλο εργασιών της αγοράς των second hand. Έχεις πάρει ποτέ δεύτερο χέρι κάτι, Κώστα?
2: Ηλεκτρονικά ήδη,
0: έτσι, οκ. Okay. Πάει σφαίρα αυτό το πράγμα, από ό,τι φαίνεται. Έχει εκτοξευθεί την τελευταία πενταετία στην χώρα μας, αυτή η αγορά, από δεύτερο χέρι λοιπόν. Έχει καταγράψει αύξηση της τάξης του 278%. Έτσι λοιπόν όλο ένα και περισσότεροι Έλληνες αγοράζουν πια προϊόντα από δεύτερο χέρι, και όχι μόνο ρούχα ή κινητά τηλέφωνα, αλλά ακόμη και έπιπλα. Εγώ πρέπει να σας πω, με τα επιπλά έχω... Δεν το έχω δύσκολο και από δεύτερο χέρι. Βέβαια, εγώ είμαι ένας τύπος που έχει βρεθεί σε μπάζα. Είχαν πετάξει κάτι από ανακαίνιση με άδεια στη γειτονιά μου και εγώ πήγα και κουβαλούσα παραθυρόφυλλα, τα οποία τα έχω καθαρίσει και τα έχω στολίσει και στο σπίτι μου. Είναι εξαιρετικός. Εξαιρετική διακόσμηση. Από δεύτερο χέρι είναι αυτό. Μη σου πω και τρίτο και τέταρτο. Εξαρτάται. Ή έχω ένα μπατζούρι από ένα μουσικό καφενείο στη Μυτιλίνη που το έχουν κάνει αμοβολή και έχει βγει έξω ό,τι στρώμα λαδομπογιάς υπήρχε. Τότε τα βάφαμε λαδομπογιά και πινέλο. Και είναι και φοβερό. Να πω την καλησπέρα μου στην Κατερίνα. Η συναυλία του Αλκίνο καταπληκτική. Σήμερα επέστρεψα. Σε σένα εννοείται. Πότε ήταν η συναυλία του Αλκίνου χθες? Δευτέρα. Βοήθησε με λίγο. Πρώτη φορά και από το Viber ο Στέλιος από Καλαμαριά και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ό,τι θες να στείλεις και φωτογραφίες. Εκεί από Καλαμαριά, από τα μέρη σου. Γιατί όχι. Και σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Έτσι. Αυτή η φωτογραφία Μαζονάκης είναι.
2: Ναι, είναι ένα γραφίτι που βγαίνει πρόσφατα.
0: Ωραία, πού έχει γίνει γκράφιτι αυτό? Είναι πάνω στην Καλαμαριά, Στέλιο μου, για βοήθησε με, ένα γκράφιτι με τον Μαζονάκη. Λοιπόν, έλεγα για τα αντικείμενα από δεύτερο χέρι. Προφανώς το χαμηλότερο κόστος είναι ένα ζητούμενο, έτσι, αποτελεί ένα κίνητρο για την πλειονότητα των καταναλωτών που επιλέγουν κάτι από δεύτερο χέρι. Τα έπιπλα. Είναι ωραία ιδέα, γιατί πρώτα απ' όλα μπορείς και εσύ να τα φτιάξεις. Υπάρχουν πολύ ωραίες μπογιές από κυμολία που λέγονται. Τα βάφεις, τα κάνεις χρώματα. Φαντασία να έχει κανείς και όρεξη. Και δεν είναι και ακριβά αυτά εδώ. Δηλαδή, μπορεί να πάρεις ένα πολύ ωραίο τραπέζι από δεύτερο χέρι, να το βρεις και να το κάνεις μετά όπως θέλεις. Και ό,τι χρώμα θέλεις. Και είναι ωραίο αυτό, δοκιμάστε το. Πρέπει να φωνάξουμε και ένα διακοσμητή στην εκπομπή να μας πει ωραίες ιδέες για το σπίτι και τι κάνουμε και επιπλά από το δεύτερο χέρι. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Και η αγορά αυτή δεν είναι μόνο στην Ελλάδα που τα τελευταία 5 χρόνια έχει ανέβει 278%. Είναι κάτι που φαίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρουσιάζει άνοδο διεθνώς. Ειδικά δε στον κλάδο της μόδας αναμένεται να αναπτυχθεί μέχρι και τα επόμενα χρόνια με ρυθμό 2 φορές μεγαλύτερο από ότι εκείνο. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι και πολλοί νέοι το έχουν αυτό. Και το λέω αυτό γιατί η γενιά Z προτιμά μεταχειρισμένα προϊόντα, επειδή θεωρεί ότι έτσι μπορεί να περιορίσει την ανάγκη για παραγωγή νέων και να συμβάλλει έτσι στην καθιέρωση ενός τρόπου ζωής ο οποίος δεν καταστρέφει το περιβάλλον. Ξέρετε, υπάρχει ένας όρος που λέγεται βιώσιμη μόδα. Υπάρχει αυτός ο όρος. Θα τα συζητήσουμε αυτά τις επόμενες μέρες. Ο Στέλιος είναι γκράφιτι, το ξεκίνησε την Κυριακή ολημερής και πρέπει να τελείωσε χθες πριν τη βροχή. Ποιος το ξεκίνησε όμως? Βοήθησε με λίγο, κάποιος εκεί. Α, είναι στο γήπεδο Φίνικα Καλαμαριάς. Τώρα το είδα όλο το μήνυμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χθες μου λέει καταπληκτικό το κοινό, καλό κοινό. Για την συναυλία του Αλκίνου Ιωαννίδη από την φίλη την Κατερίνα που πήγε και πολύ καλά έκανε. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που εδώ είσαι και αυτό το βραδάκι. Απρόσεξε. Έχει κι άλλο. Είναι το ίδιο γκράφιτι όταν το έφτιαχνε και όταν το τελείωσε. Βοήθησε με λίγο, Στέλιο μου, να καταλάβω. Και αν το ξέρεις τον άνθρωπο που έκανε το γκράφιτι, στείλε μου και αριθμό τηλεφώνου να τα πούμε μαζί του, αφού τον παρακολουθούσες από ό,τι βλέπω, έτσι εκεί στην Καλαμαριά. Μακάρι να έχεις έναν αριθμό τηλεφώνου, έτσι ώστε να τα πούμε. Μακάρι. Ναι, μου λέει. Περίμενε. Στείλ το τώρα να μην το χάσω. Έτσι. Άσε το ναι. Εκτός και αν δεν το έχεις τώρα, να μου το στείλεις αύριο οπωσδήποτε. Τον τύπο που έκανε αυτό το φοβερό γκράφιτι εκεί στην Καλαμαριά, φοβερό όντως, σε έναν τοίχο του γηπέδου Φίνικα στην Καλαμαριά. Μακάρι να το βρεις στο τηλεφωνό του, να μου δώσει και το όνομά του, να τον καλέσουμε στην εκπομπή. Γιατί όχι.

0: Ωραία. Μου λέει το παρακολουθούσαμε γιατί ο μεγάλος μου γιος έχει ενδιαφέρον. Α, και καταλήγουμε στο ότι δεν έχει τηλέφωνο επικοινωνίας. Απογοήτευση. Τέλος πάντων, εάν το βρεις, θα χαρώ πάρα πολύ. Και ήρθε μήνυμα, παιδιά, τώρα πώς θα το πω αυτό το μήνυμα. Μου λέει, καλησπέρα Δημήτρη, η γυναίκα μου είναι δεύτερο χέρι. Εντάξει, μου αστείευομαι. Καλά, πείτε μου ότι υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε, όχι, το χιούμορ, εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Έχει πρώτο χέρι, είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο το άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Πολύ σπάνιο.
0: Και δεν κατάλαβα γιατί η γυναίκα δηλαδή να μην είναι δεύτερο χέρι και να σε εσύ οπωσδήποτε. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί τέτοια, τέτοιο σχόλιο για φαλοκρατικό. Όχι, δεν θα περάσει. Δηλαδή ο άντρας να είναι τρίτο, τέταρτο χέρι και η γυναίκα όχι να είναι. Και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο. Τιμή της και καμάρι της. Δεν κατάλαβα. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Να πω, α, η Σόφη μου στείλε μια φοβερή φωτογραφία. Τι ωραίο δειλινό είναι αυτό. Τι ωραίο δειλινό είναι αυτό. Λοιπόν, Στέλιο, δεν με νοιάζει. Είναι, μου λέει, γνωστός ο συγγραφής. Βρείτε το τηλέφωνο του ανθρώπου. Ή έστω το όνομά του, να τον βρούμε από τα social media με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, Κωστάκη, πάμε για φινάλε. Πάμε για φινάλε. Να τα μαζέψουμε σιγά-σιγά. Αύριο είναι Τετάρτη, έτσι. Φτάνουμε στα μέσα της εβδομάδας. Τι ωραία. Μια χαρά. Έχει πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Είναι ό,τι πρέπει. Σκάσει και λίγο το παράθυρο. Έχουν φύγει για ανεμιστήρες, έχουν κλείσει τα air condition. Τέλεια είναι. Εξαιρετικά. Και μπαίνει φυσικό αεράκι απ' έξω. Έτσι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Να ευχηθώ καλό βράδυ. Δημήτρη, δεν πρόλαβες να μου σχολιάσεις αυτό που σου είπα. Έτσι. Δεν πρόλαβες. Δεν πρόλαβες. Δεν πειράζει. Οπότε εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ. Σας είπα ένα θέμα που θα κάνουμε. Θα δούμε και τι άλλο. Έχει να κάνει με αυτή την και καλά απαγόρευση των social media στα ανήλικα. Δεν ισχύει αυτό, παιδιά, ξεχάστε το. Ούτε πέρασε όμως το καλοκαίρι, που θα ίσχυε κανονικά από την 1η του 2027, ούτε τίποτα. Δεν παίζει το ενδεχόμενο. Και θα τα εξηγήσουμε όλα αναλυτικά αύριο και θα μάθουμε τι συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εδώ συντονισμένοι πάντα, εννοείται, στον Sky 100,3. Τώρα, θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11 με την Αθηνά Μαράκη και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος, πάντα εδώ στον Sky 100,3. Να είστε καλά, ένα υπέροχο βραδάκι. Για χαρά!

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Τριωρής συνάντηση είχαν σήμερα Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μάλιστα πως έχει προγραμματιστεί άλλη μια συνάντηση στο πολύ κοντινό μέλλον. Μετά τη συνάντησή του με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Τόνισε ότι οι Ιρανοί συνομιλούν με τις ΗΠΑ, ωστόσο δεν μπορεί να τους επιτρέψει να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση, είτε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε σύντομες δηλώσεις του προς τον τύπο, έχοντας δίπλα του τον Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως η Ουκρανία και η Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι θέλουν να δουν το τέλος του πολέμου. Ήρθε η ώρα, ανέφερε. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι επιθέσεις σε δηληστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους και για τις τιμές του ντίζελ. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγί Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πρόσθεσε πως η τουρκική πρόταση για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Σχετικά με τη Γάζα, ο Ταγί Περντογάν τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γενοκτονική νοοτροπία, πρόσθεσε. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγί Περντογάν. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Μακρόν επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη. Παράλληλα, διαρωτήθηκε ποια είναι η αξιοπιστία μας, εάν εξακολουθούμε να παραμένουμε αδρανείς σε ό,τι αφορά τη Γάζα. Ο Γάλλος Πρόεδρος τόνισε πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, καταγγέλλοντας παράλληλα την έξαρση της βίας από επίκους στη Δυτική Όχθη. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τελικά οι αστυνομικοί για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα. Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες αφορούν παράβαση των νόμων περί προστασίας περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών οδηγιών περί αποβλήτων. Σε ανακοίνωσή της, η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία. Η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου τονίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της. 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα δέχθηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή που ολοκληρώθηκε σήμερα.

0: Συνέλαβε δύο άτομα στο πλαίσιο έρευνας για ένα φερόμενο τρομοκρατικό σχέδιο με στόχο την εβραϊκή κοινότητα στη Βόρεια Αγγλία. Η αστυνομία τόνισε ότι δύο άνδρες ηλικίας περίπου 30 ετών συνελήφθησαν την Κυριακή στο κέντρο του Μάντσεστερ. Μια ομάδα hacker υποστηρίζει ότι διείσδυσε στα συστήματα του FBI και ότι έκλεψε δεδομένα χιλιάδων εργαζομένων του. Το FBI δεν απάντησε σε επανειλημμένα αιτήματα για κάποιο σχόλιο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γένικα έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα δωδεκάνησα τοπικά έως 30. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3, 3η 22 Σεπτεμβρίου 2026. Θα είμαστε κυρίες και κύριοι μαζί σας μέχρι και τη μία. 2-10-48-00-174, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, ο κλασικός τρόπος επικοινωνίας. skyradio.gr, η πλατφόρμα του σταθμού για τα σχόλιά σας. Και αριθμός στο Viber 698-123-1003. Επαναλαμβάνουμε, 698-123-1003, νέος τρόπος επικοινωνίας. Μαζί σας κυρίες και κύριοι μέχρι και τη μία. Στη δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας, Κώστα κυρίες και κύριοι, η σοπράνο Βάσια Ζαχαροπούλου, την οποία κυρίες και κύριοι την ακούτε καθημερινά στο κινητό σας, γιατί σας δίνει οδηγίες. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Κυρία Ζαχαροπούλου θα είναι μαζί μας στο ραδιοθάλαμο του σταθμού και θα ακούσουμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα για το πώς δάνεισε την φωνή της στην Google. Sky 100,3, 2-10-48-00-170-4, τηλεφωνικό κέντρο του στάθμου, και 698-123-1003 ο αριθμός στο Viber. Και θέλουμε τα σχόλιά σας, να συμμετάσχετε και εσείς στην εκπομπή για να έχουμε τη δική σας οπτική. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία, η οποία είναι πολλά και είναι πλούσια και σε διαφορετικά επίπεδα. Η είδηση μας έρχεται, κυρίες και κύριοι, από την Σεούλ, διότι η σειρά «Το παιδί» του Παναγιώτη Ιωσιφέλη, σεναριογράφου και ενός εκ των δημιουργών της σειράς, διακρίθηκε στην Σεούλ. «Το παιδί» απέσπασε το βραβείο καλύτερης σειράς στα διεθνή τηλεοπτικά βραβεία της Σεούλ, Σεούλ International Drama Awards, μαζί με την ταϊβανέζικη σειρά «I Had Not Seen The Sun», παραγωγής του Netflix. Η απονομή θα γίνει στις 8 Οκτωβρίου στη Σεούλ. Ο σεναριογράφος Παναγιώτης Ιωσιφέλης, τον οποίο είχαμε, δεν θυμάμαι, τον είχαμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή, δηλώνει στην Καθημερινή και στην Αλεξάνδρα Σκαράκη ότι δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμη. Η ελληνική παραγωγή βρέθηκε ανάμεσα σε 7 σειρές στην κατηγορία καλύτερη σειρά σε μια διοργάνωση η οποία κατέγραψε ρεκόρ συμμετοχών, 352 τίτλοι από 46 χώρες στην τελική φάση του διαγωνισμού. Έντεκα και 10 πρώτα λεπτά, Sky 100,3.

0: Πατρία, και έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, από τον χώρο του θεάματος, από τον χώρο του ποδοσφαίρου, όμως αφορά άμεσα τον χώρο του θεάματος, όπως γράφει το site monobala.gr και ο Θάνος Μπλούνας. Παραμένει σε ζωντανή η πρόθεση του Προέδρου της Super League Γιάννα Ελαφούς για δημιουργία κοινού ταμείου για την αναδιανομή των εσόδων των ΠΑΕ από τα τηλεοπτικά δικαιώματα προς όφελος των μικρομεσαίων ομάδων. Η απόφαση που ελήφθη σήμερα είναι να ζητηθεί μελέτη από την εταιρεία Deloitte βάσει κριτηρίων που θα θέσει μια επιτροπή στην Super League. Ποιο είναι το παρασκήνιο? Στην αρχή πήγε το λόγο ο Πρόεδρος Super League Γιάννης Αλαφούζος και ανέπτυξε την πρότασή του, η οποία στοχεύει στην κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Όλες οι μικρομεσαίες ομάδες εκφράστηκαν θετικά. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ ήταν αρνητικοί ως και ουδέτεροι. Περισσότερο αρνητικός ο Ολυμπιακός. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε ότι δεν δίνει ούτε ευρώ από τα τηλεοπτικά και το στοίχημα που αναλογούν στον Ολυμπιακό και συνέχισε λέγοντας, εισαγωγικά, καλές προτάσεις, αλλά πρέπει να πάμε σε κάτι πιο οργανωμένο. Πρότεινα στη λύση της Deloitte. Το λόγο τότε πήρε ο Γιάννης Αλαφούζος και είπε: εάν δεσμεύεσαι να προχωρήσουμε με την Deloitte, συμφωνώ και εγώ. Επίσης, ο κ. Μαρινάκης απευθύνθηκε στον διευθυντή του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, και φέρεται να του είπε: εισαγωγικά, ο Αλαφούζος σου βοηθάει με το κανάλι, γι' αυτό ψήφισε Super League. Ο Σαββίδης απάντησε στον Μαρινάκη ότι αυτά που λέει δεν ισχύουν. Το ρεπορτάζ από το monobala.gr. Από την πλευρά της ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε μια γενική τοποθέτηση μιλώντας για Power Game και για ομάδες χωρίς γήπεδο που αγωνίζονται στην κατηγορία, ενώ για την κεντρική διαχείριση εμφανίστηκε θετικός, αλλά είπε ότι εισαγωγικά δεν πρέπει να μένουμε σε προτάσεις φωτοβολίδες. Αυτό είναι το παρασκήνιο, κυρίες και κύριοι, από το χώρο των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Super League. Το ρεπορτάζ αναλυτικό στο monobala.gr. Την ίδια ώρα έχουμε στην τηλεόραση του Sky τον Άκη Πετρετζίκη. Ο γνωστός και δημοφιλής σεφ έρχεται με δύο εκπομπές στην τηλεόραση του Sky. Θα κάνει τα ταξίδια του κάθε μια φορά την εβδομάδα, το Akis Food Travel, και θα έχει και το κλασικό Kitchen Lab, το οποίο γιορτάζει 10 χρόνια πετυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας και ξεκίνησε για πρώτη φορά τη σεζόν 2017-18 μέσα από την τηλεόραση του Sky. Έχουμε και την προκήρυξη, Κώστα κυρίες και κύριοι, της Ελλάδας για τον 71ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Δύο ημιτελικούς και ένας εθνικός τελικός. Τους ημιτελικούς ψηφίζει το κοινό, στο τελικό είναι το κοινό και τι άλλο, η ομάδα των Κρητών. Επίσης, ξέχασα να το πω, αλλά είναι σημαντικό, στην ανακατανομή των πολιτικών, των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των ΠΑΕ, η ΑΕΚ προχώρησε σε πολυετή συμφωνία με την Percapita. Percapita είναι μια εταιρεία συμφερόντων του ομίλου Βαρδίνο Γιάννη, διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Ο ΠΑΟΚ, όπως όλα δείχνουν, θα πάει στον Sport FM TV, τη νέα πλατφόρμα εδώ του ομίλου Sky. Και ολοκληρώνουμε με την επιδότηση των 8 εκατομμυρίων ευρώ για την Ισραηλινή σειρά House of David. Η επιδότηση θα έρθει από τον ECOMED. Η παραγωγή είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός επιλέξεων δαπανών, δηλαδή αυτά τα στοιχεία που υπέβαλε η εταιρεία παραγωγής για να πάρει έγκριση, είναι στα 20 εκατομμύρια ευρώ και επιδότηση στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Δικαιούχος είναι η εταιρεία House of David ή και με τον Παναγιώτη Παπαχατζή να έχει τον πρώτο ρόλο. Τα γυρίσματα θα γίνουν στο Kappa Studios 2, στο Μαρκόπουλο Αττικής και στο Κορπί. Ήδη έχουν καταφτάσει τα συνεργεία και είναι, σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμοι για να κάνουν τα γυρίσματα. Αυτά είναι συντομία από το χώρο των μέσων ενημέρωσης. Σας είπαμε ότι είναι πάρα πολλά, άλλα μικρότερης εμβέλειας, άλλα μεγαλύτερης, εξίσου όμως σημαντικά σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι όμως αυτά στην ειδησιογραφία, διότι θα φύγουμε εκτός των ελληνικών συνόρων, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις στην Γερμανία. Ο κύριος Μπάμπης Καρπουχτσής είναι πολιτικός επιστήμονας, διδάξει στο Πανεπιστήμιο Χέλμουντ Σμιθ, το οποίο είναι το Πανεπιστήμιο των, όπως ενημερωνόμαστε, των Γερμανικών Ομοσπονδιακών Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι κύριος ερευνητής του Κέντρου Δημοκρατικής Ανθεκτικότητας στο ίδιο Πανεπιστήμιο και βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Καρπουχτσή. Σας ευχαριστούμε πολύ για την απόψινή σας παρουσία.
1: Σας καλησπέριζω, γεια σας.
0: Λοιπόν, πόσο ανησυχούν στη Γερμανία για την άνοδο της ακροδεξιάς?
1: Κάποιοι, μία μερίδα του πληθυσμού θα έλεγα ανησυχεί πολύ έως πάρα πολύ και μία αρκετά μεγάλη μερίδα του πληθυσμού χαίρεται σε έναν βαθμό.
0: Χαίρεται.
1: Μάλιστα. Οι ψηφοφόροι και άνθρωποι που θέλουν μια πιο συντηρητική πορεία, θα λέγαμε.
0: Ναι. Πώς έχουν διαμορφωθεί οι κοινωνικές συνθήκες για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η Γερμανία διανύει μια αρκετά μεγάλη περίοδο κρίσης, θα λέγαμε, με διάφορες δυσκολίες που δεν θυμίζουν μια Γερμανία που έχουμε στο μυαλό μας οργανωμένη, άνετη, καλοκουρδισμένη. Ζούμε σε μια χώρα αυτή τη στιγμή, εγώ προσωπικά στο Βερολίνο, που παρουσιάζει πολλά προβλήματα τα τελευταία 5 με 10 χρόνια. Έχει αλλάξει αρκετά. Έχει πέσει η ποιότητα ζωής, έχει πέσει η καταναλωτική δύναμη, όχι πάρα πολύ αλλά αρκετά. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις και θα λέγαμε ότι τα κλασικά κόμματα που έχουν κυβερνήσει τα τελευταία χρόνια δεν έχουν καταφέρει να προσφέρουν τις λύσεις που πιστεύει ο κόσμος ότι μπορούν ή θα έπρεπε να προσφέρουν και στρέφονται προς άλλες δυνάμεις σε πολύ μεγάλο βαθμό προς την εναλλακτική για τη Γερμανία.
0: Ποια είναι το αποτέλεσμα μιας φικτής οικονομικής πολιτικής ή είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που δεν δίνει σημασία στην κοινωνία ή είναι... Τι?
1: Είναι πολλές οι προκλήσεις, δεν είναι ένα συγκεκριμένο φαινόμενο θα έλεγα. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε φυσικά και το οικονομικό κομμάτι, ότι υπάρχει μια κατάσταση που έχει δυσκολέψει πολύ λόγω της ακρίβειας στην ενέργεια. Έχουν ανέβει πάρα πολύ οι τιμές και στο φυσικό αέριο από τότε που προέκυψε ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και με τα μέτρα που πάρθηκαν. Τώρα με τον πόλεμο στην περιοχή του Ιράν ανεβαίνουν και οι τιμές της βενζίνης. Αυτό ας πούμε έχει αγανακτήσει τον κόσμο σε μεγάλο βαθμό.
0: Άρα είναι συνέπειες.
1: Άλλα προβλήματα
0: πέρα
1: από το οικονομικό. Άλλα προβλήματα είναι ότι η χώρα πραγματικά δεν είναι πια καλά οργανωμένη. Πολλά πράγματα που είμαστε μαθημένοι ότι λειτουργούν ρολόι, όπως π.χ. τα τρένα τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν φοβερά προβλήματα και ο κόσμος αγανακτεί.
0: Τα τρένα, εδώ είναι καθημερινότητα αυτό, είναι καθεστώς.
1: Ναι,
0: φαντάζομαι σε μια οργανωμένη Γερμανία πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι.
1: Αυτό.
0: Είναι ο βασικός τρόπος.
1: Και μετά σε έναν βαθμό κάποιες αξίες πάνω στις οποίες βασιζόταν η κοινωνία, ιδιαίτερα η ελευθερία, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου, φαίνεται σε κάποιον βαθμό να μην παρέχουν τις λύσεις που παρήχανε παλιότερα.
0: Ναι. Άρα έχει εξασθενήσει και αυτό. Στο ζήτημα της στέγης, κύριε Καρπούτσι.
1: Είναι μεγάλο πρόβλημα το ζήτημα της στέγης. Ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, Βερολίνο, Μόναχο, Φραγκφούρτη, Αμβούργο, αλλά και σε μικρότερα μέρη, δηλαδή ακόμα και στα κρατήδια που είχαμε εκλογές πρόσφατα, που δεν θα λέγαμε ότι έχουν ιδιαίτερα μεγάλες πόλεις. Υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα. Δεν υπάρχει στέγαση για νέους ανθρώπους σε προσιτές τιμές. Στις μεγάλες πόλεις με τον τουρισμό έχουμε φοβερό πρόβλημα με τα Airbnb και με τέτοιου είδους ενοικιάσεις. Και πραγματικά για μια οικογένεια που έχει δύο ή παραπάνω παιδιά και ένα παιδί θα έλεγα να προσπαθήσει να μετακομίσει αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο είναι μια τεράστια πρόκληση. Είναι ένα project που μπορεί να σου πάρει 2 χρόνια για να το πετύχεις.
0: Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Αυτά φυσικά και μέσα σε όλα αυτά έχει συνδυαστεί πάρα πολύ έντονα και η πεποίθηση ότι η λύση όλων αυτών είναι η λύση του μεταναστευτικού.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που απασχολεί πολύ τον κόσμο και έχουν βρει μεγάλο πάτημα στην εναλλακτική για τη Γερμανία ότι το βασικό μας το βασικό μας πρόβλημα
0: είναι
1: αυτό. Και άμα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό, όλα τα άλλα λύνονται.
0: Δυστυχώς
1: δεν είναι έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απόψινή σας πρώτη απουσία βραδινή στο
1: ραδιόφωνο. Να συμπληρώσω μία λέξη.
0: Παρακαλώ, φυσικά, στη θέση.
1: Είναι βασικό να επιμείνουμε στις ευρωπαϊκές αξίες, ιδιαίτερα στη Γερμανία, για τη δημοκρατία και την ελευθερία και στο Πανεπιστήμιο μου ακριβώς γι' αυτό κάνουμε έρευνα. Σας ευχαριστώ που με είχατε στην εκπομπή.
0: Και σας ευχαριστούμε εμείς πολύ. Θα χαρούμε να μάθουμε και τα αποτελέσματα της έρευνας. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Μπάμπης Καρπουχτσής είναι πολιτικός επιστήμονας, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Χέλμουντ Σμιθ στην Γερμανία. Πριν επιστρέψουμε στη χώρα αυτή με την επισκόπηση του τύπου, μια γρήγορη ανεφορά, διότι αύριο, κυρίες και κύριοι, στις 9:20 στην εκπομπή σήμερα στην τηλεόραση του Sky, καλεσμένος θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Μια συνέντευξη που θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Χαρμόσυνη, διότι το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle θα παραμείνει σε λειτουργία.
2: Εφνιδιαστική ανατροπή. Το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο της Deutsche Welle αποφάσισε ομόφωνα την Παρασκευή τη συνέχιση του ελληνικού προγράμματος. Η απόφαση του ίδιου οργάνου για κατάργηση της ελληνικής υπηρεσίας από 1η Ιανουαρίου, η οποία είχε ληφθεί στις 18 Φεβρουαρίου, ακριβώς πριν από 7 μήνες, αποσύρεται οριστικά, γράφει Frankfurter Allgemeine Zeitung με τίτλο «Η Deutsche Welle διατηρεί το ελληνικό πρόγραμμα». Την είδηση μετέδωσαν καταρχήν ελληνικά μίντια, Σύμφωνα με πληροφορίες της Frankfurt Allgemeine Zeitung, η ομόφωνη αυτή απόφαση λήφθηκε μετά από πρωτοβουλία της διεύθυνσης της Deutsche Welle. Η εφημερίδα της Φραγκφούρτη συνεχίζει. Σε ανακοίνωσή του, το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο υπογράμμισε ότι η Deutsche Welle θεωρεί τη γλωσσική της πολυμορφία σημαντικό στοιχείο της διεθνούς της παρουσίας και ότι το ελληνόφωνο πρόγραμμα εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική συμβολή στη διάδοση των γερμανικών και ευρωπαϊκών θέσεων διεθνώς. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επανειλημμένα θέσει το θέμα στο γερμανό καγκελάριο Friedrich Merz. Τη στήριξή τους εξέφρασαν επίσης πολιτικοί, μέσα ενημέρωσης, ο Γερμανο-Ελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος, η Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου και ο Σύλλογος Ελλήνων Ακαδημαϊκών της Φραγκφούρτης. Περίπου 400 επιστήμονες, διανοούμενοι, καλλιτέχνες, Ολυμπιονίκες και φορείς συνυπέγραψαν δήλωση υπέρ της συνέχισης του ελληνικού προγράμματος, τονίζοντας ότι η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle αποτελεί επί δεκαετίες σημείο αναφοράς για την αξιόπιστη ενημέρωση, ιδιαίτερα σε μια εποχή παραπληροφόρησης και ψευδών ειδήσεων, καταλήγει το δημοσίευμα της Frankfurt Allgemeine Zeitung. Η απόφαση της Deutsche Welle να διατηρήσει τελικά την ελληνική της σύνταξη σηματοδοτεί το τέλος μιας πολύμηνης περίοδου αβεβαιότητας για τους εργαζόμενους, σημειώνει η Tagesschau.de και παρατηρεί. Τον Φεβρουάριο, ο γερμανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας είχε ανακοινώσει ότι για λόγους εξοικονόμησης πόρων θα καταργούσε την ελληνική υπηρεσία, τη μοναδική από τις 32 γλώσσες που επρόκειτο να κλείσει οριστικά. Η επικεφαλής της ελληνικής σύνταξης, Δήμητρα Κυρανούδη, έκανε λόγο για ιστορική ημέρα ύστερα από μήνες αβεβαιότητας, τονίζοντας ότι η σύνταξη θα συνεχίσει τώρα το έργο της. Παρά τα όποια προβλήματα, οι συνάδελφοι του ελληνικού προγράμματος δεν παραιτήθηκαν ποτέ. Ο πολιτικός αναλυτής και πρώην επικεφαλής της ελληνικής σύνταξης της Deutsche Welle, Ρόναλντ Μαϊνάντους, επισημαίνει ότι η Deutsche Welle παραμένει για πολλούς Έλληνες σημείο αναφοράς και σημαντικός πυλώνας των ελληνογερμανικών σχέσεων, αντίστοιχος με το Ινστιτούτο Goethe ή της Γερμανικής Σχολής. Σύμφωνα με τον Ρόναλντ Μαϊνάντους, ακόμα και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρενέβη προσωπικά στο γερμανό καγκελάριο Friedrich Merz για το ζήτημα. Ο πρόεδρος του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου της Deutsche Welle, Karl Justen, ανέφερε στο πρώτο πρόγραμμα της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ότι η έκταση των αντιδράσεων εντυπωσίασε το Συμβούλιο. Όπως είπε, οι άνθρωποι στην Ελλάδα συγκινήθηκαν προφανώς από το γεγονός ότι από τη Γερμανία μεταδίδεται μια σημαντική φωνή υπέρ της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μια φωνή που εξηγεί την ευρωπαϊκή πολιτική και πάνω απ' όλα τους λόγους για τους οποίους στη Γερμανία λαμβάνονται συγκεκριμένες πολιτικές, πολιτιστικές ή οικονομικές αποφάσεις. Ταυτόχρονα, ο Karl Justen κατέστησε σαφές ότι η Deutsche Welle οφείλει να συνεχίσει τις περικοπές δαπανών. Ο ετήσιος προϋπολογισμός της ελληνικής σύνταξης προβλέπεται να μειωθεί από περίπου 700.000 σε 400.000 ευρώ. Για την επικεφαλής του ελληνικού προγράμματος, ακόμα και αυτή η μερική νίκη αποτελεί νίκη. Η Δήμητρα Κυρανούδη μίλησε για μια ιστορική ημέρα ύστερα από πολλές άγρυπνες νύχτες. Αναφέρθηκε επίσης στη στήριξη που έλαβε από πολιτικούς στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γερμανία, από δημοσιογραφικές ενώσεις, την Εκκλησία αλλά και άλλους φορείς. Αυτή η στήριξη δείχνει ότι η ελεύθερη δημοσιογραφία έχει ανεκτίμητη αξία ακόμα και σε μικρότερες γλώσσες όπως τα ελληνικά, δήλωσε η επικεφαλής του ελληνικού προγράμματος. Όπως τόνισε, συμβάλλει στην αμοιβαία κατανόηση, χτίζει γέφυρες επικοινωνίας και τελικά ενισχύει τη δημοκρατία μας.
0: Ο Στέφανος Γεωργακόπουλος για αυτή τη μοναδική επιτυχία της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα και να δούμε τις πολυεπίπεδες δραστηριότητες του Επιγραφικού Μουσείου. Ο κύριος Αθανάσιος Θέμος, ο διευθυντής του Μουσείου, είχε την καλοσύνη να είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Θέμο.
3: Καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Είναι αφορμή για τους ανθρώπους που ζουν στην Αθήνα να επισκεφτούν το Επιγραφικό Μουσείο, διότι έχει μια σειρά σημαντικών δράσεων. Να τις δούμε αναλυτικά, σας παρακαλώ.
3: Ναι, βασικά εννοείται έχουμε τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτικής Κληρονομιάς, οι οποίες είναι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Αλλά εμείς μία μέρα πριν, στις 24 του μηνός, δηλαδή την Πέμπτη, κάνουμε τα εγκαίνια της έκθεσης που έχει μια υβριδική, ας το πω, έκθεσης που έχει θέμα στον οστρακισμό, με βάση τον αρχαίο οστρακισμό, γίνεται μια έκθεση η οποία, στην οποία εκτίθεται 43 αρχαία όστρακα που μας, 43 αρχαία όστρακα από την αρχαία αγορά και τον κεραμικό. Σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι η έκθεση αυτή οργανώνεται, είναι σε συνδιοργάνωση με την εφορία αρχαιοτήτων πόλης Αθηνών. Και επίσης εκτίθεται και έργα 40 σύγχρονων Ελλήνων οικαστικών, τα οποία αντλούν την έμπνευσή τους από τον αρχαίο οστρακισμό, δηλαδή με βάση την έννοια του οστρακισμού, και που ήταν μια διαδικασία πολιτική βασικά στην αρχαιότητα και κυρίως στην αρχαία Αθήνα. Ετέθη ένας προβληματισμός στους οικαστικούς καλλιτέχνες και τους, και τους ζητήθηκε να φτιάξουν έργα που να έχουν σχέση, που ουσιαστικά να μπορούν να απαντήσουν στο ερώτημα αν υπάρχει και στις μέρες μας κάποιο είδους οστρακισμός σε κοινωνικό επίπεδο, βέβαια.
0: Ναι, υπάρχει το cancel, θα μπορούσαμε να πούμε, στο διαδίκτυο, ναι, στα social media.
3: Υπάρχει το cancel, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία υπάρχουν. Το cancel, το οποίο είναι το πιο εμφανές.
0: Το λέω χάρη το λογότητα, το καταλαβαίνουν όλοι.
3: Ναι, ακριβώς. Ναι. Και ειδικότερα οι νεότερες γενιές.
0: Ναι, εμείς...
3: υπάρχει αυτό, υπάρχει όμως και το να τίθενται κάποιοι άνθρωποι στο περιθώριο της κοινωνίας. Να εντός εισαγωγικών να εκδιώκονται από την κοινωνία. Μην ξεχνάτε ότι ο θεσμός του οστρακισμού στην αρχαιότητα κυρίως στην αρχαία Αθήνα ήταν ένας θεσμός ο οποίος είχε σχέση με ανθρώπους, δηλαδή η πόλη μπορούσε ακριβώς να τεθεί εντός εισαγωγικών σε μια ψηφοφορία, σε μια ιδιότυπη ψηφοφορία, αν κάποιος είχε, ας πούμε, είχε θεωρείτο επικίνδυνος για την πόλη, επικίνδυνος το να καταλύσει το δημοκρατικό πολίτευμα.
0: Άκρος επίκαιρο. Βέβαια δεν τα κατάφεραν, διότι...
3: Κοιτάξτε, επίκαιρο είναι, πάντοτε είναι επίκαιρο αυτό, αλλά στην αρχαιότητα ήταν αυτό το πρωτότυπο, ότι γινόταν μέσω στράγων, χαρασόντουσαν συνήθως. Γινόντουσαν κάποιες συνελεύσεις και υπήρχαν κάποιοι υποψήφοι. Λένε, υπάρχει μια άποψη που δεν είναι επιβεβαιωμένη πλήρως, ότι συνήθως μπαίναν τρία άτομα στην ψηφοφορία. Αλλά έπρεπε κάποιος για να οστρακιστεί να μαζέψει 6.000 όστρακα που είχαν γραμμένα το όνομά του. Και με αυτά ουσιαστικά εφόσον μάζευε 6.000 όστρακα, του δίνανε χρόνο 10 ημέρες να τακτοποιήσει τις υποθέσεις του. Δεν του παίρναν την περιουσία, δεν του κατήσχαν την περιουσία και όλα αυτά. Δηλαδή, κρατούσε την περιουσία του, αλλά τον συνόδευαν έξω από τα σύνορα της πόλης και δεν μπορούσε για 10 χρόνια να είναι στην πόλη.
0: Οπότε έπαβε να είναι η πολίτης των Αθηνών.
3: Έπαβε να είναι πολίτης και για 10 χρόνια ήταν ένας πλάνητας.
0: Μάλιστα. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον λοιπόν αυτή η έκθεση.
3: Βέβαια στις μέρες μας δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει, δεν υπάρχει. Δεν σε βάζουμε. Αλλά εκεί μπορούσες να εντός αγώνα τιμωρηθείς για τη δημοφιλία σου και επειδή θεωρείς επικίνδυνος να καταλύσεις το πολίτευμα. Ναι. Ήταν ένα μέτρο το οποίο το είχε λάβει το πρότεινο Κλισθένης, ο ιδρυτής της Αθηναϊκής, ας το πούμε, της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσε να περιορίσει τους φίλους των τυράννων.
0: Και πιο γνωστός εξωστρακισμός.
3: Υπήρχαν πάρα πολλοί. Ας πούμε του Θεμιστοκλή, ας το πούμε. Ο Θεμιστοκλής οστρακίστηκε.
0: Μάλιστα.
3: Οστρακίστηκε ο Κίμωνας.
0: Και ο Κίμωνας.
3: Οστρακίστηκε ο Αριστίδης, ο περίφημος, αυτό που ξέρουμε ως Αριστίδη το δίκαιο.
0: Δύσκολο πολίτευμα η δημοκρατία. Δεν συγχωρεί τη δημοφιλία, λέει, μπορεί να υπερβεί στο όριο, μάλιστα.
3: Ακριβώς. Και εδώ πέρα λοιπόν, τώρα στις μέρες μας, είναι λίγο διαφορετικό. Δεν είναι, είναι σε κοινωνικό. Η συζήτηση δεν γίνεται ακριβώς έτσι. Μην ξεχνάτε ότι ένα είδος οστρακισμού ήταν και οι εξορίες, οι οποίες είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα στη χώρα μας.
0: Και εκτός των ελληνικών συνόρων.
3: Φυσικά όχι με πλειοψηφία. Δεν έλαβανε κάποια πλειοψηφία, γιατί για να γίνει πλειοψηφία έπρεπε να ψηφίζει.
0: Ναι, και δεν ψήφισαν τότε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απόψινη παρουσία στο ραδιόφωνο του Sky.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η έκθεση θα διαρκέσει από 24 από τις 24 Σεπτεμβρίου μέχρι 24 Δεκεμβρίου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλώς βράδυ.
3: Παρακαλώ, γεια.
0: Ο Διευθυντής του Επιγραφικού Μουσείου της Αθήνας, ο κ. Αθανάσιος Θέμος, στη δήλωση των ειδήσεων τώρα από το ΣΚΑΙ 100,3 με την Αθήνα Μαράκη.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον ΣΚΑΙ 100,3.
5: Τρίωρη συνάντηση είχαν σήμερα Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Νωρίτερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, είχε αναφέρει πάντως πως έχει λάβει μια απόφαση, είτε να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, είτε να το αφανίσει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομολογό του Ζελένσκι. Σε σύντομες δηλώσεις του, ανέφερε πως τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι θέλουν να δουν το τέλος του πολέμου. Ήρθε η ώρα. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγί Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σχετικά με τη Γάζα, τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Μακρόν υπερασπίστηκε τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς, ενώ επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη και να παραμένουμε αδρανείς. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για ρήψη βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιντεοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα. 15 μαχαιριές όλο της το σώμα δέχθηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή που ολοκληρώθηκε σήμερα. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα, έως 24 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
0: Στέγμα ότι πας κάνει 100,3, 11 και 33 πρώτα λεπτά. Τρόπο επικοινωνίας μέσω Viber 6981231003. Επαναλαμβάνω, 6981231003. Ο κλασικός 2-10-48-00-170-4 και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Μηνύματα ακροατών, η Παρασκευή. Ωραία τα είπε ο Μπάμπης Καρπουχτσής. Ο Γιώργος Καραπουλάκης, άλλο ένα χειρό χαστούκι στην ακροδεξιά, αυτή τη φορά από το Βερολίνο και τη θριαμβευτική επικράτηση της Ουρκάλας μετανάστρες Ελίφ Εράλπ. Κόρηση Ξόριστον από το αιματηρό πραξικόπημα του 80 στην Τουρκία, έχοντας ένα προσφυγικό υπόβαθρο, έθεσε στην πρώτη γραμμή τη στεγαστική κρίση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι θετικό που χτίζεται αυτό το νέο μοντέλο πολιτικής στην καρδιά της Ευρώπης μέσα από την πολυπολιτισμικότητα, μακριά από εθνοκρατικέντρικες θεωρίες και θρησκευτικές διαφορές. Άραγε θα δούμε μελλοντικά κάτι παρόμοιο στη χώρα μας. Θέλω να ελπίζω, γράφει ο Γιώργος Καραπουλάκης στα μηνύματά σας στην πλατφόρμα skyradio.gr και στο Viber στο 698. 1, 2, 3, 1003, παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο. Μην παίρνετε τηλέφωνο, δεν απαντάει κανένας. Είναι μόνο για μηνύματα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις ηλεκτρονικές απάτες. Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα αλλά και η καθημερινότητά μας, διότι μπορεί κανείς εύκολα να ξεγελαστεί. Οι απατεώνες αντιγράφουν κατά πολύ την αισθητική των τραπεζών ή ακόμη και τα μηνύματα του κεντρικού κράτους. Κ. Πάνος Ανδρέου, δικηγόρος εξειδικευμένος στις ηλεκτρονικές απάτες, είναι και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Ανδρέου.
6: Καλησπέρα κύριε Κουκόπουλε, ευχαριστώ την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, έχουμε πλέον ένα καθεστώ, ένα επαναλαμβανόμενο καθεστώ το οποίο δεν φαίνεται να αντιμετωπίζεται. Υπάρχουν άνθρωποι ακόμη και σήμερα που θα δουν ένα email που θα πιστέψουν ότι είναι της τράπεζας, παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες λένε δεν στέλνουμε ποτέ email.
6: Νομίζω ότι δεν είναι θέμα πλέον ενημέρωσης. Έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι εκ των συμπολιτών μας έχουμε ενημερωθεί δεκάδες φορές για δύο συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, να μην ακολουθούμε links και να μην δίνουμε τα προσωπικά μας δεδομένα από το τηλέφωνο. Θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα το πώς πλέον επεξεργαζόμαστε την πληροφορία. Διότι και πώς εμπιστευόμαστε την πληροφορία, διότι παλιά σκεφτείτε ότι υπήρχε ένα σταθερό δίκτυο μέσα από το οποίο έρχονταν η κοινωνική πληροφορία. Γνωρίζαμε τον γείτονα, γνωρίζαμε τον φαρμακοποιό, τη γειτονιά.
0: Σωστά.
6: Οπότε αν έρχονταν ένας ξένος, ενεργοποιεί το ένα κοινωνικό αντανακλαστικό, ότι ήταν ένας ξένος και πρέπει να δούμε τι ζητάει αυτός ο άνθρωπος. Πλέον όμως ο σύγχρονος άνθρωπος καλείται να εμπιστευτεί ένα ανώνυμο δίκτυο, ένα δίκτυο άγνωστο, δηλαδή. Κάνουμε μια συναλλαγή καθημερινά μέσω μιας εφαρμογής. Υποτίθεται ότι είναι της τράπεζας. Γνωρίζουμε ότι αυτή η εφαρμογή είναι της τράπεζας. Δεν το γνωρίζουμε.
0: Ναι, κανείς δεν το γνωρίζει. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα πολύ ουσιαστικό που εκφεύγει των τραπεζών και τη δραστηριότητα τους, αν τι κάνουν και αν είναι εξοπλισμένες ή όχι. Εδώ υπάρχει ένα κράτος. Λειτουργεί ένα κράτος. Προστατεύει τους πολίτες. Δεν πρέπει να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση.
6: Να ξεκινήσει, αλλά δεν νομίζω ότι το κράτος εν προκειμένου. Και εγώ ξέρετε ότι έχω πολεμήσει πολύ.
0: Ναι, μα έχετε βρεθεί, γι' αυτό σας το λέω.
6: Αλλά δεν νομίζω ότι το κράτος μπορεί να κάνει και πάρα πολλά πράγματα σε αυτό το τομέα.
0: Γιατί?
6: Γιατί η τεχνολογία, γιατί δυστυχώς ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να ακολουθήσει την τεχνολογία. Η τεχνολογία έχει κάνει μια αλματώδη πρόοδο που ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να ακολουθήσει. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για αυτό που ήρθε εν ολίγης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τη δεκαετία του 2000 θα έπρεπε ήδη από τότε να προετοιμάζουμε τον κόσμο. Όταν,
0: ναι, δεν έγινε τώρα. Έχουμε μια αρχή κυβερνού ασφάλειας. Δεν πρέπει να μπούμε.
6: Η αρχή κυβερνού ασφάλειας, επειδή μπερδεύεται πολλοί κόσμος και την αναφέρουν συνεχώς.
0: Την αναφέρουν γιατί η κυβέρνηση μας τη λέει πάρα πολλές και ήταν πολύ περήφανη, αλλά δεν ξέρουμε αν έχει προσωπικό για παράδειγμα για να κάνει τη δουλειά της.
6: Ναι, αλλά η αρχή κυβερνού ασφάλειας αφορά τις οντότητες.
0: Ναι.
6: Αφορά δηλαδή τους οργανισμούς και τις οντότητες. Δεν αφορά τον κόσμο.
0: Έχει κόσμο.
6: Είναι το θέμα. Ο κόσμο που δείχνει δεν γνωρίζω αν έχει επαρκή κόσμο, αλλά θέλω να πω ότι δεν αφορά το μέσο πολίτη, δεν αφορά εμάς.
0: Όπως
6: να μην πέφτουμε εμείς θύματα.
0: Ναι, όμως, για να μην υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία των πολιτών, να μην βρίσκουν το δίκαιο τους από τις τράπεζες, με τις τράπεζες, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας μηχανισμός κάτι γνώμη σας.
6: Εκεί εμπίπτει το κράτος. Εκεί έχετε απόλυτο δίκαιο. Υπάρχει μηχανισμός, αλλά δεν τηρείται ο μηχανισμός. Υπάρχει ένας νόμος. Ο 5019 του 23, αν δεν κάνω λάθος τώρα τον αριθμό,
0: ναι.
6: Είναι και αργά το βράδυ, αλλά νομίζω ότι αυτός είναι ο αριθμός του νόμου, ο οποίος υποτίθεται ότι θα αποζημίωνε και με βάση βασικά και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, θα αποζημίωνε τους πολίτες, οι οποίοι έχουν πέσει θύματα phishing και χάνουν τα λεφτά τους από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, με μια απαλλαγή 1.000 ευρώ όταν μιλάμε για κλοπή μέσα από λογαριασμό. Ναι. Δηλαδή, αν είχε χάσει 10.000 ευρώ, θα έδινε τα 1.000 ευρώ και θα σου επιστρέφει τα 9.
0: Ναι.
6: Αυτό πρέπει να γίνεται αυτόματα λογικά. Δηλαδή, θα πρέπει να πηγαίνει στην τράπεζα με τις προϋποθέσεις αυτές ότι εσύ ειδοποίησες όποτε πρέπει να ειδοποιήσεις και έκανες αυτά που έπρεπε να κάνεις. Και η τράπεζα θα πρέπει να σου επιστρέφει φυσιολογικά το ποσό. Δεν γίνεται αυτό όμως. Αντιθέτως, θα πρέπει να κάνουν αγωγές οι πολίτες, να επιβαρυνθούν με έξοδα και όταν θα κερδίσουν τις αγωγές, όπως έχουμε κερδίσει εμείς πολλές αγωγές για παράδειγμα, οι τράπεζες κατευθείαν κάνουν έφεση.
0: Οπότε
6: πελάτης.
0: Μπαίνει ξανά στην ελκυστήδα τη. Μία απόδοση, δικαιοσύνη θα ταλαιπωρείται.
6: Να πληρώσει και για να
0: 5 χρόνια για να διεκδικήσει ένα ποσοστό. Για παράδειγμα, τώρα, μόλις τώρα ήρθε ένα μήνυμα από μια δίθεν τράπεζα ότι πρέπει να κάνουμε ενέργειες επικαιροποίηση στοιχείων.
6: Κλασικό.
0: Σε τράπεζα στην οποία δεν είμαι εγγεγραμμένος, δεν είμαι πελάτης.
6: Αντιλαμβάνεται.
0: Ναι, κλασικό phishing.
6: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που είναι χρήσιμο για τους πολίτες να ακούσουν λίγο, επειδή είπαμε για την εμπιστευτικότητα της πληροφορίας, αλλά πρέπει να πούμε και την επεξεργασία, είναι ότι το νόημα της απάτης είναι να μην περάσουμε το στάδιο της ανάλυσης πληροφορίας. Είναι δηλαδή να αντιδράσουμε χωρίς να την αναλύσουμε.
0: Ναι.
6: Και αυτό βοηθάει στον τρόπο ζωής.
0: Για να εξηγήσετε μέρα, αυτό πώς μπορεί να γίνει, τι σημαίνει.
6: Θα εξηγήσω. Κάθε μέρα δεχόμαστε δεκάδες ψηφιακές πληροφορίες. Μέσω μηνυμάτων, μέσω email, έχουμε μάθει λοιπόν να αντιδρούμε πολύ γρήγορα, να επεξεργαζόμαστε υποθέτω πολύ γρήγορα,
0: ναι.
6: Χωρίς να αναλύουμε την πληροφορία. Εκεί λοιπόν πάνω πατάει και ο δράστης, ότι μας στέλνει ένα μήνυμα, στο οποίο εμείς καλούμαστε να αντιδράσουμε προτού το αναλύσουμε. Διότι όταν σου λέει ότι, για παράδειγμα, εσείς τώρα πάτε για την επικυρωποίηση των στοιχείων που θα σου οδηγεί σε ένα.
0: Ναι. Φρέσκο, ολόφρεσκο τώρα.
6: Ναι, ολόφρεσκο. Όταν όμως μας λένε, για παράδειγμα, ότι αυτή τη στιγμή έχει ο λογαριασμός σας έχει
0: κλειδωθεί, υποτίθεται.
6: Έχει κλειδωθεί για οτιδήποτε και θα χάσει τα χρήματά σας. Το πρώτο πράγμα που κάνει ο άνθρωπος δεν σκέφτεται αν αυτό το μήνυμα έρχεται από την τράπεζα. Αυτό που σκέφτεται είναι πώς θα σώσει τα χρήματά του.
0: Ναι, γιατί...
6: Άρα λοιπόν ενεργεί, αντιδράει χωρίς να αναλύει την πληροφορία.
0: Επικρατεί ο φόβος και ο πανικός.
6: Ακριβώς.
0: Και δεν μπαίνει στην λογική να πάρει τηλέφωνο την τράπεζα.
6: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε πάντα και πρέπει να μας γίνει αντανακλαστικό, επειδή δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσουν αυτά. Και αντιθέτως, αν θέλετε να μιλήσουμε και λίγο περισσότερο για την τεχνητή νοημοσύνη που είχαμε πει στη δική σας εκπομπή πέρυσι, είχαμε προειδοποιήσει ότι φέτος.
0: Θα
6: δούμε για πρώτη φορά απάτες με τεχνητή νοημοσύνη να έρχονται και στη χώρα μας και όντως βλέπουμε κάθε μέρα να γίνονται απάτες με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Η πρόφαση δεν θα αλλάξει ποτέ. Πάντα θα είναι ένα μήνυμα. Σήμερα είναι οι κλήσεις επειδή υπάρχουν εξινές κάμερες, αύριο θα είναι το ΕΦΚΑ, αύριο. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να κάνουμε είναι το εξής. Κάθε φορά που μας ζητούν χρήματα ή κάθε φορά που πρέπει να δώσουμε τα προσωπικά μας δεδομένα, θα πρέπει να σταματάμε.
0: Μάλιστα.
6: Και να πρέπει να επιβεβαιώνουμε την πληροφορία από ένα δεύτερο κανάλι. Δηλαδή, πάμε κατευθείαν στο φορέα. Όταν μας ζητάνε χρήματα ή όταν πρόκειται κάτι, αυτό που μας λένε, που έχει σχέση με τα χρήματά μας, εκεί θα πρέπει αυτομάτως, το ανακλαστικό είναι, σταματάμε.
0: Mm.
6: Έτσι, γιατί η πρόφαση θα αλλάζει συνεχώς και θα υπάρχει πάντα μια καινούργια πρόφαση. Δεν πρόκειται εμείς να σκεφτόμαστε τι μπορεί να μας συμβεί.
0: Σωστή.
6: Αυτό λοιπόν που πρέπει να κοιτάμε είναι ότι τα χρήματά μας είναι πολύτιμα, τα προσωπικά μας δεδομένα είναι πολύτιμα και δεν τα δίνουμε πουθενά. Άρα, όποτε μας συζητήσουν για οποιοδήποτε λόγο, πρέπει να σταματάμε. Σκεφτείτε όμως τώρα, θα σας πω και τι είπα για τα προσωπικά δεδομένα, και επειδή με ρωτάνε τους πάλι πώς τα στοιχεία μας, σκεφτείτε πόσες φορές μας έχουν πάρει από εταιρείες που διαχειρίζονται δάνεια και τραπεζικούς λογαριασμούς και κάρτες για να μας ενημερώσουν για μία υποτίθετο οφειλή.
0: Ναι,
6: όχι υποτίθεται για μία οφειλή και μας ζητούν για να μας ταυτοποιήσουν τα προσωπικά μας στοιχεία. Και εμείς τα δίνουμε από τηλέφωνο σε έναν άγνωστο που δεν ξέρουμε αν τελικά είναι από αυτήν την εταιρεία και ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Αυτό που σας είπα πριν για την εμπιστοσύνη της πληροφορίας. Ότι καλούμαστε να εμπιστευόμαστε πλέον αγνωστούς.
0: Ναι.
6: Και είναι στην καθημερινότητά μας. Από την εφαρμογή που μπαίνουμε, από το μήνυμα που λαμβάνουμε από τον ταχυμεταφορέα. Και δεν ξέρουμε ότι είναι τελικά αυτός ο ταχυμεταφορέας, αλλά το εμπιστευόμαστε εμείς. Ότι ναι, γιατί έδωσα το δέμα μου και περιμένω ένα δέμα.
0: Πάντως η ελληνική αστυνομία πρόσφατα, νομίζω, ή χθες ή με εξάθρωσε άλλο ένα δίκτυο απάτης κάπου στα Σπάτα, στο Μαρκόπουλο, που είχαν στήσει ένα call center και επιχειρούσαν να εξαπατήσουν τους ανθρώπους.
6: Ναι, να σας πάω όμως και έχουμε λίγο χρόνο, να σας πω και κάτι άλλο.
0: Ναι, πείτε, παρακαλώ.
6: Ναι, να σας πω όμως κάτι που είναι κρίσιμο, που είπαμε πριν για το κράτος. Πριν δύο εβδομάδες βρέθηκα στον Άφλιο για μια δίκη για ηλεκτρονικές απάτες. Ήταν τέσσερις κατηγορούμενοι, 268 θύματα, άνω των 240.000 ευρώ ηλία. Προσέξτε τώρα. Οι τρεις κατηγορούμενοι που στο τέλος καταδικάστηκαν, γιατί ο ένας απαλλάχθηκε και δικαίως, αλλά οι τρεις που καταδικάστηκαν και άλλοι τέσσερις που ήταν ανήλικοι και δικάστηκαν από τον ενήλικο και δεν ξέρουμε τι έγινε. Οι τρεις ενήλικοι που καταδικάστηκαν, ουσιαστικά για εγκληματική συμμορία και απάτη, έλαβαν συνολική ποινή 5 χρόνια. Mm. Αυτό σημαίνει ότι σε 2 χρόνια θα είναι έξω. Άρα το έγκλημα πληρώνει, κύριε Κουφόπουλε. Και όσο πληρώνει το έγκλημα, γιατί να μην το ξανακάνει.
0: Σωστή.
6: Και βεβαίως όλα αυτά τα περισσότερα τα κάνουν οι Ρωμάνα, ξέρετε.
0: Προσκέψει όλα.
6: Δεν στοχοποιούμε, αλλά είναι αυτό και ένα κοινωνικό τεράστιο πρόβλημα. Και πρέπει και αυτό να το δούμε κάποια στιγμή.
0: Τα δεδομένα. Είναι τροφή για σκέψη όλοι το σκηνικό που διαμορφώνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Πάνος Ανδρέου, δικηγόρος, εξειδικευμένος ηλεκτρονικές απάτες. Προσοχή, κυρίες και κύριοι. 2-10-48-00-170-4 ο τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα 11:44 πρώτα λεπτά. Άλλο θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Πάμε σε εκείνες που έχουν ξεχωριστή σημασία, γιατί είναι τα γεγονότα χαρακτηριστικά. Θα μιλήσουμε για μία φωτογραφία. Από τη μία ήταν η συνάδελφος Σπυριδούλα Ήρδα Σπανέα, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Σπυριδούλα.
7: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, από την πανέμορφη Ελαφώνησο, αυτό το πολύ ωραίο νησί της Λακωνίας.
0: Σε ακούμε όμως λίγο από βάθος, λίγο πιο κοντά στο κινητό στο παρακάτω.
7: Που είναι φανταστικό και διακοπές ακόμα και το Σεπτέμβριο. Ελπίζω τώρα, Βασίλη, να με ακούς πολύ καλύτερα.
0: Πολύ καλύτερα. Λοιπόν, στην
7: Εθίσσονα.
0: Αυτή ήσουν με την πρέσβυρα. Φωτογραφήθηκες με την κυρία Γκυλφόιλ.
7: Με την κυρία ακριβώς την Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Ήταν μια βραδιά που ήταν αφιερωμένη στη διαχρονική γοητεία της Μαρία Κάλλας. Τη διοργάνωνε το Λαβιντίνα Group στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό. Και αυτή η βραδιά αποτέλεσε πραγματικά, Βασίλη, ένα σημείο συνάντησης της τέχνης, του πολιτισμού, αλλά και όλης της κοσμικής Αθήνας. Από αυτή τη βραδιά δεν μπορούσε να λείπει η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η οποία έχει δείξει ότι έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία, θα μπορούσαμε να πούμε, στη Μαρία Κάλλας. Είναι η δεύτερη φορά, αν θυμάμαι καλά, που τη συναντάω σε εκδήλωση με τη Μαρία Κάλλας. Η Κίμπερλι ήρθε όπως πάντα κομψότατα ντυμένη, με ένα total black, πολύ ωραίο μαύρο φόρεμα. Ήταν φυσικά με την ασφάλειά της, και ενώ αρχικά είχε πει Βασίλη ότι θα μείνει μόνο 5 λεπτά, έτσι για να δει τους πίνακες, που να πούμε ότι πήραν μέρος πάνω από 150 οικαστικοί, ανάμεσά τους σπουδαία ονόματα όπως ο Μάκης ο Κουλιανός, πολλοί ζωγράφοι, γλύπτες, οι οποίοι είχαν ως θέμα τη Μαρία Κάλλας, τη μεγάλη ντίβα της παγκόσμιας μουσικής. Γιατί η Μαρία Κάλλας δεν είναι μόνο Ελληνίδα, ανήκει στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Λοιπόν, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής πήγε σε όλα τα έργα, φωτογραφήθηκε με υπομονή με όλους όσους τη ζήτησαν να φωτογραφηθεί μαζί τους, και αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ότι στο τέλος πόζαρε σε ένα νεαρό ζωγράφο, τον Νικηφόρο, ένα μικρό παιδί με ειδικές ανάγκες αλλά πολύ μεγάλο ταλέντο, ο οποίος κάθισε και τη ζωγράφησε, της έκανε το πορτρέτο, Βασίλη, όπως ήταν, με τα μαύρα της τα μαλλιά, με το ωραίο μαύρο φόρεμα, με το πολύ πολύ ωραίο τεκολτέ, και κάθισε με τέτοια υπομονή που η βλεφαρίδα, για να το πούμε έτσι λίγο πιο λαϊκά, δεν κινείται. Στο τέλος ο Νικηφόρος της έδωσε και τον πίνακα, την αγκάλιασε, τη φίλησε, η ίδια τον αγκάλιασε, και ήταν μια πολύ ωραία ανθρώπινη στιγμή που δείχνει ότι μακριά από το ένδυμα, το επίσημο ένδυμα εισαγωγικά που έχει ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, είναι και αυτή ένας άνθρωπος με ευαισθησίες και αδυναμίες.
0: Ναι, υπάρχει αδύνατη καλοσύνη, δεν... Έφυγε από το πρόγραμμα.
7: Το πούμε διαφορετικά.
0: Των 10 λεπτών και στάθηκε. Και όχι μόνο στάθηκε, αλλά έκανε και το, μπορούμε να το πούμε, το μοντέλο.
7: Το μοντέλο.
0: Πόζαρε
7: το μοντέλο.
0: Στην πραγματικότητα για ένα,
7: παιδί,
0: για ένα πορτρέτο και ένα παιδί, ένα άτομο με αναπηρία που ήθελε να τη ζωγραφίσει. Και αυτή είναι τρομερή ανταπόκριση. Δηλαδή αυτό είναι όντως ξεχωριστό στιγμιότυπο μιας μέρας κοσμικής.
7: Ακριβώς, κάθισε.
0: Δηλαδή από τα πολύ δίθεν, να το εκλαϊκεύσουμε και λίγο, γιατί υπάρχουν και πολλά δίθεν σε τέτοιες εκδηλώσεις. Πάμε σε μια ουσία πραγμάτων, γι' αυτό έχει σημασία.
7: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Καλές και φωτογραφίες, αλλά μόλις τις είπε ο μικρός, ο οποίος δεν ξέρω αν κατάλαβε ποια ήταν, αλλά του άρεσε. Οπότε ναι, όπως ήταν, εντυπωσιακή, όμορφη, και της λέει να σας ζωγραφίσω. Της έδειξε ότι είχε τις μπογιές του εκεί και καθόταν και ζωγράφιζε. Μέχρι να έρθει η Κίμπερλι, ζωγράφιζε, αντέγραφε, θα μπορούσαμε να πούμε, τα πορτρέτα που είχαν φτιάξει άλλοι καλλιτέχνες, παύλα συνάδελφοί του. Όταν ήρθε η πρέσβης, κάθισε υπομονετικά εκεί που ήταν το γραφείο, τη ζωγράφισε και μπορώ να πω πήρε πάνω από ένα τέταρτο για να της κάνει το πορτρέτο. Και ήδη υπομονετικά, ενώ η φρουρά της κάποια στιγμή της είπε να φύγουμε, τους λέει όχι. Και έμεινε εκεί μέχρι που ολοκλήρωσε το έργο του ο μικρός Νικηφόρος.
0: Είπατε κάτι με την πρέσβυρα το οποίο μπορούμε να μεταφέρουμε, είναι δημοσίου?
7: Σίγουρα δεν ήταν ένας χώρος για να κουβεντιάσουμε για τη διπλωματία.
0: Ναι.
7: Μιλήσαμε, εξάλλου όπως γνωρίζεις πολύ καλά γνωριζόμαστε από πριν γίνει πρέσβη.
0: Έχεις και παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είσαι και στις δύο όχθες του Ατλαντικού.
7: Ναι, με ρώτησε πότε θα πάω φέτος Αμερική. Αυτό έτσι, ναι, τυπικά. Μια ωραία στιγμή. Αλλά η πιο ωραία στιγμή ήταν αυτή τη Νικηφόρου με την Κίμπερλι. Πραγματικά μια στιγμή που μας συγκίνησε όλους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπυρδούλα.
7: Και εγώ ευχαριστώ, Βασίλη, καλή συνέχεια.
0: Το εξαιρετικά ανθρώπινο στιγμιότυπο Εσπυριδούλα, Ήρδα Σπανέα. 11 και 49 πρώτα λεπτά. Στιγμιότυπα Sky 100,3. Ο Αλέξανδρος μας στέλνει μακρό και λέστα το μήνυμα. Αδυνατό να το μεταφέρω. Παιδιά, σύντομα μηνύματα με στιγμιότυπα. Shortcuts, λίγα λόγια και καλά. Λίγες λεξούλες και ωραίες για να μεταφέρουμε το μήνυμα. 210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα και 698-123-1003 ο αριθμός. Σε λίγο στο στούντιο θα είναι μαζί μας η κυρία Βάσια Ζαχαροπούλου, είναι σοπράνο και την ακούτε καθημερινά στο κινητό σας τηλέφωνο, να σας δίνει οδηγίες, τη φωνή της δηλαδή. Ο Στέφανος Νικολαίδης τώρα μαζί μας με το ξεχωριστό διαφορετικό θέμα από το sky.gr.
8: Θα μιλήσουμε για μια σημαντική ανακάλυψη στην αναζήτηση εξωπλανητών. Βασίλη, καιρό είχαμε νομίζω. Αστρονόμοι εντόπισαν για πρώτη φορά ραδιοεκπομπές που αποδίδονται με βεβαιότητα σε έναν πλανήτη πέρα από το ηλιακό μας σύστημα. Μπορεί να μην έχουμε τα πιστήρια ενός μηνύματος από τον εξωγήινο πολιτισμό, τα έχουμε λύσει αυτά άλλωστε, έτσι. Όμως η νέα παρατήρηση θεωρείται σημαντικό ορόσημο για την αστρονομία. Συγκεκριμένα, ερευνητές από το Center for Astrophysics του Harvard, έτσι, από το Πανεπιστήμιο του Oregon, Harvard and Smithsonian συγκεκριμένο, και Πανεπιστήμιο του Oregon, συνέργεια, ανακοίνωσαν την πρώτη σαφή ανίχνευση ραδιοσύνδεσης που προέρχεται απευθείας από εξωπλανήτη και όχι από το άστρο γύρω από το οποίο κινείται. Η ανακάλυψη αυτή αφορά τον Beta B, έναν γιγάντιο εξωπλανήτη, ο οποίος βρίσκεται, να πούμε, σε απόσταση περίπου 63,4 ετών φωτός από τη Γη, δίπλα δηλαδή, στο σύστημα βεβαίως του άστρου Beta Pictoris συγκεκριμένα, γι' αυτό και τον είπαμε Beta. Αυτός ο πλανήτης έχει μάζα περίπου δεκαπλάσια από εκείνη του Δία και ολοκληρώνει μία περιστροφή γύρω από τον άξονά του σε μόλις 8 με 9 ώρες. Να πούμε ότι για την ιστορία οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν μια συστοιχία ραδιοτηλεσκοπίων στη Νότια Αφρική, πραγματοποιώντας παρατηρήσεις του συστήματος σε 4 διαφορετικές περιόδους κατά το 2025, πέρσι και τη φετινή χρονιά το 2026. Να πούμε ότι στην περίπτωση αυτή του Beta οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μακρινούς φωτεινούς γαλαξιακούς πυρήνες, κβάζαρ λέγονται αυτά, ως σημεία αναφοράς για την ακριβή χαρτογράφηση της θέσης του σήματος, και η ανάλυση έδειξε, όπως είπαμε, ότι η εκπομπή εντοπίζεται στον Beta Pictoris B και όχι στο μητρικό άστρο. Το αποτέλεσμα αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, γιατί το Beta είναι ένα θερμό μεγάλης μάζας άστρο, διαφορετικό από τον ήλιο, και σύμφωνα με τους ερευνητές κανένας γνωστός μηχανισμός ραδιοεκπομπής από τέτοιου είδους άστρα δεν μπορεί να εξηγήσει τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου, και αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι βεβαίως κλείνοντας, η ανακάλυψη δεν αποτελεί ένδειξη ζωής στον Beta. Αντίθετα, προσφέρει ένα νέο τρόπο μελέτης των μαγνητικών πεδίων, της ατμόσφαιρας και της εσωτερικής δομής μακρινών πλανητών, και βεβαίως ανοίγει ένα νέο δρόμο για την εξερεύνηση κόσμων που βρίσκονται δεκάδες έτη φωτός μακριά από τη Γη. Και για την ιστορία, η μελέτη, για τους ενδιαφέροντες, για τους ενδιαφερόμενους μάλλον, η μελέτη έχει δημοσιευτεί διαδικτυακά στο RXIV και δεν έχει ακόμη περάσει αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης από ανεξάρτητους επιστήμονες. Αλλά θα γίνει και αυτό.
0: Ναι. Είναι στην ενότητα του Sky.gr, στην ενότητα τεχνολογία και επιστήμη, μπορούν να το διαβάσουν οι ακροατές μας. Εμείς επιμένουμε στην επιστήμη, το υπερθεματίζουμε σε αυτό το σημείο. Πάντοτε αναρωτιόμαστε και για τον εξερεύνητο και τον εξήγητο, γιατί αυτό είναι η επιστήμη. Αλλά μακριά από τους
8: μακριά από θεωρίες συνωμοσίας, εννοείται.
0: Μακριά από τους άλλους, τους επιστήμονες της
8: τους κομματικούς αστρονόμους.
0: Ναι, τους όλους όσοι δεν έχουν σχέση με την επιστήμη, αλλά υποδίονται, και το εντυπωσιακό είναι ότι φιλοξενούνται διαρκώς στην τηλεόραση έστω τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως στους μικρούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Παρενθετικά, ο Λευκός Οίκος απελευθέρωσε και χθες και κάτι βίντεο πάλι με άγνωστης ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα, αλλά δεν φαίνεται πλέον να συγκινούν πολύ τον κόσμο.
8: Εντάξει, ναι, νομίζω αυτό γίνεται στο πλαίσιο εκείνης της διαδικασίας που έχουμε περιγράψει πολλές φορές, Βασίλη, στην εκπομπή, παρέα και που κάνει κάποιο ο Λευκός Οίκος, κάνει κάποιες τέτοιες απελευθερώσεις τέτοιων δεδομένων, τέτοιων αρχείων, για να δείξει ότι κοιτάξτε να δείτε, έχουμε κάποια δεδομένα, έχουμε κάποια αρχεία, διατηρείται έτσι με αλφαγιώτα και το ενδιαφέρον όποιου, εν πάση περιπτώσει, ανθρώπου πιστεύει στις θεωρίες συνωμοσίας, αλλά όπως πεις και εσύ, σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες που είχαν γίνει οι πρώτες αυτές διαρροές, το συγκεκριμένο έργο φαίνεται να μην κόβει.
0: Αν έχει μια πολύ σοβαρή δουλειά και έχει ενδιαφέρον, δεν φαίνεται πλέον να δεν μετράει πολύ στο κοινό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Εγώ,
0: ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 54 πρώτα λεπτά. Στιγμιότυπα, Sky 100,3, 210 48 00 170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα και στο Viber 698 123 1003. Μείνετε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι, διότι μετά τα μεσάνυχτα έρχεται κυρίες και κύριοι η φωνή που μας καθοδηγεί καθημερινά, είτε περπατάμε είτε οδηγάμε. Στο θέμα της μέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, η ίδια η υπηρεσία. Ξεχωριστό το θέμα, μεγάλη επιτυχία για τους εργαζόμενους. Συνέβαλαν πάρα πολύ σε αυτή την υπόθεση και η ελληνική κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός και συνδικαλιστικές ενώσεις. Τεράστιο ζήτημα και η Δήμητρα Κυρανούδη εξηγεί.
9: Κι όμως η ελληνική φωνή της Deutsche Welle δεν θα σιγήσει. Υπήρξαν στιγμές στους τελευταίους μήνες που πολλοί πίστεψαν ότι ίσως να έφτανε το τέλος. Ότι μια φωνή που συνόδευσε γενιές Ελλήνων, που ένωσε την Ελλάδα με τη Γερμανία και που στάθηκε δίπλα στην ελληνική αλλά και τη γερμανική δημοκρατία σε δύσκολες εποχές, θα σταματούσε να ακούγεται. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle βρέθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο αντιμέτωπο με την προοπτική κατάργησής του. Μια απόφαση που θα έβαζε τέλος σε πάνω από 6 δεκαετίες παρουσίας. 6 δεκαετίες διαρκούς καθημερινής ενημέρωσης, διαλόγου, γέφυρας ανάμεσα σε δύο λαούς. Όμως η ιστορία δεν γράφεται μόνο με διοικητικές αποφάσεις. Γράφεται και με ανθρώπους. Με δημοσιογράφους του ελληνικού προγράμματος που δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό να πιστεύουν στην αξία της δημοσιογραφικής αποστολής του. Με ακροατές, με θεατές, με users που μεγάλωσαν με τη φωνή της Deutsche Welle και που συνεχίζουν μέχρι σήμερα να την ακολουθούν πιστά σε όλες τις πλατφόρμες. Με προσωπικότητες, ενώσεις, φορείς, φίλους της ελληνογερμανικής συνεργασίας που ύψωσαν το ανάστημά τους και είπαν ένα ξεκάθαρο: όχι, αυτό το δημοσιογραφικό κεφάλαιο δεν πρέπει να κλείσει. Τελικά ήρθε η ανατροπή. Πριν από λίγες ημέρες, το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συνέχιση της ελληνόφωνης υπηρεσίας. Μια απόφαση που ξεπερνά τα όρια ενός οργανισμού. Γιατί δεν αφορά μόνο ένα πρόγραμμα, αφορά την αξία της πολυφωνίας στην Ευρώπη και τη δύναμη της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας. Την ανάγκη να υπάρχουν γέφυρες κατανόησης και συνεργασίας σε έναν κόσμο που αλλάζει με ηλιγιώδη ταχύτητα. Για τους Έλληνες της Γερμανίας, για τους Έλληνες της Ελλάδας και της Κύπρου, για όλους όσους αναζητούν μια ευρωπαϊκή και ταυτόχρονα ελληνική ματιά στην επικαιρότητα. Η Deutsche Welle ήταν και θα συνεχίσει να υπάρχει ως σύμβολο ελευθερίας απέναντι στη λογοκρισία. Η συνέχεια του ελληνικού προγράμματος δεν είναι απλώς μια διοικητική απόφαση. Είναι μια υπενθύμηση ότι οι φωνές με την ιστορία, αξιοπιστία και με την αποστολή που έχουν, έχουν ακόμη θέση στο μέλλον. Και γι' αυτό σήμερα δεν μιλάμε για ένα τέλος, μιλάμε για μια νέα αρχή. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle συνεχίζει.

Αυτό είναι το πρόστιμο, πρόστιμο των Φάτμα, παλαιό τραγούδι, ωραίο κλασικό, για να ξέρετε πόσα χρόνια εκπέμπει ο Sky, καταλαβαίνετε πόσο, σε τι βάθος πηγαίνουμε στο χώρο χρόνο.

0: Μεσάνυχτα στον Sky, μείνετε συντονισμένοι διότι σε λίγο θα είναι στον αέρα του σταθμού μία από τις ωραιότερες φωνές του ελληνικού πενταγράμμου αλλά και της καθημερινότητάς μας.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Συντρόφισσες και σύντροφοι, καλημέρα.
0: Ακούτε Sky 89 και 4. Είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Τρίτη, έχει 22 Σεπτέμβριο, στο Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε. Γιορτάζει η Ζωγραφιά, γιορτάζει ο Λοΐζος, γιορτάζει η Λοΐζα, η Λουίζα, γιορτάζει και ο Φωκάς. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, ευχόμαστε πάνω απ' όλα να έχετε υγεία, τα υπόλοιπα έρχονται. Σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων και είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Δηλαδή αφήστε τα αμάξι στον γκαράζ, μην γελάς εσύ, και πάρτε τα πόδια σας. Και σήμερα πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11, θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα.
2: Κβαντική ιατρική. Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Πολάκης. Τα παπάρια στο ΣΥΡΙΖΑ τα έχουν στο στόμα.
3: In nostris cabanelibus, λέγαμε εμείς οι λατινιστές. In nostris cabanelibus. Επομένως, είτε έχει είτε δεν έχει, εμείς είμαστε αριστεροί, παιδί μου.
0: Καταλάβατε, ζουράρις από τα παλιά.
4: Το 6% λέει συνολικά στα 5 χρόνια από αυτά τα λεφτά που στέλνανε έμεναν εδώ, άρα τα παπάρια τους δανείζουν.
0: Ναι. Όταν στο αρχείο μας βγάζει συνέχεια τέτοιες εκφράσεις οι οποίες έχουν ακουστεί σε συνεντεύξεις, στην τηλεόραση, έχουν ακουστεί μέσα στη Βουλή, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είναι επιστημονικός κατά τον ΣΥΡΙΖΑ όρος, βεβαίως κρύβει αλήθειες, να τα λέμε όλα. Ειδικά για την κβαντική ιατρική θα ασχοληθούμε μέσα στην εκπομπή, μέσα στην εβδομάδα, μέσα στην εκπομπή μας εδώ για αυτά, από τους πλέον ειδικούς βεβαίως, τους επιστήμονες. Αλλά αυτά είπε ο Πολάκης χτες σε μια κουβέντα που τον κάλεσαν στα κανάλια ως γιατρό και ως πρώην υπουργό να ασχοληθεί και να πει τη γνώμη του για το μεγάλο αυτό ζήτημα που έχει προκύψει περί κβαντικής ιατρικής, περί σαμανικής ιατρικής, περί γενικώς ματζούνια και

0: Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ο Λούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγη, στα χωριά της Ετωλοακαρνανίας, στο Τρίκορφο. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στην όμορφη πόλη, στο Ιερό Βουνό. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστο, το Δερβαίνι, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Καλημέρα στο 18300, το ραδιοταξί Πάτρας, τον πλέον επίσημο πάροχο μετακίνησης στην πόλη. 261-0-205-205, 18300 το πενταψήφιο, ακούει. Και ακούει και βλέπει την εφαρμογή για τάμπλετ και κινητά. Καλημέρα στους επαγγελματίες οδηγούς, καλημέρα στους ταξιτζίδες της πόλεως, ιδιαίτερη καλημέρα, καλά τιμόνια, καλά δρομολόγια στους ταξιτζίδες του 18300. Καλημέρα στους οδηγούς των αστικών λεωφορείων της πόλεως. Ρε τι τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι στον δρόμο. Καλημέρα στους άλλους οδηγούς, εμάς δηλαδή όλους τους υπόλοιπους. Θέλω να είστε προσεκτικοί σήμερα, η βροχή, το ψιλόβροχο έχει φέρει γλίτσα στους δρόμους. Έχουμε ήδη μικροατυχήματα, ευτυχώς χωρίς πολλά. Έχουμε καραμπόλα τριών οχημάτων, είχαμε καραμπόλα τριών οχημάτων στην Αρέθα και την ώρα που πήγαινε αστυνομικός από την Κανελοπούλου με τη μηχανή για να παρέμβει εκεί στο γεγονός εκεί και να ρυθμίσει τα πράγματα στο δρόμο γιατί έγιναν ουρές. Ο άνθρωπος γλίστρησε η μηχανή του και έπεσε. Τι λάστιχα της φοράτε εκεί στην Ελλάς, θα τα δούμε αυτά. Γλίστρησε η μηχανή του από τη γλίτσα και έπεσε. Ευτυχώς ελαφρά τραυματίας, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο. Πήγαινε για το μεροκάματο, βρέθηκε στο νοσοκομείο. Να είναι περαστικά. Είχαμε πάλι εμπρισμό γιοταχή. Ο δεύτερος εμπρισμός σε λίγες μέρες. Το έχουμε πει πολλές φορές, δεν βλέπω αποτέλεσμα. Κυκλοφορεί εμπριστής, κυκλοφορεί νέρωνας, κυκλοφορεί ψυχανόμαλος ο οποίος βάζει φωτιά στα αυτοκίνητά μας, ή οι εμπρισμοί αυτών των αυτοκινήτων είναι, ξέρετε, ανταλλαγή φιλοφρονήσεων διαφόρων ομάδων της νύχτας, ας πούμε, και όχι μόνο. Ή καμιά που πρώην, ένας πρώην που πρώην έγινε πρώην και ο πρώην έβαλε φωτιά. Δεν ξέρω, αυτά τα βρει η αστυνομία, αλλά δεν είναι ωραίο. Το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν υπάρχει αίσθημα ασφάλειας. Αφήνεις τα μάξι στον δρόμο και μπορεί να βάλουν φωτιά και στο δικό σου, το δίπλα, και να κάνει και το δικό σου, το νου σας. Τι να κάνετε δηλαδή, αλλά τέλος πάντων. Βρέθηκε και ένας 60χρονος νεκρός στο σπίτι του σήμερα τα ξημερώματα στην οδό Κανάρη. Πήγε η αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Είχε προβλήματα υγείας, λένε οι πρώτες πληροφορίες. Πάει ο άνθρωπος. Λοιπόν, αυτά. Ζώνη βεβαίως η οδηγή μπροστά πίσω, δεν το συζητάμε. Και κράνει οι αναβάτες γιατί πέφτει πολύ πρόστιμο. Δεν βάζουμε μυαλό. Έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι κλήσεις για κράνο στη Δυτική Ελλάδα. Και τώρα, επειδή θα πάτε για βενζίνη, εγώ προτείνω να πάτε Vias 250, παιδιά, λίγο παραπέρα. Αλλά θα βρείτε σε καλή τιμή τη βενζίνη αυτή τη δύσκολη ώρα. Πάει για 230 τώρα καρφί, έτσι. Σε καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα. Είναι ένα βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα και έχει σήμα ΕΚΟ. Μπαίνουμε όλοι μέσα. Δεν έχει σημασία αν δεν είσαι ταξιτζής, μπαίνεις και εσύ. Το κυριότερο όμως είναι ότι ό,τι πληρώσεις πέφτει στο ρεζερβουάρ σου και υπάρχουν αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες και καύσιμο υψηλής ποιότητας. Διότι οι επαγγελματίες προστατεύουν τσέπες και οχήματα δικά τους. Έτσι προστατευόμαστε και εμείς. Σε Vias 250, λίγο πριν βγείτε στην Κλάφκο, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με σήμα ΕΚΟ σας περιμένει.
1: Θέλω να σας πω ότι οι κλασικοί φιλελεύθεροι, ο Τζον Λοκ, ο Άνταμ Σμιθ, ο Τζον Ρόλς, ο μεγαλύτερος πολιτικός φιλόσοφος Αμερικανός, ας πούμε, τα τελευταία 50 χρόνια, θα, σήμερα αν έβλεπαν την κατάσταση στην Ελλάδα, θα ψήφιζαν την Ελλάς. Δηλαδή, αυτοί πρότειναν...
2: Θα ψήφιζε ο Τζον Λοκ Ελλάς.
1: Ναι, θα ψήφιζε Ελλάς.
3: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς.
0: Ρε παιδί μου, θα ακούσουμε μέχρι το Μάιο, Μάρτιο, Απρίλιο, πότε θα γίνουν οι εκλογές, θα ακούσουμε ό,τι μπορεί να φανταστεί το μυαλό του ανθρώπου. Επίσης, ό,τι μπορεί να φανταστείτε, τάχει κάρνα σε κρέας και προϊόντα του. Ένα κατάστημά της είναι κοντά μας. Αγορές μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλία.

0: Δημοκρατίας Φρεσκάδας, καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους κοντά. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από τον Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο.
1: Πόσοι αιώνες είναι τα 1900 χρόνια?
2: Ένα.
1: Πόσα λεπτά είναι το 1 τρίτο της ώρας?
3: 30 δευτερόλεπτα.
4: Ποια Δευτέρα τρώμε παραδοσιακά τη λαγάνα?
2: Μεγάλη.
1: Πώς λέγεται το σαλιγκάρι χωρίς κέλυφος?
5: Γυμνοσαλίγκαρος.
0: Πώς πει να δω, τη Μεγάλη Δευτέρα τρώμε τη λαγάνα. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, είναι η ώρα να περάσετε κταίο ή έρχεται η ώρα, δεν θα το φάτε τελευταία στιγμή, το ξέρετε αυτό. Θα πάτε κατευθείαν στο κεντρικό κταίο Πάτρας Δαυλούρος Γιώργος. Γιώργος Δαυλούρος έχει φτιάξει μια εγκατάσταση φανταστική. Είναι σε στρατηγική τοποθεσία στη Βόρεια Πάτρα, δηλαδή με μια γκαζιά του Κουρτέση έφτασες. Δεν περνάς όλο το κυκλοφοριακό, δεν ξενιτεύεσαι σε βουνά και ποτάμια για να περάσεις κταίο το αμάξι σου. Σταυροπούλου 63-65. Το μοναδικό ιδιωτικό κταίο στη βόρεια πλευρά της πόλης είναι περίπου κατά το Τόφαλος. Υπάρχουν και πινακίδες που σας καθοδηγούν, το βάζεις και στο GPS και πηγαίνεις σφαίρα. Ελάχιστα λεπτά από το κέντρο, χωρίς κίνηση, χωρίς μεγάλες διαδρομές, όπως σας είπαμε, υπερσύγχρονη εγκατάσταση, φιλοξενία άψογη, θα κεραστείτε το ποτάκι σας, το καφεδάκι σας και το... Όχι το ποτάκι σας, το καφεδάκι σας και το αναψυκτικό σας, το ποτάκι σας. Λοιπόν, και θα έχετε απόλυτη διαφάνεια σε κάθε στάδιο του ελέγχου, ψηφιακά μηχανήματα καινούργια του 24, παρακαλώ πολύ. Σταυροπούλου 63-65, κεντρικό κταίο Πάτρας, Γιώργος Δαυλούρος, πλησίων του Τόφαλος. Ρίξτε μια ένα τηλέφωνο να κάνετε το ραντεβού σας. 2-6-10-70-60-70, εύκολο. Έτσι. Και κεντρικό κταίο.gr για να έχετε σε πρώτη φροντίδα την οδική σας ασφάλεια, αλλά και σύγχρονο και κοντινό κταίο για να σας την παρέχει. Σήμερα, ερχόμενος στο ραδιόφωνο, πέρασα με τα πόδια από την Τριών Συμμάχων. Επειδή τώρα τελευταία βλέπω συντρόφους του Πελετίδη να ανεβάζουν και συντρόφισες, ναι, να ανεβάζουν στα social media το τελευταίο διάστημα τη δραστηριότητα του Δήμου να πλένει πεζοδρόμους, πλατείες κτλ. Βεβαίως αυτό είναι μέσα στα καθήκοντα του Δήμου και δεν χρειάζεται, δεν είναι δηλαδή πρέπει να λέμε μπράβο, τι ωραία που το κάνετε κτλ. Διότι είναι μέσα στα καθήκοντα του, αλίμονο. Αλλά αν πάτε στην Τριών Συμμάχων όπως κοιτάτε την Αγίου Νικολάου δεξιά και περπατήσετε, θα σχαθείτε τον εαυτό σας. Θα σχαθείτε τα παπούτσια που φοράτε, θα τα καταστρέψετε. Θα πρέπει να τα πάτε για βιολογικό πλήσιμο. Από κάτω τα μάρμαρα θυμίζουν δάπεδο συνεργείου του 70 και του 80. Θυμάστε τα παλιά συνεργεία που είχαν κατεβάσει τα σασμάν, τις μηχανές, τις κινητήρες παρατημένα από εδώ, λαδιές από εκεί, λαδιές από εκεί. Ήταν μαύρα, διότι τα σύγχρονα συνεργεία καθαρίζουν το βιομηχανικό δάπεδο και είναι πεντακάθαρα. Εκεί βρωμάει ο τόπος. Στο καρακέντρο της Πάτρας. Στην πλατεία Τριών Συμμάχων, στη δεξιά πλευρά, παρατημένα σίδερα, κατεβασμένα καλώδια από φορτιστέ, από που φορτίζαν οι μετανάστες παλιά. Χωριά το Ερείπιο που είναι εκεί δίπλα. Αλλά γενικώς, μαυρίλα κάργα κάτω. Σαν το συνεργείο του σχορεμένου του Μπαρμπαμίτσου που κατέβαζε το σασμάν και τρέχαν τα λάδια. Κάτω, μαύρα τα πλακάκια, δεν τα βλέπεις καθόλου. Μήπως να περάσει λίγο το μηχανάκι από εκεί, γιατί το έχω δει να πλένει, αλλά πλένει το κέντρο. Εκεί που πηγαίνει ο κόσμος και ανεβαίνει από το τρένο κατευθείαν επάνω στην Αγίου Νικολάου. Για κάτε λίγο πιο δεξιά. Για κάτε λίγο πιο ζερβά. Για κάτε λίγο πιο δεξιά. Πάμε στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300, του ραδιοταξί 18300, να δούμε πώς ξύπνησε η Αγία των Πατρών Κόκκινη Πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ξύπνησε βροχερά.
0: Βροχερά,
6: η
0: ναι,
6: βροχή
0: ναι.
6: Μας έχει δυσκολέψει λίγο σήμερα.
0: Ναι.
6: Και είναι και η βροχή, είναι και τα έργα που γίνονται και γι' αυτό και υπάρχουν αρκετές δυσκολίες. Καλό θα είναι, αν δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη, να μην κατέβει κάτω κάποιος.
0: Να αποφεύγονται. Να αποφεύγετε.
6: Να αποφεύγω.
0: Έτσι.
6: Αποφεύγετε.
0: Αποφεύγετε. Πάτε σε άλλη πόλη, να φύγετε, να πάτε αλλού, ρε. Τι θέλετε εδώ. Ναι.
6: Λοιπόν, ενδεικτικά θα σας πω ότι η Πατρέως από την Κορίνθο έως την Αγίου Ανδρέου έχει προσωρινή διπλή κατεύθυνση, οπότε δεν επιτρέπεται η στάθμευση και η στάση.
0: Νομίζουνε. Εχθές που πέρασα είχε αυτοκίνητα παρκαρισμένα. Ναι, αμέ. Και στον πεζόδρομο της Μεζόνος στη διασταύρωσή της ήταν τα αυτοκίνητα πάνω στον πεζόδρομο. Μια χαρά, δεν τρέχει μου. Εντάξει, τι έγινε εδώ.
6: Η Ερμού παραμένει κλειστή από Αγίου Ανδρέου έως Κορίνθου. Yeah. Τώρα, η Εθνική Οδός μας νωρίτερα είχε πολύ κίνηση. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Η Ερμού, με συγχωρείτε, η Ερμού ήταν ανοιχτή το πρωί, πέρασα εγώ. Από
6: ήταν
0: Αγίου
6: ανοιχτή.
0: Ανδρέου μέχρι Κορίνθου ανοιχτή κανονικά μέχρι απάνω. Η Ερμού ανοιχτή και έχουν επανέλθει και οι λεωφορειακές γραμμές.
6: Α, μάλιστα.
0: Σημειώστε το, δεν ισχύει. Έχει ανοίξει.
6: Μου. Ναι.
0: Όχι. Είναι ανοιχτή. Λοιπόν, ήταν ανοιχτή
6: στις
0: 8.30 και 9 παρατέταρτο που πέρασα εγώ. Ναι.
6: Δεν εντοπίζετε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, όμως θέλει μεγάλη προσοχή λόγω του βρεγμένου οδοστρώματος.
0: Βεβαίως.
6: Μεγάλη προσοχή.
0: Βεβαίως.
6: Και στην ακτή Δημαίων είναι καλή αυξημένη ροή. Πιο αργή η κίνηση, αλλά και εκεί προσοχή μεγάλη.
0: Προσοχή, γλιστράνε οι δρόμοι. Οι πρώτες βροχές του φθινοπόρου είναι θάνατος. Προσοχή, γλιστράνε οι δρόμοι.
6: Πραγματικά, γιατί το έχουμε ξεσυνηθίσει.
0: Κρατάτε
6: λίγο
0: αποστάσεις και μην τρέχετε. Και μην κάνετε απότομα φρεναρίσματα. Έλα. Μόλις δεις την πεθερά σου, πατάς φρένο απότομα. Όχι. Προσπέρασέ την. Λοιπόν.
6: Και στην Κορίνθου υπολογίζουμε αυξημένη κίνηση, ιδιαίτερα όσο πλησιάζουμε προς το κέντρο. Αλλά για την ώρα είναι ικανοποιητική αλλά αυξημένη. Καλή ροή για την ώρα.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
6: Αυτά έχω να σας πω.
0: Αυτά. Πάντως η Ερμού είναι ανοιχτή, μόνο, να το πούμε. Ναι, μεγάλη προσοχή. Είναι η Ερμού είναι ανοιχτή, το λέμε. Λοιπόν, έτσι.
6: Κανονικά. Ωραία, έγινε.
0: Σας ευχαριστούμε καλά. Πολύ. Καλημέρα σας.
6: Εμείς,
0: καλημέρα.
6: Καλή συνέχεια.
0: Ανεβαίνοντας στη Γούναρη, έχει σε πολλά σημεία εργασίες προς το πεζοδρόμιο. Άκρη δεξιά για οπτική είναι προς το πεζοδρόμιο. Λοιπόν, είδα έναν τύπο ο οποίος είχε ένα. Δεν ξέρω, πρέπει να τα λέμε στο Δήμο αυτά. Ακούτε στο Δήμο, ακούνε. Ακούει Βασίλογο, καλημέρα, κλείω. Πέσε σε παρακαλώ δίπλα στον αντιδήμαρχο έργων. Ο τύπος με το τρυπάνι το μεγάλο, τόσο με το σμπάθιο, που ήταν στη Γούναρη. Όπως ανεβαίνει δεξιά και σπάει τα πεζοδρόμια, βγάζει τους κυβόληθους, δεν αφήνει Χριστό για να περάσει το καλώδιο. Το καλώδιο έγραφα πάνω οπτικές είναι ΔΕΗ. Έτσι, ΔΕΗ. Λοιπόν, τρύπαγε, προσπαθούσε δηλαδή, είχε φτάσει, ας πούμε, είχε σπάσει το πρώτο πετό και τρύπαγε ένα παρτέρι. Ένα τετράγωνο παρτεράκι που είναι εκεί. Υπάρχουν πολλά παρτεράκια σε διάφορα σημεία της Γούναρη. Μικρά, τετράγωνα, τσιμέντινα. Στο πεζοδρόμιο, στην άκρη. Τρύπαγε το πλαϊνό από το παρτέρι να περάσει μέσα από το παρτέρι για να περάσει την οπτική ίνα. Από το παρτέρι, το τονίζω, δεν έκανε λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Από το παρτέρι. Καλά, τους έχετε αφήσει ανεξέλεγκτους. Ό,τι και να μας λέτε, το πεδίο σας διαψεύδει εκεί στο Κόκκινο Δημαρχείο, στους φίλους μου τους αρχοντοκομμουνιστές. Απευθύνομαι. Όποιος θέλει να κάνει έλεγχο, κάνει έλεγχο όπως κάνει ο Παπαναστασίου στο Αγρίνιο που κατεβαίνει στο δρόμο, όπως κάνει ο Δήμαρχος Ηρακλείου στην Κρήτη και όπως κάνει Εσχάτος και ο Μπέος. Ναι, ο Μπέος, μη σας κακοφαίνεται, ο οποίος του αφήσανε το κέντρο του Βόλου χωρίς νερό προχτές, 2,5 ώρες, 3 και κατέβηκε κάτω και τα ακούσανε γηπεδίσια. Λες και μίλαγε το πέταλο της Νίκης Βόλου ήτανε. Είχε πάει ο ίδιος απάνω από τα συνεργεία και τους έστειλε και στο δικαστήριο, τους έκανε και μήνυση. Είχε πάει ο ίδιος απάνω από τα συνεργεία και τους έχωνε λες και έβλεπε διαιτητή που αδίκησε την Νίκη Βόλου. Λοιπόν, το καταλάβατε. Τους έχετε παρατήσει. Ο άλλος είχε πάρει το τρυπάνι και τρύπαγε το παρτέρι να βγει έξω, να περάσει κάτω από το χώμα. Πήγαινε σε διαφημίσια, θα πω κι άλλα.
2: Ήσυχα κομμουνιστές, ήσυχα κομμουνιστές, ενοχληθήκατε.
5: Sky 89,4.
7: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
8: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
9: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Κατάστημα. Κατάστημα!
14: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
15: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
16: Απέργε!
15: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
16: Κόζα.
15: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
16: Και κάβολο.
15: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
17: Έξοδος 33.
15: Και στο relos.gr.
18: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.

0: Sky 89,4.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κβαντική ιατρική. Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό.

0: Καλημέρα στον Αντώνη. Την πήρα την καλημέρα σου από το Live 24. Παίρνω πολλές καλημέρες από το Live 24. Καλημέρα, Στέλλα. Να πω ότι μου λέτε συνέχεια ότι υπάρχουν προβλήματα στην αναμετάδοση από το Live 24. Διακόπτεται η εκπομπή, χάνεται η εκπομπή και πού θα την ξανακούσετε. Καταρχήν να πω ότι ναι, υπάρχουν προβλήματα. Το έχω διαπιστώσει και εγώ. Στην άδειά μου ήθελα να ακούσω και έβλεπα να χάνεται τελείως το Live 24. Όμως από κάτω, με ψηλά γράμματα, που οι ηλικιωμένοι σαν τον κύριο δεν μπορούν να τα δουν αν δεν βάλουν τα γυαλιά, γράφει πατήστε εδώ σε περίπτωση προβλημάτων ακρόασης. Το πατάτε εκεί και σας βγάζει σε άλλη φόρμα, όπου εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά εάν θέλετε, ντε και καλά ρε παιδί μου, είστε μαζόχες. Είστε μαζόχες, δεν είναι, θέλετε δηλαδή να ακούτε εμένα. Δηλαδή είναι ντροπή αυτό, αλλά τέλος πάντων δεν θα το αντιπαρέλθω. Έτσι. 12 τη νύχτα, μετά το δελτίο ειδήσεων του τα μεσάνυχτα, βγαίνουν οι εκπομπή. Βγαίνουν τα ζόμπι. Η εκπομπή επαναλαμβάνεται η σημερινή. Λοιπόν, προημερών είχαμε τον κύριο Γιώργο Ζαφυρόπουλο. Πάμε στα σοβαρά τώρα. Ο πρώην αντιδήμαρχος, ο οποίος εκ μέρους κατοίκων οι οποίοι μαζεύουν υπογραφές και έχουν καταθέσει και μια επιστολή στη ΔΕΙΑΠ, διαμαρτύρονται με τα δικά τους επιχειρήματα για το ακριβό κόστος της σύνδεσης. Και μάλιστα λένε, για να κάνω μια σύνδεση με τα προηγούμενα όπως κάνει το Netflix, λένε ότι τα λεφτά αυτά τα πήραν από ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν έδωσε ένα ευρώ η ΔΕΙΑΠ και μέσα στο χιλιάρικο περίπου που κοστίζει η σύνδεση, χώρια οι εργασίες του σπιτιού σας, τα 500 περίπου ευρώ, είπε ο κ. Ζαφυρόπουλος, είναι το τέλος διακλάδωσης και φρεατίου, λεφτά τα οποία δεν έπρεπε να τα ζητάει η ΔΕΙΑΠ και τα έχει πάρει από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Επίσης είπανε ότι κάποιοι που έχουν αρχίσει και πληρώνουν, έχουν συνδεθεί και έχουν βάλει δοσολόγιο και πληρώνουν ή έχουν πληρώσει κανονικά, θα τα χάσουν τα λεφτά στην ουσία αυτά που πληρώνουν, διότι η επιδότηση που σχεδιάζεται και είναι σε υπογραφή, έχει ψηφιστεί και είναι για υπογραφή να δημοσιευθεί, που περίπου φτάνει τα 800 ευρώ, είναι μια επιδότηση από το Πράσινο Ταμείο από ό,τι καταλαβαίνω, για τη σύνδεση, θα την πάρουν αυτοί που δεν έχουν κάνει καμία δουλειά. Το έχει μάθει ο κόσμος, δεν υπάρχουν συνδέσεις, ο κόσμος φωνάζει ότι είναι ακριβά τα πράγματα. Και άλλα που είπε, έχω τον κύριο Διονύση Κλάδη από τη ΔΕΙΑΠ, τον πρόεδρο, ο οποίος θα μας απαντήσει ένα προς ένα. Καλημέρα σας, κύριε Κλάδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ξανάλατε, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τον έχετε ακούσει τον κύριο Ζαφυρόπουλο, τα ξέρετε, να μην τα επαναλαμβάνω πάλι, έτσι. Σας ακούω.
1: Ναι, διάφορα ναι. Δημοσιεύματα ναι. Τις προηγούμενες μέρες. Να πω αρχικά ότι όταν κάποιος θέλει να μάθει την αλήθεια για τα ζητήματα αυτά, μπορεί να τηλεφωνήσει στη ΔΕΙΑΠ, να κάνει ένα έγγραφο. Υπάρχουν τρόποι για να ενημερωθεί επίσημα, σωστά. Αυτά που έχουμε δει τις προηγούμενες μέρες σε διάφορα δημοσιεύματα δεν είναι αληθινά, δεν είναι σωστά, δεν είναι πραγματικά. Και δημιουργούν προβλήματα. Τέλος πάντων, εντάξει, μπορεί ορισμένοι να θέλουν να το κάνουν αυτό για τους δικούς τους σκοπούς. Πάμε όμως παρακάτω. Χθες το βράδυ η ΔΕΙΑΠ και με δελτίο τύπου απαντάει επίσημα για αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει και ανακοίνωση της ΔΕΙΑΠ, δελτίο τύπου. Τώρα να πω ορισμένα πράγματα.
0: Ναι, να ξεκινήσουμε από το κόστος, ναι. Που είναι το πιο βαρύ.
1: Να ξεκινήσουμε από αυτό που λέγεται, ότι αυτά έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Σωστό, το έργο ολόκληρο και τα τέλη διακλάδωσης και φρεατίου δεν πρέπει να ζητηθούν. Και είναι 500 ευρώ περίπου.
1: Στο συγκεκριμένο έργο, ναι. Το οποίο ξεκίνησαν οι διαδικασίες γι' αυτό περίπου το 2007, είναι ένα παλιότερο έργο, ναι. Δεν έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τέλη διακλάδωσης και το φρεάτιο.
0: Εξαιρούνται τα τέλη διακλάδωσης.
1: Περιμέναμε και εμείς, να ξέρετε, περιμέναμε και εμείς από την υπηρεσία μας μια επίσημη απάντηση για να μπορέσουμε να μιλήσουμε και εμείς πιο σίγουρα για αυτά τα ζητήματα, ναι. Καταλάβατε, γιατί πέρασαν και δύο-τρεις μέρες.
0: Άρα
1: αυτά δεν έχουν.
0: Άρα αυτά τα βάλατε από την τσέπη σας για να συμπληρωθεί το έργο που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Σε παλιότερα έργα, ακόμα πιο παλιά, πέρναγε ο κεντρικός αγωγός και μετά ένας ιδιοκτήτης έσκαβε και έβαζε τη δικιά του διακλάδωση.
0: Α, μάλιστα. Έσκαβε το δρόμο και πήγαινε στον κεντρικό αγωγό, δηλαδή με δικά του έξοδα. Για να μην γίνει τη κακομοίρα.
1: Η ΔΕΙΑΠ τότε με δικούς της πόρους χρηματοδότησε αυτές τις διακλαδώσεις και τα φρεάτια, έτσι ώστε καταλαβαίνετε να μην γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Εγώ να ρωτήσω τώρα που μου έρχεται στο μυαλό. Ναι. Μήπως ήταν λάθος όλη η διεκδίκηση της χρηματοδότησης του έργου αυτό ή συνηθιζόταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην χρηματοδοτούνται τότε αυτά.
1: Τότε δεν τα χρηματοδοτούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, από όσα γνωρίζω και εγώ, ήταν, δεν τα χρηματοδοτούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Πάει αυτό.
1: Άρα λοιπόν ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερον, και στην ανακοίνωση που έχουμε στο δελτίο τύπου το χθεσινό, έχουμε βάλει αυτούσια την τιμολογιακή πολιτική για τις κατοικίες. Έτσι δεν έχουμε.
0: Ναι, για τις κατοικίες μιλάμε. Ναι.
1: Για τις κατοικίες, εντάξει, αναφέρω ότι. Να σας πω ότι η Δημοτική Αρχή αυτή το 2014, όταν ανέλαβε, μείωσε το κόστος διακλάδωσης, δηλαδή τον αγωγό από 90 ευρώ σε 70 ευρώ το μέτρο και το φρεάτιο προσαρμογής από τα 144 στα 100. Έχει η ΔΕΙΑΠ, έχει το πιο φθηνό νερό πανελλαδικά, ποιοτικό νερό και τα φθηνότερα τέλη γενικότερα, πρέπει να το πούμε και αυτό. Ένα σπίτι 100 τετραγωνικών με βάση αυτά κοστίζει η σύνδεσή του σε δρόμο πλάτους 6 μέτρων, τα τέλη διακλάδωσης και τα τέλη σύνδεσης όλα μαζί φτάνουν τα 645 ευρώ. Έτσι, για να έχουμε το
0: αυτό πράγμα, είναι για να συνδεθεί
1: μαζί με το ΦΠΑ, μαζί με το ΦΠΑ.
0: Για να συνδεθεί στον κεντρικό αγωγό.
1: Για
0: αυτό
1: να
0: μου
1: συνδεθεί
0: λέτε.
1: Και περιλαμβάνει τα τέλη διακλάδωσης και τα τέλη σύνδεσης που είναι ανάλογα με τα τετραγωνικά του κάθε σπιτιού. Μαζί με το ΦΠΑ είναι 645 ευρώ.
0: Πληρώνει τίποτα άλλο? Δεν λέω για τις εργασίες τις δικές του με στο σπίτι που πρέπει να κάνει.
1: Όχι.
0: Δεν πληρώνει κάτι άλλο.
1: Είναι τα τέλη διακλάδωσης, δηλαδή διακλάδωση ο αγωγός στο φρεάτιο και τα τέλη που.
0: Γιατί μου λένε κάτι και ότι είναι ένα χιλιάρικο περίπου και είναι από αυτά τα 500 τα τέλη διακλάδωσης και φρεάτιο.
1: Εγώ σας έδωσα, σας είπα για σπίτι 100
0: τετραγωνικά.
1: Με βάση τιμολογιακή πολιτική και στο δελτίο τύπου έχουμε και απόσπασμα της τιμολογιακής πολιτικής. Δηλαδή για να πληρώσει κάποιο. 1000 ευρώ τέλη σύνδεσης σε δρόμο 6 μέτρων πρέπει το σπίτι να έχει εμβαδό περίπου 230 τετραγωνικά.
0: Μάλιστα. Πρέπει να είναι τεράστιο. Μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν λέω.
0: Ναι, όχι. Είναι το διπλό από αυτό που βάζετε ως. Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το τιμολόγιο.
0: Πάμε παρακάτω τώρα.
1: Τι άλλο θέλετε να σας πω, πείτε μου.
0: Θέλω να μου πείτε εάν. Είναι υποχρεωτικό, είναι το δεύτερο σκέλος που λένε οι πολίτες, ο υδραυλικός που θα κάνει τη σύνδεση να είναι μέλος του Συλλόγου των Υδραυλικών. Και για ποιο λόγο.
1: Θα σας το απαντήσω. Ας κλείσουμε και ένα άλλο θέμα που έχει μείνει.
0: Κλείστε το παρακαλώ. Πριν.
1: Ναι. Κοιτάξτε. Λέτε ότι κάποιοι θα χάσουν από αυτούς που έχουν.
0: Α, ναι, με τη χρηματοδότηση. Ήταν για το τέλος αυτό.
1: Ναι. Όλο αυτό το πρόγραμμα της χρηματοδότησης είναι πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Σωστό.
1: Δεν εμπλέκεται πουθενά η ΔΕΙΑΠ.
0: Σωστό και αυτό.
1: Είναι το Υπουργείο που έχει να κάνει με όλο αυτό. Το Υπουργείο έχει καθυστερήσει πάρα πολλά χρόνια να το.
0: Σωστό. Τώρα είναι έτοιμο για δημοσίευση.
1: Από τις 4 του Φλεβάρι έχει γίνει προδημοσίευση.
0: Ναι,
1: κανονικά, όταν γίνεται προδημοσίευση, σε 20 μέρες γίνεται.
0: Και έχει φτάσει τώρα, κοντεύει ένα χρόνο.
1: Εντάξει.
0: Κοντεύει,
1: το
0: μετά.
1: Περιμένουμε. Ναι. Αυτό λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς έχουμε, όταν σας πω, έχουμε σταθεί για να μπορέσει ο κόσμος να μπορέσει να συνδεθεί. Περιμένουμε και εμείς έτσι ώστε να ανοίξει το πρόγραμμα. Δεν πιέζουμε να γίνουν οι συνδέσεις, οι οποίες είναι και υποχρεωτικές.
0: Ναι.
1: Και για να μην χάσει κόσμος τη δυνατότητα να προσπαθήσει να μπει στη χρηματοδότηση, γιατί και η χρηματοδότηση αυτή είναι όπως είναι στο εξοικονομώ. Που είναι όποιος προλάβει. Το διαθέσιμο είναι 30 εκατομμύρια για όλη την Ελλάδα.
0: Και θα γίνει της κακομοίρας μόλις ανοίξει. Θα εξαντληθεί
1: γρήγορα. Αμέσως. Και εμείς λέμε ότι πρέπει και περισσότερα χρήματα να δοθούν και όλοι να χρηματοδοτηθούν. Και αυτό το απαράδεκτο που λέει ότι όσοι έχουν συνδεθεί μέχρι τώρα να μην ισχύσει και να χρηματοδοτηθούν και αυτοί. Αλλά είναι πράγματα που δεν περνάνε
0: από το χέρι. Αυτά δεν περνάνε από το χέρι.
1: Και κακώς ορισμένοι προσπαθούν να τα φορτώσουν σε εμάς. Γιατί σας είπα και πριν, μάλλον δεν θέλουν, όχι μάλλον, είναι σίγουρο, δεν θέλουν η αλήθεια να λέγεται, αλλά υπάρχουν άλλοι λόγοι που γίνονται αυτά. Προχωράμε παρακάτω. Εμείς θέλουμε, η ΔΕΙΑΠ και όλοι θέλουν να πραγματοποιηθεί αυτό το έργο και τα άλλα που γίνονται σε όλη την παραλιακή περιοχή της. Του Δήμου μας.
0: Το ίδιο θα ισχύσει γιατί. Και στην άλλη πλευρά της Πάτρας που γίνονται τώρα συνδέσεις.
1: Στην άλλη πλευρά της Πάτρας δεν έχει, Έχουν χρηματοδοτηθεί με τα γενέστερα έργα.
0: Α, και έχει, εκεί είναι λιγότερα τα χρήματα, πλήρως. Γιατί έχει χρηματοδοτηθεί το φρεάτιο και η διακλάδωση. Ενώ αυτό είναι το έργο επιδημαρά παλιό, να το ξαναπώ γιατί ακούνε τώρα και μπορεί να ο ένας με τον άλλο να ανοίγουν τώρα τα ραδιόφωνα. Αυτό το έργο είναι παλιό, τότε δεν χρηματοδοτήθηκε ούτε η διακλάδωση ούτε το φρεάτιο. Και τα βάλατε εσείς με φτηνότερες τιμές, διότι τα βάλατε τα λεφτά και τα φτιάξατε εσείς για να μην σκάβει ο καθένας στον δρόμο. Αυτά είναι. Μάλιστα.
1: Και
0: ενώ από την άλλη πλευρά της Δυτικής Πάτρας είναι μεταγενέστερο το έργο, όπου εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση το χρηματοδότησε ολόκληρο. Μάλιστα.
1: Και αυτά φυσικά είναι πράγματα που προκύπτουν από νόμους και τα λοιπά.
0: Άμα έχει τύχη, διάβαινε. Ναι, μάλιστα. Μάλιστα. Ναι, εντάξει, το έκανα. Ναι. Και επίσης να ξαναπώ, επιτρέψτε μου να ξαναπώ, ότι όταν θα ανοίξει από μέρα σε μέρα, από το Φεβρουάριο το περιμένουμε, το πρόγραμμα αυτό με τη χρηματοδότηση, τα 30 εκατομμύρια για όλη τη χώρα, τέτοιου είδους χρηματοδότηση, όποιος προλάβει τον κύριο Νίδε. Έτσι.
1: Δυστυχώς,
0: και δεν μπορεί με απόφαση του Υπουργείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι τέτοια κονδύλια από το Πράσινο Ταμείο, πρέπει να είναι αυτά από ό,τι καταλαβαίνω. Θα πρέπει όποιος πλήρωσε έστω και μία δόση, έχει μπει δηλαδή ο άνθρωπος, γιατί δεν μπορεί άλλο να αντέξει το βόθρο και έχει συνδεθεί και έχει μπει σε ρύθμιση 12 μήνη, και μία δόση να έχει πληρώσει, τα χάσει τα λεφτά. Δεν παίρνει χρηματοδότηση.
1: Δυστυχώς, ναι. Εμείς θα διεκδικήσουμε όλος ο κόσμος να πάρει τη χρηματοδότηση, αλλά
0: να τα ακούσει ο κόσμος αυτά.
1: Είναι θέμα να τα καταφέρουμε.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο. Γιατί το δεύτερο, μετά τη χρηματοδότηση, το δεύτερο μεγάλο κομμάτι είναι ότι μου λένε ότι, ρε παιδί μου, εγώ δεν θέλω να βάλω. Έχω τον δικό μου άνθρωπο που θα κάνει τη σύνδεση. Έχω τον δικό μου υδραυλικό. Ο οποίος μπορεί, και πολλούς βρήκα που μου το λένε αυτούς τους πελάτες, πολίτες που είναι πελάτες. Τον έχει ο πατέρας μου, τον είχα εγώ, είναι οικογένεια, φίλοι μας, τα λοιπά. Το φτιάχνω μια χαρά, αυτόν εμπιστεύομαι, μου χτίσε την οικοδομή. Και τώρα πρέπει να ψάχνω να βρω κάποιον που να, έχει την, το, να είναι στο σύλλογο υδραυλικών και μου αφήνουν να εννοηθεί. Να το ολοκληρώσω και μου τα απαντάτε όλο. Αφήνουν να εννοηθεί ότι έχει αρχίσει. Ένδειξη καρτελοποίησης των τιμών για να γίνουν οι εργασίες μέσα στο σπίτι. Δηλαδή η υποχρέωση του συλλόγου έχει καρτελοποιήσει το κόστος και αρχίζει να γίνεται δυσθεώρατο. Για μέση κατοικία μιλάω, δεν μιλάω για κτήματα που θέλεις διαδρομές δεκάδων μέτρων, έτσι.
1: Θα σας πω, κοιτάξτε, το θέμα αυτό για το σύλλογο των υδραυλικών και τα λοιπά το έχουμε ξεκαθαρίσει από πέρυσι. Νομίζω με είχατε ρωτήσει εσείς.
0: Ναι, μόνο που δεν είχαν ξεκινήσει οι εργασίες. Τώρα που ξεκινήσαν
1: οι εργασίες. Όποιος υδραυλικός έχει τις σχετικές άδειες, γιατί πρέπει να είναι αδιούχος, έτσι.
0: Αδιούχος μπορεί να είναι, στο σύλλογο μπορεί να μην είναι.
1: Ναι, όποιος μηχανικός, είτε είναι στο σύλλογο είτε όχι, μπορεί να έρθει σε εμάς, το έχουμε πει από πέρυσι αυτό, και έχει γίνει ήδη.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε δώσει βεβαιώσεις και σε μηχανικούς οι οποίοι έχουμε δώσει εγκρίσεις και σε μηχανικούς που επιβλέπουν το έργο.
0: Μάλιστα.
1: Όταν δηλαδή έρχεται ένας μηχανικός επιβλέπων και βεβαιώνει και λέει, του δίνουμε την έγκριση.
0: Λοιπόν,
1: όποιος θέλει μπορεί να
0: ή αδιούχος να είναι κατ' επάγγελμα. Δηλαδή να είναι κατ' επάγγελμα, αυτό εννοείται εσείς υδραυλικός. Να δηλώνει.
1: Να έχει άδεια, να έχει τις απαραίτητες άδειες. Γιατί εμείς θέλουμε, όλοι το θέλουν αυτό. Οι συνδέσεις σε αυτές τις περιοχές, μιας και ολοκληρώνεται αυτό το έργο και ολοκληρώνεται τώρα και στα. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε στα Βραχνέικα άμεσα τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Στα Βραχνέικα, στα Ροίτικα, στο Μονοδέντρη, στο Μητυλόγλι, όλες αυτές τις περιοχές.
0: Να γλιτώσει η θάλασσα.
1: Πρέπει να γίνει άρτια.
0: Και να γλιτώσει ο Κοσμάκης το κόστος. Είναι τεράστιο το κόστος για τις οικογένειες. Τεράστιο. Και τα παρακαλετά και μέσων βάζουν και γνωριμίες βάζουν να πάει τον Κοτρατζίδικο να ρίξει τη σωλήνα, να πάρει το βόθρο γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει η οικογένεια.
1: Πάντως, να σας πω για αυτό που λέτε, να ολοκληρώσω ένα λεπτό. Οι περιοχές εκεί πέρα συνδέονται σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Θέλουμε να γίνει άρτια αυτό. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Ούτε είναι σωστό να γίνεται μια εγκατάσταση, ας πούμε, και μετά να.
0: Εσείς γιατί το κάνετε αυτό, δηλαδή φοβάστε ότι υπάρχουν. Άτεχνοι οι οποίοι μπορεί να λόγω γνωριμίας και με χαμηλή τιμή να κάνουν. Τι να κάνουν, δηλαδή να κάνουν λάθος, τι να κάνουν.
1: Πρέπει να τηρούνται κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Πρέπει να παρακάμπτεται λειτουργικά, να χρηστεύεται λειτουργικά ο βόθρος.
0: Εννοείται αυτό.
1: Δεύτερον, πρέπει τα όμβρια. Τα νερά, ας πούμε, από τον υδροφορό ρίζοντα από τις στέγες.
0: Να μην μπαίνουν μέσα.
1: Δεν πρέπει να μπαίνουν μέσα. Και αυτό δεν τηρείται.
0: Α, δεν τηρείται.
1: δεν τηρείται και θα εκδώσουμε και μια ανακοίνωση που αφορά συγκεκριμένες περιοχές για το επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε πρόβλημα.
0: Και πώς θα το βρείτε αυτό δηλαδή? Ωραία, εγώ είμαι ένας υδραυλικός αδιούχος, το λέω ότι το έκανα σωστά. Και δεν ξέρω αν το έχω κάνει σωστά. Εν πάση περιπτώσει, κάτι έκανα.
1: Όταν κάποιος
0: δηλώνει, πώς θα το δείτε εσείς? Αφού είναι θαμμένο.
1: Μα θα κάνουμε και έλεγχο.
0: Μα είναι θαμμένο. Πώς θα το βρείτε?
1: Δεν είναι ακριβώς θαμμένο. Ας πούμε τα
0: όμβρια.
1: Τα όμβρια δεν είναι θαμμένα.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα το βρείτε.
1: Τα νερά της στέγης, ας πούμε, δεν είναι θαμμένα.
0: Εντάξει, τα νερά της στέγης δεν είναι θαμμένα, αλλά υπάρχουν νερά υπογείων που βγαίνουν από τη γη και πηγαίνουν σε δεξαμενούλες με αντλιούλα και εδώ στο πούμε. Έτσι δεν είναι.
1: Αλλά λέω τώρα τέλος, για τους βόθρους, να πω για τους βόθρους ότι έχει κάνει αυτή, έχουμε δυσκολίες γιατί μας λείπει το προσωπικό κτλ. Αλλά έχει κάνει αυτή η δημοτική αρχή μια μεγάλη προσπάθεια με πολύ φθηνό αντίτιμο σε σχέση.
0: Σωστό, αλλά δεν προλαβαίνετε.
1: Δεν προλαβαίνουμε, δεν έχουμε το προσωπικό, είναι όλα αυτά
0: δεν μπορείτε,
1: τα πράγματα.
0: Και να πούμε ότι δεν μπορείτε να βγάλετε και άλλα βιτιοφόρα, έχει κόψει.
1: Και αυτά τα έργα που γίνονται τώρα στην Πάτρα και στην αποχέτευση, να σου πω συγκεκριμένα. Στο τμήμα μελετών έχουμε τρεις εργαζόμενους για όλη την Πάτρα. Είναι ζητήματα.
0: Εντάξει, τα ξέρουμε
1: και
0: αυτά.
1: Προσπαθούμε να προσλάβουμε.
0: Ωραία, τα καταλαβαίνουμε. Εκείνο που θέλω να κλείσουμε για να ολοκληρώσουμε είναι. Άρα, δεν χρειάζεται κάποιος να είναι μέλος του Συλλόγου Υδραυλικών. Φτάνει να είναι αδιούχος.
1: Ναι.
0: Ή να υπάρξει ένας μηχανικός ο οποίος αναλαμβάνει ότι το φτιάχνει σωστά το έργο και αυτός που βάζει τη σωλήνα ας είμαι εγώ και εσύ. Έτσι δεν είναι?
1: Και αυτό το έχουμε, και αυτό το έχουμε.
0: Όχι, όχι, ένα λεπτό, το λέμε έτσι.
1: Ναι.
0: Βάζω εγώ τη σωλήνα, ξέρω, πιάνω τα χέρια μου. Αλλά υπάρχει μηχανικός ο οποίος υπογράφει και λέει ότι όλα μπήκαν σωστά.
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ ότι πιάνει τα χέρια τα δικά σας.
0: Δεν καταλάβατε.
1: Αν έχουμε μια βεβαίωση από τον επιβλέποντα μηχανικό
0: σας καλύπτει, σας καλύπτει.
1: Και τηρηθούν τα νόμιμα.
0: Εννοείται. Και αυτός ο άνθρωπος δεν παρανομεί. Okay. Άρα δεν χρειάζεται αυτό. Άρα να ακούει ο κόσμος και να καταλάβει ότι υπάρχει εναλλακτική. Γιατί έτσι όπως μου το παρουσίασαν οι πολίτες, και δεν είναι ένας και δύο, μου είπαν ότι είναι υποχρεωτικό, δεν υπάρχει εναλλακτική. Όχι, υπάρχει εναλλακτική. Έτσι, γιατί δεν είναι όλοι υδραυλικοί στο Σύλλογο Υδραυλικών. Έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και σας είπα, αυτό είναι κάτι που το έχουμε πει από πέρυσι.
0: Ωραία.
1: Και έχει γίνει στην πράξη από τότε μέχρι.
0: Εντάξει, δεν το ξέρω. Ναι, λέω τώρα. Μάλιστα. Μας τα λύσατε αυτά. Ξέρετε τώρα, καταλαβαίνετε ότι μέχρι να βγει η χρηματοδότηση και να γίνει ο αγώνας δρόμου και το μαλλιοτράβηγμα, ποιος θα πάρει τα λεφτά, θα έχετε ανάσχεση συνδέσεων. Το γνωρίζετε αυτό. Και δεν πιέζεται, μου είπατε.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, όποιος θέλει, ναι, δεν ασκούμε πίεση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι.
0: Τα λεφτά είναι χρήσιμα. Δεν είναι. Άμα εγκριθείς, γιατί να μην τα πάρεις?
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, διευκολύνουμε, προσπαθούμε όσο μπορούμε.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κλάδη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Τώρα βέβαια οι βρωμιαρέοι που πετάνε τα βοθράκια τους μέσα στα όμβρια, στα αυλάκια και φτάνουν στη θάλασσα, είναι μια πικραμένη παλιά πανάρχια στην αυτοδιοίκηση ιστορία. Είναι όνειδος για την αυτοδιοίκηση. Πολλές φορές δόθηκαν ευκαιρίες από έργα παραλιακών οδών να βρεθούν ποιοι ήταν αυτοί, γιατί πέσανε μπροστά τα συνεργεία σε σωλήνες και κιούνια που κατεβαίνανε κάτω και βρωμοκόπαγε ο τόπος με το που σκάψανε για να αλλάξουν την άσφαλτο, για να κάνουν διάφορα έργα. Κανένας από τους πρώην δημάρχους, παλιούς κοινοτάρχες κτλ. Δεν το έκανε. Είναι γνωστός ο λόγος. Νομίζω τον καταλαβαίνετε, μην χάνουμε σάλιο. Εκτός από το σχορεμένο τον Καλογερόπουλο που τους είχε ρίξει μπετό στο λόγο. Έκανα εκεί τότε ρεπορτάζ με το Πάτρα TV με την κάμερα. Βρήκε τις σωλήνες όταν έφτιαξε τις πλημμύρες στην παραλιακή του λόγου. Τις έριξε μπετό και μόλις άνοιξαν τα καταστήματα και τα σπίτια για καλοκαίρι και τραβήχθηκε το καζανάκι, γύρισαν τα καθάριστα προϊόντα εκεί της οικογένειας και του επιχειρηματία στο μπάνιο του. Και ένας που πήγαινε για να διαμαρτυρηθεί για την υπερχείληση πλήρωνε και τα σχετικά και γινόταν της κακομοίρας. Το τι βρυσίδι του ρίξαν του σχορεμένου τότε. Αλλά ξαναβγήκε. Τότε, με 65-70% ο σχορεμένος ο Καλογερόπουλος ως δήμαρχος συμπολιτείας είναι την εποχή. Μοναδικό ιδιωτικό κτέο που θα πάτε γρήγορα εύκολα με μια γκαζιά από τα μποζαΐτικα από το Κουρτέσι είναι το κεντρικό κτέο Πάτρας του Γιώργου του Νταυλούρου στη Σταυροπούλου 63-65 κάτω από το Τόφαλος γεωγραφικά. Εύκολη πρόσβαση, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, ψηφιακά μηχανήματα του 24, διαφάνεια σε κάθε στάδιο του ελέγχου για να έχετε οδική ασφάλεια και σύγχρονη και καλή φροντίδα, εξαιρετική φροντίδα στο αυτοκίνητό σας. Δεν χρειάζεται να ταξιδέψετε, δεν χρειάζεται να ξενιτευτείτε σε βουνά και ποτάμια. Σταυροπούλου 6365 2610 70 60 70. Κλείνετε το ραντεβού σας και kentrikokteo.gr ηλεκτρονικά. Η Κάρνα είναι μαζί μας, ένα καταστημάτι δίπλα μας. Αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας. Πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από τον Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζαέτικα και στο Ρίο. Και στην Ευβίας 250 θα πάμε όλοι να βάλουμε βενζίνη τώρα, τη δύσκολη εποχή. Έχει καλή τιμή το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Έχει σήμα ΕΚΟ, θα το δείτε 50 μέτρα πριν βγείτε στην Ευβίας εκεί, πριν βγείτε στην Γλάφκο από την Ευβίας το 250. Το κυριότερο όμως είναι ότι ό,τι πληρώνετε πέφτει, στο λογαριά, πέφτει μέσα στο ρεζερβουάρ σας. Πέφτει μέσα στο ρεζερβουάρ σας. Και είναι και καλό το καύσιμο. Είναι ποιοτικό, είναι εξαιρετικό. Γιατί? Γιατί οι επαγγελματίες προσέχουν την τσέπη τους και έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Πασχάλης, ο Τερζής. Μάλιστα. Κάνε σαματά. Μάλιστα. Αύριο την ίδια ώρα, για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,3.

πονάει. Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καρδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει, μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Να κι ο Μάης ο Μάης, συνερφούλα μου, δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ, και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Αχ, καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλή σας σήμερα κύριε κύριε, βροχούλα σήμερα κύριε κύριε, ωραία είναι, ωραία. Επιτέλους πρωτοβρόχια στην Πάτρα. Είχε βρέξει και προημερών και λίγο έτσι ήταν ψυχάλιζε, αλλά αυτό ήταν πιο καλό το σημερινό. Άσε που μπουμπουνάει κιόλας. Μιλάμε για πολλά μπουμπουνιτά. Α, τουλάχιστον δεν είναι η βροχή αυτή, δεν προκαλεί πλημμύρες και προβλήματα. Είναι μια ποτιστική βροχή, πολύ καλή, τη χρειαζόμαστε, τη θέλουμε, μας αρέσει και γουστάρουμε. Για να σας πω ότι το είχα προβλέψει οι μετεωρολόγοι ότι έτσι θα πάει η δουλειά. Είχαν κάνει και μια προειδοποίηση για έκτακτη μέτρια όμως βροχή, μέτρια βροχή. Θέλω να πούμε ότι αύριο επανερχόμαστε σε καθαρό καιρό. Ξεκινάμε το πρωί, αύριο Τετάρτη, με ψιλοχαμηλές θερμοκρασίες την εποχή, δηλαδή 16, 6 το πρωί, θα έχει 16 βαθμούς Κελσίου. Άρα εκεί όπου πάει με μηχανάκι, θέλει κύριε κύριε μια μπλούζα ή ξέρω εγώ, μια ζακετούλα που λέμε. Ενώ η μέγιστη αύριο θα είναι 23 βαθμοί Κελσίου ώρα 3 το μεσημέρι, που σημαίνει μια πτώση τουλάχιστον 10 βαθμοί Κελσίου από τις άλλες θερμοκρασίες που είχαμε προημερών. Την Πέμπτη ανεβαίνει λίγο, τσιμπάει λίγο η θερμοκρασία, πάλι με όμως με καθαρό καιρό, καθαρό ουρανό, και την Παρασκευή το ίδιο.

Αυτά περί θερμοκρασιών λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε άλλα θέματα τώρα. Εχθές είχαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την ιστορία με το αν θα γίνει αργία στην Πάτρα η 7η Οκτωβρίου. Και τελικά δεν θα γίνει η 7η Οκτωβρίου στην Πάτρα αργία. Να θυμίσω ότι η 7η Οκτωβρίου ήταν η μέρα που έγινε η απελευθέρωση της πόλης. Στην αρχή λέγανε 4

0: ηγέτης, αν θέλετε, του τοπικού στρατού της Τουρκίας, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μάλλον τότε. Αλλά τελικά υπήρξε διαφωνία χθες. Θα πάω στον κύριο Ψωμά. Καλημέρα κύριε Ψωμά, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Γιατί τελικά δεν πάμε σε μια αργία τοπική που... Θα ήταν καλό αυτό να γίνει για την πόλη, νομίζω.
1: Μιας και μιλάτε για ημερομηνίες, επιτρέψτε μου μια προσωπική αναφορά. Δεν το συνηθίζω. Το βιβλίο μου «Πατρινώσαν σήμερα», σας μιλάω τώρα για λίγο με τη συγγραφική μου ιδιότητα,
0: ναι, ναι,
1: που εκδόθηκε το Δεκέμβριο του 2010, εκτιμώ ότι πρώτος έχω γράψει για αυτή την ευτυχή συγκυρία να έχουμε την 4η Οκτωβρίου διπλή
0: εορτή.
1: Γιατί στις 4 Οκτωβρίου του 1944 αναντήρητα διώξαμε τους Γερμανούς και τέλειωσε η κατοχή. Υπάρχουν και μαρτυρίες και φωτογραφικά ντοκουμέντα. Και η 4η Οκτωβρίου του 1828 είναι μια ημερομηνία μέσα στο διάστημα από 3 έως 8 που συνέβησαν πυκνά γεγονότα τα οποία σηματοδότησαν την απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό. Άρα κατ' επέκταση εκεί ορίζονται τα γενέθλια της σύγχρονης Πάτρας.
0: Ναι.
1: Η εθνική τοπική, όχι εθνική, η τοπική γιορτή λοιπόν και κατ' επέκταση τοπική αργία έχει έννοια να θεσμοθετηθεί σε μια ημερομηνία που η πόλη ως ζωντανός οργανισμός, όπως εσείς και εγώ και ο καθένας που μας ακούει, θα γιορτάζει τα γενέθλιά της. Και είπα χθες στο Συμβούλιο κατά την δική μου τοποθέτηση ότι όπως γιορτάζουμε τη γιορτή της πόλης, και η γιορτή της πόλης δεν είναι η γιορτή του Πατρέα, ο Πατρέας είναι το σύμβολό μας και το έχουμε και στο λογότυπο του Δήμου Πατρέων. Δεν είναι η γιορτή του Ιωάννη Καποδίστρια που αρνήθηκε όταν προτάθηκε να δοθεί το όνομα Ιωαννούπολη στην πόλη, γιατί αυτός μας έστειλε εδώ το Βούλγαρη και τη σχεδίασε, να θυμόμαστε λίγο την ιστορία. Αλλά η γιορτή της πόλης είναι η γιορτή του Πολιούχου. Είμαστε καταχωρημένοι στη συνείδηση και στην ιστορία σαν η πόλη του Αποστόλου Ανδρέα και η 30 Νοεμβρίου είναι μεγάλη γιορτή και αργία. Τώρα λοιπόν έχουμε την ευκαιρία με αυτή την πρόταση που έρχεται πολύ καθυστερημένα. Η τοπική κοινωνία έχει ολιγορήσει επί δεκαετίες. Θα έπρεπε να το έχουμε ήδη καταφέρει και κάνει αυτό, όπως το έκαναν οι Καλαματιανοί, οι Τριπολιτσώτες, οι Αιγιώτες πρόσφατα, οι κάτοικοι της Αρεόπολης, για να πω την Πελοπόννησο μόνο, που γιορτάζουν τις τοπικές τους επετείους ως αργίες και μεγάλες γιορτές. Θα έπρεπε να το έχουμε κάνει κι εμείς. Χθες λοιπόν η κυρία Σιώρου, η Δημοτική Σύμβουλος, έφερε με όθηση και από τις εκδηλώσεις που έχουν γίνει τελευταία, ενταγμένες στα πρωτοκλήτια από σωματεία της πόλης και αναβιωτές, και έβγε, μπράβο τους, έφερε αυτή την πρόταση. Και το αυτονόητο για μας ήταν να το δεχτούμε, όχι να καθιερώσουμε μια ημερομηνία που εμείς θα επιλέξουμε, γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο απλώς γνωμοδοτεί. Αυτό το θέμα πάει στην περιφέρεια και κατ' επέκταση στη Βουλή των Ελλήνων, γιατί πρέπει να πάρει και το επίσημο ΦΕΚ. Τι θα μεσολαβούσε λοιπόν από τη χθεσινή απόφαση που θεωρούσα δεδομένη μέχρι το ΦΕΚ? Μία επιτροπή ιστορικών, σοφών, ντόπιων ή και απομακρυσμένων να δουν τα πράγματα απ' έξω, που θα καταλήξουν σε ποια είναι η προτιμότερη ημερομηνία για να γιορτάζουμε την τοπική μας αργία. Να διευκρινίσω, δεν θέλουμε τοπική αργία προφανώς για να καθόμαστε,
0: για να
1: μην δουλεύουμε,
0: ναι, ναι,
1: για να κλείνουμε τα σχολεία. Τι θέλουμε, όπως σε όλη την Ελλάδα, ειδικά επάνω στη Μακεδονία, το κάνουν με ωραιότατο τρόπο και στη Θράκη, να γιορτάζουμε.
0: Και στο Αίγιο, στη Βοστίτσα, μην το ξεχνάτε αυτό.
1: Βεβαίως, πρόσφατη το είπα, θεσμοθέτηση 26 Ιανουαρίου, ναι, η συνέλευση της Βοστίτσας. Και μπράβο τους. Να είναι λοιπόν αυτή η ημερομηνία μια ημέρα μνήμης, τιμής στους προγόνους, ιστορικής αναφοράς, με πάρα πολλές ευκαιρίες να κάνουμε πράγματα. Χθες υπόθηκαν ιδέες. Συνέδρια, διοργανώσεις, ενημερωτικές εκδηλώσεις, αφού συμπίπτει και έχουμε αυτή τη συγκυρία και με την απελευθέρωση από τους Γερμανούς, και αυτό να το συνδυάσουμε, καμία αντίρρηση. Και να είναι πραγματικά οι αρχές του Οκτώβρη, η ημερομηνία που θα τεθεί, μία μέρα μνήμης και γενεθλίων. Πώς είναι η μέρα των γενεθλίων του καθενός μας? Να θυμόμαστε. Σε αυτό λοιπόν χθες η Δημοτική Αρχή, άκουσον, η Δημοτική Αρχή μιας πόλης να εναντιώνεται στο να αποκτήσει η πόλη τοπική αργία. Αυτό είναι όχι πρωτοφανές και πρωτότυπο και παγκόσμιο ρεκόρ, είναι αδιανόητο. Και γιατί? Και ήταν η αντίρρησή τους, βάλαν ιδεολογία, βάλαν πολιτική, βάλανε κόμμα. Είναι τραγικό. Διαβάσαν την ιστορία αλλιώς. Μας έφερε ένα βιβλίο ενός συγκεκριμένου ιστορικού, ο Κώστας ο Πελετίδης, που ξέρουμε του συγκεκριμένου ιστορικού την πολιτική κατάσταση.

0: είδαν την ιστορία διχαστικά και μονόπαντα και αρνήθηκαν. Αρνήθηκαν να φτιαχτεί μια επιτροπή η οποία αυτή θα πει. Έχουν το, θεωρούν ότι έχουν το αλάθητο και την απόλυτη γνώση, ακόμα και επί ιστορικών θεμάτων. Αλλοιώνουν την ιστορία. Και δεν επιτρέπουν σε μια πόλη σαν την Πάτρα να αποκτήσει και αυτή αυτό που δικαιούται και αυτό που έχει, θα ξαναπώ, η Καλαμάτα, η Αρεόπολη, η Τρίπολη.
1: Ναι, πολλές πόλεις, πολλές πόλεις.
0: Είναι ντροπή αυτό που συνέβη χθες. Ντροπή. Και μάλιστα η κυρία Σιώρου ήταν πάρα πολύ συγκαταβατική και εμείς επίσης βοηθήσαμε και είπαμε να μπει και η δεύτερη επέτειος. Να προσθέσουμε και άλλα πράγματα στην εισήγηση. Όχι, όχι, όχι. Πήρα άρνηση. Είναι όνειδος αυτό που συνέβη χθες. Και θα μου πείτε, είναι τόσο σοβαρό θέμα.
1: Όχι, γιατί δεν είναι σοβαρό, το είναι.
0: Είναι και
1: σοβαρότατο είναι.
0: Και ενδεικτικό της αντιμετώπισης. Δυστυχώς ο Δήμαρχος με την τοποθέτησή του χτες απέδειξε, πιστεύω, ελπίζω και σε αυτούς που δεν το έχουν ήδη αποδεχτεί, ότι πάνω από την πόλη βάζει το κόμμα. Μάλιστα. Δεν έχει την πόλη πάνω απ' όλα και τους πατρινούς. Και το συμφέρον της πόλης και το γόητρο και το κύρος της. Κοιτάει τον κομματικό του στρατό να ικανοποιήσει και το κομματικό του αρχηγό.
1: Τώρα να σας πω για κάτι τώρα που συνέβη, γιατί πραγματικά όση ώρα μιλούσαμε μου ερχόντουσαν και πληροφορίες στον υπολογιστή μου. Αυτή την ώρα λοιπόν, κύριε Ψωμά, και πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται, έχει πλημμυρίσει ακτή Δημαίων. Σε ποιο σημείο? Εκεί που πέρσι γινόντουσαν τα έργα. Δηλαδή εκεί που έφτιαχνε ο Δήμος, είχε υπάρχει και δημοτικό συνεργείο εκεί, τη ΔΕΙΑΒΑ που δεν ξέρω. Ξέρετε, στο νέο λιμάνι εκεί. Πραγματικά δεν ξέρω, είναι δυνατόν, ας πούμε. Τώρα πηγαίνει εκεί πυρπολικό της αστυνομίας για να δει αν θα κλείσει ο δρόμος.
0: Αυτή δεν μπορώ να μιλάμε. Ξέρω το συγκεκριμένο σημείο που μου λέτε τι ακριβώς.
1: Ναι, δεν το ξέρετε γιατί τώρα έγινε, αλλά θυμίζω πέρσι.
0: Και ποιος έχει την ευθύνη. Αλλά το ότι η δημοτική μηχανή δεν λειτουργεί είναι αποδεδειγμένο. Επειδή οφείλουμε να τα παρακολουθούμε και τα παρακολουθούμε. Το είδαμε και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όταν έρχονται κάποια θέματα που έχουν πολιτική και κομματικολογία, πολυλογούν επί ώρες. Όταν έρχονται θέματα στα οποία θέλουμε και εμείς εξηγήσεις και πρέπει να ασχοληθούν στο πεδίο, να πάει ο αντιδήμαρχος ή οι υπηρεσιακοί ή οι διοικητικοί παράγοντες ή οι εργαζόμενοι του Δήμου και να ασχοληθούν με ένα φρεάτιο, με ένα πεζοδρόμιο, με ένα γκάδο, με αυτά που ενδεχομένως παίξανε ρόλο για την πλημμύρα που μας λέτε τώρα, δεν ασχολούνται. Η πόλη είναι ανοχήρωτη. Γιατί, τι λέει ο λαός μας, τα παράπονα στο Δήμαρχο. Αν πας και πεις παράπονο στο Δήμαρχο που αφορά την πόλη, δεν θα ασχοληθεί. Αν πας και του πεις ένα αίτημα συνδικαλιστικού φορέα ή αν του πεις ένα αίτημα το οποίο πρέπει να διαβιβαστεί στο πολιτικό του αρχηγό και να το φέρει στη Βουλή, θα νοιαστεί και θα κατέβει και στους δρόμους. Αυτά ζούμε. Ο Δήμαρχος κάθε πόλης οφείλει να ασχολείται με την καθημερινότητα, με την ποιότητα ζωής των πατρινών, εν προκειμένου. Με το να μην πλημμυρίζουν οι δρόμοι όταν βρέχει, το πρώτο βρόχι. Είναι αδιανόητο, αλλά δυστυχώς το συντηρούμε και δια της ψήφου και δια της ανοχής.
1: Δεν ξέρω, τώρα ειδοποιήθηκα εγώ. Μάλιστα, επαναλαμβάνω για τους ακροατές μου, φεύγει περιπολικό. Έχει φύγει ήδη και σπέβει στο σημείο για να κρίνει αν θα πρέπει να κλείσει η ακτή Δημαίων. Είναι στο νέο λιμάνι μπροστά, εκεί που πέρσι είχαν παρατηρηθεί ανάλογα φαινόμενα. Και θυμίζω ότι πέρσι είχε πάει εκεί η συνεργείο του ΤΕΙΑ επί πολλές ημέρες, έκανε κάποιο έργο, γνωστό το πρόβλημα εκεί, αλλά πίστευα ότι με το έργο αυτό θα λύθηκε το πρόβλημα. Μάλλον δεν λύθηκε, κύριε Ψωμά. Τι να πω.
0: Και να ήταν μόνο αυτό. Εύχομαι όσο λιγότερη ταλαιπωρία στους πατρινούς που θέλουν να.
1: Okay, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ψωμά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Για κάτσε, ρε κύριε, δεν έχω δίκιο τώρα. Δεν ήταν πέρσι έργο εκεί πέρα. Ε, δεν το έχεις δει κι εσύ. Που πηγαίνανε όλοι, ήταν και ο Μελάς, ό,τι θυμάμαι. Κάνε μελέτη, ναι. Και μετά το κλείσανε, σταμάτησε το έργο. Και τώρα γιατί ξαναπλημμυρίσαμε πάλι? Κάτσε ρε παιδάκι, με αυτή η βροχή είναι υποτιστική τώρα. Δεν είναι και βροχή να γίνει χαμός. Τι διάολο έγινε πάλι εκεί τώρα? Τέλος πάντων, αγαπητοί ακροατές μου, προσοχή στον δρόμο, γιατί εκεί στην ακτή Δημαίων γίνονται που γίνονται τροχαία. Χαμηλώστε ταχύτητα, γιατί έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα από ό,τι με ειδοποίησαν. Όχι εμένα μόνο, και την αστυνομία. Σας λέω ότι η αστυνομία σπέβδει εκεί με περιπολικό τώρα. Και μακάρι να πάνε όλα καλά, τι να πω.

Λοιπόν, έχουμε και έκτακτο νέο τώρα. Κύριε, κύριοι, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχουμε και έκτακτο νέο. Πολίτες έχουν τηλεφωνήσει τώρα και έχει μεγάλο πρόβλημα και από την από εκεί πλευρά, στη Νέα Αθηνική δηλαδή, και συγκεκριμένα έχουμε πρόβλημα από ό,τι λένε από την οδό, από τον Άγιο Ελευθέριο, από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου, προσέξτε κύριε και κύριοι, μέχρι και την οδό Κονδυλάκη. Να δω μια στιγμή στο χάρτη που είναι εδώ Κονδυλάκη. Και μου λένε μάλιστα, λένε κάποιοι, ότι το νερό στην Κονδυλάκη είναι κανένα μέτρο. Δεν ξέρω, σας λέω ότι μου μεταβάζουν αυτή την ώρα.

Λοιπόν, εδώ σκονδυλάκι, κυρίες και κύριοι, για να καταλάβετε πού θα βρείτε πρόβλημα όσοι κινήσετε προς τα εκεί. Είναι εκεί προς τα Σχοινά, βλέπω και πιο πέρα.

Πάντως προσέξτε λοιπόν, εγώ που σας λέω, μετά την Εθνική Οδό, μετά τον Άγιο Ελευθέριο, δηλαδή προς τα πέρα, προς Μοζαΐτικα και λοιπά, κάπου εκείνη η Γονδυλάκη, έχουμε μεγάλο πρόβλημα με πλημμύρες, με πλημμυρικά φαινόμενα. Και θυμίζω και ακτή δημαίων, έτσι.

0: Η Κονδυλάκη είναι ένας δρόμος που είναι πριν τα Μποζαΐτικα και ανεβαίνει επάνω παράλληλη της Νιρβάνα, δηλαδή μετά το Αχαϊκό Χωριάτικο, δηλαδή μετά την Αρέθα, εκεί κοντά είναι, εκεί που είναι ο Άγιος Ελευθέριος, δηλαδή εκεί πέρα είναι το πρόβλημα. Ναι, κάπου εκεί. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.
1: Sky 89,4.
2: Η αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Γιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Γιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr. Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr. Sky 89,4.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, θυμίζω κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή ότι έχουμε προβλήματα στην ακτή Δημαίων, κοντά στο νέο λιμάνι, εκεί όπου έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ έχουμε φαινόμενα πλημμυρικά και στην Εθνική Οδό, κοντά στον Άγιο Ελευθέριο και μετά, και κυρίως στην Οδό Καλομύρη. Καλομύρη, πώς την είπαμε, ρε Κώστα? Στην Οδό Κονδυλάκη, εκεί, στην Οδό Κονδυλάκη. Προσοχή λοιπόν, γιατί υπάρχει μεγάλο θέμα εκεί. Και πάω τώρα στην χθεσινή απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου σε κατοίκους στην Οδό Τελαμόνος και γύρω γύρω, όπου εκεί κάποιος προφανώς νοικίασε το χώρο του στο σπιτιού του, Νταράτσα δηλαδή, σε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και μπήκε κεραία. Οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν, εκεί πολύ κοντά είναι ένα σχολείο, είναι και ένα κραπ και άλλα πολλά, και είναι δικαιολογημένη αντίδραση των κατοίκων, οι οποίοι ήδη μαζεύουν υπογραφές, ήδη έκαναν και την πρώτη συγκέντρωσή τους, και πάμε σε συνέχεια των κινητοποιήσεων αυτών. Συνδέομαστε με τον κύριο Δημήτρη Μπούσια, τον πρόεδρο του Νοτίου Διαμερίσματος. Καλημέρα κύριε Μπούσια, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Φλαμή, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Πώς έγινε τελικά πάλι αυτό, και μάλιστα από ό,τι καταλαβαίνω κάτω από τη μύτη των κατοίκων, έτσι?
1: Είχαμε ηρεμήσει κάποια χρόνια, κύριε Φλαμή, με αυτό το χάλι, και το παράδοξο είναι ότι όσες από το 15 που είμαι εγώ, το 14 εδώ εκλεγμένος, συνέχεια κινητοποιούμαστε, γιατί βάζανε τις κεραίες δίπλα από τα σχολεία. Παράδειγμα, ναι, στο 54 δημοτικό στα 100 μέτρα. Στο 33 δημοτικό στην ανάληψη, απέναντι ακριβώς από το σχολείο, επί της Ακροτηρίου. Και τόσα άλλα. Καταφέραμε κάποιες τις απενεργοποιήσαμε. Στην πλατεία Παπαντώνη, πάνω από το 100 μέτρα από το 29 δημοτικό. Τώρα πήγανε, ακούστε, 60 μέτρα από το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, κύριε Φλαμή, έλεγε. Από ΑΜΕΑ, παιδιά, 45 παιδιά ΑΜΕΑ εκεί. Και στα 150 μέτρα από το 18 δημοτικό και το νηπιαγωγείο, που είναι και για τυφλά παιδάκια εκεί στη Θεκηδίδου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβουμε αυτό. Οι κάτοικοι την Πέμπτη το είδανε, που αρχίζαν και στείνανε την κεραία, την Πέμπτη το απόγευμα, και πήγαμε εκεί. Με κάλεσαν εμένα αμέσως, πήγαμε εκεί, έγινε η πρώτη συγκέντρωση, έγινε και μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση το Σάββατο, και χθες μεγάλη συγκέντρωση με πορεία μέσα στη γειτονιά. Αυτός δηλαδή στο βωμό του κέρδους, και καλά κάνουν αυτοί να οικονομήσουν, θέλουν και ο διοκτήτης και οι εταιρείες και όλα. Όμως ποιος μας εγγυάται, κύριε Φλαμή, γιατί έχουμε κάνει χρόνια αυτές τις κινητοποιήσεις, και είχε έρθει και άνθρωπος του Πανεπιστημίου και είπε ότι ναι, σε κάποιες περιπτώσεις, αν δεν γίνονται μετρήσεις, υπάρχει πρόβλημα υγείας, και ειδικά για τα παιδιά. Και εμείς, κύριε Φλαμή, είμαστε μεγάλοι, ό,τι και να έχουμε. Τόμως τα μωράκια και τα παιδάκια τα αμαία.
0: Εγώ σας το ξαναλέω πάλι, πώς δεν το πήρε κανείς χαμπάρι από την Ελλάδα, πώς έγινε τόσο γρήγορα αυτό το πράγμα?
1: Δεν ξέρω πού τη βγάλανε, πώς τη βγάλανε την άδεια και τη βάλανε. Την Πέμπτη το απόγευμα, 5.30 ώρα, πήγε το συνδυασμό.
0: Ναι, ωραία, εγώ λέω κάτι. Μου λέτε 60 μέτρα από το ΚΔΑΠ. Μου λένε λιγότερο από 100 μέτρα από σχολείο. 100 μέτρα από σχολείο δημοτικό. Δεν θα την εκεί. Τέλος πάντων, πώς έδωσε την άδεια ο αρμόδιος φορέας?
1: Αυτοί πρέπει να έχουν το νόμο με το μέρος τους. Η μόνη άδεια μπορούν να πάνε λόγω στατικότητας του κτηρίου, την παλαδομία. Όλα τα άλλα νομίζω ότι επιτρέπει ο νόμος. Αυτοί φτιάχνουν τους νόμους όπως θέλουν, κύριε Φλαμή.
0: Δηλαδή, ο νόμος επιτρέπει να βάλεις, ας πούμε, και μία κεραία δίπλα από σχολείο?
1: Ναι, για να το βάλουν.
0: Καλά, δεν ξέρω τι έπαιξε εκεί πέρα. Εγώ ρωτάω.
1: Εμείς, κύριε Φλαμή, είπαμε ότι εμείς δεν θα το επιτρέψουμε, και κάτι έχουν βγει στα κάγκελα και λυπάμαι.
0: Ναι, και υπάρχει δεδικασμένο. Θυμίζω μια ιστορία με κεραία εκεί στους 5 δρόμους. Όπου δικαστικά δικαιώθηκαν και κατέβηκε η κεραία.
1: Σωστά, κύριε Φλαμή, και στην Νικολάου Αποστόλη και Θικηδίδου, με δικαστική απόφαση κατέβηκε η κεραία.
0: Ωραία.
1: Στην περιοχή εδώ του Νοτίου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει γίνει κοινοποίηση. Σήμερα πήγαν η Επιτροπή των Κατοίκων, φτιάξανε μια επιτροπή, πήγαν στον εισαγγελέα, έχουν μαζέψει πάνω από 700-800 υπογραφές, γιατί είναι περιοχή μεγάλη εκεί πέρα. και πήγανε στον αρμόδιο, θα φτάσει. Ήδη μπήκε στο θέμα στη Βουλή από τον κύριο Καναθανασόπουλο, τον βουλευτή του ΚΚΕ. Και πέρα από το Δήμο και το βουλευτή του ΚΚΕ, δεν είδαμε και κανέναν άλλον, κύριε Πλαμπίνα. Και είναι ενημερωμένοι όλοι. Να έρθει να μας πούνε τις αποψίες και αν μας διαβεβαιώσουν ότι δεν είναι επικίνδυνοι για τα μικρά παιδιά, να πούμε ναι. Αλλά τη στιγμή που δεν μας διαβεβαιώνει κανένας ότι δεν είναι επικίνδυνοι, θα το ρισκάραμε, νομίζω, κύριε Βλαμή, δεν ξέρω, έχετε παιδάκια και εσείς, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Εγώ με τη διαδικασία απορώ, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να λειτουργήσαν τόσο γρήγορα, να μπει και η κεραία? Δηλαδή, με βάση αυτό που μου λέτε τώρα, εάν ας πούμε υπάρχει τέτοιος νόμος που το επιτρέπει αυτό, αλλά δεν θα δικαιωθείτε ποτέ.
1: Δεν ενημέρωσαν κανέναν. Και δεν ξέρουμε αν θα γίνει και ο νόμος. Εμείς θα κάνουμε δικαστήριο, αν φτάσουμε εκεί να κάνουμε δικαστήριο, και θα ζητάμε λόγω που είναι τα ΑΜΕΑ και το σχολείο δίπλα. Γιατί και στις άλλες περιπτώσεις έτσι έγινε, γιατί υπάρχουν και ευπαθείς ομάδες και όλα αυτά.
0: Δυστυχώς. Όχι, το καταλαβαίνω αυτό.
1: Κύριε Βλαμή, τα καταλαβαίνετε τι γίνεται.
0: Τι σας λέει εκεί, έχετε μιλήσει καθόλου με τον κάτοικο, τον ιδιοκτήτη?
1: Είναι εξαφανισμένος. Είναι εξαφανισμένος, έχει δώσει σπίτι και έχει εξαφανιστεί από το Σάββατο, για την Τετάρτη που είμαστε εμείς εκεί, την Πέμπτη που είμαστε εκεί ήταν κάποιος μέσα. Αλλά δεν βγήκαν έξω καθόλου. Και από το Σάββατο που κάναμε την επόμενη συγκέντρωση είχαν εξαφανιστεί όλοι. Και μια βίλα είναι. Έχει ένα μαντρότυπο 2,5 μέτρα, δεν ξέρω και αυτό αν είναι παράνομο, που έχει κάνει.
0: Ναι.
1: Και...
0: Κοιτάξτε, είναι υψηλά τα ενίκια που δίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις, το ξέρετε αυτό.
1: Και εσείς ξέρετε πολύ καλά, γιατί είσαι ένας έκδοτος δημοσιογράφος και χρόνια στο Κουρμπέτι, κύριε Βλαμή. Εγώ προσωπικά σας γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, σας παρακολουθώ. Να σας δώσω 4 εκατομμύρια ευρώ και την υγεία σας, τι θα προτιμήσετε?
0: Καλά, άσε τι έκανα εγώ. Καταρχάς, μένει ο κύριος εκεί, μένει αυτός ή είναι...
1: Έχετε... Μένει, ναι, αλλά έχει πάει στο χωριό του, λόγω βέντε είδε τη φασαρία και κώδικα και ξαφανίστηκε.
0: Δεν έχει παιδιά αυτός εκεί μέσα?
1: Ξέρω εγώ τι έχει, δεν ξέρω τι να σας πω.
0: Όχι, εννοώ, παιδί μου, ότι αν μου λέγανε εμένα αυτό και είχα παιδιά μέσα, θα ήμουν λίγο επιφυλακτικός. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή?
1: Εμείς τώρα μπορούμε να το ρισκάρουμε εδώ, κύριε Βλαμή, το λέω και το ξαναλέω. Εσείς γνωρίζετε καλά, όπως σας είπα προηγουμένως, είστε χρόνια στη δημοσιογραφία. Αυτό το ταλαιπωρημένο, το νότιο διαμέρισμα, θα το πω για μία ακόμα φορά, το οποίο έχει 40.000 κατοίκους, έχει 7 συγκροτήματα εργατικών κατοικιών, δημιουργήθηκε γιατί γύρω-γύρω ήταν τα εργοστάσια, τα οποία με την κρίση κλείσαν. Και έχουμε εδώ πέρα, κύριε Βλαμή, να αντιμετωπίσουμε σαν δημοτική αρχή. Κάνουμε αγώνα να βοηθήσουμε οικογένειες που έχουν οικονομικά προβλήματα, έχουν άνεργους, μονογονικές οικογένειες. Έχουμε τόσα προβλήματα, τώρα να δουλεύει το αλουνού, θα σου έχουμε και τον καρκίνο πάνω από το κεφάλι του παιδιού σου. Έλεος δηλαδή, ας σταματήσουμε εκεί το νότιο το ταλέπορο, το νότιο το ταλέπορο. Είναι η πιο 40.000 κόσμος, κύριε Φλάμη. Είναι το μεγαλύτερο, τα γνωρίζετε και εσείς, γιατί είστε χρόνια στη δημοσιογραφία. Τώρα τι να πούμε από εκεί και πέρα? Τι να πούμε από εκεί και πέρα? Δηλαδή έχουμε καταντήσει εδώ πέρα οι κολυμποί θα τους ελώαμε ότι έχουν να πούμε εδώ. Έχουν βάλει, σας λέω, τόσες κεραίες εδώ πέρα που δεν έχουν όλοι πάντα. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως επειδή είναι πολιτιζόμενη περιοχή, δεν ξέρω. Κάποιες έχουμε καταντήσει.
0: Τώρα έχετε και εισαχθεί δημιουργό θέμα. Στο νότιο, εκεί στο λιμάνι, πάλι έχουμε πλημμύρισει εκεί πέρα.
1: Εκεί κάτι παρεμβάσεις κάνανε εκεί πέρα στην ακτή δημιουργία.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω τι έγινε. Μάλλον δεν έγινε καλή δουλειά.
1: Είχα ξαναπάει, μάλλον δεν έγινε καλή δουλειά. Έχουμε. Και εμείς εδώ τα προβλήματά μας θέλουμε, και εμείς έχουμε 48 σχολεία. Καταλαβαίνετε τι πρέπει να κάνουμε. Τα παραλάβαμε το 14, τα προσόντα ήταν σωροτήρια, μπάζανε νερό, καινούργια σχολεία. Τι να σας πω, δεν μπορείτε να φανταστείτε προβλήματα. Καταφέραμε, είχαμε 2 χρόνια τους εργολάβους στα δικαστήρια με σχολιστικά μέτρα που κάνουν τις μονώσεις. Καταφέραμε, τελειώσαμε, κάναμε τις μονώσεις στα σχολεία. Να μαζέψουμε τα σχολεία, τους δρόμους εδώ που είναι χάλια. Και να έχουμε και αυτά.
0: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ,
0: κύριε Βλαμή.
1: και ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Πάλι έχουμε αύριο το απόγευμα 7 η ώρα συγκέντρωση εκεί.
0: Έχετε συγκέντρωση αύριο 7 η ώρα, έτσι.
1: 7 η ώρα, ναι, ναι.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Και εγώ, κύριε Φλαμινγκιάτη.
0: Λοιπόν, να πω μερικά πλημμυρικά τώρα. Στην οδό Αρέθα και Εθνική Οδό, προσοχή εκεί στο φανάρι, έχει πέσει μία πινακίδα στο οδόστρωμα και προκαλείται πρόβλημα. Δεύτερον, στην οδό Αμερικής και Νοταρά έχει φύγει καπάκι φρεατίου και τα αυτοκίνητα πέφτανε μέσα, αλλά ευτυχώς κάποιος πήγε το βάλε πάλι. Δεν ξέρω πως έφυγε το καπάκι τώρα αυτό, αλλά έφυγε, αυτό έχει σημασία, και πέφτανε μέσα τα αυτοκίνητα, σηκώνανε τα αυτοκίνητα από εκεί πέρα. Και είχαμε και θέμα, έχουμε και θέμα αυτή την ώρα στο Ρίο, στο δεύτερο κόμβο στο νοσοκομείο. Ξέρετε, παλιά Εθνική, πάμε για κάτω Ακταίο ή πάνω για Εθνική. Εκεί έχουμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Το νερό είναι ψηλά, με αποτέλεσμα πολλά αυτοκίνητα να αναγκάζονται να γυρίσουν πίσω. Επαλαμβάνω, Αμερικής και Νοταρά έφυγε καπάκι, το βάλανε. Προσοχή, ακόμα στην Αρέθα υπάρχει πινακίδα πεσμένη στο οδόστρωμα, και εκεί στο Ρίο το γνωστό θέμα. Άγιο Ελευθέριο έχουμε θέμα με πλημμύρες και ακτή δημαίων στο νέο λιμάνι. Μέχρι τώρα αυτά.

0: Λοιπόν, προβλήματα έχουμε κι αλλού. Τώρα με ειδοποίησαν. Είναι σε εξέλιξη η βροχή, καταλαβαίνετε. Στα Δεμένικα πολλά προβλήματα, με λάσπες βροχοπτώσεις, αλλά και κάποιους, λέει, αποκλεισμένους. Θα συνδεθώ με τον Αντώνη τον Γκόλφη, τον πρόεδρο εκεί, να μας τα πει από τα Δεμένικα, γιατί είναι εκεί βρίσκεται το σημείο ο κύριος Γκόλφης, και όταν τον έχουμε να με ειδοποιήσει ο Κώστας ο Γκύρης. Τον έχουμε, Κώστα? Τον έχουμε. Πάμε στον κύριο Αντώνη Γκόλφη. Καλημέρα, κύριε Γκόλφη. Έχουμε παντού προβλήματα, αλλά και στα Δεμένικα καταλαβαίνω μια περιοχή που είναι πολύ παθή από πλημμύρες. Για πέστε μας.
1: Κοιτάξτε, αυτό το πρόβλημα υπάρχει εδώ και 10 χρόνια, 12 φωνάζουμε. Έχει πλημμυρίσει Πλάτωνος και Δημοκρατίας, εκεί που το Αντωνέλη το συνεργείο και ανεβαίνει για το Λύκειο τα παιδιά επάνω των Δεμενίκων. Με αποτέλεσμα, ναι, από τη Δημοκρατία, επειδή υπάρχει και χαμηλότερο υψόμετρο, να έχει ένα μέτρο νερό μέχρι επάνω. Δεν μπορούν να μπουν σπίτια του, τα παιδιά δεν μπορούν να περάσουν. Έχει πλημμυρίσει το υπόγειο. Προσπαθούμε να βρούμε κάποια τηλέφωνα. Πιάσαμε μια κυρία, μας θέλει ένα άλλο τηλέφωνο. Δεν μπορούμε να βρούμε κάποιον, θέλει ένα μηχάνημα να ξεβουλώσει. Έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Και η βροχή συνεχίζεται από ό,τι καταλαβαίνω. Άρα θα έχουμε.
1: Και συνεχίζεται το πρόβλημα, ότι έρχονται όλα τα νερά από βριά, από εκεί, όλα έχουν φράξει όλα τα φρεάτια και έχουμε πρόβλημα τώρα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να βρεθεί μια λύση.
0: Δεν τα είχαν καθαρίσει τα φρεάτια, κύριε Γκόλφη, εκεί?
1: Πιστεύω ότι κάποια είναι καθαρισμένα, κάποια όχι. Είναι φερτά και υλικά που έρχονται από τα σκαυσίματα, από τις βλάβες, από φύλλα. Είναι διάφορα γενικά που έρχονται τώρα και έχουν φράξει τα φρέατα. Βλέπετε, έχουν, τα περισσότερα τα σπρώχνουμε και εμείς. Έχουν χαλίκια, έχουν διάφορα πράγματα. Καταλάβατε τώρα με τόσα έργα που γίνανε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βρεθεί μια λύση όμως. Αντί έχουμε πρόβλημα για το σχολείο και τα παιδιά να.
0: Δηλαδή έχουμε και στο σχολείο, αλλά και κάποιοι, είπατε, κάτοικοι δεν μπαίνουν στα σπίτια τους. Είναι αποκλεισμένοι.
1: Τις Πλάτωνες που ανεβαίνουμε πάνω δεν μπορούν να μπουν δεξιά και αριστερά. Έχει γίνει λίμνη.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Κύριε Γκόλφη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δεν μένει καθ' αυτή την ώρα. Εκεί Ριγανόκοπα, δεν έχετε τίποτα, κύριε Γκύρη? Όλα καλά εκεί? Είστε κατηφόρασης. Άρα Ριγανόκοπος σε Γλυκάδα δεν έχει θέμα. Μα και τα Δεμένικα κατηφόρα είναι, αλλά βλέπεις ότι κατηφορείς τον ώρα του Νοβριά, λέει. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

Αν υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο αντιμετωπίζετε με την πλημμύρα, τα τηλέφωνα του Sky είναι 622-610-622-943. Μας παίρνετε τηλέφωνο και μας ενημερώνετε. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα με πλημμύρες, επαναλαμβάνω, έχουμε σημειώσει κάποια προβλήματα τα οποία υπάρχουν, αλλά αν έχετε περαιτέρω προβλήματα, ενημερώστε μας να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Τουλάχιστον να το πούμε στον αέρα και εσείς να το πείτε, για να μην έχουμε περαιτέρω εξέλιξη και δημιουργία πιο μεγάλων προβλημάτων στην περιοχή. Πάντως, σε πολλές περιπτώσεις από ό,τι βλέπω έχουν δράσει οι ίδιοι κάτοικοι και έχουν λύσει το θέμα. Μπράβο τους, μπράβο τους. Αλλά θα πρέπει, ο Δήμος λέει καθάρισε τα φρεάτια, έτσι μου λένε, αλλά προφανώς κάποια θα είχαν ξαναγεμίσει, ξέρω εγώ τι να πω, δεν ξέρω. Από το Δήμο μου λένε ότι είχε προβεί σε καθαρισμό των φρεατίων εν ώψη βροχοπτώσεων. Εγώ θα έλεγα το εξής, να βοηθάμε και εμείς λίγο, έχει σημασία αυτό, δηλαδή αν βλέπετε κάποιο φρεάτιο με φύλλα ή οτιδήποτε άλλο, κάντε το. Και επίσης κάποια καφέ εκεί στο κέντρο που πάνε και σκεπάζουν με τα πέτα όλα αυτά τα οποία, τα φρεάτια που έχει ο Δήμος σε Ρίγα Φεραίου, Μεζόνος και λοιπά. Όχι, Μεζόνος δεν έχει, υπάρχει θέμα Μεζόνος, γιατί Μεζόνος έχει πολλά και κάθετα, παράλληλα με τον δρόμο δηλαδή, αλλά στην Ρίγα Φεραίου γίνεται χαμός. Σκεπάζουν όλοι τα φρεάτια.

Λοιπόν, τώρα έχω βάλει φωτογραφίες, μου στέλνουν από τα Δεμένικα φωτογραφίες. Πραγματικά μεγάλο το πρόβλημα στα Δεμένικα. Τώρα τις βλέπω. Έχει πλημμυρίσει ο δρόμος και άλλοι δρόμοι, και κοντά στη Λαχαναγορά βλέπω μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω, για πάρτε τον κύριο Μπελεγρή τηλέφωνο που είναι εκεί κοντά να μας τα πει καλύτερα, κύριε.

Έχουμε και σε εξέλιξη ένα σοβαρό οικογενειακό επεισόδιο τώρα. Με ενημερώνουν στον Άγιο Βασίλειο, όπου κάποιος μπήκε στο σπίτι μιας γυναίκας, προκάλεσε φθορές και απ' έξω και μέσα. Σπέβδουν τα περιπολικά της αστυνομίας γιατί είδατε τι έγινε στην Οικουμενίτσα προχθές με την 25χρονη. Μην έχουμε κι άλλα.

0: Λοιπόν, έχω τον κύριο τον Νίκο, το φίλο μου τον Πελεγρή. Καλημέρα, κύριε Πελεγρή. Καλημέρα, Νίκο μου. Καλημέρα,
1: καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα.
0: Για πριν, τι γίνεται εκεί τώρα, στα δεμένη, κάτι.
1: Μακελιό, η αρχαία φωνάζει.
0: Βγήκε ο πρόεδρος και μας είπε για μια άλλη οδό. Εσύ είσαι αλλού τώρα στα δεμένικα, έτσι για πες μας.
1: Εγώ κατέβηκα την Ειρήνη σε αυτή που είναι μπροστά από το σχολείο.
0: Ειρήνη και Φιλία,
1: ναι. Στην κάβα του επιχειρηματία δεν περνάει αυτοκίνητο, έχει μέφτασε στις πόρτες. Και τώρα ναι. Έξω από το πρώην Βασιλόπουλο στο σούπερ μάρκετ προς την Οβριά, μεγάλο κομφούζιο με λασπόνερα και νερά. Κατεβαίνει χύμαρος ορμητικός. Θα πρέπει να λύσουν το ζήτημα. Στο στέλνω σε βίντεο όταν θα κλείσουμε το τηλέφωνο.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν μου λες εκεί που είναι η κάβα υπάρχει συγκέντρωση νερών στον δρόμο, ναι, να έχουμε προσοχή και από τους οδηγούς δηλαδή. Νίκο μου, γιατί εκεί έχουν γίνει και πολλά τροχαία, το ξέρουμε έτσι.
1: Είναι άξιο αναφοράς ότι τα φώτα τα οποία έχει βάλει η περιφέρεια για τη διάβαση των πεζών, εάν είναι λες και είναι σε βυθό λίμνης, πώς να το πω, είναι άξιο για βίντεο αυτό το πράγμα.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω, δηλαδή πραγματικά Νίκο, και είσαι και πολιτευτής κιόλας με την ελληνική λύση. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω με τόση λίγη βροχή έχουμε τόσα θέματα. Εντάξει, δεν ήταν και κατακλυσμός.
1: Κωνσταντίνε,
0: έπεσε μια βροχή, εντάξει, μια βροχή.
1: Τα προβλήματα της πόλης είναι σοβαρά και πραγματικά ο κόσμος βασανίζεται. Δεν είμαστε μηδενιστές με την έννοια ότι περιμέναμε ένα συμβάν να γίνει, αλλά πρέπει να μεριμνήσουμε και να προλάβουμε τα γεγονότα. Δεν χρωστάει ο μαθητής, ο γέρος, η γριά, ο ηλικιωμένος, εγώ, εσύ και τα λοιπά, να βασανιζόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο με μια βροχή αυτή τη στιγμή που υπάρχει δυνατή στην Πάτρα. Ωραία. Η προστασία η οποία πρέπει να υπάρξει και από τις αρχές τις δημοτικές και γενικότερα και από τις περιφερειακές, είτε λέγεται ο Χάραδρος, είτε λέγεται η Τσελεκίστρας, είτε λέγεται ο δρόμος ο οποίος βαδίζεται, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή επικίνδυνος για τα αυτοκίνητα και για τους πεζούς, είναι αχαρακτήριστος. Εντάξει, μία βροχή έχει αυτή τη στιγμή, η οποία διαρκεί μία μισή ώρα αυτή τη στιγμή που είμαι και εγώ στον δρόμο ως επαγγελματίας, δεν είναι το αποτέλεσμα αυτό το οποίο σίγουρα θα χαίρεται να το βλέπει ο Δήμαρχος. Εντάξει.
0: Περίμενε λίγο. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είναι ευλογημένη ημέρα και γρήγορα χωρίς προβλήματα, παιδιά, τίποτα άλλο.
0: Ευχαριστώ, κάτσε τώρα γιατί έχω παραλία, δεν ξέρω αν μπορώ να με ακούσει, κύριε Γκύρη. Σας παίρνουμε εμείς, κυρία μου, σας παίρνουμε εμείς τώρα. Για πάρτε τώρα, κύριε, την κυρία αυτή, γιατί μας πήρε τηλέφωνο τώρα και μας λέει παραλία πρόβλημα μεγάλο. Τώρα μας παίρνει τηλέφωνο. Την πήραμε. Μπράβο Κώστα, είναι ζωντανή εκπομπή. Συγγνώμη, γίνονται και λάθη, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε βομβαρδισμό πληροφοριών. Καλημέρα, κυρία μου, πού είστε, για πέστε μου.
2: Παραλία απέναντι από το περίπτερο που είναι το πάρκο.
0: Είναι η
2: Ναυαρίνου. Είναι δίπλα
0: μάλιστα
2: στο Καμπέτη.
0: Τι έχει γίνει εκεί τώρα?
2: Επλημμυρίσαμε, έχει φτάσει μέχρι το τέταρτο σκαλοπάτι μου. Δεν μπορούμε μάλιστα να βγούμε έξω. Ειδοποιήσαμε και τον κύριο κάτω το. Στην παραλία ειδοποιήσαμε τον Δήμο.
0: Ναι. Τι σας είπαν εκεί?
2: Εγώ είπα θα πάρω τον κύριο Φλαμή, τους είπα. Τα φρεάτια.
0: Κατάλαβα.
2: Τα φρεάτια είναι όλα βουλωμένα εδώ πέρα. Όλα.
0: Μα είπαν τα καθαρίσαν τα φρεάτια. Έτσι είπαν, τα καθαρίσανε.
2: Εδώ είμαι εγώ δίπλα.
0: Μάλιστα. Και είναι βουλωμένα όλα.
2: Το ποτάμι ακαθάριστο τελείως. Το έχουμε μιλήσει πάλι.
0: Ποιο ποτάμι περνάει από εκεί?
2: Τα φρεάτια έχουν βγάλει χορτάρια μέσα.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
2: Και τώρα είμαστε πλημμυρισμένοι με νερό. Δεν μπορούμε να βγούμε και στην πόρτα μας.
0: Μάλιστα. Οδός Ναυαρίνου είπατε στην παραλία Πατρών, έτσι?
2: Ναι, κάτω. Πατρών, κάτω στον δρόμο. Ναυαρίνου. Ναυαρίνου. Δίπλα στο Σακαμπέτ. Ο Σακαμπέτης βγάλει με κάτι σκούπες κάτω που έχει το συνεργείο. Μέσα νερά.
0: Κατάλαβα, κυρία μου. Υπομονή, να δούμε τι θα κάνουμε.
2: Κύριε Φλαμή,
0: και δεν βρέχει πολύ, τώρα. Δεν βρέχει. Εντάξει, δεν είναι κατακλυσμός.
2: Δεν έχει, αλλά το εμένα είναι μέσα στο τέταρτο σκαλοπάτι. Κοντεύει να μπει στο σπίτι.
0: Μάλιστα. Υπομονή, ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Ευχαριστώ.
2: Ναι,
0: να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν,
0: βλέπετε
2: ευχαριστώ
0: τι γίνεται. Πρέπει να κλείσουμε τώρα την εκπομπή, γιατί πάει 12 η ώρα. Πάντως έχουμε πολλά θέματα. Προσοχή. Τώρα μου έστειλε και ένα βίντεο ο φίλος μου ο Νίκος. Έχουμε θέμα. Εκεί στα Δεμένικα. Πραγματικά μεγάλο. Λοιπόν, για να δω το βίντεο και θα σας πω τώρα. Ρίχνει πολύ βροχή, μου λέει τώρα, Κώστα, γύρισε εκεί πάνω στην περιοχή προσφυγικών. Λοιπόν, ναι, ναι, τώρα μου στέλνει το βίντεο. Πραγματικά είναι γεμάτη λάσπες όλη ακροτηρίου, δεξιά και αριστερά. Όπως πάμε, δηλαδή, δεμένη, καν σκεφτείτε τώρα, ακροτηρίου και λοιπά, και όλη αυτή και δημοκρατίας. Είναι γεμάτη με λάσπες, έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, δυσκολία στην κίνηση, προσοχή, αργά αργά. Μην έχουμε τροχέα και άλλα μετά. Λοιπόν, σκυτάλη στον Δέλτα 33 που θα είναι κοντά σας μέχρι τη μία. Καλή σας υπόλοιπη μέρα.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με τον Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Δεν μας τα πάνε καλά η μετεωρολογία, όχι τίποτα άλλο, δεν βάλαμε και γάλωτσες σήμερα για να βγούμε έξω στην κατά τα άλλα αναμενόμενη ηλιόλουστη Πάτρα βροχές, πρωτοβρόχια δηλαδή, αντοχές από το δίκτυο ομβρίων υδάτων της ΔΕΙΑΠ, ελάχιστες κλίσεις στην πυροσβεστική, αντοχές δηλαδή στο πρώτο φθινοπορεινό, όχι ακόμα χειμωνιάτικο τεστ. Αυτό που οι περισσότεροι σκέφτονται τούτες τις ώρες δεν είναι η βροχή που την αποζητούσαμε μαζί με τις μετά τον καύσωνα τον έντονο ανάσες, αλλά το ότι πέφτει αρκετά αισθητά η θερμοκρασία. Και την περίοδο αυτή, όταν η θερμοκρασία πέφτει πριν τον Οκτώβριο, όπως λέγανε οι παλιότεροι πριν του Αγίου Δημητρίου, αυτό σημαίνει θέρμανση απαραίτητη στο σπίτι, και η θέρμανση ισούται πλέον με βαρύ έξοδο που κανείς δεν γνωρίζει αν ο πληθυσμός της χώρας θα αντέξει αυτό το έξοδο τη φετινή χειμερινή περίοδο. Η πολιτική αντιπαράθεση επ' αυτού καλά κρατεί. Περιμένουμε να δούμε ποια από τις δύο πλευρές, η κυβερνητική ή η αντιπολιτευόμενη, έχει δίκιο για το πράσινο φως της Ευρώπης, για να μην μας στοιχήσει, γιατί σε εμάς θα στοιχήσει πάλι το φούσκωμα των χρωστούμενων στους Ευρωπαίους δανειστές και διαρκώς επιτηρητές. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί όλο αυτό να εντάσσεται σε ένα κλίμα πολιτικού παραλογισμού. Δεν μπορεί ένας νοήμων πρωθυπουργός από τη μία και ένας εξαίρετος υπουργός και πρόεδρος μάλιστα του Eurogroup να υποστηρίζουν ότι απαιτείται η άδεια απ' έξω για να μην συνυπολογιστούν τα μειωμένα έσοδα από την κατάργηση για κάποιο χρονικό διάστημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Σε αυτό που είμαστε υποχρεωμένοι κάθε ένα χρονικό διάστημα να δημιουργούμε ως κομπόδεμα, ως απόθεμα, και ας μην έχουμε την αυταπάτη ότι είμαστε η μόνη χώρα στην γυρά Ήπειρο η οποία αποπληρώνει νωρίτερα τα χρωστούμενα. Υπάρχουν και άλλες χώρες, και σε αυτές τις χώρες όπου πάλι οι κυβερνήσεις έχουν φροντίσει τα οικονομικά τους να είναι

0: με τις Ηνωμένες Πολιτείες τα εξοπλιστικά, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Κύπρο στα ενεργειακά, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο τι θα πει κατά την ομιλία του στη Νέα Υόρκη στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Εκεί θα παιχτούν πάρα πολλά και ενδιαφέροντα, όπως και μια πιθανή συνάντηση του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν. Δεν αποκλείεται βέβαια και η κορυφαία συνάντηση με η άνευ σημασίας ανάμεσα στον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Ιρανό Πρόεδρο σε μια χρονική στιγμή όπου η διπλωματία στον Περσικό κόλπο έχει σωπάσει. Καλό μεσημέρι να έχετε. Λίγο μετά τις 12 και 4 εδώ στον Sky είστε. Στην Πάτρα είμαστε, στα προσφυγικά είμαστε. Εδώ βρίσκεται και ο Κωνσταντίνος Γύρης, γιατί επιμελείται καθημερινά τεχνικά τη μετάδοση της εκπομπής. Μέχρι την πρώτη ώρα του μεσημεριού θα μείνουμε εδώ μαζί με την χορηγική μας ακόλουθο, την κυρία Δέσποινα Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάρτη.

0: Λοιπόν, θα ακουμπήσουμε και πάλι σήμερα αυτήν την αράδα της επικαιρότητας που είναι αναμφισβήτητα πολύ πολύ ψηλά. Αναφέρομαι στο ράλι της τιμής των καυσίμων. Η αιτία είναι γνωστή και νομίζω ότι σε μια χώρα που την τελευταία τετραετία η ακρίβεια τράβηξε την ανηφόρα, ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί δεν είναι άλλη από αυτήν την εξέλιξη με τις τιμές. Και το λέμε διότι όσο και να αντέξει, αν αντέξει βέβαια, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με τις διάφορες οικονομικές ενέσεις, αυτό δεν θα μπορέσει να κρατήσει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι κάτι το οποίο συζητείται πάρα πολύ έντονα στην αγορά, αγορά η οποία είχε πρόβλημα και είχε στεγνώσει από πέρσι το Σεπτέμβριο, θυμηθείτε. Μας το έλεγαν μικρομεσαίοι, μας το έλεγαν επιχειρηματίες μεγάλοι, με αρκετές συναλλαγές, και σήμερα επίσης ο πονοκέφαλος έχει επιστρέψει. Υποκρίσει το κάθε κυβερνητικό μέτρο, υποκρίσει η όποια συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης της παρούσης κατάστασης από την Ευρώπη, και πάμε στον επιχειρηματικό κόσμο, πάμε στον αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου ΑΧΑΙΑΣ, τον κύριο Αντώνη Κουνάβη, μαζί του θα μιλήσουμε για αυτήν την εξέλιξη σε συνάρτηση, αν θέλετε, και πολιτικά με τον τρόπο με τον οποίο μέχρι σήμερα συνδιαλέγεται δημόσια και διαχειρίζεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το ακαθόδε ζήτημα. Τι κάνετε, κύριε Κουνάβη, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δαφυλόπουλε, καλημέρα και στο κρατή σας.
0: Τι συζητάτε με τον επιχειρηματικό κόσμο στο πλαίσιο του θεσμικού οργάνου του κορυφαίου που είναι και το Έμπορο Βιομηχανικό Επιμελητήριο, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα και διαφαίνονται ακόμα εξαιρετικά πιο δύσκολα?
1: Κοιτάξτε κύριε Τρεταφυλόπουλε, βλέπουμε ότι πλέον όλη η ανθρωπότητα αλλά κυρίως η Ευρώπη έχει μπει σε ένα κυκαιώνα ενεργειακό που πραγματικά μας ανησυχεί όλους τι θα επακολουθήσουν τους επόμενους μήνες. Βασικά όμως θέλω να πω ότι σε αυτή τη φάση πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι κυρίως και ακριβείς. Και με τα σημερινά δεδομένα, πρώτον, εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό που λέγεται επάρκεια καυσίμων. Είναι το ένα. Έτσι. Σε αυτή την κατηγορία, σε αυτή την περίπτωση,

0: περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία, δεν πρέπει να υπάρχει πανικός, γιατί πραγματικά η επάρκεια είναι δεδομένη. Υπάρχει όμως απ' την άλλη ένας σοβαρός λόγος ανησυχίας για το κόστος, τη διάρκεια της κρίσης και τις επιπτώσεις της, αγαπητέ κ. Δαφυλόπουλε, στην πραγματική οικονομία. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε από την διεθνή αναταραχή εκεί στη Μέση Ανατολή έχει ήδη περάσει στις τιμές του πετρελαίου και κυρίως στο ντίζελ. Και όταν ακριβαίνει το ντίζελ, αγαπητέ κ. Δαφυλόπουλε, δεν ακριβαίνει μόνο η Αγγλία. Ακριβαίνει η μεταφορά της πρώτης ύλης, ακριβαίνει η παραγωγή, ακριβαίνουν τα logistic, ακριβαίνει η διανομή και τα υλικά. Το προϊόν που φτάνει στο ράφι είναι σίγουρα πιο ακριβό. Το κρίσιμο λοιπόν δεν είναι αν μόνο θα έχουμε καύσιμα. Είναι με ποιο κόστος θα τα έχουμε και πόσο από αυτό το κόστος μπορεί να αντέξει σήμερα η ελληνική οικονομία, μπορεί να αντέξει η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση.
1: Ναι. Από την εμπειρία σας στην αγορά, πιστεύετε ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση, γιατί πριν από λίγες ημέρες είχαμε τα νέα οικονομικά δεδομένα διαστόματος πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, να έχει προνοήσει κατά κάποιον τρόπο με κάποιες πολιτικές, έτσι ώστε σήμερα να αντιμετωπίζει ως κράτος, όχι ως Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα με μεγαλύτερη, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών άνεση και αποτελεσματικότητα αυτή την κατάσταση?
0: Κοιτάξτε, δεν πάνε πολλές μέρες, κύριε Τρενταφυλόπουλε, από την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες που έγιναν. Εξαγγελίες που θα πω ότι ήταν κάτω του πύχη που είχαν αρκετή βάλει. Και θα θυμίσω την αντίδραση του Προέδρου του ΕΒΑ, του Γιάννη του Μπρατάκου. Mm-hmm. Και τι είπε ο Γιάννης ο Μπρατάκος όταν ρωτήθηκε να κρίνει την επομένη των εξαγγελιών? Είπε: το ζήσε μάι μου να φας τριφύλι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν η κατάσταση πόσο σοβαρή είναι. Εμείς λοιπόν σαν επιμελητήρια, σαν επιχειρήσεις, δεν ζητάμε, κύριε Τρενταφυλόπουλε, οριζόντιες παροχές χωρίς στόχευση. Ζητάμε να αξιοποιηθούν άμεσα τα εργαλεία που ήδη επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα υφίστανται δυσανάλογη επιβάρυνση. Και εδώ υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα. Υπάρχει η φορολογική παρέμβαση, υπάρχει στοχευμένη επιδότηση, υπάρχει η αποζημίωση του πρόσθετου κόστους. Η Ελλάδα λοιπόν πρέπει να επιλέξει το μείγμα που πρέπει να ταιριάζει στη δομή της δικής μας οικονομίας, και αυτό όμως πρέπει να το κάνει πολύ γρήγορα. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Πρέπει οι όποιες αποφάσεις, αγαπητέ κύριε Τρενταφυλόπουλε, να είναι έγκαιρες και γρήγορες. Γιατί τελικά η συζήτηση δεν είναι αν θα προστατεύσουμε την επιχείρηση ή τον καταναλωτή. Γιατί το ένα από αυτά συνδέεται με το άλλο. Αν μια επιχείρηση δεν μπορεί να απορροφήσει άλλο το κόστος, θα τον περάσει στην τιμή. Αν δεν μπορεί να το περάσει την τιμή, θα περιορίσει τις επενδύσεις. Αυτό σημαίνει θέσεις εργασίας. Όλα αυτά λοιπόν με την ενεργειακή κρίση δεν είναι μόνο ζήτημα λογαριασμών. Είναι ζήτημα ανεργίας που μπορεί να αυξηθεί τους επόμενους μήνες. Είναι ζήτημα τιμών και τελικά είναι ζήτημα αντοχής της ίδιας της ελληνικής οικονομίας.
1: Ναι. Κύριε Κουνάβη, επειδή είστε και άνθρωπος του ναυτιλιακού χώρου, είστε εδώ στην Πάτρα υπεύθυνος στα Πατραϊκά Ναυτιλιακά Πρακτορία, είναι και η Γκριμάλντι ένας κολοσσός ο οποίος συνεργάζεται με το λιμάνι των Πατρών, γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για τα ακτοπλοϊκά νέα δεδομένα και στο μεγάλο λιμάνι του Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη και στην Αλεξανδρούπολη. Το βρίσκεται προφανέστατα δικαιολογημένο, έρχεται τρικυμία?
0: Δημήτρη, υπάρχει μεγάλη ανησυχία στις ναυτιλιακές εταιρείες, γιατί το βασικό τους κινητήριο στα χέρια του όπλο είναι το καύσιμο. Mm-hmm. Τι θα κάνει το καράβι? μπορεί να μην πάει χωρίς καύσιμο. Δεν μπορεί. Άρα με τέτοια επιβάρυνση στο καύσιμο, αντιλαμβάνεσαι γιατί μεγάλο πρόβλημα μιλάμε. Και πόσο να, τι να επιδοτήσει το κράτος όταν το καύσιμο έχει εκτιναχθεί σε αυτά τα ύψη.
1: Ναι. Άρα αντιλαμβάνομαι, κύριε Αντιπρόεδρε, ότι σε επίπεδο επιχειρηματικότητας καλείται η κυβέρνηση παρούσα και σε συνεργασία, γιατί όχι, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε πολύ επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση. Διαφορετικά τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δυσάρεστα.
0: Δημήτρη, κακά τα ψέματα, η ελληνική οικονομία και η ελληνική κυβέρνηση από μόνη της και μόνο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το τυφώνα που έρχεται. Έτσι, εδώ χρειάζεται συνολικά παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρειάζονται γενναίες αποφάσεις, γρήγορες όμως αποφάσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Γιατί μπορεί τα πράγματα σε λίγους μήνες πλέον να μην μπορούν να μαζευτούν με τίποτα. Ναι. Μπορεί τα πράγματα να είναι πλέον ανεξέλεκτα. Άρα πρέπει εδώ και τώρα να καθίσουν σε ένα τραπέζι οι Ευρωπαίοι ηγέτες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τους επικεφαλείς, και να πάρουν σημαντικές αποφάσεις. Η Ευρώπη έχει συνολικό πρόβλημα. Βλέπεις, Δημήτρη, τι γίνεται στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Και πρέπει όλοι να αναρωτηθούν τελικά πού πάμε. Τελικά μήπως η Ευρώπη, να πούμε και λίγο πολιτικά, μήπως ήταν στόχευση, λαθασμένη η θέση της απέναντι στο ρωσικο-ουκρανικό. Και τώρα έρχονται τα μεγάλα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει.
1: Το ακούω καθημερινά, γράφεται όλο και πιο έντονα.
0: Δεν πρέπει νομίζω... κάποια στιγμή, δεν πρέπει να γίνει αυτοκριτική κάποια στιγμή, Δημήτρη.
1: Ναι. Και η Ελλάδα είναι από τις χώρες αυτές που από τότε πρωτοτρετίας έσπευσε, αγαπητέ κύριε Κουνάβη, να βάλει τις πλάτες στην Ουκρανία και να γυρίσει.
0: Όλη η Ευρώπη το έκανε, Δημήτρη, δεν είναι μόνο θέμα Ελλάδος, είναι όλη η Ευρώπη το έκανε και το ξέρουμε, γιατί η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μεγάλη βέβαια ιστορία, αλλά από εκεί και πέρα, όταν ας πούμε οι μεγάλες δυνάμεις, οι υποτιθέμενες μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης έπαιρναν τέτοια θέση, δεν μπορούσε μια Ελλάδα να μην ακολουθήσει κτλ. Αλλά όμως τώρα θα πρέπει όλοι να καθίσουν σε ένα τραπέζι, να κάνουν την αυτοκριτική τους, να δουν και να πούν μήπως τελικά κάναμε λάθος, τι πρέπει να διορθώσουμε. Δεν βγαίνει αυτό το πρόβλημα, δεν βγαίνει. Είναι κάτι το οποίο είναι μια εξίσωση που δεν έχει λύση, Δημήτρη.
1: Ορίστε. Μένουμε σε αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε, που τα πάμε.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Sky 89,4. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαυές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
10: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάβολο.
11: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
13: έξοδος 33
11: και στο relos.gr.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
16: Sky 89,4.
17: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
18: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
1: Παραμένουμε στο θέμα, θα το κουμπώσουμε λίγο με το ενεργειακό, το οποίο ποτέ δεν έφυγε από τη μέση, όσο τουλάχιστον εξελίσσεται αυτός ο παράλογος πόλεμος μεταξύ Αμερικής και Ιράν, που δεν θα μπούμε τώρα στις λεπτομέρειες του, γιατί ξεκίνησε, γιατί μένεται, τι συμφέροντα παίζονται μεταξύ ποιων και τα λοιπά. Το ενεργειακό, το οποίο αγγίζει και την Ελλάδα, αυτό έλειπε να μην. Καλωσορίζω εδώ στον Sky, γιατί πάντοτε η άποψή του έχει μια βαρύτητα επί αυτού του θέματος, το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Θανάση Γιαννάδακη. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Ρονταφυλόπουλε. Επίκουρος.
1: Εντάξει, θα τα μάθουμε και αυτά τα ακαδημαϊκά. Ξέρετε, όταν ήμουν στις σπουδές μου στη δημοσιογραφία, το λέω τώρα έτσι χαριτολογώντας λίγο, δεν έχει καμία σχέση, είχαμε ένα ζήτημα με το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ, γιατί δεν ξέραμε πώς να αποκαλέσουμε το διάκο, τον παπά, τον αρχιμανδρίτη, τον μητροπολίτη με μητρόπολη, τον επίσκοπο χωρίς μητρόπολη, τον αρχιεπίσκοπο, τον πατριάρχη και πάει λέγοντας. Κάπως έτσι τώρα μου το θυμίστηκε εσείς.
0: Εμείς έχουμε λίγο λιγότερες βαθμίδες, αλλά εντάξει, για το τυπικό του πράγματος.
1: Να είστε καλά. Κύριε Γιαννάδακη, πού είμαστε, σε ποιο σημείο είμαστε?
0: Σε κακό σημείο είμαστε. Γιατί αν κάτι σκεφτείτε, ότι ουσιαστικά από το Μάρτιο που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, επί της ουσίας τα στενά του Ορμούζ δεν έχουν ανοίξει ποτέ. Οι αγορές της Ασίας που πέραν το 80% από εκεί
12: διψάνε και εξακολουθούν να διψάνε. Ο πόλεμος στην Ουκρανία βγάζει εκτός πετροπαλλαγωγικές και γενικότερα ενεργειακές υποδομές και η Σαουδική Αραβία σταματάει να τροφοδοτεί την Ευρώπη. Καταλαβαίνετε ότι δεν είμαστε σε καλό σημείο. Ούτε οι προοπτικές, αν δεν επέλθει, να το πω έτσι, σύνεση, να το πω έτσι πολύ ευγενικά, είναι καλές. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, τώρα σιγά σιγά θα μπούμε και στο χειμώνα. Όλα αυτά επηρεάζουν νοικοκυριά, επιχειρήσεις, δημοσιονομικά μεγέθη, όπως οι προϋπολογισμοί των κρατών και των ενώσεων κρατών. Δηλαδή θα μπούμε σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, έτσι όπως συνεχίζει να κλιμακώνεται όχι μόνο η ακρίβεια, αλλά πλέον αυτό που θα αμφισβητείτε είναι και η επάρκεια. Και αυτό κλιμακώνει, γιγαντώνει τα ρίσκα τα οποία καταγράφονται στις αγορές και μετά μπαίνουν ουσιαστικά σε όλα τα κανάλια τροφοδοσίας.
1: Ναι. Επέρεται η κυβέρνηση, δεν θέλω να σας βάλω στο κομματικό πολιτικό πλαίσιο. Ο κόσμος ξέρει ότι είστε και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, σημαίνουν, με περγαμηνές κομματικές και πολιτικές και πάνω στο κομμάτι το ενεργειακό. Αλλά αυτό το οποίο πέρεται η κυβέρνηση, δηλαδή δίνει την αίσθηση ότι επειδή έχει ένα κομπόδεμα και έχει προβλέψει και από την αρχή του χρόνου στον κρατικό προϋπολογισμό κάποια τέτοια χρήματα, ότι θα μπορέσει δίνοντάς μας κάτι να επιδοτήσει το ρεύμα τη μια, το πετρέλαιο την άλλη και ούτω καθεξής. Θα βγει έτσι το πράγμα?
12: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι χρειάζεται ένα συνδυασμό προσεγγίσεων. Δεν θα μιλήσω καθόλου κομματικά. Θέλω να μιλήσω αυστηρά έτσι, τεχνικά και πολιτικά, με την έννοια του κοινού αποδεκτού. Δεν θέλω να κάνω υπερβάσεις. Mm-hmm. Θα σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή είμαστε μια από τις χώρες που έχει πολύ υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης για τη βενζίνη. Είμαστε αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τα τελευταία στοιχεία 23% ακριβότερο από το μέσο ευρωπαϊκό όρο το σταθμισμένο και 47% πιο πάνω στο πετρέλαιο θέρμανση. Ναι. Είμαστε λίγο πιο κάτω στο πετρέλαιο κίνηση. Mm-hmm. Αυτό, αν το βάλουμε δημοσιονομικά, επειδή την έκανα λίγο την άσκηση, αν θέλουμε να φέρουμε στα ευρωπαϊκά μέσα, προσέξτε με, όχι να πάμε σε χαμηλότερες τιμές, είναι περίπου για το εναπομείναν 26 κάπου στα 300 εκατομμύρια δημοσιονομικά. Τα οποία βέβαια αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε ένα μεγάλο βαθμό, αν συγκρίνουμε αν βάλουμε κάτω τα υπερέσοδα που έχουν βγει από το ΦΠΑ, συγκρίνοντας πάντοτε με την αρχή του πολέμου στις 27 Δευτέρου, περίπου έχουν βγει. Μετά ουσιαστικά έρχονται και προστίθενται όποιες επιδοτήσεις έχουν μπει, είτε με fuel pass, είτε με τιμές στην Αγγλία ή με την αύξηση του πετρελαίου θέρμανσης της επιδότησης. Mm-hmm. Εδώ, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, θέλει μια συνδυασμένη προσέγγιση. Δεν θεωρώ, και μιλάω τώρα καθαρά τεχνικά, ότι η μόνη λύση είναι το να συνεχίσουμε να πρημοδοτούμε μόνο την εξάρτηση στους υδρογονάνθρακες και στα καύσιμα. Και το λέω αυτό γιατί η αποδοτικότητα που έχουν οι αντλίες θερμότητας, δηλαδή τα κλιματιστικά, είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι είναι τα συμβατικά μέτρα θέρμανσης, μέσα θέρμανσης. Επειδή έκανα, ας πούμε, την άσκηση, γιατί είπαμε από χθες ότι θα συζητήσουμε και θα ήθελα να ήμουν και χρήσιμος προς τους ακροατές. Αν θεωρήσουμε ότι είναι περίπου 200 ευρώ η μεγαβατόρα η θερμική με το πετρέλαιο, με το ρεύμα είναι κάπου στα 63, σε πολύ ακριβές τιμές. Αυτό που θα προέλθει, επειδή το καταλαβαίνω ότι αλλιώς είναι το κλιματιστικό, αλλιώς είναι το να έχεις ένα τυπικό καυστήρα, ένα λέβητα που τροφοδοτεί μια κατοικία με θέρμανση, είναι ότι θα πρέπει να δουλεύει περισσότερο όσο το κλιματιστικό, γιατί ο αέρας κρυώνει εύκολα, να το πω έτσι, για να είμαι και κατανοητό από τον κόσμο. Όμως, με τα σύγχρονα κλιματιστικά και με δεδομένο ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κάλυψη κλιματιστικών, λόγω της ζέστης βέβαια περισσότερο στην Ελλάδα, θεωρώ ότι αυτό ίσως και λύζεται. Αν ένα νοικοκυριό μπορεί να δουλέψει το ηλεκτρικό, αυτό που θα προκύψει είναι ότι θα έχει περίπου 3 με 4.000. Το λέω τώρα για να. Έτσι, αρκετά, ένα σπίτι τετραμελούς οικογένειες, έτσι το λέω για να είναι σαφές. 3.000 παραπάνω κιλοβατόρες κατανάλωση. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται, και γι' αυτό σας είπα για τη συνδυασμένη πολιτική, επειδή πάρα πολλοί κόσμος ακόμα είναι στα πράσινα τιμολόγια, τα οποία πάνω από τις 200 κιλοβατόρες, να το πω έτσι, αρχίζουν και αλλάζουν δραματικά την κοστολόγηση της κιλοβατόρας, χρειάζεται μετάβαση σε σταθερό τιμολόγιο, που να μην έχει αυτές τις διαβαθμίσεις με το κατόφλι της κατανάλωσης των 200 κιλοβατορών. Άρα δηλαδή εδώ πέρα χρειάζεται μια συνδυασμένη πολιτική, δηλαδή και επιδότηση προφανώς, και να μειωθεί ο ειδικός χώρος κατανάλωσης και να υπάρχει μια σαφής προτροπή προς τα νοικοκυριά να δουν αυτό το θέμα, γιατί τεχνικά, ξαναλέω, είναι πολύ πιο συμφέρουσα η θέρμανση με αντλία θερμότητας από ό,τι είναι με πετρέλαιο. Είναι πιο φθηνή και από το φυσικό αέριο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με τις τιμές που έχει. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι θέλει ένα συνδυασμό πολιτικών και να βοηθηθεί ο κόσμος να δει εναλλακτικές. Και να δείτε και κάτι άλλο, ας πούμε, πέρσι, όχι πέρσι, το διάστημα πέρα στο χειμώνα, έτσι. Είχαμε περίπου στις 1000 μεγαβατόρες ηλεκτρικές απόρριψη, γιατί δεν είχαμε αποθήκευση ή δεν είχαμε κατανάλωση. Δηλαδή ουσιαστικά τις πετάγαμε στα σκουπίδια, επειδή δεν είχαμε αποθήκευση, είτε εξάγαμε στο εξωτερικό και το επαναεξάγαμε το βράδυ, ας πούμε, από χώρες οι οποίες έχουν δυνατότητες αποθήκευσης, είτε τις πετάγαμε στα σκουπίδια ή κάναν οικειοθελώς απόρριψη οι ιδιοκτήτες των μονάδων ΑΠΕ. Καταλαβαίνετε ότι αν εξηλεκτρήσουμε, να το πω έτσι, σε έναν βαθμό το ημερήσιο κομμάτι που ιδίως για τα βόρεια κλίματα χρειάζεται, έτσι, δηλαδή με δεδομένο ότι υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συνταξιούχων που μένουν στο σπίτι το μεσημέρι, δεν είναι σαν το τυπικό νοικοκυριό που εργάζονται οι γονείς και γυρνάνε το μεσημέρο απόγευμα, να το πω έτσι. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει και σε αυτό, άρα δηλαδή θα υπάρχει μια μεγαλύτερη εξισορρόπηση στο ισοζύγιο ενέργεια στο εσωτερικό της Ελλάδας. Mm-hmm. Άρα το λέω αυτό γιατί μας ακούει πολλοί κόσμος και πιστεύω ότι πρέπει να το σκεφτεί. Όπως βέβαια και άλλες δράσεις που έχουν να κάνουν και με εξοικονώσεις που μπορούν να κάνουν τα ίδια τα νοικοκυριά, ξεκινώντας για παράδειγμα ακόμα και από το ζεστό νερό χρήσης, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ενέργειας που καταναλώνει ένα νοικοκυριό, mm-hmm. είτε για μπάνιο, είτε για να πλύνουμε τα πιάτα μας, είτε για τα ρούχα μας, γενικότερα όλο αυτό το κομμάτι, ιδίως για τα πιάτα, να το πω έτσι, και για το μπάνιο μας. Θέλει μεγάλη προσοχή το να μην είναι ρυθμισμένος ο ηλεκτρικός θερμοσύφωνος, το ηλεκτρικό σκέλος, σε πολύ υψηλή θερμοκρασία. Δηλαδή, αν είναι ρυθμισμένος σε 70 βαθμούς, είναι 50% παραπάνω ενέργεια από ό,τι να ήταν στους 50. Ας πούμε, θα πάμε στους 60, για να κάνει και μια εξοικονόμηση και το νοικοκύριο. Βέβαια, με ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. Έτσι, δεν πάει κανένας να ανοίξει το θερμοσύφωνα μόνος του. Έτσι, το λέω αυτό για να είμαστε και σαφείς. Χρήσιμοι στους πολίτες. Θέλω να πω δηλαδή ότι χρειαζόμαστε και κρατική πολιτική και ευρωπαϊκή πολιτική προφανώς. Χρειάζεται μια παρότριση πολυτροπική, έτσι ώστε και να εξηλεκτρήσουμε ένα κομμάτι της θέρμανσης είναι πολύ πιο αποδοτικό και τεχνικά και οικονομικά. Προφανώς να πέσουν οι ειδικοί φόροι, οι οποίοι στην πραγματικότητα είναι αυτοί που δημιουργούν σε πολύ μεγάλο βαθμό την ακρίβεια. Γιατί ακόμα και οι μέσοι ληστηρίων, ξέρετε, έχουν ανέβει πάρα πολύ, έχουν ανέβει 60-70%. Έχετε, φαντάζομαι ότι παρακολουθώντας το ρεπορτάζ της αγοράς, το έχετε καταλάβει αυτό. Όλοι το καταλαβαίνουν. Και θα πρέπει ουσιαστικά να υπάρξει και κομμάτι παρέμβασης φορολογικό προς τα κέρδη που δημιουργούνται προς τα δηληστήρια λόγω των οικονομικών αποτελεσμάτων που ανακοινώσανε, γιατί ποτέ τα δηληστήρια δεν προφορολογούσαν. Πέραν σε μια διαδικασία, αυτό που λέμε μεταφορολόγηση, δηλαδή μετά αφού υπάρχουν οικονομικά αποτελέσματα. Ναι. Δεν είναι μια προληπτική φορολόγηση. Άρα πρέπει τώρα όλοι εδώ να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί και βέβαια το κράτος το ίδιο, γιατί είναι το πρώτο που κερδίζει από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τα ΦΠΑ. Έτσι είναι πολλά τα δισεκατομμύρια τα οποία εγγράφονται στον προϋπολογισμό. Είναι πολύ ευαίσθητο μέγεθος για τον προϋπολογισμό, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι και πάρα πολύ ευαίσθητο μέγεθος για την τσέπη του μέσου πολίτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή βιώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό, το ξέρετε, στην Ελλάδα είμαστε πρωταθλητές μαζί με τη Βουλγαρία στην ενεργειακή φτώχεια και στις δαπάνες που καταναλώνονται για θέρμανση και στέγαση γενικότερα.
1: Μένουμε σε αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.
12: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα και για την ωραία συζήτηση.
1: Η υποχρέωσή μου. Ευχαριστώ.
13: Sky 89,4.
1: Λοιπόν, παραμένουμε στο πολιτικό σκέλος. Λίγο θα τροποποιήσω και την ατζέντα εντός της επίκαιρης, ωστόσο, ατζέντας, καλωσορίζοντας με χαρά πάντα εδώ στον Sky Patras τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Θέλω να τον ρωτήσω και για όλο αυτό το σύριαλ το οποίο εξελίσσεται με την ιδιωτική υγεία στο επίκεντρο, για να είμαι πιο επαρχιώτης για τους κομπογιανίτες των ιδιωτικών ιατρίων και των κλινικών, και βέβαια αμέσως μετά να έχω και την άποψή του, γιατί είναι και βορειοελλαδίτης, για όλη αυτή την ταλαιπωρία η οποία έρχεται και αφορά στο κόστος των καυσίμων, το κόστος της θέρμανσης κτλ. Τι κάνετε, κύριε βουλευτά?
19: Καλησπέρα σας, κύριε Τρενέφυλλο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Τι σκέψεις κάνετε και αν έχετε, με παρεξηγήστε, ενοχές ως άνθρωπος που έχει πάρει τον όρκο του Ιπποκράτη, γιατί η συντεταγμένη μας πολιτεία για άλλη μια φορά ακολουθεί τα γεγονότα τα δυσάρεστα, τα πολύ δυσάρεστα, και δεν προνόησε να έχει θωρακίσει για τον απλό ασθενή, για μένα, για τον καθένα που δεν ξέρει τα παραμέσα, την καλή περίθαλψη και θεραπεία του εκεί που θα απευθυνθεί και θα πληρώσει και αδρά μάλιστα.
19: Δυστυχώς, κύριε Τριανταφυλόπουλο, αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν τύψεις σήμερα και είναι οι κυβερνώντες, δεν έχουν καμία τύψη για το ότι άφησαν ανεξέλεγκτη την παροχή υπηρεσιών, την παράνομη διαφήμιση και παροχή υπηρεσιών από παραϊατρία, θα πω εγώ, από ανθρώπους οι οποίοι διαφημίζουν και παρέχουν υπηρεσίες που δεν έχουν σχέση με την αποδεκτή και παραδεκτή ιατρική από την διεθνή επιστημονική κοινότητα, οι οποίοι κάνουν αντιποίηση έργου και παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές των ασθενών, αλλά και υπηρεσίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική ιατρική επιστήμη. Γιατί όταν μιλάμε για βιοσυντονισμούς, για κβαντικές ιατρικές ή για διάφορες άλλες μη παραδεκτές πρακτικές οι οποίες τελικά μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τους ανθρώπους, αυτό δημιουργεί θέμα. Και το θέμα ξεκινά από το εξής, από δύο θα πω εγώ, με πολύ βασικά προβλήματα. Από το ένα, από το ότι καταργήσαμε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, το οποίο σώμα ούτε αυτό παλιά ενδεχομένως λειτουργούσε όπως θα έπρεπε, γιατί είχε πολλές ανέλεγκτες υποθέσεις, αλλά το κράτος πρέπει να έχει έναν δικό του μηχανισμό ελέγχου. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τον έλεγχο αποκλειστικά στους ιατρικούς συλλόγους, όπου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκλέγονται, οι οποίοι γιατροί ελέγχουν γιατρούς, και εγώ δεν λέω να μην έχουν τον έλεγχο και οι ιατρικοί σύλλογοι, αλλά πρέπει να έχουμε και έναν κρατικό φορέα ανεξάρτητο, ο οποίος να ελέγχει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και αν αυτές είναι σύνομες και αν η διαφήμιση τους είναι σύνομη και αν τελικά προστατεύουμε τους πολίτες. Γιατί δεν υπάρχει σπουδαιότερο πράγμα στη χώρα από την παροχή υπηρεσιών υγείας και δεν μπορούμε να τις αφήνουμε έτσι ανεξέλεγκτες. Και το δεύτερο είναι κατά πόσο συστήνονται ιατρικές εταιρείες ή εταιρείες παροχής ιατρικών υπηρεσιών χωρίς να έχουμε γιατρούς να έχουν κυρίαρχη την παρουσία τους στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας. Είναι κάτι το οποίο υπήρχε παλιότερα, άλλαξε νομοθετικά και τώρα πρέπει να κάνουμε μια γενναία συζήτηση για το κατά πόσο μπορεί ένας επαγγελματίας, ο οποίος δεν έχει σχέση με την υγεία, να παρέχει υπηρεσίες υγείας με σκοπό το κέρδος. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν μια ευθύνη της πολιτείας και δεν πρέπει να μετακυλίουμε την ευθύνη ενδεχομένως που υπάρχει προφανώς και στους ιατρικούς συλλόγους και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, αλλά η ίδια η πολιτεία πρέπει να προστατεύσει τους πολίτες της.
1: Για να έρθουμε τώρα στο καυτό θέμα της επικαιρότητας, έχετε να μας δώσετε μια απάντηση αν τελικά η κυβέρνηση δικαιολογείται, ψεύδεται δηλαδή, η αντιπολίτευση προσπαθεί να μπερδέψει το πράγμα εκεί με το φόρο κατανάλωσης και την άδεια εντός αγωγικών από την Ευρώπη, γιατί έχουμε μπερδευτεί, γιατί βλέπουμε ότι είναι κομβικό αυτό το σημείο, κύριε Παπά.
19: Είναι προφανές ότι ψεύδεται η κυβέρνηση, είναι προφανές ότι δεν χρειάζεται καμία ειδική άδεια για να μειώσει τις τιμές στο κατώτερο επιτρεπτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς βάζουμε 70 λεπτά ειδικό φόρο κατανάλωσης στην αμόλυτη τη στιγμή που η Ευρώπη επιτρέπει να πέσουμε μέχρι τα 34, βάζουμε 41 στο δίζελ, ενώ θα μπορούσαμε να είχαμε πέσει το 33 αν θέλαμε, και πάνω σε όλα αυτά έχουμε έναν πολύ ψηλό ΦΠΑ, τον τρίτο ψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βάζουμε 24%, άρα βάζουμε και ακόμα έναν φόρο πάνω στην ήδη υψηλή φορολόγηση, εσχροκέρδια θα πω, που επιβάλλει το ελληνικό κράτος στους Έλληνες πολίτες, και όλα αυτά τη στιγμή που δεν αποφασίζουμε να φορολογήσουμε τα υπερκέρδη των εταιριών διήλυσης, αλλά και γενικότερα των ολιγοπολίων στη χώρα, πράγμα το οποίο γίνεται σε πολλές χώρες του κόσμου και αποδίδουν κοινωνικό μέρισμα, είτε αυτό αφορά τα διηλυστήρια, είτε αφορά τις τράπεζες, είτε αφορά γενικότερα τα ολιγοπόλια, αλλά ένα μηχανισμό τον οποίο προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Όλα αυτά λοιπόν συνιστούν ένα σκηνικό, όχι απλά δικαιολογημένης κακυποψίας απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά στην πραγματικότητα δικαιολογούν αυτό το οποίο λέμε, ότι η κυβέρνηση εμπέζει τους Έλληνες πολίτες. Για μήνες έχει αφήσει να συρθεί μια τέτοια κατάσταση. Δήθεν έδωσε κάποια επιδόματα τα οποία δεν αντιμετώπισαν την ακρίβεια στην πηγή της, γιατί είναι αλλιώς να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που εμείς επιμέναμε ως ΠΑΣΟΚ, και αλλιώς να το κάνεις με κάποια επιδόματα, να προσπαθήσεις να συγκρατήσεις τις τιμές. Είναι αλλιώς να επιλέξεις να μειώσεις τον φόρο προστιθέμενης αξίας που σου παράγει πρωτογενή υπερπλεονάσματα με τα οποία εσύ επιλέγεις να πληρώσεις πρόωρα τα χρέη σου. Άρα έχεις πλεονάσματα τα οποία δεν προέβλεψες. Άρα είναι πλεονάσματα τα οποία προήλθαν από την εσχροκέρδεια στην πραγματικότητα την οποία έχεις ενισχύσει. Και όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι η κυβέρνηση ακολουθεί τις εξελίξεις και από ανικανότητα, αλλά και γιατί δεν θέλει να πλήξει με κανέναν τρόπο τα ολιγοπόλια στη χώρα.
1: Σας αποδεσμεύω, κύριε Παπά, αφού σας ευχαριστήσω που είχατε χρόνο να τα πούμε.
19: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, στη διάθεσή σας πάντα.
1: Ευχαριστώ.
20: Sky 89,4.
1: Λοιπόν, συχνά πυκνά και χαίρομαι κάνω και ρωτήσεις ότι η επικαιρότητα δεν πρέπει να παρασύρει σταδιακά και μεμονωμένα χρονικά κάποια μεγάλα κεφάλαια, και για την αχαΐα κάπου το έχουμε παρεξηγήσει το πράγμα. Ο πρωτογενής τομέας, η κτηνοτροφία και μετά την ταλαιπωρία, τη μεγάλη, την πολύμηνη με την ευλογιά, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Και θέλω ανατακτά χρονικά διαστήματα να επανερχόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους, κυρίως στην Δυτική Αχαΐα και τον Ερήμανθο, λιγότερο στα Καλάβρητα, ευτυχώς, παρότι εκεί είναι ανεπτυγμένη η κτηνοτροφία, για να βλέπουμε πώς πάνε τα πράγματα με τη Συντονιστική Επιτροπή των Κτηνοτρόφων στη Δυτική Αχαΐα. Θα μιλήσουμε και με έναν νεαρό άνθρωπο, έναν νεαρό κτηνοτρόφο. Εκπροσωπεί σήμερα την Επιτροπή, τον κύριο Βασίλη Γκοτσόπλο, τον οποίο ευχαριστώ και συγχαίρω κιόλας, γιατί είναι ένας νέος άνθρωπος που είναι στην οικογένειά του, είναι στον τόπο του, τον υπηρετεί και τον κλάδο της κτηνοτροφίας. Καλό μεσημέρι, κύριε Γκοτσόπλο.
21: Καλό μεσημέρι, κύριε Δημήτρη, τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά και θέλουμε να μάθουμε αν τα πράγματα πάνε όπως τα παρουσιάζει είτε το Υπουργείο είτε η Περιφέρεια σε ό,τι αφορά αυτήν την επανόρθωση, καταρχήν την οικονομική, από την τεράστια βλάβη με τη θανάτωση των εγωπροβάτων λόγω της ευλογιάς, και έχουμε και το μεγάλο ζητούμενο της ανασυγκρότησης της γενικότερης αυτού του κλάδου. Πρέπει ο καθένας από εσάς να ξαναπάρει μπροστά, να ξαναβάλει μπροστά τη μηχανή του. Για να ξεκινήσουμε, κύριε Κοτσόπουλο, με τις αποζημιώσεις. Τι έχετε πάρει μέχρι σήμερα?
21: Οι αποζημιώσεις μέχρι στιγμής εδώ στην περιοχή, στην περιφέρεια δικιά μας, έχουν δοθεί το συντομότερο δυνατό, θα έλεγα. Σε αυτό έχουν το μόνο παρήγορο. Έχουμε πάρει γύρω στα 200 ευρώ λόγω της θανάτωσης των ζώων. Έχουμε πάρει μια φορά το χαμένο εισόδημα 70 ευρώ για το 2025. Και τώρα μας έχουν καταθέσει το μισό για το 2026 και περιμένουμε, αναμένουμε το άλλο μισό. Βέβαια, όσον αφορά το χαμένο εισόδημα, είναι απεροελάχιστο μπροστά σε αυτά που έχουμε χάσει σαν εισόδημα. 70 ευρώ αυτή τη στιγμή, με την τιμή του γάλακτος που επικρατεί, είναι γύρω στα 30 κιλά γάλα. Τη στιγμή που το κοπάει το δικό μου, είναι γύρω στα 500 κιλά γάλα το χρόνο. Είναι απεροελάχιστη η αποζημίωση μπροστά στο χαμένο, το πραγματικό χαμένο εισόδημα. Η περιφέρεια έχει σταθεί δίπλα μας όσον αφορά τις αποζημιώσεις. Βέβαια, το κράτος αυτή τη στιγμή, η ευλογιά έχει εξαπλωθεί παντού. Δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα και σχεδιασμός για την ανασύσταση των κοπαδιών. Μας λένε συνέχεια ότι θα βγει, θα υπάρξει, αλλά δεν υπάρχει. Θα πρέπει άμεσα να το βγάλουν, να ξέρουμε κι εμείς πού πατάμε. Πώς θα γίνει η ανασύσταση, τι θα ζητήσουν προϋποθέσεις για να ξέρουν οι παραγωγοί τι θα κάνουν, αν χρειάζεται κάποια να φτιάξουν κάτι στο στάβλο τους, αν χρειάζονται κάποια δικαιολογητικά χαρτιά. Ο καιρός περνάει, η ζημιά υπάρχει, γίνεται, υφίσταται, και αύριο το πρωί να μας πούνε ότι θα γίνει ανασύσταση. Θέλουμε ένα χρονικό περιθώριο, τουλάχιστον ένα με 1,5 χρόνο, για να μπορέσουμε να ξανασταθούμε στα πόδια μας, να ξαναρχίσουμε να έχουμε κάποιο εισόδημα. Δεν είναι από τη μια στιγμή στην άλλη, δεν είναι ότι αγοράσαμε ένα φορτηγό και θα το βγάλουμε στον δρόμο και θα παίρνουμε κάποιο εισόδημα. Είναι ζώα τα οποία πρέπει να τα μεγαλώσεις, να τα συντηρήσεις, να γεννήσουν και να ξεκινήσει την παραγωγή. Το οποίο απαιτεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο είναι 6 μήνες με ένα χρόνο. 1,5 χρόνο, ανάλογα τι ζώα θα αγοράσουμε.
1: Ακούω και πότε θα βρούμε ζώα. Ακούω πάρα πολύ έντονα από συναδέλφους σας στον κάμπο ότι και να θέλετε αύριο το πρωί, δηλαδή, να πει η κυβέρνηση τι θέλετε,
21: ανοίγουμε.
1: Πάρετε. ότι δεν υπάρχουν ζωντανά
21: να τα βρουν. Δεν υπάρχουν ζώα. Ότι αν αυτή τη στιγμή έχουν χαθεί γύρω στις 600.000 ζώα πανελλαδικά, εάν γίνει ανασύσταση, βέβαια η ανασύσταση όπως ακούγεται ότι θα γίνει ελεγχόμενη, οπότε δεν θα ζητηθούν 600.000 ζώα άμεσα. Αλλά και 50.000 ζώα να ζητηθούν δεν θα μπορούν να τα βρουν. Δεν υπάρχουν. Γιατί πού θα τα βρεις αυτά? Γιατί θα μας βάλουν προϋποθέσεις ότι ή θα τα φέρουμε από το εξωτερικό ή θα τα πάρουμε από καθαρές περιοχές. Δεν μπορεί από μια περιοχή η οποία είναι μολυσμένη να μεταφέρει ζώα. Άρα δεν μπορούμε να πάρουμε από την Ελλάδα μέσως. Θα πάμε από κάποιες περιοχές καθαρές της Ελλάδας, πολύ λίγες που υπάρχουν, ή από το εξωτερικό. Από το εξωτερικό είναι συγκεκριμένες εποχές του χρόνου που μπορεί να φέρει ζώα. Δεν μπορεί να φέρει όλο τον χρόνο. Δεν υπάρχουν και εκεί, δεν μπορούν να έχουν όλο τον χρόνο ζώα.
1: Πείτε μου και κάτι ακόμα. Εχθές το Υπουργείο απάντησε σε βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Φωτόπουλο, σχετικά με το αίτημα το οποίο δύο φορές έχει απορρίψει η κυβέρνηση και είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας να απαλλαγείτε εσείς που έχετε πληγεί από την εμπλογιά, από τα τέλη. Τελικά δεν δέχεται την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
21: Δεν ξέρω. Στη Λέσβο, ας πούμε, από όσο ξέρω, έχουν δεχτεί να απαλλαγούν τα δημοτικά τέλη. Θα ήταν ένα βοήθημα. Ο Δήμος εδώ πέρα έχει σταθεί δίπλα μας και προσπαθεί και αυτός να κάνει ό,τι μπορεί με τα μέσα που διαθέτει. Θα ήταν και αυτό κάποια μικρή βοήθεια και δεν το δέχονται. Το λόγο ακόμα δεν τον έχω καταλάβει και δεν μπορώ να τον καταλάβω.
1: Βέβαια, για να είμαστε έτσι, όχι ισορροπιστές εξ ανάγκης πολιτικά, αλλά για να πω το σύνολο της πληροφορίας, λέει το Υπουργείο ότι ισχύει ό,τι ισχύει για όλους τους πληγέντες παραγωγούς, δηλαδή αναστολή οφειλών και παράταση.
21: Δυστυχώς ούτε αναστολή των οφειλών υπάρχει, αν το πάμε στην πραγματικότητα. Δυστυχώς τα λόγια είναι μόνο αυτά. Εάν κάνουμε αναστολή των οφειλών, επειδή δεν έχουμε μόνο ζώα, έχουμε και χωράφια, έχει, και ο άλλος έχει αντέλια, έχει γελιές, εάν γίνει αναστολή των οφειλών, δεν θα μπορούμε να κόβουμε και τιμολόγια και αυτά που έχουμε, εφόσον το επάγγελμά μας συνεχίζει να υφίσταται, γιατί κόβουμε τιμολόγια για πώληση, σταφυλίου και διάφορα άλλα που έχει ο καθένας. Δεν γίνεται να γίνει αναστολή.
1: Μάλιστα.
21: Συν της άλλης, εγώ είμαι σε πρόγραμμα νέων αγροτών, δεν μπορούμε να εργαστούμε πουθενά αλλού, είμαστε δεσμευμένοι από αυτά. Εμείς οι πληγέντες κτηνοτρόφοι έχουμε χιλιάδες ευρώ ζωοτροφές αποθηκευμένες, τα οποία δεν υπάρχει μέρημνα για αυτή. Γι' αυτά. Κανονικά με βάση τον νόμο έπρεπε μαζί με τα ζώα να κατασταθούν και οι ζωοτροφές και να αποζημιωθούμε. Ούτε αυτό έχει γίνει.
1: Ούτε αυτό έγινε.
21: Δηλαδή, από τη μια μεριά έχουμε πάρει μια αποζημίωση για τα ζώα και από την άλλη τα χρήματα που έχουμε χαλάσει, δαπανίσει για να έχουμε ζωοτροφές μέσα, χάνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Η δικιά μου εκτροφή μόνο και μόνο αυτή τη στιγμή έχει 60.000 ευρώ ζωοτροφές μέσα από τα πέρυσι.
1: Πρέπει να σας αποδώσω και το δίκιο ότι σε σχέση με τη δέσμη μέτρων που η κυβέρνηση παρούσα έχει πάρει με τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο, υπολείπεστε πάρα πολύ εδώ στην Αχαΐα και στην Αχαΐα και στην Ετωλακαρανία και στην Ηλία σε ό,τι αφορά τη θεραπεία αυτής της μεγάλης πληγής που άφησε πίσω της ευλογιά. Θα τα πούμε πάλι, κύριε Κοτσόπουλε, σας ευχαριστώ.
21: Να είστε καλά, χάρηκα.
2: Sky 89,4.
1: Με το μήνυμα της κυρίας Μυράρακη θα κλείσουμε, αφού σας χαιρετήσω και εγώ και ο Κωνσταντίνος ο Γκύρης και ανανεώσουμε το ενημερωτικό μας ραντεβού εδώ στο Skype για 12η συνεχή ραδιοφωνική σεζόν, αύριο λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Χαίρετε.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
22: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Sky 89,4.

girl.